0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
5: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
4: Πάτα και καμπανάκι.
5: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
4: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
10: Ύστερα όπως μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
11: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
12: Απολύτως.
11: Στις κάλτσες.
13: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.
14: Είσαι κομμουνιστής?
15: Όχι.
14: Είσαι αριστερός?
15: Όχι.
14: Είσαι δεξιός?
15: Όχι.
14: Είσαι κέντρο?
15: Όχι.
14: Είσαι ΠΑΚ?
15: Όχι.
14: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
15: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
14: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
15: Όχι.
14: Ήταν όμως ο παππούς σου?
15: Όχι.
16: Έχετε ώρα?
15: Όχι.
17: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χράπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμό πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγε λέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια,

0: την Κυριακή ξοφλάς.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, Κυριακή ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς.
2: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς.
3: Συμπατριώτησες και συμπατριώτες!
2: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
3: Και δεσμεύομαι, δεσμεύομαι ότι την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε, πιστέψτε με, θα σας την επιστρέψω και με το παραπάνω.
2: Θα σας εξαφανίσω μεν.
3: Έχω να δω τόσο κόσμο σε αυτό το κέντρο από τη βάφτιση του γιού μου. Φίλες και φίλοι, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα.
2: Όχι τίποτα άλλο, για να ευχαριστηθεί και η ψυχή του Μακαρίτη.
4: Θεός ευχαριστώ.
3: Ήθελα να είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο αθεράπευτα κριτικός πολιτικός ηγέτης, δάσκαλος της ευθύνης και του καθήκοντος, ο πατέρας μου, ο Κώστας ο Μητσοτάκης.
5: Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. 4 μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά, πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
6: Τι είπε, τι είπε.
7: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κομπάρι.
6: Εγώ λέω να τον φάμε σήμερα.
5: Φρόνημα!
6: Έλα ρε θείε, πεινάμε!
5: Πεινάμε, πεινάμε! Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάνε.
6: Πάλι πατάτες!
5: Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε.
2: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
8: Στα διάλα, στα διάλα.
9: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μπουρλό!
10: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, τα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
11: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
12: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
11: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
12: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
11: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
13: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
14: 30.
15: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
14: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
16: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
17: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
18: Βγήκε που λέτε πριν από λίγες μέρες ένας πανεπιστημιακός εδώ στο Sky, ο καθηγητής Αρής, και χρησιμοποίησε έναν όρο που πολύ μετάραξε. Εθνική απονεύρωση. Κάποιοι, είπε ο καθηγητής, προσπαθούν να μας απονευρώσουν για να πονέσουμε λιγότερο όταν χάσουμε το δόντι μας. Εθνική απονεύρωση λοιπόν, εξυγχρονισμένοι μου Έλληνες. Αυτό μας περιμένει. Και πώς θα γίνει αυτή η απονεύρωση και από ποιους θα γίνει? Από ανθρώπους που νομίζουν ότι η χώρα μας είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία, αγνώντας την αιματηρή ιστορία της. Από πληρωμένους κονδυλοφόρους θα γίνει, που προσπαθούν να μας κομπλάρουν ότι δεν είμαστε και τόσο πολύ Ευρωπαίοι. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να πω κάτι σχετικά με τους Ευρωπαίους. Ποια ευρωπαϊκή χώρα θα δεχόταν παραβιάσει στον εθνικό εναέριο χώρο της και θα καθόταν να το συζητήσει? Μην το σκέφτεστε καμία. Να το έκανες αυτό στους Άγγλους, θα σου είχαν πετάξει.

0: τα μάτια έξω. Για τους Γερμανούς και άλλα δεν το συζητάω. Μακριά από εμάς και όπου θέλεις είναι. Διότι Ευρωπαίοι είναι Ευρωπαίοι μέχρι να τους πειράξεις. Μόλις όμως τους πειράξεις γίνονται ηθαγενείς. Δηλαδή κάτι προς το παππούα τους. Εθνική απονεύρωση λοιπόν. Και ευθύνη έχει και η αριστερά, δεν το συζητάω, που άφησε τις εθνικές υποθέσεις στα χέρια πέντε κουλών, οι οποίοι δήλωσαν επαγγελματίες εθνικόφρονες. Άρα, αφού ο κουλός ήταν εθνικόφρον, ο αριστερός έπρεπε να μην είναι. Και αν η δεξιά με τις εξαλωσύνες της και με τις υπερβολές της έκανε ύποπτη και αποθητική κάθε προβολή της εθνικής μας ιδιαιτερότητας και ταυτότητας, η αριστερά τράβηξε στο άλλο άκρο. Μηδένισε τη σημασία της εθνικής μας συνείδησης. Βλέπω και τι γίνεται και στην Αμερική, που η εποχή σε εκλογές έφτασε πάνω από το 50%. Δηλαδή σε λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται καν εκλογές. Δηλαδή αφού γίνεται στην Αμερική αυτό το πράγμα που να είναι και μας έρχεται και σε εμάς. Εμείς όμως δεν είμαστε η πανσπερμία της Αμερικής. Εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη συνοχή από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και πάνω από εθνική ταυτότητα και φυλετική ομοιογένεια έχουμε και πολιτιστική πρόταση. Διότι αυτό δεν ξεχνιέται. Και διότι οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κόμισαν μια πρόταση ζωή στον κόσμο. Και ακόμα το διατηρούμε μέσα μας στο βίτσιο. Και ακόμα, είτε συνειδητά, είτε και ανεπίγνωστα, νοηματοδοτούμε τον κόσμο. Την ιστορία και τον πολιτισμό. Και ας λένε ό,τι θέλουν.
1: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
2: Όχι, Θανασάκη. Εγώ κατάλαβα πνίγομαι στη δουλειά εδώ, δε.
1: Για να μην με ακρηγορώ, λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
2: Βαίνομαι.
1: Βαίνομαι.
2: Άσε να βαίνομαι. Τι μαριάζει μας, Θανασάκη.
3: Αυτό ήρθα να σου πω. Απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς.
2: Ναι.
3: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν. Κυριακή, ξοφλά, την Κυριακή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι εδώ μαζί μας στο Μετρόπολης 95,5 και σήμερα και αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου είμαστε ακριβώς στα μέσα του καλοκαιριού.
1: Μια Κυριακή και σβήνει τη Δευτέρα.
0: Έτσι, μην ερωτεύεσαι λοιπόν το Σάββατο. Να ερωτεύεσαι την Κυριακή, αλλά αυτό μπορεί να σβήσει τη Δευτέρα. Τα μηνύματά σας έχουν ήδη έρθει αρκετά στο κουρσάρος Mac Κάπα Μη Κεφαλαία στο Messenger, στο Facebook.
1: Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο. Βγαίνει η καρδιά χαμένη.
0: Αυτή η φωνή είναι της Ρίτα της Ακελαρίου, στα νιάτα της, το 1900.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας, σε όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ, ακόμη και στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο μαζί με τα μηνύματά σας. Να μπούμε έτσι σιγά σιγά και στο σημερινό κλίμα της εκπομπής.

0: Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου σήμερα. Αγίας Βερονίκης Εμορούσης. Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας. 12 λεπτά μετά τις 6, δηλαδή 8 λεπτά πριν αυτής της ώρας ανέτειλε ο ήλιος. 20 και 49 πρώτα λεπτά θα δύσει. Γιορτάζει ο Παΐσιος, ο Παΐσις, η Παϊσία, ο Ιλάριος, η Βερενίκη, η Βέρα, η Βερόνικα. Χρόνια πολλά σε όλους και όσες γιορτάζετε σήμερα.
1: Στάθηκε στην ώρα.
0: 12 Ιουλίου 1994 ο γέροντας Παΐσιος πέθανε στις Ουρωτοί Θεσσαλονίκης. Το μοναστήρι και σήμερα έχει την τιμητική του. Ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας. Χιλιάδες πιστοί και σήμερα θα επισκεφθούν τον τάφο του. Ο Άγιος Παΐσιος που γεννήθηκε ως Αρσένιος Εσνεπίδης 25 Ιουλίου του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Και η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα. Εργάστηκε ως ξυλουργός. Υπηρέτησε στο στρατό ως ασυρματιστής. Πήγε στο Άγιο Όρος. Έζησε σε μονές και σε κελιά. Για ένα διάστημα βρέθηκε στη Μονή Στομίου στην Κόνιτσα. Βοήθησε στην ανακαίνιση του μοναστηριού. Στήριξε τους κατοίκους της περιοχής. Και από τα τέλη της δεκαετίας του 70 εγκαταστάθηκε στο κελί της Παναγούδας κοντά στη Μονή Κουτλουμοσίου.
1: Στο παλιό...
0: Πολλοί από εσάς ενδεχομένως που με ακούτε είχατε την τύχη να τον επισκεφτείτε.
1: Κάθε δίλη...
0: Όπως και ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Που χωρίς να τον ξέρει καν, με την πρώτη φορά που τον συνάντησε του είπε: Κώστα, τι κάνεις? Χωρίς να ξέρει καν το όνομά του. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη σειρά Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον ουρανό με τον Προκόπη Αγαθοκλέου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η σειρά έχει απήγηση. Εξακολουθεί να έχει απήγηση. Όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Το καπνό και τη νυχτία. Και έγινε το Σαββατοβράδο.
0: Πάμε να κοιτάξουμε λίγο και την κανονική ροή του προγράμματός μας σήμερα, μνήμη Αγίου Παϊσίου. Αλλά τα σημαντικά γεγονότα είναι αρκετά. Αυτά τα οποία έγιναν μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Το 1827 ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποδέχθηκε την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας και άνοιξε το δρόμο για να αναλάβει ο Καποδίστριας ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας.

1913, αγήματα του ελληνικού στόλου απελευθερώνουν την Αλεξανδρούπολη. Ο ελληνικός στρατός, σαν σήμερα επαναλαμβάνω, εν έτη 1913, καταλαμβάνει την Ξάνθη κατά τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ενισχύεται η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Ενώ εν έτη 1920 ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την Αδριανούπολη κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Ήταν εκείνη η περίοδος ανακατατάξεων στη Θράκη. Σήμερα η Αδριανούπολη ανήκει αλλού.

1943. Μάχη Προχώροφκα, αν σωστά, αν διαβάζω σωστά, επειδή είναι η λέξη στα ρώσικα. Μάχη Προχώροφκα. Σοβιετικές και ναζιστικές δυνάμεις συγκρούονται στη μεγαλύτερη αρματομαχία όλων των εποχών, με τη συμμετοχή εκατοντάδων τάγκς και χιλιάδων στρατιωτών. Η επική αυτή σύγκρουση, μέρος της μάχης του Κούρκς, απέδειξε την δυναμική που είχαν ως προς την αξία της ζωής του ανθρώπου οι μάχες, οι οποίες συνεχίζονται εκεί και σε εκείνες τις περιοχές δυστυχώς ακόμη και σήμερα. Την ανηφόρα την οποία έχει πάρει ο κόσμος είναι μεγάλη. 1944 ξεκίνησε η μάχη της Αμφιλοχίας μεταξύ του Ελλάς και των γερμανικών δυνάμεων κατοχής, ένα σημαντικό επεισόδιο όπως έγραψε η ιστορία της εθνικής αντίστασης.

Ήταν για εκείνα τα χρόνια τα οποία θυμάμαι. Πολιτικός σεισμός, πολιτικοί σεισμοί υπήρχαν πάντοτε. Σαν σήμερα είναι έτη 1990. Ο Ανδρέας Παπανδρέου καλείται σε ανάκριση για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Προκλήθηκε ένας σεισμός όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 1977 εντοπίζονται τα οστά του Τσε Γκεβάρα σε ομαδικό τάφο στη Βολιβία. Διεθνές ενδιαφέρον, συγκίνηση για το επαναστατικό σύμβολο. Ένα σύμβολο το οποίο κάποιοι, ακόμη και δικοί μας, προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν στις τωρινές εποχές. Αλλά την πάτησαν. Νομίζω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός να αναφέρω τι έγινε το 1993 όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλους σας. Είστε εδώ, είστε μαζί μας, είστε στην παρέα του Μετρόπολης 95,5. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε κουρσάρωσμα, κάπα μη κεφαλαίο, όλα ελληνικά. Στο Messenger για να τα βλέπω, να τα διαβάσω.

Με θερμοκρασίες πάρα πολύ καλές, πάμε στην πόλη. 33 με 34 βαθμούς η θερμοκρασία και αυτή την ώρα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, να πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει στην Ελλάδα, γιατί θα έχουμε κάποιες βροχές από το μεσημέρι και έπειτα στο βόρειο κομμάτι της χώρας και στα υπηρετικά, ιδιαίτερα της κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, τα νησιά εκτός πλάνου βροχών, όπως τουλάχιστον βλέπω και για σήμερα και για αύριο, γιατί ο καιρός θα συνεχιστεί έτσι άστατος και την αυριανή ημέρα. Αύριο Δευτέρα πολύ καλύτερος την Τρίτη από ό,τι τουλάχιστον δείχνει εδώ ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι αυτή την ώρα που μιλάμε είναι βοριάδες στις θάλασσές μας. Μέχρι και 5 μποφόρ στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στο κεντρικό. Μέχρι και 4 στο Ιόνιο, ιδιαίτερα στο νότιο. Έτσι πάνω κάτω θα πάει και αύριο. Οι θερμοκρασίες το μεσημέρι θα φτάσουν και τους 30 με 31 βαθμούς στην Φλόρινα. Θα δω αργότερα για τη Φλόρινα πιο αναλυτικά. 33 βαθμούς πάνω στον Εύρο, 31 βαθμούς θα έχει η Καβάλα, 34 θα έχουν η πόλη των Σερών, 30 με 31 θα είναι οι βαθμοί στα Μουδανιά. Να πάμε λίγο να δούμε τι καιρό θα κάνει στην Δυτική Ελλάδα. 33 βαθμούς θα έχει η Οικουμενίτσα, 35 θα έχει το Μεσολόγγι, 34 θα έχουν η Πάτρα και ο Πύργος με 32 βαθμούς ακόμη και στην Τρίπολη, στα ψηλά δηλαδή της Πελοποννήσου. Με 32 βαθμούς στο Ιόνιο, όσο και στο Αιγαίο δηλαδή, πλην Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, που εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 34 βαθμούς, όπως θα γίνει και στο νότιο κομμάτι της Κρήτης. Στην πρωτεύουσα η θερμοκρασία θα χτυπήσει 34, ενδεχομένως και 35 βαθμούς Κελσίου, 33 οι βαθμοί από ό,τι βλέπω στη Χαλκίδα, 34 με 35 στον Κάμπο, στη Λάρισα. Λίγο πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο μοναστήρι Ηλιοφάνεια θερμοκρασία έως και 33 βαθμοί Κελσίου σήμερα, θα πέσει εκεί λίγο αύριο, θα είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στο Αργυρόκαστρο Ηλιοφάνεια λίγα σύννεφα το μεσημέρι από ό,τι δείχνει εδώ ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, 31 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα, 35 αύριο το μεσημέρι.

0: Πάμε στην Κύπρο, πάμε στην Λεμεσό. 35 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα, 24 το μεσημέρι, 24 βαθμούς είχε τα ξημερώματα, 28 με 29 βαθμούς αύριο τα ξημερώματα, 34 βαθμοί το μεσημέρι. Όλα καλά, ηλιοφάνεια και στην Κύπρο. Πάμε διαφημιστικά, μηνύματα επανερχόμεθα εντός ολίγου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ο Μπέλιγχαμ, τον οποίον κάποιοι θέλουν κορυφαίο χαφ στον κόσμο. Με 2 γκολ οδήγησε την Αγγλία στη νίκη, με 2-1 επί της Νορβηγίας. Στην παράταση όμως, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Οι Βίκινγκς έκαναν ένα υπέροχο ταξίδι. Οι Νορβηγοί έδειξαν επίσης, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές ομάδες, ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι πολύ μπροστά και από το λατινοαμερικάνικο. Το τι έγινε, το τι γκολ μπήκαν που δεν θα έπρεπε να μπουν, το τι πέναλτι δεν δοθήκαν, το τι κόκκινες κάρτες που δεν έγιναν ούτε κίτρινες, και τι δεν είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτή την ώρα ο αγώνας της Αργεντινής με την Ελβετία ήταν στο 1-1, στην παράταση 2-1. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, το 115. 2-1 η Αργεντινή.

Μας έλεγαν πουλήστε την Ακρόπολη. Θυμάστε, οι φίλοι μας, οι σύμμαχοί μας. Μας έλεγαν ο Έλληνας είναι τεμπέλης. Τα πολλά fake news για την Ελλάδα. Κανείς δεν μας είπε για τις αναρωτικές των άλλων Ευρωπαίων και ιδιαίτερα των Γερμανών. Υπήρξαν πολιτικοί μύθοι για να μπει η Ελλάδα στα μνημόνια, ενώ έπρεπε να μπουν κάποιοι άλλοι. Όχι η Ελλάδα, κάποιοι άλλοι έπρεπε να μπουν στα μνημόνια. Τα αφηγήματα πέσανε. Η μεγαλύτερη οικονομική κρίση στη μεταπολεμική Ευρώπη σε αυτούς που μας έβαλαν στα μνημόνια, στους Γερμανούς. Ήρθε, πήγε στη Γερμανία. Και να μην ξεχνάμε τα δημοσιεύματα κάποιων εφημερίδων, όπως η Bild, που παρουσίαζαν τους Έλληνες ως τους μεγαλύτερους οικονομικούς απατεώνες της Ευρώπης. Για να αποδειχθεί σήμερα ότι οι λαμογές δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, οι λαμογές δεν είναι μόνο στο νότιο νοτιοανατολικό κομμάτι της Ευρώπης, οι λαμογές υπάρχουν ακόμα και στις Βρυξέλλες.

0: Αποκαλύπτεται τώρα ότι εκείνη την εποχή που μπήκαμε στα μνημόνια υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία του ΟΟΣΑ και έλεγαν ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι έλεγαν για μας τους Έλληνες. Καταγράψαμε και τότε περισσότερες ώρες εργασίας από όλους τους Ευρωπαίους. Οι Γερμανοί βρίσκονταν μεταξύ των χωρών με τις λιγότερες ετήσιες ώρες εργασίας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 500 ώρες ετησίως δουλεύει ο Έλληνας και δούλευε και τότε από τον μέσο Ευρωπαίο. Κάθε Έλληνας δουλεύει δηλαδή 2 επιπλέον τουλάχιστον ώρες κάθε εργάσιμη μέρα. Και δημιουργήθηκε ένας μύθος. Δημιουργήθηκε ο μύθος γιατί ο αδύναμος κρίκος, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, ο αδύναμος κρίκος έπρεπε να μπει στα μνημόνια.
1: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, τα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
0: Πρώτον, οι Γερμανοί δεν ήρθανε σαν φίλοι, ούτε και σήμερα έρχονται σαν φίλοι για να εκμεταλλευτούν τον Έλληνα. Έρχονται και δεύτερον, δεν πιάσαμε ακόμα τους προδότες.

0: Μαρφίν, υπόθεση Γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Δολοφονία μιας γυναίκας. Για να μην πω τη λέξη με όλα αυτά που ακούω από δικηγόρους, ενδεχομένως να την πει ή τα δέλτα ή και τα λοιπά. Με ξύου στη συνέχεια. Κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως θα πρέπει να δικαστούν. Να σας ενημερώσω ότι όλα αυτά θα τα πούμε 5.30 ώρα με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, τον νομικό μας. Θα συνδεθούμε με Κατερίνη λίγο μετά τις 7.30. 8 η ώρα ακριβώς έχουμε και κάτι ψηλά. Έχουμε Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Τα γεωπολιτικά είναι πάρα πάρα πολλά. Τα δημοσιεύματα συνεχίζονται ότι αν αναλάβει μετά τον Ερντογάν ο Φιντάν την εξουσία, τότε ενδεχομένως να έχουμε μια σύγκρουση του Ισραήλ με την Τουρκία. Από την άλλη, ο μεγάλος πόλεμος συνεχίζεται και μιλάω για τον πόλεμο στο Λονδίνο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με το Λονδίνο να είναι αυτό το οποίο παίζει έναν σημαντικό επίσης ρόλο, ενώ είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την βοήθεια προς την Ουκρανία. Τι θα γίνει με Τραμπ και Τουρκία, τι θα γίνει με F-35, τι θα γίνει με S-400. Αυτό εκεί που παίζεται το μεγάλο διπλωματικό παιχνίδι. Τελικά είναι το Κατάρ η μόνη λύση? Ποιες είναι οι συμμαχίες του Κατάρ? Με ποιες χώρες το Κατάρ έρχεται σήμερα με συνδιαλλαγές τέτοιες οι οποίες επηρεάζουν εμάς, επηρεάζουν την Ελλάδα?
1: Αυτό ήρθα να σου πω. Απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς.

0: Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Αν τα ψάξει κάποιος, κυρίες και κύριοι, σήμερα πάρα πολλά τα γεγονότα τα οποία θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας από εδώ και στο εξής.
1: Σιδρά στα νύχτα και το σπετσόν, μα σου μπροστά μου ένα δελφίνο κορίτσο.
0: Κύμα επιθέσεων. Τρίτο κύμα επιθέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε 6 ιρανικές πόλεις. Σήμερα τα ξημερώματα. Οι Ιρανοί χτυπούν αμερικανικές βάσεις. Έκλεισαν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Στην Ελλάδα το καύσιμο πήρε κάτι της περισσότερο πριν ακόμη κλείσουν για τελευταία φορά τα στενά του Ορμούζ.

0: Για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και είστε εδώ στο Μετρόπολης 95,5.
1: Καμιά τσάρκα για να...
0: Ας μην ξεχνάμε όλοι μας, ούτε ιστορική, ούτε συμφωνία χάνε... με τη λαϊκή βούληση ήταν η συμφωνία με τα Σκόπια. Να μην ξεχνάμε, να μπει γερά μέσα στο μυαλό μας. Όποιος μονοπολεί το όνομα διεκδικεί και το έδαφος. Όποιος παραδίδει όνομα χάνει κομμάτι της ιστορίας του. Όποιος το έκανε αυτό δεν αξίζει να είναι ούτε καν αντιπολίτευση. Σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, παντού, τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναγράφονται ως ελληνιστικά χρόνια. Πόση και πόσο αμόρφωτη κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στα Γρεβενά, καλημέρα στην κυρία Δήμητρα με τα συζύγου. Δροσιά λέει Απόστολος σήμερα. Εκεί γύρω στους 20 βαθμούς είχατε νωρίς το πρωί. Αναστάσιος Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φίλε Κουρσάρε. Οδεύουμε προς εκλογάς, πιθανή ημερομηνία 28 του Σεπτέμβρη. Πιθανή, έτσι. Τίποτε δεν είναι πιθανό, όλα είναι πιθανά και είναι και απίθανα. Συγχρόνως, καλέ μου φίλε Τάσο. Ο Τάσος συμπεραίνει ότι θα υπάρχει οικουμενική κυβέρνηση. Ότι ο λαός του συχάθηκε και θα τους τιμωρήσει. Καλή Κυριακή και σε σένα Τάσο. Καλή εβδομάδα επίσης εύχομαι να έχεις και εσύ όπως και όλοι οι ακροατές, οι φίλοι και οι φίλες μας. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής μου στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο μήνυμα το οποίο άμα το διαβάσω τέλειωσα την εκπομπή. Άγγελε καλημέρα. Τάσος Καρλίτο, καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, τι τους περιμένει τους Τούρκους, να ήξεραν δεν θα πάρουν τίποτε, θα δώσουν κιόλας, ο Τραμπ τους δουλεύει. Άγγελε το μήνυμα θα το διαβάσω αργότερα, όταν τελειώσει την εκπομπή. Ζινοβία Ελευθεριάδου, καλημέρα, πρωινό χαλαρό, σκέψεις καθαρές και ήλιος στην καρδιά, καλημέρα Ζινοβία.
1: Λεμονιά τα στήθη του μυρίζουνε κι όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλί.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή αδερφέ Απόστολε από Ουρανούπολη Χαλκιδικής, ο φίλος μου Αναστάσιος Χατζήλας που μου στέλνει φωτογραφία την Ουρανούπολη. Υπέροχο πρωινό Αναστάση, υπέροχο πρωινό.

Η Αργεντινή 3-1 στην παράταση. Οπότε έχουμε Νορβηγία-Αγγλία 1-2, Αργεντινή-Ελβετία 3-1 και ο αγώνας Νορβηγία-Αγγλία στην παράταση 1-2-1-1 ήταν ο κανονικός αγώνας, όπως και ο αγώνας Αργεντινής-Ελβετίας. Να έρθουμε και λίγο στο Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ στο οποίο και τι δεν έγινε και τι δεν είδαμε και τι απίθανες αποφάσεις διαιτητών δεν ζήσαμε. Ειλικρινά δεν ξέρω, άποψή μου, ίσως το χειρότερο Μουντιάλ που έγινε ποτέ. Με το να επαναλάβω πάλι ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ μπροστά από όλες τις ομάδες του υπόλοιπου κόσμου.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο από την Κοζάνη. Νίκο, δεν έχουμε Φόρμουλα 1 αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε το επόμενο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Τσιεσλή στην Καβάλα, τον καλό μου φίλο. Καλημέρα Απόστολε, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Φαντάζομαι το Κυριακή Ξοφλάς έχει αποδέκτες. Δημήτρη μου, ό,τι μεταδίδεται από την εκπομπή, ό,τι λέγεται στην εκπομπή, ό,τι ακούγεται από την εκπομπή έχει αποδέκτες. Πρόσεξε όμως, δεν έγραψα Ξοφλάτε, είπα Ξοφλάς. Έσβησαν πια, έσβησαν. Με τόσα σκέρτσα, πώς να μην ξοφλήσεις. Που έκανα για σένα. Eurostat 27,5, 27,5 δηλαδή, του ελληνικού πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας. Στη Βουλγαρία είναι 29%. Στην Ελλάδα 27,5. Στη Ρουμανία 27,4. Εδώ είναι Μπαλκάν. Και όταν μπουν και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίπλα μας, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Ακολουθούν Πολωνία και Σλοβενία. Δίπλα η Τσεχία. Οι άλλες περιοχές έχουν πολλά προβλήματα. Έτσι, Αλβανία, Σκόπια, Κωσυβοπαίδιο, Μαυροβούνιο. Με τα χαμηλότερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης στην Ήπειρό μας. Στην Ήπειρό μας να βρίσκονται στη Μολδαβία, στη Γεωργία, στη Βοσνία και στη Λευκορωσία. Από την άλλη, εμείς εδώ στην Ελλάδα ως χώρα δυστυχώς είμαστε γυρασμένοι με στοιχεία τα οποία θα αναφέρω λίγο αργότερα. Σκόρπισε, ο ανέμος. Το 24,4% του πληθυσμού μας είναι γυρασμένο. Ιταλία 25,1%. Δίπλα οι Πορτογάλοι. Και πήγανε. Αλλά αυτοί που ξεπερνάνε τα πάντα είναι το Μονακό, 36%. Οι Κοτεράδες είναι πρώτοι στον κόσμο σε γύραση πληθυσμού. Γιατί όλη αυτή τη νεολαία που βλέπετε στο Μονακό, έτσι, δεν είναι δική τους, είναι από άλλα μέρη του κόσμου. Είναι κάποιοι νεόπλουτοι. Μαζί με τα κότερα των πατεράδων τους ή των παππούδων τους. Μονακό, η μεγαλύτερη αργοσχολία ενδεχομένως στον

0: Καλημέρα στην φίλη μου την Σοφία από τη Σκίδρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο από την Άνω Πόλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από το Μανχάιμ. Καλημέρα στον κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο. Καλημέρα στον κύριο Μουρατίδη στην Κοζάνη. Ευχαριστώ για τα μηνύματα όλους σας.
1: Σαν τα πουλιά σπουδάσου τα φιλώματα έδιψας απόλυ.
0: Ο Θανάσης από τη Φραγκφούρτη είναι και αυτός, είναι εδώ μαζί μας. Όπως μαζί μας είναι και η Χίος, είναι ο φίλος μας ο Κατσαρός, ο Μιχάλης. Μιχάλη καλημέρα.

Ο φίλος μας ο Ντίνος από την Αθήνα μου γράφει εδώ και μου στέλνει στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βλέπω τα στοιχεία, πάντως εγώ εδώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι είχαμε έναν από τους καλύτερους Ιούνιους των τελευταίων χρόνων. Ακόμη πάρα πολύ καλά μας πάει και ο Ιούλιος. Ακόμη και θερμοκρασίες 36 και 37 βαθμών που ενδεχομένως να φτάσει θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα. Το μεσημέρι με τα 26 και τα 27 τα πρωινά δεν είναι σαν κάποια καλοκαίρια τα οποία έχουμε περάσει, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

0: Στο πολιτικό γίγνεσθε, Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Απόφαση για επιστροφή Πολάκη. Νίκος Παπάς, οι συνεργασίες δεν οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις. Αυτό ήταν για τον Αλέξη.
1: Πολύ.
0: Η απόφαση για στήριξη του Τσίπρα, αυτή που πήρανε στις 6 του Ιουνίου, η απόφαση αυτή για στήριξη, επαναλαμβάνω, του Τσίπρα κηρύχθηκε ανεφάρμοστη. Η συνέχεια έρχεται το ερχόμενο Σάββατο. Πολάκης και Δούρου, οι δύο επικρατέστεροι διεκδικητές για την Προεδρία. Ως γνωστόν, ο Φάμελος την έκανε παρετούμενος. Στο μεταξύ, από την άλλη, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι με κάθε εμφάνιση του Πρωθυπουργού μας, όπως τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επειδή έχει αυτό το κάτι της, έχει κάτι. Το περπάτημα, το ύφος, το στυλ. Έτσι. Κάθε φορά λοιπόν που παρουσιάζεται κάπου, ανεβαίνουν και τα ποσοστά του κόμματος στις δημοσκοπήσεις. Τελικά δεν ξέρω, παίζει ρόλο το στυλ, οι δηλώσεις ή και τα δύο μαζί. Μην ξεχάσω να σας πω ότι ψηφίστηκε από την κυβέρνηση μέτρο για την αύξηση μισθολογίου στους υπαλλήλους της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Κουράζονται λίγο περισσότερο τελευταία όπως οι Μητροπολίτες. Διότι πού θα βρούμε λεφτά? Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό? Μα λεφτά υπάρχουν.
2: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
0: Αμ, δεν είναι για όλους όμως η υπομονή και χαίρετε.

Λεφτά υπάρχουν. Τέσσερες τράπεζες μοίρασαν 2,83 δις ευρώ στους μετόχους τους από τα αφορολόγητα κέρδη των 4,5 δις ευρώ του 2025 λόγω του νόμου Χαρδούβελη. Τώρα, πόσα χρήματα μοιράστηκαν από την κυβέρνηση, χάντρες, κατρεφτάκια και λοιπά, σε 10 και πλέον εκατομμύρια Ελλήνων, πέραν των 4,5 δις αφορολόγητων που μοίρασαν στους μετόχους τους οι τράπεζες, πόσα πήραμε όλοι μαζί οι Έλληνες, 800 εκατομμύρια. Όσο για τα μερίσματα, οι πολίτες πληρώνουν φόρο μέχρι και 44%, οι μέτοχοι των τραπεζών 5%. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε? Τι έχουν και ψοφάνε, φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουμε όλοι.

0: Πάμε λίγο και στα μηνύματά σας για να μπορέσουμε να τα πούμε αυτά που έχουμε τουλάχιστον μέχρι δύο λεπτά που θέλουμε τα διαφημιστικά μηνύματα, ακούγοντας και υπέροχα νομίζω τραγούδια και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη εδώ από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καφεδάκια που μου στέλνετε, για τα λουλουδάκια, για τις ευχές, για την καλή Κυριακή, για την καλή εβδομάδα, την καλή μου φίλη την Γεωργία από την Καλαμαριά, τη φίλη μου τη Βέτα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την Πανωρέα από την Άνω Πόλη, την Βασιλική με τα συζύγου από τη Φλόρινα και τη φίλη μου τη Στέλλα εδώ επίσης από τη Θεσσαλονίκη. Το Λίντς είναι μαζί μας, είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οποίος ακούει και σήμερα με αρκετή χαρά από ό,τι βλέπω εδώ από τις φωτογραφίες που μου στέλνει ήδη από χθες το βράδυ από την Νίκη της Αγγλίας, ο οποίος στέλνει φωτογραφίες, έχει δύο ώρες φωτογραφία, πριν δύο ώρες, πριν μία ώρα, και πάει λέγοντας: την καλημέρα μου να στείλω στο Μανώλη τον Κουρτάκη. Καλημέρα Απόστολε, ένα είναι σίγουρο, ο Λιγνάδης την έκανε τη ζημιά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και ο Επστάιν, αν θυμάμαι καλά, και ο Επστάιν. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
1: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Δεν είναι όμως συνεφιασμένοι. Αλλού πήγαν οι συνεφιές.

Εδώ στο Μετρόπολης 95,5 με Up Home. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά. Τεχνητά άνθη. Up Home. Ανθοσυνθέσεις. Μικροέπιπλα. Φωτιστικά. Λευκά είδη. Και μην ξεχνάτε, Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-00-9221. Συμβουλευτική διακόσμηση Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12. Στο κέντρο της Θέρμης. Εδώ μαζί με ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Με τυροκομικά Πάικο. Με τυροκομικά από το τυροκομείο Πάικο. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο. Αλάτι, γάλα και μαγιά μόνο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννητσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: Λέτε πολύ ότι ο Έλληνας δεν αγωνίζεται. Κάποιοι τρολάρετε ότι ο αγώνας γίνεται μόνο μέσα από το πληκτρολόγιο. Εάν δεν υπήρχε όμως αυτό το πληκτρολόγιο, δεν θα μάθαινε ο κόσμος απολύτως τίποτα. Είμαστε ένας λαός που δεν αγωνιζόμαστε όμως όπως θα έπρεπε και βάσει των προβλημάτων τα οποία έχουμε. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις εικόνες τελευταία από τη Βόρεια Αφρική. Συγγνώμη, από τη Νότια Αφρική. Συγγνώμη, από τη Νότια Αφρική. Βγήκαν στη Νότια Αφρική στους δρόμους. Για ποιο λόγο? Για να φύγουν, λέει, οι λαθρομετανάστες από τη Νότια Αφρική. Και άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν. Ιδιαίτερα πολλοί Νιγηριανοί. Αλλά βγήκαν στους δρόμους και απέτησαν. Και η κυβέρνησή τους δεν έκανε το κορόιδο. Γιατί σε κάποιες χώρες, ακόμη και της Αφρικής, οι απαιτήσεις του λαού γίνονται πράξεις. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι απαιτήσεις του λαού, των πολιτισμένων χωρών δηλαδή, οι κυβερνήσεις δεν κάνουν το χατήρι στους λαούς τους. Κρέμονται από γένια άλλων παπάδων. Στο μεταξύ, αυτοί που ξαφνικά μετακόμισαν με το λαθρέο πλοίο της γραμμής διαμαρτύρονται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν τους συμπεριφέρονται σωστά και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εάν θέλουν λοιπόν να κάνουν ό,τι θέλουν, ας γυρίζουν στις πατρίδες τους και ας περάσουν και από τα παράλια της Τουρκίας ή της Λιβύης να ζητήσουν από τους πολιτές ανθρώπινων ψυχών, τους δουλεμπόρους δηλαδή, τα ρέστα. Και άμα δεν τους τα δώσουν αυτοί, μπορούν να τα ζητήσουν από τις κυβερνήσεις, όπως παραδείγματος χάρη της Τουρκίας, που τους άφησαν να περάσουν στην Τουρκία για να τους εξάγουν στην Ελλάδα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιες σκούνες έρχονται εντός ελληνικών εδαφών, έτσι μπαίνουν μέσα στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, επειδή η θάλασσα έχει σύνορα, επειδή η θάλασσα είναι έδαφος, πρέπει να τους στέλνουμε αμέσως από εκεί που ήρθανε.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
1: Είπατε κάτι.

Πάμε λίγο τώρα στη Γερμανία, γιατί το ακούμε αυτό πάρα πολύ. Ενσωμάτωση, ενσωμάτωση, ενσωμάτωση. Πώς το είπατε αυτό? Πώς το? Ενσωμάτωση, μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε τώρα την επόμενη είδηση. Το 40% των μουσουλμάνων μαθητών, έγινε έρευνα επίσημη από το γερμανικό κράτος της πρώτης γυμνασίου, πιστεύει ότι πρώτα απ' όλα είναι οι θρησκευτικοί κανόνες στα γερμανικά σχολεία και είναι αυτοί οι θρησκευτικοί κανόνες τους πάνω και από τους κανονικούς κανόνες των γερμανικών σχολείων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε Αγγλία. Το 76% των Πακιστανών μουσουλμάνων στη Γερμανία, στην Αγγλία με συγχωρείτε, παντρεύεται ξαδέλφια πρώτου βαθμού.

Και η θάλασσα έχει σύνορα. Και αυτοί που έρχονται λαθρέα στη χώρα λέγονται λαθρομετανάστες ή εισβολείς. Βάσει όλων των λεξικών ερμηνευτικών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Τώρα στον Captain Κώστα, ο οποίος που βρίσκεσαι τώρα, δεν είσαι στα μετέωρα για να δω που είσαι. Καλημέρα Απόστολε, έβλεπα Αργεντίνα και μου έπεσε το μέλι στη σκηνή και έκανα μάπα, 7 η ώρα, ο ηθοποιός, παιδί και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν το βγάζω αυτό που γράφεις εδώ πέρα, καλέ μου φίλε Κώστα, λίγο μπερδεμένα τα γράφεις και εσύ σήμερα.
1: Παναγιά μου, δώσ' μου κουράγιο.
0: Καλή Κυριακή, πάω για τη βουτιά μου. Αλφα κάπα όμικρον έξω, ωμέγα σίγμα έψιλον. Η ανευλοία, χαιρετώ σας Καρντάσια. Χαιρετώ τους ξενιτεμένους, τους ναυτικούς και όσους βρίσκονται στα κρεβάτια του πόνου, περαστικά. Καλές βουτιές, Κωνσταντίνε, καλές βουτιές, να είσαι καλά. Η Πόπη Κακλαμάνου μου έγραψε ένα στα αγγλικά και θα πρέπει να το, μεταφράσω. Πόπη, καλή σου μέρα. Αναστάσιος από το περιβόλι της Παναγιάς, ο αδερφός Αναστάσιος. Καλή ευλογημένη Κυριακή. Σήμερα εορτάζουμε τον Αγίων Αποστόλων εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την ημέρα εκοιμήθη ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης. Δεν είναι τυχαίο. Είχε το αποστολικό αξίωμα από τα ίδια τα χέρια του Χριστού μας. Για αυτό ο Θεός τον δοξάζει τόσο πολύ. Έλληνες Γρηγορείτε, ο Θεός μας έχει στην αγκαλιά του. Είναι τιμή και προνόμιο να γεννηθεί στην Ελλάδα μας και να βαφτιστεί Ορθόδοξα. Να σε δώσει ο Θεός έναν φύλακα άγγελο, να σε φυλάει σε όλη την επίγεια ζωή σου. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Η φωτογραφία μέσα είναι μέσα από το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα. Καλή δύναμη Έλληνες, το κεφάλι ψηλά, η πίστη μας είναι ζωντανή. Καλημέρα και εδώ ο Αναστάσιος στην φωτογραφία μέσα από το εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα. Αυτή την εικόνα, αυτή την φωτό, αγαπητέ μου αδερφέ Αναστάσια, θα την βάλω ήδη, την έχω βάλει ήδη στο αρχείο μου για να την έχω. Πραγματικά είναι εκπληκτική και αν έχεις την καλοσύνη να τη στείλεις και σε άλλους φίλους στο Facebook. Νομίζω ότι έτσι μαζί με το κουράγιο που κάνουμε όλοι μας για να πάει αυτή η χώρα μπροστά και με τον αγώνα που κάνουμε κάποιοι, νομίζω ότι ακόμη και αυτή η εικόνα είναι ευλογία.

0: Λέγαμε και μιλάμε πάρα πολλές φορές για το δημογραφικό σε μια χώρα η οποία πραγματικά έχει μεγάλο πρόβλημα. Το 2025 στη χώρα μας είχαμε ένα νέο ιστορικό χαμηλό γεννήσεων.
1: Κάπου θα βρείτε ένα λιμάνι, ένα φως. Κάντε κουράγιο.
0: Το 2025 σε ολόκληρη τη χώρα είχαμε μείον 4,2% γεννήσεις από τον προηγούμενο χρόνο. Είχαμε 65.924 γεννήσεις μόνο στη χώρα το 2025. Από αυτές, από Ελληνίδες μητέρες, ήταν 58.974. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι στα Γρεβενά οι γεννήσεις το 2024 ήταν 58 παιδιά. Το 2024 ήταν 58 παιδιά. Το 2025 ήταν 29 παιδιά. Το 2025 στα Γρεβενά απεβίωσαν 444 άνθρωποι. Πιστεύω να καταλαβαίνετε γιατί τα αναφέρω όλα αυτά, καλοί μου φίλοι. Πιστεύω να καταλαβαίνετε γιατί θα πρέπει, όπως και να έχει το ζήτημα, όλοι μας, επαναλαμβάνω, όλοι μας να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι

είναι αυτό το θέμα. Πόσο σημαντικό είναι το δημογραφικό, το οποίο δεν περνάει στα δελτία ειδήσεων, το οποίο δεν περνάει έτσι όπως θα έπρεπε να περνάει ακόμα και από τα πανεπιστήμια της χώρας. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στη συνέχεια. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Εύρος. Γεννήσεις το 2020 κάτι περισσότερες από 1000. Γεννήσεις το 2025 659. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Θεσσαλία, σε ολόκληρη τη Θεσσαλία το 2024 γεννήσεις 4.210. Το 2025 3.988. Θεσσαλία μόνο μείωση μέσα σε ένα χρόνο 4,2% των γεννήσεων. Και πάει λέγοντας.

0: Ολόκληρες χιλιομετρικές αποστάσεις για να έρθουμε και λίγο στην καθημερινότητα. Χιλιόμετρα και χιλιόμετρα με μία αλωρίδα κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Τα διόδια πληρώνονται κανονικά. Ενώ ένας νέος σταθμός διοδίων ετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς στο νησέλι Μαθίας. Όσο για τις σύραγγες, εκκρεμεί η πιστοποίηση σε 69 σύραγγες κατά μήκος της Εγνατίας. Πότε θα γίνει η πιστοποίηση? Μετά από έργα συντήρησης και αναβάθμισης. Τότε, πότε θα είναι έτοιμες? Πότε θα είναι έτοιμες? Μας είπαν πότε θα είναι έτοιμες. Μας είπανε χρονολογία. Και αν μας πουν, τους πιστεύει κανείς? Ένα αλαλούμ συμβαίνει δυστυχώς και στα λεγόμενα μεγάλα έργα τις περισσότερες φορές. Και αν ορίσουν ημερομηνία, πιστευτεί δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί αυτή η ημερομηνία, παραδείγματος χάρη, πότε θα λειτουργήσει το μετρό Καλαμαριάς, 2 μήνες, 3 μήνες αργότερα, πέρασε ένας χρόνος, τώρα μας υπόσχονται ότι όλα θα είναι έτοιμα τέλη του μήνα. Μακάρι! Άλλες 18 ημέρες έμειναν.
1: Πάμε σου λέω να του δίνουμε.
0: Και ακόμη στη Μίκρα λαμαρίνες υπάρχουν.
1: Έχει προκοπή. Δεν τους χρωστάμε και μας δίνουνε. Και μένουμε.
0: Για τους φίλους που μας ακούτε στην Αθήνα και εσείς που ταξιδεύετε στην Αθήνα, να έχετε υπόψη ότι θα γίνουν ρυθμίσεις μακράς διαρκείας και στην Αττική Οδό. Εκεί να δείτε δοκιμασία καλοκαιριάτικα. Τα έργα ξεκινάνε αύριο και θα κρατήσουν μέχρι, προσέξτε, 18 Δεκεμβρίου.
1: Αλαλούμ, αλαλούμ, άλλη γλώσσα μιλά.
0: 23 Ιουλίου ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε τα εγκαίνια του βορείου τμήματος του Ε65 του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας. Με τις αποστάσεις Στερεάς Ελλάδας με Θεσσαλία και Ήπειρο Μακεδονία να συντομεύουν αρκετά. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο το περίμεναν πάρα πολύ, ιδιαίτερα οι επαγγελματίες.

Ο φίλος μου ο Ιωάννης ο Θωμαΐδης από την Ξάνθη, τι μου γράφει εδώ, μου γράφει ότι έχει κοντινούς συγγενείς που δεν ψηφίζουν το Μητσοτάκι ούτε όπως μου γράφει με όπλο στο κεφαλί. Πώς γίνεται να παίρνουν τόσα μεγάλα ποσοστά, μου λέτε. Δεν έχεις πολλούς συγγενείς. Σε 670 συγγενείς και ο Μητσοτάκης, ο πατέρας του είχε βαφτίσει 25.000 άτομα. Τρώει τους συγγενείς σου λάχανο, ρε φίλε Γιάννη. Καλημέρα να στείλω στον καλό μου φίλο, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, τον Νίκο από την Ελασσόνα. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ιωαννίδη και τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ για τα σευχάς και όλα αυτά που μου γράφετε. Καλημέρα και σε εσάς κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα σημαντικά τα οποία μου έχετε στείλει. Αγωνιστικό χαιρετισμό ο Σάκης από τον Εύωσμο και ο Νίκος από τη Θέρμη. Καλή εβδομάδα, Αποστόλη Άγγελος, Νέα Μηχανιώνα. Γιάννης Βλάχος, Περιστέρι Αθηνών. Καλημέρα σας κύριε Γιάννη. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος. Καλημέρα Κώστα. Μαζί μας ο Γιώργος από τη Λεβερκούζεν. Το Λεβερκούζεν είναι μια πόλη που έχει αρκετούς Έλληνες, έτσι. Και ο Θανάσης από την Φραγκφούρτη. Είναι εδώ, είναι μαζί μας και μου στέλνει μηνύματα. Στο Κουρσάρος Μακ τα μηνύματά σας. Κάπα μη κεφαλαία. Ελληνικά όλα τα γράμματα. Στο Messenger, στο Facebook. Εδώ βλέπω τα μηνύματα τα δικά σας και τα διαβάζω. Άλλη γλώσσα μιλάμε. Ένα γενικό αλαλούμ εδώ σε αυτόν τον τόπο και στην μάγισσα Θεσσαλονίκη για τη φίλη μου την Μαρία που μου γράφει σχετικά με τους αστέγους. Το έχω κάνει θέμα, το έχω πει στην εκπομπή, έχω βγάλει και στοιχεία καλή μου φίλη για τους αστέγους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη ο φίλος μου ο Λεωνίδας μου γράφει για το καλώδιο στο Αιγαίο για κάποιους που λένε ότι δεν θα πρέπει, εντάξει, να ρίξουμε το καλώδιο στο Αιγαίο κτλ. Κοίταξε, κάποιοι τύποι που επιμένουν ότι το να ρίξουμε οποιοδήποτε καλώδιο στο Αιγαίο είναι μονομερής ενέργεια, τι λες, θα πρέπει να εξακολουθούν να πληρώνονται από τις τσέπες μας? Είναι Έλληνες αυτοί? Πώς το βλέπεις? Όλοι οι Βαλκάνοι στο μεταξύ αγοράζουν στην Ελλάδα, ή αν θέλετε αγοράζουν την Ελλάδα. Βαλκανικές χώρες συνεχώς αναβαθμίζονται από πολλές απόψεις και δυστυχώς ο Έλληνας φτωχοποιείται. Ο Έλληνας τις 4 εβδομάδες διακοπών τις έκανε μία και κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό σημαίνει ότι ζούμε καλά, ότι αμοιβόμαστε κανονικά. Καλά ρε, ντροπή δεν έχετε πάνω σας? Ντροπή δεν έχετε πάνω σας? Τόσο ιδεολογικά βαρεμένοι είστε κάποιοι. Δεν βλέπετε ότι η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται συνεχώς? Ότι οι πατεράδες και οι παππούδες έκτισαν, δημιούργησαν, οι πατεράδες και οι παππούδες μας. Και όλα αυτά που λιώνται σήμερα σε αλλοεθνείς, κατά κύριο λόγο, συγγνώμη, για να ξεπληρώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους τις δόσεις, τους στόκους, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το σώσιμο των γερμανικών, γαλλικών, εγγλέζικων και εγώ δεν ξέρω τι τραπεζών, τα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα λαμόγια στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει? Ελλάδα, η χώρα που με κεφάλαιο 1.000 ευρώ ο άλλος ίδρυσε εταιρεία με 1.000 ευρώ. Εγώ αν έχω 1.000 ευρώ μπορώ να... Έχω... Όλοι έχουμε 1.000 ευρώ. Οι περισσότεροι τουλάχιστον αυτή την ώρα στη τσέπη μας. Έχουμε τόσα εκεί, 800, 1.000, 1.200. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και εμείς με αυτό το κεφάλαιο να κάνουμε μια εταιρεία. Χίλια ευρώ εταιρεία και δηλώνεις και αγορά με τιμές πολύ κάτω από την αντικειμενική αξία.
Αυτό ξέρετε πως λέγεται? Δυσοδεία. Στο μεταξύ εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης από την περιοχή Βενιζέλου, για να ξεχωρίσουμε και τους Δημήτριδες, τι μου γράφει εδώ? Μου γράφει για την επιστολική ψήφο, εκλογές έρχονται και τι θα πει επιστολική ψήφος και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή η επιστολική ψήφος, από ό,τι θυμάμαι, έγινε με 7 εκατομμύρια ευρώ απευθείας ανάθεση σε εταιρεία. 7 εκατομμύρια ευρώ απευθείας ανάθεση σε εταιρεία για την επιστολική ψήφο. Νομίζω ότι εδώ εξηγούνται όλα. Ότι τα τρένα που φύγαν, έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να ξαναρθούν. Θα έρθουν τρένα μισθωμένα πλέον.

0: Είχαμε χθες την κυρία Αριάδνη Νούκα, η οποία μας μίλησε γενικά για τους πληστηριασμούς, για το τι ενδεχομένως θα πρέπει να γνωρίζει ο δανειολήπτης, πως σε πολλές περιπτώσεις δικαιοσύνη επέρχεται, αλλά συμβαίνουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν. Και επειδή χθες είπαμε αριθμούς και τα λοιπά, θέλω να γίνω πιο σαφής. Κάθισα, έψαξα, βρήκα, επειδή ενέφερα και εγώ κάποια στοιχεία. Τελευταία πενταετία καθεστώς πληστηριασμού πρώτης κατοικίας 25.000. Πάνω από 180.000 ακίνητα, κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι είναι εμπλεκόμενοι ή ήδη έχουν αλλάξει χέρια. Μέσα στο 2025 σε τράπεζες και funds πήγαν από πληστηριασμούς 9.876 ακίνητα σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων για κάτι ψηλά ανθρώπων, έτσι.
1: Δώσ' μου χέρι να πιαστώ.
0: Όσο για ολικούς πληστηριασμούς προγραμματίστηκαν περισσότεροι από 61.000 και ολοκληρώθηκαν περίπου 43.300.
1: Δώσ' μου χέρι να...
0: Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, επειδή κάποιοι μου στείλατε και μηνύματα.

Πάμε να ανέβουμε λίγο τώρα, πώς το βλέπετε, λίγο πριν από τα διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, ακόμη από τα ερασιτεχνικά μου χρόνια και πολύ πριν λάβω το πτυχίο της δημοσιογραφίας. Το οποίο παρεμπιπτόντος είναι υπαρκτό.

0: Μαζεύω εδώ τώρα τι λουλουδικό μου έχετε στείλει και τι ευχές. Έστω μέσω φωτογραφίας και σήμερα.
1: Στο τέλος μονάχη θα μείνει.
0: Δεν ξέρω, ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο, καλή μου φίλη Σοφία, μπορεί να οδηγάει ο σύζυγος και εσύ να μου στέλνεις έξω από τα μουδανιά φωτογραφία? Ενδεχομένως ναι, ως συνοδηγός, έτσι, ή στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου. Καλημέρα στην Ιωάννα εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ Παναγιώτη από την Έδεσα και για τα καλά σου λόγια. Καλή εβδομάδα, εύχομαι και σε σένα. Έτσι, να πω, δεν θέλετε να αναφέρω το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε με ένα όχι, όχι το μήνυμα. Η Λεμεσός είναι μαζί μας. Καλέ μου φίλε, καλημέρα. Έτσι, αυτό το όχι, όχι σημαίνει ότι δεν θέλεις να αναφέρω ούτε όνομα, ούτε επώνυμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μου έχεις στείλει.
1: Καρδιά μου.
0: Από την Καβάλα η φίλη μου η Ελένη, αγωνιστικό χαιρετισμό, υπέροχο φωτογραφικό καφεδάκι. Από τη Φλόρινα ο φίλος μας ο Σπυρίδωνας, ο Σπύρος, είναι εδώ μαζί μας. Λέει να πεις αν έχεις την ευγενή καλοσύνη και για τις γεννήσεις στη Δυτική Μακεδονία μετά το κλείσιμο των λίγνητορυχείων του χρόνου ακριβώς τέτοια μέρα. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, για να δούμε τι ενδεχομένως να γίνει μετά από έναν ακριβώς ολόκληρο χρόνο, την ώρα που ολόκληρα χωριά πώς θα το πω, εγκαταλείπονται πλέον εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Θα μείνουν ενδεχομένως, καλέ μου φίλε, ίσως λίγοι αγρότες και τίποτε περισσότερο μετά τις ανατινάξεις από την πολιτεία και από ενδεχομένως κάποια εταιρεία η οποία ανέλαβε του κόπου, του μόχθου, του ιδρώτα, του αίματος του Δυτικομακεδόνα και όχι μόνο στα χώματα της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα σε λίγο, θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή από την Κατερίνη, θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί, και τις 8 και κάτι τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου για όλα τα γεωπολιτικά και ελληνοτουρκικά ειδικότερα θέματα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αποστόλη.
0: Καλημέρα στην
1: Κατερίνα.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη του Καλέτζη. Βέβαια, δεν βάζω τέτοια τραγούδια που αρχίζουν κάπως έτσι, από αυτό που άκουσες, έτσι. Αλλά το τραγούδι είναι υπέροχο όμως, ε.
1: Είναι μιας αλουτινής εποχής με πανέμορφη μουσική και κάποιους ερμηνευτές ιδιαίτερους εκείνης εποχής.
0: Βέβαια, και όταν, Νίκος, έτσι, όταν ο στίχος είναι του Νίκου του Γκάτσιου και η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, ακούγοντας τη μοναδική φωνή της Μέρι Λίντα, έτσι δεν είναι.
1: Η ιεροσιλία να κρίνουμε εμείς αυτά τα τέρατα της μουσικής, και σε στίχο και σε μουσική. Η ιεροσιλία θα ήταν.
0: Έτσι.
1: Κάθομαι και εδώ προβληματισμένος, από το λέω όπως και όλος ο κόσμος,
0: ναι,
1: με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και σ' άκουγα πριν που έλεγες τα σχετικά, τα προκαταρκτικά για το θέμα των Σκοπίων, και κάθομαι τώρα και έλεγα τι γίνεται με αυτούς τους πολιτικούς μας. Θυμάμαι κάποτε κάποιος πολιτικός υποστήριζε ότι η χρήση του ονόματος έκρυβε αλυτρωτικές βλέψεις για δημιουργία μακεδονικού κράτους, διότι ο όρος δεν είναι ένα απλό ζήτημα ονομασίας, αλλά όπλο για μακροπρόθεσμη προπαγάνδα και εθνικός κίνδυνος δημιουργίας ενός κράτους που θα επικτενόταν από τα Σκόπια και τη Μακεδονία του Πειραιών μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Ποιος τα είπε αυτά, φίλοι μου, Απόστολοι? Ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 1994, σε μια συγκλονιστική τοποθέτησή του για το θέμα το Σκοπιανό. Και δεν έμεινε στα λόγια, το Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς, το 1994, σαν πρωθυπουργός αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας του ελληνικού προξενείου στα Σκόπια και επέβαλε πλήρες εμπορικό εμπάργκο, κλείνοντας ουσιαστικά τη διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τη χώρα των Σκοπίων μέσω του λιμανίου της Θεσσαλονίκης. Και το λέω σαν τη διαστολή για εκείνους που προσπαθούν να μιμηθούν τον Ανδρέα Παπανδρέου και τα έκαναν μαντάρα με το θέμα των Σκοπίων. Το λέω γιατί εδώ μου κάθεται το θέμα των Σκοπίων, και μου κάθεται όχι μόνο για το θέμα του ονόματος, μου κάθεται και για το θέμα της εθνότητας και της γλώσσας. Δηλαδή μια πανσπερμία φυλών που κατοικούν στο κράτος αυτό, Βουλγαροί, Έλληνες, Ιταλοί, Σλάβοι κτλ., τους κάναμε να αποκτήσουν εθνότητα, γιατί εμείς βλέπουμε στενά εδώ κοντά μόνο μέχρι τη μύτη μας, και βεβαίως μας επιβάλλουν και απ' έξω αποφάσεις, οι οποίες λοιπόν μακροπρόθεσμα και στο μέλλον, το βαθύ μέλλον, μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά στη χώρα μας.
0: Είμαι
1: προβληματισμένος αυτό και καθόμουν και σκέφτηκα και λέω κάτσε ρε. Πολιτικοί, έχουμε εκλογές, οι πολιτικοί βγαίνουν και λένε, ο Τσίπρας βγαίνει και λέει, ο Μητσοτάκης βγαίνει και λέει για το θέμα και αυτό. Ο Μητσοτάκης είπε προεκλογικά, πέρασαν 7 χρόνια και για το θέμα της συμφωνίας των Περσιμών δεν έκανε τα απαραίτητα που προέβλεπε η συμφωνία, τουλάχιστον να μαλακώσει αυτή η συμφωνία, να μην χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία σκέτου κτλ. Κτλ. Δηλαδή είναι μια κοροϊδία που δεν ξέρω ο κόσμος. Εγώ αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι πολύ βλάκας, δηλαδή να μας δουλεύουν τόσο πολύ. Αισθάνομαι πολύ βλάκας, ειλικρινά. Δεν ξέρω ο κόσμος.
0: Να ρωτήσω λίγο, επειδή τώρα είπες για τον Ανδρέα τον Παπανδρέο και επειδή και ο αρχιεπίσκοπος.
1: Το θέμα αυτό ήθελα.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά έκανες, και όλα αυτά τα βιντεάκια τα έχουμε και μπορούμε και να τα μεταδώσουμε. Πέρα από αυτό, ένας ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ο οποίος πέθανε ή τον πέθαναν μάλλον, όπως είπε τότε και ο εκπρόσωπός του, αρκετά νωρίς, και αυτός ασχολήθηκε πάρα πολύ. Θυμάσαι εκείνη την τεράστια συγκέντρωση, στην οποία βέβαια παρευρεθήκαμε για το Σκοπιανό εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Φύγαν αυτά τα μεγάλα ονόματα και ήρθαν κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το, πώς να το πω, με την υψηλή βαθμολογία που θα μπορούσαμε να δώσουμε, με το ανάστημα κάποιων πολιτικών σε αυτούς τους παλιούς πολιτικούς, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και στην Ευρώπη το ίδιο ακριβώς.
0: Από αυτούς λοιπόν τους πολιτικούς οι οποίοι παίξαν έναν καινούριο ρόλο, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είτε το γουστάρουν κάποιοι είτε δεν το γουστάρουν. Αν ανακοινώσει, που λέγεται ότι ανακοινώσει τον Φεβρουάριο το νέο πολιτικό φορέα, είναι ένα από τα πλέον πιο έμπειρα πολιτικά πρόσωπα της μεταπολίτευσης. Έτσι δεν είναι? Και μιλάω για τον Αντώνη Σαμαρά. Σωστά? Ποιος πιστεύεις ότι ο ρόλος του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας θα παιχθεί περισσότερο από τους δημοσκόπους που θέλουν δεύτερο τον Αλέξη τον Τσίπρα, από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όπως φαίνεται θα παραμείνει. Άρα θα πάρει ένα ποσοστό και ενδεχομένως με Πολάκη να είναι και μέσα στη Βουλή, έτσι δεν είναι? Πώς το βλέπεις?
1: Μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, άστον τον Αλέξη. Για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εκείνος είναι Ελλάς τώρα.
1: Πιστεύω, Απόστολε, ναι, ότι θα πάρει ένα καλό ποσοστό και θα μπει στη Βουλή. Γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι, για
1: πες. Διότι υπάρχει, πρώτα-πρώτα, το μισό ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει τον Πουλάκη, να το πάρουμε έτσι, έτσι,
0: ναι,
1: από αυτή την πλευρά. Δεύτερον, το κόμμα είναι οργανωμένο.
0: Ο οποίος, να πούμε και την αλήθεια, είπε τις περισσότερες αλήθειες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Και μοναδικός που έκανε αντιπολίτευση.
0: Σωστά.
1: Έκανε ο Τσίπρας αντιπολίτευση που έκανε ο Πουλάκης, μόνο ο Πουλάκης μέσα στη Βουλή. Μα με την ιδιαιτερότητα που έχει σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρας, αλλά σε πολλά πράγματα έβγαλε σκάνδαλα στην επιφάνεια και είπε αλήθειες. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, είτε συμφωνεί κανείς μαζί του είτε όχι, λοιπόν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτόνομος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποδομή, έχει οργανώσεις, έχει χρηματοδότηση, είναι το επίσημο κόμμα κτλ. Και όταν βλέπεις στελέχη σαν τον Χρήστο τον Γιαννούλη, ο οποίος ήταν συμπαθών προς τον Τσίπρα, να ανακρούν πρίμνα γιατί διεσάνθη ότι απέναντι έχουν καβαλήσει καλάμι, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, ή του Τσίπρα, και σου λέει όχι κύριε, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε συνεργασία, παράδειγμα σαν Χρήστος Γιαννούλης ή και άλλα στελέχη, θέλουμε συνεργασία με την ευρύτερη, με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά όχι να σας παρακαλάμε κιόλα. Δεν είμαστε του πεταματού, να το πω απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Ευτυχώς το πήραν χαμπάρι λοιπόν και κάνανε κράτη και αλλάζουν τα πράγματα. Και εφόσον αλλάζουν τα πράγματα, να ξέρεις, η πλευρά αυτή θα βάλει φρένο στην δημοσκοπική άνοδο αρχικά του Τσίπρα, όπως αν κατέβει ο Σαμαράς, έτσι, θα βάλει φρένο στην οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, άνοδο επικαλείται ή τέλος πάντων προσδοκά των κυβερνών κόμμα.
0: Πάμε δηλαδή, συγγνώμη λίγο, να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Δηλαδή θα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μεριά, Αλέξης από την άλλη,
1: ναι,
0: Μητσοτάκης από τη μία, Σαμαράς από την άλλη. Δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, άμα το πάρουμε λίγο πιο, ας το πούμε, παρελθολογικά, πώς λέγεται, λοιπόν, ναι, ποια είναι η λέξη.
1: Και στη μέση του Πασόκ Αλάμπουγκα.
0: Και στη μέση ο Μανώλης.
1: Και στη μέση ο Μανώλης.
0: Στην περίπτωση ο Μανολάκης. Δεν είναι κριτικός. Δηλαδή τώρα το μεγαλύτερο άρα ρόλο, δεν ξέρω, βέβαια ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, οι Καριστιανού, έχουν ένα νομίζω σταθερό ποσοστό, το ξέρουμε όλοι, αφήνουμε έξω τις δημοσκοπήσεις, δεν έπιασαν ποτέ το στόχο τους. Καμιά φορά ποτέ, ποτέ. Όταν λέω ποτέ, ποτέ. Ας θέλουν οι δημοσκόποι να μου δείξουν ότι μια φορά, ρε παιδί μου, έπεσαν σε όλα τα αποτελέσματα γύρω στο 2-3%. Ας έρθουν μια φορά μου το δείξουν.
1: Είχα πει μια φορά για μια δημοσκοπική εταιρεία και για, ναι, τι λέω, την MRB, ναι, που βγήκε ο Μαύρος, ναι, και έκανε εκείνη τη δηλώση, ήθελε να κρυφτεί και δεν μπορούσε. Έψαξα να δω και έψαξα διάφορα δημοσιεύματα και στοιχεία για τις δημοσκοπικές, ναι, εταιρείες. Οι πέντε εταιρείες είναι όχι συμφερόντων, μετοχικών συνθέσεων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Σου είπα πολλές φορές, Αποστόλη, το επικοινωνιακό κομμάτι του Μητσοτάκη δεν παίζεται από την ομάδα αλήθειας που δημιούργησε και που έβγαλε στελέχη τύπου Κυρανάκη, από εκεί βγήκαν όλοι αυτοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στη συνέχεια με τις δημοσιοποιητικές εταιρείες, συν τα κανάλια, συν τις εφημερίδες, συν τα site, λοιπόν, έλεγχε το επικοινωνιακό κομμάτι. Και τώρα προσπαθούν οι δημοσιοποιητικές εταιρείες να μας προβάλλουν ότι θα είναι με ποσοστό 30% στην εκτίμηση ψήφου, άλλο φρούτο γι' αυτό, η κυβερνώση παράταξη και ο δεύτερος ο Αλέξης κατά πόδος και τα λοιπά, τρίτος το ποσοστό.
0: Δεν βγαίνουν τα ποσοστά, Δημήτρη, άμα κάποιος τα αθροίσει, δεν βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Πώς να βγουν, δεν θα βγουν.
0: Δηλαδή στην καλύτερη περίπτωση βγαίνουν τα ποσοστά, άμα βάλω, ας μην βάλω 7% του ΚΚΕ, παραδείγματος χάρη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να βάλω ένα 10-11% του ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Να βάλω 18% την Καριστιανού μαζί με τον Βελόπουλο και τους δύο μαζί. Δεν βάζω Κωνσταντοπούλου, δεν βάζω κάποια άλλα κόμματα τα οποία θα πάρουν γύρω στο 3% κλπ. Δεν βγαίνουν τα ποσοστά αυτό που λένε οι δημοσκόποι, 28% Νέα Δημοκρατία. Δεν βγαίνουν. Και άμα κάνει και ο Σαμαράς κόμμα, δεν βγαίνουν σίγουρα.
1: Ας
0: καθίσει κάποιος να κάνει τις πράξεις μόνος του. Δεν είναι ανάγκη να τις κάνω εδώ και τις μεταδώσω. Δεν γίνεται.
1: Τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος είναι ο λαός και μάλιστα ένα κομμάτι του,
0: ναι,
1: η νέα γενιά και αυτοί που ήταν στους καναπέδες όλα αυτά τα χρόνια. Διαβάζω, έχω αυτή τη διαστροφή. Λοιπόν, σχόλια από κάτω από διάφορα πολιτικά δημοσιεύματα ανθρώπων και μου κάνουν εντύπωση κάποια σχόλια και έτσι για να δω ποιος είναι αυτός που σχολιάζει. Μπαίνω και βλέπω, έχω δει πάρα πολλά νέα παιδιά έτσι, και το συνδύασα από τα σχόλια και λέω, αυτός είναι νέος. Μπαίνω μέσα και βλέπω το προφίλ αυτών των ανθρώπων. Αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα μείνουν έτσι μόνο στα σχόλια. Θα πάνε να ψηφίσουν και κατά πώς γίνουν τα πράγματα θα προσπαθήσουν να μαυρίσουν πράγματα που δεν τους αρέσουν.
0: Ναι. Λοιπόν, μα κοίταξε ο Σαμαράς, αν κάνει αυτό που έκανε τότε με την πολιτική άνοιξη το 1993, που είχε πάρει γύρω στο 5%, θυμάμαι, που υπήρχε ένα πολύ εχθρικό κλίμα εναντίον του, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και ένα επικοινωνιακό περιβάλλον που οι δημοσκοπήσεις δεν ξέρω αν τον έβαζαν και μέσα σε εκλογήσιμη θέση.
1: Όχι.
0: Αλλά και πήρε γύρω στο 5%, δεν είχε πάρει? Πόσο είχε πάρει? 5%, αν θυμάμαι καλά.
1: 5,2%
0: θα είναι. Εκεί γύρω είχε πάρει, γύρω στο 5. Σωστά. Ναι. Και σήμερα του δίνουν μεγαλύτερο ποσοστό από εκεί. Μα δεν βγαίνουν τα ποσοστά, δεν βγαίνει η αριθμητική, δεν λύνεται η εξίσωση. Θα γίνει ατελής άμα πάρουμε τη θέση των δημοσκόπων.
1: Εγώ προβλέπω τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ,
0: ναι,
1: και του Τσίπρα το κόμμα.
0: Τα τρία πρώτα λες?
1: Ναι, τα τρία πρώτα.
0: Ναι.
1: Λέω να παίξουν πολύ, σε πολύ κοντινά ποσοστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εννοώ 20 και κάτι, 20, 19.
0: Δηλαδή Mercedes, Ferrari, Red Bull.
1: Ναι, εγώ έτσι πιστεύω.
0: Η McLaren παίζεται από κάτω, δεν ξέρουμε τι θα κάνει.
1: Με κόμμα Σαμαρά
0: για φέτος
1: να ξεχάσει το πάνω από 25 η Νέα Δημοκρατία.
0: Η McLaren μου θυμίζει λίγο τις δημοσκοπήσεις που κάποιοι ήταν πάρα πολύ ψηλά και τώρα τους βγάζει. Είναι το τέταρτη, ας πούμε.
1: Ό,τι γίνει, ναι, αν δεν γίνει κάποια αλλαγή.
0: Άρα θα περάσουν το ΚΚΕ, ενδεχομένως να το περάσουν και άλλα κόμματα πλην αυτών των τριών, λες?
1: Δεν ξέρω, πιστεύω το ΚΚΕ.
0: Σημαντικό είναι αυτό που σε ρωτάω.
1: Είναι μια σταθερή βέβαια, αλλά τα ποσοστά που είχε τις άλλες φορές ήταν καλά ποσοστά. Φοβούμαι ότι αυτή τη φορά θα συμπιεστεί πάρα πολύ.
0: Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο για τον κόσμο που γράφουν διάφορα. Έτσι, ναι. Πρώτος είναι ο ένας, πρώτος είναι ο άλλος. Δεν είναι πρώτος κανένας. Δεν είναι δεύτερος κανένας. Δεν είναι τρίτος και τέταρτος κανένας. Πώς το εννοώ αυτό το πράγμα? Ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από τους άλλους, εντάξει, αυτό είναι μάλλον σίγουρο. Πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό? Θα μπορεί να μιλήσει για νίκη? Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πάρει 23% ή 24%, το χαμηλότερο όλων των εποχών για αυτό το κόμμα, θα μπορέσουν να βγουν να μιλήσουν για νίκη? Έχουν το δικαίωμα να πούνε ότι κερδίσανε?
1: Κατά σένα και κατά εμένα μπορεί να μην έχουν το δικαίωμα, ναι, και κατά τη γνώμη πολλών, αλλά το επικοινωνιακό επιτελείο τους εκεί θα σταθεί, Απόστολε.
0: Άμα ο Τσίπρας πάρει πολύ λιγότερο από ό,τι τον λένε οι δημοσκοπήσεις, θα βγει να πει ότι είμαι και εγώ νικητής?
1: Εδώ βγήκε και έβγαλε άκρηση σε όλους τους υπουργούς του, πλάκα μου κάνεις.
0: Ναι.
1: Θα έχει πρόβλημα να πει ότι είναι νικητής? Έβγαλε άκρη σε όλους τους υπουργούς του, αποτυχία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μόνο εγώ ήμουν ο πρώτος, γι' αυτό και κάνω κόμμα μόνος μου, γι' αυτό και κάνω προσωποπαγές κόμμα, να είμαι εγώ αρχηγός και οι άλλοι να είναι υποτελείς μου.
0: Έτσι. Και κάτι ακόμη, Δημήτρη, για να συνεχίσουμε.
1: Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην διαισθάνεται και να μην καταλαβαίνει ότι έτσι έγινε?
0: Ναι, βλέπω λίγο περισσότερο τηλεόραση λόγω της προεκλογικής περιόδου, στην οποία έχουμε μπει αρκετά καλά, νομίζω, για καλοκαιριάτικα μέσα. Και βλέπω κάποιες συζητήσεις και κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι, επειδή βγαίνουν σπουδαίοι άνθρωποι από τα κόμματα, πέραν αυτών των φωνακλάδων οι οποίοι δεν έχουν προσφέρει τίποτε. Και από την θηλυκή πλευρά και από την αρσενική.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν προσφέρει τίποτε απολύτως, μόνο φωνάζουν τόσα χρόνια και παίρνουν τις ψήφους επειδή παίρνουν το σκληρό πυρήνα που λέμε των ανθρώπων των κομμάτων. Βγαίνουν κάποιοι να μιλήσουν, να πούνε κάτι σημαντικό που πρέπει να τα ακούσουμε άσχετα τις ιδεολογίες μας όλοι, και τους κόβουν οι δημοσιογράφοι, δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Ένας πάει να πει ένα σωστό πράγμα από όποιο κόμμα και να είναι, δεν τον αφήνουν να μιλήσουν.
1: Εγώ παρακολουθώ συνέχεια την ατζέντα, την καθορίζουν οι δημοσιογράφοι, και αν πας να πεις ένα θέμα που ενδιαφέρει όλον τον κόσμο,
0: έτσι,
1: δεν έχει σημασία ποιο κόμμα τον προβάλλει.
0: Σωστά.
1: Μια θέση, ένα πρόγραμμα,
0: ναι,
1: που πιθανό να έχει είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτοί τι φοβούνται? Μήπως υπάρξει ένας καταλύτης για μια νέα αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και χάσουν τη θέση τους? Αυτό λες να φοβούνται οι δημοσιογράφοι?
1: Τι λες εσύ?
0: Αυτό φοβούνται. Γιατί τον καλούν τον άλλο να μιλήσει? Γιατί τον κάνουν την ερώτηση? Γιατί δεν τον αφήνουν να τελειώσει? Γιατί δεν τον αφήνουν να πει τη γνώμη του?
1: Ποιος έχει ρίξει?
0: Δηλαδή βλέπω κάποιες στιγμές, λες και είναι εχθρικό το περιβάλλον του καλεσμένου με τον δημοσιογράφο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό.
1: Αυτό είναι η δημοσιογραφία της σημερινής εποχής, οι ελεγχόμενοι από τα μέσα, από τα αφεντικά τους, ας το πω έτσι, και εκείνοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κατεβάζουν το κεφάλι και μπορεί μέσα τους να μην θέλουν, αλλά τελικά προβάλλουν αυτού του είδους τη θυματολογία, γιατί αυτή εξυπηρετεί κάποιους.
0: Δημήτρη, πάμε λίγο τώρα να σε ρωτήσω, πώς το βλέπεις εσύ αυτό ότι πριν ακόμη γίνει ο βομβαρδισμός από τους Αμερικανούς, από τη ΣΥΠΑ στα στενά του Ορμούς, στην Ελλάδα, και μόνο που ακούγεται ως είδηση, πριν ακόμη γίνει ο βομβαρδισμός, έτσι, βγαίνει ο Τραμπ, λέει θα βομβαρδίσω το βράδυ τα δηληστήρια κλπ. Κλπ. Ακριβένει 1 και 2 λεπτά περισσότερο η αμόλυβδη. Πώς γίνεται αυτό και το πετρέλαιο? Δεν κάνει έλεγχο. Το αρμόδιο Υπουργείο λέει ότι γίνονται έλεγχοι. Τι στα κομμάτια έλεγχοι γίνονται?
1: Έλεγχος, ρε Απόστολε. Έχουν κατέβει το βαρέλι στα 70 λεπτά εδώ και πόσες ημέρες που ήταν κατέβει.
0: Και λιγότερο από 100. Όταν ήταν περίπου 100 το βαρέλι, δεν ήταν αυτή η τιμή. Πιο φτηνό ήταν η αμόλυβδη και το πετρέλαιο.
1: Στα 70 πήγε. Είδες εσύ να κατέβει καθόλου το δικό μας? Ή μόνο επικοινωνιακό τρίκ του Πρωθυπουργού που συναντήθηκε με τις δύο μεγάλες εταιρείες των πετρελαιοειδών και κάνανε συμφωνία κυρίου να κατεβούν 10 λεπτά, λέγε, το μήνα Αύγουστο. Γιατί ρε να κάνουμε, μας κάνουν χάρη δηλαδή, θα κατεβάσουν 10 λεπτά? Εδώ έχουν τόσο καιρό.
0: Ευθύνονται μόνο τα διελιστήρια ή και τα βεζινάδικα?
1: Όχι, για μένα ευθύνονται τα διελιστήρια.
0: Τα διελιστήρια. Όχι, επειδή ο κόσμος κατηγορεί τους βενζινοπόλες. Δεν είναι όμως έτσι το πρόβλημα. Όταν το παίρνεις ακριβό, και εσύ θα το πουλείς ακριβότερο. Λογικό δεν είναι?
1: Το ποσοστό κέρδος του βενζινοπόλου είναι συγκεκριμένο και ελέγχεται.
0: Έτσι, για να λέμε και του δικαίου το στραβό που συνηθίζω να λέω. Έτσι.
1: Ο κόσμος αυτό να ξέρει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Έτσι. Διελιστήριο. Διελιστήριο. Από εκεί ξεκινάει η τιμή. Διελιστήριο.
1: Το διελιστήριο είναι εκείνο που κερδοσκοπεί πολύ, ρε Αποστολή. Εκείνο έχει τις μεγάλες ποσότητες που αποθηκεύει, που τις παίρνει φτηνά και δεν κατεβάζει την τιμή και κερδίζει μέσα σε μια μέρα δισεκατομμύρια. Ωραία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Δεν μου λες, την Καλαμαριά θέλουν να την κάνουν ελληνικό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες αυτό που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς, που απέρριψε και καλά έκανε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του, πώς λέγεται, ειδικό πολυοδομικό σχέδιο, αν θυμάμαι καλά, για το παραλιακό μέτωπο εδώ της Θεσσαλονίκης, γιατί άφησε εκτός σχεδιασμού τμήματα του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς και μάλιστα ιστορικά σημεία, εκεί που ήρθαν οι πρόσφυγες.
1: Για ποιο λόγο?
0: Και να το κάνουν ελληνικό, για ποιο λόγο να το έκαναν? Ξέρω εγώ τι να σκεφτώ, εσύ τι σκέπτεσαι?
1: Να κάνουν Ριβιέρα και στην Καλαμαριά.
0: Τι θέλουν να κάνουν, τι θα κάνουν? Εσύ πού θα την κάνουν τη Ριβιέρα, στο Καλοχώρι? Πού λες να την κάνουν?
1: Όχι βέβαια, στην Καλαμαριά.
0: Έτσι, ούτε στο Αγγελοχώρι. Στην Καλαμαριά θα την κάνουν, να βλέπει η Ριβιέρα απέναντι το Αγγελοχώρι και το Καλοχώρι.
1: Στην Καλαμαριά.
0: Απλά είναι τα πράγματα.
1: Είναι το φιλέτο του αστικού ιστού Θεσσαλονίκης και περιχώρων. Έτσι, το τουριστικό, το όμορφο, έχει όλα αυτά τα χαρίσματα που ξέρουμε όλοι μας.
0: Ναι, και το παρακολουθώ αυτό το θέμα, το παρακολουθώ πάρα πολύ.
1: Και κάτοικος εκεί και καλά κάνεις.
0: Το παρακολουθώ και γενικά, και όχι μόνο ως κάτοικος, ως Έλληνας πολίτης παρακολουθώ ένα θέμα το οποίο πραγματικά περιβαλλοντολογικά, που έχουν, παντού έχουν βάλει πράσινα άλογα, συγγνώμη, πράσινη ενέργεια, ανεμογεννήτρες κτλ. Θέλουν να κτίσουν, να κάνουν ελληνικό, να κάνουν κανένα κτίριο σαν αυτόν τον πύργο της Βαβέλ κάτω στο ελληνικό και εδώ στην Καλαμαριά, να ξέρουμε δηλαδή. Ήδη θα χτιστεί στο παλιό Αλατίνε εκεί στην Νέα Ελβετία, δίπλα στη στάση του μετρό. Ήδη θα στηθεί, από ό,τι λένε, μια πολύ μεγάλη οικοδομή.
1: Ο φόβος φυλάει τα έρμα και πρέπει να είναι σε επιφυλακή οι κάτοικοι, αλλά και οι θεσμικοί παράγοντες της τοπικής της Καλαμαριάς.
0: Και οι αντίπαλοι της Δημαρχίας σήμερα. Εγώ έχω κατηγορήσει πάρα πολύ το Δήμο Καλαμαριάς, ξέρεις, ιδιαίτερα για τους δρόμους, για τους κομματόδρομους και τα λοιπά. Τα ακούει ο καθένας. Αλλά εδώ είμαστε μαζί με τη Δήμαρχο της Καλαμαριάς. Είμαστε μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Και με κάθε φορέα της πόλης.
0: Ακριβώς. Και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Θα πηγαίνουμε με το δίκαιο, θα πηγαίνουμε με το σωστό. Θα πηγαίνουμε με το δημόσιο χαρακτήρα κάποιων περιοχών, ιστορικών ιδιαίτερα. Όχι μόνο της Καλαμαριάς και όλων των περιοχών, των προσφυγικών περιοχών της Ελλάδος. Είναι πολύ απλό το θέμα.
1: Εδώ οι Αλβανοί, ρε Απόστολοι, είδες τι κάναν, ξεσηκώθηκαν. Οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν. Και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου.
0: Τι κάνει η Θεσσαλονίκη, η περιφέρεια, τι κάνει, ασχολείται η περιφέρεια?
1: Ποια περιφέρεια, ρε Απόστολοι?
0: Α, δεν υπάρχει περιφέρεια. Υπάρχει, δεν υπάρχει περιφέρεια.
1: Για ερώτηση, κάνει ένα.
0: Α, και να πω λίγο την περιφέρεια, όταν φεύγεις από τη Θεσσαλονίκη, από το Φίνικα και μετά μέχρι το αεροδρόμιο. Με το αεροδρόμιο είναι ντροπή και ο δρόμος, είναι ντροπή και η καθαριότητα, είναι ντροπή και το διάζωμα, είναι ντροπή που έρχεται ο τουρίστας με το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο και περνάει από το μισό δρόμο σκοτεινό, αφώτιστο. Αλλάξτε 10 λάμπες, κάντε 3 λακκούβες, απλά πράγματα, τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο.
1: Εάν μια περιφέρεια φτάνουμε στο σημείο να την κρίνουμε, Απόστολε, από τις λακκούβες και από τις λάμπες, ναι. Λοιπόν, είμαστε για κλάματα.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη, κάτι άλλο. Στο κτηματολόγιο της Καλαμαριάς έχεις πάει.
1: Ναι.
0: Για 100 μέτρα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Ο δρόμος είναι στενός, περνάνε μαθητές, περνάνε αυτοκίνητα. Προχθές περνούσα και ακριβώς εκεί που είναι το σύρμα από την Πανεπιστημιακή Σχολή, συγγνώμη, ερχόταν κάποιος από πάνω, με χτυπούσε, με πάνιαζε που λένε ο ήλιος από απέναντι και ευτυχώς πήγαινα με 20 χιλιόμετρα, θα έπεφτα πάνω στον άνθρωπο. Πού πρέπει να, τι πρέπει να γίνει, μια μήνυση στον αρμόδιο φορέα? Ποιος είναι αυτός, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος? Να κάνουν ένα πεζοδρόμιο στο κτηματολόγιο της Καλαμαριάς, μη σκοτωθεί κάποιος.
1: Νομίζω ότι τα πεζοδρόμια είναι αρμοδιότητα μέσον, στην πόλη του Δήμου.
0: Ναι. Ναι, αλλά κάποιοι δρόμοι γίνονται από την περιφέρεια.
1: Α, οι δρόμοι γίνονται από την περιφέρεια. Ναι, εγώ μιλάω τώρα για τα πεζοδρόμια.
0: Έτσι. Μετά, γύρω από το μετρό, στο τέλος της Μίκρας, δεν υπάρχει φωτεινό φως πουθενά. Πηγαίνεις μέχρι το Φίνικα και θα πέσεις μέσα στο ρέμα. Δεν ανάβει ούτε μια λάμπα, τίποτε. Άκρα του τάφου σκοτεινιά. Φοβερά πράγματα.
1: Έφτασε στην Καλαμαριά το μετρό, Απόστολε.
0: Παρακαλώ.
1: Λέω, έφτασε στην Καλαμαριά το μετρό.
0: Σήμερα το πρωί με αυτό πήγα μέχρι την Έλβη. Τι έγινε με τα πόδια, έκανα και βόλτα. Αυτό έχω πάρει.
1: Ναι, ρωτώ εσένα και τον αδελφό μου.
0: Έτσι που το βλέπω. Έτσι που το βλέπω, αν κυκλοφορήσει, άμα έρθει το μετρό, δηλαδή στη Μίκρα, μέχρι τέλη του μηνός, θα είναι θαύμα. Θα ξεπεράσουν σε έργα και το flyover. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από αυτά τα τοπικά κτλ. Και να έρθουμε λίγο στην τσέπη, να έρθουμε λίγο στην ακρίβεια και να έρθουμε σε αυτό που λέει η κυβέρνηση: θα κάνουμε συμφωνία κυρίων. Μέχρι τώρα έκαναν κυριών, φαίνεται, και τώρα θα κάνουν κυρίων. Και θέλω εγώ τώρα να ρωτήσω, να πω, είναι δυνατόν μια κυβέρνηση αντί να νομοθετεί, αντί να επιβάλλει
1: και να αναγκάζει,
0: να κάνει συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ? Δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό. Πώς αισθάνεται, πόσο υπερήφανος αισθάνεται ο αρμόδιος υπουργός, τέλος πάντων?
1: Ο αρμόδιος υπουργός μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι θέμα αν αισθάνεται υπερήφανος. Έτσι νομίζει. Αυτές είναι οι σχέσεις με το κεφάλαιο, με αυτούς που ελέγχουν τα πάντα, λοιπόν, και κάνει αυτό. Εμείς ως λόγος δεν έχουμε άποψη? Έχουμε. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ? Κάθε μέρα βλέπουμε τις διαφορές. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν έχουν την ψευδέστηση αυτοί οι υπουργοί και τα λοιπά, ότι ο κόσμος τρώει σανό. Δεν αγοράει σανό από τα σούπερ μάρκετ. Αναγκαία προϊόντα διαβίωσης αγοράζει και τα χρυσοπληρώνει. Και ο σανός νομίζω πλέον δεν πουλείται στα σούπερ μάρκετ, και με τα στοιχεία της ακρίβειας που μας περιβάλλουν και τα λουζόμαστε κάθε μέρα όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί συνεχίζουν και το κάνουν. Δεν είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί η αγορά. Έτσι. Και αυτό που λένε, κατά περιόδους βάζουμε, λέει, πρόστιμα. Βλέπω στα κανάλια κάτι εκπροσώπους των κομμάτων. Βάζουμε, λέει, κυβερνητική παράταξη πρόστιμα. Ποια πρόστιμα? Πού και πού κανένα πρόστιμο, το οποίο θα είναι, παράδειγμα, βάλεις 1 εκατομμύριο πρόστιμο, λέμε παράδειγμα γιατί υπόθηκε και αυτό, το οποίο θα κάνει προσφυγή σε διοικητικά δικαστήρια ο μεγαλέμπορας, λοιπόν, θα το κατεβάσει στις 100.000 και από εκεί πήγαν κι άλλοι. Τα ξέρουμε αυτά τώρα. Και θα πληρωθεί βεβαίως μετά από 6-7
0: χρόνια. Ενώ μπορεί να έχει βάλει στην πάντα 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, γιατί μετά 6-7 χρόνια λύνονται τα θέματα δικαστικώς στα διοικητικά δικαστήρια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, τώρα, επειδή λέμε για οικονομία, για να μην μακρηγορήσω πολύ, να πω λίγο αυτό που διάβασα, ότι ένας εκπρόσωπος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μάλλον ένας επικεφαλής κάποιου τμήματος του Ταμείου, είπε ότι παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών για την Ελλάδα στο κατακεφαλήν εισόδημα, παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν από την κρίση. Δηλαδή, η αγοραστική αξία του Έλληνα είναι πολύ πιο χαμηλή, παρά τις όποιες λίγες αυξήσεις, από ό,τι ήταν πριν από την κρίση.
1: Η αγοραστική δύναμη του Έλληνα αυτή τη στιγμή είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Γιατί επέρεται ο κύριος Χατζηδάκης και οι άλλοι αρμόδιοι? Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω.
1: κοιτάνε τα νούμερα που πιστεύουν, αλλά τελευταίως τους χάλασε την μανέστρα που λέμε, τα νούμερα του πληθωρισμού. Μα,
0: κοίταξε όμως, κοίταξε, αυτοί βάζουν το χέρι τους στην τσέπη και βλέπουν πόσα χρήματα έχουν αυτοί από τα 35 σπίτια που νοικιάζουν. Δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα που δεν του μένει τίποτα από το ενίκιο που δίνει και από το δάνειο που πρέπει να πληρώσει και από το παιδί που πρέπει να σπουδάσει και από τη ΔΕΗ που πρέπει να δώσει άλλο χρήμα εκεί στην ενέργεια για να μην του κόψουν το ρεύμα. Στη δική του τσέπη βάζει το χέρι, όχι στον αλωνών.
1: Εξυνειδήσεως δεν θα μπορούσε να.
0: Γιατί αν βάλει στον αλωνών την τσέπη, επειδή δεν έχουν και πολλά χρήματα, μην πιάσει τίποτε άλλο και έχουμε κι άλλα. Κατάλαβες. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι και Κυριακή πρωί, αλλά τέλος πάντων, τι να πιάσει αν δεν έχει χρήματα ο άλλος.
1: Από συνείδηση δεν θα μπορούσε να γίνω πολιτικός, γιατί ή θα έπρεπε να γίνω κι εγώ σαν αυτούς, ή θα έπρεπε να γίνω επαναστάτης μέσα σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι τοξικό, όξινο και ψεύτικο.
0: Έτσι, έτσι. Δυστυχώς. Ψεύτικο περιβάλλον είναι η πιο κατάλληλη λέξη.
1: Έτσι ακριβώς είναι έτσι. Τα πράγματα.
0: Και όλη αυτή η υποσχεσιολογία που γίνεται για τις εκλογές, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν τα προγράμματα όλων των κομμάτων ότι θα εφαρμοστούν. Υπάρχουν άνθρωποι, πώς το βλέπεις?
1: Πώς δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
1: Αν υπάρχουν, λέει, υπάρχουν αυτοί οι φανατικοί που είναι μια ζωή ταγμένοι σε ένα κόμμα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που τους κλέβεις 90 και τους δίνεις 10 και σε κάνουν Θεό. Έτσι είναι.
0: Και πού θα πάει αυτός ο τόπος, τι θα γίνει, πώς θα επιβιώσουμε, τι θα γίνει με τα παιδιά μας, θα εγκαταλείψουν όλα τα παιδιά τον τόπο, θα μείνουμε εμείς στο τέλος.
1: Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος κάποια στιγμή θα κάνει ένα μπαμ, θα ξεσηκωθεί και θα στείλει κάποιους στα σπίτια τους. Ναι. Αυτούς που δεν είναι άξιοι να τιμούν την ψήφο του ελληνικού λαού, όποιο κόμμα και αν είναι αυτό.
0: Ευτυχώς η ελπίδα δεν σκοτώνεται και στον τοίχο να τη στήσεις. Δεν σκοτώνεται ποτέ η ελπίδα.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Και δεν πεθαίνει και ποτέ στην Ελλάδα. Αλλιώς δεν θα υπήρχαμε σήμερα.
1: Στον άνθρωπο δεν πρέπει να τελειώνει η ελπίδα ποτέ. Πρέπει να αγωνίζεται, να ελπίζει και να έχει στόχους.
0: Έτσι, γιατί, Δημήτρη, ακούμε ανάπτυξη όλα αυτά τα χρόνια και η τσέπη μας είναι άδεια. Τι να την κάνω εγώ την ανάπτυξη?
1: Ανάπτυξη, ρε, πώς το λέει. Υπάρχει δευτερογενής τομέας. Εδώ τον πρωτογενή που έχουμε και τον διαλύσανε. Με τι θα αναπτυχθείς, με τα καρσόν στην περίοδο την καλοκαιρινή, είναι δυνατό ανάπτυξη? Ή με τα real estate που κουνομάνε ολίγοι? Αυτό είναι ανάπτυξη. Βεβαίως αυτού του είδους η ανάπτυξη όπως την βλέπουν κάποιοι ανεβάζει νούμερα που τα κοουτσάρουν, τα τσοντάρουν στα κανάλια, να τόσο το ΑΕΠ, να τόσο πού, στην τσέπη, πού, στον τρόπο διαβίωσης, οικογένειας, φαίνεται κάτι? Όχι.
0: Σωστά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Σήμερα σε έφαγα και λίγο χρόνο, είπα και εγώ κάτι παραπάνω από τις άλλες φορές.
1: Όχι, καλά έκανες, γιατί τώρα να σου πω την αλήθεια. Το μάτι μου το έχω έξω στην πιλωτή.
0: Ναι.
1: Μόλις ανοίξω την πόρτα, φεύγω, πάω πολύ. Να πάω να κάνω ένα πρωινό μπάνιο. Γιατί
0: έτσι κάνει και ένα και για μας.
1: Βγήκε ο Ιούλιος και είμαστε με τρία μπάνια. Πού? Εδώ στην Κατερίνη που έχουμε τη θάλασσα από το σπίτι 5 χιλιόμετρα.
0: Και έχουμε, να πω και κάτι άλλο το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που διάβασα. Έχουμε την πιο μη θερμή θάλασσα, όπως έλεγε ήδη, δηλαδή την πιο δροσερή, να το πούμε έτσι. Μπράβο. Θάλασσα. Από όλη τη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή.
1: Και φέτος είναι και αρκετά καθαρές οι θάλασσες και εδώ στην Πειραία. Δηλαδή σε σημεία, παράδειγμα, παραλία που λόγω κόσμου και τα λοιπά ανέβαζε μια θολούρα. Όχι ότι ήταν βρώμικη, αλλά ξέρεις αυτή τη θολούρα, την κλασική του ψήφου, της
0: Σάμου.
1: Φέτος είναι και πεντακάθαρη η θάλασσα.
0: Καλό μπάνιο λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Επίσης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Καλαϊτζής από την Κατερίνη, ο νομικός μας, ένας από τους νομικούς μας. Και πάμε τώρα αμέσως διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα υποδεχθούμε τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, γεωπολιτικά ελληνοτουρκικά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα. Μπαίνεις τσουλότα.
7: βγαίνεις περπατώντας.
8: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
17: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Όλων των φίλων τα μηνύματα θα τα διαβάσω αργότερα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε και θα καλωσορίσουμε σε λίγο στην εκπομπή μας τον διεθνολόγο, μόνιμο λέκτορα νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου.
1: Μηνύματα σου φέρει.
0: Ήδη σπιτιού και ήδη δώρων από home. Διακοσμητικά από home. Τεχνητά άνθη. Ανθοσυνθέσεις. Μικροέπιπλα. Φωτιστικά. Λευκά είδη. Από home. Και συμβουλευτική διακόσμησης με ένα τηλεφώνημα. Επαναλαμβάνω, συμβουλευτική διακόσμησης με ένα τηλεφώνημα στο 2316-00-9221. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο κέντρο. Με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Το τυροκομείο Πάικο και σήμερα μαζί μας. Φέτα Pop, Μπάντζιος Pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο, γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών, Έδεσας. Όπως τότε, όπως παλιά.

0: Τα γεγονότα τρέχουν. Τα γεωπολιτικά ενδιαφέρουν όλους μας. Είναι το μέλλον του κόσμου και φυσικά το μέλλον της πατρίδος λόγω του καλού γείτονα που έχουμε δίπλα, η λέξη καλού εντός εισαγωγικών, του Τούρκου, των Τούρκων. Κύριε Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μακριανίδη. Είμαι πραγματικά θλιμμένος, γιατί η εθνική μας υποχωρητικότητα έχει φτάσει σε πολύ υψηλό σημείο, παρά το ότι η σημερινή κυβέρνηση δείχνει ακριβώς το αντίθετο, μιλώντας για τις παραγγελίες οπλικών συστημάτων. Να πω ότι το πρώτο ΕΦΤΑ δείχνει ακριβώς το αντίθετο, μιλώντας για τις παραγγελίες οπλικών συστημάτων. Να πω ότι το πρώτο

0: τουρκική επεκτατικότητα, αυτό που μας αρέσει ή αρέσει σε ορισμένα μέσα ενημέρωση να το ονομάζουν αναθεωρητισμό πιο κομψά, αλλά είναι ένας σκληρός ιμπεριαλισμός και επεκτατισμός, ο οποίος αποδείχθηκε και έγινε αποδεκτός, αλλά και επενέθηκε από τον μεγάλο υπερατλαντικό μας σύμμαχο με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Και διαβάζω σήμερα ότι ήδη αποφάσισε το Κογκρέσο, πότε πρόλαβαν αλήθεια, να πάρει απόφαση για να δώσει τις πρώτες 20 από τις 80 μηχανές, κινητήρες των Ηνωμένων Πολιτειών για τα τουρκικά Καάν, αυτά τα αεροσκάφη.
1: Νομίζω όμως είναι της προηγούμενης γενιάς. Δεν είναι stealth, δηλαδή δεν ανιχνεύονται.
0: Ναι.
1: Τα stealth, το stealth δεν ανιχνεύεται. Αυτοί οι κινητήρες που θα πάρει η Τουρκία ανιχνεύονται από τα ραντάρ.
0: Ναι, αλλά αυτούς όταν η Τουρκία θα αποφασίσει να κτυπήσει κάπου, π.χ. το Αιγαίο ή την Κύπρο, δεν θα την νοιάζει, γιατί θα έχει εκδηλώσει τον επιθετικό της προορισμό και στόχευση. Δεν θα την νοιάζει εάν θα αντιγίνουν αντιληπτά τα αεροσκάφη, θα τα στείλει για να βομβαρδίσουν. Όπως έστειλαν οι Ισραηλινοί και κτύπησαν το Ιράν, γιατί και οι Ισραηλινοί έχουν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και από τα αεροπλανοφόρα τους έκαναν το ίδιο. Άρα δεν είναι πια το σημαντικό. Οι Τούρκοι ζήτησαν 80 F-110, λέγονται αυτοί οι κινητήρες της General Electric, και προφανώς είναι προηγμένοι, γιατί προφανώς το stealth έχει να κάνει με το εξωτερικό, με το κέλυφος του αεροσκάφους, το οποίο δεν ξέρω με τι τεχνολογία δεν το καθιστά ορατό στα συνήθη ραντάρ. Ο κινητήρας έχει να κάνει με την ισχύ του κινητήρα, με την ευελιξία του, με το να μην παρουσιάζει διακοπές και προβλήματα. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα είναι αυτό, το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να υπάρξει ελληνική αντίδραση, άκουγα έναν διακεκριμένο στρατηγό, τον κύριο Λουκόπουλο, ίσως τον έχετε ακούσει, βγαίνει συχνά στα κανάλια, ο οποίος ήταν στις αντίστοιχες επιτροπές του ΝΑΤΟ, οι οποίες επί δύο ολόκληρα χρόνια, κάνουν τις προετοιμασίες και λαμβάνουν όλες εκείνες τις αποφάσεις, τις οποίες μετέχει και ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος, συνήθως είναι υποστράτηγος κλπ. Στην Νατοϊκή Συμμαχία, για να γίνει τι, να εγκατασταθούν δύο στρατηγεία στην Τουρκία, ένα στην Κωνσταντινούπολη, στην θάλασσα εκεί του Μαρμαρά, και το οποίο θα ελέγχει τη Μαύρη Θάλασσα για τις ανάγκες της συμμαχίας υποτίθεται, αλλά τα στοιχεία και τις πληροφορίες και το βάρος μιας
1: αποδεικνύουν άλλα.
0: Θα τα έχουν οι Τούρκοι, έτσι. Πρώτοι και καλύτεροι. Επίσης το δεύτερο είναι στα Άδανα, στο πιο κρίσιμο σημείο, δηλαδή στα σύνορα, τα σημερινά της Συρίας με την Τουρκία, εκεί που είναι η Αντιόχεια, το πρεσβυγενές πατριαρχείο το Ορθόδοξο, ένα από τα υπάρχοντα, και από εκεί θα ελέγχουν όλη τη Συρία, όλη τη Μέση Ανατολή, και αντιλαμβάνεστε το βάρος αυτών των αποφάσεων, τις οποίες η Ελλάδα θα έπρεπε, και αν δεν ήταν δυνατόν με την έννοια των ισορροπιών και των γεωγραφικών, αν θέλετε, αναγκαιοτήτων ή πλεονεκτημάτων που έχει η Τουρκία στην περιοχή, να είχαμε ζητήσει ότι εσείς θα πάρετε αυτά τα δύο, εμείς απαιτούμε άλλα δύο. Έχουμε ένα στη Λάρισα, αλλά δεν νομίζω, η Λάρισα είναι εντός ελληνικού χώρου και με την γεωγραφία των Βαλκανίων η Ελλάς είναι η απόλυξη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Έχουμε τα νησιά μας. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να πούμε στην Κάρπαθο, στην Κάσο, εκεί δηλαδή που είναι η τελευταία, και το Καστελόριζο βεβαίως, αλλά ας το αφήσουμε το Καστελόριζο, είναι πολύ μικρό. Εκεί να μπουν βάσεις, και είτε ραντάρ, είτε αεροσκαφών βάσεις, είτε οτιδήποτε άλλο, για να ελέγχεται η Ανατολική Μεσόγειος, στην οποία βρίσκεται στο

0: πιο κομβικό σημείο η Κυπριακή Δημοκρατία, η κατεχόμενη κατά το 37% που είναι και το πιο έφορο και παραγωγικό κομμάτι της στα Βόρεια από την Τουρκία εδώ και 52 χρόνια. Παράνομη κατοχή, την έχει καταγγείλει το Συμβούλιο Ασφαλείας, γίνονται υποτίθεται διπλωματικές συζητήσεις με μεσολάβηση του ΟΗΕ, δηλαδή τίποτα ουσιαστικά στην πράξη. Επί 52 χρόνια ή 50 πόσο άρχισαν το 1979 για να λυθεί το Κυπριακό. Και οι Τούρκοι εκεί συνεχίζουν, αγοράζουν Βρετανοί ιδιοκτησίες Ελλήνων που περιμένουν ακόμα στο νότο όπου βρίσκονται ως πρόσφυγες και αποδιωγμένοι από την αρχική τους πατρίδα στην Κερίνια, στη Μόρφου ή αλλού. Να πάρουν πίσω τις ιδιοκτησίες τους αν λυθεί το Κυπριακό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο, τώρα τα λέω όλα μαζί, αλλά οι ακροατές μας που έχουν την καθημερινότητά τους, την ακρίβεια και ένα σωρό άλλα ζητήματα να αντιμετωπίσουν, δεν έχουν την υποχρέωση ούτε τη δυνατότητα να γνωρίζουν. Αλλά εμείς που γνωρίζουμε και τα μελετούμε και τα διδάσκουμε στο πανεπιστήμιο, ξέρουμε το πόσο η Τουρκία έχει μποϊκοτάρει, έχει υπονομεύσει επί 50 χρόνια αυτές τις συνομιλίες, ζητώντας να δημιουργηθεί εξ αρχής Κυπριακή Δημοκρατία, να χαθεί δηλαδή το κεκτημένο που, και μιλώ για την Κύπρο, θα έρθουμε και στο Αιγαίο. Λοιπόν, ώστε να υπάρχει ένα ιδρυτικό κρατήδιο, αν γίνει υποτίθεται ομοσπονδία, που στην πράξη με τους όρους τους συγκεκριμένους που επιβάλλει και απαιτεί η Τουρκία και τους οποίους ως τώρα δεν δέχεται η Ελλάδα, θα δούμε τι θα γίνει προσεχώς, θα δημιουργηθεί εξ αρχής ένα συστατικό, δηλαδή θα είναι κυρίαρχο το κρατήδιο, ενώ η πρόθεση αυτών όλων που συζητούν και η σωστή θέση είναι ότι θα υπάρχει μία ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία με μία ηθαγένεια, με μία διεθνή προσωπικότητα, δηλαδή ένας Κύπριος θα είναι είτε Έλληνας, είτε ίσως και Τουρκοκύπριος, Έλληνας εννοώ Ελληνοκύπριος, θα μετέχει στα Ηνωμένα Έθνη ή οπουδήποτε σε άλλους διεθνείς οργανισμούς θα μετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος. Και άρα οι Τούρκοι ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να αποσχιστούν επικαλούμενοι. Τα ξέρω γιατί έχω υπηρετήσει ένα χρόνο στη Βοσνία που είχαμε ίδια προβλήματα και εκεί οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, αγαπητέ Απόστολε, δεν δέχτηκαν να υπάρχουν δύο κυριαρχίες, γιατί και εκεί υπάρχουν δύο οντότητες. Η μία είναι η Σερβοβοσνιακή, τη Ρεπούμπλικα Σέρψκα, και η άλλη είναι η Βοσνιοκροατική, και αυτές οι δύο δεν έχει η κάθε μία την δική της κυριαρχία. Γιατί η δική της κυριαρχία θα σήμαινε ότι είναι πολύ εύκολο να την πάρει στην πλάτη και να φύγει, να αποσχιστεί. Όπως θα κάνουν 1000% οι Τουρκοκύπριοι με τουρκική υπονόμευση και ιδέα, εάν πάρουν και αυτοί την επιμέρους κυριαρχία που αρνείται ως τώρα πολύ σωστά και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα να δώσει, γιατί αυτό θα είναι η αρχή του τέλους. Λοιπόν, και αν θελήσουμε να έρθουμε στο Αιγαίο, η Τουρκία, λυπάμαι που η μόνη αντίδραση που ακούσαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν παρόν ως ιαπών όμως θα έλεγα, είδατε πώς φέρθηκε στον Ερντογάν, εντάξει ήταν οικοδεσπότης ο Αμερικανός Πρόεδρος, και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που μπόρεσε να πει όταν έβγαλε τις δικές του δηλώσεις ήταν ότι πρόκειται για μία ανορθογραφία, ποιο πράγμα, από τα 10, τα 20 που κάνει η Τουρκία απειλώντας με παράνομο τρόπο ελληνικά συμφέροντα. Είπε ότι το casus belli, δηλαδή το να είναι αιτία πολέμου και έχει δώσει η τουρκική εθνοσυνέλευση εν λευκό δικαίωμα σε οποιαδήποτε μελλοντική, αυτό το έκανε το 1995. Πόσα χρόνια περάσαν από τότε? 31 χρόνια, αγαπητέ Απόστολε. Επί 31 χρόνια ένα συμμαχικό εντός πολλών εισαγωγικών κράτος που λέγεται Τουρκία και που υποτίθεται αν απειληθεί η Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο νατοϊκό κράτος θα έρθει να συμπαρασταθεί και να πολεμήσει μαζί του για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία του. Αυτή η Τουρκία λοιπόν απειλεί την Ελλάδα, για ποιον λόγο, αν εφαρμόσει το νομιμότατο δικαίωμά της να επεκτείνει τη χωρική της θάλασσα μέχρι εκεί που επιτρέπει το νέο δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι και εθιμικό, που σημαίνει ότι εκτός από συμβατικές υποχρεώσεις δημιουργεί και γενική υποχρέωση για όλα τα κράτη του κόσμου, 193 στον αριθμό, να το εφαρμόσουν. Δηλαδή η Τουρκία δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τα 12 μίλια τα οποία έχουν εφαρμόσει 148 χώρες, όλες οι παράκτειες που έχουν θάλασσα δηλαδή, μεταξύ αυτών και η Τουρκία, αλλά που μόνο στη Μαύρη Θάλασσα που την βολεύει και στις νότιες ακτές της, από τη Ρόδο μέχρι της Συρίας, τα Άδανα εκεί, απέναντι από την κατεχόμενη Κύπρο. Άρα αυτό το πράγμα η Τουρκία διαλέγει ότι την βολεύει από το δίκαιο, το διεθνές. Ό,τι δεν την συμφέρει λόγω γεωγραφίας, λόγω επεκτατισμού.
1: Αυτά
0: λόγω,
1: τα οποία λόγω, κάνει τόσα χρόνια η Τουρκία. Δεν σας διακόψα, σας άφησα, γιατί τα είπατε πάρα πολύ ωραία και κάνατε μια πλήρη ανάλυση του τι ακριβώς συνέβη και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Μα είναι δυνατόν, συγγνώμη, επιτρέψτε μου, θα σας διαβάσω, αγαπητέ Απόστολε, είναι δύο γραμμούλες.
1: Βεβαίως.
0: Το άρθρο 2, παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που έχει τίτλο επάνω «Σκοπή και αρχές», θεωρείται το θεμέλιο του καταστατικού χάρτη που ισχύει από το 1944-45. Παράγραφος 4 λέει: «Όλα τα κράτη-μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή», αυτό που κάνει η Τουρκία είναι απειλή, «ή την χρήση βίας», είναι το πρώτο σκαλί, μετά έρχεται η χρήση της βίας, «που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητος», τα νησιά μας είναι κομμάτι του ελληνικού κυρίαρχου χώρου, «ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιοδήποτε κράτους, είτε με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς».
1: Ωραία, έγινε κατανοητότατο.
0: Άρα
1: θα μας προστατεύσει.
0: Και λυπάμαι που δεν είχε το κουράγιο και τα guts που λένε οι Αμερικάνοι, να πει δεν είναι, όχι ανορθογραφία, η λέξη που χρησιμοποίησε ήταν για γέλια. Όχι ανορθογραφία. Είναι η πρώτη παρανομία παγκοσμίως. Ένας ουρβανισμός.
1: Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τη λέξη την είπε μόνος του ή του την έγραψαν ή του την είπαν να την πει? Για να μάθουμε ποιος μάλλον, του είπε να την πει. Εκτός αν το είπε μόνος του.
0: Αστειευόμαστε.
1: Όχι, είναι, λοιπόν, αυτό που λέω όμως έχει τη δική του σημειολογία, έτσι δεν είναι? Αν υπάρχει κάποιος που δεν του τα γράφει σωστά.
0: Τώρα δεν θέλω να φτάσω εκεί. Απλώς είναι κακή επιλογή.
1: Πολύ ωραία. Φεύγουμε από εδώ και ρωτάω. Σας ρωτάω τώρα. Δηλαδή, εάν γίνει ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, θα μας προστατεύσει το ΝΑΤΟ?
0: Φυσικά και όχι.
1: Φυσικά, εάν γίνει. Ωραία, φυσικά και όχι, το είπατε. Εάν γίνει ένας πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, το ΝΑΤΟ θα προστατεύσει το Ισραήλ που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ το Ισραήλ?
0: Όχι, βεβαίως.
1: Οι Αμερικανοί θα το στηρίξουν, οι Αμερικανοί.
0: Τουρκία, διότι η Τουρκία θα απαιτήσει την εφαρμογή του άρθρου 5.
1: Δηλαδή οι Αμερικανοί θα πάνε με την Τουρκία? Οι Αμερικανοί θα πάνε με την Τουρκία ή θα διαλυθεί τότε πραγματικά
0: το ΝΑΤΟ? Δεν θα καταφέρουν να νικήσουν το Ισραηλο-Αμερικανοδικό λόμπι, θα φροντίσουν να λυθεί με κάποιον τρόπο, μοιράζοντας τα ίδια που θα κάνουν και στο Αιγαίο, διότι προκύπτει αυτό από το τι λένε διάφοροι Αμερικάνοι διπλωμάτες.
1: Συγγνώμη κύριε Καρακουστάνογλου, μπερδεύτηκα τώρα. Δηλαδή να χωρίσουν τι? Πάρτε Τούρκοι ένα κομμάτι του Αιγαίου, πάρτε Ισραηλινοί τη Γάζα και ένα κομμάτι από το Λίβανο, από τη Χεϊσμπολάχ και ενδεχομένως από τη Συρία. Αυτό λέτε?
0: Λέω λοιπόν ότι για να μην παραβιαστεί το νατοϊκό καταστατικό και το άρθρο 5, που επιβάλλει την αλληλεγγύη όλων των κρατών όταν δεχθεί επίθεση ή προσβολή στα δικαιώματά του ένα άλλο κράτος, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες κάτι πρέπει να κάνουν. Ή θα πάνε με την Τουρκία και το καταστατικό του ΝΑΤΟ, ή θα πάνε με το Ισραήλ.
1: Όλοι πιστεύουν ότι θα πάνε με το Ισραήλ.
0: Λοιπόν,
1: με το Ισραήλ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι το λόμπι,
0: λοιπόν,
1: είναι το χρήμα.
0: Μόνο σας τα λέτε.
1: Τα ξέρει όλος ο κόσμος. Τι να πω μόνος.
0: Και όμως. Εμείς θα έπρεπε πρώτον να είχαμε αναλάβει να φτιάξουμε, να οργανώσουμε αυτήν την νατοϊκή σύνοδο κορυφής. Δεν το κάναμε. Επί δύο χρόνια ακούμε οι αντιεκπρόσωποι μας να συζητάει το ΝΑΤΟ με την Τουρκία για τις δύο βάσεις. Δεν θελήσαμε να απαιτήσουμε κάτι απαράδεκτο. Θα έπρεπε να πούμε Τούρκοι τις βάσεις, επειδή έτσι είναι η γεωγραφία του, κοντά στη Μέση Ανατολή και λοιπά και νοτίως της Ρωσίας. Εμείς λοιπόν θα απαιτήσουμε αυτό για την Κύπρο, αυτό, ναι, η Κύπρος είναι ελληνικός χώρος. Και είναι ένας χώρος ο οποίος
1: ίδιο εθνικό ύμνο έχουμε. Ίδιο εθνικό ύμνο έχουμε.
0: Πέρα από αυτό, αλλά βοήθησε το Ισραήλ, συγγνώμη, και το Ισραήλ το βοήθησε η Κύπρος και άλλες χώρες, ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα του πολέμου με το Ιράν.
1: Τους στίχους του εθνικού ύμνου τους έχουν αναλύσει όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Κύπροι οι πολιτικοί, άραγε.
0: Λοιπόν, κύριε Μακριανίδη, είναι
1: δύσκολη ερώτηση είναι αυτή. Δεν είναι δύσκολη, είναι εύκολη.
0: Ο καημός του Έλληνα όταν βλέπει ότι όλοι προχωράνε και εμείς μένουμε πίσω. Με την ελπίδα ότι κάποτε θα πάρουμε τις άλλες τρεις μπελαρά, άκουσα ότι ίσως τις πάρουμε το 27. Τα F-35 που δεν θα παίρναν οι Τούρκοι, σήμερα λοιπόν διαβάζουμε στο διαδίκτυο και εσείς θα το διαβάσατε, ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των Ρώσων δηλαδή, και της Τουρκίας για να επιστραφούν οι S-400, οι αντιεροπορικοί πύραυλοι, οι οποίοι δημιούργησαν το θέμα με τα F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν δεχόντουσαν να τα συμπαραγάγει, ως συμπαραγωγός χώρα θα ήταν η Τουρκία, επειδή πήρε αυτό το ανταγωνιστικό αντιεροπορικό όπλο από τους Ρώσους, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην τεχνολογία που έχουν τα F-35. Τώρα λοιπόν το λύνουν το θέμα, αυτά ήταν συμφωνημένα και πριν τη Σύνοδο Κορυφής, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και ή θα πάνε πίσω και θα πληρωθούν οι Ρώσοι για αυτά, και θα πληρώσουν οι Τούρκοι για το ότι πήρανε, ή το αντίστροφο, οι Ρώσοι. Ακούστηκε ότι θα τα πουλήσουν οι Τούρκοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να είναι
1: απρόσβλητα
0: απέναντι στους Ιρανικούς, τους Περσικούς πυράβλους. Mm-hmm. Πάντως το λύνουν αυτό ώστε να πάρει τα F-35.
1: Η Ρωσία θα αντιδράσει, κύριε καθηγητά?
0: Δεν ξέρω. Η Ρωσία φαίνεται ότι δεν έχει σπουδαία προβλήματα με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Μήπως συζήτησε όταν συναντήθηκε ο Τραμπ? Όταν συναντήθηκαν λοιπόν στην Αλάσκα, μήπως συζήτησαν και αυτά τα θέματα και δεν ενδιαφέρει πλέον και τη Ρωσία τι ακριβώς, πού ακριβώς θα πάνε οι S-400?
0: Πολύ πιθανόν, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες το κύριο πρόβλημά τους είναι η Κίνα από άποψη διεθνούς στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικού.
1: Και ανερχόμενη Ινδία που τη βλέπουμε και στο Αιγαίο τελευταία λόγω της ελληνοκυπριακής φιλίας. Μαζί της. Φεύγω τώρα από αυτό. Πάμε λίγο για να προλάβουμε, γιατί έχουμε 4
0: αλλά
1: λεπτά.
0: Σκεφτείτε, η Τουρκία, καθά διαβάζουμε, αγόρασε πρόσφατα, και αυτά όλα επιβεβαιώθηκαν ή ξανασυζητήθηκαν και στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, από ευρωπαϊκές χώρες, Βρετανία, τα Eurofighter, δηλαδή εκτός από τα F-35, θα πάρει και Eurofighter.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, με τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ακριβώς. Για αντιεροπορικά συστήματα. Άρα
1: η Γαλλία δηλαδή.
0: Γαλλικό αντιεροπορικό
1: συγγνώμη κύριε Καρογστάνο, η Γαλλία, η φίλη σύμμαχός μας που έχουμε και αμυντική συμφωνία μαζί της, πουλάει, μας πούλησε τα Ραφάλ, πήρε τα χρήματα από τα Ραφάλ και τώρα πουλάει αντιεροπορικούς πυράβλους στην Τουρκία, από ό,τι κατάλαβα.
0: Από ό,τι άκουσα.
1: Ωραία συμμαχία. Ωραία συμμαχία με τον Μακρόν και τη Θεία έχουμε.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Πολύ ωραία. Να ξεφύγω.
0: Και όχι η ηθική και το ποια κράτη είναι πιστή σύμμαχη σε όλους τους παγκοσμίους πολέμους και υποτίθεται στο ΝΑΤΟ. Και εμείς, όταν όλες οι μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ δεν ξόδευαν πάνω από 2% των δαπανών τους, των ετήσιων, στον προϋπολογισμό τους για άμυνα, εμείς ξοδεύαμε 3, 4, 5%.
1: Μάλιστα, στενά Ορμούς, πώς το βλέπετε?
0: Τα στενά του Ορμού, οι Πέρσες, καλός ή κακός, εγώ κακός θα έλεγα, γιατί
1: θα νοικοκλίνουν η οικονομία και η ολιγαρχία σε όλο τον κόσμο,
0: έτσι,
1: μέσω δηληστηρίων. Έτσι, θα νοικοκλίνουν. Μόλις πέφτει λίγο η τιμή, θα κλείνουν.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν, Κοσμάκης χάνεται, έτσι. Η παγκόσμια ειρήνη και η οικονομική τάξη Ορμού, στενά, πετρέλαια και
1: λεφτά δεν θα έχουμε σε λίγο, δεν θα μπορούμε να βάλουμε βενζίνη.
0: Όλα αυτά για
1: θα κινούμαστε με το μετρό.
0: Όχι,
1: όμως
0: για τους ανθρώπους, τους λαούς της ανθρωπότητας που συνεχίζει στο Σουδάν να έχει τεράστιο πόλεμο και δεν ξέρω σε ποιες άλλες αφρικανικές.
1: Και μεγάλη πείνα στις αφρικανικές χώρες, αυτούς που παίρνουν στην Τουρκία και τους στέλνουν εδώ με 3 και 4 χιλιάρικα οι δουλειές. Μπορεί ενώ με το αεροπλάνο, αν ερχόταν στην Ελλάδα, όχι παράνομα, πολύ λιγότερα χρήματα θα χρειαζόταν.
0: Να πω μία κουβέντα μόνο, καθώς βλέπω δεν έχουμε χρόνο. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων με τον πρόεδρό της, τον κύριο Δημήτρη Γιουματζίδη.
1: Όχι, ο πρόεδρος είναι τώρα ο κύριος Καρανίδης.
0: Έστω, ναι. Ήταν μέχρι προχθές, σωστά.
1: Ήταν μέχρι προχθές, ναι. Τώρα είναι ο Θόδωρος Καρανίδης.
0: Τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Όποιος είναι.
1: Και ήδη ακούγονται
0: εδώ στην εκπομπή κατά διάστημα. Πληροφόρηση ότι στη Στρόμνιτσα, λίγα χιλιόμετρα πάνω από τα σύνορα της Ελλάδος με τα Σκόπια, ναι, έκανε το Βέμερο, αυτό το γνωστό επιθετικό κόμμα που σήμερα κυβερνά στα Σκόπια.
1: Αυτό το εκτροματικό κόμμα εναντίον των συμφερόντων.
0: Το οποίο βέβαια μην φανταστείτε ότι έχει τεράστιες διαφορές από το κόμμα του Ζάεφ, το σοσιαλδημοκρατικό. Ότι εκεί έγιναν εκδηλώσεις προσβλητικές και προκλητικές για την Ελλάδα, όπου μιλούσανε μόνον για Μακεδονία, ούτε μία φορά ακούστηκε το Βόρεια, για Μακεδόνες, και παντού φαινότανε, έχω εδώ τα κείμενα, διαβάστε τα και ας έχουμε χρόνο στην επόμενη εκπομπή να τα πούμε, ότι μιλάνε ότι δεν... Οι Μακεδόνες εντός πολλών εισαγωγικών, αυτοί δηλαδή όπως αυτό ονομάζονται, δεν έχουν τα σύνορα τα συγκεκριμένα και πρέπει οι Μακεδόνες από όλο τον κόσμο, αλλά υπονοεί προφανώς και αυτούς που αυτοί φαντάζονται ότι υπάρχουν στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Ελλάδα, και ότι δεν έχουν ελληνική αλλά δική τους εντός πολλών εισαγωγικών μακεδονική συνείδηση, θα πρέπει να ενωθούν. Δηλαδή επανέρχονται αυτοί οι κύριοι και κυρίες, επανέρχονται στον αλυτρωτισμό ο οποίος δημιούργησε και τα προβλήματα, διότι αυτοί λεγόντουσαν Βαρντάρσκα Μπανοβίνα, δηλαδή επαρχία του Βαρδάρη. Αυτό ήταν ανεκτό από την Ελλάδα και έτσι λεγόντουσαν ανάμεσα στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου, το 44 και μετά, που έγινε η συνδιάσκεψη των κομμουνιστικών κομμάτων της περιοχής της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
1: Και τελειώνουμε εδώ.
0: Εκεί πήρανε το όνομα Γιουγκοσλαβική Μακεδονία, η οποία δεν λεγόταν ως τότε έτσι. Δεν λεγόταν Μακεδονία, λεγότανε Βαρντάρσκα.
1: Έτσι, με το και θέμα εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ.
0: Οι άνθρωποι που κυβέρνησαν από το 15 μέχρι το 19, δηλαδή ξέρετε ποια κυβέρνησης, μας το επέβαλαν με μία κάκιστη συμφωνία ως, και χάσαμε, τουλάχιστον το χάσαμε από αυτούς, το διεκδικούν αυτοί πια νόμιμα, και αν πάμε στο εξωτερικό θα πούνε δική σας κυβέρνηση αποδέχτηκε.
1: Εκείνη η κυβέρνηση έγινε τέσσερα κομμάτια.
0: Μακεδονία ως εθνότητα, Μακεδόνες ως ηθαγένεια. Αυτά είναι τα τραγικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρακοστάνογλου, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Επιτρέψτε
1: γιατί...
0: μου να στείλω τα συλληπιτήριά μου στην κυρία Νέστορα, την Αφροδίτη, συμμαθήτρια της κόλης μου στο παρελθόν στην Κοζάνη, και στον πατέρα της, για την απώλεια της μητέρας της από αυτή την τραγική τρομοκρατική επίθεση που πρέπει να τιμωρηθεί όπως της αξίζει. Δεν μπόρεσα να είμαι στην Κοζάνη στην κηδεία, αλλά η κυρία Νέστορα με τον πατέρα της ήρθαν 30 Ιουνίου ημέρα Τρίτη το βράδυ στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα, όπου ήμουνα ο κεντρικός ομιλητής για το θέμα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, και παρακολούθησαν ένα μέρος της ομιλίας και των εκδηλώσεων.
1: Και την είδατε δυστυχώς για τελευταία φορά.
0: Και την είδα, πού να ξέρω ότι σε 4-4,5 ώρες θα έχανε τη μανούλα της, ο Θεός να της χαρίσει παράδεισο, και θα η ίδια... Την είδα στην καρέκλα να κάθεται την αναπηρική και τα χέρια της
1: για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της στον Άγιο Νικόλα στην Κοζάνη.
0: Ποιος ξέρει τι υπέστη και αυτός. Εύχομαι ο Θεός να τους βοηθήσει.
1: Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας άνθρωπος που δεν έδωσε ποτέ κανένα δικαίωμα.
0: Για μην επανέλθουμε στη βία. Γιατί τότε όχι οι Τούρκοι θα μας καταλάβουν. Δεν ξέρω. Και οι Σκοπιανοί ακόμα.
1: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, κύριε Καρακοστάνογλου.
0: Καλημέρα,
1: να είστε
0: κύριε
1: καλά.
0: Μακριανίδη.
1: Ήταν ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 2,5 λεπτά διαφημιστικά μηνύματα, με καθυστέρηση 2,5 λεπτών δηλαδή.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μητέα,
8: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
8: αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by NoviBet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματα σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
2: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, τα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.

Εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την πραγματική Μακεδονία. Από τη Θεσσαλονίκη, εδώ εκπέμπουμε, μας έμεινε το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής.

0: Λίγο πριν μιλούσαμε για τα Σκόπια με τον κύριο Καρακουστάνογλου και λέγαμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις παραβιάσεις, με την ονοματολογία. Μέχρι τέλους του 2025, 800 καταγεγραμμένες παραβάσεις των Σκοπιανών σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών είχαμε. Η Επιτροπή Ελληνισμού πραγματοποιεί συστηματική καταγραφή σε πολλά μέρη για αυτό το θέμα. Αλυτρωτισμός. Εκπαιδευτικό υλικό που προωθεί αλυτρωτικές τάσεις στη γειτονική χώρα. Καμία πιστική διαπραγμάτευση από ελληνικής πλευράς. Κατά το γνωστό και όπου μας βγάλει. Αυτοί που αντιστέκονται είναι οι Βούλγαροι. Και να σημειώσω για μία ακόμη φορά ότι οι διεθνείς συνθήκες και οι συμφωνίες όταν παραβιάζονται παραπέμπονται σε διεθνές δικαστήριο. Κάτι που δεν κάναμε ποτέ εμείς.
1: Φύγε και μη.
0: Από την άλλη το χρήμα πηγαίνω έρχεται. Στα μανταλάκια στεγνώνει. Κέιμαν, Κουρασάο, Μπαχάμες, Τζέρσεϊ, Μπαρμπάντος, Μαυρίκιος, Μακάο, Αγγλικές Παρθένη Νήσι, πρώην Ολλανδικές Αντίλες, Τζέρσεϊ, Ομάν, Μπονέρ, Μονσεράτ, Αγκουίλα, Νήσι Τέρξ εντ Κάικος. Εκεί τα μανταλάκια είναι ειδικά, είναι γερά, γιατί το μαύρο χρήμα είναι βαρύ που κρέμεται στο σκηνί. Αλλά αυτό το σκηνί που κρέμεται έχει μία ιδιαιτερότητα. Είναι χρήμα διεθνές από όλες τις χώρες του κόσμου. Και αυτοί που πήγαιναν παλιά στη Βενιζουέλα λόγω ιδεολογικής φοράς, τώρα κάπου εκεί το πάνε και αυτοί το χρήμα. Κάναν ιδιαίτερη συμφωνία. Ο φίλος μου ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά μια ολοκληρωμένη ανάλυση της εξελισσόμενης εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, επί τακτική ανάγκη να εμβαθύνουμε σε βάθος τις αλλαγές και τους μετασχηματισμούς που έχουν λάβει οι Τούρκοι για να διερευνήσουμε τις υποκείμενες αρχές και τους στόχους που καθορίζουν τα νέα οράματα εξωτερικής πολιτικής τους. Καλημέρα στην καλή μου φίλη την Λίνα. Πάντοτε έχει έναν γλυκό και ωραίο λόγο να μου στείλει μέσω του μηνύματός της. Ο Αθανάσιος ο Αρναούτης. Καλημέρα Απόστολε από Δράμα. Τα λες φινάτα. Μ' αρέσει αυτή η λέξη φινάτα. Όχι, ειλικρινά μ' αρέσει. Και φινάτους ακροατές έχω, Αθανάση. Ελευθέριος Σαρίδης από κάτω Τούμπα. Καλή Κυριακή. Ξέρω νεοδημοκράτες από τον περιβάλλον μου που κάνουμε κουβέντα. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης ευτυχώς θα πάρει σύνταξη. Απόστολε, δεν υπάρχει γιατριά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο φίλος μου ο Λευτέρης, ο Γιάννης Αποστολίδης, εγγόν του Κοντζάνα Στάσης από τον Άγιο Θανάσιος Δράμα, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, ο λεγόμενος και Τζον Γκρικ. Ελεύθερο κίνημα ποντίων δημιουργεί μαζί με Καπαδόκες, Θράκες και όλων των υπολείπων Ελλήνων. Στηρίζει ανάπτυξη την καθημερινότητα του Έλληνα. Λάθη ζήμη ελπίδας. Ο επαναστάτης του λαού. Έρχονται λέει καλύτερες μέρες. Γιάννη, να μην το λέω κάθε μέρα. Κάθε φορά που κάνω εκπομπή στείλε μου λίγο το πρόγραμμά σου, αν θες να το διαβάσω. Να βρω μες στην παρέστηση το δρόμο. Ο Γιάννης ο Δωμαΐτης. Να πούμε για κάτι ποδοσφαιρικό, να γελάσουμε λίγο. Πόσο ακούγεται ο τίτλος? Η Φιφαντίνα και το άστρο του Λιονέλ Πέσι. Έπεσε πάλι. Θεόδωρος Κατάκαλος, καλημέρα Αποστόλη. Πάλι με τα τυφέκια θα πολεμήσουμε, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε τίποτε. Μακάρι και εύχομαι να μην συμβεί, γιατί οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι θα κόβουν πάλι τα χέρια των Ελλήνων. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Από τη Στουτγκάρδη, τα παιδιά εδώ, Γιάννης, ο Δημήτρης και λοιπά, γράφουν εύγες στον αεροπόρο μας, ο οποίος προσπάθησε με κάθε τρόπο να σώσει το αεροπλάνο. Είναι γι' αυτό το συμβάν που έγινε τελευταία. Ο Τάσος, ο Secure. Πού είναι αυτή η φωτογραφία, Τάσο? Χρόνια σου πολλά, Πιτσιρίκο. Γερός, τι χρόνια πολλά. Ποιος γιορτάζει πάλι σήμερα? Ποιος γιορτάζει σήμερα, ρε Τάσο, και μου στείλες αυτή τη φωτογραφία? Δεν κατάλαβα. Ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης τα θυμίζω ωραία τα τραγούδια και τα λοιπά και μου γράφει για τον αρχηγό τον οποίο προτιμάει να βγει. Πάντως κοίταξε, αυτή η Δημήτρη που θα πάρουν, θα το κρατήσω το μήνυμά σου, θα το κρατήσω το μήνυμά σου να μου το θυμίσεις και εσύ μετά τις εκλογές, να το διαβάσω έτσι όπως έχει για να μην παίρνω τώρα το μέρος κανενός και το εναντίον σε κανέναν, έτσι. Οπότε μπορείς να μου το ξαναστείλεις. Ναι. Τι λέει ο Τάσος, κάθε μέρα λέει γιορτή. Α, ναι, κάθε μέρα είναι γιορτή. Για όλους, γιατί από ό,τι γνωρίζω εγώ, κάθε μέρα μια γιορτή είναι. Η γιορτή της γυναίκας. Δεν ξέρω αν είναι και αλλωνών γιορτή κάθε μέρα. Εντάξει, ενδεχομένως να συμβαίνει και τούτο. Τι ώρα είναι? Είναι 8 και 45 πρώτα λεπτά και σε λίγο θα πρέπει να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, αφού στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον καλό μας φίλο τον Νίκο στην Πάφο, ο οποίος στέλνει το δικό του αγωνιστικό μήνυμα. Εδώ είναι και ο φίλος μου ο Σάββας από την Άνω Πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, καλημέρα. Πολύ ωραία η εκπομπή και αυτοί που μίλησαν στην εκπομπή σου σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά. Δεν βλέπω κάτι άλλο σε μήνυμα. Δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον. Αν τον ξέχασα να με συγχωρήσει. Και πού θα πάμε? Θα πάμε τώρα, έχουμε να πούμε καιρό. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε να πούμε καιρό, ναι, Φόρμουλα 1 και φυσικά το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, στις προβλέψεις μου.

Λοιπόν, κάθισαν και συγκέντρωσα τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Βέβαια, δεν προλαβαίνω να τις πω σήμερα όλες. Θα σας πω παραδείγματος χάρη ότι στα Τρίκαλα το 1958, τότε που δεν μιλούσαν ακόμη για πράσινη ανάπτυξη και τέτοια, είχε φτάσει 23 Αυγούστου 47,2 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Ελευσίνα το 77 και στο Τατόι η θερμοκρασία έπιασε τους 48 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, και το 1924 στη Σπάρτη, ακόμη παλιότερα πλην ανεμογεννήτριες και ηλιακή ενέργεια κλπ. 24 Αυγούστου η θερμοκρασία έπιασε τους 46 βαθμούς Κελσίου. Άρα τότε που υπήρχε περισσότερο διοξείδιο το άνθρακο, έτσι τουλάχιστον μας λένε, ενώ εγώ διάβασα ότι τώρα έχουμε διοξείδιο του άνθρακο τόσο ώστε να υπάρχει και ζωή, διότι χθες ανέφερα τα καλά όλα του διοξιδίου του άνθρακα, θα τα πω και άλλη μέρα. Το πιο θερμό αστέρι, να σας πω έτσι, για την ιστορία στο ηλιακό μας σύστημα είναι η Αφροδίτη, λόγω του ακραίου φαινομένου του θερμοκηπίου, λένε οι ειδικοί. Και αν, λέει, τρυπήσουμε τη γη και φτάσουμε στον πυρήνα της, εκεί η θερμοκρασία είναι 5.000 βαθμοί σε Κελσίου. Και δεν έχει επισκεφτεί, παιδιά, ακόμη, έτσι, τον πυρήνα της γης ο κύριος Μητσοτάκης, για να γίνουν 5.000 βαθμοί, 10.000. Αυτό δεν το είπα για πλάκα, ειλικρινά μιλάω. Από όπου περνάω ο Μητσοτάκης, μετά καίγεται ο τόπος.

Όχι, τώρα αυτό που είπα για τον Πρωθυπουργό, παιδιά, συγγνώμη, δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι από όπου περνάει καταραίουν τα παγκόσμια σταθερά. Έτσι, αντιπαρέρχομαι τώρα για να μην παρεξηγηθώ ότι τα λέω για προεκλογικούς λόγους. Όχι, τα λέω για λόγους κοινωνικούς. Και το ερώτημα είναι, υπήρχε παλιά κλιματική αλλαγή? Βεβαιότατα. Απλά σήμερα ο ανθρώπινος παράγοντας την επιταχύνει. Και αυτά με τα καινούργια καπάκια ανοίγματος από τα μπουκάλια και την πράσινη φορολογία, δεν πρόκειται να δούμε κάτι ιδιαίτερο προς το καλύτερο. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Διότι όταν πέφτει ένας πύραυλος, ξέρετε πόσα καπάκια ή πόσα χάρτινα καλαμάκια είναι? Μην πέφτουμε στη λούμπα. Καλή η ανακύκλωση, αλλά έως ένα σημείο. Δεν είμαι θα και χάπατα.

Μπορούμε να πούμε ότι η ώρα είναι πεπερασμένη και θα πρέπει έτσι σιγά σιγά να περάσουμε και στην Οδύσσια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί έχουμε αρκετούς ακόμη αγώνες της Φόρμουλα 1 και είμαστε εδώ μαζί με App Home, με είδη σπιτιού και είδη δώρων, με διακοσμητικά App Home, με τεχνητά άνθη App Home, με αρωματικά κεριά και μικροέπιπλα App Home. App Home, φωτιστικά και λευκά είδη, χρήσιμα είδη χρηστικά σπιτιού. Και μην ξεχνάτε συμβουλευτική διακόσμηση. Συμβουλευτική διακόσμηση App Home. Τηλεφωνήστε μας στο 2316-0092-21. App Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης. Καλημέρα στη Φλόρινα, καλημέρα στον καλό μου φίλο τον Γιάννη τον Κεραμιτζή. Ο Γιάννης λοιπόν ο Κεραμιτζής θα αναφέρω, να αναφέρω άλλη φορά για τους κωμικούς της Τουρκίας, καλέ μου φίλε Γιάννη. Διότι σε κάποια άλλα μηνύματα οι παρεξηγήσεις συνεχίζονται. Καλημέρα στη φίλη μου τη Φανή στην Καλαμαριά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιώτα στην Κοζάνη. Καλημέρα μας το φίλο το Γιώργο στην Έδεσα. Το Βούπερταλ ακούει και σήμερα. Το Βούπερταλ είναι εδώ μαζί μας και να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στον καλό μου φίλο τον Νίκο στο Σίδνεϊ. Όπως και εκεί στον Ανδρέα τον Τζαβέλα στο Πέρθ στην Αυστραλία. Hellenic Radio Perth μας κάνει αναμετάδοση και σήμερα. Ανδρέα, χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς σε όλους. Στην οικογένεια Κουσίδη, στην Αδελαίδα. Το καινούργιο μήνυμα είναι από το φίλο μου το Στράτο από την Κοζάνη. Και τον κύριο Ιωαννίδη, επίσης από Κοζάνη. Απειλή η Ferrari πλέον τη Mercedes για την πρώτη θέση στη σεζόν. Μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων από την Ιταλική ομάδα. Αλλάζει το καθεστώς παρότι υπάρχει διαφορά βαθμών 78, αλλά ακόμη υπάρχει νομίζω αγωνιστικό μέλλον. Προβληματισμός στη Red Bull και στη McLaren. Πολλά λέγονται και ακούγονται για το μέλλον του Verstappen. Την προηγούμενη Κυριακή στο Silverstone ο αγώνας ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω του ατυχήματος του Verstappen. Για εσάς που δεν ακούσατε χθες την εκπομπή, επρώτευσε ο Leclerc. Ακολούθησε η Mercedes του Γιουργάκη του Ράσελ και πίσω ήταν ο Lewis ο Hamilton τρίτος με τη Ferrari. Και Αντωνέλη 179 βαθμοί. Ράσελ 154, Χάμιλτον 147, Ρεκλέρ 108 στους κατασκευαστές, Μερσεντές βαθμοί 333, 333 δηλαδή, Φεράρι 255, Μακλάρεν 179, Red Bull 128. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι πιο πίσω. Ο επόμενος αγώνας 19 Ιουλίου, ο 10ος αγώνας της σειράς για φέτος, στο Σπα, στο Βέλγιο.

Μετά τη φόρμουλα σήμερα θα περάσουμε στον καιρό της ημέρας για να δούμε τι καιρό, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε. Καλημέρα στην κυρία Ματίνα με τα σύζυγου στην Νέα Ευκαρπία. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη από τη Βέρεια. Στέλνει το δικό του αγωνιστικό χαιρετισμό. Όπως και ο φίλος μου ο Μπάμπης από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα Μπάμπη. Για το Λευτέρι που ζήτησε τους αγώνες τι έγινε σήμερα. Νορβηγία, Αγγλία 1-2 στην παράταση, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Αργεντινή, Ελβετία 3-1 στην παράταση, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Θα έχουμε κάποιες βροχές, θα έχουμε κάποιες μπόρες, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες λόγω μιας αστάθειας η οποία θα περάσει μεσημέρι και απόγευμα ιδιαίτερα από το βόρειο και κεντρικό κομμάτι της χώρας. Θα κατέβει όμως μέχρι κάτω τα χαμηλά της Πελοποννήσου. Ο καιρός καλύτερος αύριο στη Βόρειο Ελλάδα. Τα ίδια με βροχές και καταιγίδες μεσημέρι, απόγευμα, στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Ακόμη πιο καλός παντού από άποψη ιετού την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τρίτη. Να πούμε ότι οι αέριδες είναι βοριάδες και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Αυτή την ώρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο φτάνουν και τα 6 μποφόρ, όπως και στο κεντρικό Αιγαίο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο και στο Ιόνιο δεν ξεπερνάνε οι αέριδες τα 4 μποφόρ πουθενά. Οι θερμοκρασίες θα είναι για σήμερα αρκετά υψηλές, αλλά όχι ως προς την εποχή. Η εποχή νομίζω έχει κανονικές θερμοκρασίες. 34 θα φτάσει στην περιοχή των Σερών, 33 θα είναι πάνω στον Εύρο, 31 βαθμούς με 32 θα έχουν η Καβάλα και η Θάσος, 30 με 31 θα είναι οι βαθμοί στην Φλόρινα, 33 βαθμούς θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα και την Άρτα, 35 βαθμούς θα έχουμε στο Μεσολόγγι, 34 θα έχουμε στα δυτικά, βορειοδυτικά της Πελοποννήσου μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, 32 βαθμούς θα έχουμε πάνω στα ψηλά στην Τρίπολη, 34 με ίσως και 35 χτυπήσει στην πρωτεύουσα μέσα σε ένα, τι ώρα είναι, 9, μέσα σε ένα εξάωρο. Λίγο πάνω από 30 βαθμούς θα έχουμε στο Ιόνιο, 34 θα χτυπήσει στη Νότια Κρήτη και στη Ρόδο Καστελόριζο, ενώ το υπόλοιπο Αιγαίο θα έχει μέχρι και 32, ίσως και 33 βαθμούς στις Κυκλάδες. Στη Λεμεσό καλοκαίρι, 35 βαθμοί η θερμοκρασία το μεσημέρι, παντού ηλιοφάνεια. Στο Μοναστήρι καθαρός ουρανός και εκεί αστραπές δεν θα υπάρξουν, 33 βαθμοί σε Κελσίου σήμερα το μεσημέρι. Εκεί λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία αύριο. Στη Βόρεια Ήπειρο να πάμε σήμερα Αργυρόκαστο, 31 η βαθμοί σε Κελσίου, λίγη συννεφιά το απόγευμα, θα χτυπήσει αύριο και μεθαύριο, 35 εκεί η θερμοκρασία. Να σκεφτείτε ότι εδώ στη Φλόρινα η θερμοκρασία σήμερα και αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο δεν θα είναι πιο δροσερή η μέρα. Μια μικρή άνοδο θα έχουμε την Τετάρτη στη Φλόρινα. Οι σημερινές και ευριανές συννεφιές θα αντικατασταθούν από ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. Και πάμε κατευθείαν στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας για να προλάβουμε. Όσλο, Μπόντο, Γκλίμπτ στα ψηλά της Ευρώπης. Εκεί είναι τα πρωταθλήματα τώρα. Εκεί είναι Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία. Όσλο, Μπόντο, Γκλίμπτ, βγαίνουμε με τον καλύτερο. Θα σημειωθούν και τέρματα. Η Μπόντο έχει και κάποιους ποδοσφαιριστές στην εθνική της ομάδα λόγω Μουντιάλ. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. 2 και over 1,5. Όσλο, Μπόντο, Γκλίμπτ, 2 και over 1,5. Εμένω εκεί για να πάω Σάρσμπουργκ. Υποδέχεται τη Βίκινγκ, καλύτερη ομάδα η Βίκινγκ, πολύ καλύτερη ομάδα, αλλά δεν βλέπω αυτό το διάρρη που δίνουν με τόση έμφαση οι Μπουκ, 2 χ και over 1,5 θα το παίξω, παίζει και το χ. Σάρσμπουργκ, Βίκινγκ, 2 χ και over 1,5.
Για να πάμε στη Σουηδία, Μπρομαποϊκάρνα. Σύριους, εδώ βρήκα ένα καλό over. Εδώ βρήκα ένα καλό over. Ενώ υπάρχει ένας ακόμα αγώνας στην Νορβηγία, Brand Start, αλλά αυτός ο άσος είναι πάρα πάρα πάρα πολύ μικρός. Δεν λέει δηλαδή. Τρίτο λοιπόν σημείο, Μπρομαποϊκάρνα, Σύριους, over. Αυτά για σήμερα και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Ήμασταν εδώ μαζί με οπτικά Κάτανας. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα, με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, με φακούς επαφής, με ακουστικά βαρικοείας, με οπτομετρικό έλεγχο όρασης. Με παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Στη Μπτολεμαίδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανα στα μάτια σας 14, ενώ μαζί μας ήταν και τα αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Σερών. Μαζί μας ήταν το τυροκομείο Πάικο. Εδώ θα βρείτε ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Τυροκομείο Πάικο. Μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά με 100% ελληνικό γάλα. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά παραδοσιακές.

Τον Θανάση τον Καζαμπάγκα βλέπω εδώ για να είναι στην κονσόλα, να είναι στο κοντρόλ, να είναι στον ήχο, στις μουσικές. Για την εκπομπή παρέμβαση του Κώστα του Παπαζαφυρίου, η οποία συνεχίζει. Συνεχίζει την περιπέτεια του Μετρόπολης 95,5 με Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη, και σε λίγο, σε μισό λεπτό, Μαρίνα Μπίκου για δελτίο ειδήσεων. Να δούμε τι έγινε σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η ένταση στα στενά του Ορμούς, με το Ιράν να επιτίθεται σε ένα πλοίο με σημαία Κύπρου και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με μπαράζ επιθέσεων. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στο πρημναίο τμήμα του και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς δύο αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί μετά την πολύωρη απολογία του στο δικαστικό μέγαρο Ναυπλίου. Ποινική δίωξη για σειρά βαρύτατων κακουργημάτων ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 22χρονος Πολωνός, ο οποίος τραυματίστηκε χθες σοβαρά στη σκάλα Περέας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδάκη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να εκδοθούν δύο φορές μηνύματα από το 112. Στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου, καθώς οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για τις 25 Ιουλίου. Έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη προς την ΑΔΕ. Αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μέχρι την 5η 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στις δημόσιες ΑΕΚ. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο από το μεσημέρι και έπειτα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
6: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
12: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου.
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής.
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
18: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας ελληναράδες μου. Δεν έχετε καταλάβει ότι κάθε καλοκαίρι που περνάει ή που έρχεται η Ελλάδα μοιάζει με μια κακογραμμένη επανάληψη διαφόρων σύριαλ του παρελθόντος. Μην μου πείτε ότι δεν θυμάστε ότι κάθε χρόνο έχουμε καύσονες, πυρκαγιές, εκρήξεις, γκαζάκια, κυβερνητικά παραμύθια, ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί και στη συνέχεια έχουμε τις ίδιες δικαιολογίες, τις ίδιες υποσχέσεις και τα ίδια παραμύθια της χαλιμάς, τα οποία το πανέξυπνο μυαλό του Έλληνα τα ξεχνάει σε χρόνο μηδέν και ελπίζει για κάτι καλύτερο. Για την κυβέρνηση την σημερινή, γιατί αυτή μας κυβερνάει και αυτή θα κρίνουμε, αλλά και για τους προηγούμενους που περάσανε από το Ελλαδιστάν, όλα αυτά που σας είπα αποτελούν μια κανονικότητα. Η σημερινή κυβέρνηση λέει ότι έχει 7 χρόνια επιτυχίες, ο Τσίπρας έλεγε ότι είχε 5 χρόνια επιτυχίες και οι προηγούμενοι που έχουν κάνει την Ελλάδα ένα φτωχό κράτος και ένα φτωχό λαό λέγανε ότι έχουν πάντα επιτυχίες, χωρίς κανένας απολύτως να μην έχει καμία ποινική δίωξη επειδή υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Κυρίες και κύριοι, όλοι θεωρούν τον εαυτό τους άριστο. Πράγμα το οποίο αποδεικνύεται σε κάθε χρόνο, ότι θέλουν να φαίνονται εξαιρετικοί, όχι για να λύνουν τα προβλήματα του λαού, αλλά οι άριστοι που θεωρούν τον εαυτό τους και μας κυβερνάνε, θεωρούν ότι είναι άσυστη διαχείριση της επικοινωνίας. Το παραμύθι της χαλιμάς από τα πολιτικά στόματα έχει γίνει επάγγελμα και είναι μαέστροι στα σκάνδαλα, αλλά δεν είναι δυστυχώς μαέστροι στο να λύνουν τα προβλήματα του δυστυχισμένου και μπατηρημένου στην πλειοψηφία ελληνικού λαού. Τα προβλήματα υπάρχουν. Τα προβλήματα είναι ατέλειωτα, αλλά τα προβλήματα κρύβονται και εξαφανίζονται από το μυαλό του Έλληνα και επιβεβαιώνουν αυτό που έλεγε ο Στάλιν, θα το πω για χιλιοστή φορά, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ρώτα κάποιον τι έφαγε χθες και δεν θυμάται. Τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η πολιτική φθορά είναι τεράστια και αποτυπώνεται στις διάφορες δημοσκοπήσεις. Και κάθε κυβέρνηση που κυβερνάει τη χώρα μας δείχνει ότι αναζητά τον κατάλληλο χρόνο για να παραμυθιάσει τον κόλπο, τον κόσμο, αναζητά τον κατάλληλο χρόνο για να στήσει πρόωρες κάλπες πριν η δυσαρέσκεια παγιωθεί και τα ποσοστά πέσουν κάτω από 20%. Για σκεφτείτε το κόμμα του Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία να πάρει κάτω από 20%. Για σκεφτείτε. Ίσως έχουμε πολιτική αλλαγή η οποία θα οφείλεται σε μια πολιτική εγχείρηση την οποία θα την κάνει ο λαός, έστω και ηθελημένα. Αλλά για να γίνει μια πολιτική εγχείρηση, για να βάλουμε μυαλό στο πολιτικό σύστημα της χώρας, πρέπει να πάει να ψηφίσει το λιγότερο το 70-75-80%. Όταν ψηφίζει το 45-50%, οι εγχειρήσεις πάντα αποτυγχάνουν, κυρίες και κύριοι, γιατί το 50% δεν είναι το αρκετό φάρμακο που χρειάζονται οι πολιτικοί για να θεραπευτούν από τα παραμύθια σχαλιμάς τα οποία μας σερβίρουν. Άρχισε καλοκαιριάτικα η εκλογολογία. Πυκνώνει το παραμύθι σχαλιμάς. Και επειδή τα παραμύθια λιμάς δυστυχώς δεν μπορούν να ανακαλύψουν άλλες οικονομικές επιτυχίες, γιατί οι τσέπες των Ελλήνων είναι εντελώς άδεια, μόνο το χέρι βρίσκεται μέσα, όταν το βάζεις στην τσέπη για να περπατήσεις, αποκαλύπτονται συνέχεια εντυπωσιακές αστυνομικές επιτυχίες. Συλλαμβάνουν κάποιον για κάποιο αδίκημα και δίνεται τέτοια πλήση του εγκεφάλου στην τηλεόραση, λες και έγινε κάτι το εξωγήινο, όταν η δουλειά της αστυνομίας είναι να βρίσκει τους ενόχους των διαφόρων εγκληματικών ενεργειών. Φτάσαμε στο σημείο ποινικά θέματα δεκαετιών να λύνονται ξαφνικά. Φτάσαμε στο σημείο συλλήψεις να γίνονται μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες, σε πρώτο πλάνο. Και τα δελτία ειδήσεων αποκτούν επιτέλους μία ιστορία για να παραμυθιάζουν τον Έλληνα πολίτη. Τι ήταν αυτό που έγινε με τη Μαρφή, ρε παιδιά? Μετά 16 χρόνια βρέθηκε κάποιος και έστειλε μία επιστολή στην αστυνομία και είπε η ένωση

ήταν αυτός, αυτός και αυτή, μετά 16 χρόνια, και αμέσως έγινε η πρώτη είδηση στην Ευρώπη. Έτσι είναι η δημοκρατία. Έτσι είναι η δικαιοσύνη. Μήπως πρέπει να λειτουργεί διαφορετικά η δικαιοσύνη? Ήδη τι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη το πολιτικό σύστημα για να παραμυθιάζει τον ελληνικό λαό? Συνελήφθησαν οι δύο από αυτούς. Η γυναίκα έρχεται από την Αγγλία γιατί εκεί μένει. Θα πάνε στον ανακριτή, θα γίνει η ανάκριση, θα εμφανιστούν τα στοιχεία αν υπάρχουν και συνεχεία θα βγει στην επικαιρότητα. Εδώ βγήκε στην επικαιρότητα αμέσως ότι πριν 16 χρόνια σκοτώσανε την τράπεζα Μαρφίν, αυτό το οποίο είχε γίνει. Και αν το παρατηρήσεις λίγο έξυπνα και το δεις λίγο βαθιά, θα δείτε ότι είναι μια προσπάθεια περιδίνησης της κοινής γνώμης. Ας συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, έτσι μέχρι τις εκλογές. Το ελληνικό FBI, άλλη μια επικοινωνιακή σαχλαμάρα, θα βρει μέχρι και τους δολοφόνους του Χόφα, μπορεί και το πτώμα του, πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Τι θα πει ελληνικό FBI, κυρίες και κύριοι? Τι δουλειά έχει στην ελληνική αστυνομία να υπάρχει η λέξη FBI? Υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου εκτός από την Αμερική η λέξη FBI σε κάποια αστυνομία? Οι Τούρκοι έχουν την αστυνομία τους. Οι Ισραηλίτες έχουν τη Μοσάντ, την αστυνομία τους. Εμείς τι έχουμε? Το ελληνικό FBI. Και εξακολουθούν στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και δημοσιογράφοι να γράφουν ελληνικό FBI χωρίς να ασκηθεί καμία κριτική. Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, μπορούμε να μάθουμε? Είναι δυνατόν η εικόνα ενός κράτους να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο για να φανεί ότι αποδίδεται δικαιοσύνη? Υπάρχει και μια άλλη άποψη του νομίσματος. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν εμφανίσει θεαματικές συλλήψεις, θεαματικότατες συλλήψεις, βαριέμαι να τις λέω μία-μία γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην εκπομπή, οι οποίες καταλήγουν στα δικαστήρια και αυτοί που συλλαμβάνονται με τις κάμερες μπροστά και εξευτελίζονται πάνε στα δικαστήρια και αθώνονται. Επομένως, εφαρμόζεται η περίφημη μορφή διαφήμισης μέσω της γνωστής τακτικής πλύσης του εγκεφάλου. Η πλύση του εγκεφάλου είναι μια τακτική η οποία εφαρμόζεται απόλυτα και με μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό λαό, ο οποίος συνήθισε από τότε που απελευθερώθηκε και μετά τον Καποδίστρια να του πλένουν το μυαλό με υποσχέσεις και παραμύθια και στο τέλος να είναι τόσο μπερδεμένος με όλα αυτά τα πράγματα που ακούει. Είναι μπερδεμένος και με τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που έχει. 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε εκατομμύρια στο δημόσιο. Και όταν, κυρίες και κύριοι, χρωστάς στο δημόσιο και στις τράπεζες, το μυαλό σου είναι σφινωμένο στη λέξη χρέος και όχι στη λέξη πατρίδα. Διότι το χρέος είναι αυτό το οποίο φέρνει ευτυχία ή δυστυχία στην οικογένεια του κάθε οφειλέτη. Είναι δυνατόν η ενημέρωση του ελληνικού λαού να μετατρέπεται σε δημόσιες σχέσεις και η λέξη κριτική να υπάρχει μόνο σαν μια μορφή υποσημείωση, ενώ έπρεπε πρώτα να ακούμε κριτική και συνεχεία τοποθετήσεις? Διαπιστώσαμε ότι η εξουσία διαθέτει πρόθεμα πολλά μικρόφωνα, με αποτέλεσμα η πραγματικότητα των διαφόρων προβλημάτων να εμφανίζει δευτερεύοντα ρόλο, όταν η πραγματικότητα των προβλημάτων πρέπει να εμφανίσει πρωτεύοντα ρόλο και όχι δευτερεύοντα. Κυρίες και κύριοι, εξουσία είναι εξουσία. Γι' αυτό λένε ότι έχουμε επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος είναι αυτό το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι συμβαίνει? Δυνάμωσέ το. Λοιπόν, μετά την εισαγωγή που σας έκανα, διαπιστώνουμε ότι στην αγαπημένη μας πατρίδα, η οποία έχει ένα τεράστιο ενεργειακό πλούτο και προτιμούν να μας παραμυθιάζουν για τους εγκληματίες που πιάσανε για τη Μαρφίν πριν 16 χρόνια, αλλά κανείς δεν μας λέει για τον ενεργειακό πλούτο που έχουμε και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Στο Αιγαίο Πέλαγος φοβόμαστε τους Τούρκους. Δεν το λένε. Μόνο για επιχειρηματίες δεν κάνουν.
Δώσ' τους ανθρώπους αυτούς ένα κεφάλαιο να κάνουν μια επιχείρηση, τους μας κυβερνάνε και σε ένα μήνα θα πτωχεύσουν. Και βρήκαμε στο Ιόνιο ενδιαφέρον από μια αμερικάνικη εταιρεία, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα βγαίνει το πετρελαιάκι για να γεμίσει με παραδάκι το ταμείο του ελληνικού κράτους. Κανένας δεν μας λέει, με τόση έμφαση όπως μας είπανε για τους εγκληματίες που βρήκαν από τη Μαρφίν, που έπρεπε να τους συλλάβουν, να κάνουν τι θα κάνουν, να μην υπάρξει καμία δημοσιογραφική πληροφορία, να ενεργήσει η δικαιοσύνη και μετά να αποκαλυφθούν. Πώς ξεφτελίζεις έτσι ανθρώπους όταν δεν γνωρίζεις αν είναι ένοχοι ή όχι? Ποια είναι τα στοιχεία? Ποιος είναι αυτός που έστειλε τα στοιχεία στην αστυνομία? Δεν πρέπει να συλληφθεί και να πάει κατηγορούμενος? Γιατί τα κρατούσε τα στοιχεία τόσα χρόνια? Και τώρα λέει τα έστειλε γραπτός, γιατί μέχρι χθες λέγανε τα είπε προφορικός. Κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τον ενεργειακό πλούτο που έχει η χώρα? Παλιά λέγαμε, γεια σου ρε Γιάννη, πώς πάει η μάσα και η χάψα στην οικογένεια? Τι θα φάτε σήμερα, έλεγε ο ένας τον άλλον. Σήμερα θα φάω η Μάι Μπαλντί. Τι θα φάω? Σαρδελίτσα. Ή τηγανιτές πατάτες. Μάλλον θα κάνω και κάνει τηγανιτό αυγό. Η μάσα και η χάψα λοιπόν, τα παλιά χρόνια που οι οικογένειες είχαν 2, 3, 4, 5, 6 παιδιά, ήταν πρώτο την τάξη θέμα στις οικογένειες, η οποία χόρτανε και με σαρδέλες τηγανιτές και με χυλοπίτες και μια σχέτη μακαρονάδα και με τηγανιτά αυγά, και έπαιρνε στο λεωφορείο και πήγαινε στην Αγία Τριάδα στον Παξέτσιφλή και έκανε στο μπάνιο σου, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά, βλέποντας ότι υπάρχει καλύτερο μέλλον παίρνοντας πληροφορίες από το εξωτερικό, άρχισαν να διαβάζουν, να προδεύουν. Υπήρχαν οικογένειες που βγάλαν 4, 5 και 6 επιστήμονες. Νεαρά παιδιά τα οποία ζούσαν με ένα χαρτζιλίκι, νεαρά παιδιά που παίζαν στις γειτονιές και φτιάξανε τα θεμέλια της τότε Ελλάδας, την οποία τη βρήκαν οι επόμενοι, με αποτέλεσμα σήμερα η νεολαία που γεννιέται να έχει τεράστια προβλήματα και το μεγαλύτερο αξεσουάρ που έχουν στη τσέπη τους και στο χέρι τους είναι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο τους επηρεάζει απόλυτα και δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το μέλλον της Ελλάδας σχετικά με τη μόρφωση των Ελλήνων. Τι συμβαίνει με την πληθυσμιακή εκροή που γίνεται όταν φεύγουν αμέτρητοι Έλληνες στο εξωτερικό? Πού θα καταλήξει η Ελλάδα? Και τι συμβαίνει με εθνικά θέματα τα οποία δεν τα διαχειριζόμαστε, αλλά παραμυθιάζουμε τον κόσμο με διάφορες δηλώσεις, αλλά στην ουσία δεν γίνεται καμία διαχείριση στην κυριολεξία? Οι Τούρκοι μας απεινούν και μας κοροϊδεύουν συνέχεια. Οι Τούρκοι ψαρεύουν στο 70% του Αιγαίου πελάγους. Οι Τούρκοι ψαρεύουν μέσα σε ελληνικά ύδατα και κανείς δεν τους πειράζει. Οι Σκοπιανοί εμφανίζουν τη λέξη Βόρεια Μακεδονία σκέτησα Μακεδονία. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι αν βγει κυβέρνηση πριν 7 χρόνια θα ξαναεπέμβει για την ονομασία Βόρεια Μακεδονία, κάνει τον Μπεκί ψιλοκομμένο, γιατί το Μητσοτακέικο, το Καραμαλέικο και το Παπανδρέικο είναι οικογένειες που σε ενδιαφέρει μόνο εξουσία και όχι η πατρίδα μας. Αν τους ενδιαφέρει η πατρίδα μας, θα ήταν εντελώς διαφορετική και πάρα πολύ πιο μπροστά από ό,τι είναι τώρα. Εκρητικές αυξήσεις, παρουσίαση τιμές των τροφίμων και της ενέργειας και των υπηρεσιών. Κακά νέα πρώτα για τους Έλληνες και συνεχεία για την κυβέρνηση, διότι τον Έλληνα σχετικά με την τσέπη του και την οικογένειά του τον ενδιαφέρει πρώτα αυτό το θέμα και συνεχεία ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Γιατί όλοι τους είναι πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλο. Οι αυξήσεις στις τιμές τροφίμων υπήρξαν εκρηκτικές. Οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και υπηρεσιών το ίδιο. Και τον Ιούνιο, κάτι το οποίο ακόμα είναι πιθανότερο, να έχουμε εκλογές του χρόνου τον Ιούνιο, δείχνει ότι οι τιμές των τροφίμων της ενέργειας των διαφόρων υπηρεσιών θα επηρεάσουν απόλυτα το πολιτικό στήσιμο της χώρας. Απ' την άλλη μεριά, η ενεργειακή κατάσταση δεν πρόκειται να γίνει καλύτερη. Η κτηνοτροφία και η γεωργία άρχισαν να λένε διάφοροι που γνωρίζουν το θέμα ότι έχουν φοβερά προβλήματα. Η κυβέρνηση κάνει τον Μπεκί ψιλοκομμένο και όπως σας είπα και χθες γίνανε εταιρείες οι οποίες φέρουν τρόφιμα και κρέας από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα μια χώρα σαν την Ελλάδα που έπρεπε να έχει τεράστιες ποσότητες γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων να ταΐζει με χαμηλές τιμές στον ελληνικό λαό και να κάνει τεράστιες εξαγωγές, μια που δεν έχουμε τίποτα άλλο να εξάγουμε,
Και αυτό το θέμα το έχουμε στείλει στο θάνατο. Είναι αυτοί οι Γερμανοί βγάζουν αυτοκίνητα, οι άλλοι βγάζουν αεροπλάνα, οι άλλοι βγάζουν πολεμικά πλοία. Εμείς έπρεπε να βγάζουμε μάσα και χάψα και τουρισμό. Η μάσα, η χάψα και ο τουρισμός είναι τα τρία δυνατά όπλα τα οποία θα υπάρχουν πάντα ακόμα και αν κατοικηθεί το διάστημα. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε υψηλότατο πληθωρισμό που επηρεάζει απόλυτα το μέσο όρο ζωής του Έλληνα. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τις τιμές ενέργειας αυξήσεις οι οποίες οδήγησαν την κυβέρνηση να μειώσει με ένα γελίο ποσό τις τιμές των καυσίμων και με ένα άλλο γελίο ποσό τις τιμές του πετρελαίου. Δηλαδή με το να μειώσεις 5 και 10 λεφτά το καύσιμο γίνεται τίποτε? Ήδη χθες και προχθές ανέβηκε διεθνώς το καύσιμο με την ένταση που υπάρχει κάτω στην Περσία. Δηλαδή η Περσία δεν γνωρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης από εδώ και πέρα μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα, αν ηρεμήσουν, είναι το α και το ω των τιμών των καυσίμων που υπάρχουν στη χώρα μας. Σε τελευταία ανάλυση από τα καύσιμα, ο μόνος που έγινε πιο πλούσιος σε αυτή τη χώρα είναι η κυβέρνηση ελληνική. Διότι έχουμε φόρους στα καύσιμα, φόρους που είναι σκέτη κλοπή, φόροι που δεν υπάρχουν σε κανένα μέρος του κόσμου. Πηγαίνετε σε μια χώρα των φτωχών χωρών των Βαλκανίων και βρέστε μια τιμή παρόμοια με τη βενζίνη που υπάρχει στην Ελλάδα. Φτάσαμε στο σημείο οι κάτοικοι των συνόρων με τις βαλκανικές χώρες να περνάνε απέναντι με το αυτοκίνητο, να γεμίζουν βενζίνη και να γυρίζουν πίσω. Αυτό είναι μια εθνική προσβολή, μια προσβολή για την εθνική μας αξιοπρέπεια, που από τη στιγμή που δεν την καταλαβαίνουν οι κάτοικοι των περιοχών που είναι στα σύνορα, πρέπει να την καταλάβει η κυβέρνηση και να τους απαγορεύει να πηγαίνουν έξω και να γεμίζουν βενζίνη. Αυτό είναι έσχος. Παρόλο ότι η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παραγωγός νοπών αγροτικών προϊόντων, δυστυχώς είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη χώρα σε αυξήσεις τιμές των τιμών από τα γεωργικά προϊόντα. Οι αυξήσεις είναι διπλάσιες κατά μέσο όρο από την Ευρωζώνη. Και δεν είναι μόνο οι αυξήσεις των τιμών, είναι και ο περιορισμός της παραγωγής. Διότι όταν μια χώρα έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό και τα 6,5 εκατομμύρια μένουν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, πού είναι οι αγρότες? Εάν πάτε μια βόλτα έξω από τη Θεσσαλονίκη στον παλιό δρόμο για την Καβάλα και πάτε εκεί Λαγκαδί και Νικομιδινό και όλα αυτά τα χωριά που υπάρχουν, κάποτε αυτά τα χωριά ήταν παράδεση για να παραμένεις. Και τώρα έχει 10 άτομα το ένα, 15 το άλλο και 35 το άλλο. Όλοι οι νέοι φύγανε με αποτέλεσμα αμέτρητες χιλιάδες στρέμματα να μην καλλιεργούνται, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και να αρχίσουμε να κάνουμε εισαγωγούλες από το εξωτερικό. Και ήδη γίνανε εταιρείες από Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίες φέρουν κρέας, αλεύρια κτλ. Από το εξωτερικό και ειδικά από τη Νότια Αμερική. Για να σας πω για τις αυξήσεις των τιμών, θα πρέπει να πάρετε ένα ερεμιστικό. Απ' την άλλη μεριά, η Ελλάδα δεν μπορεί να απορροφήσει τις διεθνείς πιέσεις και σε πολλούς κρίσιμους τομείς υπάρχει μία αρνητική σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως είναι η ενέργεια, τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες. Μήπως θέλετε να σας κάνω ανάλυση για το δημόσιο στην Ελλάδα, για τους δημοσίους υπαλλήλους? Είναι δυνατόν να παίρνεις την τέταρτη εύκα στην Καλαμαριά και να μην σηκώνει κανείς το τηλέφωνο? Και τη Δευτέρα που θα ξυπνήσω το πρωί και θα πάω να τους βρω, θα τους πάρει ο διάλογος και τους σηκώσει? Έχω την εντύπωση ότι η εύκα της Καλαμαριάς είναι. Γιατί πήρα τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας εχθές και έγινε τρελής. Έχω την εντύπωση ότι η εύκα είναι ιδιωτική επιχείρηση. Άρε μάγκες εκεί στην Καλαμαριά, στην εύκα, νομίζετε ότι κοροϊδεύετε τον κόσμο? Πηγαίνετε στο σπίτι σας και βρέστε μια άλλη δουλειά. Δεν μπορεί να έρχεται ο κόσμος και να μην τον εξυπηρετείτε και να σας παίρνουν τηλέφωνο και να μην σηκώνετε το τηλέφωνο. Δεν είναι μαγαζί σας εκεί. Και δεν φταίτε εσείς, φταίει το κράτος. Η οργάνωση μιας χώρας εξαρτάται από την αρχηγία του κράτους. Όταν η αρχηγία του κράτους είναι ένα τεμπελαριό και σήμερα οι μισοί βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και παραπάνω είναι σε διάφορα νησιά και κάνουν ιδιοθεραπείες, αντιλαμβάνεστε αν ενδιαφέρονται για να μαυρίσουν το κορμί τους ή για να προσφέρουν υπηρεσίες στην πατρίδα. Όταν το κόστος διαβίωσης φτάνει εκεί που φτάνει, όταν το κόστος διαβίωσης το βλέπουν τα νοικοκυριά και παθαίνουν έφραγμα, τότε η κυβέρνηση δείχνει ότι είναι ανίκανη να διαχειριστεί τις πληθωριστικές πιέσεις. Κυρίες και κύριοι, είμαστε πρώτοι σε αρνητικούς δείκτες. Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι τρομερή, αν συγκρίνεις το εισόδημα του Έλληνα εργαζομένου και του Ευρωπαίου εισαγωμένου.
Για την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία προοπτική εξομάλυνσης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα για την κυβέρνηση, λένε αυτοί, για τη χώρα λέω εγώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η κυβέρνηση και τα προβλήματα που δημιουργούνται για αυτή, με ενδιαφέρει τα προβλήματα που δημιουργούνται για τον ελληνικό λαό, ο οποίος ψάχνεται, ειδικά ο μισθωτός, για να έχει μια αξιοπρέπεια διατροφής, ενδυμασίας και άνετης καθημερινής διαβίωσης της οικογένειας του. Τα προβλήματα τα προκάλεσαν οι ανίκανες πολιτικές των διαφόρων κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, η χώρα μας είχε πάρει εξαίρεση ως προς το λιγνίτι μέχρι το 2038. Το λιγνίτι. Όπως κάνα και άλλες χώρες. Εάν δεν είχαμε πάρει εξαίρεση, κυρίες και κύριοι, και μπορούσαμε να βγάζουμε λιγνίτι, σήμερα δεν θα αντιμετωπίσαμε τα σοβαρά προβλήματα σε ενεργειακό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τη στιγμή που οδηγεί σε απόγνωση. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά είναι σε απόγνωση λόγω των τιμών της ενέργειας. Το λιγνίτι δεν το βγάζουμε, αλλά το βγάζουμε και το στέλνουμε στα Σκόπια που το επεξεργάζονται, και άμα χρειαστούμε ενέργεια αγοράζουμε από τα Σκόπια την οποία την αγοράζουμε πανάκριβα. Για ποιο λόγο η Γερμανία και η Πολωνία βγάζουν λιγνίτι? Τι ρόλο παίζει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα? Οι πολιτικοί κυβερνάνε ή μεγάλοι επιχειρηματίες που έχουν στην τσέπη τους πολιτικούς και αυτοί αποφασίζουν, διότι αυτοί αποφασίσαν να σταματήσει η παραγωγή λιγνίτη? Διαφημίζει και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά δηλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
11: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Thank you. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Υπάρχει ένας νόμος που λέγεται νόμος πυρευθύνης υπουργών. Εάν ψάξετε σε όλες τις χώρες του πλανήτη και των άλλων πλανητών στο διάστημα, θα δείτε ότι αντίστοιχος νόμος πυρευθύνης υπουργών δεν υπάρχει. Ο νόμος πυρευθύνης υπουργών αποφασίστηκε στην Ελλάδα ούτως ώστε κανένας απολύτως πολιτικός να μην καταδικάζεται και να μην οδηγείται στα δικαστήρια. Πριν από πολλά χρόνια ένας βουλευτής είχε προκαλέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σε κάποιο νησί και δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Στη Γαλλία η σούπερ Γαλλίδα ηγέτιδα Μαρί Λεπέν καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλακή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τα 2 χρόνια της καταδίκησης είναι με αναστολή και τον 1 χρόνο θα φοράει βραχιολάκι στο χέρι. Ποια? Η Μαρί Λεπέν. Θυμηθείτε το γνωστό γερουσιαστή στην Αμερική που είναι 12 χρόνια φυλακή. Θυμηθείτε ηγέτες χωρών της Νοτιού Αμερικής που είναι στη φυλακή, της Κορέας κτλ. Νόμος πυρευθύνης υπουργών δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι δημοκρατία αυτή η χώρα όταν υπάρχει ο νόμος πυρευθύνης υπουργών. Δεν μπορεί ο Έλληνας να ψηφίζει κάποιον και όταν τον ψηφίζει να μην χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο όταν ξέρει τον ψήφισε για να τον κυβερνήσει χωρίς να έχει ευθύνες για όλα τα διάφορα οικονομικά, ειδικά και κυβερνητικά εγκλήματα τα οποία κάνει. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, το δικαστήριο να απαγόρευσε στη Μαρί Λεπέν να κατέβει σε εκλογές. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να υποψήφια, να μην μπορεί να είναι υποψήφια σε εκλογές. Και δεν μπορεί όλα αυτά τα πράγματα να αφορούν μια χώρα η οποία είναι πανίσχυρη και λέγεται Γαλλία. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται παράδειγμα προς μίμηση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όλοι εμείς, όλοι εσείς που κατοικείτε σε αυτή τη χώρα, νομίζετε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά άλλο λέξη δημοκρατία και άλλο εφαρμογή της έννοιας δημοκρατία. Όταν αυτοί που εκλέγουμε να μας κυβερνήσουν δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά που κάνουν απέναντι στον νόμο, αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Και οι υπεύθυνοι που τους εκλέγουμε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε εμείς, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε εμείς, διότι θα είμαστε εμείς εάν στέλναμε τις εκλογές 90% των Ελλήνων να ψηφίσουν. Υπήρχαν 50% άκυρα ψηφοδέλτια που να γράφει επάνω «Καταργήστε το νόμο περιευθύνης υπουργών». Και τότε ίσως βάζαν μυαλό ορισμένοι ικανοί Έλληνες, οι οποίοι δεν ασχολούνται με την πολιτική γιατί δεν τους ενδιαφέρει με τον τρόπο που λειτουργεί, και είχαμε ικανότητα τους Έλληνες να ασχολούνται με την πολιτική για να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Πάρτε έναν έναν αυτούς μας κυβερνούν. Έναν έναν. Κλείστε τα μάτια σας και σκεφτείτε τους. Σκεφτείτε τι λένε. Αναλύστε τι λένε. Γράψτε τι υπόσχονται. Και περνάω όταν περάσουν 2-3 μήνες, πάρτε το χαρτί αυτόν που γράψετε και δέτε αν εφαρμόσαν αυτά τα οποία υποσχεθήκανε. Φτάσαμε στο σημείο κανένας να μην τολμάει να μιλήσει στην Ελλάδα, ειδικά αυτοί μας κυβερνούν, για την επισετιστική κρίση και για την κατάρρευση της παραγωγής στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουμε πανάκριβα προϊόντα τα οποία τα θεωρούμε απαραίτητα για να γεμίσουμε το εργαλείο που βρίσκεται στην κοιλιά μας και λέγεται στομάχι. Η χώρα μας παρουσιάζει μια δραματική μείωση της μεγάλης περιουσίας που έχει, που λέγεται ζωικό κεφάλαιο, και της μεγάλης άλλης περιουσίας που έχει, που λέγεται γήινο κεφάλαιο. Οι κλιματικές συνθήκες στην Ελλάδα είναι τέτοιες που μπορούμε να παράγουμε προϊόντα 2 και 3 φορές το χρόνο και να έχουμε τεράστιους αριθμούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με ζώα και με γεωργία, να έχουμε τζάμπα στις τιμές τα προϊόντα που μας ταΐζουν και να κάνουμε τεράστιες εξαγωγές για να έχουμε τα ταμεία μας γεμάτα. Εδώ όχι μόνο έχουμε τα ταμεία μας γεμάτα, αλλά γιατί χρωστάμε 400 δισεκατομμύρια. Όχι μόνο οι Έλληνες είναι μπατήριδες, χρωστάνε άλλα 400 εκατομμύρια. Αλλά ο Έλληνας ή φεύγει στο εξωτερικό όταν είναι νέος για να βρει μια δουλειά,
ή πάει σε μια πόλη για να γίνει υπάλληλος και να εξασφαλίσει ένα χαρτζηλίκι, όταν διαπιστώνει τα ελληνικά χωριά είναι υποσυντονισμένα και χωρίς καμία πολιτιστική μορφή διαβίωσης ή κάποια μορφή αξιοπρεπούς διαβίωσης, όταν χωριά 10, 15, 20, 30, 40, 50 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη έπρεπε να είναι φουλ από κατοίκους και να υπάρχει ένα ωραιότατο τρένο, μια ωραιότερη διαδρομή με τρένο, τόσο ώστε οι κάτοικοι να έρχονται στη Θεσσαλονίκη να δουλεύουν στις διάφορες δουλειές τους και μετά να πηγαίνουν να μπαίνουν στα σπίτια τους εκεί, όπως συμβαίνει στην Αγγλία. Σας είπα 100 φορές ότι κάθε μέρα στο Λονδίνο, από τις περιοχές γύρω από το Λονδίνο που κατοικούνται, πηγαίνουν 2 με 3 εκατομμύρια Άγγλοι να δουλέψουν ή να κάνουν δουλειές. Εάν πάτε σε τρένα του Λονδίνου, σε σταθμούς, θα δείτε ότι γίνεται το έλα να δεις από κόσμο. Εδώ έχουμε ένα σιδηροδρομικό σταθμό, ο οποίος είναι παμπάλαιος. Έχουμε δρόμους που είναι γεμάτο λακκούβες. Έχουμε άχρηστους και ανίκανους να δημιουργήσουν μια εικόνα καλή της ομορφιάς της πόλης μας. Κατέβαινε σήμερα από το πανόραμα και στη μέση του δρόμου μια λακκουβάρα. Ένα άλλο σημείο σε μια αποχέτευση που προεξέχουν δύο σίδερα είναι όρθια και περνάει το αυτοκίνητο και παθαίνει λάστιχο. Παρόλο που πήρα την κυρία τη δήμαρχο, την αρμόδια στο Δήμο Πανοράματος, με έγραψε στα παλαιότερα από τις γόβες που φοράει και παραμένει εκεί αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε, κυρίες και κύριοι, 300 βουλευτές? Γιατί έχουμε ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ολόκληρο στρατό συμβούλων, οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτε? Όποιος νομίζει ότι προσφέρει, να πάρει τηλέφωνο. Για ποιο λόγο στη Χαλκιδική αφήνουν σε παραλίες να παρκάρουν αυτοκίνητα? Για ποιο λόγο σήμερα παραλία στο Πολύχρονο μπροστά στη θάλασσα είναι παρκαρισμένη, παρότι απαγορεύονται, έχει ταμπέλες που απαγορεύεται το πάρκινγκ αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες και πάει, δεν πάει η αστυνομία να τους γράψει? Και όταν πήρα την αστυνομία μου είπε και να τους γράψουμε θα πάνε άλλοι. Και αυτός που το είπε ο αστυνομικός, αντί να πάει σπίτι, το εξακολουθεί να είναι στη θέση του. Ή όταν μας λέει η αστυνομία δεν έχουμε αρκετούς άντρες. Ακούς, κύριε Υπουργέ, πώς το λένε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κύριε Χρυσοχοίδη, τα ακούς που μας βγαίνεις κάθε μέρα στην τηλεόραση? Ποιο νομίζω ότι κοροϊδεύεις, Χρυσοχοίδη? Εγώ είμαι επιχειρηματίας και σαν επιχειρηματίας, όταν πιστώνω κάποιον για να πάρω μια επιταγή στο εμπόρευμα που του δίνω, τον κόβω από τη φάτσα και τον πιστώνω. Και η εμπειρία που απέκτησα για να μπορώ να πιστώσω κάποιον είναι τόσο μεγάλη που μπορώ να κρίνω και τις εκφράσεις του προσώπου σου. Ποιο νομίζω ότι κοροϊδεύεις? Με τη γλυκιά φωνή που προσπαθείς να βγάλεις με τέχνη και με τις εκφράσεις πόνους που έχει το πρόσωπό σου. Σε ποιους νομίζεις αποτείνεσαι? Αποτείνεσαι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν δυστυχώς να διαμαρτυρηθούν, αλλά υπάρχουν ορισμένα μικρόφωνα σε αυτή την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το Ράδιο Μετρόπολης, το οποίο δημιουργεί και επιτελεί ένα εθνικό καθήκον. Ενημερώνει ειλικρινά για τα πάντα που συμβαίνουν από το πολιτικό και αθλητικό σύστημα. Η ειλικρινής ενημέρωση είναι το μεγάλο όπλο του Μετρόπολης. Γι' αυτό το Μετρόπολης είναι μια ισχυρή ραδιοφωνική δύναμη, η οποία υπολογίζεται από τη μία άκρη έως την άλλη άκρη της Ελλάδος και σε διεθνές στερέωμα ονομάζεται Διεθνές Ραδιόφωνο. Θα μας πει κανείς για τη συρρήκνωση της κτηνοτροφίας? Θα μας πει ότι απότομα τα πρόβατα δεν αρρωσταίνουνε? Μέχρι πριν μερικούς μήνες κάθε μέρα ακούγαμε για αρρωστημένα πρόβατα και για πρόβατα τα οποία πάνε και τα εκτελούν. Τι γίνεται με αυτή την αρρώστια τώρα, υπάρχει? Ή δεν υπάρχουν πρόβατα με αποτέλεσμα να κάνουμε εισαγωγές κρεάτων από το εξωτερικό? Τι γίνεται με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων? Μήπως, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα πιέζεται ασφυκτικά από ξένα συμφέροντα τα οποία έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον κλάδο της κτηνοτροφίας και της γεωργίας, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια τεράστια γραφειοκρατία και να υπάρχει υψηλό κόστος παραγωγής και περιορισμένη στήριξη? Αυτοί οι τύποι που κυβερνά την Ελλάδα και λέγονται Μητσοτάκηδες και διάφορα άλλοι που έχουν τα υπουργεία, δεν έχουν ισχυρή θέληση και ισχυρή συνείδηση να χτυπήσουν την κροθιά του τραπέζι και να πούνε εδώ είναι η Ελλάδα και θα μας σέβεστε? Εκμεταλλεύτηκε ποτέ κανένας από αυτούς το διάσημο ιστορικά και το ιστορικότατο όνομα Ελλάδα για να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι οι Αμερικάνοι μπροστά στον Ερντογκάν κάθονται κλαρίνο? Ερντογκάν που τον είδε τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος των ΗΠΑ 7 φορές και τον Έλληνα πρωθυπουργό δεν του μίλησε ότι μία φορά,
γιατί τον είδαμε δύο φορές να περνάει μπροστά από τον Τραμπ και ο Τραμπ να γυρίσει το κεφάλι του αλλού. Όλα αυτά τα πράγματα δεν σας ενδιαφέρουν? Ή έχετε την εντύπωση ότι θα έρθει ο Θεούλης και θα ρίξει το μάνα εξ ουρανού όπως το έριξε στους Εβραίους στην αρχαιότητα? Μάνα εξ ουρανού δεν υπάρχει. Μπορεί η θρησκευτική ιστορία να λέει τέτοια πράγματα, αλλά τώρα μάνα εξ ουρανού να ρίξει ο Θεούλης στους Έλληνες για να γεμίσουν τα στομάχια τους δεν υπάρχει. Υπάρχει η εθνική συνείδηση, η εθνική μεγαλοπρέπεια, η αγάπη σας για την πατρίδα, την οποία πρέπει να την δείξετε ποικιλόμορφα και μπορείτε να τη δείξετε όταν έρθουν εκλογές. Να στείλετε μια σφαλιάρα ισχυρότατη με μια μεγάλη συμμετοχή πάνω από 80%. Πρόσφατα στην Ουγγαρία έχει 85% συμμετοχή, 95% έχει στην Τουρκία όταν γίνανε εκλογές. Και να στείλετε ένα μήνυμα ισχυρότατο. Και το λευκό ψηφοδέλτιο και το άκυρο ψηφοδέλτιο είναι ένα δολοφονικό μήνυμα για το πολιτικό σύστημα της χώρας να καταλάβει ότι κάθε κατεργάτης πρέπει να πάει στον πάγκο του, ούτως ώστε να ανοίξουν διάδρομοι για να πάνε πραγματικά ικανοί Έλληνες, οι οποίοι αποφεύγουν να ασχοληθούν με την πολιτική, διότι ξέρουν ότι θα μπλέξουν αν ασχοληθούν με την πολιτική. Διότι ο ικανός, άμα μπλέξει μέσα σε μια συμμορία, δεν μπορεί να παραμείνει, διότι θα τον πετάξουν στις κλωτσές, γιατί η συμμορία θέλει να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργεί. Δυνάμωσέ το! When the mists are rising and the rain is falling and the wind is blowing cold. Σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό είναι μαζί μου ο πραγματικά αγαπημένος μου παλέμαχος συγχωλήτης, ο Θανάσης Καλαμπάκας. Καλημέρα φίλε Θανάση, ειλικρινά χαίρομαι που σε βλέπω. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η γοητευτική, η σαγηνευτική, η ελκυστική και η ικανότατη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Θα μας πει κανένας για το δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα? Θα μας πει κανένας για το πρόβλημα στέγασης που υπάρχει στην Ελλάδα? Θα μας πείτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι η χώρα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει τεράστιο επισιτιστικό πρόβλημα όταν τα νοικοκυριά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να έχουν πρόσβαση, γιατί έχουν άδεια την τσέπη, σε βασικά διατροφικά προϊόντα? Φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση καθορίζεται και βαδίζει ανάλογα με την πορεία που διαγράφουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν μας υπολογίζουν. Όταν χρωστάς δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον διακανονισμό που κάναμε από τα χρέη τα οποία υπέγραψε ο Τσίπρας, όταν χρωστάς κάθεσαι κλαρίνο, γιατί πρέπει να πληρώσεις τις δόσεις. Όλη η περιουσία της Ελλάδος, εκτός από την Ακρόπολη μου φαίνεται, όλοι είναι τέτοιο. Σε καθεστώς ομοιρίας. Όταν παίρνεις ένα δάνειο, βάζεις υποθήκη το σπίτι σου. Έτσι και η ελληνική περιουσία είναι υποθηκευμένη στο μισό δισεκατο, στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η ελληνική οικονομία. Μήπως θέλετε να σας μιλήσω για το περιβάλλον? Μήπως θέλετε να σας μιλήσω για τη γραφειοκρατία? Μήπως θέλετε να σας μιλήσω για το δούλεμα μας κάνει η γραφειοκρατία και ταλαιπωρεί το δυσυγκισμένο Έλληνα πολίτη? Μήπως πρέπει να σας μιλήσω για την υγεία? Όταν έχουμε τον Γεωργιάδη Υπουργό Υγείας, ο οποίος μιλάει κάθε μέρα, για τις 30 φορές το μήνα που μιλάει, λέει μόνο μία φορά για την υγεία, και για τις 29 υπόλοιπες μιλάει για όλη την πολιτική της κυβέρνησης, να με συγχωρείτε κύριε Μητσοτάκη, αλλά ή δεν γνωρίζετε τι κάνετε, ή δεν γνωρίζετε ποιους επιλέγετε, διότι δεν είναι δυνατόν ο Υπουργός Υγείας να μιλάει για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και όχι για την υγεία, γιατί είναι υποχρεωμένος και μας δίνει πλήρη ανάλυση για τα προβλήματα που υπάρχουν. Εάν κρατάτε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος σας ξεφώνησε πριν γίνετε πρωθυπουργός, τότε μάλλον μοιάζετε με τον κύριο Γεωργιάδη και χρειάζεστε και εσείς ξεφωνητό. Θα μας μιλήσει κανείς για το υψηλό κόστος παραγωγής, για την έλλειψη στήριξης των κτηνοτρόφων, η οποία κτηνοτροφία οδηγείται σε συρρήκνωση του κλάδου? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι αρχίζαμε ήδη να έχουμε εισαγωγές κρεάτων από την Νότια Αφρική, τα οποία παράγονται με πολύ μικρότερο, από την Νότια Αμερική, τα οποία παράγονται με πολύ μικρότερο κόστος. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα να κάνει εισαγωγές κρεάτων από την Νότια Αμερική, ladies and gentlemen. Wow. Θα μπορούσα να σας μιλήσω και για τα ακίνητα, διότι σήμερα φτάσαμε στο σημείο
άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα, όπως είναι πολλοί συνταξιούχοι, να ψάχνουν κάποιον για συγκάτοικο, επειδή τα νίκια είναι μεγάλα, για να συγκατοικήσουν σε ένα σπίτι, όταν για να νοικιάσει μια τρύπα για μέρισμα θέλει 300 ευρώ. Μια τρύπα να νοικιάσει θέλει 300 ευρώ. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Μητσοτάκη και να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και στις επιχειρήσεις φανς, οι οποίες κάνουν κουμάντο και κάνουν την κουστάνω στις τράπεζες, όταν 200.000 ακίνητα είναι κλειστά, γιατί τα φανς τα έχουν κατασχέσει και τα έχουν κλειστά. Βγήκε ποτέ κανένας πολιτικός κύριε Μητσοτάκη για να μας πει τι είναι τα φανς? Θα βγείτε μια φορά να πείτε τι είναι τα φανς? Σας έχω δώσει τόσα μαθήματα τι είναι τα φανς. Τα φανς δεν έπρεπε να υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι εταιρείες του εξωτερικού με έδρα το 90% στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία, γιατί εκεί δεν διώχονται ποινικά. Και έρχονται εδώ, συνεργάζονται με τις τράπεζες και δεν έχουν αφημί εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουν το αφημί της Ιρλανδίας. Κανένας δεν μιλάει για τα φανς. Κανένας. Και ένα μεγάλο ποσοστό δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων είναι δούλοι το φανς λόγω του προβλήματος που έχουν με τα κίνητά τους, τα οποία προκύπτουν από τα χρέη. Για ποιο λόγο η Κύπρος εφαρμόζει το πρόγραμμα Ανακαινίζω? Γιατί το πρόγραμμα Ανακαινίζω δεν το κάνει και η Ελλάδα για να μπορέσει να εξασφαλίσει μειωμένα ενίκια για τους δυστυχισμένους Έλληνες, οι οποίοι θα έχουν να βρουν μια στέγη για να κοιμηθούν αυτοί και τα παιδιά τους? Είναι πράγματα τα οποία, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς βρωμάνε στην κυριολεξία. Όταν φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ξεχάσει τον COVID-19, τον κορονοϊό, φτάσαμε στο σημείο όλοι οι κορονοϊατροί που βγαίνανε στις τηλεοράσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και μας κάναν πλήση του κεφάλου, και όποιος έβγαινε χωρίς χαρτάκι στον δρόμο τον πιάνε και του βάζαν πρόστιμο, έπρεπε να πάρει άδεια για να βγει στον δρόμο. Αλλά κανένα μέσο ενημέρωσης δεν βγήκε να μας πει πόσοι θησαυρίσαν από αυτή την ιστορία ή δισεκατομμύρια μαζέψαν από αυτή την ιστορία. Τι έγινε με τις σύριγγες? Τι έγινε με τα γάντια? Τι έγινε με τις μάσκες? Τι έγινε με τη βιομηχανία που ίδρυσε κάποιος στη Λάρισα, φίλος της κυρίας Μπακογιάννη, που έφερε τα μηχανήματα από την Κίνα σε χρόνο μηδέν, τα εγκατέστησε και άρχισε να βγάζει τότε μάσκες για το πρόσωπο? Ήταν οι μάσκες, ένα κομμάτι πανί το οποίο το φορούσες. Το πανί όμως έχει πόρους. Όταν έχει πόρους το πανί, περνάει και από εκεί το μικρόβιο. Οι μεγαλύτεροι καρκινογόνοι παράγονται στην ιστορία είναι τα εμβόλια του COVID-2019. Αμέτρητοι διάσημοι Αμερικανοί και άλλοι επιδημιολόγοι και πάρα πολλοί επιστημονικοί αναλυτές και συνεργάτες βγάλανε στην πιάτσα δημοσιεύματα για τις παρενέργειες των εμβολίων κατά του COVID-19, του γνωστού κορονοϊού. Αποκάλυψε ότι τα εμβόλια αυτά, τα RNA, αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογέννησης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στην Αμερική, υπουργός υγείας είναι ένας από την οικογένεια Kennedy, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα και κυνηγάει την υπόθεση τόσο έντονα, με αποτέλεσμα θα δείτε βιομηχανία που έφερνε εμβόλια και τα πουλούσε στην Ελλάδα και θησάβρισε και σε όλο τον κόσμο, και λίγο θα βάλει λουκέτο λόγω της ποινικής δίωξης που έχει ασκηθεί με παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Kennedy. Εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται? Είδα σε μια εκπομπή σήμερα ένα γιατρό, δεν θυμάμαι το όνομά του. Είχα να το δω την εποχή του κορονοϊού που έβγαινε σχεδόν κάθε μέρα με άλλους γιατρούς τηλεοράσεις. Τόσο καιρό γιατί δεν εμφανίστηκε? Και βγήκε να μας πει για το τσίπημα των κουνουπιών. Και μας είπε ότι υπάρχουν διάφορες μάρκες κουνουπιών. Το κουνούπι με το ζόρι το βλέπεις με το μάτι. Θα διακρίνεις και τη μάρκα του κουνουπιού. Βρέστε έναν τρόπο να καταπολεμήσετε τις επικίνδυνες μάρκες κουνουπιών και μετά βγαίνετε να μιλήσετε. Μπορεί να δει ο άλλος το κουνούπι τι ρόλο παίζει όταν είναι λίγο πιο μικρό από την ακίδα της βελόνας.

Από την άλλη πλευρά έχουμε και θέματα τα οποία δείχνουν ένα δυνατό έρωτα μεταξύ της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ και το Ερντογκάν με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ. Ήθελα να ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η θέση μας εδώ στην Ελλάδα σχετικά με τον ΝΑΤΟ. Έχουμε γίνει βάσεις δωρεάν των Ηνωμένων Πολιτειών? Εισπράττουμε τίποτε από τις βάσεις των Αμερικανών? Μπαίνει κανένα φράγκο στα ταμεία μας? Συμμαχήσαμε τους Γάλλους. Διαφημίστηκε τόσο πολύ η συμμαχία που μου προξένησε εμετικές διαθέσεις. Τι σώη στρατιωτική συμμαχία που μπορείς να κάνεις με τους Γάλλους? Δηλαδή αν έχουμε ένα στρατιωτικό επεισόδιο με τους Τούρκους, θα έρθουν οι Γάλλοι, θα στείλουν στρατό και μαζί με τους Γάλλους στρατιώτες θα πολεμήσουμε τους Τούρκους? Όταν η Γαλλία έχει του κόσμου τις βιομηχανίες με πρώτη και καλύτερη τη βιομηχανία Ρενό, που παράγει τα αυτοκίνητα Ρενό στην Τουρκία και άλλες βιομηχανίες, είναι δυνατόν χιλιάδες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο να έχουν έδρα την Τουρκία και να δίνουν σημασία στην Ελλάδα, όταν δεν είναι ικανή η Ελλάδα να βγάζει το καλαμπόκι της, το σιτάρι της και τα αρνάκια της και να μειώνονται αυτά τα πράγματα και να κάνουμε εισαγωγές και οι πολιτικοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι χωρίς καμία ποινική δίωξη? Επομένως, κυρίες και κύριοι, πρέπει να παραδεχθούμε ότι στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε στην Τουρκία ο Ερντογκάν απεδείχθη μεγάλος νικητής και μάλιστα οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικανούς και την Τουρκία στείλουν μια γεωπολιτική συμφωνία η οποία βάζει στην κυριολεξία την Ελλάδα στο περιθώριο. Όλα με το μέρος της Τουρκίας. Όλα σχετικά με αυτό το οποίο θα πει ο Ερντογκάν. Η Τουρκία είναι το όραμα της Αμερικής. Η Τουρκία δημιουργεί κέρδη δισεκατομμυρίων από τις διάφορες αλυσίδες βιομηχανικές που υπάρχουν από διάφορες χώρες. Εμείς εδώ τι βιομηχανίες έχουμε? Ούτε πατίνια βγάζουμε. Ούτε πατίνια. Τίποτα απολύτως. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να μην κατηγορήσουμε το πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει μια εξωτερική πολιτική απέναντι στους Τούρκους, η οποία είναι εντελώς αχαρακτήριστη. Προσπαθώ να κρατήσω το στόμα μου για να μην πω πιο ακραίες εκφράσεις, αλλά είναι αχαρακτήριστη η πολιτική, την περιφορά των Ελλήνων πολιτικών απέναντι στην Τουρκία. Ο Ερντογκάν είναι ένας ειδικός που διακρίνεται για την κατασκευή εχθρών. Πάντα δημιουργεί εχθρούς με αποτέλεσμα να έχει ένα μεγάλο θετικό ακροατήριο μέσα στην Τουρκία. Εμείς δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και ποιοι είναι οι εχθροί μας. Καλά μας να πάθουμε, διότι εμείς επιλέγουμε. Όταν επιλέγεις τρεις οικογένειες να κυβερνούν επί ετέλειωτες δεκαετίες στην Ελλάδα, εσύ είσαι υπεύθυνος ελληνική λαέ και δεν είναι οι οικογένειες που κυβερνάνε, γιατί σε τελευταία ανάλυση οι οικογένειες κάνουν τη δουλειά τους. Όταν κυρίες και κύριοι πληροφορήματα ότι η βιομηχανία αυτοκινήτων Porsche έχει διώξει 4.000 ανθρώπους και τα πολυτελεία οχήματά της είναι στα αζήτητα και δεν πουλούνται, και όταν αντιλαμβάνεστε ότι μια βιομηχανία όπως είναι η Porsche, που επί δεκαετίες συμμετείχε στη βιομηχανική ατομομηχανή της Γερμανίας στα αυτοκίνητα, έχει προβλήματα, καταλαβαίνετε τι έντονες πιέσεις έρχονται για την οικονομία της χώρας μας, η οποία δεν έχει μια βιομηχανία αλλά έχει συμφέροντα διαφορετικά. Απ' την άλλη μεριά, ένα μεγάλο γερμανικό θαύμα, το οποίο ήταν η Volkswagen, καταραίει, το γερμανικό αυτό αυτοκινητιστικό θαύμα, με αποτέλεσμα να έχει απολύσει 100.000 και να έχει βάλει λουκέτο σε πάρα πολλά εργοστάσια. Όταν η Volkswagen έφτασε στο σημείο να βάζει λουκέτο σε πολλά εργοστάσια, όταν πιέζεται πάρα πολύ από τις βιομηχανίες της Κίνας, καταλαβαίνετε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των μικρών ελληνικών βιοτεχνιών, οι οποίες σβήνουν η μία την άλλη, η μία μετά την άλλη, λόγω των μεγάλων χρεών που έχουν. Υπάρχει ένα σοκ και με την BMW. Σβήνουν εντελώς οι πωλήσεις στην Κίνα. Η Κίνα δεν εισάγει πλέον BMW, με αποτέλεσμα η μετοχή της BMW να έχει 35% βουτιά και να δημιουργήσει ένα τεράστιο ντόμινο απολύσεων, με αποτέλεσμα ισχυρές βιομηχανικές μονάδες αυτοκινήτων στη Γερμανία, που ήταν η βιτρίνα της βιομηχανικής παραγωγής και δύναμης, να έχουν μεγάλα προβλήματα. Απ' την άλλη μεριά, η κατάρρευση της Volkswagen σέρνει τη χώρα στην άβυσσο. Φτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχουν εναλλακτικές μορφές, με αποτέλεσμα σήμερα η δημοτικότητα των πολιτικών στη Γερμανία να έχει καταρρεύσει
όταν ένα όνομα που λέγεται Volkswagen καταραίει και αυτό με αποτέλεσμα η οικονομία της Γερμανίας να ξαναπάει στην άφισο, όπως πήγε πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί Χίτλερ, με αποτέλεσμα να έχουμε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω της βιομηχανικής κατάρρευσης που είχε η Γερμανία την εποχή εκείνη. Όλα αυτά τα λέμε, τα σημειώνουμε για να τα έχουμε υπόψη μας. Ένας φίλος ακροατής μας έστειλε ένα μήνυμα και μας ενημερώνει ότι η βενζίνη στη Βουλγαρία σήμερα κάνει 1,46 και στην Ελλάδα 1,96. Είναι όπως το λέει ο φίλος. 1,46 η Βουλγαρία, που συνήλθε πρόσφατα οικονομικά μετά τις δεκαετίες που ήταν κομμουνιστικό κράτος μαζί με τους Ρώσους, και έχει 1,46, ενώ η Ελλάδα η σούπερ χώρα, η χώρα της δημοκρατίας, η χώρα της οικονομίας, η χώρα η οποία έχει το παραμύθι, το οποίο ελληνικό παραμύθι έχει πάρει βραβείο Νόμπελ, η βενζίνη κάνει 1,96. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Στις 27 Ιουνίου του 2010 στο Bloemfontein, Γερμανία και Αγγλία διασταυρώνουν ταξίφι τους με έπαθλο μία θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Νότιας Αφρικής. Είναι το 31ο λεπτό και τα Panzer προηγούνταν με 2-1 όταν ο Λάμπαρτ πιάνει ένα εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι, περνά καθαρά τη γραμμή του τέρματος του Νόιερ και επιστρέφει εντός των 4 γραμμών. Όλοι στο γήπεδο βλέπουν τον γκολ εκτός από τον διαιτή Λαριόντα και τον βοηθό του που αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Μανία φτάνει τελικά στη νίκη με 4-1, όμως η φάση του Λάμπαρτ προκαλεί παγκόσμιο σάλο. Το κραυγαλαίο διαιτητικό σφάλμα ανοίγει τη συζήτηση για την εισαγωγή της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο, η οποία θα γίνει πράξη λίγα χρόνια αργότερα με την είσοδο του VAR και της Goal Line Technology.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η ένταση στα στενά του Ορμούζ με το Ιράν να επιτίθεται σε ένα πλοίο με σημαία Κύπρου και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με μπαράζ επιθέσεων. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στο πρυμναίο τμήμα του και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς δύο αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος. Προφυλακιστή κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί μετά την πολύωρη απολογία τους στο δικαστικό μέγαρο ναυπλίου. Ποινική δίωξη για σειρά βαρύτατων κακουργημάτων ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 22χρονος Πολωνός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χθες το απόγευμα στη Σκάλα Περέας. Διεκόπη από τις 4:50 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτόχωρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου, ακινητοποιήσεις σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδάκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθούν δύο φορές μηνύματα από το 112. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις. Νωρίτερα από το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου, καθώς οι πρώτες πληρωμές προγραμματίζονται για τις 25 Ιουλίου. Έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη προς την ΑΔΕ. Αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Τσιμισκή 14.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά και αν η ταράτσα το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις. Για να λύσεις αυτά τα προβλήματα υπάρχει η επιχείρηση Μονώσης Γουματζίδης Χρήστος. Θέλεις μια κολοσσία, κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς, στρωμένα στην εντέλεια. Θες στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης είναι πασίγνωστος εδώ και δεκαετίες ότι δεν κάνει μισές δουλειές. Του λέει την αλήθεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο Γουματζίδη. Τηλέφωνο 2310-526-793 και το φορητό του τηλέφωνο 6977-628-437. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή. Πασίγνωστο για τη γεύση, την ποιότητα και την απόλαυση. Βρίσκεται Φενιζέλου 54. Τα χαλιά Φέσα πασίγνωστα πανελληνίως, το ίδιο και η Μάρθα Γραμμενίδης, αποτελούν ένα δίδυμο το οποίο έχει σχέση με την ποιότητα στο θέμα του χαλιού. Νίκος Παπανικολάου εκπροσωπεί τα τηλεφωνικά κέντρα για Star. Εκπληκτικά τηλεφωνικά κέντρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138, 23 10 3 30 300 το τηλέφωνο. Οι γεύσεις του Ματσέλη είναι πασίγνωστες στην Αγίου Δημητρίου 138. Ματσέλης ίσον τεράστια ποικιλία γευστικών προϊόντων και υψηλής ποιότητος. Ματσέλης, η επιχείρηση που εκτός από τα ελληνικά προϊόντα κάνει και τεράστιες εισαγωγές από τα νησιά του Ειρηνικού. Αγίου Δημητρίου 138 θα βρει το Ματσέλη. Κταίο Γκουγκουλιάς, το Καλοχώρι. Ένα κταίο το οποίο είναι δυτικά της Θεσσαλονίκης, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Ένα κταίο το οποίο είναι εκπληκτικό στην εξυπηρέτηση και να δώσω χαιρετισμού στην κυρία Βαλεντίνα. Τα φυλάκια μου στον αξίτο Δημήτριο Σασέρας και δεν πρέπει να ξεχάνουμε το Εσπρεσιονίς, το κατάστημα Εσπρεσιονίς Παπαναστασίου 90, το οποίο είναι ένα καφέ κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣ, τα οποία βρίσκονται στην οδό Παπαναστασίου. Υπάρχουν δύο φόρολα, ένα στη Μηχανιώνα και ένα στους νέους επιβάτες, στον Παξέση Φλίκη. Αυτά τα δύο φόρολ είναι πασίγνωστα, Παξέση Φλίκη και νέοι επιβάτες, και έχουν γίνει μια συνήθεια η οποία μετατράπηκε σε στέκει. Δυνάμωσέ το να το απολαύσω, παιδί μου. Δυνάμωσέ το.

Μπορεί κυρίες και κύριοι οι Έλληνες την πλειοψηφία τους να έχουν μπατερλίκια, μπορεί να ψάχνονται για την περίφημη έκφραση παραδάκι, το χρήμα δηλαδή το λένε παραδάκι στην πιάτσα, αλλά υπάρχει και μια σειρά Ελλήνων εφοπλιστών οι οποίοι τις άβρισαν και έβγαλαν δισεκατομμύρια το ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω των δυτικών κυρώσεων που είχαν επιβάλει οι δυτικοί στη Ρωσία. Συγχρόνως μιλάμε για κάμερες παρακολούθησης, για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά για ακόμα μια φορά παίρνουν παράταση οι ιστορίες με τις κάμερες αυτές, διότι θυμηθήκαν να βάλουν κάμερες και καλά κάνανε, αλλά να θυμηθούν τα παλικάρια ότι υπάρχουν και δρόμοι, να θυμηθούν και τις λακκούβες, να θυμηθούν και τους σηματοδότες, να θυμηθούν και τους δρόμους που δεν έχουν γραμμώσεις. Είναι δυνατόν να μιλάμε για ό,τι έχει σχέση με οικονομισιά? Οπωσδήποτε οι κάμερες παρακολούθησης είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Και όσοι είναι παραβάτες πληρώνουν και τα έσοδα των κρατών είναι τεράστια. Αλλά τα κράτη ξοδεύουν και χρήματα από τον προϋπολογισμό τους για να κάνουν δρόμους, να βουλώσουν λακκούβες, να έχουν δρόμους οι οποίες είναι όπως είναι το μετάξι, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και πάνω η Ιαπωνία, Κίνα κτλ. Να έχουν διαγραμμίσεις οι δρόμοι. Να έχουν σύγχρονους σηματοδότες. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στον δρόμο και να βλέπεις σηματοδότη απέναντι και να βλέπεις κάτω στην άσφαλτο και να μην βλέπεις τις δύο γραμμές, το σχέδιο δηλαδή που έχει γραμμωμένη η διάβαση.

πρέπει να υπάρχει στον δρόμο. Τίποτα απολύτως. Και ο νους τους είναι πώς να οικονομήσουν. Και αυτοί οι άνθρωποι κυβερνάνε. Και εσείς ψηφίζετε. Και δεν κυβερνάνε μόνο. Είναι και 70. Βρέστε μου μια πολιτισμένη χώρα που έχει 70 υπουργούς και υφυπουργούς με πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Οι πολιτικοί φαίνεται δεν ευαισθητοποιούνται από τις πραγματικές αλήθειες που λένε διάφορες εκπομπές. Εσείς όμως δεν έχετε ευαισθησία. Αν έχεστε να έχουμε 70 υπουργούς και υφυπουργούς όταν η Τουρκία με 80 εκατομμύρια πληθυσμό έχει μόνο 23. Όταν η Ελβετία με 10 εκατομμύρια πληθυσμό όπως εμείς έχει 9. Και εδώ έχουμε 70 και τους πληρώνετε εσείς. Τι έκφραση βγαίνει όταν τους πληρώνετε εσείς? Ότι τα κορόιδα δεν διαμαρτύρονται. Μήπως πλησιάζει καμία οικονομική κρίση στον πλανήτη και δεν μας λέει κανείς τίποτα? Στην Ελλάδα αρχίσαμε να διακρίνουμε την οικονομική κρίση. Όταν βλέπεις την τιμή σε ένα ζευγάρι παπούτσια, σε ένα παντελόνι, εκτός αν είναι κινέζικο, οπότε κάνει 2 ευρώ, αλλά την άλλη μέρα χαλάει, λες για να πάρω ένα ερεμιστικό για να πω στο μαγαζί. Και από την άλλη μεριά πληροφορούμεθα ότι η Κίνα, η οποία πηγαίνει στα ύψη, σιωπηλά, όμορφα και ωραία, συσσωρεύει τεράστιες ποσότητες χρυσού. Όταν συσσωρεύεις τεράστιες ποσότητες χρυσού, σύμφωνα με την οικονομία που γνωρίζω εγώ, τι ακριβώς συμβαίνει? Έρχεται η οικονομική κρίση. Η συγκέντρωση χρυσού πάντα ακολουθεί η οικονομική κρίση, όπως έγινε το 1929 με τα χρηματιστήρια στην Αμερική, όπου πετούσαν τις μετοχές από τους ουρανοξύστες αυτοί που τις είχαν, γιατί είχαν γίνει αξίας μηδέν, είχε χρεοκοπήσει το χρηματιστήριο. Τότε τα χαρτιά, ήταν σε χαρτιά οι μετοχές, δεν είναι όπως τώρα που είναι ηλεκτρονικές. Όπως έγινε με το χρηματιστήριο εδώ στην Ελλάδα, το οποίο έφτασε στην τιμή που έφτασε. Ο Σιμίτης έλεγε να μην πουλήσετε, να αγοράσετε. Ο συγχωρεμένος Σιμίτης, δεν χρειάζεται να του ρίξουμε ορισμένα πράγματα τώρα γιατί τα είπαμε πριν από καιρό. Όταν είχε μια γυναίκα Α ή Β ή ένας άντρας μετοχές και του έλεγε πούλατε, θα χάσει τα λεφτά σου, έλεγε όχι, βγάζω 1000%. Και το 1000% που βγάζαν αυτές οι μετοχές κάποια στιγμή κατέρευσαν, μπήκαν στο μαύρο πίνακα. Και όταν μια μετοχή σύμφωνα με την οικονομία μπει στο μαύρο πίνακα, δεν διαπραγματεύεται και ακολουθεί μια ασταμάτη κατηφόρα μέχρι να φτάσει στο μηδέν. Το χρηματιστήριο είχε γίνει όργανο επιλογής των φίλων επί Πασόκ. Οι διάφοροι υπουργοί του Πασόκ επιλέγανε φίλους επιχειρηματίες και τους βάζανε στην αρχή της λίστας για να μπουν στο χρηματιστήριο, γιατί τότε υπήρχε μια λίστα με 250-300 επιχειρήσεις που περιμέναν στη σειρά για να μπουν στο χρηματιστήριο. Πολλές από αυτές τις φιλίες μπήκαν στο χρηματιστήριο. Μετά 10-15 μέρες από τη στιγμή που η μετοχή κυκλοφόρησε, φαλιρίσανε. Κανένας δεν έπαθε τίποτε. Και οι 3-4 πρώτες μέρες που το χρηματιστήριο έδινε πάντα μια κερδοφόρα πορεία στις μετοχές, πουλήσαν όλες τις μετοχές τους, εν συνεχεία φαλιρίσανε και χωρίς να ξοδέψουν τίποτε βγάλανε εκατομμύρια και σήμερα ζουν όμορφα και ωραία, ονόματα τα οποία σας τα έχω πει και βαριέμαι να τα επαναλάβω. Να ασχοληθώ με το συγχωρεμένο Σιμίτη, βαριέμαι να ασχοληθώ. Να ασχοληθώ με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν συχνότατος καλεσμένος στην εκπομπή μου. Συχνότατος, τώρα γιατί δεν βγαίνει? Γιατί δεν βγαίνει? Όταν ήταν συχνός, ήταν αποδεκτός από την εκπομπή. Τώρα, τι να συζητήσει με τον Γεωργιάδη? Θα πλακωθούμε τηλεφωνικά στο ξύλο. Και ένα ξύλο τηλεφωνικό μερικές φορές είναι πιο δυνατό και πιο... έχει πιο κακές συνέπειες από ότι είναι το πραγματικό ξύλο όταν τσακώνονται δύο άνθρωποι στην πιάτσα.

0: Τι έγινε με τη σύνοδο κορυφή στην Άγκυρα που μας ζαλίσαν τον έρωτα δείχνοντας μας κάθε μέρα τον Τραμπ και τις λοιπές δυνάμεις του πλανήτη. Έγινε μια σύνοδος κορυφής στο ΝΑΤΟ, το θυμάστε, ε? Πήγε καλά αυτό το πράγμα? Ή πήγε ο Τραμπ εκεί πέρα για να κάνει επίδειξη προσωπικής χημίας με τον Ρατζίν Ερντογκάν? Και χθες στην εκπομπή και σήμερα είπα για τον Ερντογκάν, τον οποίο δεν τον γουστάρω καθόλου. Αλλά οι Τούρκοι τον γουστάρουν. Διότι ο άνθρωπος αυτός, όταν ήταν μικρός, δούλευε σε λαϊκή αγορά. Έμαθε την πιάτσα. Ο Νάσης από 14 ετών δούλευε αριστερά και δεξιά και έγινε ο Νάσης, γιατί απέκτησε πείρα. Άλλο η μόρφωση των επιχειρήσεων και άλλο η μόρφωση του πανεπιστημίου. Η μόρφωση των επιχειρήσεων διδάσκεται όταν είσαι στην πιάτσα και μαθαίνεις πώς λειτουργεί το σύμπαν, με αποτέλεσμα να φας και μερικές φαλιάρες, που είναι ένα καλό μάθημα για να προοδεύσεις τις γνώσεις σου. Τα πανεπιστήμια είναι άλλα. Ο Μητσοτάκης έχει σχέση με τα πανεπιστήμια. Ο Σαμαράς μας είπε την Αμερική ότι είχε πιτσαρία. Ο Παπανδρέου μας έλεγε ο παλιός τι έκανε σε διάφορες χώρες. Ο σημερινός ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως το λένε, και αυτό στην Αμερική δούλευε, λέει, σε μπενζινάδικο, δούλεψε αριστερά και δεξιά κτλ. Τα βάλαμε χθες και τα ακούσαμε. Μήπως μας δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Δούλευε σε βενζινάδικο, δούλευε κρεοπόλης, δούλεψε σε οικοδομές, δούλεψε ηλεκτρολόγος. Γι' αυτό όταν οδήγησε το ποδήλατό του και έφυγε η αλυσίδα, αντί να σταματήσει και αντιβάλει, προσπάθησε να αντιβάλει με κινήσει το ποδήλατο και έσπασε τα μούτρα του, επειδή δούλεψε σε όλες αυτές τις δουλειές που είπα. Δεν έχουν καμία εμπειρία όλοι αυτοί οι διάδοχοι των πολιτικών οικογενειών της Ελλάδος. Διότι βρήκαν τεράστιες περιουσίες. Και δεν θα ξεχάσουμε τη δήλωση του Μητσοτάκη πριν από χρόνια που είχε πει: εγώ με 800 ευρώ μισθό δεν μπορώ να ζήσω. Μια δήλωση η οποία έδειξε την ακρεφνότητα ασχετοσύνης που έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να ζήσεις εσύ με 800 ευρώ. Τους Έλληνες τους ρωτάς αν μπορούν να ζήσουν. Γιατί δεν γίνεται μια κλίση Ελλήνων πολιτών σε διάφορες εκπομπές των περίφημων τηλεοπτικών καναλιών? Αλλά πώς είναι δυνατόν τα τηλεοπτικά κανάλια να κάνουν κριτική σε μια κυβέρνηση η οποία από την εποχή του κορονοϊού, που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις που χρωστούσαν να κάνουν το διακανονισμό που αγοράσαν τα κανάλια τους, μέχρι σήμερα δεν πληρώνουν τις δόσεις στις τράπεζες. Τους κάναν τέτοιο οικονομικό χατήρι. Ποιος μιλάει?
1: Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
0: Ξαναβάλτε σε παρακαλώ να τα ακούσει ο λαός. Έλα να το απολαύσουμε. Έλα να απολαύσουμε την πρωθυπουργάρα μας.
1: Πόσο δουλευτή είναι? Γύρω στα 5.500 ευρώ, καθαρά. Εμένα μου το έχουν πει πολλές φορές. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα? Μου το λέει ο κόσμος. Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα.
0: Εύχεσαι πραγματικά να μην ζήσεις με 800 ευρώ το μήνα, κύριε Μητσοτάκη? Γιατί δεν ευχήθηκε συγχρόνως και ο ελληνικός λαός να μην ζήσει με 800 ευρώ το μήνα? Άμα θες να σου πω καμιά 200.000 ονόματα. Έλα μια μέρα στο γραφείο μου, κύριε Μητσοτάκη, να πιούμε καφέ από τις 9 μέχρι τις 1 και να μετρήσεις τα τηλέφωνα που παίρνουν, για να ακούσεις σε ανοιχτή ακρόαση το δράμα που περνάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν με τίποτε, με τα εισοδήματα που έχουν. Και λες εσύ, εγώ δεν μπορώ να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα και είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδος? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Ποιος τόλμησε διεθνώς πρωθυπουργός να πει εγώ δεν μπορώ να ζήσω με 800 ευρώ το μήνα, όταν ο ελληνικός λαός στην πλειοψηφία του προσπαθεί να ζήσει με 800 ευρώ το μήνα? Περιμένω μια απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου και τους εγκεφάλους που κάνουν τις δημόσιες σχέσεις. Άντε, γιατί αρκετά. Αυτοί που ενημερώνουν τον κόσμο είναι υποχρεωμένα να του λένε την αλήθεια. Άλλο συμφέρον επαγγελματικό και άλλο ενημέρωση του κόσμου. Όταν έχεις μέσο μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να λες την αλήθεια. Δεν θα εξυπηρετείς τα πολιτικά συμφέροντα για να οικονομήσεις σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης, ενώ ο κόσμος υποφέρει και περιμένει από σένα να του πεις την αλήθεια. Για που αυτό το τραγούδι είναι ωραίτατο, χορέψτε λίγο μάμπο Μπας και συνέλθετε. Και τσατσά μπορείτε να χορέψετε. Γιατί τα ξεχάσατε και τα τσατσά και όλα. Σήμερα όλοι χοροπηδάνε, αλλά δεν χορεύουνε. Άλλο χοροπηδάω, όχι πηδάω, χοροπηδάω. Μη γελάς κυρία Μιχαηλίδου. Όλοι έχουν αγωνία αν κατέβει ο Σαμαράς στις εκλογές. Πάνω από 70 χρονών ο φίλος μου ο Σαμαράς. Και για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι αποκλείονται τα νεαρά ταλέντα της πολιτικής και παραμένουν στην πολιτική γυραλαία άτομα τα οποία δεν μας είπαν ποτέ τι δουλειά κάνανε, αλλά ασχολήθηκαν με την πολιτική και έχουν άνετη οικονομική διαβίωση όταν κάθονται στο τραπέζι να φάνε και απολαμβάνουν τα ωραία σπίτια τους, τις μάσκες και τις χάψεις και την άνεση που έχουν για να κάνουν διακοπές μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία τους. Επομένως ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται τι ποσοστό θα πάρει ο Σαμαράς. Όταν έρθει η ώρα θα σας πω εγώ τα ποσοστά που θα πάρουν τα κόμματα. Διότι γίνεται ένα παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις το οποίο είναι πρωτοφανές. Πρωτοφανές. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για το Ιράν. Μια χώρα 85 εκατομμυρίων με 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση. Μια χώρα με 4-5 χρόνια ιστορία. Μια χώρα που παρά τις θρησκευτικές διαφορές που έχει ο λαός με την κυβέρνηση, ας την πούμε έτσι, που έχουν εκεί πέρα, τα ξεχάσαν όλα αυτά στο λαό και όλοι είναι με την πατρίδα. Πρώτα η πατρίδα και με τώρα τα άλλα. Και τους δίνω συγχαρτήρια γι' αυτό. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα παιχνίδι με την ιστορία του Ιράν. Η μία συζητάνε και είναι φίλοι με τους Αμερικανούς και την άλλη βρίζονται μεταξύ τους και ο ένας βομβαρδίζει τον άλλον. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερο μυαλό. Αυτοί που προσπαθούν να σας κάνουν πλήση του κεφάλου δεν λένε την αλήθεια, διότι τα συμφέροντα τα οικονομικά είναι τεράστια. Με αποτέλεσμα αυτό το παιχνίδι που γίνεται στην τιμή του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνει συνέχεια η τιμή, αντιλαμβάνεστε τι χοντρές οικονομισίες κάνουν οι λίγοι στον πλανήτη, οι οποίοι έχουν τις πληροφορίες και δουλεύουν με τις τιμές, όπως και στην Ελλάδα. Ποιος οικονόμησε πιο πολλά λεφτά στην Ελλάδα από τη βενζίνη που αυξήθηκε? Να σας το πω, δεν θέλω να σας κουράσω, η ελληνική κυβέρνηση. Διότι όταν η ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστια φορολογία, εκτός από το ΦΠΑ και φορολογία στην αύξηση τιμής στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, όταν ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και η φορολογία. Άρα τα λεφτά που βάζει στην τσέπη της στο δημόσιο είναι τεράστια ποσά, διότι ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης. Και έρχεται ο Μητσοτάκης τώρα και λέει: θα δώσουμε 5 λεφτά για τη βενζίνη και 10 λεφτά για το πετρέλαιο. Σόπαρε, θα μας δώσει 150 εκατομμύρια, τόσο είναι ο λογαριασμός. Πες μας πόσα οικονόμησες από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης από τότε που έγινε η κρίση εκεί κάτω στον κόλπο. Πες μας, γιατί δεν μας το λες? Μαγαζί σου είναι η Ελλάδα, επιχείρησή σου είναι. Ενημέρωσε τον ελληνικό λαό. Ενημέρωσε τον ελληνικό λαό. Όταν η Βουλγαρία έχει ένα 40 βενζίνη και εμείς έχουμε ένα 90. Πού βρισκόμαστε? Δεν προσβάλλεσαι σαν πρωθυπουργός, όχι μόνο εσύ και όλοι οι διάδοχοί σου, όταν οι Έλληνες πηγαίνουν μέσα στη Βουλγαρία και στα Σκόπια και βάζουν βενζίνη επειδή είναι φτηνότερη. Άντε ο Έλληνας πάει, ο κάτοικος, γιατί έχει πρόβλημα οικονομικό. Εσύ δεν έχεις εθνική συνείδηση, σαν επικεφαλής του κράτους, για να βρεις έναν τρόπο να μην πηγαίνουν οι Έλληνες στη Βουλγαρία και στα Σκόπια? Δεν την έχεις την εθνική συνείδηση? Η εθνική συνείδησή σας εξαρτάται μόνο όταν σας καλούν διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές και λέτε την ιστορία της ζωής σας όπως γουστάρετε και οι ερωτήσεις που σας γίνονται φαίνεται ότι είναι προσυνεννοημένες από πριν. Όταν υπάρχει συνεννόηση από πριν των ερωτήσεων, γιατί και εγώ έχω καλέσει για να βγουν και λένε θα σου δώσουμε τις ερωτήσεις. Ερωτήσεις εγώ κάνω, δεν μου δώσει κανείς ερωτήσεις. Γιατί εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Οι δημοσιογράφοι φαίνεται έχουν μια δυναμία να υπακούν στις εντολές, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους και από εκεί τρώνε το ψωμί τους.

0: Το νόμο Κατρούγκαλου το γνωρίζετε? Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι Έλληνες κοιμούνται και ξυπνάνε με το νόμο Κατρούγκαλου στο μυαλό τους. Θα γίνει μια μεγάλη ανατροπή, το νόμο Κατρούγκαλου. Θα την ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός στα γένεια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την κατάσταση του διπλού συστήματος στον υπολογισμό των ΕΦΑΠΑΞ. Ρε παιδιά, πάλι στην έκθεση. Πάλι ο Πρωθυπουργός θα το ανακοινώσει. Βρέστε μου μία χώρα στον κόσμο όπου γίνονται δεκάδες χιλιάδες διεθνείς εκθέσεις, και έχω επισκεφθεί πάρα πολλές εκθέσεις από την Ιαπωνία μέχρι Καναδά, Αμερική και όλες τις Ευρώπες, μέχρι και στην Αίγυπτο. Εγώ δεν είδα σε καμιά έκθεση να έρχεται κανένας πρωθυπουργός και να βγάζει ομιλία. Πάει ένας τοπικός ηγέτης, ένας δήμαρχος, κάνει τα εγγένεια της έκθεσης και τελείωσε η ιστορία. Εδώ πάει ο πρωθυπουργός να κάνει τα εγγένεια της έκθεσης. Και βγαίνει και λέει την ιστορία της ζωής του. Γιατί λοιπόν θα ανακοινώσει στην έκθεση αυτό που θέλει να ανακοινώσει και δεν το ανακοινώνει αύριο? Άρα τα πάντα γίνονται για πολιτική εκμετάλλευση. Σας έχουν κάνει δούλους της έκφρασης πολιτική εκμετάλλευση. Καλά να πάθετε, διότι δεν αντιδράτε. Η μεγάλη αντίδραση είναι ένα τεράστιο όπλο που έχετε, το οποίο δεν είναι βαρύ, δεν είναι ακριβό, δεν κοστίζει τίποτα, είναι ένα κομμάτι χαρτί. Αυτό το χαρτί λέγεται ψηφοδέλτιο. Το παίρνετε το ψηφοδέλτιο, ψηφίζετε όποιον θέλετε ή δεν ψηφίζετε κανένα και το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Έτσι γίνεται παντού. Όταν οι μισοί ψηφοφόροι στην Ελλάδα δεν πάνε να ψηφίσουν και τους λες γιατί δεν πάνε να ψηφίσετε και λένε τι απά κάνουμε μωρέ βαριέμαι, τότε είναι άξιοι της μοίρας τους. Γιατί αυτός ο οποίος ψηφίζει και δεν πάει να ψηφίσει είναι άξιος της μοίρας του, γιατί υφίσταται όλα αυτά τα οποία του κάνουν αυτοί που επιλέγει η μειοψηφία. Δηλαδή όταν ψηφίζει το 50% λέγεται μειοψηφία. Και όταν το 41% που βγαίνει το πρώτο κόμμα έχει δικαίωμα να κάνει κυβέρνηση με την ευξημένη αναλογική που πάει στο 51%, αυτό δεν θα το χαρακτηρίσω ακραίος, αλλά λέγεται μόνο με ακραία έκφραση. Είναι δυνατόν το 41% να θεωρείται πλειοψηφία και με την ενισχυμένη αναλογική το κάνουν πλειοψηφία? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Μόνο στην Ελλάδα. Διαφημισούλες και επανερχόμαστε με τους καλεσμένους.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
5: Καλή σας ημέρα. Στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται από τα ξημερώματα η Αγγλία, παρά τον γκολ του CL Drup για την Νορβηγία. Ο Μπέλιγχαμ ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια και σκοράρε τον γκολ της πρόκρισης στην παράταση για τους Βρετανούς. Η Αργεντινή πήρε το εισιτήριο για τους τέσσερις του Μουντιάλ, καθώς προηγήθηκε με τον Μακάλιστερ, όμως η Ελβετία της έβαλε δύσκολα, ισοφαρίζοντας με τον Εντόι. Στην παράταση, ο Χούλιαν Άλβαρες λύτρωσε τους παγκόσμιους πρωταθλητές, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει το τελικό 3-1. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή είναι οι δύο ημιτελικοί, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τρίτη και την Τετάρτη αντίστοιχα και θα οδηγήσουν στο μεγάλο τελικό της επόμενης Κυριακής.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δώρο στροφό της Novibet.
6: Δώρο τροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε να δώσω χαιρετισμούς στον κόσμο τον Πιτσάρη και να καλημερίσω με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Βάμβουκα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαζαφυρίου. Πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μας που θα μας παρακολουθήσουν.
0: Πρέπει να σας πω ότι διαβάζω ότι νέες συλλήψεις μετά από 195 χρόνια γίναν για τη δολοφονία του Καποδίστρια. Το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία Kennedy, μου στείλαν κάτι μηνύματα. Και τώρα εξιχνίασε και τη δολοφονία που έγινε πριν από 16 χρόνια. Τα δύο πρώτα μηνύματα είναι για να γελάσουμε λίγο.
1: Ναι. Είναι τώρα, είμαστε τώρα παραμονές εκλογών. Έχει μπει η χώρα στην τελική ευθεία της, των βουλευτικών εκλογών. Οπότε η προπαγάνδα αποσκοπεί στην άγραψη.
0: Αυτό δεν είναι προπαγάνδα, αυτό είναι περιφρόνηση. Την εξυπνάδα του ελληνικού λαού και στην αξιοπρέπειά του. Άλλο προπαγάνδα και άλλο αξιοπρέπεια.
1: Σίγουρα. Έτσι είναι και τώρα αν γίνουν εκλογές Μάιο, που λένε προς το τέλος Σεπτεμβρίου, εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι θα γίνουν τέλος Απριλίου του 27 με πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, γιατί θα έχουμε και δεύτερες εκλογές μετά.
0: Αφού λένε ότι δεν θα έχουμε.
1: Τώρα για να μην έχουμε θα πρέπει από την πρώτη Κυριακή να πάρει η Νέα Δημοκρατία πάνω από 37-38.
0: Έτσι μόνο δεν θα έχουμε.
1: Κάτι το οποίο είναι ούτε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν το πιστεύει. Αναφορικά τώρα με την οικονομία, επειδή εδώ πρέπει να σχολιάσουμε ορισμένα
0: θέματα.
1: Σήμερα το πρωί ανέβασε το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ένα κείμενο με τίτλο «Ο δύσκολος δρόμος προς το Α». Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Διεθνής Οίκη Αξιολόγησης, όπως είναι η Standard & Poor's κλπ, έχουν τρεις κατηγορίες. Είναι σαν να λέμε πρώτη εθνική κατηγορία, β' εθνική κατηγορία, τρίτη εθνική κατηγορία. Η κάθε κατηγορία έχει 8 κλίμακες. Εμείς είμαστε στη β' εθνική. Είμαστε ακόμη στη β' εθνική. Το θέμα είναι να ανέβουμε στην Α εθνική, δηλαδή να πάμε στην κατηγορία Α. Να σκεφτείτε ότι το 2008 ήμασταν στην κατηγορία Α. Τώρα, παρά τις θριαμβολογίες περί ανάπτυξης και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, είμαστε ακόμη στην β' εθνική κατηγορία και μάλιστα είμαστε στη μέση της β' εθνικής κατηγορίας. Και ο Οικονομικός Ταχυδρόμος σήμερα κάνει το εξής ερώτημα. Αν πάμε στην Α, θα είμαστε ευχαριστημένοι να πάμε μετά από 10 χρόνια. Και προσέξτε τώρα, δείτε ποιο είναι...
0: Ναι, αλλά σε 10 χρόνια δεν θα έχουμε εξοφλήσει το χρέος.
1: Προσέξτε τώρα, πιάσατε τον πυρήνα του θέματος. Δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Πυρακάκης, και λένε ότι φέτος η Ελλάδα έχει δώσει 4-5 δις ευρώ για εξόφληση μέρους του χρέους. Και εγώ παίρνω τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, που οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να πάει να τα κατεβάσει από το site του Υπουργείου, και εδώ μου λένε τα στοιχεία του εξής. Τον Δεκέμβριο του 2025 το χρέος κεντρικής κυβέρνησης ήταν 406 δις ευρώ και το Μάιο του 2026, που είναι και τα τελευταία στοιχεία, πήγε 410. Και εγώ σας ρωτάω, πώς αυξήθηκε το χρέος 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ενώ δώσανε 5 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, σε 5 μήνες. Δηλαδή έχει πάει τώρα 410 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε επίσημα στοιχεία του Μαΐου του 2020.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά, επειδή ξέρετε από οικονομικούς.
1: Και λέει ότι αποπληρώνουν. Δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Εάν λένε ότι δώσαν. Ο κύριος Πυρακάκης λέει ότι έδωσε 5 δισεκατομμύρια, δεν ξέρει ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4 ο κύριος Πυρακάκης. Και όποτε θέλει, είμαι στη διάθεσή του να μιλήσουμε για οικονομία. Γιατί η οικονομία έχει άμεση σχέση με τον τρόπο διαχείρισης του μετρητού. Δεν διαχειρίζεσαι το μετρητό χαρίζοντάς το όταν χρωστάς 400 τόσα δισεκατομμύρια, αλλά το δίνεις στον ελληνικό λαό υπομορφή κάποιων αυξήσεων για να περάσει καλύτερα.
1: Ναι, μα ακριβώς εκεί έγκυται το ζήτημα. Με την προπαγάνδα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν και να λένε τα ταμιακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου είναι σήμερα γύρω στα 40 με 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λένε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Αυτά δημοσιοποιούν τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι διαφορετικά. Αυτά δηλαδή, δημοσιεύουν.
1: Δηλαδή εδώ τώρα δεν έχουμε πλέον εμπιστοσύνη στα την οικολογιστικά στοιχεία της χώρας. Δηλαδή, έτσι όπως παρουσιάζονται και εντός εισαγωγικών μαγειρεύονται τα στοιχεία, δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι γίνεται, δηλαδή να έχει. Γι' αυτό ακριβώς όταν προσωπικά επεξεργάζομαι τα μακροοικονομικά στοιχεία στις συζητήσεις που κατά καιρούς κάνουμε, προσπαθώ να δω τι γίνεται. Αυτό τώρα το οποίο διαπιστώνω είναι ότι η χώρα μας για να πάει στην κατηγορία Α, και πανερχόμαστε τώρα στο θέμα το προηγούμενο, για να πάει στην κατηγορία Α θα πρέπει να πληρεί δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, βιώσιμο δημόσιο χρέος, δηλαδή να μπορεί η χώρα να εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος με τις δικές της δυνάμεις, κάτι το οποίο σήμερα δεν συμβαίνει και ουδής ισχυρίζεται ότι το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο, ούτε και η Τράπεζα της Ελλάδος. Και το δεύτερο είναι διατηρησιμότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας, δηλαδή η χώρα να, είναι να μπει σε φάση σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια να θεωρούνται ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης του 2%.
0: Ναι, να με συγχωρείτε κύριε Βάμβουκα, από την άλλη πλευρά όμως, επειδή το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, όπως έλεγε ο Στάλιν, και ξεχνάμε πολύ εύκολα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα προβλήματα τα οποία είχαν οι τράπεζες, οι οποίες ανακεφαλοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού και πήραν 65 δισεκατομμύρια, λέει ο Παπαζαφυρίου. Αυτοί τα είπαν 65 και μετά το κάναν 55, ενώ για μένα είναι 65. Μία ανακεφαλοποίηση η οποία δείχνει ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, διότι όταν η οικονομία πάει καλά, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν έχουν πρόβλημα οι τράπεζες.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Οι τράπεζες είναι η κορονίδα μιας οικονομίας που πάει καλά.
1: Ναι, είναι ο καθρέφτης της οικονομικής πραγματικότητας. Διότι οι τράπεζες, ένας από τους δείκτες που καταδεικνύει ότι μια οικονομία πάει καλά, είναι όταν αυξάνονται οι καταθετικοί πόροι στις τράπεζες.
0: Σωστά.
1: Εκεί το καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή, όταν το 2008 το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων, ιδιωτικών καταθέσεων, έτσι, ήταν 270 δισεκατομμύρια ευρώ και σήμερα δεν είναι ούτε 200. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτό το τραπεζικό σύστημα είναι βιώσιμο?
0: Και κάτι δηλαδή άλλο, και κάτι άλλο που θα συμφωνήσετε. Μισό λεπτό. Και κάτι άλλο που θα συμφωνήσετε. Δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε για καταθέσεις όταν τα επιτόκια έχουν τεράστια, τα επιτόκια δανεισμού έχουν τεράστια διαφορά από τα επιτόκια καταθέσεων. Δεν μπορεί να κρατάμε 10, γιατί κρατάνε 15% φόρο από τον τόκο. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα?
1: Ναι, όλα αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά, διότι επιβαρύνουν το βαλάντιο, το εισόδημα των πολιτών. Δεν μπορεί δηλαδή ο πολίτης να πηγαίνει να έχει μια κατάθεση στην τράπεζα και να παίρνει 0,2%.
0: Ακριβώς, μπράβο σας.
1: Και να παίρνει και η πιστωτική του κάρτα να φορτώνεται με 20% και 15%.
0: Και όταν δανείζεσαι να σου παίρνουν 3,5%, 4% και 5%.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή εδώ πέρα είναι εκείνο που πρέπει. Δηλαδή όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας ή το υπουργός οικονομικών και μιλάει να βοηθήσουμε το λαό, να βοηθήσουμε το λαό, πώς θα το βοηθήσει το λαό? Να λες ο λαό πάρε 50 και 100 ευρώ το χρόνο, ένα αντίδωρο? Τέτοιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν. Δηλαδή να είναι παρεμβάσεις που να βλέπει ο πολίτης ότι στην τσέπη του αυξάνει το πραγματικό εισόδημα.
0: Γιατί δεν γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις όταν εσείς είστε ένας σημαντικός επιστημονικός και οικονομικός παράγοντας και λέτε τα πράγματα με αριθμούς πραγματικούς που δεν διαφέρουν σε τίποτε από αυτό που επικρατεί στην ελληνική οικονομία, και οι κύριοι της κυβέρνησης επιλέγουν να βγαίνουν σε διάφορες εκπομπές οι οποίες είναι προσυνεννοημένες εκ των προτέρων? Τι ερωτήσεις θα γίνουν?
1: Τώρα είναι αυτό που λέτε, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
0: Πρέπει έτσι να το λέμε και αυτό.
1: Έτσι όπως είναι δομημένο αυτό το κράτος, έτσι όπως είναι δομημένο αυτό το κύκλωμα της διαφθοράς, που πλέον η διαφθορά αποτελεί τον κυριότερο ίσως θεσμό λειτουργίας αυτού του κράτους, έτσι. Από εκεί πέρα βγάζει κανείς τα συμπεράσματά του. Δηλαδή είναι ένα σύστημα που ο ένας, να το πούμε απλά, κρατάει τα μπόσικα του αλλού. Δηλαδή ο ένας τρώει με την πάνω μασέλα και ο άλλος τρώει με την κάτω μασέλα. Βλέπε ο ΠΚΠ.
0: Αυτό λέγεται δημοκρατία, κύριε καθηγητά?
1: Ασφαλώς και δεν είναι δημοκρατία. Είναι ένα ολιγαρχικό σύστημα, όπως είχε πει ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας είχε διατυπώσει τη γνώμη την άποψη ότι την περίοδο 1822-1827 υπήρχε στην Ελλάδα ένα ολιγαρχικό δημοκρατικό σύστημα. Ολιγαρχικό, δηλαδή μια δημοκρατία με ολιγαρχικά χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή σήμερα τι βλέπουμε. Βλέπουμε από τη μια μεριά κάποιους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες, οι οποίοι απομυζούν όλους τους πόρους που εισδρέουν στη χώρα, το μεγαλύτερο μέρος από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη μεριά βλέπουμε 5-10 οικογένειες που διοικούν την Ελλάδα, εκ των οποίων είναι πρωθυπουργοί κλπ.
0: Κύριε καθηγητά, αυτό που είπατε για τον Καποδίστρια ήταν ολόσωστο, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεγαλοτσιφλικάδες την εποχή που είμαστε δούλοι των Τούρκων ήταν αυτοί που είχαν στην ουσία δούλους τους Έλληνες, τους είχαν και δουλεύαν τζάμπα στα χωράφια, θησαυρίζαν οι μεγαλοτσιφλικάδες, δίνανε κάθε χρόνο το φόρο στους Τούρκους, οι οποίοι είχαν μόνο 2.000 στρατιώτες την εποχή εκείνη. Ο Έλληνας δεν μπορούσε να επαναστατήσει γιατί είχε δουλοποιηθεί από τους μεγαλοτσιφλικάδες, και αυτοί είναι που σκοτώσανε συνεχεία τον Καποδίστρια, και αυτοί συνεχίζανε να κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Δεν άλλαξε τίποτα στην Ελλάδα. Υπάρχουν τώρα σύγχρονοι μεγαλοτσιφλικάδες με Mercedes. Τότε είχαν άλογα και κάρα.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και να σας πω τώρα και κάτι άλλο, το οποίο είναι και προς ενημέρωση των ακροατών που μας παρακολουθούν. Εδώ πέρα λένε τώρα ότι οι Αμερικανοί επιτέθηκαν με τους Ισραηλίτες για τους μουλάδες στο Ιράν.
0: Ωραία,
1: μουλάδες. Οι μουλάδες όμως δεν είναι το ιερατείο. Δεν είναι δηλαδή αυτό που, όπως λέμε εδώ, οι παπάδες. Οι μουλάδες είναι μία τάξη μέσα στους οποίους είναι και οι επιχειρηματίες. Δηλαδή οι μεγαλοεπιχειρηματίες εκεί λέγονται μουλάδες. Άρα και εδώ πέρα δεν υπάρχουν αντίστοιχοι επιχειρηματίες.
0: Έτσι γουστάρουν να λέγονται μουλάδες, τους ενοχλεί. Συγγνώμη, και οι Ιρανοί δεν γουστάρουν να ακούνε αυτά που λένε για τους Εβραίους και για τους Αμερικανούς. Ο καθένας στη χώρα του έχει ό,τι λεξιλόγιο γουστάρει.
1: Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή όταν λένε μουλάδες, οι μουλάδες δεν είναι μόνο το Ιράκιο, δεν είναι οι παπάδες. Οι μουλάδες είναι και οι επιχειρηματίες. Είναι δηλαδή έτσι δομημένη εκεί
0: σωστόν,
1: η κοινωνία.
0: Σωστό.
1: Τώρα εδώ πώς είναι δομημένη αυτή η κοινωνία?
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Να είναι ένα 5% του πληθυσμού που να γλεντοκοπεί και να πηγαίνει στη Μύκονο και να ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ? Είναι τα 6,5 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι ή τίμιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι μεροδούλοι μαροφάοι για να επιβιώσουν?
0: Και χρωστάνε.
1: Και χρωστάνε στις τράπεζες. Να, τώρα το θέτεται ένα άλλο σοβαρό θέμα, το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος σήμερα είναι γύρω στα 425-430 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 60% είναι κόκκινα δάνεια. Δεν εξοφλούνται. Δηλαδή οι οικογένειες, οι πολίτες είναι φορτωμένοι να πληρώνουν χρέη στις τράπεζες, να πληρώνουν νίκια, να έχουν τα παιδιά τους να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στην Αθήνα κλπ. Και να πληρώνουν νίκια για τα παιδιά τους, να πληρώνουν το φαΐ τους, να πληρώνουν τα κινητά τηλέφωνα, να πληρώνουν τη ΔΕΗ, ναι. Δηλαδή να πληρώνουν τις κλήσεις που τρώμε στους δρόμους από τη...
0: Κύριε Βάβουκα, δεν μου λέτε.
1: Δηλαδή μιλάμε ότι σε αυτή τη χώρα είναι αυτό που
0: μισό λεπτό λίγο, μισό
1: λεπτό. Καραμαλήσει το φρενοκομείο.
0: Πολύ ωραία. Για πέστε μου λίγο, αν έχετε την καλοσύνη. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, τη μόρφωσή σας και τη θέση που κατέχετε, είναι δυνατό να μην εκλείφθει η χρεοκοπία των τραπεζών σαν ένα τεράστιο ποινικό αδίκημα, όταν γνωρίζουμε ότι και η Κουτσή Μαρία έπαιρνε δάνεια από τις τράπεζες χωρίς να πληρεί τις κατάλληλες ασφαλιστικές προϋποθέσεις? Διότι όταν η τράπεζα δίνει ένα δάνειο, παίρνει ασφαλιστικές προϋποθέσεις εγγύησης ότι το δάνειο θα πληρωθεί. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα ασύλληπτο, σε μια μικρή χώρα όπως εμείς, πρόβλημα. Χρεοκοπήσαν οι τράπεζες, δοθήκαν τα δισεκατομμύρια, εκ των οποίων εκτός από 5 δισεκατομμύρια που θα επιστρέψουν οι τράπεζες στο δημόσιο, τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια που είναι 60 δισεκατομμύρια θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός.
1: Είναι εδώ με τις τράπεζες, έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγκλήματα στη νεότερη οικονομική ιστορία του τόπου. Δηλαδή, όταν λέμε.
0: Μήπως έπρεπε να πούμε του πλανήτη.
1: Ίσως και του πλανήτη. Δηλαδή μιλάμε για, δηλαδή εδώ με τις τράπεζες, όντως έπρεπε αυτεπάγγελτα να είχε επέμβει η δικαιοσύνη. Που αυτή η δικαιοσύνη δεν απονέμει τις σωστές δικαιοσύνες, δηλαδή αντί να απονέμει δικαιοσύνη, απονέμει αδικία. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα με τις τράπεζες έγινε το εξής εξωφρενικό. Πριν το 2009 τις τράπεζες τις είχαν ιδιώτες κυρίως. Ιδιώτες, μην λέμε τώρα ονόματα, ήταν
0: ιδιώτες. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οι οποίοι περνάνε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη των τραπεζών.
0: Από τα μερίσματα, τα συμμετοχές.
1: Όταν οι τράπεζες με τη χροκοπία γίνανε κουφάρια, παρατήσανε τις τράπεζες και εξαφανιστήκανε και γλεντοκοπούνε με τα δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν καταθέσει στο εξωτερικό. Δηλαδή εδώ πέρα είναι σαν εμείς να έχουμε μια επιχείρηση, να περνάμε όμορφα και καλά, να κάνουμε κέρδη, να τα παίρνουμε, να τα πηγαίνουμε και έξω και μετά όταν η επιχείρηση χροκοπήσει να λέμε τώρα παιδιά, παιδιά, φεύγουμε και πάμε έξω. Και άλλωστε δεν έχουν καταγραφεί στοιχεία ότι τα χρήματα τα οποία είναι κατατεθειμένα από Έλληνες εξωτερικού περνάνε το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ.
0: Πού είναι συγγνώμη λίγο, πού είναι η δικαιοσύνη να μου πείτε, διότι εδώ...
1: Μα το λέμε τώρα, δηλαδή εδώ πέρα τώρα η δικαιοσύνη που μας ακούει θα πρέπει να παρέμβει. Και να έρθει να μας πει, ελάτε εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ. Το πρόγραμμα Ηρακλής. Δεν λέγανε τον Δεκέμβριο του 2019, από τις εκπομπές σας τα λέγαμε, ότι αυτό το πρόγραμμα θα αποτύχει.
0: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε για ποιο λόγο σήμερα είναι διασφαλισμένη. Δηλαδή έχεις 10 εκατομμύρια στην τράπεζα, 1 εκατομμύριο στην τράπεζα. Για ποιο λόγο είναι διασφαλισμένες μόνο οι 100.000 και τα υπόλοιπα σε περίπτωση προβλήματος τα χάνεις. Πώς δηλαδή μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή το κράτος δεν πρέπει να έρθει να βοηθήσει τον πολίτη.
0: Το κράτος, συγγνώμη λίγο, το κράτος ευθύνες δεν έχει.
1: Πάει και βοηθάει αυτόν που κλέβει και αυτόν που χρεοκοπεί και αυτός ο οποίος έχει τις καταθέσεις του στο εξωτερικό, τα δισεκατομμύρια ευρώ σηκώνεται και φεύγει έξω.
0: Οι ευθύνες της διακυβέρνησης, μπορείτε να μου πείτε με την επιστημονική σας γνώση ποιες είναι οι ευθύνες της διακυβέρνησης όταν υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών με αποτέλεσμα να μην διώκεται απολύτως τίποτε ένας νόμος ο οποίος προσβάλλει στην κυριολεξία τη λέξη δημοκρατία σε μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.
1: Για ποια ευθύνη υπουργών μιλάμε τώρα?
0: Μα υπάρχει νόμος για... περί ευθύνης υπουργών.
1: Εδώ πέρα, αν υπήρχε νόμος, θα είχαν...
0: Μα υπάρχει ο νόμος, τους προστατεύει.
1: Ναι, μα αυτό λέμε, ο νόμος τι κάνει.
0: Γιατί
1: νόμος...
0: δεν τον καταργούν αυτό το νόμο?
1: Αυτό το νόμο πρέπει να είναι ο πρώτος νόμος που θα πρέπει.
0: Ξέρετε ποια είναι η δικαιολογία? Ο κάθε Έλληνας λέει θα κάνει αγωγή, λέει σε έναν υπουργό μετά. Τι ακούστε τι λένε οι άνθρωποι.
1: Εδώ μας βάλανε στα μνημόνια το Μάιο του 2010 και όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες της εθνικής οικονομίας από το 2010 μέχρι το 2018 που λένε ότι τέλειωσαν τα μνημόνια, που τα μνημόνια εξακολουθούν να συνεχίζονται βέβαια, τέλος πάντων, μέχρι το 2018 όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες της εθνικής οικονομίας επιδεινώθηκαν όλοι. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Μόνο από αυτό έχουν όλοι ποινικές ευθύνες. Τα μνημόνια δεν λέγανε ότι θα σώναν την Ελλάδα. Τα μνημόνια δεν λέγανε ότι θα αυξανόταν η ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Τα μνημόνια δεν λέγανε ότι θα μπαίναμε σε ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη. Τα μνημόνια δεν λέγανε ότι θα μειωθεί η ανεργία. Πού είναι? Τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Μόνο από αυτά όλοι τους πρωθυπουργοί, όλοι αυτοί έχουν ποινικές ευθύνες. Όταν βγαίνανε και κοροϊδεύανε τον ελληνικό λαό.
0: Και εξακολουθούν να τον κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Διαπιστώνω ότι έχουν άγρια μεσάνυχτα την πραγματική οικονομία. Η πραγματική οικονομία είναι να έχεις γνώσεις της πιάτσας. Άμα δεν ξέρεις την πιάτσα στην πραγματική οικονομία, με το να λες έχω πτυχίο πανεπιστημίου, να το έχει κρεμασμένο σπίτι του και να το βλέπει. Άλλο η πιάτσα και άλλο το πτυχίο του πανεπιστημίου. Αν δεν έχεις δουλέψει στην πιάτσα, έλεγε ο Νάσης, 100 πτυχία. Ο Νάσης δεν είχε πτυχία, από 14 χρόνια δούλευε.
1: Ναι.
0: Είχε τα πτυχία της πιάτσας.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς.
0: Και ο Ερντογκάν έχει πτυχία της πιάτσας, γιατί και ο Ερντογκάν δούλευε σε λαϊκές αγορές.
1: Μα το θέμα είναι κανείς να έχει και μια άποψη μέσα από την πραγματική οικονομία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να βγαίνει μόνο και να λες η ανεργία από τόσο πήγε τόσο ή το δημόσιο χρέος από τόσο πήγε τόσο. Εδώ πέρα τώρα δεν βλέπουμε από τις φορολογικές δηλώσεις πόσο χαμηλή είναι μισθή στην Ελλάδα. Τα λένε άλλωστε και οι γύρω.
0: Ναι, αλλά δεν τα λένε διότι πληροφορούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε στην αδερφή του: αν θέλει να κατέβει ο γιος σου, αγαπημένη μου αδερφή, στην πολιτική, εσύ δεν θα κατέβεις. Ακούστε τι συζητάνε μεταξύ του στην οικογένεια. Ποιος θα κατέβει στην πολιτική? Για τα προβλήματα του Έλληνα που πεινάει, δεν λένε απολύτως τίποτε.
1: Εγώ να σας πω τώρα και κάτι άλλο. Εκεί που είναι και στη. Μένει στην Θεσσαλονίκη. Πού είναι η σοφή τη κυρία Καριστιανού που μας έλεγε το αρχές. Ιανουαρίου, ότι έχει σοφούς οι οποίοι τον Φεβρουάριο μαζί με αυτή την κυρία Γρατσία που βγαίνανε και μιλάνε.
0: Ποια Καριστιανού τώρα? Ποια Καριστιανού?
1: Και βγαίνανε και λέγανε για σοφούς. Πού είναι? Τους έχει ρωτήσει κανείς?
0: Είναι δυνατόν να σκοτώθηκε το παιδί σου και να εκμεταλλεύεις αυτή την ιστορία εντέχνος, να γίνεις επικεφαλής της οργάνωσης των οικογενειών, να κάνεις ακόμα και συναυλία και να μαζεύεις του κόμματος τα λεφτά, να τεράστιες εισπράξεις, ναι, και κάποια ωραία. Στιγμή να ασχολούμαστε με την πολιτική. Ναι, για ποιο ωραία, λόγο ασχολείται με την.
1: Το θέμα είναι η σοφή, δηλαδή εγώ μένω στην ουσία.
0: Κανένα σοφός δεν υπάρχει.
1: Δεν έβγαινε και έλεγε η κυρία Γρασία, εγώ τι εισακούγαμε εδώ πέρα και έλεγα, μα πού είναι αυτή η σοφή. Δηλαδή.
0: Η κυρία Γρασία είναι μάγκας, γιατί εκμεταλλεύεται την ιστορία και την έμαθε όλη η Ελλάδα. Κανείς δεν την ήξερε.
1: Μα γι' αυτό λέμε ότι δηλαδή οι ευθύνες είναι κυβερνητικές, αλλά έχουν και ευθύνες οι πολίτες που πάνε και μιλάνε και πάνε και ψηφίζουν κόμματα τα οποία είναι από κόμματα, τίποτα δεν είναι. Δηλαδή γι' αυτό πρέπει και ο πολίτης να ξέρει που θα ρίξει το βούλι του.
0: Γι' αυτό υπάρχει μια έκφραση που τη λένε κάλο στον εγκέφαλο, αυτό τα λέει όλα.
1: Μα έτσι είναι, δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να οι οικονομικές πολιτικές να αποσκοπούν στην ευημερία των πολιτών.
0: Κύριε καθηγητά,
1: αυτός είναι ο στόχος ο πρωταρχικός της μακροοικονομικής πολιτικής.
0: Σας θερμο ευχαριστώ.
1: Της ευημερίας των πολιτών.
0: Σας θερμο ευχαριστώ και θα τα λέμε συχνότατα.
1: Εγώ χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Και πολλά χαιρετίσματα στους φίλους που μας παρακολουθούν.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις κυρίες και κύριοι να ηρεμήσετε από τη μεγάλη παροχή που θα μας κάνει η κυρία Καριστιανού με το καινούριο κόμμα. Είδατε πως γίνονται τα κόμματα στην Ελλάδα. Εκμεταλλευόμαστε ένα θέμα το οποίο πονάει το λαό για να κάνουμε ένα κόμμα για να μας ψηφίσουν. Όταν δεν ξέρουμε να κάνουμε ούτε πολιτική διαίρεση, οικονομική διαίρεση. Διαφημισούρες παρακαλώ.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Στις 27 Ιουνίου του 2010, στο Bloemfontein, Γερμανία και Αγγλία διασταυρώνουν ταξίφι τους με έπαθλο μία θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου της Νότιας Αφρικής. Είναι το 31ο λεπτό και τα Panzer προηγούνταν με 2-1 όταν ο Λάμπαρτ πιάνει ένα εκπληκτικό σούτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι, περνά καθαρά τη γραμμή του τέρματος του Νόιερ και επιστρέφει εντός των τεσσάρων γραμμών. Όλοι στο γήπεδο βλέπουν τον γκολ εκτός από τον διαιτή Λαριόντα και τον βοηθό του που αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η Γερμανία φτάνει τελικά στη νίκη με 4-1, όμως η φάση του Λάμπαρτ προκαλεί παγκόσμιο σάλο. Το κραυγαλαίο διαιτητικό σφάλμα ανοίγει τη συζήτηση για την εισαγωγή της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο, η οποία θα γίνει πράξη λίγα χρόνια αργότερα με την είσοδο του VAR και της Goal Line Technology.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
6: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις συλλήψεις για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν και για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Απέναντι στη τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία. Κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε πως η Ελλάδα επιβεβαίωσε πως είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, αυξάνοντας τις αμυντικές της δαπάνες. Παράλληλα, διεμήνησε πως ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να διεξάγεται υπό την απειλή πολέμου. Επιπλέον, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση προχωρά σε συνεργασία με τα διυλιστήρια σε μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η ένταση στα στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να επιτίθεται σε ένα πλοίο με σημαία Κύπρου και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με μπαράζ επιθέσεων. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στο πρυμναίο τμήμα του και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Την τελευταία του πρωί άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς δύο αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος. Προφυλακιστή εκρήθηκαν οι δύο αστυνομικοί μετά την πολύωρη απολογία του στο δικαστικό μέγαρο Ναυπλίου. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται 22χρονος Πολωνός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά χθες το απόγευμα στη Σκάλα Περέας. Διεκόπη από τις 4.50 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτόχωρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου ακινητοποιήσεις σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων όφυλων προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη προς την ΑΔΕ. Αύριο Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
16: Inhotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2N.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
21: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ελληνικής, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παζαφρίου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι μου κάνετε?
1: Περιοδία στη Μαγνησία και στην Θεσσαλία συνολικά.
0: Πώς αισθάνεστε με την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα μας?
1: Αυτό θέλει ολόκληρη ανάλυση, κύριε Παζαφρίου. Θέλει ώρες αναλύσεων, επί αναλύσεων.
0: Εσείς και σε λεφτά μπορείτε να κάνετε ανάλυση. Και γίνεστε απολύτως αντιληπτός.
1: Επειδή εμείς τουλάχιστον ως κόμμα δεν πηγαίνουμε σε θέατα, σε φεστιβάλ
0: και καλά κάνετε.
1: Και σε στημένες εκδηλώσεις του κόμματος, αλλά πηγαίνουμε στις λαϊκές. Δεν βρισκόμαστε στη λαϊκή του Βόλου, σε λαϊκές του Βόλου.
0: Και σε λαϊκή Θεσσαλονίκη σε θεάθετε.
1: Ναι, ήμουν στην Ψιλοκρίνη την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα πηγαίνουμε στην περιφέρεια, μια στην Αθήνα και μια στη Θεσσαλονίκη. Αυτό κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν πηγαίνουμε τώρα δηλαδή στις λαϊκές. Το κάναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αντιλαμβάνεται κανείς το αυτονόητο, ότι ο κόσμος δεν έχει δουλειά και οι παραγωγοί φωνάζουν στις λαϊκές, όπως και οι έμποροι. Είναι λογικό. Ο ελληνικός λαός περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και φάση, εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, και είναι αποτέλεσμα των κακών επιλογών, έτσι δεν είναι, και των κακών οικονομικών επιλογών μιας κυβέρνησης, ναι, η οποία το
0: που αλλά κύριε πρόεδρε, επειδή είστε επιχειρηματίας πάρα πολλά χρόνια και η βάση της οικονομίας στην Ελλάδα είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία και ο τουρισμός, και ότι η βιομηχανία μας δυστυχώς δεν έχει τα δεδομένα τα οποία μπορούσε να έχει και να είναι τεράστια, διαπιστώνουμε ότι έχουμε και πτώσεις στην κτηνοτροφία και πτώσεις στον τουρισμό. Και πτώσεις στην γεωργία, με αποτέλεσμα να έχουν ιδρυθεί εταιρείες οι οποίες αρχίσουν να κάνουν εισαγωγές κρέατος από τη Νότια Αμερική. Ενώ έπρεπε να έχουμε τεράστιες ποσότητες κοπάδια και να ικανοποιούμε και τον ελληνικό λαό και να κάνουμε τεράστιες εξαγωγές λόγω του κλίματος που έχει η Ελλάδα.
1: Να το πάμε λίγο από την αρχή, τη δεκαετία του 80 και του 90. Οι κυβερνήσεις εκείνες έκαναν τα δυνατά ώστε να εξαφανιστεί η ελληνική βιομηχανία. Την εξαφάνισαν. Πολλές βιομηχανίες έφυγαν στην Βουλγαρία. Δεκαετία του 80 και του 90, οι κυβερνήσεις εκείνες έκαναν τα δυνατά ώστε να εξαφανιστεί η ελληνική βιομηχανία. Την εξαφάνισαν. Πολλές βιομηχανίες έφυγαν.

0: Αυτή είναι η πραγματικότητα και η πραγματικότητα θα λέγαμε ότι έκαναν πολύ κόπο οι κυβερνήσεις για να ισοπεδώσουν την ελληνική οικονομία. Μια οικονομία που είναι παρασιτική, ουσιαστικά παροχή υπηρεσίας είναι.
1: Για ποιο λόγο έγινε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Δεν τους ενδιαφέρει αυτό, το καλό του λαού?
0: Πρέπει να ανατρέξουμε λίγο στις εντολές που δίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην κορυδευόμαστε, αλλά το καθεστώς των επιδοτήσεων και των ποσοστώσεων μας οδήγησε στον αφανισμό και της ελληνικής βιομηχανίας και της κλωστεφαντουργίας και τελευταία του πρωτογενού
1: κόμματος. Αντιδράσεις δεν υπάρχουν?
0: Όχι, γιατί έχουμε θολόδρες κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, να το πω διαφορετικά, όταν ακόμη και τώρα οι κυβερνήσεις κάνουν ό,τι περνάει το χέρι τους για να εξαφανιστεί ο πρωτογενής τομέας και να φέρουμε στην δημοκρατία, είτε αυτό είναι κτηνοτροφία, είτε αυτό είναι αγροτική οικονομία, είτε αυτό είναι αλεία, είτε μελισσοκομεία, τα πράγματα δημιουργούν πλέον την πεποίθηση ότι είναι ένα σχέδιο για να εξαφανιστεί η ελληνική οικονομία. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ μυαλό, ούτε οικονομολόγος να είσαι για να καταλάβεις ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που σε θρέφει, άρα πρέπει να το στηρίξει.
1: Αυτά τα οποία λέτε αυτή τη στιγμή, τα οποία συμφωνώ και επαυξάνω, τα έλεγα και προηγουμένως, δεν πρέπει να αναφέρονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον ελληνικό λόγο για να βλέπει ποια είναι η πραγματική κατάσταση και κάθονται και μαζαλίζουν με θλιβερά γεγονότα όπως είναι μια δολοφονία, μια εβδομάδα.
0: Όπως ας κρατήσουμε λίγο και τη δολοφονία.
1: Βρεθήκαμε μια άλλη δολοφονία πριν 16 χρόνια επειδή κάποιος έδωσε ένα χαρτί, λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν πήγε τόσο καιρό?
0: Δεν ξέρω αν το μάθετε. Τη Δευτέρα λέει θα κινηθεί η δικασία για να συλλάβουν τον δολοφόνο του Καποδίστρια. Κοιτάξτε, η επικοινωνία είναι επικοινωνία. Τα πλεονεκτήματα είναι καλά, έτσι. Αλλά η ουσία της πολιτικής είναι ότι ο ελληνικός λαός πεινάει. Δεν χορταίνει ούτε, και βέβαια από να γίνουν συλλήψεις των δολοφόνων της Μαρφίν. Ας πούμε το Φουντούλη και του Καπελών δεν έχω δει τίποτα να γίνεται. Θυμάστε τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν. Ήταν ανεξαρτητοί, δεν ενδιαφέρεται αυτοί. Είναι άνθρωποι. Έτσι. Η δολοφονία τους πέρασε έτσι. Δεν τους νοιάζει γιατί είναι ιδεολογικό το πρόσημό της. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα άλλο πρόσημο, το οποίο το εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση επικοινωνιακά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα χορτάσει ο Έλληνας και είμαι βέβαιος γι' αυτό από οποιαδήποτε σύλληψη ενός τρομοκράτη ή ενός δολοφόνου. Είναι κάτι καλό σε μια κοινωνία ευνομούμενη, αλλά το σημαντικότερο είναι ο πολιτικός ο ηγέτης να αντιληφθεί ότι ο Έλληνας πεινάει.
1: Και είχε δημοσίευμα που λέει ότι το ελληνικό FBI εξιχνίασε και τη δολοφονία του Κένεντι.
0: Κοντά είμαστε. Σου είπα και ακουδίστε εγώ, πιο μακριά από ακουδίστε.
1: Δηλαδή πέφτει δούλευμα αυτή τη στιγμή κανονικότητα
0: ναι,
1: στον ελληνικό ναι, λαό.
0: Ναι. Είναι επικοινωνιακά πλεονεκτήματα για να αλλάξουν την ατζέντα. Θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Το κάνει η κυβέρνηση αυτό. Βέβαια, ο νέος σύμβουλος που πήραν, ο Μπράτφορντ, πώς λέγεται, ο κύριος, δουλεύει γι' αυτό την κατεύθυνση. Είναι νέος σύμβουλος, ξέρετε αυτό. Τον πήρε ο
1: Δεν είναι καινούριο ο παλιός?
0: Όχι, είναι καινούργια κολεξιόν αυτή. Ο οποίος βέβαια έχει καταδικαστεί για πάρα πολλές έκνομες δραστηριότητες στις ΗΠΑ.
1: Και πληρώνεται από τον ελληνικό λαό.
0: Δεν μας λέει από πού πληρώνεται, όπως και ο προηγούμενος ο πρωθυπουργός, γιατί αυτοί παίρνουν εκατομμύρια ευρώ.
1: Δεν είναι υποχρεωμένος να μας αναφέρει μαγαζί του η Ελλάδα.
0: Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που η υποχρέωση γίνεται πλεονέκτημα για μια κυβέρνηση, δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί για να κρύψει την αλήθεια, δεν μπορείτε να βγάλετε διαφάνεια, ούτε να βγάλετε διάβια. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας, και το ξαναλέω ακόμη μια φορά, γιατί πραγματικά με θλίβει. Είναι το σύστημα πώς επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν δύο ολιγάρχες, ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Μελισσανίδης, οι οποίοι παίρνουν τα ρέστα τους, επειδή μισούν το Μητσοτάκη για τους δικούς τους λόγους, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό, υπέρ του Τσίπρα. Και υπάρχει ένα άλλο σύστημα που είναι άλλων ολιγαρχών. Που
1: ο
0: είναι
1: Μαρινάκης υπέρ του Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Θα πρέπει να πάρω ένα ηρεμιστικό.
0: Να το πάρετε, γιατί αυτή είναι αλήθεια. Αυτή που. Αυτοί που σπρώχναν κατά το παρελθόν τον Ανδρουλάκη, σπρώχναν εντός εισαγωγικών τον προηγούμενο χρόνο και βλέποντας ότι δεν τραβάει το Πασόκ, γύρισαν την πλάτη και στηρίζουν τώρα Τσίπρα. Το δίπολο αυτό βολεύει και τον Μητσοτάκη. Ένα ψευτοδίπολο είναι, να ξέρετε. Το έφτιαξε το σύστημα, γιατί ο Μητσοτάκης κουνώντας το σκιάχτρο του Τσίπρα, τα αντανακλαστικά του Νεοδημοκράτη τον κάνουν να συσπυρώνεται.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος πείθεται. Ή βλέπετε τις δημοσκοπήσεις?
0: Φανατικοί, κύριε, κομματικοί οπαδοί, όχι οι ψηφοφόροι, αυτοί που πίνουν, αλλά αυτοί που είναι βολεμένοι. Μια χαρά πείθονται.
1: Γιατί οι δικές μου δημοσκοπήσεις είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που διαβάζω?
0: Κοιτάξτε, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 17-18%.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και να γίνει αυτή η βάση, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Μια ζωή θα ψηφίσει Νέα
1: Δημοκρατία. Μήπως πάμε λοιπόν μόνο στη βάση όταν έρθει η ώρα?
0: Αυτή είναι η δολοφόνη βέβαια του μέλλοντος της χώρας, έτσι. Όπως και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι του Τσίπρα, είναι 10, 9, 8, 11 και γύρω. Ό,τι και να γίνει, αυτοί είναι καραντί ψηφοφόροι που δεν θα αλλάξουν άποψη γιατί είναι βολεμένοι στο σύστημα ή εγκλωβισμένοι ιδεολογικά. Εμείς απευθυνόμαστε στους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι αντιλαμβάνουν ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα δείχνουν τα δύο κόμματα. Ο ανίκανος, ο ανεύθυνος Τσίπρας, και ξέρετε εδώ ακριβώς έχετε το μεγάλο μου δίλημα. Βγαίνει τώρα το Pitbull, όπως τον αποκαλεί βέβαια η Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνς Γεωργιάδης, και μιλάει για τον κύριο Τσίπρα και την ιστορία με τους ποινικούς κώδικες. Όταν το 2020 το έθεσα εγώ και ζήτησα εξεταστική επιτροπή, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία

0: απέρριψαν την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για να ψάξουμε τον κύριο Τσίπρα. Και τον κάλυπτε η Νέα Δημοκρατία, όπως ο ίδιος και ο Γεωργιάδης λέει. Τον καλύπταμε, λέει, 4-5 χρόνια, τον Τσίπρα. Και τώρα πάνε τον αποκαλύψουν. Είναι στημένοι όλοι τους. Με τον ποινικό κώδικα που άλλαξε ο γνωστός κύριος Τσίπρας, που άφησε ποινικούς ελεύθερους, κάλυψε τον κύριο Μητυλινέο, για να τα λέμε όλα, που είχε μια υπόθεση δωροδοκίας. Ο ολιγάρχης είναι αυτός. Έτσι. Εγώ δεν έχω τίποτα με τον ολιγάρχη, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Τον κάλυψε.
1: Εγώ έχω, διότι τον Ηρακλή τον διέλυσε. Έχω εγώ για τον Ηρακλή.
0: Αυτοχρόνως όμως κάλυψε και τον Νίκο Γεωργιάδη της Νέας Δημοκρατίας με την παιδεραστία.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Γεωργιάδης απειλάγει με τους ποινικούς κώδικες του Τσίπρα και δεν καταδικάστηκε ως παιδεραστής. Αυτά δεν τα λέει ο Γεωργιάδης, λέει μέχρι εκεί που τον βολεύει. Και βλέπετε και ο Τσίπρας δεν μιλάει για το θέμα αυτό, γιατί πρέπει να μιλήσει και να πει γιατί άφησε ελεύθερο τον Νίκο Γεωργιάδη και δεν δικάστηκε για παιδεραστία, ενώ έχει καταδικαστεί στη Ρουμανία.
1: Ναι, αλλά αυτό κύριε Πρόεδρε,
0: δείχνει όλα ότι είναι συγκινούντα δοχεία. Ο ένας δουλεύει για τον άλλον.
1: Σύμφωνα με το χαρακτήρα μου, όλα αυτά τα πράγματα είναι εγκλήματα εναντίον του λαού της Ελλάδος, εναντίον της κυβέρνησης. Διότι όταν κάποιος που θέλει να κυβερνήσει κοιτάει τον εαυτό του, εγκληματεί κατά της πατρίδος του. Επειδή την οικονομία εγώ την ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι αυτοδημιούργητος στην οικονομολογία, δεν σπούδαζα οικονομολογία, βλέπω πώς ρυθμίζεται το οικονομικό δεδομένο στην Ελλάδα και ειλικρινά με πιάνει εμετός. Είναι κάτι το οποίο είναι στημένο. Διότι όσο άσχετη και να είναι, φαίνεται ότι είναι στημένο.
0: Δουλεύουν για τους ολιγάρχες και οι ολιγάρχες δουλεύουν για την κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι για τον ελληνικό λαό. Ξέρετε, μπορεί να κάνουμε φιλολογική κουβέντα, σχεδόν ώρες ατελείωτες για την οικονομία. Ποια είναι η πραγματικότητα? 100 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το μαξιλάρι που θεωρητικά είχαν. 100 δις. Ακούστε το νούμερο.
1: Ναι.
0: Χάθηκαν σε 5-6 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει που πήγαν. Δεν πήγαν σε παραγωγικές επενδύσεις. Δεν πήγαν στον ποτογενειοτομέα, στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο, στη μικρή βιοτεχνία, στη μικρή παραγωγική διαδικασία. Δεν πήγαν. Πήγαν στους ολιγάρχες.
1: Αυτά τα 100 δις, κάποιοι
0: συνυπολογίστε, συνυπολογίστε και τα 60 δις που δανείστηκε η χώρα μας από τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ωραία.
0: Που σημαίνει ότι δεν θα έχουν συντάξεις οι συνταξιούχοι σε λίγο καιρό. 60 δις. Τα πήραν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, αυτό τα κάνα ρέπος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν τα έχουν λεφτά.
1: Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει. Γιατί
0: όχι, δεν υπάρχει λογοδοσία.
1: Άμα δεν υπάρχει, τότε το κλείσουμε το μαγαζί.
0: Γιατί
1: τελειώνουμε.
0: Η κυβέρνηση λειτουργεί με τη μορφή της δικτατορίας. Είναι μια δικτατορική κυβέρνηση. Το λέω έτσι απλά, άκομψα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λειτουργεί με το ενός αρχή άνδρα δίκτυα.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και συστήματα που τη βοηθάνε όμως.
0: Η δικαιοσύνη.
1: Διότι ακριβώς δεν είναι μόνο δικαιοσύνη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να δίνεται τεράστια έμφαση σε μια δολοφονία επί μέρες και δεν μιλάει κανείς ότι ο κόσμος
0: είναι διρεκτίβα από το Μαξίμου αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Διρεκτίβα. Μάλιστα. Είναι εντολή από το Μαξίμου, αλλάξε ατζέντα, άρτον και θέαμα θέλει ο λαός για να ξεχάσει τα προβλήματά του, όπως στη Ρώμη, του δίνουν άρτον και θέαμα. Ποιος είναι αυτός? Η δολοφονία στη Μαρφή. Σας είπα, είναι ικανή να συλλάβουν και το δολοφόνο του Καποδίστρια σήμερα, τον απόγονο του Μαυρομιχάλη. Αν και δεν την έκανε τη δουλειά ο Μαυρομιχάλη, την κάνανε οι Άγγλοι.
1: Αυτός που έστειλε το έγγραφο δεν έπρεπε να γνωρίζουμε ποιος είναι?
0: Μα ούτε πρόκειται να μάθει.
1: Μισό λεπτό, γιατί
0: το, email,
1: γιατί το είπε μετά 16 χρόνια και δεν το είπε τότε?
0: Ξύπνησε από το λίθρακο, ξέρω εγώ.
1: Άρα δεν έχει ευθύνη ποινική αυτό σύμφωνα με τον νόμο?
0: Κοιτάξτε, η ποινική ευθύνη κάποιου, έτσι, ορίζεται από ό,τι ξέρει. Αν τώρα έστειλε ένα ανώνυμο email, έτσι.
1: Ανώνυμο email, πολύ ωραία.
0: Το και εγώ ανώνυμο email θα στείλω και θα πω ότι φταίω ο Παπασταθμίδης.
1: Α, βάσει ανωνύμου email κάνουμε συλλήψη στην Ελλάδα?
0: Βάσει ανωνύμων email και ανωνύμων καταγγελιών συλλαμβάνουν κόσμο στην Ελλάδα άδικα πολλές φορές. Η εφορία τον κυνηγάει με μια ανώνυμη καταγγελία ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτά είναι τρελά πράγματα, παλαβά. Έχουν κάνει τον Έλληνα καταδότη, ξέρετε, το σύλλογο.
1: Ας πάρουμε κύριε Πρόεδρε τη λέξη δημοκρατία. Σύμφωνα λοιπόν με την δημοκρατική λογική που υπάρχει, οι εκλογές γίνονται κάθε χρονικό διάστημα 4 ετών.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ πέρα αρχίσαν οι προεκλογικοί αγώνες εδώ και 3-4 μήνες. Μία πλήση των κεφάλων στα μάτια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα site και από όλα αυτά τα
0: γιατί
1: πράγματα.
0: Γιατί κανείς από αυτούς στην προεκλογική περίοδο δεν πάει στις λαϊκές αγορές?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και πηγαίνει και πήγε στο άλλο στο Περιστέρι με 100 άτομα ο αμετανόητος που εγκλημάτισε εναντίον της Μακεδονίας και εναντίον της Ελλάδας Τσίπρας. Ή ο Μητσοτάκης πηγαίνει σε μια ομίγυρη 30-40 δικών των ανθρώπων. Να πάμε μαζί όλοι μαζί σε μια λαϊκή αγορά. Μπορούν να μπουν μέσα στις λαϊκές? Δεν μπαίνουν. Εμείς τουλάχιστον μπαίνουμε κανονικά. Πορευόμαστε. Απλά πρέπει να καταλάβει ο ψηφοφόρος ότι το δίπολο είναι τεχνητό. Και κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές, ο Μητσοτάκης με δική του εντολή δημιουργεί σχήματα και κόμματα. Και κομματίδια και υποκομματίδια. Και το 19 το έκανε και το 23 το έκανε και τώρα το κάνει.
1: Ωραία.
0: Και κάθε φορά, ακούστε τώρα, μπορεί να σας ενοχλήσει, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Κάθε φορά που έχουμε εκλογές, αμολάει και το άλλο pitbull της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Κασιδιάρης. Οπότε έχουμε εκλογές, τον αμολάει έξω. Γιατί τον αμολάει, ο καθένας βγάλει τη συμπεραμάτα του.
1: Πολύ ωραία. Ας πούμε τώρα ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι επηρεάζουν την κατάσταση και θέλουν να προωθήσουν τον Τσίπρα. Εγώ τα ακούω και γελάω. Δηλαδή ο ελληνικός λαός ακούει τι λέει, τι γράφει κάποιος για να προωθηθεί ο Τσίπρας, όταν όλοι ξέρουν ποιος ήταν ακριβώς ο Τσίπρας.
0: Η επιρροή του εκλογικού σώματος γίνεται πάντοτε με δύο τακτικές. Η μία τακτική είναι η υπερπροβολή και η άλλη είναι
1: οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Και η υπερπροβολή από τα μέσα.
1: Πιστεύει κανείς δημοσκοπήσεις όταν έχει γίνει ένα πράγμα σε καθημερινή βάση?
0: Κύριε Παζαφυρίου, χθες έλεγα μια δημοσκόπηση. Έτσι, για, πραγματικά και αηδίασα. Είμαστε τρίτο κόμμα. Έτσι. Ω τέταρτο, μισή μόνο διαφορά από το Πασόκ έχουμε. Και τι κάνανε, βάλαν πέμπτους εμάς και την κυρία αυτή που έκανε το κόμμα που ήταν πιο κάτω από εμάς, τη βάλαν πιο μπροστά από εμάς.
1: Το 12% σας που είναι, το εξαφανίσανε.
0: Κοιτάξτε, θα εμφανιστεί σε λίγο, θα διορθώσει. Διορθώνει, βλέπετε σιγά σιγά.
1: Ναι, το βλέπω που διορθώνει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε από χωριό, όπως λένε στην πιάτσα.
0: Εσείς μπορεί, αλλά η εκλογική επιρροή, σε επαναλαμβάνω, η επιρροή του κόσμου γίνεται έτσι, αγαπητέ.
1: Ναι, αλλά τα μηνύματα που έρχονται εδώ και είναι ατέλειωτα και τα τηλέφωνα που γίνονται λένε άλλα. Εγώ δεν ξέρω τι κάνει, ποια είναι η επιρροή. Εγώ βλέπω ποια είναι η επιρροή τη εκπομπή μου.
0: Μα γι' αυτό δεν ανησύχησε ποτέ και τα με ρώτησαν σε ένα κανάλι στο Όπεν, αν δεν κάνω λάθος, αν ανησυχώ και του λέω εγώ κάθε 6 μήνες πρέπει να ανησυχώ επειδή οι δημοσκόποι αποφασίζουν να στηρίξουν κάποιον. Δηλαδή, να καταλάβουμε, και το λέω έτσι με πόνο ψυχής, ρε παιδιά, κάποιος θέλει να κυβερνήσει τη χώρα μας. Λέγεται Βελόπουλος, λέγεται Παπασταφυρίου. Το ρωτάς τον άνθρωπο, Ελλάδα, άνθρωπέ μου, τι δουλειά έχεις κάνει στη ζωή σου? Τι έχεις πετύχει στη ζωή σου που θες εσύ να κυβερνήσεις εμένα? Ο Παπασταφυρίου είναι επιχειρηματίας. Έχει 5 ευρώ. Ο Βελόπουλος είναι επιχειρηματίας. Έχει 4 ευρώ. Σας λέω νούμερα του, έτσι. Έχετε ένας λοιπόν ο οποίος χρωστάει στη Μιχαλούς και σου λέει θα σε σώσω. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, να με σώσεις? Δεν δούλεψες ποτέ στη ζωή σου. Δεν ξέρει τι σημαίνει μεροκάμα.
1: Και βασίζεται, μα μέχρι τα 30 ο πρωθυπουργός, μέχρι τα 29 έπαιρνε χαρτζηλίκια από τον μπαμπά. Αυτό έχει
0: γίνει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριο Τσίπρας, είναι κατ' επιλογή είναι άνεργος. Επιλέγει να είναι άνεργος και κάνει εκδηλώσεις λεφτά. Τα χρήματα που δίνει ο Τσίπρας μπορεί να είναι και 100.000 για κάθε εκδήλωση.
1: Πού τα βρίσκει.
0: Πού τα βρίσκει, α μου πει εμένα. Εγώ ως κόμμα που, εν πάση περιπτώσει, βάζω και τσέπη μου λεφτά, τέτοιες εκδηλώσεις δεν κάνω.
1: Δεν μου λέτε το δημοψήφισμα το οποίο είχε γίνει, θα το ξαναρωτήσω πάλι γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε. Και είχε αλλάξει και το όχι, το έκανε ναι. Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα?
0: Πώς δεν είναι? Είναι. Γιατί είπε ο Άδωνης ότι το καλύψαμε 4-5 χρόνια και δεν το κυνηγήσαμε? Τρεις εξεταστικές επιτροπές και μία τέταρτη καταθέσαμε. Η μία αφορούσε τον ποινικό κώδικα, η άλλη αφορούσε τα 100 δισεκατομμύρια που έλεγαν οι Νεοδημοκράτες το 19 και πριν ότι έφαγε ο Τσίπρας με τα λάθη του. Το άλλο ήταν τα Σκόπια, οι πρέσπες, και σε όλες αυτές τις προτάσεις η Νέα Δημοκρατία κάλυψε τον Τσίπρα. Που κάλυψε κανονικότατα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Η Νέα Δημοκρατία τον κάλυψε. Η Νέα Δημοκρατία όμως πριν βγει την περασμένη φορά, όχι την πρώτη φορά, πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι μόλις γίνουμε κυβέρνηση, αμέσως θα γίνει μια συνεδρία στη Βουλή, όπου θα πάρουμε απόφαση πώς θα ακυρώσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η συνεδρίαση δεν έγινε ποτέ. Ξεχάσαν τη Συμφωνία των Πρεσπών και μάλιστα λειτουργήσε και σαν διαιτητής για να τα φτιάξει μεταξύ Σκοπιανών και Βουλγάρων όταν υπήρξε μια ένταση. Τι ρόλο παίζει λοιπόν ο Πρωθυπουργός όταν διαβάζει τη λέξη Βόρεια Μακεδονία και οι εξαγωγές που γίνονται από τους Σκοπιανούς γίνονται στο όνομα μόνο Μακεδονία?
0: Ο ρόλο του καλού παιδιού των Ευρωπαίων που του δίνουν εντολές.
1: Ναι, αλλά η εθνική συνείδηση δεν υπάρχει, πρωθυπουργός είναι.
0: Νομίζω πως είναι πολύ ρευστή η εθνική συνείδηση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Και σε υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή, θέλω πραγματικά ο κόσμος που ακούει να καταλάβει. Δεν είναι δυνατόν, βρε παιδιά, πραγματικά να λέω εγώ ως Βελόπουλος ότι θέλω να κλείσω όλα τα φανς. Θέλω να κλείσω όλα αυτά τα κοράκια και να πηγαίνω να αγοράζω. Πραγματικά το λέω έτσι με πόνο ψυχής. Από κοράκι για την τσέπη τη δική μου και την προσωπική μου, το δικό μου όφελος, ένα ακίνητο επιστηριασμό. Δεν γίνονται αυτά.
1: Nice.
0: Δηλαδή δεν γίνονται, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις αυτή τη συμπεριφορά. Αυτή η συμπεριφορά είναι άθλια και ανήθικη. Είναι ανήθικη, πώς το λένε. Και πώς γίνονται όλα αυτά και ο κόμος δεν καταλαβαίνει. Δεν θέλει να καταλάβει. Εγώ επιμένω στο αυτονόητο. Σταθερή γραμμή. Και είμαστε η μοναδική σταθερά στο πολιτικό σύστημα.
1: Εκτός από αυτό, μήπως πρέπει. Γιατί εγώ σύνθημα έχω ότι το μοναδικό όπλο σήμερα της δημοκρατίας μας είναι να πάει ένα ποσοστό 80-85% όπως πήγε πρόσφατα στην Ουγγαρία. Να ψηφίσει. Και αν θέλει να ψηφίσει λευκό, να το ψηφίσει. Διότι αν βγει ένα μεγάλο ποσοστό λευκό, δεν θα μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Επιτρέψτε με βάση το Σύνταγμα, το λευκό και το άκυρο δεν είναι επιλογές.
1: Δεν είναι επιλογές, αλλά προσμετρώνται και δείχνουν.
0: Ναι, ας ψηφίσει κυνηγούς, δεν με νοιάζει εμένα. Σας το λέω χοντρά, ας ψηφίσει, ξέρω εγώ, ελάφια, δεν με νοιάζει.
1: Δηλαδή οι Ούγγροι είναι διαφορετικοί άνθρωποι και πήγε το 85%, γιατί δεν πάει το 85% και πάει το 50%?
0: Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι οι Ούγγροι έχουν καλλιεργήσει έναν πατριωτισμό ιδιαίτερα έντονο, κάτι που δεν έχει ο Έλληνας δυστυχώς. Το νεοέλληνο, όχι ο Έλληνας, ο Έλληνας τον έχει. Ο νεοέλληνας δεν έχει τον πατριωτισμό.
1: Ωραία, πού βαδίζουμε αυτή τη στιγμή όταν βλέπουμε ότι η πολιτική έχει μετατραπεί σε ένα επάγγελμα το οποίο ταλαιπωρεί εκατομμύρια Ελλήνων, οι οποίοι το 3-3,5 εκατομμύρια χρωστάνε και στον ύπνο βλέπουν χρέη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαφερθούν για την πατρίδα, αλλά το πώς θα ζήσουν την οικογένειά τους.
0: Πιστεύω ότι οι επόμενες εκλογές, επειδή ξέρετε, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, είναι οι πιο σοβαρές εκλογές που θα γίνουν και τα επόμενα χρόνια και το μέλλον της χώρας. Αν στις επόμενες εκλογές αντιδράσει ο ελληνικός λαός και ψηφίσει η ελληνική λύση, υπάρχει μια ελπίδα. Αν παρελπίδα δεν ψηφίσει κάτι τέτοιο και πάμε στο ίδιο και στο ίδιο, να είστε βέβαιοι για ένα πράγμα, ότι η Ελλάδα από χώρα θα γίνει χώρος, που ήδη άρχισε να γίνεται, ένας χώρος ο οποίος δεν θα είναι ελληνικός, αλλά θα έχει ιδιοκτησία οι Τούρκοι, οι Ισραηλοί, οι Ρουμάνοι, οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι, στη γη την ελληνική, και οι Έλληνες απλά θα είναι εδώ οι
1: φιλοξενούμενοι. Λοιπόν, είπατε ότι είσαστε σε μια λαϊκή αγορά και είδατε την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν οι λαϊκές αγορές δεν έχουν τη δουλειά που είχαν, όταν η αγορά παραμιλάει, όταν βλέπουμε στη Τσιμισκή και σε κεντρικές λεωφόρες Θεσσαλονίκης των Αθηνών να είναι μαγαζιά ανίκιαστα και να μην νοικιάζονται ενώ κάποτε δίναν μεγάλους αέρες. Όταν βλέπουμε ο τζίρος να είναι πεσμένος, όταν βλέπουμε να χρωστάνε οι πάντες στις τράπεζες, όταν βλέπουμε οικογένειες με το ζώο να τα βγάζουν πέρα στην πλειοψηφία, όλα αυτά δείχνουν ότι η οικονομία πάει καλά, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση.
0: Η οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η ανάπτυξη, όπως υπολογίζεται από την ελληνική κυβέρνηση, αφορά κυρίως τα ντουβάρια, τα ακίνητα δηλαδή τις αγορές των ακινήτων, τα funds. Έτσι, μην στο μυαλό μας να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει.
1: Ναι, αλλά οι αγορές ακινήτων στην πλειοψηφία γίνονται από αλλοδαπούς.
0: Δεν έχει σημασία, θεωρείται μόχλευση, το ξέρετε αυτό εσείς. Δηλαδή ότι είναι λεφτά που επενδύονται στην αγορά. Του Ισραηλού, του Τούρκου, του Σκοπιανού, δεν του ενδιαφέρει. Απλά και καλά ότι κινείται το χρήμα. Ένα χρήμα το οποίο βέβαια είναι μαύρο, θεόμαυρο, αλλά σε εσά, αν είσαι επιχειρηματία, αν πάτε 100.000 στην τράπεζα να τα καταθέσετε, θα σα πάνε για μαύρο χρήμα.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που έρχεται με έμβασμα αυτό το χρήμα από το εξωτερικό, θεωρείται νόμιμο. Ενώ το Έλληνα δεν
0: βαλίτσα,
1: είναι νόμιμο.
0: Και με βαλίτσα, και με βαλίτσα. Και με βαλίτσα. Δεν υπάρχει εδώ.
1: Με βαλίτσα, δηλαδή, έρχεται η διαφορά.
0: Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν 40 δις στην παραοικονομία. Στα μαύρο χρήμα στην αγορά κινείται. Φορολόγησε το βραδεφέ με 5-10% και πες τους κάνουν μια κρατική τράπεζα. Κρατική τράπεζα όμως υπάρχει. Η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Η αναπτυξιακή τράπεζα είναι κρατική, ξέρετε, 100% το κράτος έχει.
1: Η εθνική γιατί δεν παρέμεινε όπως ήταν στο παρελθόν?
0: Γιατί έπρεπε να ξεπουληθούν οι τράπεζες. Αλλά η κρατική τράπεζα είναι αναπτυξιακή, μπορεί να γίνει κρατική και πυλώνας ανάπτυξης οικονομίας. Να δίνει στους μικρομεσαίους δάνεια, χαμηλότοκα, έτσι, να διαγράψει τα χρέη των μικρομεσαίων, τις προσταξίες εννοώ, έτσι, και τις τοκογλυφίες του κράτους, και ταυτόχρονα 15% οριζόντιο φόρο. 15%.
1: Μου λέτε, αν ο Μητσοτάκης ήταν επιχειρηματίας και του χρωστούσε κάποιος 1 εκατομμύριο. Γιατί σε όλους μας.
0: Όχι, εδώ ξεκινάτε λάθος. Συγγνώμη, σας διαφώσω, αλλά ο Μητσοτάκης είναι μια χαρά επιχειρηματία για την πάρτη του.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω.
0: Για την πάρτη του είναι.
1: Αυτό που θα πω το ξέρετε εσείς, το ξέρω κι εγώ. Και του χρωστούσε κάποιος 1 εκατομμύριο. Και έλεγε δεν μπορώ να πληρώσω, αν μπορούμε να κάνουμε κάποιο διακανονισμό, σας δώσω 850 χιλιάρικα. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις που το δέχτηκε ο επιχειρηματής και πήρε 850 χιλιάρικα.
0: Το είπα στη Βουλή.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν δεν κάνει μια έκπτωση στα χρέη όλων αυτών οι οποίοι υποφέρουν ψυχολογικά και οικονομικά?
0: Κούρεμα, γιατί λένε. Ακούστε, όταν χρωστάει 100 ευρώ στο κράτος, αυτά μπορούν να γίνουν σε 5-10 χρόνια 250 ευρώ. Γιατί υπάρχουν οι προσαυξήσεις, οι τόκοι και πηγαίνει το κεφάλι από 100-250 ευρώ. Όπως είναι και με τα κίνητα. Καταλάβατε.
1: Άρα οι διακανονισμοί που κάνουν κάθε τόσο είναι για τα μάτια του κόσμου.
0: Μα γι' αυτό τους είπα στη Βουλή, 120 δόσεις κάντε επιτέλους, κουρέψτε τις προσαυξήσεις, να μείνει ένα κεφάλαιο και να πάρετε λεφτά και να τα βάλετε στην αναπτυξιακή τράπεζα, την κρατική τράπεζα, και να ξεκινήσει η τράπεζα να δουλεύει. Μαζί με τα υπόλοιπα που λες μαύρο χρήμα το τελειώνεις. Και τελείως έχεις μια τράπεζα.
1: Υπάρχει μια δραματική ψυχολογική κατάσταση στον κόσμο που αν έρθετε εδώ και διαβάζετε τα μηνύματα, θα βάλετε τα κλάματα. Ο κόσμος κλαίει, πεινάει. Είμαστε στην πιάτσα και το ξέρουμε.
0: Όταν πριν 20 χρόνια ο ελληνικός λαός πήγαινε 1 μήνα διακοπές και τώρα θα πάει 3 μέρες με το ζόρι και 4.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λογικό.
1: Έβλεπα στις ειδήσεις τα πλοία που φεύγουν από τον Πειραιά, κάτι ουρές που και τα περασμένα χρόνια. Τώρα μόνο ουρές δεν βλέπω.
0: Δεν είναι θέμα ουρών. Είναι θέμα και πόσες μέρες πηγαίνει ο άλλος να κάτσει και ταξοδέψει. Αν πηγαίνουμε 100 ευρώ στην τσέπη για 3 μέρες, 4 μέρες. Για να φάω ένα σάντουις και τα λοιπά. Δεν είναι διακοπές αυτές.
1: Η Χαλκιδική μου λένε κάτι μηνύματα εδώ, δεν έχει την κίνηση που είχε άλλα χρόνια.
0: Στη Χαλκιδική δεν ακούσε ελληνικά βασικά, οπότε άστο.
1: Ακριβώς.
0: Έχει γίνει επέλαση σλαβο-ρουμάνο-σκοπιανών.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Θα τα ξαναπούμε συντομότατα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα με τον επόμενο καλεσμένο, τον κύριο Μενεξοπούλο, τον γνωστό δικηγόρο.
2: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνις για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν σπίνς.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολής!
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επετειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι πες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε πράγματα και θάματα από τους καλεσμένους και από την περίεργη δημοσιότητα η οποία παραπληροφορεί στην κυριολεξία τον ελληνικό λαό. Τέτοια μεγάλη ενημέρωση σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα του Έλληνα δεν βλέπουμε. Και θυμηθήκαμε ένα έγκλημα που έγινε πριν από 16 χρόνια, το οποίο βρέθηκε κάποιος

0: Με αποτέλεσμα να θεωρώ ότι η νομική επιστήμη πρέπει να είναι στις επάλξεις, διότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι τόσο περίεργα που πλατωνικός εγκέφαλος να είσαι δεν μπορείς να τα επεξηγήσεις. Τεράστια δημοσιότητα τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Τεράστια δημοσιότητα σε αυτά που κάνει η αστυνομία. Τι κάνει η αστυνομία? Η δουλειά της είναι αυτή. Γιατί δεν δίνουν και μία δημοσιότητα γιατί φαλήρισαν οι τράπεζες? Καλημέρα σας κύριε Μενεξόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Βοσταφυρούς, εσάς και όλους τους ακροατές. Οπουδήποτε κι αν είναι.
0: Σαν δικηγόρος που είστε.
1: Και κυρίως στους Έλληνες του εξωτερικού που ετοιμάζονται κάποιοι να έρθουν και διακοπές στην Ελλάδα. Μετά από χρόνια.
0: Γιατί μετά από χρόνια, τόσο καιρό δεν ερχόταν?
1: Κάποιοι λόγω και εκεί περνάνε δύσκολα, μαζεύουν χρήματα και έρχονται μετά από
0: χρόνια. Να κάνουν οικονομία, δηλαδή σε λίγο έτσι πως πάμε η Ευρώπη δεν θα έχει να φάει.
1: Ο κόσμος δεν θα έχει να φάει, παγκόσμιο, όχι...
0: Ναι, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή με πρώτη Γερμανία, η οποία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο λόγω οικονομικών προβλημάτων έκανε αυτά που έκανε, ήδη αρχίζει να έχει πρόβλημα η αυτοκινητοβιομηχανία της. Όλα τα μεγάλα εργοστάσια απολύουν δεκάδες χιλιάδες προσωπικό.
1: Αυτό δεν έγινε γνωστό τώρα, εδώ και 4 χρόνια είναι για τη Γερμανία ότι προβλεπόταν.
0: Ναι, αλλά δεν το βλέπουμε, δεν βλέπουμε τόση μεγάλη ενημέρωση όπως βλέπουμε με την αστυνομία και τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ο οποίος τώρα τελευταία γίνει το πρόσωπο της ημέρας.
1: Κοιτάξτε, να επαναλάβουμε πάλι ότι ορισμένα, καταρχήν να ρωτήσω εγώ, να ρωτήσω ανάποδα να πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: 16 χρόνια που ήταν, δεν γνωρίζανε ποιοι ήταν
0: αυτό θα σας ρωτούσα και εγώ. Για πέστε το μου, δικηγόρος είστε, πέστε μου την άποψή σας.
1: Δηλαδή, ας το πούμε και κάποιος ο οποίος είχε την πληροφορία, γιατί δεν πήγαινε στην αστυνομία, φοβόταν ή... για κάποιους άλλους λόγους.
0: Νομικά.
1: Αλλά 16 χρόνια μετά ανακαλύψαν ότι έγινε, δηλαδή, δεν ξέρανε ποιοι είναι. Δηλαδή η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση φωτογραφιών δεν είναι καινούργιο.
0: Δηλαδή νομικά δεν έχει ευθύνη αυτός που το απέκρυπτε?
1: Αυτό έχει ευθύνη, αλλά εγώ ρωτάω ξανά. 16 χρόνια μετά τώρα ανακαλύφθηκε.
0: Και τότε είχε επιστήμη.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολιτικούς λόγους το συγκεκριμένο θέμα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ.
0: Ας πούμε λοιπόν για την καθημερινότητα των Ελλήνων, η οποία είναι δραματική και πάντα έχετε θεματολογίες οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες.
1: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω και κάτι πρωτοποριακό. Η κοινωνική παθολογία αυτή τη στιγμή έχει ανέβει είναι στα ύψη. Να το πω με λαϊκή έκφραση. Περπατάτε στον δρόμο και κάποιος είστε μέσα στο αυτοκίνητο και δεν αφήνετε κάποιον να περάσει, βγαίνει έξω από το παράθυρο και σας βρίζει.
0: Ναι, ναι,
1: θα σας
0: ναι, ναι.
1: κάνω μήνυση, θα σας δείξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στα σπίτια θυμός, οι οικογένειες δεν μιλούνται μεταξύ τους, συγγενείς δεν μιλούνται, κληρονόμοι δεν μιλούνται μεταξύ τους.
0: Αυτή είναι η πρώτη.
1: Αυτό αφήστε το. Κάνεις ένα καλό σε κάποιον, ακούς τα σχολιανά. Και έρχεται και μετά λέει ότι είσαι κι άλλοι και δεν με βοήθησε.
0: Οι αρχαίοι λέγανε ουδείς αχαριστότερος στο ευεργεθήθεντος.
1: Σωστό αυτό. Αυτή η κοινωνική παθολογία περιλαμβάνει τα φαινόμενα της εγκληματικότητας, της ανεργίας, της φτώχειας, της βίας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της εξαρτήσης. Και όλα αυτά προκαλούνται και συνδέονται με την οικονομική και πολιτική κρίση που έχουμε τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα. Γιατί η πολιτική κρίση είχαμε ξεκίνησει το 89 η πολιτική κρίση και δεν έχει λήξει ακόμα. Η οικονομική κρίση, να σου πω και σαν κράτος ανέκαθεν είχαμε οικονομικό θέμα, αλλά προσπαθούσαμε να τα παλέψουμε, να τα φέρουμε βόλτα με πασαλήματα και με διάφορα.
0: Ωραία. Τόπους. Και για ποιο λόγο ο ελληνικός λαός επιλέγει να τον κυβερνούν μετριότητες από τις τρεις οικογένειες οι οποίες υπάρχουν εδώ και 100 χρόνια στο πολιτικό στερέωμα, όταν βλέπει ότι καμία από αυτές τις οικογένειες ουσιαστικά δεν κάνει τίποτε και μάλιστα έχουν κάνει κληρονομικό δικαίωμα τη λέξη πολιτική?
1: Κοιτάξτε, γιατί είναι ωραίοι.
0: Είναι ωραίοι.
1: Έχουν ωραία εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν λέγει.
0: Μήπως έχουν και ωραία τσέπη.
1: Ορίστε.
0: Μήπως έχουν και ωραία τσέπη.
1: Νομίζω ότι όλοι αυτοί δεν έχουν τσέπη πλέον.
0: Δεν έχουν τσέπη.
1: Να ξέρετε. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά τα προβλήματα που σας ανέφερα έχουν δημιουργήσει μια κοινωνική αποδιοργάνωση και περιθωριοποίηση και του πολίτη και της ίδιας χώρας μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και έχουμε πτωχεύσει το πνεύμα, δεν έχουμε πτωχεύσει.
0: Μου λέτε, γιατί οι ικανότατοι άνθρωποι με τις γνωριμίες που έχουμε και εσείς και εγώ έχω πολλές γνωριμίες, δεν ασχολούνται με την πολιτική, γιατί ξέρουν ότι θα αποτύχουν επειδή θα παρεξηγηθεί η διαφορετική τοποθέτηση που θα έχουν απέναντι στην πολιτική ζωή, όταν πλέον η πολιτική ζωή στην Ελλάδα έχει γίνει ένα επάγγελμα το οποίο είναι εκμεταλλεύσιμο από τους λίγους οι οποίοι μας κυβερνούν, να αλλάξει με αποτέλεσμα να μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και δεν ξέρουν να πληρώσουν και ποτέ εφορία στη ζωή τους. Οπότε έρχεται ο σωστός και σου λέει: τι να μπλέξω, θα με φάνε ζωντανό μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα και δεν θέλουν να ασχοληθούν, γιατί αφενός μεν η καθημερινότητα τους τους απασχολεί όλη τη μέρα η επιχείρησή τους, η δουλειά τους.
0: Ακριβώς.
1: Και από την άλλη, αν ασχοληθούν με την πολιτική, που θέλουν κάποιοι να προσφέρουν, αλλά στο τέλος δεν θα ακούσουν το ευχαριστώ. Πρώτον. Δεύτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή η διακυβέρνηση μιας χώρας με τέτοια προβλήματα. Πρέπει να γίνεις πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν είναι μόνο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι έχουν εδραιώσει τόσο πολύ μέσα στο σύστημα, οι οποίοι λιμένονται τα δημόσια κονδύλια, δεν είναι ψέματα. Αυτό το ξέρει ο κόσμος, να μην το ξαναπανάω.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και δικαιοσύνη. Την οποία υπηρετείτε.
1: Ναι, ξέρετε κανέναν να έχει πάει φυλακή όταν έχουμε νόμο περί ευθύνης υπουργών?
0: Αυτό εσείς θα μου το πείτε.
1: Όταν κάποιος ο οποίος έχει, μιλάμε τώρα για μεγάλες ιστορίες, δεν πρόκειται να πάει να δηλώσει ότι έχει βοηθήσει πολιτικό.
0: Ναι, αλλά η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν ισχύει η παροιμία το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και ισχύει η παροιμία το ψάρι βρωμάει από το σώμα, είναι η Ελλάδα. Διότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες, παρόλα αυτά που τραβάνε, πρώτον, περιφρονούν ότι η λέξη ψήφος δεν πάει να ψηφίσει το 50% και το υπόλοιπο 50% ψηφίζει, λες και είναι οπαδός ομάδος, φανατικός οπαδός ή οπαδός κάποιο επηρεασμού στην ψυχολογική του κατάσταση, χωρίς να βλέπει ποια είναι η πραγματικότητα. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα να μας κυβερνάνε. Γιατί για μένα δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Όποιος νομίζει ότι ξέρει που πάνε τα τέσσερα, εδώ είμαι εγώ να το συζητήσω.
1: Σωστό αυτό. Κοιτάξτε, ο κόσμος όμως ψηφίζει, το έχουμε πει 100 φορές.
0: Θα το πούμε άλλες 200.
1: Δεν ψηφίζει για να φέρει κάποιον στην εξουσία για να τον βοηθήσει. Ψηφίζει για να διώξει τον προηγούμενο.
0: Ναι, αλλά ο προηγούμενος ξανάρχεται.
1: Θα το επαναλάβω πάλι.
0: Είπαμε ότι ο προηγούμενος ξανάρχεται και είναι δεύτερος στις μετρήσεις και λέγεται Τσίπρας.
1: Άλλο αυτό. Δεν μιλάω εγώ για συγκεκριμένα πρόσωπα αυτή.
0: Εγώ μιλάω για πρόσωπα.
1: Εγώ δεν μιλάω για πρόσωπα. Μιλάω ότι ψηφίζει με ένα θυμό, έτσι για κάποιους λόγους θυμό, και ψηφίζει για να διώξει τον προηγούμενο και να φέρει κάποιον άλλο.
0: Ναι, αλλά με τον θυμό δεν εκμεταλλεύονται
1: τα... Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω ο καθένας πρέπει να σκεφτεί τι προσφέρει ο κάθε πολιτικός, τι του υπόσχεται, μπορεί να το κάνει. Έχει τη δύναμη να το κάνει.
0: Τότε αυτή τη στιγμή εγώ κάνω ένα μεγάλο λάθος που υποστηρίζω στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα, διότι θα μπορούσα να πω την γνωστή παροιμία που λέει είναι άξι της μοίρας τους, επειδή έχουν ένα όπλο που λέγεται ψήφος, το οποίο δεν το εκμεταλλεύονται, και οι Ούγγροι πήγαν και ψηφίσαν 85% για να διώξουν τον προηγούμενο, και εδώ πέρα πηγαίνει με το ζόρι ένα 50% και οι υπόλοιποι λένε δεν βαριές αδερφέ, δεν βαριές αδερφέ. Μισό λεπτό λίγο. Δεν βαριές αδερφέ, αλλά συγχρόνως πεινάω, δεν δένει το γλυκό. Άμα θες να πεινάς επειδή δεν ξέρεις τι να κάνεις.
1: Πεινάνε, ξέρετε γιατί πεινάμε. Γιατί δεν είχαμε ποτέ κοστολόγηση. Άχι. Δεν ξέραμε ποτέ την πραγματική κατάσταση της χώρας μας. Με το δανεικά να ζούμε, χαίρομαι πολύ, και αυτή τη στιγμή ζούμε δανεικά και θα σας πω σε λίγο και τι συμβαίνει κιόλας.
0: Έρχονται εδώ μηνύματα που λένε κάνετε εξαιρετικές τοποθετήσεις κάθε φορά που βγαίνετε. Και θα ήθελα να συζητήσουμε ορισμένα θέματα της καθημερινότητος,
1: ναι.
0: Τα οποία αποφεύγονται και τα ξέρετε πολύ καλά,
1: ναι.
0: Αποφεύγονται στην δημοσιότητα με αποτέλεσμα να γίνεται καθημερινά μια πλήση του εγκεφάλου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν έχουν και σοβαρές μετρήσεις σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, αλλά κάνουν το κέφι της κυβέρνησης. Κανείς δεν μας λέει για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τα χρέη που έχουν κτλ. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς οι οποίοι κάνετε ερωτήσεις που έχουν σχέση με το καθημερινό πρόβλημα του Έλληνα και όχι με αυτά τα οποία δημιουργούν εντυπώσεις και μόνο εντυπώσεις και τίποτα άλλο.
1: Θα σας πω για την καθημερινότητα και εμάς των δικηγόρων.
0: Ακριβώς. Παρακαλώ.
1: Αλλά για το θέμα των καναλιών, πρόσφατα πριν ένα μήνα περίπου είχαν απαλλάξει τα περιφερειακά ψηφιακά κανάλια για το τέλος διαφήμισης. Κάτι είχε γίνει, μια ρύθμιση πάλι. Σας λέω, όλη η προσπάθεια είναι να με επικοινωνιακά τρίκ να πούμε ότι είναι η κατάσταση καλή. Αλλά να σας πω τώρα ένα θέμα, το θέμα που αναφέρθηκε προηγουμένως για την επικοινωνία με τις δημόσιες υπηρεσίες ή ότι δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, είπατε για τον ΕΦΚΑ κτλ. Έχει φτιαχτεί ένα σύστημα ψηφιακής επικοινωνίας, δεν μπορούν όλοι. Ακόμα και δικηγόροι, σας πληροφορώ ότι ηλικιωμένοι δικηγόροι δεν θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιακή επικοινωνία. Πρέπει να βάλουν κάποιον νέο να επικοινωνήσει ψηφιακά.
0: Ρωστά.
1: Τα τηλέφωνα δεν απαντάνε. Θέλετε να σας πω κτηματολόγιο. Το χάλι μας το μαύρο. Με απαντήσανε 9 μήνες μετά σε ψηφιακό ερώτημα.
0: Πάρα πολύ ωραία, δεν υπάρχει ευθύνη.
1: 9 μήνες μετά, καταλαβαίνετε. 9 μήνες.
0: Καταλαβαίνω, αλλά όταν μου τα λέει αυτά κάποιος που υπηρετεί τη δικαιοσύνη και λέγεται με ενεξόπλος δικηγόρος, θέλω να μου πει, υπάρχει ευθύνη, παρεμβαίνει η δικαιοσύνη. Γιατί όλα αυτά που λέμε έχουν σχέση και με τη δικαιοσύνη.
1: Πρέπει να πάω να κάνω αγωγή και να ζητήσω αποζημίωση για την απάντηση.
0: Ναι, η δικαιοσύνη δεν πρέπει να γνωρίζει ότι δεν λειτουργούν σωστά οι επιχειρήσεις.
1: Γιατί δεν πάει κάποιος να ζητήσει αποζημίωση.
0: Μάλιστα.
1: Αν ζητήσουν αποζημίωση 200 άτομα, να δείτε για πότε μετά θα σφίξουν κάποια πράγματα. Και να σου πω και κάτι. Ζητήσανε συγγνώμη. Εγώ τι να την κάνω τη συγγνώμη. Τον πελάτη τον έχασα. 9 μήνες μετά.
0: Δεν μου λέτε, τι γίνεται με τον Κοσμάκη έξω, τι προβλήματα έχει, τα οποία τα γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Ο Κοσμάκης έχει τα προβλήματα της καθημερινότητας, δεν έχει λεφτά να πληρώσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ανακοινώσει 23 μέρες κάνει η μισθή για να ζήσει κάποιος. Και περιμένουμε δανεικά και παίρνουν, αφού ξέρετε ότι ζούμε με δανεικά αυτή τη στιγμή. Θα σας πω τώρα και το πώς ζούμε, ας το πω.
0: Για παρακαλώ.
1: Το χρέος είναι 427 σύμφωνα με τον οργανισμό, 427 δις ευρώ σύμφωνα με τον Οργανισμό Δημοσίου Χρέους, είναι το επίσημο Οργανισμό Δημοσίου Χρέους, και η κυβέρνηση λέει τα 300, είναι 362. Δεν είναι 362, είναι 427. Τη διαφορά τα 49 δις αυτή τι είναι? Έχει πάρει λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τις διάφορες φορείς, από τα νοσοκομεία και από τους ΟΤΑ. Και λέγεται ενδοκυβερνητική απαλλαγή. Χρησιμοποιεί αυτό το χρέος. Σκεφτείτε τώρα, καθόμαστε πάνω σε μια ορολογική βόμβα αυτή τη στιγμή.
0: Σωστότατα, μπράβο.
1: Έχει καταλάβει ο κόσμος ότι πώς ζούμε. Ζούμε με δανεικά.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει.
1: Αυτό του λέμε για να γνωρίζει. Δυστυχώς όμως όλη η προσπάθεια είναι να δείχνουμε ωραία πράγματα στην τηλεόραση, να μην δείξουμε την καγή. Η αλήθεια όμως πονάει. Μπορούμε να αποδεχτούμε ότι η αλήθεια είναι αυτή? Μπας και σώσουμε τη χώρα μας, μπας και σωθούμε. Χωρίς όμως να περιμένουμε από σωτήρες, εθνοσωτήρες και λοιπά να μας σώσουν.
0: Γι' αυτό υπάρχει η δημοκρατία, γι' αυτό υπάρχει δημοκρατία και το δικαίωμα της ψήφου.
1: Σωστά.
0: Το οποίο
1: σωστά.
0: Το περιφρονούν.
1: Σωστά. Το θέμα είναι, αν οι ΟΤΑ, οι οποίοι έχουν σταματήσει τα έργα, γιατί αυτά τα λεφτά έχουν πάει στην κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Πώς θα γίνουν τα έργα? Με τι λεφτά?
0: Αυτό γιατί δεν
1: ανακοινώθηκε.
0: Αυτό γιατί δεν ανακοινώθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρωτοσέλιδο, το οποίο λέτε, και μας πρίξαν τα σηκώτια με τον.
1: Κοιτάξτε, τα ψηφιακά κανάλια αυτοί που ψάχνουν διαβάζουν.
0: Ναι, τα ψηφιακά κανάλια δεν είναι η μορφή ενημέρωσης, γιατί υπάρχει μια κατηγορία. Εγώ δεν δίνω σημασία στα ψηφιακά κανάλια. Σημασία. Μπορεί να έχει γίνει τις μόδες, αλλά δεν θέλω να μοιάσω όλους αυτούς που κυκλοφορούν στον δρόμο και παίζουν με το τηλέφωνο.
1: Να πάμε λίγο σε πιο έτσι τετριμένα.
0: Παρακαλώ.
1: Για την κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Δήμαρχε, τι θα γίνει με αυτά τα σκουπιδιάρικα? Δεν μπορεί στις Βασιλιάδες Ηρακλείου που τρώνε στις ωραίες ταβέρνες εκεί μπροστά 12 η ώρα να περνάει το σκουπιδιάρικο και να αδειάζει και ο αέρας να μετακινείται 30 μέτρα.
0: 12
1: δεν
0: η ώρα.
1: Δεν μπορεί να περπατά στο Βαρδάρι 9 η ώρα και να περνάει το σκουπιδιάρικο ή να μπορείς να πεθάνεις από την μπόχα. Εμείς η Ελλάδα προβλεπόταν να γίνουμε ένα παγκόσμιο ξενοδοχείο και είμαστε παγκόσμιο. Ούτε αυτό δεν μάθαμε. Να είμαστε ξενοδόχοι να μάθουμε πώς είναι τα καθόνια και δεν θέλουμε. Ας μην θέλουμε. Ας φτιάξουμε τη λιωρία.
0: Δηλαδή την ώρα που είναι ανοιχτή οι ταβέρνες περνάνε τα σκουπιδιάρικα.
1: Ναι, στην πλατεία Αριστοτέλους μπροστά στις καφετέρες. Έχει σκουπιδιάρικα κάδους και περνάνε 12 η ώρα να πάρουν τα σκουπίδια. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Καταρχάς τα σκουπιδιάρικα πρέπει να περνάνε μεταξύ 4 το πρωί με 6. Αυτό το 2ωρο.
1: Εκείνη την ώρα. Μετά εδώ η κατάσταση του τουρισμού είναι αρκετά δύσκολη. Είχαμε κάθε εβδομάδα ερχόντουσαν 2-3 σκάφη κουραζιερόπλαια, έρχεται ένα την εβδομάδα του. Οι επιχειρήσεις θα αναστενάζουν.
0: Αυτά δεν είναι θέματα που πρέπει να λέγονται στα δελτία ειδήσεων.
1: Φυσικά πρέπει να λέγονται.
0: Γιατί αποκρύπτονται.
1: Δεν είναι μόνο τα νέα πόσοι γεμίσαν τα καράβια.
0: Τα δελτία ειδήσεων έχουν καμιά διάθεση να βλέπουν τον κύριο Χρυσοχοίδη και τη φάτσα του να κάνει δηλώσεις. Και αυτός να δέχεται να κάνει δηλώσεις. Για να μας λέει ότι κυνηγάμε την εγκληματικότητα. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Αυτή είναι η δουλειά σου.
1: 16 χρόνια μετά είναι απαράδεκτο.
0: Ακριβώς.
1: Καταρχήν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να. Άλλα προβλήματα του κόσμου. Τα δάνεια. Να σας πω, το Σεπτέμβριο τώρα είχε γραφτεί κιόλας ότι θα ανακοινωθεί όριο. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό ή αν θα γίνει. Ότι θα καθοριστεί ένα όριο ανώτατο τόκων που θα επιβαρύνονται τα δάνεια μετά από την μη πληρωμή. Τα δάνεια έχουν ανέβει τώρα, οι απαιτήσεις έχουν ανέβει 300%. Τώρα θα πούνε όριο τόκων. Γιατί δεν λένε όλοι τόκοι διαγράφονται.
0: Δεν μου λέτε με την τεράστια επιβάρυνση που έχουν τα δάνεια, που είναι ασύλληπτη επιβάρυνση. Ασύλληπτη στην κυριολεξία. Είναι δυνατόν να βρεθεί κάποιος που να μπορεί να πληρώσει? Ή κοροϊδεύουν τον κόσμο αυτές τις ρυθμίσεις που κάνουν? Γιατί κάθε χρόνο κάνουν ρυθμίσεις, οι οποίες αποτυγχάνουν στην κυριολεξία.
1: Οι ρυθμίσεις δεν είναι ρυθμίσεις κεφαλαίου, είναι ρυθμίσεις τόκων. Πληρώνει τον τόκο.
0: Πολύ ωραία, αλλά ο άλλος πάει και κάνει ρύθμιση για να έχει το δικαίωμα να λύσει ορισμένα οικονομικά του προβλήματα, διότι από τη στιγμή που έκανε τη ρύθμιση μπορεί να τα ρυθμίσει και μετά σταματάει να πληρώνει, διότι ρύθμισε τα προβλήματά του και περιμένει την επόμενη ρύθμιση που θα γίνει.
1: Δεν το ξέρει και ένα. Καταρχήν δεν καταλαβαίνει τι του λέει είτε η εταιρεία διαχείριση είτε η ίδια η τράπεζα. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν πήραν το δάνειο καλά ήτανε, αλλά όλοι κοιτούσαν να πάνε να πάρουν το
0: σπίτι. Όχι, μισό λεπτό, όταν πήραν το δάνειο,
1: ναι.
0: Εκεί πέρα για μένα είναι ποινικό αδίκημα η χορήγηση δανείων σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διασφαλίζουν την πληρωμή του δανείου και να δίνουν πληροφορίες διασφάλισης στις τράπεζες όταν χορηγεί το δάνειο. Έτσι δίνονται τα δάνεια. Δεν μπορείς να δίνεις δάνειο στον καθένα, ναι, όταν δεν έχει τη δυνατότητα στο μέλλον την οικονομική να αποπληρώσει το δάνειο.
1: Σωστά. Και να πάμε τώρα.
0: Αυτό πάνω να πει, μπαίνει στην ουσία και η λέξη μίζα σε τελευταία ανάλυση. Πώς φαλήρισαν οι τράπεζες? Κανείς δεν πήγε φυλακή. Συγγνώμη λίγο. Κανείς δεν πήγε φυλακή. Νομικός είστε.
1: Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί δόθηκε εντολή να δοθούν δάνεια στον κόσμο και
0: 65 δισεκατομμύρια στην χρεοκοπία, εκ των οποίων τα 5 θα τα πληρώσουν οι τράπεζες και τα 60 θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα εδώ πέρα?
1: Φυσικά υπάρχει. Πού ποινικό το αδίκημα. Το θέμα είναι και αδίκημα.
0: Ο κύριος Τουρνάρας για τρίτη φορά γίνεται διοικητής τράπεζας της Ελλάδος.
1: Ο κύριος Τουρνάρης ανακοίνωσε πριν να βγει η δίκη, η περίφημη δίκη 1 του Αριού Πάγου του 25, ότι θα λυθεί το πρόβλημα των εταιρεών διαχείρισης. Τίποτα άλλο παραπάνω.
0: Λύθηκε.
1: Και με πολλές ανακοινώσεις, οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν κατακρίνουν αυτή την ανακοίνωση κτλ.
0: Δεν μου λέτε, μήπως το προσόν του Έλληνα σήμερα για να επιζήσει ευτυχισμένος πρέπει να είναι η αδιαφορία? Μερικές φορές κάθομαι και σκέφτομαι τι κάθομαι και ενδιαφέρομαι για όλα αυτά τα πράγματα όταν. Από τον αυτοί μπαίνουν και στο άλλο βγαίνουν αυτά που λέμε.
1: Αυτό από μια που είναι σωστό, αλλά δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι, το ξέρω που δεν είναι έτσι. Αλλά
1: γιατί,
0: άμα μιλήσεις με πολλούς Έλληνες θα σου πούνε, έλα μωρή, τι να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά. Όταν έχει και το δικαίωμα της ψήφου ο Έλληνας.
1: Δεν είναι μόνο η ψήφος. Δηλαδή να περιμένουμε, δηλαδή, με την ψήφο να αποφασίσουμε για μόνο για την τύχη μας, είναι και η καθημερινότητά μας. Το πώς ζούμε, το πώς αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση. Το πώς αντιμετωπίζουμε μια διαφορία, μια δημόσια υπηρεσία που δεν απαντάει. Ξέρετε πώς έχουν πάει και μαλώνουν.
0: Χτες παίρναμε στο ΕΦΚΑ το τέταρτο
1: γραφείο.
0: Που είναι εκεί στην τέτοια και έβαλα τον κύριο Κοκόρη στην Αθήνα να μεσολαβήσει. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, μιλάμε ντροπή. Ντροπή.
1: Είναι, κοιτάξτε, αυτό το θέμα με τα τηλέφωνα έχει πλέον η κατάσταση. Και να σου πω και κάτι, οφείλεται και σε έλλειψη υπαλλήλων. Μην νομίζω ότι ο υπάλληλος όταν έχει το τηλέφωνο και εκείνο έχει δυο άτομα από πάνω του, τι να πρωτοπρολάβει.
0: Δεν μιλάτε αυτό που είπατε, συζητείτε πάρα πολύ, ότι υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων που κάνουν τη δουλειά τους στην πρώτη γραμμή και δεν υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων που είναι σε δεύτερη, τρίτη γραμμή και καλοπερνάνε χωρίς να προσφέρουν υπηρεσίες, να μην είναι στην πρώτη γραμμή. Με αποτέλεσμα γι' αυτό δεν εξυπηρετεί το κόσμο από τις δημόσιες υπηρεσίες. Έχει έλλειψη πρώτης γραμμής στο δημόσιο, έτσι λένε όλοι.
1: Ναι, σας είπα, έλλειψη πρώτης γραμμής και δεν υπάρχουν και τα λεγόμενα τηλεφωνικά κέντρα. Κοιτάξτε, είναι λίγο περίπλοκο το θέμα, γιατί και ο κόσμος παίρνει ένα τηλέφωνο και ρωτάει. Το θέμα είναι τι ερώτηση κάνει. Το θέμα δεν είναι μόνο τι απάντηση θα πάρει και ποια είναι η ερώτηση που θα κάνει. Ή τι θέλει να παίρνει τηλέφωνο.
0: Για να μην ξέρει τι ερώτηση θα κάνει, αυτό που θα το σηκώσει να το βοηθήσει για να οριστικοποιήσει το νόημα της ερώτησης.
1: Σωστό αυτό, αν υπάρξει όμως άτομο για να.
0: Ένας απλός αμόρφωτος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει την ερώτηση όπως την εννοείτε εσείς.
1: Σωστό,
0: θα την κάνει με τα ελληνικά που ξέρει.
1: Σωστό αυτό.
0: Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν πρέπει να εξυπηρετηθεί.
1: Να πούμε και κάτι χρηστικά.
0: Παρακαλώ.
1: Πάλι που είπατε για την κατάσταση. Για την κατάσταση στους δρόμους πέρα από τις λακκούβες κτλ. Το έχουμε συζητήσει.
0: Αυτό είναι ένα έσχος στην κυριολεξία.
1: Για το θέμα των ΑΜΕΑ, την αντιμετώπιση που έχουν τα ΑΜΕΑ και από τους πολλοί, φυσικά υπάρχουν, δεν το γενικεύω. Για τους χώρους στάθμισης που κλείνονται από διάφορους άλλους εννοεί θέσεις στάθμισης. Και έχει καθοριστεί τώρα, έχει πιστοποιηθεί πανευρωπαϊκά τα ΑΜΕΑ έχουν δικαίωμα να φοράνε ένα κορδόνι χρώματος πρασίνου. Με το οποίο υποδηλώνουν ότι είναι ΑΜΕΑ και αυτό δεν είναι στιγματισμός. Είναι μια βοήθεια για να, μπορεί, για να κάποιος και να βλέπει ότι ο απέναντί του είναι ΑΜΕΑ, οπότε μπορεί να συμπεριφερθεί και ανάλογα. Δεν είναι ο στιγματισμός αυτό. Δηλαδή μπορεί κάποιοι από τους ακροατές να πούνε θα στιγματίσουμε τους ΑΜΕΑ κτλ.
0: Και το 2026 μιλάμε για ΑΜΕΑ όταν αυτά τα θέματα έχουν λυθεί. Το 1950 και το 1960 σε ευρωπαϊκές χώρες.
1: Κοιτάξτε, 16 χρόνια μετά ανακαλύπτουμε δολοφόνηση.
0: Καλά, αυτό είναι παγκόσμιο, αυτό είναι διαπλανητικό ρεκόρ. Διαπλανητικό ρεκόρ.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
0: Αλλά αυτός που ανακοίνωσε ποιοι είναι οι δολοφόνοι είναι άγνωστος. Με ένα χαρτί τους ενημέρωσε. Και αμέσως έγινε πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων.
1: Ναι, και στη Λούιζε Ρανκούρ ήταν κάποτε.
0: Και πήγαν και τους συλλάβαν τους δύο. Δεν πάντα καταλάβω αυτά τα πράγματα.
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα.
0: Όχι, μισό λεπτό, δεν είναι τέλος πάντων, δικηγόρος είστε.
1: Κοιτάξτε, 16 χρόνια μετά, όλα τα άλλα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Δηλαδή, θα έχουμε γέλιο με αυτήν την ιστορία. Γιατί βγήκε η δικηγόρος και με ένα ύφος το οποίο ήταν ύφος καλαμπουριού, είπε ρε παιδιά, ούτε να γελάσω μπορώ, λέμε αυτά που συμβαίνουν.
1: Να κλαίμε για κλάματα είμαστε.
0: Μα η Ελλάδα είναι για κλάματα. Από τότε που σκοτώσαν τον Καποδίστρια είναι μονίμως για κλάματα.
1: Για κλάματα. Απλούστα τι κάνουμε. Στέλνουμε το χρέος στις επόμενες γενιές και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια μπάς και να ζήσουμε λίγο, να είμαστε υποτίθεται, να μην πέσουμε κάτω από το κρεβάτι.
0: Εγώ θα στείλω το χρέος στον επόμενο που θα κάνει εκπομπή μετά από μένα, σε αυτόν θα στείλω το χρέος.
1: Ναι, δεν έχετε ακούσει ποτέ, θα πληρώσουν οι κληρονόμοι, ας το πούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μενεξόπουλε, φιλάκια.
1: Γεια σας και ευχαριστώ σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Γεια σας.

Απολαύστε λίγο μουσική, γιατί ήρθε ο επόμενος. Ήρθε η παοξίδικη φυσιογνωμία. Πάλι γυρνούσε χθες το βράδυ στα μπουζούκια, μυαλό δεν βάζει. Δυνάμωσε το παιδί μου. Σε αυτό το σημείο σε αποχαιρετώ. Ο φίλος μου Καζαμπάκας, μετά 200 χρόνια είμαστε σήμερα μαζί εδώ, ήταν στην ηχοληψία. Καθίστε εδώ πέρα στα σπίτια σας και απολαύστε την επόμενη εκπομπή, η οποία είναι θαύμα. Ιδέστε λόγω της σωστής ενημέρωσης, ποικιλίας θεμάτων με σωστή ελληνική γλώσσα. Γιατί πολλοί έχουν ένα μικρόφωνο, την ελληνική γλώσσα την αγνοούν. Εμείς θα είμαστε μαζί, Θεού θέλοντας και υγείας επιτρεπούν, στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Φιλά, κάνεστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς 2 αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 2 αστυνομικοί μετά την πολύωρη απολογία τους στο δικαστικό μέγαρο Ναυπλίου. Στις συλλήψεις για την τριπλή φωνική επίθεση της Μαρφίν και για τη δολοφονία της Βάκιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε πως η Ελλάδα επιβεβαίωσε πως είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, αυξάνοντας τις αμυντικές της δαπάνες. Παράλληλα, διεμήνησε πως ο διάλογος με την Τουρκία δεν μπορεί να διεξάγεται υπό την απειλή πολέμου. Επιπλέον, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση προχωρά σε συνεργασία με τα διυλιστήρια σε μείωση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ. Στο κόκκινο βρίσκεται και πάλι η ένταση στα στενά του Ορμούς με το Ιράν να επιτίθεται σε ένα πλοίο με σημαία Κύπρου και τις Ηνωμένες Πολιτείες να απαντούν με μπαράζ επιθέσεων. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές στο πρυμναίο τμήμα του και εκδηλώθηκε πυρκαγιά ενώ ένα μέλος του αγνοείται. Έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στην εαρρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη προς την ΑΔΕ. Αύριο Δευτέρα, 13 Ιουλίου, κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο από το μεσημέρι και έπειτα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και προς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Πεινάω. Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
12: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
14: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
10: Joyride.
15: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
14: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
16: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
14: Νέα εποχή Waterland.
16: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Φίλοι μου καλησπέρα. Μια Κυριακή ακόμα μαζί παρέα. Στον απόϊχο της θλίψης μας για τα δύο παιδιά που φύγανε χθες, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, δύο νέους ανθρώπους, εύχομαι και πάλι καλό παράδεισο και όσο το δυνατόν καλό κουράγιο στις οικογένειες. Ξεκινάμε τη σημερινή μας συντροφιά με δύο ζητήματα τα οποία έχουμε συζητήσει και κατά το παρελθόν και τέθησαν υπό μορφή ερωτήσεων από εσάς τους ίδιους. Ο Γρηγόρης μου λέει ότι κατάγομαι από τον ομό Ηλίας, από τον πύργο. Και εδώ για μια ακόμη φορά παρατήρησα σε αμυντική ιστοσελίδα δηλώσεις του βουλευτή μας, του τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με μια καταγγελία η οποία στην ουσία έγινε, διατυπώθηκε ότι τα 7,5 δις των F-35 πάνε στο Βρόντο και η οποία στην ουσία έγινε, διατυπώθηκε ότι τα 7,5 δις των F-35 πάνε στο Βρόντο.

το οποίο ονομάζεται περί ενστάσεων και άλλων τεινών, όπου εκεί μπορείς να πάρεις όλες τις απαντήσεις. Η αλήθεια όμως είναι ότι θα πρέπει να θυμηθείς αυτό το οποίο πάρα πολλές φορές έχω αναφέρει. Στις δικτατορίες οι άνθρωποι σκέφτονται και δεν μιλούν. Στις δημοκρατίες συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, μιλάνε χωρίς να σκέφτονται. Προσκάλεσε λοιπόν τον Φίλτατο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή μας να επικοινωνήσει μαζί μου. Μάλιστα ας επικοινωνήσει για να προετοιμαστεί και δεόντως την επόμενη Κυριακή, να μας πει αν διαθέτει στοιχεία για αυτή την ανοησία, την μπούρδα. Βέβαια, εάν διαθέτει κάποια στοιχεία, οφείλει χθες να προχωρήσει καταγγελία στη Βουλή για ένα ζήτημα μείζονος εθνικής σημασίας. Εάν δεν το πράξει, σημαίνει ότι ολιγορεί απέναντι σε ένα εθνικό ανοσιούργημα. Επειδή όμως συμβαίνει 50 χρόνια περίπου, μισό αιώνα να ασχολούμαι με αυτά, και μάλιστα επί μία δεκαετία με τα ηλεκτρονικά και τα λογισμικά του F-35, πες το ότι είναι επίσημα προσκεκλημένος την επόμενη Κυριακή να συζητήσουμε αυτή την απίστευτη άποψη, η οποία διατυπώνεται και διανθίζεται σε αμυντικές ιστοσελίδες, η οποία στερείται κάθε βάσεως λογικής και επιστημονικής. Ο άνθρωπος είναι, από ό,τι γνωρίζω, οδοντίατρος. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να κατέχει αμυντικά θέματα. Εύχομαι να κατέχει αμυντικά θέματα. Το μεάρχης εξάλλου άμυνας είναι. Αλλά το να προβαίνει σε τέτοιου είδους δηλώσεις, πιστεύω ότι είναι μια ενέργεια η οποία επισύει αυτεπάγγελτη επέμβαση του εισαγγελέα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Διότι είναι ένα θέμα εθνικής σημασίας, μέγιστης σημασίας, όχι μόνο εθνικής, μέγιστης εθνικής σημασίας, και πρόκειται περί διασποράς ψευδών ειδήσεων. Σου απαντώ λοιπόν, εάν τυχόν υπονοεί ο λόγο κύριος ότι πρόκειται να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις σε ένα απευκταίο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα και προς την Τουρκία, τότε κομίζει γλάφκα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως πάντα συνέβαινε σε περιόδους κρίσης στο αρχιπέλαγος. Αυτό συνέβη και στα Ήμια, αυτό συνέβη και με το Σεισμίκ. Αλλά οι πηχαίοι τίτλοι τύπου τα F-35 δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν κατά της Τουρκίας αφήνουν σαφές υπονοούμενο ότι υπάρχει πείνα απογείωσης. Παιδιά, άλλες τέτοιες μπούρδες και ανοησίες δεν μπορώ να ακούω. Αγόρι μου, δεν απευθύνομαι σε σένα. Ορθώς έπραξες και με ρώτησες και σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου στη συντροφιά μας. Λοιπόν, απαντώ, δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο δυνατότητα μακρόθεν ελέγχου και άδεια απογείωσης για το F-35. Και περιμένω τον ή οδήποτε έχει ενστάσεις επί του αντικειμένου να κάνουμε και μία ανοιχτή συζήτηση στην επόμενη Κυριακή σχετικά, αλλά με πλήρη επεξήγηση των ισχυρισμών των ανυπόστατων αυτών. Πώς συμβαίνει, γιατί μπορεί να συμβεί, να πάμε στο διατάφτα, όχι στα λόγια, γιατί με τα λόγια αγοράζουμε την Κίνα αύριο το πρωί. Δηλαδή μην ακούσω, ξέρετε, κάποιοι με ενημέρωσαν ή... Εδώ δεν υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει επίσημη σύμβαση η οποία διέπεται από βαθμό εμπιστευτικότητας. Προφανώς τη σύμβαση αυτή δεν μπορεί να τη γνωρίζει ο λόγο κύριος, ούτε εγώ βέβαια. Αλλά αν γνωρίζει κάποια στοιχεία για τον ισχυρισμό τον οποίο προβάλλει και μπορεί να το τεκμηριώσει,
προφανώς ας μην

0: αποταθεί σε μένα, υπάρχει η Βουλή των Ελλήνων και οφείλει ως Έλλην να παρουσιάσει τα επίσημα αυτά στοιχεία, ότι 7,5 δις από το υστέρημα του ελληνικού λαού πήγε στο Βρόντο. Να μας εξηγήσει τι εννοεί. Τέλος πάντων, ας ηρεμήσω και ζητώ συγγνώμη για, από σένα προσωπικά, Γρηγόρη, και τον τόνο της φωνής μου, αλλά αυτό το ζήτημα πλέον έχει αναχθεί στο όπως ήταν το γιοφύρι της Άρτας. Δηλαδή, προσπαθείς να εξηγήσεις το αυτονόητο. Έτσι, αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι άλλα και το πίν απογείωσης είναι άλλα σχετικά με τα ηλεκτρονικά και το λογισμικό των F-35. Σε παραπέμπω λοιπόν εκ νέου στο άρθρο μου, το οποίο μπορείς να το βρεις, όπου εκεί υπάρχουν όλες οι απαντήσεις στο ερώτημά σου, τεκμηριωμένες κατά την άποψή μου, εφόσον, όπως σου είπα, ασχολήθηκα περίπου 10 χρόνια και 20 συνολικά για εντοπισμό στόχων LO, δηλαδή χαμηλής διακριτικότητας και τύπου χαρακτηριστικών stealth, και στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος HEMPAS, και επί 10 συναπτά έτη ως σύμβουλος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Εμμυράτων. Άρα λοιπόν η συζήτηση την οποία θα κάνουμε κατά την πρόσκληση την οποία να απευθύνω προς τον λόγο κύριο θα έχει κάποιο επίπεδο. Περιμένω λοιπόν. Πάμε τώρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από το Κιλκής, ο οποίος ευγενέστατος μου απέστειλε μια ερώτηση, εάν με τα πλήγματα από απόσταση τα οποία αυτή τη στιγμή δέχεται η Ρωσία, έχει δημιουργηθεί εσωτερικό ζήτημα κοινωνικό και έντονη δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Και αν αυτό αλλάζει από ό,τι αντελήφθη τους στρατηγικούς στόχους της Ρωσίας. Φίλε μου, όχι. Εφόσον η Δύση προμηθεύει την Ουκρανία με stand-off μέσα πυραυλικά ή με drones, ναι μεν η ένταση συνεχίζεται, οι δυνατότητες Ουκρανίας για να πλήξουν στόχους σημασίας εντός της ρωσικής επικράτειας υπάρχουν, αλλά η προώθηση του ρωσικού στρατού μέσα στην Ουκρανία συνεχίζεται, άλλοτε με γοργούς και άλλοτε με αργούς ρυθμούς, και ο στρατηγικός στόχος έχει μετατραπεί στην καταστροφή των υποδομών της χώρας κατά της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό κλάσμα της Ουκρανίας είναι στο σκοτάδι, και μετά την πτώση την ουσιαστική, όχι καθολική αλλά κατ' ουσία η πόλη έχει πέσει, Κωνσταντινόφκα, έχουν ανοίξει στρατηγικές δίωδοι για να συνεχίσουν πιο γοργά να προελάβουν τα ρωσικά στρατεύματα. Η αποδοχή του Πούτιν στο εσωτερικό της Ρωσίας συνεχίζει και είναι μεγάλη. Εκεί συγκλίνουν τα διεθνή έγκριτα πρακτορία και οι διεθνείς αναλυτές. Το μόνο το οποίο με ανησυχεί είναι τα πορίσματα τα οποία προέκυψαν από την τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, βάσει των οποίων η παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί, παρά τις ρητές απειλές του Πούτιν προς τη Γερμανία και προς τη Γαλλία ότι είναι έτοιμη η Ρωσία να προκαλέσει πλήγματα πυραυλικά κατά του Βερολίνου και των Παρισίων. Έχουμε λοιπόν μια κλιμάκωση η οποία αφορά τις σχέσεις Ρωσίας με την Ευρώπη. Προφανώς η Ρωσία δεν μπορεί να δεχθεί παρά τοπικά τακτικά πλήγματα από την Ουκρανία με πυράβλους ή drones, αλλά αυτό δεν αλλάζει το στρατηγικό αποτέλεσμα ούτε τον τρόπο με τον οποίο διάκειται η ρωσική κοινωνία απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, έτσι μπορώ να πέφτω και έξω, αλλά με βάση τις έγκυρες πηγές από τις οποίες αναζητώ διασταυρωμένες πληροφορίες, εκεί συγκλίνω. Για να πάμε λοιπόν στο Ζαφύρι, ο οποίος έχει υποβάλει ίσως την πιο εύστοχη, την πιο επίκαιρη, την πιο καυτή ερώτηση. Ας υποθέσουμε, κύριε καθηγητά, ότι αύριο είστε πρωθυπουργός της νέας κυβερνήσεως, διότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ποιοι θα ήταν οι άξονες του έργου σας και σε τι θα δίνατε προτεραιότητα? Φίλε μου, καταρχάς δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ αυτό, προφανώς, διότι δεν προτίθεμαι και ουδέποτε είχα την πρόθεση να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί μου θυμίζει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα όπου όλοι είναι πιασμένοι. Διατητές, τερματοφύλακες, μπακ, επόπτες, ακόμα και οι ίδιοι πρόεδροι. Άρα λοιπόν, επειδή μάλλον φιλοσοφική ναυτία μου προκαλεί το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, είναι κάτι το οποίο αποποιούμε με τα αγανακτήσεως. Ωστόσο, η ερώτησή σου είναι ιδιαίτερα εύστοχη και είναι αλήθεια, αλήθεια λες, ότι διάγουμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Δεν θα αναλωθώ σε προβλέψεις οι οποίες δεν με αφορούν κιόλας. Κάθε εκλογική αναμέτρηση συνοδεύεται από δεκάδες υποσχέσεις, Ζαφύρη. Εξαγγελίες, αγόρι μου, και μεγαλόπνοα προγράμματα. Οι πολίτες τα έχουν ακούσει όλα και τα έχουν ξαναακούσει. Προβλεπόμενες αυξήσεις εισοδημάτων, καλύτερη υγεία, αποτελεσματικό κράτος, ασφάλεια του πολίτη, ανάπτυξη, αξιοκρατία, παύλα διαφάνεια, όλα στο φως. Όταν ακούω το όλα στο φως ή τη σύσταση επιτροπών, ένα κρύο χέρι μου σφίγγει την καρδιά. Κι όμως η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών διδάσκει ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των δεσμεύσεων είτε υλοποιούνται μόνο εν μέρη, είτε παραμένουν στα λόγια και στα χαρτιά. Και ξέρεις, η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από έναν κατάλογο ακόμη προεκλογικών δεσμεύσεων, τάχα. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολίτη. Μια σχέση που θα οικοδομηθεί όχι πάνω σε μεγάλα ψεύτικα λόγια, αλλά πάνω σε συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα και καθημερινή λογοδοσία. Από την άλλη, οι πολίτες δεν ζητούν θαύματα. Ζητούν και απαιτούν ένα κράτος που να λειτουργεί, θεσμούς που να εμπνέουν εμπιστοσύνη, υποδομές που να προστατεύουν τη ζωή, οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες, δημόσιες υπηρεσίες που να υπηρετούν τον άνθρωπο και μια χώρα που να σχεδιάζει το αύριο αντί να διαχειρίζεται ανεπιτυχώς και αδιάλειπτα κρίσεις. Επομένως, δεν χρειαζόμαστε άλλα λόγια, χρειαζόμαστε σχέδιο, πρόθεση και τόλμη. Ποιες θα ήταν οι προτεραιότητες για μένα, τις οποίες θα απαιτούσα από την επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, είτε αυτοδύναμη, είτε υπό τη μορφή κυβερνητικής κομματικών συνεργασιών? Πρότιστα ένα εθνικό σχέδιο για το καλό του λαού. Οι εκλογές αποτελούν τη θεμελιώδη ζαφύρη έκφραση της δημοκρατίας. Αλλά η πραγματική διαδικασία και δοκιμασία δεν ξεκινά τη νύχτα της εκλογικής νίκης. Αρχίζει την επόμενη μέρα, τη χαραυγή, όταν καλείται να μετατρέψει όλες τις υποσχέσεις σε αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν. Πρώτον, αντιμετώπιση ακρίβειας. Η καθημερινότητα, φίλε μου, του πολίτη πρέπει να αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα. Η αύξηση του κόστου ζωής πιέζει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Η πολιτεία χρειάζεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στις αγορές, να καταπολεμήσει τις παράνομες πρακτικές εσχροκέρδειας, να βελτιώσει τους μηχανισμούς ελέγχου και να δημιουργήσει συνθήκες που θα συγκρατήσουν τις τιμές χωρίς να τις υπονομεύσουν, χωρίς να υπονομεύσουν εκείνους τους κρίσιμους παράγοντες της οικονομίας. Η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία μόνον αν και μόνον αν μεταφράζεται σε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Όλα τα άλλα, γόρι μου, είναι λόγια και κουβεντιαστά αγοράζουμε την Κίνα αύριο το πρωί. Δεύτερον, το έσχος στη στεγαστική πολιτική πρέπει να εκλείψει. Άπαξ διαπαντός, η κατοικία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά ζητήματα. Οι απίστευτες τιμές αγοράς και ενοικίας σήμερα δυσκολεύουν νέους εργαζόμενους, νέες οικογένειες και φοιτητές. Απαιτείται λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει αύξηση της προσφοράς προσιτής κατοικίας, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, ανακαίνιση εγκαταλελειμμένων κτηρίων και στοχευμένα κίνητρα για νέους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Θα ήθελα λοιπόν κάποια στιγμή, εν παρενθέσει το αναφέρω αυτό, να ακούσω ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το σκελετό του οποίου αυτή τη στιγμή σου υφαίνω, έτσι, για να ξέρω τι έχω απέναντί μου να επιλέξω, αν έχω κάτι, πολύ αμφιβάλλω. Θα πρέπει λοιπόν κάποτε κάποιοι να σταματήσουν να ασχολούνται με περιφερειακά και δευτερεύοντα ζητήματα, δευτερευού σημασίες, και να πάμε στο διατάφτα. Τρίτον λοιπόν, υγεία. Η δημόσια υγεία αποτελεί επένδυση, όχι δαπάνη. Και η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας απαιτεί πρώτον περισσότερους γιατρούς, παύλα περισσότερους νοσηλευτές. Απαιτεί καλύτερες υποδομές, ταχύτερη πρόσβαση σε εξετάσεις, αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και έμφαση στην πρόληψη. Ιδιαίτερη σημασία δε έχει ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων της περιφέρειας σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Ο τέταρτος πυλώνας, παιδεία και έρευνα. Γιατί η μεγαλύτερη, Ζαφύρη μου, επένδυση μιας χώρας είναι οι άνθρωποι της. Η εκπαίδευση απαιτεί σύγχρονα προγράμματα σπουδών, έμφαση στις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Η ζωή τρέχει και πρέπει να την προλάβουμε. Ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης, στενότερη σύνδεση πανεπιστημίων και παραγωγής, στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας. Όταν ένα πρόγραμμα έρευνας εγκρίνεται και ξεπερνά όλα εκείνα τα απίστευτα της γραφειοκρατίας, της ευθυνοφοβίας και της σκανδαλοφοβίας των πολιτικών ή των στρατιωτικών, είτε πετύχει είτε αποτύχει, πρέπει να ξεκινά. Γιατί ακόμα και αν αποτύχει, θα μας δώσει κάποια πολυτιμότατα ενδιάμεσα αποτελέσματα, τα οποία θα παίξουν το ρόλο τους ως βάση για τη συνέχεια και τη μετέπειτα έρευνα επί το αντικειμένο. Αυτή η απλή αλήθεια, η τόσο απλοϊκή, κάποτε πρέπει να γίνει κατανοητή στους ηθήνοντες και στα κέντρα λήψη αποφάσεων. Διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, παιδιά.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου των Vision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Καλή σας ημέρα. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν για τους δύο σπουδαίους ημιτελικούς, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τρίτη και την Τετάρτη αντίστοιχα και θα οδηγήσουν στον μεγάλο τελικό της επόμενης Κυριακής. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ από την κριτική του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Αγγλίας Τόμας Τούχελ, ο οποίος χαρακτήρισε πρόχειρο το παιχνίδι της ομάδας του. Ήταν μια σκληρή μάχη και όλοι οι παίκτες κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια. Η εκτίμησή μου πηγαίνουν σε εκείνους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωταγωνιστής των Άγγλων. Τέλος παρελθόν, από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης αποτελεί ο Πάπε Τιαό μετά τον αποκλεισμό στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γάλλος, άλλοτε σπουδαίος μέσος Πατρίκ Βιεϊρά, θεωρείται ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Να συνεχίσουμε φίλοι, στο φίλο τον Πέτρο να το απαντήσω. Πέτρο μου, δεν ανήκω πολιτικά σε κανένα κόμμα, έτσι. Ούτε είμαι υπερασπιστής της Νέας Δημοκρατίας σε επιλογές της για την άμυνα. Πάρα πολλές φορές θα με έχεις ακούσει, έχω κατηγορήσει την κυβέρνηση για την αποτυχία της σε ιδιαίτερα κρίσιμους τομείς. Είναι γνωστή η θέση μου για το δυστύχημα των τυπών και για πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Ωστόσο, δεν διακατέχομαι από κανένα φανατισμό που να με εμποδίζει να διακρίνω τα αυτονόητα. Κάθε κυβέρνηση πιστεύω ότι επιτυγχάνει και αποτυγχάνει ανατομέα. Στο ζήτημα λοιπόν της άμυνας, ναι, θα βαθμολογούσα το προηγούμενο Υπουργείο Άμυνας και τον ΙΝ με ένα βαθμό πολύ κοντά στο άριστα. Πολύ κοντά στο άριστα. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τομείς στους οποίους έχουμε παταγώδη αποτυχία και κάποιοι τομείς οι οποίοι καταφέραν απίστευτα επιτεύγματα, και ένα από αυτά είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τις επιλογές, με τις συνεργασίες, τις παραγγελίες, πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων επιτελείων. Να είσαι για αυτό το πράγμα απόλυτα σίγουρος. Πάμε λοιπόν να συνεχίσω. 5. Δημογραφικό. Κάποτε θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα πεθαίνει. Η πυραμίδα έχει αναστραφεί. Η μείωση του πληθυσμού είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών. Η αντιμετώπιση της αποτελεί χθες την λήψη συνδυασμού πολιτικών, οικονομική στήριξη οικογενειών, βρεφονιπιακές δομές, μέτρα συμφιλίωσης εργασίας και οικογενειακής ζωής. Δεν λέω φούμαρα, συγκεκριμένες κατευθύνσεις υποδεικνύω. Φορολογικά κίνητρα και πολιτικές που διευκολύνουν τους νέους να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποφύγουν την ξενιτιά, είτε ως τεχνικοί είτε ως επιστήμονες. Και βέβαια η επόμενη κρίσιμη επιλογή μου θα ήταν η παραγωγική ανασυγκρότηση. Η χώρα χρειάζεται περισσότερη παραγωγή και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Η ενίσχυση της βιομηχανίας, της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα επιτέλους προϊόντα. Να φύγουμε από την εγκληματική αποβιομηχάνηση της χώρας, η οποία μας έχει εγκλωβίσει και μας έχει μετατρέψει σε βολικούς πελάτες για την ξένη ακρίδα. 7. Ψηφιακό κράτος. Ναι, η ζωή τρέχει. Η σημαντική πρόοδος των τελευταίων ετών στην Ελλάδα πρέπει και μπορεί να συνεχιστεί. Η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Εδώ η κυβέρνηση βαθμολογείται με υψηλό βαθμό. Η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και η μείωση της γραφειοκρατίας μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Για να πάω στην επόμενη κρίσιμη πτυχή, φίλε μου, πάνω στην πολύ όμορφη ερώτησή σου, γιατί σήμερα ουσιαστικά αυτά τα οποία πρότεινες αποτελούν και τον πυρήνα της συζητήσεως μας σήμερα ως παρέας. Η δικαιοσύνη, μια βαριά, παλιά, πονεμένη ιστορία. Η αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης αποτελεί βασικό πυλώνα του κράτους δικαίου. Η επιτάχυση των διαδικασιών, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και η ενίσχυση των υποδομών
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Γιατί η δικαιοσύνη αποτελεί το θεμέλιο λίθο κάθε δημοκρατικού κράτους. Όταν όμως η έκδοση μιας απόφασης απαιτεί σειρά ετών ή ακόμα και δεκαετίες, βλέπε υπόθεση Μαρφή, η ίδια η έννοια της δικαιοσύνης υπονομεύεται. Η γνωστή ρίση ότι η καθυστερημένη υπερβολικά δικαιοσύνη ισοδυναμεί με αρνησιδικία αποκτά δυστυχώς ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Η απελπιστική, η απίστευτη καθυστέρηση στην εκδίκαση χιλιάδων υποθέσεων δεν ταλαιπωρεί μόνο τους διαδίκους. Δημιουργεί ένα θεμελιακό αίσθημα απογοήτευσης, ανασφάλειας και αδικίας στους πολίτες, αποθαρρύνει τις επενδύσεις, επιβαρύνει την οικονομία και κυρίως διαβρώνει την εμπιστοσύνη προς έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του κράτους. Η επιτάχυση, φίλε μου, της απονομής δικαιοσύνης πρέπει να αποτελέψει ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Η Ελλάδα οφείλει να αποκτήσει επιτέλους ένα δικαστικό σύστημα που να απονέμει έγκαιρα, αποτελεσματικά και αμερόληπτα το δίκαιο. Και όταν λέω κράτος δικαίου, αυτονόητα οίκοθεν νοείται ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να οικοδομήσει εμπιστοσύνη όταν οι πολίτες πιστεύουν ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι στη δικαιοσύνη. Ένα για τον απλό άνθρωπο, τον απλό πολίτη, και ένα τελείως διαφορετικό για την πολιτική εξουσία. Και η αποκατάσταση αυτής της πολιτικής αξιοπιστίας αρχίζει από μία απλή αλλά θεμελιακή αρχή. Όλοι πρέπει να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Η νέα κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε μια γενναία θεσμική μεταρρύθμιση, ώστε να διασφαλίζεται πως κάθε υπουργός λογοδοτεί με διαφάνεια, ανεξαρτησία και σεβασμό στις συνταγματικές εγγύησεις. Όχι από διάθεση εκδίκησης, αλλά από βαθιά πίστη στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου. Η πολιτική δεν μπορεί να ζητά εμπιστοσύνη η ίδια όταν η ίδια δίνει την εντύπωση πως προστατεύει τον εαυτό της. Η εμπιστοσύνη δεν επιβάλλεται, κύριοι, των Υπουργείων. Κερδίζεται. Ίσως αυτό δεν να είναι το σημαντικότερο θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί μια νέα σχέση πολιτείας και πολίτη για μια κατακερματισμένη εμπιστοσύνη πια από την οποία διακατέχεται ο μέσος Έλληνας ως ένας απλός πολίτης αυτής της κοινωνίας. Γιατί η πραγματική ισχύς μιας δημοκρατίας δεν βρίσκεται μόνο στους νόμους, αλλά στην πεποίθηση των πολιτών ότι αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται ισότιμα για όλους. Εκεί αρχίζει και εκεί τελειώνει η πολιτική αξιοπιστία. Εκεί αρχίζει η ελπίδα. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλε. Βάλε κάτι όμορφο έτσι λίγο να...

Συνεχίζοντας λοιπόν τη συζήτησή μας, αναφερόμενο στην εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική, δεν έχω να πω τίποτα. Γιατί όπως προανέφερα, βαθμολογώ την ίν κυβέρνηση με πολύ υψηλό βαθμό. Μοναδική μου ένσταση, η μη ενθάρρυνση και αυτή η κατάσταση η οποία συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, της εγχώριας έρευνας, θα το ξαναπώ, για τεχνολογία εχμής, για προγράμματα που βρίσκονται ακόμη στο συρτάρι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να τολμήσουμε. Η Ελλάδα διαθέτει τα μυαλά. Τα μυαλά όμως φεύγουν. Φεύγουν στη Γερμανία, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ, στις χώρες του κόλπου. Πάμε διαφάνεια και θεσμοί δέκατον. Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς θα ενισχυθεί όταν το κράτος λειτουργήσει με διαφάνεια, με λογοδοσία και ίση μεταχείριση. Άρα καταπολέμηση, φίλε μου, της διαφθοράς, αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση και η ενίσχυση των ανεξάρτητων θεσμών θα αποτελέσουν τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή δημοκρατία. Οι πολίτες δεν ζητούν θαύματα. Απαιτούν απλά ένα κράτος που να λειτουργεί με αξιοκρατία. Καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αποδώσει αν δεν στηρίζεται στην αξιοκρατία, ρε. Αυτό πάρτε το χαμπάρι κάποτε. Όταν οι πολίτες είναι οι μέτεροι με ήττα και όχι οι κατάλληλοι, οι ικανοί, τότε θα έχουμε νέο μάτι, νέες καταστροφές στη Θεσσαλία, νέες πλημμύρες, νέα δυστυχήματα, νέα τέμπη. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη διαχείριση κρίσεων πρέπει να αξιοποιηθούν όπου και αν ανήκουν ιδεολογικά. Είναι τόσο απλό. 13 επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων. Η Ελλάδα σήμερα, φίλοι μου, διαθέτει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο επιστημονικό δυναμικό. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος του εργάζεται και διακρίνεται στο εξωτερικό. Ο επαναπατρισμός αυτού του ανθρώπινου κεφάλαιου δεν αποτελεί απλά εθνική επιθυμία, αλλά αναγκαιότητα αναπτυξιακή. Πολιτική προστασία και ανθεκτικότητα της χώρας, 14. Η κλιματική αλλαγή καθιστά τις φυσικές καταστροφές συχνότερες και εντονότερες. Και η νέα κυβέρνηση οφείλει να μετατρέψει την πολιτική προστασία από μηχανισμό απλής αντίδρασης σε μηχανισμό πρόληψης με εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, με δορυφορική και εναέρια επιτήρηση πυρκαγιών, με σύγχρονα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, για να μην αναφερθώ κάποτε σε αυτή την πονεμένη ιστορία, μάλλον θα αναφερθώ στο εγγύς μέλλον. Αντιπλημμυριακά έργα με μακροχρόνιο σχεδιασμό. Ουέ και αλίμονο στην περιοχή, στον Κηφισό, εκεί κοντά. Όταν ο συντελεστής υδροροής είναι αυτός που είναι, εάν πέσουν παρατεταμένος η ετός, δηλαδή έντονος όμβρος βροχή, ο Θεός σας βάλει το χέρι του. Απλή προειδοποίηση. Δεν έχω καμία πρόθεση διασποράς, δέους και πανικού. Έχω πλήρη επίγνωση των μελετών που έχουν γίνει εκεί. Απόλυτη ασφάλεια 15 των μεταφορών. Ποτέ ξανά Τέμπη. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να εξαρτάται από την τύχη, ούτε από τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, ούτε από την ασυνέπεια κάποιων εργαζόμενων. Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων πρέπει να αποτελέσει και αυτή εθνική προτεραιότητα. Πλήρη εγκατάσταση λοιπόν και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Αυτόματα συστήματα προστασίας σειρμών. Ψηφιακή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης ατυχημάτων. Δυστυχημάτων, διορθώνω. Πολλές φορές διαπράτεται με αλφαγιώτα αυτό το λάθος.
Συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού. Καμιά οικογένεια, καμιά μάνα, κανένας πατέρας να μην ξαναζήσει ποτέ μια τραγωδία όπως εκείνη των Τεμπών. Αυτοί, φίλε μου, ήταν οι βασικοί πυλώνες, και αν ξέχασα κάποιους, συγχώρεσέ με. Και αυτά ήθελα να ακούσω από τους εκπροσώπους τύπου των κομμάτων και όχι τις μπούρδες περί F-35 ή αυτές οι οποίες ελέγχθησαν από τον κύριο Τσίπρα ότι αποτελεί ήττα για την νυν κυβέρνηση η υπόθεση των F-35 για την Τουρκία. Εδώ βάλω 10 ερωτηματικά. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική δέσμευση. Η Τουρκία βρίσκεται εκτός προγράμματος των F-35. Αλλά το να μιλάς για την άμυνα όταν επί θητεία σου, κύριε Τσίπρα, δεν κινήθηκε φίλο στο ζήτημα της εθνικής άμυνας, νομίζω ότι είναι λίγο εντός εισαγωγικών χωριάτικο. Δεν έχω τίποτα μαζί σου, όπως και δεν έχω καμία εμπάθεια για κανένα πολιτικό πρόσωπο συγκεκριμένα, ή τουλάχιστον θα πω σχεδόν για κάποια έχω. Τέλος, έχουμε πάει, είμαστε και 57, θα έχω σήμερα μία στις 4:15 παρέτσα με τον, για μισή ώρα με τον Μιχάλη, όπου εδώ υπήρξαν ορισμένες ερωτήσεις που δεν πρόλαβα να απαντήσω. Τα συμπεράσματα για την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία, ένα σημαντικότατο θέμα. Εκεί θα αναφερθούμε λοιπόν το μεσημέρι μαζί με τον Μιχάλη, στο ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία μπορούν να εξαχθούν από την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία σχετικά με τους κινητήρες για το νέο μαχητικό τουρκικό ΚΑΝ και για την υπόθεση των F-35. Φίλοι μου, εύχομαι να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Προσέξτε στους δρόμους, είναι κρίμα. Όταν είστε στο τιμόνι, να θυμάστε ότι πίσω αφήσατε ανθρώπους που σας αγαπούν, ανθρώπους που σας λατρεύουν. Το τιμόνι και η θάλασσα δεν θέλουν μαγκές. Οδηγήστε με ηρεμία, με ψυχραιμία. Μην εκνευρίζεστε. Προστατεύστε τη ζωή σας και τους αγαπημένους σας. Να είστε καλά, μια όμορφη Κυριακή λοιπόν.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Στα τραύματά του υπέκυψε τα ξημερώματα της Κυριακής ο 20χρονος που δέχθηκε πειρά αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος, ισορρός του νεαρού, ο οποίος φέρεται να είχε υποστεί μεταξύ άλλων κάταγμα ενιακού οστού, αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί η πύλη εισόδου της σφαίρας που είχε σφινωθεί στον δεξιό μετωπιολογό του, αλλά και αν η σφαίρα ήταν ολόκληρη ή επρόκειτο για θράψματα, κάτι που θα επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων αστυνομικών. Απειλητικά συνθήματα με αναφορές στην πρόσφατη δολοφονική επίθεση με γκαζάτια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Η Υφυπουργός κατέστησε σαφές ότι ούτε φοβάται ούτε εκβιάζεται, ενώ η κυβέρνηση έκανε λόγο για ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας που σπέρνει νέο μίσος. Τη μάχη με τη ζωή έχασε ο ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες που τραυματίστηκαν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο. Την ίδια ώρα οι δύο συλληφθέντες διώκονται για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα με τις αρχές να αποδίδουν την πυρκαγιά σε έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή προπανίου το οποίο μετέφερε βιτιοφόρο που βρισκόταν στην επίμαχη επιχείρηση. Πρεμιέρα κάνουν αύριο Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την 31η Αυγούστου. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα εμπορικά καταστήματα δύναται να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, αν και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 6 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε θρίλερ εξελίσσεται η επίθεση που δέχθηκε από φρούδους της Επανάστασης εμπορικό πλοίο υποκυπριακής σημαίας ασθενά του Ορμούς με ένα ναυτικό να αγνοείται. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι το πλοίο κινητοποιήθηκε αφότου επιχείρησε να διέλθει από μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις. Τον θάνατο του πρώην εμμύρη του Κατάρ σε ήχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλθάνη σε ηλικία 74 ετών ανακοίνωσε η Ντόχα. Κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησης του Αλθάνη, το Κατάρ μετατράπηκε σε μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, αξιοποιώντας από θέματα φυσικού αερίου και ενισχύοντας τη διεθνή επιρροή σε διπλωματία, επενδύσεις και μέσα ενημέρωσης. Τέλος, γενικά έθριος προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ετός στο κέντρο της πόλης θα φτάσει ακόμη και στο 74%. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
1: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέτρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

10 λεπτά μετά τη μία βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. Καλό μεσημέρι σε όλους. 12 του Ιούλη φτάσαμε και είμαστε εδώ με Bet Show Κυριακής από αυτή την ώρα μέχρι και τις 3.30. Θα έχουμε και σέντρα στο FIFA World Cup στο τελευταίο ημίωρο για να φτάσουμε μέχρι και τις 4 και να δούμε πολλά πράγματα από την επικαιρότητα βεβαίως και από το παγκόσμιο κύπελο. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της ωραίας μουσικής. Μπήκαμε έτσι καλοκαιρινά, θα έλεγα, σε μια Κυριακή που είναι από τις πιο άδειες, νομίζω, εικόνες τουλάχιστον στην πόλη, συγκριτικά και με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αρχίζουν σιγά σιγά και οι καλοκαιρινές άδειες, όλο ένα και πιο έντονα είναι τα Σαββατοκύριακα που βλέπουμε την πόλη να αδειάζει, να είναι και σε κάποιες περιπτώσεις και λίγο πιο ανθρώπινη υπό αυτή την έννοια, και στο κομμάτι του πάρκινγκ και της κίνησης. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν και εγκλωβιστεί κατά έναν τρόπο, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχουν και αρκετοί που δεν έχουν και τη δυνατότητα δυστυχώς να κάνουν κατ' εμέ κάτι όχι απλά απλό, αλλά είναι και αναμενόμενο, ανθρώπινο, καλοκαιρινές διακοπές, να μπορέσουν να ζήσουν κάποιες στιγμές χαλάρωσης. Έστω ένα μπάνιο Σαββατοκύριακο που λέει ο λόγος. Για κάποιους είναι πολυτέλεια, να μην το ξεχνάμε αυτό, ειδικά όσοι καταφέρουν να το πετύχουν. Ίσως για αυτούς αυτές οι μέρες της πόλης μέχρι και τον Αύγουστο, ειδικά που κορυφώνεται όλη αυτή η κουβέντα, να είναι και λίγο πιο ανθρώπινη, να έχει και η πόλη μια... Για αυτούς αυτές οι μέρες της πόλης μέχρι και τον Αύγουστο, ειδικά που κορυφώνεται όλη αυτή η κουβέντα, να είναι και λίγο πιο ανθρώπινη, να έχει και η πόλη μια

αν το συνδέσουμε λίγο και αγωνιστικά, ειδικά από την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έπειτα, που και χρονικά συμπίπτει με την έναρξη των καλοκαιρινών αδειών και ούτω καθεξής, νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο έντονη αυτή η εικόνα που θα επικρατήσει. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, Θανάσης Καζαμπάκας στο production, θα είναι εδώ παρεούλα για καμία ωρίτσα ακόμα, για κάνα διωράκι ακόμα. Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, παρεούλα μας και αυτή την Κυριακή. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο μικρόφωνο, θα πάμε μέχρι και τις 4 να δούμε αρκετά πράγματα από την επικαιρότητα, από αυτά που τρέχουν στην προετοιμασία των ομάδων η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και φυσικά με τα γραφικά ζητήματα πάντα ανοιχτά αυτή τη χρονική περίοδο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ειδικά στο μπάσκετ που γίνεται χαμός και παγκόσμιο κύπελο που πλέον φτάνει στην τελική του ευθεία την εβδομάδα που έρχεται. Θα έχουμε στην παρέα μας αργότερα και Γιώργο Ζαϊρή από την Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ εκεί ολοκλήρωσε την παρουσία του. Θα έχουμε και Γιώργο Μάτζιο να σχολιάσουμε περισσότερο, θα έλεγα έτσι, και τα όσα είδαμε χθες και να δούμε και τη συνέχεια στα ζευγάρια που έχουν προκύψει στα ημιτελικά για το παγκόσμιο κύπελο. Θα έχουμε Μάνο Χατζάκη για το ρεπορτάζ του Άρη και να δούμε πώς πορεύεται και η προετοιμασία των κυτρινόμαυρων για τη νέα σεζόν. Να μιλήσουμε βεβαίως και για τον Ηρακλή. Θα έχουμε και Γιώργο Σχιζοδήμο στο φινάλε. Ας μην ξεχνάμε ότι αγωνιστική δράση έχουν οι Νορβηγοί, παρά το γεγονός ότι αναμενόμενα, θα έλεγα, όλη έτσι, η προσοχή, όλο το ενδιαφέρον και εκεί έχει στραφεί μέχρι και το χθεσινό παιχνίδι στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας.

Και βεβαίως βρισκόμαστε σε αντίστροφη μέτρηση πλέον στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι όπως κάνουν και πριν από κάθε παιχνίδι στην Βόρεια Αμερική. Το είδαμε και αυτό είναι ένα από τα καινούργια της αντίστροφης μέτρησης μέχρι τη Σέντρα. Κάπως έτσι νομίζω βρισκόμαστε και σε αυτή τη διοργάνωση. Στην τελευταία εβδομάδα του Μουντιάλ, την επόμενη Κυριακή έχουμε τον μεγάλο τελικό. Μπροστά μας βρίσκονται πλέον δύο πολύ σπουδαίοι ημιτελικοί. Και βεβαίως είμαστε σε μία, νομίζω, από τις πιο καλές διοργανώσεις που έχουμε δει τελευταία. Με κάποια μελανά σημεία θα ρω, ειδικά και από χθες, το κομμάτι της διαιτησίας που σχολιάζονται. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι μιλάμε για ένα ωραίο Μουντιάλ με ενδιαφέρον, με τα ημιτελικά έτσι όπως έχουν προκύψει να δίνουν δύο πολύ μεγάλα μάτς. Και βεβαίως να έχουμε και πρωταγωνιστές σε αυτή τη διοργάνωση ατομικά, γιατί ειδικά στη μάχη των σκόρερ γίνεται ένας χαμός από χθες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, που πάνω κάτω διατηρήθηκαν και είναι πολύ πολύ κοντά όλοι οι παίκτες με προοπτικές για να βρεθούν στην κορυφή.

Όπως λέγαμε και νωρίτερα, βεβαίως διανύουμε αυτές τις μέρες προετοιμασίας για τις ομάδες, με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει και με το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε αυτό το πρώτο στάδιο προετοιμασίας που ακολούθησε στην Ολλανδία. Έρχεται η ώρα βεβαίως και του Ηρακλή μετά τον Άρη να βρεθεί στην Πτολεμαϊδα. Μεταβαίνει από σήμερα επίσης εκεί για το δικό του πρώτο στάδιο προετοιμασίας. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δώσει ήδη πρώτα φιλικά μάτς, έχει νέο πρόσωπο, τον Ελουστόντο, εκεί θα ρω ότι εστιάζεται και το ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ για τον τραυματισμό του φυσικά και για το κατά πόσο θα τον επηρεάσει σχετικά με τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα που επίκειται να δώσει ο ΠΑΟΚ στις 23 Ιουλίου και είναι και εκτός έδρας, στο αν δηλαδή θα είναι διαθέσιμος για τον Αλέσιο Λύση ή θα χρειαστεί να βρει μια άλλη εναλλακτική επιλογή ως

Έχουμε και έναν μεταγραφικό πανικό, θα έλεγα, στο μπάσκετ. Ειδικά η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό είναι σαφώς από τις μεγαλύτερες το φετινό καλοκαίρι, από τις πιο ηχηρές, αλλά είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλης ουσίας. Μιλάμε για έναν παίκτη που τον έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ καλά στα ελληνικά μπασκετικά δεδομένα. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στο NBA, στην Ευρώπη, στη EuroLeague. Αναμφίβολα είναι από τις πιο σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις το καλοκαίρι και βεβαίως υπάρχει και η συζήτηση και η πρόθεση ουσιαστικά να κάνει το ίδιο δρομολόγιο από Παναθηναϊκό σε ΠΑΟΚ δηλαδή και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Γενικότερα πάντως η αλήθεια είναι ότι από πέρσι το μπασκετικό εγχώριο προϊόν έχει πάρει την άνοδο και μπορεί να μην είχαμε αυτές τις πολύ μεγάλες, τις πολύ έντονες μεταγραφικές κινήσεις πέρσι, αλλά έτσι όπως διοργανώθηκε το πρωτάθλημα με αρκετές αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων, ακόμα και αν βαθμολογικά μπορεί να πει κανείς ότι το κίνητρο δεν ήταν τεράστιο και στην κορυφή ειδικά δεν υπήρχε έτσι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός για τις πρώτες δύο θέσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού όπως τελικά κατέληξαν τα πράγματα, ήταν προφανές ότι ήταν ανεβασμένο το επίπεδο, τα γήπεδα συγκέντρωσαν πολύ περισσότερο κόσμο και τηλεοπτικά το προϊόν έτσι είχε και προκάλεσε πολύ πιο έντονο ενδιαφέρον και κατέγραψε και περισσότερα νούμερα. Γενικότερα το έτσι μπασκετικό προϊόν στη GBL ήταν και πολύ καλό και είχε και πολύ αμφίροπες αναμετρήσεις. Οι ομάδες έκαναν και καλές πορείες στην Ευρώπη. Είχαμε ευρωπαϊκούς τελικούς, είχαμε κατάκτηση από Ολυμπιακό. Ήταν γενικότερα μια χρονιά ανόδου, αλλά θα έλεγα ότι με αυτά τα οποία συμβαίνουν και τις μεταγραφικές κινήσεις που έρχονται από την περσινή χρονιά που το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, ήδη αυτό το αποτύπωμα φαίνεται ακόμα πιο έντονα στο πρωτάθλημα που έρχεται και το έρχεται δεν είναι πολύ άμεσο, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε τζάμπολ τον Οκτώβριο, αλλά από τώρα είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Νομίζω ότι η νέα σεζόν προμηνύεται ακόμα πιο εντυπωσιακή, πιο ανταγωνιστική, με ακόμη καλύτερους παίκτες για τις ομάδες στα παρκέ και με πραγματικά πολύ ωραίους αγώνες, μεγάλα ντέρμπι να έρχονται, παρότι γενικότερα το μπάσκετ την είχε ανάγκη αυτή την εξέλιξη, αυτό το βήμα παραπάνω, αυτό το level up που λέμε, και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη που τα προηγούμενα χρόνια, και για να μην αδικήσω προσπάθειες που έγιναν ειλικρινά αυτά τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα προ-πενταετίας να πω, υπήρχε ένας εμφανής μαρασμός στα μπασκετικά δεδομένα της Θεσσαλονίκης. Πλέον αυτά έχουν αλλάξει, πλέον και εδώ το ενδιαφέρον έχει κορυφωθεί, μιλάμε πολύ διαφορετικά για το μπασκετικό προϊόν και νομίζω ότι ήταν και λίγο απαραίτητο να συμβεί αυτό, διότι και εκεί μπορεί να προκύψει και στο μπάσκετ, δηλαδή μετά το ποδόσφαιρο που είδαμε και πολύ ωραία ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, θυμίζω, γιατί τις προηγούμενες δεκαετίες και τα προηγούμενα χρόνια γενικότερα δεν είναι και πολύ μακριά εκείνες οι στιγμές που λέγαμε ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε, για παράδειγμα το Φλεβάρι, το Γενάρη ή το Μάρτι στην καλύτερη περίπτωση. Τώρα πλέον τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά, η ψαλίδα έχει κλείσει, οι τίτλοι, αν δει κανείς συγκριτικά με το παρελθόν, στα τελευταία χρόνια έχουν μοιραστεί σε εισαγωγικά πολύ διαφορετικά και αυτό δίνει και μια διαφορετική αξία και στο ίδιο το προϊόν, στο ενδιαφέρον που υπάρχει. Νομίζω ότι και στο μπάσκετ είναι πιθανό να δούμε έναν πολύ πιο έντονο ανταγωνισμό πλέον στις πρώτες θέσεις και αυτό είναι και πάρα πολύ καλό για να έχουμε και πολύ περισσότερο κόσμο στα γήπεδα, για να ανέβει περισσότερο το ενδιαφέρον και φυσικά να δούμε και πολύ καλύτερες ομάδες στα παρκέ, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και τίτλους ευρωπαϊκούς ακόμα και στη συνέχεια, περισσότερους από τις ομάδες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα,
είναι de facto ότι θα δοθεί και εκεί βάρος από τις ομάδες, αλλά οι ευρωπαϊκές τους διεκδικήσεις και οι προοπτικές που δημιουργούν μπορεί ξεκάθαρα να φέρουν και πολύ μεγάλους τίτλους, πολύ μεγάλες διακρίσεις στην Ελλάδα. Να δούμε και επιμέρους χθες τις πολύ μεγάλες μάχες που είχαμε στους προημιτελικούς, που κρίθηκαν στην παράταση, που κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Σε μια διαδικασία πλέον στην φάση των νοκάουτ που υπάρχει μεγάλος αριθμός αγώνων που δεν κρίθηκαν έτσι απλά. Ήταν και πολύ έντονος ο ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων, ήταν οι αναμετρήσεις στην κόψη του ξηραφιού και μία εξ αυτών ήταν και το Αγγλία-Νορβηγία, με τους Νορβηγούς να βάζουν δύσκολα φυσικά στους Άγγλους. Η αλήθεια είναι ότι κυνήγησαν την έκπληξη, δεν τα κατάφεραν. Οι Σκανδιναβοί που προηγήθηκαν με ένα απίθανο γκολ του Σιέλντερουπ στο 36ο λεπτό, με την μπάλα από τα αριστερά σε μία σέντρα σούτ να περνά ουσιαστικά πάνω από τα χέρια του τερματοφύλακα της Αγγλίας, του Πίκφορντ. Στην εσωτερική μεριά του δοκαριού να καταλήγει στα δίχτυα με αυτόν τον τρόπο, η Νορβηγία να παίρνει προβάδισμα και να έχει μάλιστα και δύο πολύ πολύ καλές στιγμές με τον Σέλλος να μην τελειώνει τελικά σωστά τις φάσεις για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ που θα είχε σίγουρα διαμορφώσει πολύ διαφορετικά δεδομένα για την Αγγλία, η οποία ξύπνησε αργά στο πρώτο ημίχρονο, στις καθυστερήσεις ουσιαστικά, με το γκολ ισοφάρισης από τον Τζουτ Μπέλιχαμ μετά την assist του Γκόρντον, την ατομική ενέργεια του μεσοεπιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, με το σούτ που έπιασε με το αριστερό, την μπάλα να πηγαίνει στην αριστερή γωνία του Νίλαντ. Να έχουμε έτσι το 1-1 και στο δεύτερο μέρος στην Αγγλία να έχει μια διάθεση να γίνει πιο επιθετική από τον Τούχελ, να επηρεάζεται σίγουρα από την απώλεια του Ντέκλαν Ράις και να μην είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνη σε αυτό το διάστημα, παρά το γεγονός ότι είχε αυτή την πολύ μεγάλη θέληση. Η Νορβηγία σκόραρε πάλι στο δεκάλεπτο δεύτερου ημιχρόνου με τον Χέγγι, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε από το επιθετικό φάουλ του Χάλαντ στον Άντερσον και είχε και τεράστια ευκαιρία να πετύχει το δεύτερο γκολ στο δοκάρι που είχαμε στο 76ο λεπτό με την κεφαλιά του Άγερ από την εκτέλεση κόρνερ από τον Μπέρκ. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι για την Νορβηγία. Είχε και την καλή στιγμή με τον Νούσα, το πλασέ του οποίου περίπου 5 λεπτά πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Πίκφορντ. Και βεβαίως οι Άγγλοι είχαν την ανατροπή στην παράταση, με τον Τζουτ Μπέλιγχαμ να είναι και πάλι πρωταγωνιστής. Ακολούθησε τη φάση στο τέτα-τέτ στο δυνατό σουτ του Ρότζερς, διορθώνω, και στην απόκρουση του Νίλαντ, και έπειτα από κοντά με προβολή πέτυχε το γκολ, προλαβαίνοντας και τους αντιπάλους της Νορβηγίας για να πετύχει το 2-1. Ένας χαμός για το πρώτο γκολ της Αγγλίας που έχει σηκώσει πολύ κουβέντα. Οι Νορβηγοί υποστήριξαν ότι η μπάλα βρήκε στα καλώδια της Spider Cam, της πανοραμικής κάμερας που κάλυπτε την αναμέτρηση, και έπεσε κάθετα στο έδαφος, δηλαδή ήταν τέτοια η επαφή που ουσιαστικά επηρέασε την πορεία της μπάλας και δεν θα έπρεπε να μετρήσει τον γκολ του Μπέλιγχαμ. Και βεβαίως υπήρξε η απάντηση από την FIFA, η οποία με ένα βίντεο από τον αισθητήρα της μπάλας που δεν έδειξε επαφή στα καλώδια, σημείωσε ότι αυτό το βίντεο, δηλαδή αυτή η απεικόνηση του παλμογράφου, είναι και η απόδειξη ότι η μπάλα δεν βρήκε στα καλώδια, δεν άλλαξε πορεία και έτσι καλώς μέτρησε τον γκολ του Μπέλιγχαμ. Θυμίζω ότι μιλάμε για το πρώτο γκολ της Αγγλίας, το γκολ της ισοφάρισης, δηλαδή το 1-1 στην κανονική διάρκεια. Και είχαμε φυσικά και το Αργεντινή-Ελβετία, με την Αργεντινή να προχωρά, να συνεχίζει στη διοργάνωση, αλλά με έναν τρόπο πανομοιότυπο ίσως σχεδόν όλων των αγώνων που έχει δώσει. Γιατί ναι, μεν πέτυχε κάποιες νίκες που ήταν ξεκάθαρες, ειδικά με την παρουσία του Μέση στην
διαδικασία των ομίλων. Αλλά από εκεί και πέρα συνάντησε πολλές δυσκολίες, πέρασε θρίλερ και ένα εξ αυτών ήταν και το παιχνίδι με την Ελβετία. Με τους Αργεντινούς να φλερτάρουν και με τον αποκλεισμό. Προηγήθηκαν με την ασίστ του Μέση στην εκτέλεση κόρνερ για την κεφαλιά του Μακάλιστερ στο δεκάλεπτο νωρίς το 1-0 απέναντι στην Ελβετία. Η συνέχεια βεβαίως ήταν δύσκολη γιατί οι Αργεντίνοι γύρισαν πίσω να διαφυλάξουν αυτό το 1-0. Οι Ελβετοί πήραν την μπάλα, προσπάθησαν να πιέσουν, δεν είχαν πολλή ουσία στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η αλήθεια είναι ότι έφτασαν σε στιγμές και με την κεφαλιά του Εμπολό, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να είναι κομβικός και σε αυτή την περίπτωση, αλλά και στις ευκαιρίες που ακολούθησαν αργότερα με τον Εντόι και με τον Τζάκα. Αλλά στο 67 είχαμε τον Εντόι με τον Ροντρίγκες να κάνουν ένα πολύ ωραίο 1-2, να εναλλάσσονται πολύ σωστά από τα αριστερά. Τον Εντόι να μπαίνει στην περιοχή, να πιάνει διαγώνιο σου, την μπάλα να περνά κάτω από τα πόδια του Τύμπου Μαρτίνες, να καταλάγει στα δίχτυα για το 1-1. Και τη φάση που επίσης σχολιάστηκε πάρα πολύ από την διαιτησία, που έλεγα νωρίτερα ότι είναι ένα από τα μελανά σημεία από τα στοιχεία του παγκοσμίου κυπέλου που σχολιάζονται. Στο 72ο λεπτό, στην αποβολή του Εμπολό για θέατρο, σε πτώση στο μαρκάρισμα του Παρέδες, εκεί αρχικά δόθηκε η κάρτα για τον Αργεντινό μέσο. Στη συνέχεια ο Πινέιρο πήγε στο VAR για on-field review και βάσει αυτού αποφάσισε να δείξει την κόκκινη κάρτα στον Εμπολό, ο οποίος μάλιστα ξέσπασε και σε κλάματα για την απόφαση αυτή. Και σύμφωνα με την εικόνα που είδε ο Πινέιρο, ο Εμπολό ήταν εκείνος ο οποίος βρήκε στο πόδι του Παρέδες από την πίσω μεριά στη γάμπα, γι' αυτό και του έδωσε έτσι την κόκκινη κάρτα. Και βεβαίως η Αργεντινή έπειτα από αυτήν την εξέλιξη με αριθμητικό πλεονέκτημα 11 εναντίον 10 πίεσε για να ψάξει το γκολ. Η αλήθεια είναι ότι είχε κάποιες στιγμές στα δύο σου του Αλμάδα και στην κεφαλιά του Ρομέρο. Και βεβαίως βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο 112, ένα καταπληκτικό γκολ από τον Χούλιαν Άλβαρες, μια κλασική πάντως κίνηση, το είπε και ο Μέση αυτό λίγο αργότερα, ότι έχει πετύχει τέτοια γκολ ο Χούλιαν Άλβαρες και είναι αλήθεια, με μια ωραία κίνηση από τα αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι στο καλό, βρέθηκε οριακά έξω από την μεγάλη περιοχή, είχε ανοιχτή εστία στο αριστερό γάμα της εστίας του Κόμπελ, εκεί έστειλε και την μπάλα, πέτυχε με αυτόν τον τρόπο το 1-2 και βεβαίως η Αργεντινή με αυτό το γκολ γύρισε απότομα και απόλυτα την πλάστικα υπέρ της. Αλλά υπήρχε και το κερασάκι στην τούρτα με τον Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις μετά το τέταρτο του Αλμάδα και την απόκρουση του Κόμπελ να ακολουθεί τη φάση, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το πλασέ, να διαμορφώνει αυτό το τελικό 3-1 και να δίνει τη δυνατότητα στους Αργεντινούς να συνεχίσουν να ονειρεύονται στην υπεράσπιση του τίτλου ως παγκόσμιοι πρωταθλητές, και φυσικά τους Ελβετούς να μένουν με τα παράπονα για τη διαιτησία και εκείνους όπως και οι Νορβηγοί μετά τον αποκλεισμό τους από την Αγγλία.

0: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
0: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε και Γιώργο Ζαΐρη στη διάρκεια για να δούμε έτσι στοιχεία από το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε φυσικά προετοιμασία το πρώτο στάδιο στην Ολλανδία. Υπάρχουν και τα μεταγραφικά τα οποία είναι de facto ότι απασχολούν πολύ έντονα τον ΠΑΟΚ, και διαβάζω και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη για την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι πολύ έντονα τουλάχιστον, καθώς δεν έχει αλλάξει κατ' ουσίαν η στάση της Augsburg για τις απαιτήσεις της και για το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα και με αυτά τα οποία έτσι μεταφέρει ο Γιώργος Καστάνης, δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή τα οικονομικά θέλω της Augsburg παραμένουν στα 5 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη, και ο ΠΑΟΚ είχε αυξήσει την προσφορά του από την αρχική διαπραγμάτευση των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν ένα σε μπόνους, φτάνοντας πολύ κοντά σε αυτά τα ποσά, τα οποία πάντως φαίνεται, επαναλαμβάνω, ότι δεν ικανοποιούν την Augsburg, η οποία δεν πέφτει κάτω από τις αρχικές απαιτήσεις των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Και φυσικά και για αυτή την υπόθεση θα μάθουμε περισσότερα αν έχει προκύψει εξέλιξη, αν αναμένουμε εξέλιξη στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Γερμανοί από τη δική τους πλευρά ισχυρίζονται ότι υπάρχουν προτάσεις οι οποίες φτάνουν εκεί που οι ίδιοι ζητούν, στα 5 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, και εξελίξεις δεν προκύπτουν, γιατί θα πει εύλογα κάποιος okay, και για ποιο λόγο δεν κλείνει, δεν προχωράει η περίπτωση εφόσον υπάρχουν αυτές οι προτάσεις που ικανοποιούν τη γερμανική ομάδα. Η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον παίκτη, και αυτό θα έλεγα ότι αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να υπάρχει συμβόλαιο μεταξύ ενός ποδοσφαιριστή και μιας ομάδας, και από τη στιγμή που υπάρχει η πρόθεση και η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για να προκύψει μια πώληση προς συμφέρον και του ίδιου ποδοσφαιριστή και της ομάδας, που εν πάση περιπτώσει όταν προκύπτει μια τέτοια θέληση, μια τέτοια πρόθεση από έναν ποδοσφαιριστή να αλλάξει περιβάλλον, να συνεχίσει κάπου αλλού και μέσω πώλησης να συμβεί κάτι τέτοιο για να ικανοποιηθεί και η ομάδα του από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο, είναι τα πράγματα αρκετά θολά αν δεν υπάρχει η συνένεση του ίδιου του παίκτη, και μπορεί να τα βρουν οι ομάδες να μην έχει τη διάθεση ο παίκτης να συνεχίσει εκεί. Απολύτως λογικό. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, και επαναλαμβάνω ότι αποδεικνύεται στο τέλος ότι το θέλω του ποδοσφαιριστή είναι αυτό το οποίο μπορεί να μετρήσει πολύ έντονα στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής. Ή αντίστοιχα, όπως αυτή την περίπτωση, βάσει όσων ισχυρίζονται οι Γερμανοί, να υπάρχουν προτάσεις που τους ικανοποιούν, αλλά να μην προχωρήσουν οι διαδικασίες από τη στιγμή που, για παράδειγμα, μπορεί να τρενάρει αυτές τις εξελίξεις περιμένοντας ο ποδοσφαιριστής, εν προκειμένου ο Δημήτρης Γιαννούλης, να πάει σε μια ομάδα που θέλει και έχει προτεραιότητα ή έχει επιλέξει. Οπότε είναι ένα ζήτημα, είναι ένα θέμα που πέραν όλων όσων συζητάμε, η αλήθεια είναι ότι έχει κρατήσει πολύ. Υπό μία έννοια εξελίσσεται και σε ένα σύριαλ μεταγραφικό, και ειδικά οι φίλοι του ΠΑΟΚ νομίζω ότι το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Δεν είναι το πρώτο που έχουν ζήσει και δεν είναι σίγουρα το πρώτο καλοκαίρι που υπάρχει τουλάχιστον έτσι ένα τέτοιο μεταγραφικό σύριαλ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και στις άλλες ομάδες, είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε πολλά αντίστοιχα παραδείγματα μπορούμε να αναφερθούμε και στο παρελθόν και για άλλες ομάδες, αλλά είναι ακόμα μια τέτοια περίπτωση η οποία έχει συζητηθεί από νωρίς, από αρκετά νωρίς μάλιστα, και έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα του Ιουλίου δίχως να έχει προκύψει οριστική ουσιαστική εξέλιξη.

0: Για τις μπασκετικές εξελίξεις μεταφέραμε και την πολύ σπουδαία μεταγραφή βεβαίως από πλευράς ΠΑΟΚ για τον, και την ενίσχυσή του με τον Τσέντι Όσμαν και αυτά που ακολουθούν με την υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου, αλλά βεβαίως και ο Άρης έχει κάνει πολύ δυνατές κινήσεις. Ένας, θα έλεγα, αντίστοιχος ενθουσιασμός αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα για το πώς δημιουργούνται οι ομάδες, τι προσδοκίες αφήνουν με το καλημέρα στο κοινό τους, την διάθεση που είναι πολύ έντονη και ξεκάθαρη για στήριξη από τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν και αυτό το αυτονόητο, θα έλεγα, που κάνουν οι φίλοι όλων των ομάδων και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, να φαντάζονται το ρόστερ της νέας σεζόν, το πώς μπορεί να κυλήσει μια χρονιά. Όλο αυτό δημιουργεί μια προσμονή, μια πολύ μεγάλη προσδοκία για μια καλή χρονιά και θα έλεγα ότι το ίδιο αντίστοιχο ενθουσιασμός, το ίδιο κλίμα υπάρχει και στον Άρη με τις μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται. Και βέβαια μιλάμε επίσης για παίκτες επιπέδου, ο Άρης που προχωρά για ακόμα μια μεταγραφική κίνηση που έχει αποτύπωμα EuroLeague και αφορά και στους guard μετά την απόκτηση του Matt Morgan και του Νέναντ Ντιμητρίεβιτς, είναι βεβαίως πολύ κοντά στον Στέφαν Γιώβιτς με προχωρημένες συζητήσεις και με τον Σέρβο Γκάρντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου και έχει και ένα πολύ μεγάλο όγκο αγώνων από τη EuroLeague, 173, και όχι με μία ή δύο ομάδες αλλά με τη Χίμκι, τον Ερυθρό Αστέρα, τον Παναθηναϊκό, τη Σαραγώσα, τη Βαλένθια και την Μπάγερν Μονάχου. Αναμένεται να ενισχύσει πολύ σημαντικά την περιφέρεια του Άρη σε μία ακόμα πολύ σπουδαία κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Ένας ακόμα παίκτης επίπεδου EuroLeague θα αγωνίζεται εδώ, θα αγωνίζεται στον Άρη. Όπως έλεγα νωρίτερα, ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Ολλανδία, όχι όμως ο Γιώργος Ζαΐρης που είναι ακόμα εκεί. Τι κάνεις Γιώργο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, με υγεία, μια χαρά.
0: Θα ήθελες να μείνεις, φαντάζομαι, καμιά εβδομάδα ακόμα εκεί, ε?
1: Θα μείνω.
0: Το είπα επίτηδες για να δω αν θα το αποκαλύψεις ή όχι.
1: Τι να αποκαλύψω, μια εβδομάδα διακοπές και είπαμε να τις κάνουμε στην Ολλανδία, δεν είναι ζήτημα.
0: Ενδεικνυτέ.
1: Ναι ρε φίλε, απλά δε, με κλειστό το λάπτοπ, κλειστά τα κινητά και να μην ασχολήσω με τίποτα, φυσικά και ενδείκνεται.
0: Είναι διαφορετικές διακοπές, δηλαδή θέλω να πω, ξέρεις τώρα, οι Ολλανδοί, γενικά οι Βόρειοι, κατεβαίνουν προς τη Μεσόγειο, δεν λέω μόνο σε εμάς, πάνε και στην Ιταλία, πήγαν και στην Ισπανία. Λέω ότι, εντάξει να σου πω κάτι, με αυτή την έννοια, οι Σουηδοί όταν βλέπουν έναν μελαχρινό που είναι διαφορετικός, μπαίνει στο μάτι. Ναι. Οι Μεσόγειοι, εμείς όταν βλέπουμε μια ξανθιά,
1: βασικά,
0: χτυπάει στο μάτι.
1: Η Σουηδία δεν σε ενδιαφέρει
0: γι' αυτό, γι' αυτό σου το λέω. Μας έλκει λίγο το διαφορετικό, το ανάποδο. Ναι. Το έχουμε λίγο μέσα μας. Αλλά είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διακοπών. Δεν τον κάνουμε και όλοι. Εμείς έχουμε συνηθίσει στη θάλασσα κυρίως.
1: Εντάξει,
0: και το λέω γιατί η Ολλανδία δεν έχει και βουνά, ρε φίλε. Να πω ότι θα πας στο βουνό, οκ. Ναι.
1: Σύμφωνα με έναν διευθυντή εφημερίδας, έχει βουνά.
0: Η Ολλανδία.
1: Ναι, είχε βάλει πρωτοσέλιδο.
0: Τι βουνά, 200 μέτρα είναι το ψηλότερο, ρε Γιώργο.
1: Ρε αγόρι μου, σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας είχε αρχίσει ο ΠΑΟΚ προετοιμασία εδώ στην Ολλανδία. Πήραν τα βουνά οι παίκτες του Στέφενς.
0: Ναι.
1: Ψαχνόμασταν και λέγαμε πού έχει βουνά εδώ στην Ολλανδία. Ναι. Το θυμάμαι, επικό πρωτοσέλιδο.
0: Ναι.
1: Ή το άλλο, απόβαση του ΠΑΟΚ στη Σλοβακία. Και η Σλοβακία
0: δεν έχει θάλασσα. Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, τα έχουμε ζήσει και αυτά. Όχι ότι εμείς δεν έχουμε πει χαζομάρες, προς Θεού, απλά το λέω.
0: Ναι, okay.
1: Τα χράμα απλά τα βουνά στην Ολλανδία. Κοίταξε Παναγιώτη, πέρα από την πλάκα, να σου πω λίγο κάτι. Mm-hmm. Εγώ την Ολλανδία είναι η 15η χρονιά που έρχομαι.
0: Ολλανδικά έμαθες καθόλου, Γιώργο? Όχι.
1: Ούτε λέξη.
0: Ούτε λέξη.
1: Ναι. Ούτε λέξη. Το μόνο που έμαθα γιατί οδηγάω συνέχεια είναι το WIT.
0: Το οποίο τι σημαίνει?
1: Έξοδος.
0: Έξοδος. Okay.
1: Ναι, στις εθνικές οδούς. WIT. Τίποτα άλλο δεν έμαθα, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν φαντάζομαι να είσαι από κάποιους, για παράδειγμα, που κριτικάρουν την από Ντούσαν Μπάγεβιτς τόσα χρόνια.
1: Όχι,
0: έχει, όχι, έτσι.
1: Εντάξει, όχι,
0: γιατί μπορεί να στο γυρίσω. Γι' αυτό το λέω. Να στο γυρίσω και να σου πω. Εσύ πηγαίνει.
1: 14-15 χρόνια ζω σε κάθε μέρα. Εγώ έχω 10-15 μέρες εδώ. Σιγά μην μάθω Ολλανδικά.
0: 10-15 μέρες επί 14-15 χρόνια. Πέντε φράσεις, ρε Γιώργο, θέλω ένα καφέ. Πού είναι η τουαλέτα ή το μπάνιο. Πώς βγαίνουμε από αυτό το δρόμο για να φτάσουμε εκεί.
1: Καλά, το που είναι η τουαλέτα ή το μπάνιο το καταλαβαίνω από το τρέξιμο που κάνεις.
0: Μιλάμε με την νοηματική, δεν χρειάζονται λόγια.
1: Ναι, ναι, όχι μωρέ, εντάξει. Απλά ρε παιδί μου, όταν λες ότι είσαι μια εβδομάδα τώρα Ολλανδία με κλειστά τα κινητά και όλα, πας και ξαναβλέπεις μέρη που πήγαινες, θα έκανες fast track διαδικασία.
0: Και πολύ διαφορετικό είναι. Έχεις το νου σου για την προετοιμασία, για το ρεπορτάζ, για τους αγώνες. Πήγαινε από εδώ, έλα από εκεί. Το πρόγραμμα είναι διαφορετικό. Μια εβδομάδα εκεί είναι αλλιώς. Έχει και πολλά πάρκα. Οπότε...
1: τα πάρκα μόνο έχει πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, είναι μια ευκαιρία. Και το συνδύασα έτσι γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Να φύγω από εδώ κατευθείαν ή για Πολωνία ή για Ρουμανία.
0: Και είναι και πιο κοντά, ναι, σωστό.
1: Για να πάω να δω το πρώτο ευρωπαϊκό, έτσι. Οπότε συμπληρώνω μήνα εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, πολύ στεναχωρημένος είσαι, Γιώργο. Σε καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ. Ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Θλίβεσαι.
1: Εγώ και ο Πάγκος ειδικά είμαστε στα πατώματα, ναι.
0: Αλήθεια, και ο Πάγκος χαίρεται, ε. Απολαμβάνει λίγο εκπομπή.
1: Φυσικά. Ναι, άλλο να το διακόπτεις διαζώσεις και άλλο μέσω μηχανήματος.
0: Και εκείνη και ακόμα πιο... εκείνη και πιο δύσκολο. Άμα έχει και λίγο delay, πάνε τα νεύρα του Πάγκου πάνω του κεφάλι.
1: Το καταλαβαίνω, γιατί γκαπ άκουγα. Ο ίδιος φυσικά αρνούνταν να πει, έλεγε και μου πέσαν τα ακουστικά στην μια περίπτωση, μου πέσε το στυλό στην άλλη. Εντάξει, χορευόμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι στο Ντίσελντορφ και μου σε λίγη ώρα πετάει πίσω για Θεσσαλονίκη. Όσοι πετάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί από χθες η ομάδα επισήμως από τις 7 το απόγευμα είναι σε ρεπό μέχρι την Τετάρτη. Δηλαδή υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία μπορεί να πήραν ήδη από χθες στα κοντινά αεροδρόμια πτήσεις για εκεί που θέλουν να πάνε.
0: Ο καθένας δηλαδή έχει ακολουθήσει το πλάνο του.
1: Ναι, δηλαδή για παράδειγμα, εγώ σου λέω ένα παράδειγμα, ο ΜΕΙΤΕ, έτσι. Ο ΜΕΙΤΕ είναι στη Γαλλία. Το να κατέβω Θεσσαλονίκη και να ξαναπάω Γαλλία είναι χαζομάρα.
0: Ναι.
1: Ή για παράδειγμα ο ίδιος σου λέει ένα παράδειγμα ο Λύση. Μπορεί να θέλει να πάει Ιταλία. Τι να κάνει, να κατεβαίνει η Ελλάδα και μετά να ξαναπαίρνει αεροπλάνο, αφού υπάρχουν πτήσεις εδώ συνέχεια.
0: Ειδικά για από τον Ντίσελντορφ που λες κιόλας, είναι μεγάλα αεροδρόμια.
1: Μα δεν είναι μόνο τον Ντίσελντορφ. Χθες δηλαδή υπήρχαν πτήσεις μέχρι αργά το βράδυ και για το Άμστερνταμ και για παντού. Δεν υπήρχε δηλαδή και για Αϊτχόβεν. Έχει πάρα πολλά αεροδρόμια εδώ στην Ολλανδία. Πέρα από τον Ντίσελντορφ που λες, που είναι το πιο κοντινό στη Γερμανία. Δηλαδή από εδώ που είμαι εγώ. Και που έκανε προετοιμασία ο ΠΑΟΚ είναι 70 χιλιόμετρα. Δεν είναι πάρα
0: τίποτα,
1: πολύ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Να είναι λίγο παραπάνω, εντάξει, να μην είμαι υπερβολικός, αλλά είναι μία-μία μισή ώρα.
0: Μία-μία μισή ώρα, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα. Ξεκίνα εσύ μία-μία μισή ώρα τηλεφόρο Νίκη στο καλοκαίρι, να σου πω αν θα φτάσει το αεροδρόμιο σε μία ώρα. Με την κίνηση που γίνεται στο περιφερειακό για Χαλκιδική.
0: Δεν νομίζω.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν νομίζω. Ναι. Σωστό.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άρα υπάρχει ένα free πρόγραμμα να το θέσω έτσι.
1: Πάντα υπάρχει free πρόγραμμα. Πάντα. Δηλαδή τώρα οι παίκτες θέλουν λίγο
0: μετά
1: να το πω απλά και λαϊκά, να ξελαμπικάρουν λίγο, έτσι. Γιατί την Τετάρτη τους περιμένει πλέον η τελική προετοιμασία για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς.
0: Αυτό θα σου λέγα, πότε λύγει αυτή η χαλαρότητα, αυτό το
1: ρεπό. Τετάρτη απόγευμα έχουν ραντεβού στην προπόνηση. Και Τετάρτη θα δούμε στην προπόνηση εκτός από το Σάντα Μαρία και τον Ντάχ Άλι.
0: Ναι.
1: Ναι, από χθες έγινε γνωστό ο Σουηδός δημοσιογράφος, ο οποίος είχε αποκαλύψει το θέμα. Με τη τίβισμά του ανέφερε ότι έκλεισε τον deal και ότι είναι οριστικά παίκτης του ΠΑΟΚ. Και από σήμερα έγινε γνωστό ότι ο παίκτης αναμένεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη να είναι στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και την Τετάρτη να προπονηθεί.
0: Άρα μπαίνει άμεσα.
1: Μπαίνει άμεσα.
0: Μπαίνει άμεσα έτοιμος για να γνωρίσει την ομάδα. Το άμεσα για το αν μπαίνει για το πρώτο μάτς, δεν ξέρω. Κατά πόσο
1: κοίταξε,
0: στέκει.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Αν
0: είτε
1: δούμε
0: με
1: λίγο
0: τον αριθμό προπονήσεων, έτσι, γιατί και αυτό
1: έχει
0: παίζει,
1: προπονήσει,
0: με
1: κοίταξε.
0: Ναι, την ετοιμότητα του ίδιου.
1: Έλειπε στην Σουηδία με την εθνική ομάδα. Δηλαδή ήταν, έκανε προπονήσεις, ενεργός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για 10 μέρες ήταν off, με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι έπρεπε να ξεκουραστεί. Άλλωστε η Σουηδία αποκλείστηκε νωρίς-νωρίς.
0: Σωστά.
1: Αλλά τις τελευταίες ημέρες έκανε κανονικά προπονήσεις. Δηλαδή το συγκεκριμένο παίκτη για μένα προφανώς και θα δηλωθεί 17 Ιουλίου στη λίστα της UEFA. Και προφανώς θα είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θα τον δούμε backup του Tyson στα πρώτα παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, ξεκάθαρο mm-hmm. αυτό. Δηλαδή ο Tyson σίγουρα θα είναι βασικός σε αυτά τα δύο πρώτα μάτια, γιατί ξέρει καλύτερα την τετράδα μαζί με αυτόν Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ, Μύθου.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχεις επιπλέον και μία λύση η οποία αφορά ένα ποδοσφαιριστή στα αριστερά, εκεί που μπορείς να δεις και το Χατζίδη σε πρώτη φάση, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω τον Μπέρδο που έπαιξε κάποια φιλικά, αλλά έχεις πλέον και το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Και
1: θα
0: υπάρχουν...
1: είναι ο Σάντα Μαρία,
0: ναι,
1: που σήμερα 6 και 4 φτάνει σε εσάς στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Και περιμένουμε τις εξελίξεις, φίλε, για τον Χατζηδιάκο πλέον, γιατί νομίζω ότι εκεί εστιάζεται το ενδιαφέρον και μετά τον τραυματισμό του Ελουστόντο, όπου ναι, έφυγε με τον γόνατο μπαταρισμένο με πάγο. Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι είχε ενοχλήσει το δικέφαλο και τη Δευτέρα θα κάνει εξετάσεις. Μακάρι να μην λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ακόμα, Παναγιώτη, και μια εβδομάδα να λείψει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ κρίσιμο χρονικό διάστημα εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού.
0: Φυσικά. Είναι η τελική ευθεία πριν μπει στο πρώτο πιο κρίσιμο. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Κοίταξε, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος ο Καστάνης χθες και στον Bold, στην εκπομπή που κάναμε live στο YouTube με τον Κώστα τον Πετρωτό.
0: Ναι.
1: 3,2 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Κοπεχάγη στον ΠΑΟΚ για τον Χατζηδιάκο, για τον Κοτάρσκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτές οι δόσεις έχουν απομείνει. Προφανώς η Κοπεχάγη
0: έχει δώσει δηλαδή 1,8, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Προφανώς η Κοπεχάγη, επειδή έχει αντιληφθεί ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται για το στόπερ και ότι ο Χατζηδιάκος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να τους λέει κάτι να τους πιάσουμε κότσο. Με την έννοια δηλαδή ότι κοστολογεί το Χατζηδιάκο 3,2. Δηλαδή πάρτε το και πατσίζουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ επέτρεψε μου να πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι δεν είναι.
0: Και εγώ δεν νομίζω
1: γι' αυτό
0: ότι...
1: γι' αυτό και γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ, αλλά έχουν αργήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή ο Χατζηδιάκος, ανεξάρτητα από το αν είχε τραυματιστεί ο Αλίζ ή ο Αρίτ, συγγνώμη, ή όχι, ήταν πολύ σημαντικό όποιος Χατζηδιάκος, εμείς στο Χατζηδιάκο αναφερόμαστε, να ήταν εδώ τουλάχιστον μία εβδομάδα. Το μοναδικό παρήγορο είναι ότι π.χ. ρε παιδί μου συμφωνεί τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ μαζί του, έτσι, με την Κοπεχάγη μάλλον. Ο παίκτης μέχρι σήμερα κάνει κανονικά προπονήσεις και μάλιστα χθες έπαιξε και 90 λεπτό στο φιλικό παιχνίδι της Κοπεχάγης. Δεν είναι δηλαδή ανενεργός. Δηλαδή και με μια εβδομάδα προπόνηση το βάζει και παίζει και στο πρώτο βασικό. Απλά πρέπει να έρθει έτσι ώστε αν μπορεί την Τετάρτη να είναι στην πρώτη προπόνηση επί ελληνικού εδάφους. Αυτό είναι το μόνο το ζητούμενο.
0: Σωστό. Και βέβαια για το Χατζηδιάκο ίσως είναι και λίγο διαφορετικά τα δεδομένα εν συγκρίση με τον άλλη. Γιατί εντάξει, ως Έλληνας νομίζω ότι και το κομμάτι επικοινωνίας με τους υπόλοιπους συμπαίκτες θα είναι και πιο εύκολο.
1: Κοίταξε, έχει
0: το
1: κάνει προπονήσεις.
0: Δεν θα πω ότι κάνει, το ξέρει γενικά, απλά, αλλά, ναι.
1: Να σου πω απλά ότι έχει κάνει ήδη προπονήσεις με τον Τζιφτσί, ανεξάρτητα από πίσω Παβλέκα. Ναι, έχει κάνει προπονήσεις με τον Μιχαηλίδη.
0: Βέβαια, είναι και εθνική, σωστό.
1: Μπράβο, έχει κάνει με τον Ζαφίρη, έχει κάνει με τον Κωνσταντέλια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σου λέω, μάνι, πέντε ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει κάποιες προπονήσεις μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Θα μου πεις άλλο εθνική, άλλο ομάδα, συμφωνώ, αλλά δεν είναι ο ποδοσφαιριστής στοιχείο Σάντα Μαρία για να μάθει τα ονόματα των παικτών που μπορεί να χρειαστεί τρεις μέρες.
0: Εντελώς άγνωστος, ναι, σωστό.
1: Μπράβο, έτσι. Αυτό λέω. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, Παναγιώτη, από το ρεπορτάζ ότι εδώ και μέρες ο Λύση του έχει εξηγήσει το πλάνο του και το θεωρεί πολύτιμο.
0: Το Χατζηδιάκο.
1: Ναι, ναι, έχει επικοινωνήσει ήδη μαζί του ο Λύση.
0: Πολύ
1: στην προσπάθεια, όπως φαντάζομαι και ο Βιερίνια και ο Μάτος και ο Λύση. Το εξήγησε ότι για μένα εδώ είσαι πολύτιμος. Δεν είσαι δηλαδή ποδοσφαιριστής που λες έρχομαι για να συμπληρώσω το ρόστερ. Αυτό αναφέρω. Και προφανώς και γίνεται πιο πολύτιμος από το στράβωμα με το τραυματισμό του Αρίζου.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Σωστό. Εντάξει, με τον Γιαννούλη έχει επικοινωνήσει ο Λύση, πιστεύεις, Γιώργο?
1: Δεν ξέρω, αλλά ο Βιερίνια σίγουρα. Και πολλές φορές έχουν συναντηθεί. Απλά το θέμα ποιο είναι. Ότι όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Γιώργος ο Καστάνης στο metrosport.gr, ανεξάρτητα από το αν η Augsburg πήρε παίκτη, τη Δευτέρα θα είναι παρόν, αύριο δηλαδή, ο Γιαννούλης είναι υποχρεωμένος να είναι στην πρώτη προπόνηση της ομάδος.
0: Βέβαια, συμβόλαιο έχει.
1: Η Augsburg έχει στυλώσει τα πόδια και λέει ότι εγώ ζητάω 5 εκατομμύρια. Γιατί το κάνει αυτό η Augsburg? Προφανώς γιατί έχει και προτάσεις από άλλες ομάδες από Αγγλία, οι οποίες εύκολα τα δίνουν.
0: Ναι, πολύ πιο όπως εύκολα εννοείται.
1: Εννοείται. Και το δεύτερο, ότι δεν έχει την ανασφάλεια το ότι εγώ το Δεκέμβριο θα το χάσω τον παίκτη. Άρα πρέπει να τον πουλήσω. Ό,τι έγινε δηλαδή με τον Αλή Τάχα και τη Μάλμε.
0: Mm-hmm.
1: Ο παίκτης έχει μέχρι το 2028 συμβόλαιο, παιδιά. Δηλαδή η Augsburg είναι η μοναδική που δεν καίγεται. Ο Γιαννούλης μπορεί να καίγεται και να θέλει να γυρίσει στον ΠΑΟΚ και μπράβο του και καλά κάνει και τον ευχαριστώ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να καίγεται να τον πάρει, εδώ και ένα μήνα καίγεται, έχει καεί το φαγητό. Αλλά θέλω να σου πω ότι η Augsburg έχει κάθε χρονική ευχέρεια
0: να μην βιάζεται τα πόδια της. Να μην βιάζεται, ναι.
1: Έτσι. Άμα το συμβόλαιό του τελείωνε το καλοκαίρι, σε ένα χρόνο θα σου έλεγα ναι.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα δεν τραβάνε και κανένα ζόρι.
0: Και θα πέφτανε και στις απαιτήσεις. Νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Όπως είχε γραφτεί πριν από καιρό, ήταν η COVID πολύ δυνατά. Η COVID η οποία επέστρεψε στην Premier League.
0: Ναι.
1: Για την COVID τα 5 εκατομμύρια είναι τα δικά σου έξοδα για τσιγάρα το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, εντάξει, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι, ρε Παναγγέλη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι μπορούμε να λέμε πράγματα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι θέλω εγώ, τι θέλει ο φίλος του ΠΑΟΚ ή οποιοδήποτε, υπάρχει μια ομάδα η οποία αυτή κουνάει, ρε παιδί μου, δίνει το ρυθμό.
0: Έτσι. Σίγουρα.
1: Εντάξει, τώρα, αν ο ΠΑΟΚ έχει αποφασίσει να ακολουθήσει λόγω της ανάγκης να πάρει αυτό το παίκτη, θα φανεί. Πάντως δεν έχει κάτι νεότερο. Μακάρι μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε πολύ καλές ειδήσεις. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο σήμερα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μετράει μια επιστροφή σε σχέση με όλους αυτούς τους παίκτες που ήταν εδώ στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Και αναφέρομαι, Γιώργο, στον Μπάμπα. Γιατί ο Μπάμπα ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες οι επιπλέον μέρες άδειας που είχε πάρει. Και πιστεύω ότι στην πρώτη προπόνηση επί ελληνικού εδάφους θα είναι παρόν. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό έχει να κάνει επίσης σημαντικό, Παναγιώτη, χωρίς να πέσετε και να τρακάρετε όσοι οδηγείτε τώρα. Και με το ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν έχει ανάγκη, τον Ντέιλο στα χαφ.
0: Α, οκ.
1: Και θα το εξηγήσω γιατί. Δεν είναι πλάνο
0: δοκιμάστηκε.
1: Βάση προγράμματος που δοκιμάστηκε. Είναι πλάνο ανάγκης.
0: Ναι.
1: Αλλά σου λέω το εξής. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει τον Ζαφίρη και τον Καμαρά στα χαφ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχει και τον Τζοπούρογλου και τον Θημιάνη. Ας με συγχωρήσουν τα παιδιά. Είναι εκεί, κάναν μια προσπάθεια, αλλά δεν είναι αυτοί που λες ότι μπορεί να ξεκινήσουν βασικοί, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία. Ο ΜΕΙΤΕ είναι εκτός. Ναι. Κάποιος μπορεί να πει, Γιώργο, ξεχνάς τον παίκτη που έρχεται σήμερα και είναι ο Σανταμαρία.
0: Αυτό θα σου έλεγα. Ο Σανταμαρία.
1: Πολύ σωστά. Ο Σανταμαρία πριν πάρει το αεροπλάνο σήμερα, ξέρεις πόσες προπονήσεις έχει με τη Βαλένθια φέτος?
0: Πόσες?
1: Τρεις.
0: Είναι πολύ νωρίς για εκείνον, βέβαια. Και αυτό σημαίνει ότι θα δυσκολευτεί κιόλας για να μπει. Και να φτάσει στην υπόλοιπη, θα δυσκολευτεί. Χρειαστεί χρόνο για δηλαδή, να βρεθεί στα επίπεδα της υπόλοιπης ομάδας.
1: Εγώ σου λέω ότι ο Σάντα Μαρία μπορεί να είναι έτοιμος για το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι, αυτό. Άρα εναλλακτική λες Τέιλορ στα χαφ. Είναι κάτι που το δοκίμασε ο Λύση. Αν χρειαστεί.
1: Δεν είναι το βάση του πλάνου. Ξέρω. Για 45 λεπτά χαφ. Και άμα θες την προσωπική μου άποψη, μου άρεσε περισσότερο στο χαφ παρά σαν αριστερός μπακ. Θα μου πει κάποιος τι μας λες τώρα, Ρεζάιρη, μας προετοιμάζει το έδαφος να δούμε τον Τέιλορ στα χαφ και να λέμε ότι δεν χρειάζεται. Δεν λέω αυτό. Το συνδυάζω με την,
0: απουσία του ΜΕΙΤΕ.
1: Με την παρουσία του Μπάμπα, ο οποίος μπορεί να ελευθερώσει τον Τέιλορ αν στη χειρότερη περίπτωση χρειαστεί να παίξει για ένα 20 λεπτό στα χαφ με τον Σανταμαρία ανέτοιμο για το πρώτο μάτ και το ΜΕΙΤΕ εκτός.
0: Ξεκάθαρο, Γιώργο. Ξεκάθαρο. Θα κλείσουμε, θα σε χαιρετήσω. Καλή άδεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να περάσει καλά, χαλαρός και ήρεμος στην Ολλανδία. Και βεβαίως περιμένουμε στη συνέχεια μετά τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Φτάσαμε στις 2. Διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι επικαιρότητας Παναγιώτα Πέργη. Επιστρέφουμε για να δώσουμε συνέχεια στη δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Στα τραύματά του υπέκυψε ο ένας από τους σοβαρά εγκαυματίες που τραυματίστηκαν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πυρκαγιά οφείλεται σε έκρηξη από διαρροή προπανίου, το οποίο μετέφερε βιτιοφόρο που βρισκόταν στην επίμαχη επιχείρηση. Σε ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να υποβληθεί η σωρός του 20χρονου, ο οποίος δέχθηκε πειρά αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος και τα ξημερώματα της Κυριακής άφησε την τελευταία του πνοή. Στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθεί η πύλη εισόδου της σφαίρας που σφινώθηκε στον δεξιό μετωπιό λοβό του 20χρονου, αλλά και να ταυτοποιηθεί εάν η σφαίρα ήταν ολόκληρη ή σε θράψματα, κάτι που θα επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων αστυνομικών. Απειλητικά συνθήματα με αναφορές στις πρόσφατες εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη έγραψαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατέστησε σαφές ότι ούτε φοβάται ούτε και εκβιάζεται, ενώ η κυβέρνηση έκανε λόγο για ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Μέχρι την 31η Αυγούστου αναμένεται να διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις που κάνουν πρεμιέρα αύριο Δευτέρα. Βάσει του ισχύοντος πλαισίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, αν και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 6 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, νεκρός εντοπίστηκε τελικά ο ναυτικός που επέβαινε σε εμπορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία, το οποίο δέχθηκε ιρανικά πυρά ενώ βρισκόταν περί τα 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ. Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιδιώτης εξήγησε ότι το περιστατικό διερευνάται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, ενώ κατέστησε σαφές ότι τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και βρίσκονται σε γειτονική χώρα. Στο μεταξύ, εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή μπαίνουν σε νέα φάση κλιμάκωσης, με τις αμερικανικές δυνάμεις να εξαπολύουν μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στόχων και την Τεχεράνη να βομβαρδίζει αμερικανική βάση στην Ιορδανία και σε χώρες του κόλπου. Τέλος, γενικά αίθριος προβλέπεται να είναι σήμερα Κυριακή ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ετός το κέντρο της πόλης αναμένεται να αγγίξει ακόμη και το 74%. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
17: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε στα 11 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5. Bet Show Κυριακής μέχρι και τις 3.30. Μετά θα πάμε αποκλειστικά σε παγκόσμιο κύπελο, σε στην έτσι εκπομπή που αποκλειστικά θα δούμε πραγματάκια για παγκόσμιο κύπελο, αλλά βεβαίως θα συζητήσουμε και με Γιώργο Μάτζιου σε αυτό το ημίωρο, γιατί χθες είχαμε αυτές τις πολύ μεγάλες μάχες Αγγλίας-Νορβηγίας και Αργεντινής-Ελβετίας, με τους Άγγλους και τους Αργεντινούς να περνούν τελικά στην παράταση και να έχουμε το μεταξύ του ζευγάρι το οποίο έχει και παρελθόν, είναι και ιστορικά θα έλεγα ένα από τα ζευγάρια που όταν ακούς Αργεντινή-Αγγλία ή Αγγλία-Αργεντινή το μυαλό σου πηγαίνει πίσω σε αρκετές εποχές. Δεν είναι μόνο βεβαίως το Μουντιάλ του 86. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Μάτζιο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλησπέρα και στους ακροατές. Ένα ζευγάρι που είναι συνδεδεμένο με τις μεγάλες μάχες στα Μουντιάλ. 5 φορές έχουν βρεθεί.
0: Βέβαια.
1: Η Αργεντινή με την Αγγλία. Γιατί είναι πολύ ωραίο για εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, πέρα από το στοίχημα, να τα θυμούνται οι παλαιότεροι και να τα μαθαίνουν και οι νεότεροι τις μάχες που είχαν οι ομάδες σε παλαιότερα Μουντιάλ. Από το 62 που ήταν η πρώτη μάχη στη Χιλή, στο Μουντιάλ της Χιλής, με την Αγγλία εκείνη της εποχής να είναι στα πίκ της, με τον Σερ Μπόμπι Τσάρλτον ως παίκτη τότε. Είχε νικήσει 3-1 την Αργεντινή το 62 στο γήπεδο της O'Higgins έγινε το παιχνίδι. Τον ως παίκτη τότε είχε νικήσει 3-1 την Αργεντινή το 62 στο γήπεδο της O'Higgins έγινε.

0: με τους Αργεντίνους. Πέρασαν αρκετά χρόνια, mm-hmm. από το 66, για να φτάσουμε σε αυτό το μαγικό παιχνίδι που λες και εσύ, και έχει μείνει στην ιστορία το 86 στο ΑΣΔΕΚΑ, αυτός ο φοβερός προημιτελικός με το χέρι του Θεού, κάτι το οποίο το έχουν δει, το έχουν βιώσει κάποιοι, κάποιοι το έχουν διαβάσει, τα έχουν δει σε επανάληψη, και νομίζω ότι το χέρι του Μαραντόνα σε εκείνο τον προημιτελικό που έλεξε 2-1, νομίζω λίγο βάζει στην άκρη και το
1: καταπληκτικό γκολ που έβαλε
0: το δεύτερο, που έχει περάσει όλη την Αγγλία. Ο Μαραντόνα νομίζω ότι το χέρι λίγο το αφήνει στην άκρη από τον γκολ, που είναι γκολάρα πραγματικά.
1: Γι' αυτό και χαρακτηριστήκε γκολ του αιώνα κιόλας.
0: Και το είχαμε θυμηθεί όταν είχε βάλει κάτι δύσκολο μέσα σε ένα παιχνίδι Μπαρτσελόνα Βιαρεάλ.
1: Είχε περάσει 5-6 παίκτες,
0: που περνάει το. Νομίζω το έχουμε και εμείς ηχητικό αυτό το Άγκαρα Μέση, Άγκαρα Μέση, Άγκαρα Μέση, Μέση, Μέση, που φωνάζει ο άλλος και ξαφνικά βάζει τον γκολ και το συγκρίνουν με τον Μαραντόνα που έχει περάσει αντίστοιχα όλη την άμυνα της Αγγλίας. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Μεξικό, η Αργεντινή φοβερή, καταπληκτικός ο Μαραντόνα, κατάφερε να ξεγελάσει και το διευθυντή.
1: Έχω διαβάσει, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, για το γκολ του αιώνα, για τον γκολ του Μαραντόνα, το δεύτερο δηλαδή που πέρασε όλη την Αγγλία. Ναι. Ότι υπήρξε μία συζήτηση τώρα, κάπου μάλλον το είχε πει ο ίδιος, πως είχε κάνει μία αντίστοιχη προσπάθεια νωρίτερα, όχι στο ίδιο μάτς, σε προηγούμενο, ναι. έχοντας αντιμετωπίσει ομάδα, περνώντας, θα έλεγα, αντίστοιχα 5-6 παίκτες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: στο
0: ναι, ναι.
1: τελείωμα της φάσης δεν κατάφερε να σκοράρει, γιατί δεν πέρασε και, δεν πέρασε και ναι. τον τερματοφύλακα τότε. Και λέγεται τουλάχιστον, τώρα όλα αυτά, ξέρεις, καμιά φορά αποκτούν και την έννοια του μύθου, του αστικού μύθου τουλάχιστον, ότι ο Μαραντόνα σε εκείνα τα τελευταία δευτερόλεπτα αποφάσισε να περάσει και τον τερματοφύλακα και για να τελειώσει τη φάση. Ναι.
0: Ήταν το Μουντιάλ του Ντιέγκο αυτό, ναι. το 86 στο Μεξικό. Για την ιστορία να πούμε ότι μείωσε απλά ο Λίνεκερ στο τελικό 2-1, και ήρθαν και οι δύο επόμενες μάχες. Τη μία τη θυμάμαι το 98 στο Ζωφράκι Σάρς, γύρω της Σεντετιέν ήταν mm-hmm. το παιχνίδι Αργεντινής Αγγλίας, που κρίθηκε στα πέναλτι 6-5 που είχαν πάρει η Αργεντίνη. Ένα πολύ πολύ γεμάτο παιχνίδι που έληξε 2-2, με καλή φουρνιά παικτών τότε, με Όουεν, με Κρέσπο, η Αργεντινή. Θυμάμαι ο Μπάτι το τελευταίο. Ναι. Το είχε πιάσει ο Καμπαγέρο το τελευταίο, και κατάφερε η Αργεντινή να περάσει. Ήταν πάλι προημιτελικός, η φάση των 16 προημιτελικά ήταν πάλι, το 98, mm-hmm. στο γήπεδο της Σεντετιέν. Και η τελευταία τους μάχη είναι στο Σαπόρο στην Ιαπωνία το 2002, με ένα απέναντι του Μπέκαμ. Φάση ομίλων ήταν τότε όμως, που η Αγγλία είχε κερδίσει την Αργεντινή. Είναι και η τελευταία από τις πέντε αυτές μάχες που έχουν μείνει μεταξύ των δύο χωρών. Περιμένουμε πώς και πώς σίγουρα και την αναμέτρηση της Τετάρτης. Η μάχη του Κέιν με τον Μέση, είναι και τα πρόσωπα. Διαφορετική φιλοσοφία προπονητών, διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και για τις δύο ομάδες. Νομίζω ότι οι Μπουκ οριακά έχουν μετρήσει
1: την Αγγλία, ναι.
0: ναι, σωστά την Αγγλία ως φαβορή. Αυτή την αίσθηση έχω, και νομίζω ότι η Αγγλία, επειδή δεν εξαρτάται τόσο πολύ μόνο από τον Κέιν, βλέπεις ότι πες καλά και ο Μπέλιγχαμ, πήγαν και οι υπόλοιποι, αντιλαμβάνομαι ότι η Αργεντινή είναι πιο πολύ εξαρτημένη από το Μέση, παρότι χθες δεν χρειάστηκε να βάλει κάποιο γκολ, έκανε όμως την assist στον γκολ mm-hmm. του Μακάλιστερ, ήταν και πάλι ο κορυφαίος. Νομίζω ότι οι Άγγλοι, αυτό που κουβεντίζεται και χθες με τον Πιλάρα, ναι. αυτό το It's Coming Home δεν το πολύ φωνάζουν φέτος.
1: Ναι, είναι πιο συναισθαλμένοι.
0: Το φώναζαν πιο πολύ, είτε σε Euro είτε σε Mundial, αλλά φέτος πάνε λίγο πιο χαμηλά την μπάλα που λέμε. Mm-hmm. Πιο όρημη Αγγλία, με τον Τούχελ να έχει ακούσει και αυτός πάρα πολλά, όταν απέκλεισε παίκτες που περιμέναμε να τους δούμε, άντε το Maguire πες που είναι και λίγο περίεργος, γενικά έχει σηκώσει πολύ κουβέντα. Να το δεχθούμε, το ότι άφησε έξω τον Κόουλ Πάρμερ, το άφησε τον Φόντεν, κατακρίθηκε λίγο, τελικά στήριξε τις επιλογές του. Νομίζω ότι είναι θετικό το ότι αντιλήφθηκε ότι τα παιδιά που έχει από την Arsenal π.χ. μπορούν να κάνουν διαφορά, γιατί έκανε mm-hmm. μια τρομερή πορεία Arsenal σε συλλογικό επίπεδο. Το είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι. Η Νορβηγία έχει να λέει ίσως για την διαιτησία, και έχει να λέει και για αυτή την απίστευτη φάση. Νομίζω στο 1-1 πρέπει να έχει γίνει, που έχει φύγει ο Σόρλοτ με τον Χάλαντ 2-1 και δεν δίνει πάσα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η φάση θα στοιχιώνει τον Σόρλοτ για πολλά βράδια. Είναι αυτό

0: που λέμε πάρε βάλε. Έπρεπε να τη δώσει την μπάσα εκεί. Αλλά τα παιχνίδια αυτά είναι και παιχνίδια λεπτομεριών. Θέλεις ένα τσίκ που λέμε για να.
1: Για να κάνεις, ναι, το κάτι
0: παραπάνω.
1: Και ο
0: κάνει φοβερό τουρνουά. Κάνει φοβερό τουρνουά παρότι δεν έκανε και την καλύτερη χρονιά με τη Ρεάλ. Καταφέρνει με την Εθνική Αγγλίας να είναι σε υψηλό επίπεδο όπως ήταν και στο προηγούμενο Euro με την Αγγλία που έφτασε μέχρι τον τελικό και τον έχασε από την Ισπανία. Νομίζω ότι ο Μπέλιγχαμ στην Εθνική τουλάχιστον έχει μια διετία που είναι κομβικός. Κομβική η παρουσία του. Προφανώς είναι και ο Κέιν παρότι δεν έβαλε χθες γκολ. Αλλά αυτό η Αγγλία έχει πλέον.
1: Να μην, ξεχνάμε, ναι. Να μην ξεχνάμε, μιας και ανέφερες τον Μπέλιγχαμ Γιώργο, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τον περασμένο μήνα, αλλά δεν έχει και πάρα πολλές ημέρες, δηλαδή είναι γεννηθής 29 Ιουνίου, άρα έχει περίπου, άντε να πω, δύο εβδομάδες, που έκλεισε μόλις τα 23, ε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή νομίζω ότι τον Μπέλιγχαμ τον έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι είναι 25-27.
0: Ναι.
1: Ένα στασμένος παίκτης και τέτοια.
0: Θα σε σοκάρω τώρα, αύριο ναι. Η γενέθλια ο Γιαμάλης είναι το 19.
1: Oh. Ε, να,
0: σκέψου. Γέρασε και ο Γιαμάλη. Είναι το 19, 13 Ιουλίου του 7. Γεννηθείς. Έτσι. Oh, απίστευτο.
1: Δηλαδή λες ότι από κάποιους παίκτες έχουμε δει αρκετά πράγματα, ενώ ναι. Ακόμα είναι στο ξεκίνημά ναι. Τους, έτσι.
0: Αυτό.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό που έχουμε πετύχει.
0: Και αυτό συμβαίνει με τον Γιαμάλ για να πάμε και στον άλλο ημιτελικό που προηγείται την Τρίτη, αυτό το ευρωπαϊκό ντέρμπι. Και εδώ νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα είναι η Τρίτη και φαρμακερή, αλλά αυτές οι δύο συναντήσεις τα είπαν πέρυσι το καλοκαίρι, τα ξαναείπαν πρόπερσι το καλοκαίρι. Πάλι ημιτελικά, πάλι ημιτελικά. Ημιτελικός Euro, ημιτελικός Nations League. Η Ισπανία την έχει 2-2. Τη Γαλλία είναι αυτό που λέμε, οι Γάλλοι ψάχνουν μία εκδίκηση. Και εδώ νομίζω λογικό είναι που οι Μπουκ δίνουν ελαφρώς φαβορί τους Γάλλους. Παρότι αρχικά το 24 στο Euro στην Γερμανία, στο Μόναχο έχει γίνει το παιχνίδι 2-1. Η Γαλλία έχει νικήσει έχει προηγηθεί με τον Κολομουανί, αλλά οι Ισπανοί το γύρισαν μπαμ-μπαμ με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και το 2 έμεινε από το 25ο λεπτό και η Ισπανία πήρε την πρόκληση στο τελικό που μετέπειτα το πήρε κιόλας με την Αγγλία στο τελικό. Και το περσινό πολύ πολύ χορταστικό παιχνίδι που έγινε στην Στουτγκάρδη, πάλι με τελικό Nations League. Ισπανία-Γαλλία 5-4 σε ένα μάτσο που κάποια στιγμή ο Γιαμάλ κάνει γύρω στο 70, θυμάμαι καλά το 5-1 και λέμε πω είχαμε...
1: Τελείωσε, ναι.
0: Ναι, είχαμε πάθει πλάκα με την μπάλα που παίζαν οι Ισπανοί και τελικά οι Γάλλοι μείωσαν ένα στο γκολ, ξαφνικά κάνει και το 5-4 νομίζω πάλι ο Κολομουανί κάποια στιγμή στο 93 και σε 8 λεπτά καθυστερήσεων είχαμε άλλα 5 λεπτά να γίνει κανένα 5-5 και να πέσουν όλοι κάτω. Φαντάσου τι μπορούσε να συμβεί εκεί.
1: Βέβαια.
0: Από το 5-1 τελικά το πήρε η Ισπανία και πήγε στο τελικό του Nations League. Τον έχασε βέβαια το τελικό του Πορτογαλία. Αλλά είναι δύο σερή καλοκαίρια που οι Ισπανοί τους έχουν τους Γάλλους και νομίζω ότι οι Γάλλοι ετοιμάζονται για μια ρεβάνς φέτος. Δείχνουν πολύ όρημοι και αυτοί στο κύκνιο άσμα του Ντεσάν. Και αυτός με φοβερή φουρνιά ποδοσφαιριστών και με πολύ πολύ μεγάλη συνέπεια. Μιλάμε για μια ομάδα Παναγιώτη που πήρε Μουντιάλ το 18, που το έχασε στις λεπτομέρειες το 22 και που πάει να παίξει τρίτο τελικό μέσα σε μια οκταετία.
1: Ναι, τίποτα είναι πολύ στα πάνω τους οι Γάλλοι, είναι ξεκάθαρο ναι. Αυτό. Έτσι.
0: Και έχουν και αυτή την πληθώρα πλέον επιλογών από τον πάγκο, κυρίως μεσοπιθετικά. Προφανώς έχουν και έναν από τους κορυφαίους, τον Εμπαπέ, ο οποίος... Δύσκολο να το σταματάς, ενώ ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει. Αλλά είναι και αυτή η πίστη που έχουν οι Γάλλοι από το ξεκίνημα της χρόνια, του τουρνουά. Νομίζω ότι η Γαλλία, μπαίνοντας στα παιχνίδια της, επιβεβαίωνε αυτό που λέγαμε και πριν, ότι έχει το πιο γεμάτο ρόστερ, ότι τρομάζει το ποιος μπορεί να παίξει και ότι ο Ντεσάμ κάποια στιγμή κατάφερνε, παρότι δεν είναι καθαρά δεκάρια, να παίξει εκεί π.χ. ο Ντεμπελέ στο 10, για να μην κλείσει την ενδεκάδα σε κάποιον από τον Ολίσε. Ντουέ, ήδη μένει ο Μπαρκολά παραπονεμένος. Έχουν μοιραστεί παιχνίδια. Και αυτό το κατάφερε γιατί ξέρει ότι θα πάρει πράγματα από τον Ντεμπελέ ακόμη και στο 10. Ο Ντεμπελέ είναι ίσως λίγο η πιο παρεξηγημένη μορφή αυτής της εθνικής Γαλλίας. Αλλά μιλάμε για ένα παίκτη που έχει πάρει χρυσή μπάλα, για ένα παίκτη ο οποίος έχει κάνει καταπληκτικά πράγματα με τον Αλή και στην Παρή και τα κάνει και στην εθνική Γαλλίας στρατιώτης. Θα το βάλει πλάγια, θα παίξει. Θα το βάλει πιο στο 9, θα παίξει. Θα το βάλει 10, θα παίξει. Τι θα κάνει. Θα πασάρει, θα σκοράρει, θα έχει πάσα, θα έχει γκολ. Πολύ,
1: είναι πρωταγωνιστής στα μάτς, βεβαίως.
0: Δεν θα τραβήξει ο Μπαρκολά, θα μπει ο Ντουέ, θα πάρει ένα πέναλτι με τον Παραγουάη, θα ξεκλειδώσει μια άμυνα. Τσουπ, ήρθε η λύση από τον πάγκο. Αν μπορέσει η Γαλλία να κρατήσει και λίγο την ισορροπία στα χαφ, γιατί εκεί το δίδυμο Κονέρα Μπιό δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ πολύ ανώτερο από το δίδυμο Ρόντρι Πέδρι ή Ρόντρι Φαμπιάν Ρουίθ. Mm-hmm. Γιατί αυτό που έχει η Ισπανία και εντυπωσιάζει και σε αυτό το Μουντιάλ είναι ότι έχω την μπάλα, έχω την κατοχή, εγώ ανεβοκατεβάζω το ρυθμό, ακόμα και να τη χάσω πέφτω σαν κομμάντος για να την ξαναπάρω, να πιέσω. Δεν ξέρω σε αυτή την πίεση και σε αυτό το στυλ παιχνιδιού τι θα σκεφτεί ο Ντεσάμ. Γιατί η δική μου αίσθηση είναι ότι η Γαλλία μπορεί αρχικά να περιμένει τους Ισπανούς και στη συνέχεια να μπορέσει να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Mm-hmm. Αν τα καταφέρει, έχει καλώς. Αν δεν τα καταφέρει, να πάρει κατοχή μπάλας με Ραμπιό και με τον Κονέ και να μην έχουν την μπάλα στα πόδια τους Ισπανοί, θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πρώτη φορά. Γιατί έτσι έχουν μάθει να παίζουν οι Ισπανοί.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είναι δηλαδή και αυτό, και αυτή η μάχη των πάγκων του Ντελαφουέντε με τον Ντεσάμ θα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και δύο προπονητές που επαναλαμβάνουμε, τα είπαν και πέρυσι το καλοκαίρι και πρόπερσι το καλοκαίρι.
1: Ίσως
0: με λίγο διαφορετική φουρνιά παικτών. Δηλαδή τον καταπληκτικό φετινό λύση της Μπάγκεν δεν τον είχε η Γαλλία όπως τον έχει τώρα στο τουρνουά.
1: Ναι.
0: Τον πιο όριμο λίγο Ντεμπελέ, τον πιο όριμο Εμπαπέ. Είναι ένα τσίκ πιο πάνω η Γαλλία σε ρόστερ. Απλά η Ισπανία έχει το στυλ παιχνιδιού που μπορεί
1: είναι
0: να βάλει.
1: Είναι αξιόπιστο και είναι και ταυτότητα της ίδιας.
0: Βέβαια.
1: Και είναι και δύσκολο να το αντιμετωπίσεις, και ειδικά αν θα πάρει την μπάλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Χωρίς να έχει εντυπωσιάσει κάποιος παίκτης. Δηλαδή, εγώ
1: δεν θα έλεγα ούτε ο Γιαμάλ, Γιώργο, κάνει
0: ναι, αυτό. Δεν έχει κάνει ούτε ο Πέδρι μεγάλο παιχνίδι, ούτε ο Γιαμάλ. Αυτό που λέμε να πάρει ένα μάτς μόνος του. Περισσότερο τον Ντελαφουέντε τον έχουν βοηθήσει ο Μερίνο που είχε έρθει από τον πάγκο, ο Φαμπιάν Ρουίθ που τις προάλλες παίζει αντί του Πέδρι και τελικά τον δικαιώνει. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε η ομάδα, δεν είναι ο αστέρας. Στη Γαλλία αν βγάλεις τον Εμπαπέ, προφανώς και άλλοι είναι πολύ καλοί, αλλά ο Εμπαπέ είναι αυτός που την κουβαλάει. Ο Μέση είναι αυτός που κουβαλάει την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ο Κέιν είναι αυτός που κουβαλάει την Αγγλία. Εντάξει, θα πεις και εκεί
1: και
0: τον
1: Μπέλιχαμ. Ναι.
0: Στην Ισπανία δεν μπορεί να πεις ότι πάει
1: υπάρχει
0: καλά ο
1: ένας, ναι,
0: ναι.
1: Που
0: ή ο Γιαρθάμπαλ ή ο Μπαένα ή κάποιος χαφ ή αμυντική. Αμυντική βέβαια φάνηκε και με το Βέλγιο το δίδυμο Λαπόρτ που Μπαρσί έχει ψωμιά ακόμη. Δηλαδή εκεί με δυνατά κορμιά και με γρήγορους παίκτες θα έχει θέμα η Ισπανία.
1: Και η Γαλλία προφανώς, τους έχει αυτούς τους παίκτες βέβαια.
0: Ναι. Προφανώς επειδή το ξέρει και ο Ντελαφουέντε, γι' αυτό και η Ισπανία δεν θέλει να δώσει πολύ την μπάλα στον αντίπαλο. Για να μπορέσει να την πιέσει εκεί αμυντικά. Εκεί είναι η δύναμη των Ισπανών, να μπορέσουν να κάνουν πίεση στον αντίπαλο από το ξεκίνημα για να έχουν αυτή την κατοχή της μπάλας και να αισθάνονται και λίγο πιο σίγουροι. Γιατί κάνει καλό τουρνά, κάνουν καλό τουρνά και τα δύο μπακ. Και ο Κουκουρέ με τον Μπόρο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πολύ
1: πολύ πιστή στη θέση, ναι, ακριβώς
0: ναι,
1: στο ρόλο
0: ναι,
1: τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς
0: και,
1: αυτό.
0: Και πολύ καλή συνεργασία με τα extra, δηλαδή και το δίδυμο Κουκουρέ για Μπαένα και το δίδυμο Πόρο για Μάλ δουλεύει καλά ως
1: δεξιά και αριστερά.
0: Ως παίκτες στην ίδια πλευρά. Ο Ρόντρι ούτως ή άλλως είναι ο μετρονόμος. Τώρα να ξεκινήσει πάλι ο Ρουίς δεν νομίζω. Νομίζω θα παίξει ο Πέδρι. Αυτή την αίσθηση έχω με τη Γαλλία βασικώς.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν μπορείς να φέρεις από τον πάγκο ένα παίκτη όπως ο Μερίνο που τον έχει φέρει και ο Αρτέτα πολλές φορές φέτος και έχει δώσει πράγματα, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει αυτή η ισορροπία, γιατί και ο κόσμος τώρα βλέπει τις αποδόσεις. Δεν μπορεί να είναι ελαφρώς φαβορή η Αγγλία και η Γαλλία, αλλά όταν λέμε ελαφρώς φαβορή, το ένα είναι 2,45 και το άλλο είναι 2,55. Δεν είναι ότι είναι.
1: Του 1,80 για παράδειγμα, ναι. Καλά, και είναι και λογικό, ρε Γιώργο, γιατί βλέπουμε κάποιες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Εγώ θα πω ότι ίσως το Αγγλία-Αργεντινή να είναι λίγο πιο έντονη αυτή η διαφορά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και στο Ισπανία-Γαλλία, αλλά μάλλον εκεί είναι λίγο πιο συμμαζεμένη, λίγο πιο λεπτομέρεια.
0: Ναι, ναι,
1: δεν ξέρεις
0: ναι, ναι, ναι.
1: Πιανού το παιχνίδι θα επικρατήσει
0: στο μάτς. Ενώ στην Αγγλία είναι αυτό που λέμε ότι η Αργεντινή σαν να τελειώνει η βενζίνα το ρεζερβουάρ και να είναι τώρα με λαμπάκι, τρία μάτσερι, με πράσινο κροτήρι, με Αίγυπτο, με Ελβετία, παράταση πάλι αυτά, ζόρι.
1: Αυτό. Κοίτα όμως και οι Άγγλοι δεν έχουν κάνει μια πολύ άνετη πορεία μέχρι εδώ. Δηλαδή και με το Μεξικό ζορίστηκαν.
0: Ναι, αλλά εκεί ήταν ένα πολύ μεγάλο κραστές.
1: Ναι,
0: συζητούσαμε για περίπου 2-3 μέρες, όχι θα πάρω Βιάγκρα, όχι το Αστέκα. Ήταν κραστές για την Αγγλία που δεν εντυπωσίασε στους ομίλους, αλλά πέταξε έξω μια ομάδα που ήταν φιλόδοξη, ήταν διοργανώτρια, που δέχτηκε πίεση, που την απορρόφησε αυτή την πίεση και που κατάφερε και χθες να αποκλείσει μια καλή ομάδα. Η Νορβηγία άφησε έξω την Βραζιλία, δεν άφησε. Δηλαδή η Αγγλία, πώς θα το πω λίγο, ατσαλώθηκε νομίζω από αυτές τις προκρίσεις. Ακόμα και από το καμπανάκι που χτύπησε με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Ναι.
0: Γιατί το να δέχεσαι γκολ και να μπορείς να αντιδράς, είναι και αυτό κάτι που σε χαρακτηρίζει ως ομάδα.
1: Ναι, και προσθέτει πλάς, ναι, προσθέτει πλάς αυτό που λέμε νοοτροπία,
0: ναι.
1: Αυτό που λέμε mentality.
0: Αυτό βέβαια το έχει και η Αργεντινή για να μην την αδικήσουμε, ναι. Γιατί και η Αργεντινή 0-2 την Αίγυπτο έχαμε.
1: Φυσικά.
0: Και μάλιστα και εκεί ζωρίστηκε πολύ. Αλλά θα δούμε μεγάλα παιχνίδια. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα δούμε μεγάλα παιχνίδια με τη λογική ότι δεν βλέπω περίπατο για κανένα από τα δύο ζευγάρια,
1: τις
0: ομάδες. Ναι, η αίσθηση μου είναι θα δούμε μεγάλα παιχνίδια. Ευτυχώς πλέον έχουμε τους δύο μητελικούς, το μικρό τελικό και το μεγάλο τελικό, σε ευρωπαϊκές ώρες, όλα τα μάτς 10.
1: Ναι,
0: το χθεσινό ξενύχτη ήταν
1: το τελευταίο.
0: Δηλαδή, με δύο καφέδες τη βγάλαμε χθες για να αντέξουμε να δούμε τα παιχνίδια.
1: Ναι, κάτι έγινε.
0: Ναι, τώρα και την Τρίτη στον Τάλλας και την Τετάρτη στην Ατλάντα θα μάθουν στις 10, οπότε είναι μια χαρά ώρας και αντίστοιχα
1: ο
0: μικρός τελικός και ο μεγάλος Σαββατοκύριακο το επόμενο που θα κουβεντιάζουμε για αυτούς.
1: Τώρα περίμενε, πολύ μικρή ερώτηση, το θέτω έτσι στον αέρα, γιατί θυμάμαι ότι έχει πάρθει απόφαση, έχει ζητηθεί να μην γίνει μικρός τελικός.
0: Όχι, θα γίνει. Υπήρχε μια κόντρα όταν διαφωνούσαν οι FIFA με την UEFA που έχουν άλλα κριτήρια. Η UEFA αποφάσισε να το καταργήσει. Εντάξει, αυτός ο τελικός παρηγοριάς. Η FIFA επειδή θέλει να βγάζει και το ποια ομάδα τερματίζει όπως στην τρίτη θέση, το χάλκινο μετάλλιο, το θεωρεί σημαντικό και τον κάνει τον μικροτελικό. Τώρα κάποιοι το λένε μικροτελικό, κάποιοι το λένε τελικό της παρηγοριάς. Εμείς από το μπάσκετ π.χ. τώρα που έχουμε συνηθίσει να λέμε χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο, είναι κάτι σαν επιβράβευση, ρε παιδί μου, και η τρίτη θέση στο Μουντιάλ, σαν να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο μια χώρα. Πώς πήραμε εμείς τώρα στο Euro το χάλκινο με σπανούλι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ως εθνική, σου λέει και η τρίτη θέση είναι κάτι.
1: Τους αναφέρουμε συνήθως τους τρίτους στα παγκόσμια κύπελα φυσικά.
0: Ναι,
1: και για την Κροατία ήταν μια.
0: Δεν λέμε πήγε στα ημιτελικά, λέμε κατάλαβε
1: την τρίτη θέση.
0: Οπότε η FIFA το διατηρεί αυτό. Εντάξει, είναι ένα από τα πολλά που διαφέρουν η FIFA την UEFA.
1: Και συνήθως ο μικρός τελικός προηγούνταν του μεγάλου.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα βλέπω στο πρόγραμμα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή θα γίνει μετά, βλέπω μεσάνυχτα το μικρό τελικό.
0: Σίγουρα δεν το έχω τσεκάρει αυτό. Τώρα
1: αυτό, αυτό βλέπω, όχι, ναι, αυτό βλέπω στο πρόγραμμα.
0: Δεν νομίζω να ισχύει, μήπως είναι την προηγούμενη μέρα μεσάνυχτα. Γιατί όταν λέει μεσάνυχτα είναι αλλάζει ώρα, αλλάζει μέρα, 12.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, μικρός, αυτό που λες είναι. Και ξέρεις, πολύ εύκολα μπορεί να ξεγελαστεί κάποιος.
0: Ναι,
1: διαφορετικά. Σάββατο προς Κυριακή 12, σωστά, και μετά είναι ο μεγάλος τελικός.
0: Ναι. Μεσημέρι είναι εκεί. Το 10 η ώρα δηλαδή που εμείς θα το δούμε εδώ, και τους ημιτελικούς και τον τελικό, εκεί είναι μεσημέρι.
1: Πρέπει να το μετρήσουμε και αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: θα
1: έχει ζέστη. Θυμάμαι αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο, για να πούμε έτσι και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, Γιώργο, που έγιναν σε τέτοιες ώρες που ήταν δηλαδή και πολύ νωρίτερα μεσημέρι, 12 η ώρα για παράδειγμα,
0: για
1: αυτό έχει ο κόσμος στο νου του, ότι με τις καιρικές συνθήκες και τα λοιπά, κάτι άντερ ημιχρόνου και τέτοια,
0: ειδικά επειδή μιλάμε, εντάξει, είναι λογικό, μιλάμε για μέσα Ιουλίου, αυτοί οι παίκτες που θα παίξουν τελικό 19 Ιουλίου, ίσα-ίσα θα κάνουν λίγες διακοπές για να γυρίσουν πάλι να παίζουν με τις ομάδες τους σε μια πολύ πολύ απαιτητική
1: χρονιά που έρχεται πάλι, βέβαια.
0: Χρονιά. Να πω κλείνοντας, για κάποιους που θέλουν έτσι να ρίξουν μια τουφεκιά, κοιτούσα λίγο το πρόγραμμα, είχε ένα φιλικό σήμερα η ΑΕΚ με την The Graftsup στις 5 από την Cosmote TV. Η The Graftsup είναι η χαρά του γκολ, ήταν πέρυσι η χαρά του γκολ και στα επίσημα παιχνίδια της, αλλά επειδή είδα και το τελευταίο του φιλικό με τη Χέρεφεν, τυχαίνει να έχω αυτή την αρρώστια να κοιτάω ακόμα και τα φιλικά όσο μπορώ και ό,τι μπορώ να ενημερώνομαι ενώπιση και της επόμενης χρονιάς στην Ολλανδία. Έληξε 7-2. Μην δούμε κανένα σκορ μαμούθ, γιατί βλέπω ότι και οι εταιρείες το έχουν αντιληφθεί και δίνουν το over 4,5-2-10. Βέβαια τώρα ξεκινάει, αλλά θα παίξουν και καινούργοι και Ζούμπκοφ και Καϊρίνεν.
1: Θα θέλουν να δείξουν κιόλας.
0: Επειδή δεν γράψα το... θα διασκεδάζει πολύ τα φιλικά της και έχω τώρα το, αυτό το 7-2 της προάλλης με τη Χέρεφεν. Μην ρίξουμε καμιά τυφεκιά, τίποτα over 4,5, over 5,5, κανένα 7 συν. Έτσι, το λέω ως ιδέα για κάτω που θέλω να ρίξει κανένα ψηλό. Είναι 5 ώρα το μάτς εκεί που προετοιμάζεται η Ένωση.
1: Ωραία Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή
1: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Χαρά.
1: Γιώργος Μάτζιος, φίλες και φίλοι, και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να δούμε και άλλα πράγματα και από την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούμε και με το ρεπορτάζ του Άρη στη συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ίσου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
15: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: 39 λεπτά μετά τις 2 επιστρέψαμε. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5 Bet Show Κυριακής για περίπου λίγο λιγότερο μάλλον από τώρα μία ώρα μέχρι και τις 3:30. Θα έχουμε και Μάνο Χατζάκη στην παρέα μας για να δούμε λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ του Άρη, τη δική του προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, το πρώτο στάδιο και για τους κιτρινόμαυρους εκεί. Βεβαίως οδεύει και ο Ηρακλής σήμερα για να πραγματοποιήσει επίσης το πρώτο στάδιο προετοιμασίας με αποστολή η οποία έχει δύο νέα πρόσωπα, δύο πρόσωπα που δεν είχαν γίνει γνωστά, για να το θέσω καλύτερα, στο ευρύ κοινό, δεν είχαν κυκλοφορήσει τα ονόματά τους. Ο ένας θα γίνει παίκτης της ομάδας και βεβαίως αυτό έχει να κάνει με την παρουσία του Αμέτ Κόρτσα, του Αμερικανού με αλβανικές ρίζες κεντρικού αμυντικού, που στα 26 του χρόνια με ύψος 1,90 και έχοντας εμπειρίες και από το MLS με την Dallas στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και από την Κροατία με την Dinamo Zagreb και την Dubrava, είναι μία λύση που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να δώσει πράγματα στον Ηρακλή. Έχει την εμπειρία, είναι και σε μία νομίζω καλή ποδοσφαιρική ηλικία για να επιστρέψει στην Ευρώπη, για να δώσει λύσεις, να προσπαθήσει να βρει έτσι την ταυτότητά του ποδοσφαιρικά σε αυτό το, μπορεί να πει κανείς, και ένα νέο ξεκίνημα πλέον μετά την Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τον Στέφανο Κάκα, μία περίπτωση που νομίζω ότι είναι διαφορετική. Καλά, πρώτα απ' όλα μιλάμε και για άλλη θέση, για κεντρικό επιθετικό, για center for, αλλά διαφορετική και όσον αφορά στα ηλικιακά δεδομένα, αλλά και όσον αφορά στο παρελθόν του, γιατί ναι μεν μιλάμε για έναν έμπειρο σε κάθε περίπτωση ποδοσφαιριστή, πλέον όμως έχει φτάσει στα 37 του, μετά από μια καριέρα και στην Ιταλία με εικόνες από τη Ρώμα, από τη Σαμπντόρια, από την Πάρμα, την Ουντινέζε και τη Σπέτσια. Τελευταίος του σταθμός στη γειτονική Ιταλία ήταν η Ραβένα, αλλά έχει αγωνιστεί και εκτός σύνορων Ιταλίας και στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ, που νομίζω ότι ήταν η καλύτερη του χρονιά. Αυτό αποτυπώνουν και οι αριθμοί, αλλά εύλογα θα πει κανείς ότι στο Βέλγιο τα δεδομένα κυλούν κάπως έτσι για τους επιθετικούς. Δηλαδή είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι φορ πηγαίνουν και καταγράφουν νούμερα. Το ίδιο ισχύει και για την Ολλανδία. Είναι δύο πρωταθλήματα παρεμφερή. Έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές και με Γιώργο Μάτζιου, που τα παρακολουθεί και τα δύο πρωταθλήματα πολύ εντατικά, ότι μπορούν να αποτελέσουν επιλογή για έναν επιθετικό, ούτως ώστε να προσπαθήσει να φτιάξει και πάλι την καριέρα του, να καταγράψει αριθμούς και να πάρει και τα πάνω του που λέμε συνήθως. Ήταν λοιπόν αυτή η καλύτερη νομίζω έτσι περίοδος για τον Στέφανο Κάκα, η παρουσία του στην Άντερλεχτ. Έπαιξε και στην Αγγλία με τη Φούλαμ αλλά και με την Γουότφορντ, και νομίζω ότι εκεί υπάρχει αυτή η σύνδεση με τον σημερινό προπονητή του Ηρακλείου, με τον Βάλτερ Ματσάρη. Είχαν συνυπάρξει στη Γουότφορντ, προφανώς από εκεί το γνωρίζει πολύ καλύτερα, και βεβαίως τελευταία του παρουσία του ο Κάκα δηλαδή εκτός Ιταλίας ήταν στην Τουρκία και την Πασάκ Σεχίρ. Ένας παίκτης ο οποίος είναι γνωστός ως όνομα, είναι έμπειρος, προβληματίζει και θα έλεγα λίγο δικαιολογημένα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι ένα στοιχείο προβληματισμού αυτό, το γεγονός ότι έχει φτάσει πλέον στα 37 του, έχει και μια πτώση που μπορεί να πει κανείς στο τελευταίο χρονικό διάστημα ότι είναι και αναμενόμενη, αλλά βεβαίως δεν έρχεται, δεν συμμετέχει μάλλον, για να το πω κάπως έτσι, στην αποστολή, σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας ως ποδοσφαιριστής ομάδας. Θα δοκιμαστεί, θα περάσει από το μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη. Υπάρχουν βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κρίνουν απόλυτα το κομμάτι της μεταγραφής και αυτής αλλά και οποιασδήποτε, στο τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα με τα αγωνιστικά δεδομένα τα οποία έχει να προσφέρει, αλλά και με το κομμάτι της ηλικίας, για παράδειγμα, αντίστοιχα, ή σε συνάρτηση των δύο, που είναι νομίζω ο συνδυασμός στον οποίο καταλήγει η ποδοσφαιρική λογική στο αν θα κινηθεί για την απόκτηση ενός παίκτη με οποιαδήποτε δεδομένα μια ομάδα. Αντίστοιχα για τον Οκάκα, νομίζω ότι ισχύουν τα ίδια δεδομένα, δηλαδή και το ηλικιακό κομμάτι και το κομμάτι της εμπειρίας και το καθαρά αγωνιστικό που είναι το α και το ω. Το λέω γιατί έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι σε μια σε εισαγωγικά προχωρημένη ποδοσφαιρικά, πάντα μιλώντας, ηλικία, έχουν καταφέρει να δώσουν πράγματα στις ομάδες τους και δεν θα τα έδιναν αν, για παράδειγμα, είχαν σε εισαγωγικά κοπεί μόνο και μόνο επειδή είναι στα 35 τους ή είναι στα 37 τους ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως θα πρέπει να το πούμε αυτό, και είναι και απόλυτα λογικό, υπάρχει και αυτός ο αστερίσκος, αυτό το ερωτηματικό σχετικά με το ηλικιακό κομμάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί που παίρνουν την απόφαση είναι οι επιτελείς των ομάδων, είναι οι προπονητές, αυτοί που κρίνουν ανάλογα με τα αγωνιστικά δεδομένα του παίκτη, ανάλογα όμως και με τα αγωνιστικά δεδομένα της ομάδας και το τι χρειάζεται για να προχωρήσει μια μεταγραφική κίνηση. Προφανώς ο Ηρακλής θέλει επιθετικό, δεν είναι νομίζω de facto ότι αυτός θα είναι ο Κάκα, αλλά μπορεί, για παράδειγμα, να είναι μια εναλλακτική λύση που θα μπορέσει να δώσει κάποια πράγματα σε ένα χρονικό διάστημα του αγώνα και αν θα προχωρήσει μια τέτοια περίπτωση θα έχει εγκριθεί από όλο το επιτελείο και βεβαίως και από τον Βάλτερ Ματσάρη σε μία κίνηση αυτής της ταυτότητας του να έρθει συμπληρωματικά, για παράδειγμα, έτσι, να έρθει συμπληρωματικά, να δώσει έξτρα βοήθειες στο ρόστερ το οποίο θα διαμορφωθεί. Μπορεί να μην είναι η βασική επιθετική λύση για τον Ηρακλή. Μπορεί να μην αποτελέσει καν λύση για τον Ηρακλή στην συνέχεια. Μάνος Χατζάκης στη γραμμή, τον προλόγησα λίγο νωρίτερα. Να δούμε πράγματα και από το ρεπορτάζ του Άρη που βρίσκεται ήδη στην Πτολεμαϊδα. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Γεια σου Πάνο, καλησπέρα, καλά.
0: Γεια σου Μάνο.
1: Με προλόγησες γιατί άλλες φορές μπορεί να σε πνίξει κάποιος, οπότε πάλι καλά σε με προλόγησες, κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Επιτυχία σου στο Βίνο, να ξέρεις.
0: Παίρνω κανένα ρίσκο?
1: όχι, εσύ σίγουρα δεν παίρνεις ρίσκο. Δεν ξέρω εγώ αν είμαι ο άνθρωπος του ρίσκου, αλλά σε αυτά τα επίπεδα όχι. Νομίζω είμαστε σε πολύ τίμια, έχουμε πολύ τίμια προσέγγιση.
0: Ναι. Mm-hmm. Έλεγα ότι πηγαίνει και η Ηρακλής στην Πτολεμαϊδα, με αυτό ξεκίνησα. Mm-hmm. Ο Άρης βρίσκεται εκεί με ένα ρόστερ, γιατί δεν ανέφερα και όλους τους παίκτες που ακολουθούν την αποστολή του Ηρακλή στην Πτολεμαϊδα, αλλά είναι νομίζω εμφανές ότι και για τον Ηρακλή δεν θα είναι αυτό το ρόστερ, αλλά και για τον Άρη δεν θα είναι. Δεν είναι μάλλον αυτό το ρόστερ που θα δούμε.
1: Για τον Άρη είναι πολύ μακριά αυτό το ρόστερ που βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα εδώ και λίγα 24 ώρα. Είναι ελάχιστοι ποδοσφαιριστές. Βασικά μόνο Διαλό είναι από τους νεαποκτηθέντες, ας πούμε, και αυτός είναι υπό τη μορφή επένδυσης. Κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν θα έχει βλέψεις για βασικός από νωρίς, δεν το νομίζω, αλλά ό,τι μεταγραφές είναι να γίνουν, θα γίνουν από τις λίγες επόμενες ημέρες και μετά, άρα θα τους δούμε λίγο Θεσσαλονίκη και μετά στην Ιταλία. Αυτό είναι το μοτίβο στον Άρη. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Γρηγορίου τώρα με τη φυσική κατάσταση κτλ. Θα το κάνει πιθανότατα και με τα νέα αποκτήματα, τα οποία τα περιμένει και αυτός, εννοείται τα περιμένει με μεγάλη διάθεση και όρεξη, αλλά όπως και να έχει, κάποια πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται, όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξαιτίας ακριβώς αυτών των ελλείψεων και της δυστοκίας, να την πω, κολυσιεργίας να το πω, στο θέμα κάποιων κινήσεων που πρέπει να γίνουν. Τα υπόλοιπα όμως θα αρχίσουν να εξελίσσονται, ξαναλέω, σε πολύ λίγο διάστημα από σήμερα.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και λογικό, έτσι όπως διαμορφώνουν τις συνθήκες. Έτσι. Νομίζω πάντως ότι θα ήταν καλύτερο, άντε να μην πω ιδανικό. Το ιδανικό για όλες τις ομάδες προφανώς και δεν υπάρχει, για όλους τους προπονητές. Πολλές φορές, να πω, αντιλαμβάνονται και συμβιβάζονται και δεν έχουν, για παράδειγμα, αυτό που θέλουν την ώρα που θέλουν, για παράδειγμα το 80% του ρόστερ από την αρχή, που είναι και φυσιολογικό αυτό. Αλλά ένα μεγαλύτερο ποσοστό νομίζω ότι και στον Άρη θα ήθελε ο Γρηγορίου να έχει αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική περίοδο να δουλέψει.
1: Και δεν είναι μόνο ότι το ήθελε, είναι κάτι το οποίο αφινόταν να εννοηθεί, όχι πολύ δυνατά, αλλά αφινόταν να εννοηθεί ότι θα συμβεί. Φυσικά δεν μιλάμε για το 80, αυτό είναι το ιδανικό όπως ναι. είπες. Mm-hmm. Στο μισό, ούτε το μισό, αλλά όπως είναι τα πράγματα στον Άρη και ειδικά για παράδειγμα στη θέση του στόπερ που εδώ και πάνω από ένα μήνα γίνεται ενδελεχής, ας πούμε, αναζήτηση, η οποία χαλάει, στραβώνει, μετά ξαναισιώνει, αλλά δεν έχουμε καταλήξει σε έναν ποδοσφαιριστή, αριστερό ποδάρο στόπερ για την ακρίβεια. Είναι ένα παράδειγμα. Δεν είναι το μοναδικό, αλλά και ο Μπασίρου ακόμα, ο οποίος έχει κλείσει στον Άρη προφορικά, έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από την περίπτωσή του. Δύο παίκτες αν είχε ο Γρηγορίου στην προετοιμασία. Δύο. Mm-hmm. Θα ήταν ψυχολογικά λίγο καλύτερα η όλη οπτική των πραγμάτων στο πρώτο αυτό στάδιο.
0: Τους βάζεις, Μάνο...
1: Αλλά ούτε υπάρχει στον Άρη μέχρι.
0: Mm-hmm. Τους δύο παίκτες τους βάζεις σε συγκεκριμένες θέσεις ή αριθμητικά? Γιατί πολλές φορές όταν μιλάμε και για τις θέσεις, το λέω για το πρακτικό του πράγματος, το πρακτικό της προπόνησης, ότι μπορεί να λείπουν παίκτες από συγκεκριμένες θέσεις που δημιουργείται και ένα πρόβλημα στο πώς εξελίσσεται η προετοιμασία.
1: Στο 8 ας πούμε αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τον Ράθιτς. Αν πούμε ότι ο Μπασίρου μπορεί να παίξει 8 με 10, είναι ok. Έχει έναν ποδοσφαιριστή. Έχει το Γαλανόπουλο στο 6, δεν έχει το Χόγκλα λόγω τραυματισμού στο 8. Έχει ένα παίκτη. Αριστερό μπακ για παράδειγμα δεν υπάρχει. Ούτε Μεντίλ ούτε Φρίντεκ. Δεξί μπακ έχει μόνο τον Φατιγκά. Φεύγει ο Τεχέρο. Δημιουργούνται δηλαδή θέματα κυρίως στην άμυνα. Δηλαδή όλη η κουβέντα που γίνεται από την αρχή του καλοκαιριού, του μεταγραφικού καλοκαιριού μέχρι σήμερα, αφορά κυρίως σε θέσεις στην άμυνα. Μεσοεπιθετικά ο Άρης είναι αρκετά full. Και εκεί δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα προπονητικά, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Τώρα, παικτικά, και αν αυτοί μείνουν ή φύγουν ή γίνουν οποιοδήποτε
0: τράπεζες,
1: ναι, και αυτά που είναι πολύ νωρίς ακόμα για να τα κλείσουμε, είναι ορθάνικα δηλαδή αυτά τα σενάρια στις περισσότερες ομάδες, πάλι δεν επηρεάζει την προετοιμασία. Η προετοιμασία επηρεάζεται κυρίως στο θέμα των κεντρικών αμυντικών, που επί της ουσίας υπάρχει μόνο ο Φαμπιάνο, μιλάω για έμπειρους παίκτες οι οποίοι υπολογίζονται. Αλλά πάλι η προπόνηση βγαίνει.
0: Ναι.
1: Κυρίως το πρόβλημα είναι στο 10 που δεν έχει παίκτη και στη θέση του αριστερού μπακ και ενδεχομένως και του δεξιού μπακ.
0: Είναι και θέσεις, Μάνο, που εντάξει, να το πω έτσι λίγο αυτονόητα, περιμένουμε να είναι και οι επόμενες κινήσεις ενίσχυσης, δηλαδή υπάρχει μια τέτοια στόχευση, προτεραιότητα για να καλυφθούν πρώτα αυτές και έπειτα να υπάρξει το κομμάτι των ενδεχόμενων προσαφαιρέσεων?
1: Κοιτάξτε, αν πάμε στη λογική των περασμένων προηγούμενων ετών, όχι πολλών προηγούμενων ετών, ένα, δύο, τρία χρόνια πίσω, ο Άρης ήθελε τερματοφύλακες, ήθελε στόπερ, ήθελε δεξιά μπακ, αριστερά μπακ και έπαιρνε πλάγιους χαφ. Ή έπαιρνε επιθετικούς. Ή έπαιρνε οχτάρια. Τώρα, επειδή εδώ και κανένα μήνα, όπως σου είπα και παραπάνω, μιλάμε για στόπερ, είναι μια κουραστική ανακύκλωση με μηδενική εξέλιξη που δεν δίνει τίποτα στον κόσμο, δεν δίνει καμία σαφή εικόνα και αυτό δεν είναι ωραίο. Απ' την άλλη όμως αυτό βγαίνει. Θα επιμείνω και θα σου πω ότι είναι κάποιες μέρες πριν την ανακοίνωση, την οριστική συμφωνία μάλλον πριν την ανακοίνωση με αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Θα κινηθεί αριστερά και δεξιά στην άμυνα. Πιο μελλοντικά θα πάει σε δεξιοπόδαρο στόπερ, αλλά αυτή τη στιγμή έχει το Φαμπιάνο, είναι πιο μελλοντικό αυτό. Θα πάει στο δεκάρι που έχουμε πει ότι ο Μανού Γκαρθία είναι από τις βασικές προτεραιότητες και μετά αναλόγως των προσταθερέσεων που είπαμε. Αν γίνει κάτι, αλλά σίγουρα, πολύ σίγουρα κιόλας ο κεντρικός αμυντικός είναι κομβικό, ο αριστεροπόδαρος, το τονίζω, κεντρικός αμυντικός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει προφανής απουσία ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, και πολλές φορές...
1: δεν μπορεί να αλλάξει το πλάνο δραματικά σε αυτό που λέμε.
0: Ναι. Και ίσως νομίζω ότι δεν είναι και η ευκολότερη θέση για να εντοπιστεί, έτσι.
1: Όχι, στον Άρη ειδικά είναι ελάχιστη περίπτωση τα τελευταία 8 χρόνια
0: αριστεροπόδαρος
1: που άρχισε αριστεροπόδαρος το περνά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι, και
1: είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, αλλά έχουν βρεθεί τώρα, επειδή παίζει πολύ περίπτωση του Μάγνουσον από τον Λεβαδιακό, ο οποίος είναι ελεύθερος. Το θέμα αυτό έχει 5 βήματα μπροστά, 15 βήματα πίσω και πάμε άλλα 10 βήματα μπροστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται ένα πραγματική ζαριά είναι, δεν ξέρεις που θα κάτσει ακριβώς. Πάντως, εάν γίνει κίνηση για Μάγνουσον και κλείσει ο παίκτης, ο οποίος έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις απαιτήσεις του σε σχέση με όσα έπαιρνε στον Λεβαδιακό και ο Άρης έχει κάνει μια προσφορά και δεν βλέπω πώς μπορεί να την ανεβάσει, εάν κλείσει τον Ισλανδό, σημαίνει ότι πρέπει να βρω παίκτη, να τον έχω κλείσει για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Εάν τώρα δώσει μια διάσταση λίγο περισσότερης, λίγης περισσότερης υπομονής για να κλείσει ίσως καλύτερο παίκτη σε καλύτερη ηλικία, όχι 34 δηλαδή, και με καλύτερο ιστορικό τραυματισμών, με λιγότερο, με μειωμένο ιστορικό δηλαδή τραυματισμών, ίσως να αξίζει τον κόπο. Εάν ο Άρης κινηθεί και κλείσει τον Μάγνουσον, πιστεύω ότι η ελεύθερη μετάφραση, πολύ ελεύθερη μετάφραση, είναι ότι να κάνω κίνηση, διότι με πιέζει ο χρόνος και δεν έχω να παρουσιάσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να εξαντλήσει κάποια ακόμα περιθώρια η ΠΑΕ για να τελειώσει συμφωνία με κάτι διαφορετικό σαν προφίλ ποδοσφαιριστή. Πάντα αριστεροπόδαρο, αλλά διαφορετικό προφίλ και πιο μελλοντικά μακροχρόνια στοιχεία.
0: Ναι, να υπάρχει και μια προοπτική στο μέλλον.
1: 34χρονο Μάγνουσον, ναι, ακριβώς. Να υπάρχει και μια προοπτική σε όλο αυτό που συζητάμε.
0: Ναι. Το κομμάτι του χρόνου και της πίεσης είναι ένα που εγώ, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, ίσως να μην είναι και πολύ έντονο. Και στο λέω αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια ο Άρης είχε να προλάβει ημερομηνίες, πρώτους αγώνες, προκριματικά. Κάτι που φέτος δεν ισχύει. Υπό αυτή την έννοια. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι όχι φυσιολογικό, αλλά αναμενόμενο να μην υπάρχει αυτή πολύ έντονη πίεση και να μην έχουν κυλήσει τόσο πολύ αυτό το χρονικό διάστημα τα μεταγραφικά.
1: Ναι, προκύπτει. Προκύπτει αυτό που λες, ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή, οι κινήσεις, όταν λέω κινήσεις, εννοώ οι κινήσεις αναζήτησης, την αναζήτηση.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Δεν είναι ούτε βιαστικές, ούτε άφησαν τον χρόνο να περάσει χωρίς να ψάξουνε.
0: Ναι.
1: Ο Άρης ψάχνει. Τώρα, επειδή το να ψάχνεις είναι ταλέντο, το να διαπραγματεύεσαι είναι ταλέντο και να κλείνεις είναι επίσης ταλέντο,
0: βέβαια,
1: δεν σημαίνει ότι το έχει αυτό το ταλέντο, το έχουν όλοι στον Άρη. Από την πλευρά όμως της ψακτικής, αυτή υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι καλό ότι δεν υπάρχει βιασύνη με τις ημερομηνίες,
0: με την
1: γιατί
0: πίεση
1: έχουμε
0: του
1: δει
0: χρόνου.
1: Ακριβώς, έχουμε δει και τα αποτελέσματα. Τι φέρνει η βιασύνη,
0: ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Τι παίκτες φέρνει η βιασύνη μέχρι και την περασμένη αγωνιστική σεζόν και με παίκτες του υπάρχοντος ρόστερ βλέπουμε στην Τολεμαΐδα πρόσωπα τα οποία είναι σε βιασύνη. Είναι προϊόν βιασύνης. Φέτος τουλάχιστον γίνονται κάποιες προσπάθειες να μειωθεί αυτό το λάθος ή αυτή η διάθεση να κλείσουμε ποδοσφαιριστή. Και προφανώς έχει γίνει αυτό διότι στις 12 Ιουλίου και ουσιαστικά ο Άρης δεν έχει κάνει κίνηση.
0: Ναι.
1: Τώρα βγάζω τον Ματάρ Τιάμ, τον 18χρονο Σενεγαλέζο, βγάζω τον 20χρονο Σαλούσι Ντιαλό, τους βγάζω αυτούς. Μιλάω για κάποιον παίκτη ο οποίος έρχεται για να μπει στην ενδεκάδα και τουλάχιστον να διεκδικήσει θέση στην ενδεκάδα. Άρα αυτή η βιασύνη που ανέφερες δεν υπάρχει. Δικαιολογημένα δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη όμως έχουν χαθεί και περιπτώσεις παικτών που ήταν πολύ κοντά και ήταν καλές περιπτώσεις που θα μπορούσες να τους έχεις στη διάθεσή σου, Μιχάλη Γρηγόριο, και από την άλλη δεν τους έχεις. Και τώρα μπαίνει ο παράγοντας στο στόπερ, ξαναλέω, στο στόπερ μπαίνει ο παράγοντας βιασύνη.
0: Ναι. Στο στόπερ επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη, όπως είπες νωρίτερα. Ναι.
1: Υπάρχει έλλειψη.
0: Έχει το πρόγραμμα κάτι τελευταίο μπροστά του για τον Άρη, προπονήσεις μέχρι πούτε Πτολεμαΐδα, επιστροφή Θεσσαλονίκη.
1: 8-13 ήταν το διάστημα στην Πτολεμαΐδα. Επιστρέφει Θεσσαλονίκη, φεύγει 21 Ιουλίου για Μπρέσια μέχρι 31. Εκεί θα δοθεί ένα φιλικό στις 30 κλεισμένο με τη Μόντσα. Mm-hmm. 5 Αυγούστου Κλειάνθης Βικελίδης με Πανθεραϊκό. 12 Αυγούστου από την πλευρά της Νάπολη και μέσων ενημέρωσης έχει βγει προς τα έξω για φιλικό Νάπολη Άρης. Mm-hmm. Και εκκρεμεί μία ακόμα φιλική αναμέτρηση με την Αταλάντα λίγες μέρες λογικά περίπου στη βδομάδα πριν ξεκινήσει η στοίχημα Super League. Ναι. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλάνο. 31 Ιουλίου είναι επιστροφή από την Μπρέσια. Δηλαδή έχει μπροστά του Άρης περίπου 20 μέρες γεμάτης προετοιμασίας ενός φιλικού παιχνιδιού και μετά ακολουθούν πιο πολύ τα φιλικά. Πέφτουν δηλαδή γενικότερα οι ρυθμοί, οι οποίοι έχουν ανεβεί αρκετά παρεπιπτόντως στην Πτολεμαϊδα. Γι' αυτό και δόθηκε το μισό ρεπό χθες mm-hmm. από τον Γρηγορίου.
0: Μισό ρεπό,
1: Μισό ρεπό, ναι, όπως το ακούς, μισό ρεπό. Το ακούσαμε αυτό και σε αθλητική αποτύπωση. Το έχουμε ακούσει και παλαιότερα. Σε διαφορετική διάσταση όμως. Παρόλα αυτά, αλήθεια είναι. Πάντα αλήθειες μιλάμε, Παναγιώτη. Λοιπόν, και από τη στιγμή που θα αρχίσουν να μπαίνουν αγωνιστική και πιο πολύ μπάλα στο ρεπερτόριο των ποδοσφαιριστών του Άρη, καταλαβαίνει κανείς ότι θα μιλάμε για ετοιμότητα, θα μιλάμε για πιο αγωνιστικά πλάνα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Να έχουν έρθει και παίκτες όμως, έτσι. Να έχουν έρθει και ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό είναι απαραίτητο. Εννοείται.
1: Είναι βασικό νομίζω.
0: Βασικό,
1: είναι
0: βασικότατο. Ναι. Για ποδόσφαιρο μιλάμε.
1: Ναι, έτσι.
0: Ωραία, Μάνο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάνω και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε Μάνο Χατζάκη, φίλες και φίλοι. Φτάσαμε και στις 3. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό που σχολιάζαμε με Μάνο Χατζάκη για το κομμάτι της προετοιμασίας που υπάρχει ο προγραμματισμός από τις ομάδες και πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα χρονικό σημείο τέτοιο ώστε οι προπονητές να έχουν το καλύτερο δυνατό ποσοστό αριθμητικά και βεβαίως και ποιοτικά, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό. Είναι πολύ διαφορετικό να έχει ένας προπονητής για παράδειγμα 24-25 ονόματα, αλλά κατ' ουσίαν τα βασικά γρανάζια της ομάδας όπως θα υπολογίζει για τη νέα χρονιά να μην είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι κάτι που προφανώς δεν το θέλουν οι προπονητές. Θα δούμε πολλά και στη συνέχεια. Θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε όμως με Γιώργο Σχιζοδήμο στην παρέα, γιατί υπάρχει αγωνιστική δράση στην Νορβηγία, να σχολιάσουμε και την πορεία της Εθνικής Νορβηγίας και να κρατήσουμε στοιχηματικά επιλογές από τους Σκανδιναβούς που θα έχουμε σήμερα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Μπαίνεις τσουλώντας!
17: Βγαίνεις περπατώντας.
18: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
19: Για τις πιο απολαυστικές κωμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε στα 7 λεπτά μετά τις 3, φίλες και φίλοι, με Πέτσο Κυριακής για ένα ακόμα ημίωρο. Θα έχουμε και Γιώργο Σκυζοδήμο για να δούμε αγωνιστική δράση σήμερα στη Νορβηγία. Και εντάξει, φαντάζομαι θα έχουμε και ένα σχόλιο από τον Γιώργο για το φινάλε της παρουσίας της Εθνικής Ομάδας Νορβηγίας στο Παγκόσμιο Κύπελο, με αγώνες που έρχονται από 3:30 σε λιγότερο από έτσι ένα μισάωρο η έναρξη στο Κφουμ Όσλο Μπόντογκλιμτ, 6 ώρα τα τρία παιχνίδια που ακολουθούν, Μπραν Στάρτ, Ρόζεμπορκ, Κρίστιασουντ και Σάντερφιόρ Χαμκάμ, 8 και 4 η αναμέτρηση της Βίκινγκ εκτός έδρας απέναντι στην Σάρσπορκ. Στο 75ο λεπτό αγώνες για την Νότιο Κορέα, για την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Γεγούνταν Τζεόν 0-0, Ιντσεόν United Ανιάνγκ 0-1 και Σεούλ Γκανγκβόν 0-0 στην πρώτη κατηγορία. Μπουσάν Γκίμπο 1-0, Τσουγκάμασάν Γκιονγκάμπ 1-1 για τη δεύτερη κατηγορία. Η Τσουγκάμασάν παίζει με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής. Και έχουμε και Γιώργο Σκυζοδήμο στη γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Έχουμε καιρό να σε ακούσουμε. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη. Και εσένα έχουμε καιρό να σε ακούσουμε.
0: Εσύ.
1: Δεν είναι. Δεν έλειπες με άδεια?
0: Όχι, δεν έλειπα με άδεια.
1: Όχι.
0: Ακόμα όχι. Έχουμε περίπου 15 μέρες. Από τις 27 και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Να τελειώσει μία του. Να τελειώσει μία του Μουντιάλ.
1: Στη Φούρκα Χαλκιδικής για ψάρι, ωραίο.
0: Πήγες?
1: Με είχε πάει ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός.
0: Α, νόμιζα πήγες τώρα, γιατί...
1: Όχι.
0: Εδώ σε έχουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: Ελλάδα εννοώ.
1: Βόλο.
0: Στα Πάτρια. Εντάξει, είναι ο Βόλος. Εντάξει,
1: θα ήθελα να πάω στη Φούρκα. Θα ήθελα. Να πάω να φάω ωραίο ψάρι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε τώρα, Γιώργο
1: μου? Μακεδονία
0: μου. Άντε, δώσε καλησπέρες.
1: Βόρεια Ελλάδα, βέβαια. Εδώ περιμένει ο ταξιέρχος, ο Μάρκος του Αγρίνιο. Άντε, λέει, πότε θα βγει ο κύριος Δήμος, ξέρω εγώ. Άντε, να το πούμε και μια, να το δώσουμε και τις ευχές μας εκεί. Να είναι καιρός και δυνατός. Την Αλευράδα, ένα χωριό που λέγεται Αλευράδα.
0: Εκεί στο Αγρίνιο. Έτολο Ακαρνανία.
1: Εκεί κοντά, ναι, εκεί κοντά. Λοιπόν, τι να πούμε για το Μουντιάλ.
0: Τι αίσθηση παίρνεις από Νορβηγία για την πορεία στο Μουντιάλ και το πώς το αντιμετώπισαν? Πρώτα απ' όλα είναι η καλύτερη είναι πορεία χαρούμενη. Που έχει κάνει, έτσι?
1: Ναι, είναι χαρούμενη. Όλοι λένε ευχαριστούμε που για αυτό το διάστημα που μας κράτησες στην αγωνία και, στη χαρά, και με στη χαρά και αυτό το, την κουπηλασία.
0: Ναι.
1: Το κάνανε, το κάνανε και με στη Βουλή, το κάνανε παντού και, και στις δουλειές. Το κάνανε παντού, το κάνανε.
0: Ενώ τους θεωρούμε λίγο ψυχρούς, κρύους, να σου πω, κάπως έτσι, το ζήσαν πολύ οι Νορβηγοί, έτσι?
1: Ναι, ήταν προαποφασισμένο μεταξύ των φιλάθλων και της ομάδας το τι θα κάνουν.
0: Αυτή η κοπηλασία, αυτό το ρου.
1: Ναι, ναι, το ρου, που το πήραν από την εποχή των Βίκινγκς. Που σημαίνει, ας πούμε, ότι όλοι για ένας και ένας για όλους. Να είναι μια ομάδα δηλαδή. Και γι' αυτό το κάνανε κάθε φορά μετά το τέλος των αγώνων και η ομάδα και οι φίλαθλοι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, ένας για όλους
0: και, όλοι...
1: και η ομάδα για τους φίλαθλους και οι φίλαθλοι για την ομάδα. Τι να σου πω, το κάνανε οι βουλευτές με στη Βουλή.
0: Ναι, είναι από τις εικόνες που δεν τις συναντάς και,
1: ναι.
0: Και πολύ συχνά.
1: Βγήκε ο βασιλιάς τους, ο πρίγκιπας, ήταν έξω από το βασιλικό παλάτι, είχε πόσο, 5.000 κόσμου, κάθισε μαζί με αυτούς, άρχισε και αυτό να κάνει την κουπηλασία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το κάναν όλοι, και τους άρεσε και στον κόσμο των άλλων.
0: Και γενικά, βέβαια. Σχολιάστηκαν πολύ θετικά οι Νορβηγοί και η παρουσία τους στις κερκίδες. Εγώ θα πω και αγωνιστικά. Γιατί, Γιώργο, ήταν μια ομάδα που έκανε πράγματα στον παγκόσμιο κύπελο.
1: Μόνο ένα παιχνίδι δεν παίξανε καλά. Αυτό με την Ακτή Ελεφαντοστού.
0: Ναι.
1: Ήταν το μοναδικό που δεν παίξανε καλά. Και με τη Βραζιλία παίξανε πολύ καλά.
0: Με τους Γάλλους δεν το βάζεις, καταλαβαίνω, γιατί δεν είχε και ουσία ουσιαστικά το μάτς.
1: Έκανε το σωστό προπονητή.
0: Ναι.
1: Τους έβγαλε όλους έξω. Μήπως
0: το διαχειρίστηκε, τραμα... ναι.
1: Αφού προκρίθηκα, σου λέει. Εμένα με ενδιαφέρει το επόμενο νοκάουτ παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Εκεί που με ενδιαφέρει. Οπότε τους βάζει όλους να ξεκουραστούν, να προφυλάξει κάποιον, μην τραυματιστεί. Κατάλαβες. Και το κάπως αρχίζαν και γκρινιάζαν λίγο για το Σολμπάκι, αλλά εγώ το θεωρούσα σωστό.
0: Ναι.
1: Και εγώ αυτό θα έκανα στη θέση του. Αφού έχω περάσει, δεν με ενδιαφέρει το επόμενο μάτς με τη Γαλλία. Ας πάω και 10.
0: Σωστό.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, για φαντάζομαι τη Γαλλία να έχει τραυματιστεί ο Μπαπέ σε εκείνο το παιχνίδι με την Νορβηγία, τι θα γινόταν.
0: Ναι, θα τον έχανε για τη συνέχεια και θα βλέπαμε και άλλη Γαλλία. Και αν αντίστοιχα έχανε η Νορβηγία το Χάλαντ, θα βλέπαμε. Γιατί έκανε τρομερό Μουντιάλ, φοβερή διοργάνωση.
1: Βεβαίως. Και επίσης και με την Αγγλία ήταν πολύ καλή.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δεν το πήρε. Δηλαδή, με απογοήτευσε η Αγγλία πολύ.
0: Την περίμενε να το πάει πιο εύκολα το μάτς, την πρόκριση.
1: Ναι, ναι. Έτσι θεωρούσα. Δεν περίμενα. Αλλά ήταν τραγική η πολύ.
0: Την περίμενε να το πάει πιο εύκολα το μάτς, την πρόκριση.
1: Ναι, έτσι θεωρούσα. Δεν περίμενα. Αλλά ήταν τραγική.

0: από την Άλισσα.
1: Αυτό είδα.
0: Αλλά
1: κατακόρυφα.
0: Τώρα να γίνεται έτσι ένα, πώς να το πω ρε παιδί μου, μια διάθεση συγκάλυψης να βγάλουμε τον παλμογράφο και έδειξε αυτό και τελικά δεν ακούμπησε.
1: Οπότε είχαν δίκιο οι παγκουτζίδες, FIFA μάφια.
0: Να, εσύ τα δένεις από παντού τώρα. Λίγο Νορβηγία, λίγο ΠΑΟΚ, λίγο
1: ακύρωσε,
0: έτσι.
1: Δεν ακύρωσε τον γκολ του που έσβεξε ο Χάλαντ, τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Δεν έδωσε το πέναλτι στην ίδια, με τις επόμενες στο 2-1. Και μάλλον στο δοκάρι που είχε η Νορβηγία, δεν έπρεπε να δώσει και πέναλτι μετά.
0: Με το σπρόξιμο. Ναι, με το σπρόξιμο. Εντάξει, έχουν δικαιολογημένα λόγους να παραπονιούνται πάντως οι Νορβηγοί.
1: Αλλά να το ξέρεις, θα το ξεχάσουν. Μία-δύο μέρες θα το ξεχάσουν.
0: Δεν είναι πράγματα που κρατάνε.
1: Που θα γκρινιάξουν, ναι, θα γκρινιάξουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά εγώ το πίστευα ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα περάσουν την Αγγλία. Ό,τι και να γίνει. Mm-hmm. Γιατί εγώ το πίστευα ότι θα πάνε στα ημιτελικά Αργεντινή, Αγγλία και θα ζήσουμε εκείνο το περιπετειώδες με το Μαραντόνα χέρι, το χέρι του Θεού. Τώρα μπορεί να υπάρχει το πόδι του Θεού. Ξέρω εγώ, το πέναλτι του Θεού. Δεν ξέρω τι θα υπάρξει αργότερα.
0: Ο Θεός πάντως αλλάζει πρόσωπα, δηλαδή. Από Μαραντόνα γίνεται Μέση.
1: Μάλλον. Εκείνες και η Αργεντινή ζωρίστηκε χτες.
0: Πολύ, πολύ.
1: Αν δεν έκανε τη βλακή αυτό το Μπολό.
0: Νοεμπολό, ναι.
1: Ναι,
0: θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ζωρίστηκαν.
1: Προς το παρόν, εγώ βλέπω Γαλλία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
0: Πιο σταθερή ομάδα.
1: Δηλαδή, ναι, πιο σταθερή.
0: Και πιο γεμάτη είναι η αλήθεια. Και με επιλογές είναι.
1: Και πιο νεαρούς σε ηλικία παίχτες. Mm-hmm. Δεν στηρίζεται. Δηλαδή, τώρα ολόκληρη η Αργεντινή μετά το Μέση δεν έχει βγάλει άλλο ταλέντο.
0: Ναι, έχει. Δύσκολα θα τον καλύψει, γιατί είναι και δύσκολο να καλύψει ένα τέτοιο παίκτη. Δεν είναι πολύ εύκολο να βγει άλλο Μέση τώρα, τι να λέμε.
1: Και οι άλλοι που παίζουν ακόμη, και αυτοί σιγά σιγά ενηλικιώνονται και δεν βλέπουν να έρχονται άλλοι από πίσω καινούργοι. Εμπιστεύεται ο προπονητής πάλι τους παλιούς.
0: Ναι. Α δούμε λίγο Νίκο Πας περισσότερο όταν αποσυρθεί ο Μέση, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτό το επίπεδο φυσικά.
1: Μακάρι. Εντάξει, μην είναι. Τώρα αλλάζουν τα ποδοσφαιρικά φαινόμενα.
0: Βέβαια.
1: Τα δεδομένα αλλάζουν κάθε χρόνο.
0: Έτσι. Το ποδόσφαιρο το ίδιο. Το ποδόσφαιρο το ίδιο. Όπως το λες, Γιώργο, αλλάζει.
1: Δεν μπορούμε να κολλάμε συνέχεια τι έκανε ο Πελέ, τι έκανε ο Χατζηπαναγής. Γιατί ο Χατζηπαναγής έκανε παπάδες. Ασχέτως αν είσαι φίλαθρος άλλης ομάδας, αυτό το παίχτη το βάζει σε κάδρο. Δεν υπάρχει. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι συνεπάρει, αν έπαιζε τώρα, ποιο μέσα εκεί, ποιο Ρονάλντο, δεν του είχε φάει λάχανο.
0: Ξέρεις τι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αυτό αποκτά λίγο μεγαλύτερη αξία όταν το λένε άλλοι εκτός των Ηρακλειδέων. Γιατί μπορεί να δημιουργήσει.
1: Και ένα Ηρακλειδή θα σου πει τα ίδια για τον Κούδα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Είναι κάποιοι παίκτες που ξεχώρισαν με το που πάτησαν χορτάρι. Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή έβλεπα κάτι. Πώς το λένε, βίντεο κλιπ με τον Χατζή Παναγί. Τι τρίπλες έκανε εκείνη την εποχή. Ούτε αυτοί, πώς τους λένε, που κάνουν τα τρίκ με τις μπάλες. Που πήρε ο Πάουκ, δεν πήρε ένα δώρα. Τον Αλή, τα Χαλή. Που ήταν φούτσαλ. Τι έπαιζε, φούτσαλ.
0: Α, φούτσαλ, ναι.
1: Που κάνουν αυτά τα τρίκ. Τέτοια. Παναγίστε να τα έκανε αυτά από 2 χρονών.
0: Ναι. Άξι, είναι και το φυσικό ταλέντο που άμα δεν το έχεις, όσο και να δουλέψεις, νομίζω δεν το φτάνεις. Αλλά είναι και το άλλο από την ανάποδη, ότι και από μόνο του άμα δεν δουλέψεις, εκείνο δεν φτάνει για να σε πάει τόσο ψηλά που έχουν πάει αυτοί οι παίκτες.
1: Ναι. Και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτά.
0: Πάμε στα σήμερα. Έχουμε σε λιγότερο από 1/4 πρώτο μάτς. Και παίζει και η Μπόντο.
1: Θα αφήνουμε απ' έξω.
0: Α, ωραία.
1: Δεν μπορεί τώρα. Δεν βάζουμε την Πόντο τώρα να παίξει πρωτάθλημα, ενώ έχει τον Πάτρικ Μπέρκ στο Μουντιάλ, έχει τον Χάουγκε στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, δεν. Μακριά. Δεν θέλω να το ποντάρω. Δεν ξέρω με τι ενδεκάδα θα κατέβει η Μπόντο Κλιμ. Δηλαδή, χωρίς αυτούς τους παίχτες, αν υπολογίσουμε ότι και ο Μπρούσταρτ πέτυχε βαρύ τραυματισμό πριν τη διακοπή, δύσκολα γυρίζει από τώρα. Οπότε στα χάφ έχει 2 σημαντικές απουσίες. Βάλει και το Χάουγκε αριστερά.
0: Οπότε θα δούμε άγνωστη Μπόντο.
1: Και είναι, ναι. Είναι και το γηπεδάκι της.
0: Α, το μικρό, μπράβο.
1: Ναι, μπράβο. Οπότε τα φέρνουμε μακριά και αγαπημένοι.
0: Η διακοπή, Γιώργο, για να. Πριν πάμε μάλλον στα επόμενα, λες, θα είναι ένα στοιχείο που, πώς να το πω, θα έχουν επηρεαστεί οι ομάδες, θα έχουν επηρεαστεί κάπως, έτσι.
1: Εντάξει, κάπως θα έχουν επηρεαστεί. Υπήρχαν
0: μεταγραφικά
1: αλλαγές, δηλαδή η Ρόζιμπουργκ πήρε προπονητή.
0: Ναι.
1: Επιτέλους. Εγώ θα

0: Ωραία. Από εδώ και στο εξής θα την υπολογίζω πλέον. Mm-hmm. Έτσι, γιατί πήρε τον προπονητή αυτό που έδιωξε η Μπραν.
1: Ναι, ωραίος.
0: Αλλά τουλάχιστον πήρε προπονητή. Κατάλαβε mm-hmm. Έναν Ισλανδό.
1: Άρα πήγε και λίγο. Άρα λες ότι μπορεί να πήγε και λίγο στοχευμένα να ξεκινήσω να δω πώς πάει, αφού δεν βρήκα κατάλληλη λύση και εκεί που θα είναι η διακοπή, αν βρεθεί η λύση, να το πάω κάπως έτσι.
0: Ναι, αυτό έκανε. Αυτό. Δηλαδή πριν τη διακοπή ήταν με τον Αλεξάνδερ Τετέι στον πάγκο, mm-hmm. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Και γιατί και ο Αλεξάνδερ Τετέι δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο σε σχέση με τον προηγούμενο προπονητή που έδιωξε, η Ρόζενμπουργκ. Οπότε αυτός ο καινούριος, και το έδειξε και στα φιλικά. Πήγε καλά στα φιλικά που έδωσε η Ρόζενμπουργκ, είχε νίκες. Οπότε την υπολογίζω να κερδίσει σήμερα και με over την.
1: Την Christian Schultz.
0: Βεβαίως.
1: Άσο και over, κλείσαμε με Ρόζενμπουργκ. Και
0: μπράβο.
1: Είναι και φαβορή. Εγώ θα δώσω λίγο μία εικόνα στον κόσμο για την απόδοση. Το έχουμε στο 1,60 εδώ 1,60. Τον Άσο, μαζί με το over πηγαίνει περίπου 2,20. Πολύ ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Έχουμε Sandefjord Hamkam και βλέπω ότι είναι όλες βασικά φαβοροί οι γηπεδούχες ομάδες, εκτός από τα βουνά, την Πόντο και τη Viking δηλαδή.
0: Αν υπολογίσουμε ότι η Sandefjord έδωσε τον καλό το στόπερ στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αν ναι. υπολογίσουμε ότι δεν πήρε άλλο να καλύψει τη θέση του και μετά από διακοπή να παίξει ένα 85.
1: Ναι.
0: Όχι. Μπα.
1: Να παίξεις όμως γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ, ναι. Mm. Μπορεί και διπλό.
1: Ναι.
0: Μπορεί και διπλό. Είχαμε έχει πολύ καλό σύνολο. Και δεν παίζει με κανένα φόβο. Τώρα με τις άλλες δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Οπότε μπορεί.
1: Κάτι χι δύο γκολ-γκολ θα ήσουν θετικός, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, ναι, mm-hmm. ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Γκολ-γκολ θα το πίστευα ότι είσαι μέσα. Mm-hmm.
1: Μην μείνει και κανένα 1-1 για παράδειγμα.
0: Σωστό. Υπάρχει πιθανότητα, αλλά μην είναι 1-1.
1: Στο Μπραν Στράρτ ισχύει αυτό, Γιώργο, ή είναι σωστά μάλλον φαβορή η Μπραν? Εντάξει, είναι και πιο χαμηλό αυτό τώρα, ένα 50 σχεδόν.
0: Περίμενα μεγαλύτερη απόδοση.
1: Ναι.
0: Αλλά και εκεί, επειδή πήρε και άλλον προπονητή η Μπραν τώρα, ίσως να δούμε κάτι διαφορετικό. Η Στάρτ παραμένει στα ίδια, οι ίδιοι προπονητές, σχεδόν οι ίδιοι παίκτες, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεγάλες, αλλά μετά από διακοπή δεν το γνωρίζω. Πιστεύω ότι η Στάρτ θα κερδίσει, επειδή λόγω νέου προπονητή, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνει με over 2,5 ή over 3,5. Αλλά επειδή η Στάρτ δεν είναι ομάδα που κλείνεται για να πάρει αποτέλεσμα, κυνηγάει το σκορ και σε πολλά παιχνίδια με μεγάλες ομάδες έχει πετύχει, όπως με τη Viking έχει πετύχει 3 γκολ εκτός έδρας μέσα στη Viking, παρότι έχασε. Mm. Οπότε εκεί θα το πήγαινε άσο και 3,5.
1: Άσο και over 3,5.
0: Αυτό θα ανεβεί, θα πάει στο 4 από όδος 3 και.
1: Για την Μπραν.
0: Λογικά. Mm-hmm. Ναι.
1: Ναι.
0: Λογικά.
1: Ναι, γιατί μόνο στο over 3,5, όχι μόνο, είναι πολύ χαμηλά το over 2,5 και αυτό στο 1,50 σχεδόν. Με το over 3,5, βέβαια, ναι. 2,80 με 3 εκεί παίζει.
0: Γι' αυτό το έχουν τόσο χαμηλό, γιατί το πιστεύουν ότι θα έχει γκολ το παιχνίδι.
1: Mm-hmm. Και για
0: είναι
1: να κλείσουμε
0: start,
1: και με
0: και η Στάρτ, ναι, που βοηθάει γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, μπορεί να το ανοίξει. Και για το Σάρσορ Βίκινγκ, εδώ είναι πάλι το όχι της Μπόντο ή πιο εύκολα?
0: Ήθελα να ρωτήσω το Μάντζιο κάτι. Ναι. Πήρε τον πρώτο σκόρε της Β' Ολλανδίας Βίκινγκ. Ένας Ποστέμα, κάπως έτσι λεγόταν, Ποστέμα, δεν θυμάμαι τώρα το υπόλοιπο. Τώρα τι να σου πω, άμα δεν τον δούμε... Δεν μπορώ να σου πω, αλλά η Viking είναι η ίδια ομάδα που ήταν την προηγούμενη φορά. Η Salzburg έτσι και έτσι μέτρια ομάδα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πιστεύω θα κερδίσει και η Viking και αυτή θα το κάνει over 2,5. Mm-hmm.
1: Διπλό και over Viking.
0: Δηλαδή η τριάδα μου, αν έπαιζα κάτι, θα ήταν Rosenborg άσο και 2,5 και over 2,5. Η Viking διπλό και over 2,5 και η Brand με τη Start άσο και over 3,5. Mm-hmm.
1: Θα άφηνες έξω δηλαδή τη Sandefjord το goal-goal εκεί.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να τα βάλουμε όλα τα παιχνίδια στη. Με 5 παιχνίδια έχει, τώρα παίξουμε και τα 4. Από τα 5.
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Μένουμε στα 3 και θεός βοηθός.
1: Ναι, ωραία. Το βλέπω το προφίλ του. Το βλέπω το προφίλ του Ποστέμα που λες, του Ρωμάνου Ποστέμα, 24, στη Γρόνιγκεν.
0: Ρωμάνο.
1: Ναι, μπράβο. Στη Χρόνιγκεν.
0: Πρώτο σκόρερ ήταν στη Β' Ολλανδία.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Και στα στατιστικά του δηλαδή βλέπω μια καλή παρουσία, έτσι. Στοχευμένη μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δε, πόσο χρόνο είναι αυτό, 23.
1: 24.
0: Ναι, του 2002. Καλή ηλικία.
1: Καλή ηλικία. Και έπαιξε και κάπα 18 Εθνική Ολλανδίας.
0: Μια χαρά. Από εδώ και τώρα θα γίνονται μεταγραφές συνέχεια. Ο δανεικούς, μεταγραφές, το ένα το άλλο θα γίνεται. Αλλά δηλαδή θα αλλάξει πολύ, θα αλλάξουν αρκετά τα ρόστερ των ομάδων. Οπότε μέχρι να ολοκληρωθούν όλα αυτά, να δούμε με τι ενδεκάδες θα κατεβαίνουν, πώς θα κατεβαίνουν κάθε προπονητές, θέλει λίγο χαλαρά, λίγο.
1: Ναι.
0: Καμιά
1: σωστό.
0: Φορά να λέμε και no bet.
1: Πρέπει.
0: Και no bet.
1: Και το no bet αλλιώς. Bet είναι. Αποφεύγουμε,
0: βέβαια,
1: αποφεύγουμε
0: ακριβώς.
1: Σημεία. Σωστό.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι πότε θα παίζουν μεταγραφές Γιώργο Νορβηγού?
0: Μέχρι τέλος του μηνός.
1: Τέλος Ιουλίου, έτσι. Άρα είναι και κάποιες.
0: Μετά Αυγούστου είναι ιδανική, μόνο ιδανική. Οι ελεύθεροι. Και...
1: Ένα διάστημα θα έχουν και αυτοί το δικαίωμα. Οπότε είναι αγωνιστικές, θέλω να πω, που μπορεί, για παράδειγμα, να δούμε αποδόσεις φαβορή για μία ομάδα και το outsider να έχει ενισχυθεί τελευταία στιγμή, θεωρητικά τουλάχιστον.
0: Βέβαια.
1: Και να δούμε τούμπες ανάποδες.
0: Και να έχει ενισχυθεί, είναι λίγο δύσκολο να μπουν απευθείας στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να το βάζουν κατευθείαν. Ποιος προπονητής θα το έκανε αυτό? Εντάξει, οι Νορβηγοί το κάνουν. Πολλές φορές δοκιμάζουν από την αρχή. Οι ομάδες της Β' Νορβηγίας ειδικά. Εκεί που δεν το περιμένεις, στην ενδεκάδα τους βλέπεις ένα 15χρονο.
1: Ναι.
0: Έτσι ξαφνικά, δηλαδή χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάτι το ιδιαίτερο, απλώς ο προπονητής ή μπορεί να έχει πάρει χαρτάκι ή να έχει συμπάθεια σε κάποιους, σου λέει βασικός.
1: Ευκαιρία να το κάνω κιόλας, να το δοκιμάσω.
0: Το κάνουν αυτό
1: το σύγχρονο.
0: Γιατί θέλουν να δώσουν, πώς το λένε, κάποια παιχνίδια στα πόδια, να έχουν τα πόδια τους αυτοί οι πιτσιρικάδες και μετά τους ανεβάζουν ταλέντο, τους κατεβάζουν ταλέντο για να τους πουλήσουν για να πάρουν λεφτά. Αυτό δεν σου ενδιαφέρει.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι πάει η διαδικασία. Έτσι πάει η διαδικασία.
0: Που πάνε στο γήπεδο θα πάρουν να φαζίσουν αυτές τις ομάδες. Θα στήσουμε κανένα παιχνίδι, θα πουλήσουμε κανένα παίχτη, α, τέλος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οι ομάδες. Παναγιώτη. Είμαστε on time.
1: Είμαστε on time. Και τα είπαμε και όλα και τα καλύψαμε.
0: Εσύ τι, δεν μου είπες όμως τι βλέπεις για...
1: Εγώ τι βλέπω για Μουντιάλ. Εγώ βλέπω Γαλλία. Αν και δύσκολα, εγώ πιστεύω ότι δύσκολα η Γαλλία θα την περάσει στην Ισπανία. Ο τρόπος παιχνιδιού της Ισπανίας να κρατά την μπάλα, να μειώνει επιθέσεις που δέχεται, θα είναι πολύ δύσκολος για τους Γάλλους. Ίσως και αυτό είναι κάτι που... μου δίνει ένα μικρό προβάδισμα στη Γαλλία να παίξει την κόντρα που την παίζει και καλά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρεθεί και σε πολλά μάτς να παίζει κόντρα η Γαλλία. Και επειδή έχει τους παίκτες και ίσως αυτό που λέγαμε και λίγο νωρίτερα με το Μάτζιο, ότι και το δίδυμο των στόπερ των Ισπανών δείχνει να έχει κάποια θέματα, δηλαδή χρειάζεται λίγο χρόνο να δουλευτεί. Γι' αυτό ένα προβάδισμα μικρό Γαλλία δίνω και τις δίνω και στον τελικό, γιατί νομίζω ότι όποια περάσει από τις δύο, Ισπανία ή Γαλλία, για μένα είναι φαβορή και στον τελικό. Είτε είναι η Αργεντινή είτε είναι η Αγγλία.
0: Κοίταξε, η Αργεντινή που βασίζεται πολύ στο Μέση. Κατά κόρον. Αν δεν τραβήξει αυτό, δεν είναι.
1: Έχει μετά ζόρι, ναι.
0: Δυσκολίες.
1: Και οι δύο μας έδειξαν πάντως ότι δύσκολα τα πήγαν ως τώρα. Ναι.
0: Η Αγγλία είναι ομάδα που δεν προσπαθεί να έρθει και η ισοπαλία να αυτή μια χαρά της είναι. Μπορεί να, εγώ πιστεύω θα γίνει κάτι τέτοιο σκηνικό, να πάνε στα πέναλτι και να προκριθεί η Αγγλία στα πέναλτι με την Αργεντινή.
1: Με την Αργεντινή, ναι. Έχει ξαναγίνει βέβαια αυτό το 98. Τότε είχαν περάσει οι Άγγλοι 6-5. Δεν αποκλείεται και δεν είναι και πρώτο. Δηλαδή είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει πολλές παρατάσεις και πέναλτι. Το έχουμε δει.
0: Όχι, το έχει κάνει συνήθεια η Αγγλία αυτό να πηγαίνει στο πέναλτι.
1: Ναι, ναι. Άντε, για να δούμε. Για να δούμε. Θα έχουμε λοιπόν, επόμενη αγωνιστική το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κανονικά τρέχουμε από εδώ και πέρα, Γιώργο.
0: Ναι, παίζουν κάποιες ομάδες, παίζουν λίγο πιο νωρίς. Οπότε την Πέμπτη έχει έναν αγώνα, αν δεν κάνω λάθος. Βαλεράκια με την Αλεσούντ. Την Κυριακή εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, ωραία. Μήπως έχουμε και εδώ να τα πούμε διαζώσεις.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα θα φύγω. Μάλλον εντάξει. Απόγευμα. Δεν πάει δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Θα τα πούμε από εδώ και θα μετά θα έρθω εκεί.
1: Άντε, ωραία. Μάλλον. Τέλεια. Εντάξει. Να περάσεις ωραία εκεί στην πατρίδα σου, Γιώργο. Είναι ωραίες ημέρες αυτές. Το καταλαβαίνω και εδώ είμαστε. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Λοιπόν, αυτά, καλή τύχη, Παναγιώτη, σε όλους.
1: Καλή τύχη σε όλους και στα δικά σου δελτία. Γιώργος Χιζοδήμος, φίλες και φίλοι, θυμίζω τις επιλογές που μας πρότεινε από το σημερινό πρόγραμμα στην Νορβηγία.

0: Σε πολύ λίγο να πω ότι θα έχουμε σέντρα στο Κφουμ Όσλο Μπόντογκλιμπτ, πρώτο παιχνίδι στη σημερινή αγωνιστική για τους Νορβηγούς. Από εκεί και πέρα στις 6 τα υπόλοιπα μάτς. Οι επιλογές του Γιώργου Σιζοδήμου έχουν να κάνουν με Ρόζεμπορκ. Ρόζεμπορκ, Κρίστιανσουντ, άσο και over 2,5. Η Ρόζεμπορκ έχει αλλάξει προπονητή, πλέον τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά και θετικά υπέρ της. Άσο με over 3,5 για την Μπραν απέναντι στην Start. Επίσης αναμέτρηση η οποία έχει ώρα έναρξης στις 6. Και η τρίτη επιλογή από το διπλό της Viking με over 2,5, 8 και 4 απέναντι στην Sarpsborg. Για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί ντε και καλά με το Sunderland Ham Cam, ο Γιώργος είδε θετικά το χ2 με goal-goal, ίσως και διπλό για τη Ham Cam με τις διαφοροποιήσεις και την αποδυνάμωση που είχε η Sunderland στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτές οι επιλογές και από Νορβηγία. Πρώτο παιχνίδι ξεκινά σε δευτερόλεπτα, τα υπόλοιπα 4 έρχονται στο υπόλοιπο της ημέρας. Τα 3 επιλογές: Rosenborg άσο με over 2,5, Viking διπλό με over 2,5, Μπραν άσο με over 3,5. Και κλείνουμε εδώ το Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε με σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελο, σέντρα στο FIFA World Cup και να δούμε πολύ ωραία πράγματα που έχουν συμβεί και να δούμε και τι αναμένουμε να συμβεί από εδώ και πέρα στο Παγκόσμιο Κύπελο στη Βόρεια Αμερική.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3.30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
18: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα.
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με σέντρα στο FIFA World Cup από την Novibet, σε αυτό το ημίωρο που μπαίνουμε πλέον και στην τελική ευθεία του Παγκοσμίου Κυπέλου. 12 του Ιούλη έχουμε ήδη διανύσει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τηρουμένων των αναλογιών φυσικά σε αυτή την διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής, Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, με τις ομάδες πλέον να έχουν φτάσει στην τελική ευθεία, στην τελική τετράδα και φυσικά να είναι και οι τέσσερις με τις δικές τους πιθανότητες διεκδικήτριες του πολύ μεγάλου τίτλου που έρχεται για να τον δούμε να απονέμεται στη νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια σε μία εβδομάδα και να δούμε φυσικά και ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού που θα το διεκδικήσει. Τα ξημερώματα μας αποχαιρέτησαν ακόμα δύο ομάδες, ακόμα δύο εθνικές ομάδες οι οποίες κατέγραψαν τη δική τους πορεία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και είναι προφανές ότι είχαν όνειρο να συνεχίσουν να βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν τα μεγάλα φαβορί, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι πίστεψαν ότι θα περάσουν τελικά. Αυτές που πέρασαν, η Αγγλία αλλά και η Αργεντινή, ήταν δύο ομάδες που έβαλαν δύσκολα στα φαβορί, δύο ομάδες που ήταν outsider, δύο ομάδες που έκαναν όμως μια πραγματικά πολύ καλή πορεία για τα δεδομένα τους, φτάνοντας μέχρι και τους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νομίζω ότι και οι δύο κέρδισαν τις εντυπώσεις με το δικό τους τρόπο. Αν τα βάλουμε μάλλον σε μία ζυγαριά, κατά την προσωπική μου άποψη, περισσότερο τις εντυπώσεις τις κέρδισαν οι Νορβηγοί. Και το λέω αυτό γιατί ίσως να ήταν και μία ομάδα που δεν περιμέναμε τόσο έντονα. Οι Ελβετοί είχαν δώσει το δικό τους πρόσωπο σε προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις, έδειξαν ότι σταδιακά ανεβαίνουν, ότι έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο αρκετά ανταγωνιστικό, και για τους Νορβηγούς αυτή τη φουρνιά τουλάχιστον ισχύει αυτό, αλλά οι προηγούμενες παρουσίες τους δεν ήταν τέτοιες για να τους υπολογίζουμε μέχρι αυτό τουλάχιστον το επίπεδο που έφτασαν σε αυτή τη διοργάνωση στη Βόρεια Αμερική. Και για να πάμε βεβαίως και στην κάθε μία ξεχωριστά, αρχικά για την Νορβηγία θα ρω ότι το γεγονός ότι έφτασε μέχρι σε αυτό το σημείο και σε ένα τόσο ανταγωνιστικό παιχνίδι με την Αγγλία να συζητάμε πως θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις, αν ήταν και λίγο πιο τυχερή σε κάποιες στιγμές, λίγο αν γενικότερα το ποδόσφαιρο της έδινε αυτό το κάτι παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις, λίγο και στο κομμάτι της διαιτησίας που σχολιάζεται αρκετά, ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, θα μπορούσε να κάνει μια πραγματικά πολύ μεγάλη υπέρβαση, αλλά ήδη έβαλε πολύ δύσκολα στην Αγγλία. Απέδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ξεκάθαρα ότι δεν βρέθηκε τυχαία εδώ και δεν θα πω ότι η πορεία της μέχρι τους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου μένει μόνο σε αυτή την τελική φάση της διοργάνωσης, που ήταν πραγματικά ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο αυτό το οποίο έδειξαν οι Νορβηγοί. Να μην ξεχνάμε ότι από την προκριματική διαδικασία η Νορβηγία ήταν ομάδα που τα πήγε περίφημα και χρειάστηκε να το δείξει αυτό ακόμα και κόντρα σε μία από τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις, θα έλεγα και παγκόσμιες, με δεδομένο ότι έχει κατακτήσει τον τίτλο ούκο λίγες φορές, όχι μόνο μία δηλαδή, αλλά περισσότερες. Η Ιταλία το έδειξε περίτρανα αυτή η φουρνιά των Νορβηγών, ότι άξιζε να βρεθεί στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου έναντι των Ιταλών. Και αυτή η έκπληξη που έκαναν στα προκριματικά, τουλάχιστον θεωρητικά έκπληξη, γιατί αγωνιστικά ήταν πραγματικά μια ομάδα που χαιρόσουν να τη βλέπεις, που έπαιρνε αποτελέσματα, που γενικότερα άξιζε να βρεθεί στην τελική φάση, έδωσε συνέχεια και σε αυτήν και στην τελική φάση, αποδεικνύοντας νομίζω ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι βρέθηκε στην τελική φάση και
πίστεψαν αρκετοί ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ καλή πορεία. Νομίζω πολύ σωστά και ο Έρλινγκ Χάλαντ είδε αυτή τη μεγάλη εικόνα της πορείας των Νορβηγών, δηλαδή σε αυτή τη διοργάνωση, λέγοντας ότι η πατρίδα του ξαναμπήκε ποδοσφαιρικά στον παγκόσμιο χάρτη, και αυτή είναι η αλήθεια, αποτυπώνεται και από την ιστορική διαδρομή των Νορβηγών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μεγάλη πορεία, οι Νορβηγοί για πρώτη φορά έφτασαν μέχρι τους 8, μέχρι πρότινος είχαν φτάσει στους 16 το μακρινό 1938. Κοντεύουμε σιγά σιγά 100 χρόνια από τότε. Το 98 αντίστοιχα είχαν φτάσει στους 16, και το 98 διορθών είχαν φτάσει στην φάση των ομίλων, και αντίστοιχα το 94 ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έκαναν την δική τους τότε πολύ καλή τελευταία χρονικά πορεία στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουν ξεπεράσει το παρελθόν τους, έχουν μπει, και νομίζω πολύ σωστά το είπε αυτό ο Έρλινγκ Χάλαντ, γιατί αυτή είναι η εικόνα, έχουν μπει και πάλι πολύ έντονα στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη. Από τη δική της πλευρά νομίζω ότι η Ελβετία το έφτασε το ταβάνι της, δεν το τρύπησε, να το πω έτσι, έφτασε για να φτάσει στα ημιτελικά, έφτασε και πάλι στους 8 στα προημιτελικά. Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν, η οποία είχε 3 παρουσίες στα προημιτελικά στο παγκόσμιο κύπελο κατά το παρελθόν, επίσης πολύ μακριά στο χρόνο το 1934 στην Ιταλία, και πάλι πολύ μακριά από το σήμερα 4 χρόνια αργότερα το 1938 στη Γαλλία, και βεβαίως την διοργάνωση όπου φιλοξένησε η ίδια το 1954. Αυτές ήταν οι παρουσίες της στα προημιτελικά κατά το παρελθόν, και πλέον μετά από 72 ολόκληρα χρόνια ισοφάρισε αυτό το ρεκόρ, απέκλεισε την Αλγερία στους 32, απέκλεισε την Κολομβία στους 16, και τα ξημερώματα έχασε την ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά στα ημιτελικά. Αποκλείστηκε από την Αργεντινή, φτάνοντας όμως την υπόθεση πρόκριση μέχρι και την παράταση.

Κι αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του πλέον, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο κύπελο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απέκτησε τώρα αυτά τα δώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr.

Και πλέον βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Τελευταία εβδομάδα όπου γνωρίζουμε τους τέσσερις, αλλά θα μάθουμε και τον τελικό, το ζευγάρι του μεγάλου τελικού, τις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Και αρχικά σε αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους ημιτελικούς έχουμε Γαλλία και Ισπανία από τη μία πλευρά, Αγγλία και Αργεντινή από την άλλη. Να δούμε πώς έχουν φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο. Με εντυπωσιακή πορεία αρχικά για τους Γάλλους, οι οποίοι έχουν ένα σύνολο, το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές, δείχνει να είναι το πιο πλήρες από όλες τις ομάδες. Δίκως αυτό να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες δεν έχουν και πολύ καλές επιλογές φυσικά σε όλες τις θέσεις και ποιότητα, αλλά κατά γενική ομολογία αυτό το οποίο σχολιάζεται από την αρχή αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, τα πρόσθετα ότι οι Γάλλοι αυτή την πληρότητα την παρουσιάζουν και στις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις, και αντίστοιχα έχουν γίνει σχόλια για το γεγονός ότι είναι πολύ πλήρης, έχουν καταφέρει με αυτή την πληρότητα να παρουσιάσουν μια πολύ σταθερή ομάδα από την φάση των ομίλων, να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα και στη συνέχεια να φτάσουν μέχρι σε αυτό το σημείο με έναν χαρακτήρα φαβορί, τον οποίο θα πω προσωπικά ότι δείχνουν μέχρι στιγμής ότι τον σηκώνουν στις πλάτες τους και είναι και ικανοί να τον επιβεβαιώσουν, γιατί είναι εντυπωσιακοί, είναι αίτητοι, έχουν φτάσει στους τέσσερις του παγκοσμίου κυπέλου όχι απλά αίτητοι, αλλά με νίκες και με πρωτιά στον όμιλο, και δίχως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Γαλλία δέχτηκε μεν γκολ στην φάση των ομίλων, αλλά στα πολύ κρίσιμα παιχνίδια και εκεί που θα έλεγα ότι ανεβαίνει και το επίπεδο ακόμη περισσότερο, δεν έχουν δεχθεί γκολ στη φάση των νοκάουτ. Η Γαλλία, η οποία πέρασε στον όμιλο με 3-1 επί της Σενεγάλης, κέρδισε 3-0 το Ιράκ. Νομίζω ότι αυτά λίγο πολύ ήταν τα εύκολα παιχνίδια, όπως και το 4-1 με την Νορβηγία, ειδικά με τον χαρακτήρα που είχε εκείνο το μάτσο, όχι τόσο πολύ με τον αντίπαλο. Οι Νορβηγοί είχαν ένα μάτσο το οποίο πήγαν σε rotation, οπότε ναι με νίκες, εκεί δέχτηκαν και γκολ, σε κάποια νομίζω θα μπορούσαν να αποφύγουν, αλλά αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι πέρασαν τον όμιλο, σημασία έχει ότι πέρασαν και θα πω σχετικά εύκολα από το εμπόδιο του Σουηδίας με 3-0. Αντιμετώπισαν το δύσκολο παιχνίδι με την Παραγουάη, γιατί αν βάλουμε δίπλα-δίπλα τα δύο αυτά παιχνίδια, για τη Γαλλία ήταν πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει μια ομάδα που έπαιζε ποδόσφαιρο, τη Σουηδία δηλαδή. Αλλά από την άλλη ήταν όντως πολύ δύσκολο να περάσουν από αυτό το 90 λεπτό που έχει σχολιαστεί στο παγκόσμιο κύπελο και νομίζω ότι θα μείνει ως ένα από τα παιχνίδια στη μνήμη πολλών, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή Παραγουάη προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη Γαλλία, με πολύ από αυτό που λέμε αντιποδόσφαιρο, με δυνατό παιχνίδι, με καταστροφή παραδημιουργία, με το περιμένω να απομακρύνω παρά να διεκδικήσω κάτι στο 90 λεπτό. Ακόμα και με αυτόν τον τρόπο η Γαλλία βρήκε τη φόρμουλα και το αντίδοτο στο να καταφέρει να περάσει και το εμπόδιο της Παραγουάης με 1-0. Πέρασε και το Μαρόκο δίκαια και θα πω και άνετα με 2-0, φτάνοντας φυσικά μέχρι αυτόν τον ημιτελικό με αντίπαλο την Ισπανία. Πολύ σημαντικά είναι τα επιτεύγματα που έχουν πετύχει και οι Ισπανοί, γιατί μιλάμε για την αμυντική επίδοση των Γάλλων που είναι πολύ σπουδαία και ειδικά στο νοκάουτ θα έλεγα ότι είναι και απόλυτη χωρίς να έχει δεχθεί γκολ, αλλά και οι Ισπανοί έχουν δεχθεί μόλις ένα γκολ στη διοργάνωση. Μια ομάδα με αντίστοιχη σταθερότητα, με πολύ μεγάλη σοβαρότητα στο παιχνίδι της, με πλάνο από τον Ντε Λα Φουέντε το οποίο το τηρεί πιστά
και προσπαθεί να το εξελίξει και σε αυτήν την διοργάνωση, αλλά είναι μια ομάδα που έχει συγκεκριμένες γραμμές, μια ομάδα που έχει ποιότητα και αυτό είναι αντίστοιχα διαφυσβήτητο, και έμεινε μόνο στο 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Στους ομίλους βέβαιως αυτό το μάτς, εκεί που πολλές φορές οι ομάδες έχουν, και δεν μιλώ μόνο για την Ισπανία, για όλες, που έχουν σε αυτό που λέμε στο μυαλό τους ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να ξεπεραστεί, μπορεί να διορθωθεί, δεν είναι το τέλος της διοργάνωσης, όχι το τέλος του κόσμου, και είχε συνέχεια η Ισπανία, κέρδισε τη Σαουδική Αραβία 4-0, κέρδισε την Ουρουγουάη 1-0, δεν βρήκε προβλήματα στη συνέχεια με τους Αυστριακούς 3-0 στους 32, και παράλληλα πήρε και την πρόκριση αφήνοντας έξω την Πορτογαλία με 1-0, αλλά σε ένα μάτς που νομίζω ότι έδειξε ότι ήταν φαβορή, ότι τελικά κατάφερε να το επιβεβαιώσει αυτό. Δέχτηκε το πρώτο της γκολ μόλις στα προημιτελικά στο 2-1 από το Βέλγιο, αλλά και πάλι αυτό το γεγονός δηλαδή ότι δέχτηκε γκολ, δεν ήταν αρκετό να τη στερήσει την πρόκριση.

0: Είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και βεβαίως τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις λοιπόν? Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες www.novibet.gr. Πάμε να δούμε και το άλλο ζευγάρι, το πως έχουμε πλέον την Αγγλία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στα ημιτελικά, αλλά και την Αργεντινή. Νομίζω επίσης δύο ομάδες που χρειάστηκε να περάσουν ένα πανομοιότυπο μονοπάτι με αγώνες που ήταν αντίστοιχα αρκετά δύσκολοι, που χρειάστηκε να κάνουν για παράδειγμα ανατροπή, που πέρασαν και μάτς τα οποία μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς θρίλερ. Διαφορετική ιδιοσυγκρασία των αγώνων, διαφορετικό και το ζευγάρι Αγγλία-Αργεντινή που έχει παρελθόν. Ευρωπαϊκό ντέρμπι το ένα, το Γαλλία-Ισπανία, ένα μάτς που θα δούμε και ποιότητα νομίζω, και καλό ποδόσφαιρο. Διαφορετικά τα δεδομένα στο Αγγλία-Αργεντινή που έχει και παρελθόν, αλλά έχει και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία σχολιάζουμε. Μέχρι στιγμής βεβαίως η Αγγλία έχει περάσει από θρίλερ. Πέτυχε αρχικά δύο νίκες στον Όμιλο, 4-2 επί της Κροατίας και το 2-0 κόντρα στον Παναμά, στο πρώτο παιχνίδι που προβλημάτισε έντονα ήταν αυτό το 0-0 με την Γκάνα, αλλά δεν είχε αντίκτυπο στη γενικότερη προσπάθειά της να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Πέρασε στο νοκάουτ και νομίζω ότι και εκεί υπήρχε προβληματισμός, ο πρώτος και έντονος, αυτό το 2-1 απέναντι στο Κονγκό, με την ανατροπή από το 0-1 στο 2-1. Στους 16 βρήκε επίσης ένα match thriller, αυτό με αντίπαλο το Μεξικό, σε μια εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη αποστολή, με τους Μεξικανούς να έχουν όλα τα όπλα υπέρ τους εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, και το εντός αγωνιστικού χώρου έχει να πάει και με το κομμάτι των φιλάθλων και της έδρας, με το γεγονός το ιδιαίτερο ότι έπαιζαν σε υψόμετρο και είχαν αυτό το δεδομένο ως γνωστό για το ίδιο το Μεξικό, που η κλασική του έδρα είναι εκεί στην πόλη του Μεξικού, στο Αστέκα. Οι Άγγλοι κατάφεραν να το ξεπεράσουν και αυτό, κατάφεραν να βρεθούν εκείνοι με το εισιτήριο στα χέρια, με αυτό το εντυπωσιακό 3-2, και φυσικά κινδύνευσαν και με αποκλεισμό σε αυτή τη φάση με την Νορβηγία, η οποία έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα. Σχολιάσαμε νωρίτερα και την πορεία της, αλλά και στον αγώνα κόντρα στην Αγγλία έβαλε δύσκολα στα 3 λιοντάρια. Τελικά στην παράταση με 2-1 οι Βρετανοί βρίσκονται στους 4. Και εκεί θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή. Την Αργεντινή που με έναν πανομοιότυπο τρόπο, δεν θα έλεγα ασθμένοντας φυσικά, αλλά έχουν το άστρο του Μέση που λάμπει ακόμη, που μπορεί να δίνει πολλά πράγματα στην Αργεντινή και στο κομμάτι του σκοραρίσματος, αλλά γενικότερα στο πώς μοιράζει το παιχνίδι της ομάδας του. Ένας παίκτης που είμαστε τυχαίροι που ζούμε στην εποχή του σε κάθε περίπτωση, και βλέπουμε πως τον διαχειρίζεται όλη η Αργεντινή, αλλά και το τι δίνει ο ίδιος από μόνος του σε μια ολόκληρη ομάδα. Στον όμιλο εύκολα η Αργεντινή πέρασε το εμπόδιο της Αλγερίας με 3-0, αντίστοιχα και το ίδιο συνέβη κόντρα στην Αυστρία, όλα αυτά με γκολ του Μέση, που πέτυχε όλα τα γκολ σε αυτά τα παιχνίδια, τα πρώτα των Αργεντινών στο παγκόσμιο κύπελο. Κέρδισε και την Ιορδανία με 3-1, το μοναδικό γκολ που δέχτηκε στην φάση των ομίλων, και από εκεί και έπειτα μπήκε στα πολύ δύσκολα για την ίδια, γιατί τα πρώτα ζόρια, να το πω έτσι απλά, οι Αργεντίνοι τα συνάντησαν από τους 32 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, χρειάστηκε να πάει στην παράταση για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης τελικά με 3-2. Είδε, θα έλεγα, αντίστοιχα και τον αποκλεισμό πολύ πιο έντονα σε αυτό το μάτς με αντίπαλο την Αίγυπτο, δηλαδή και κόντρα στους και στη φάση των 16 κόντρα στην Αίγυπτο αντίστοιχα χρειάστηκε την έτσι τη δύσκολη διαχείριση στο τέλος ενός αγώνα, αυτή τη φορά όχι στην παράταση, αλλά ακόμα και στο τελευταίο δεκάλεπτο, έτσι όπως πήγε το μάτς με την Αίγυπτο, ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει. Μέσα σε 10 λεπτά το πέτυχε, το 2-0 έγινε 2-3, η Αργεντινή κατάφερε να βρεθεί στην επόμενη φάση με την πλάτη στον τοίχο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το χρόνο να πιέζει, να υπάρχει αντίπαλος, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, που είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και παρόλα αυτά το γύρισε και βρέθηκε με το εισιτήριο στα χέρια και φυσικά τώρα σε αυτή την τελευταία χρονικά αναμέτρησή της, που κατόρθωσε με έναν πανομοιότυπο τρόπο, φυσικά κόντρα στην Ελβετία αυτή τη φορά, να πάρει και πάλι το εισιτήριο, να βρεθεί πλέον στους 4 σε ένα ιστορικό παιχνίδι απέναντι στην Αγγλία. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει παρελθόν, και τελευταία φορά που βρέθηκε πριν από 24 χρόνια, το 2002 στην Ιαπωνία, είχαμε νικητές τους Άγγλους. Εκείνοι ήταν που είχαν πάρει τη νίκη, εκείνοι που χαμογέλασαν. Μένει να δούμε αν θα επαναληφθεί αυτό το σκηνικό ή όχι. Φτάσαμε και στο φινάλε της εκπομπής, φίλες και φίλοι, αφού πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ αρχικά σε όλους εσάς που ήσασταν μαζί από νωρίς, από τη μία, σε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, στον Θανάση Καζαμπάκα και στον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που σωστά είδαμε την άκρη του ματιού μου τον διαδέχτηκε, Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για όμορφο υπόλοιπο Κυριακής.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup, μια προσφορά της Novit.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
9: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
10: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
9: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
8: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
9: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας και όχι μόνο. Μια μεγάλη καλησπέρα στην Αγγλία. Come on guys, come on guys. Καλησπέρα και στην Αργεντίνα. Κουτσά στραβά αυτή, σιγά σιγά πάνε για τελικό, κουτσά στραβά. Αλλά εντάξει, θα βρουν εκεί τη μεγάλη Γαλλία, θα φάνε κανένα τρίμπαλο και θα φύγουν. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι στην τεχνική ηγεσία και το απολαμβάνουμε και οι δυο μας, και αυτός και εγώ δηλαδή. Το απολαμβάνει και ο Λευτέρης Μωρών, το Λιόπουλος Νουά Σιάο Χατζη Παντελίδης, ο οποίος κάνει πίσω τα δικά του μαγικά στην παραγωγή των ήχων. Θα πάμε παρέα έως τις... Είναι δύο στάδια την Κυριακή. 4 με 6 είμαστε με X-Files, 6 με 7 με Κυριάκο Ισκεντερίδη, 7 με 10 Κυριάκο συνεχίζει. Θα σας κρατά συντροφιά στην επιστροφή με το Μετρόπολης. Πείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5, έως ότου έρθει εδώ ο Χρήστος Ολιάπης. Σας έχω κείμενο υποδοχής, θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, τα πάντα για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε εσείς. Έρχεται και η Αγία Μαρία, το Σάντα Μαρία. Ναι. Θα έρθει κανένας άλλος σήμερα, μπα. Μόνο η Αγία Μαρία θα έρθει. Εντάξει. Αύριο μεθαύριο θα έρθει κανένας δυο ακόμη που θα πάει. Θα σας έχω ρεπορτάζ Πάο Κάρι. Ο Γιάννης Τσερβίνης είναι σε άδεια. Να είναι καλά το παιδί, να μαυρίζει έτσι. Με τα βατραχοπέδιλα και τα κουβαδάκια στην παραλία. Σας έχω τον καθηγητή μας. Σας έχω Δημήτρη Καλαϊτζή. Χρήστο Λιάπη, πού είναι ο Χρήστος, Χρήστο Λιάπη και όχι μόνο.

Δύο σπουδαίους προημιτελικούς είδαμε χθες, δύο σπουδαία παιχνίδια. Δίκαια πέρασε η Αγγλία, αν και τα βρήκε σκούρα, δηλαδή στις λεπτομέρειες θα μπορούσε να μην περάσει καν και να επιστρέψουν πάλι σπίτια τους αυτοί οι κοκκινολέμιδες. Δίκαια πέρασε και η Αργεντινή, με αυτό τον μπούφο τον Εμπολό να κάνει αυτά που έκανε, κάνει 20 λεπτό πριν το τέλος του αγώνα και να παίρνει δίκαια την δεύτερη κίτρινη κάρτα και να πηγαίνει σπίτι του. Και είναι ορισμένοι που ακόμη δεν κατάλαβαν πως έγινε αυτό. Είναι νέοι κανονισμοί, τους αναφέραμε πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Και σε ό,τι αφορά στην φάση του Χόιλαντ, κάτσε να δεις πώς τον λέγανε, Χόιλαντ. Έχω το ηχητικό της παρουσίασης, το βρήκα τελικά με όλους τους παίκτες του παγκοσμίου κυπέλου, ένας-ένας να κρατάει την κάρτα με το όνομά του και να προφέρει το όνομά του. Είναι ό,τι καλύτερο αυτό, αλλά βέβαια πολλοί σχολιαστές και λοιπά αφήνουν τα ονόματα έτσι στην τύχη, όπως έχουμε μάθει εμείς. Χάλαντ, που δεν είναι Χάλαντ. Είχα σημειώσει πως είναι, πάλι ξέχασα να το φέρω. Ίσως την άλλη, το άλλο Σαββατοκύριακο να φέρω το ηχητικό και να το παίξουμε εδώ για να το μάθει όλος ο κόσμος. Δεν είναι Χάλαντ πάντως.

0: Ευρέθη. Στα πολεστέντα ήταν. Αλλά οκ. Okay. Χρήστος Λιάπης στον αέρα, καλησπέρα γίγαντα.
1: Καλησπέρα.
0: Μαυριδερός, μαυριδερός, που πέρασες. Χαβάη πήγες πάλι. Όχι.
1: Όχι, Φίτζι. Όχι, εντάξει.
0: Όχι. Πώς πάμε.
1: Καλά.
0: Να χαρώ. Τι έχουμε.
1: Να αρχίσω από τη Super League 2 και μετά να κατέβω.
0: Παρακαλώ, όπως θες.
1: Ότι την Τετάρτη θα συζητηθεί το θέμα της προκήρυξης του πρωταθλήματος στη Super League 2. Oh. Αν θα περάσουν τα play-off και τα play-out. Oh. Και αν περάσει.
0: Έχεις ώρα. Έχουν αναφέρει μεσημέρι, απόγευμα.
1: Το μεσημέρι είναι, αλλά μεσημέρι. Δεν έχω σημειώσει την ώρα σε ποτέ. Okay,
0: okay. Άμα είναι μεσημέρι, μια χαρά.
1: Τώρα θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Εντάξει, επειδή τα παιχνίδια είναι 16 ομάδες, είναι 30 τα παιχνίδια. Κάποιοι σου λένε ότι είναι πολλά. Και άμα έχει και πλέον και πλέον, θα πάει μακριά το θέμα. Κάποιοι δεν θέλουν, θα δείξει. Βασικά αποφασίζουν οι ομάδες, έτσι.
0: Σωστό. Και τι θα κάνουν τώρα οι ομάδες, δεν μπορεί να αλλάξουν.
1: Όπως και για
0: τώρα,
1: θέμα.
0: Τρόπο διεξαγωγής θα αλλάξουν.
1: Αν θα έχει playoff και play out.
0: Δεν μπορεί, ρε φίλε. Τώρα να βγουν τα playoff και τα play out από τη μέση, δύσκολο το κόβω. Τέλος πάντων.
1: Θα δούμε. Είναι 30 αγωνιστικές φέτος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Και θα τεθεί και άμα υπάρξει κάποιος μικρός στο πρωτάθλημα.
0: Α.
1: Τότε ο κ. Βρακάς είχε πει να υπάρχει μια συνέχεια από Super League 2 γάμα εθνική τοπικά πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Στην αρχή, όπως μιλήσει εγώ και με το Super League 2, μου είπαν ότι θα αποφασίσει το ΔΣ. Δηλαδή η ίδια Super League 2 θα αποφασίσει.
0: Okay.
1: Για στη ΓΑΜΑ Εθνική πέρασε. Στα τοπικά πρωταθλήματα τελικά δεν πέρασε. Πέρασε μάλλον φέτος προαιρετικά.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα του μικρού. Κάποιες ενώσεις το περάσανε. Στην Εψημή ισχύει ένας μικρός στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ναι. Τώρα μπορεί του χρόνου να αποφασιστεί να υπάρξει από την ΕΠΟ απόφαση για υποχρεωτική συμμετοχή μικρού. Okay. Πέτος από την ΕΠΟ είναι προαιρετικά.
0: Okay.
1: Αλλά είπαμε η Εψημή πέρασε για έναν στο κύπελο. Είχαμε την άλλη φορά ότι η κλήρωση του πρωταθλήματος Super League 2 θα γίνει στις 28 Αυγούστου και το πρωτάθλημα αρχίζει 6 Σεπτεμβρίου. Τώρα κάποια άλλα με Τίμο Καβακά, ο Νέστος προπονητή, και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς με Τάτσι και συνεργάτη το Γόγολο. Αν και αυτό βέβαια ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, αναμένεται να ανακοινώσει από τον Απόλλωνα για την επιστροφή του στη Super League 2. Και ο Βασίλης Γκαγκάτσης που αναλαμβάνει το ρόλο του συμβούλου διοίκησης της Μαρκό και επιστρέφει στον χώρο του ποδοσφαίρου μετά από 7 ετή απουσία. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική, τελικά 7 ομάδες δεν δηλώσαν συμμετοχή. Η μία αντικαθίσταται επειδή είπαμε οι ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία. Άμα κάποια ομάδα που ανεβαίνει κατηγορία και δεν δηλώσει συμμετοχή, μπορεί να αντικατασταθεί από τον δευτεραθλητή ή από τον τριταθλητή της ίδιας ένωσης. Έτσι λοιπόν στη Ζάκυνθο, η Θέλα Μπελοκή που είναι πρωταθλήτρια δεν δήλωσε συμμετοχή και θα αντικατασταθεί από τον Αόλε Βάντε. Δεν δήλωσε συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Απόλλων Κρέας Βρύσης, η Αλεξάνδρεια, ο Άρης Πετρούπολης, είπαμε εδώ για τη Ζάκυνθο που θα αντικατασταθεί, η Ανέζα Άρτας, η Δάφνη Δαφνών Αχίου και ο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας Σάμου.
0: Δάφνη Δαφνών Αχίου.
1: Δάφνη Δαφνώνα. Εδώ να πούμε ότι έβγαλε ανακοίνωση Δάφνη Δαφνώνα ότι και έκανε αναφορά για τεράστιο κόστος μετακινήσεων. Τώρα
0: βέβαια.
1: Για τυχείο τώρα να
0: βέβαια.
1: Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Τώρα εκεί
0: θα μπουν μέσα τα παιδιά.
1: Τώρα στην Κρήτη είπαμε έγινε ένας όμιλος. Και αυτός ήταν ο λόγος που αυξήθηκαν οι ομάδες φέτος από 73 σε 120.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε και ένας όμιλος Κρήτης. Τώρα εδώ αυτά τα νησιά, ήταν 9 αυτά τα νησιά τα υπόλοιπα από το Αιγαίο πλην Κρήτης. Τώρα ήδη δύο ομάδες δεν δηλώσαν συμμετοχή. Τώρα από εδώ αυτά τα νησιά, ήταν 9 αυτά τα νησιά τα υπόλοιπα από το Αιγαίο πλην Κρήτης. Τώρα ήδη δύο ομάδες δεν

0: συμμετείχε στην ουσία 6 ομάδες δεν δηλώσαν συμμετοχή. Ήλπιζε να πάρει μια θέση στη ΓΑΜΑ Εθνική, αντικαταστώντας κάποια ομάδα που δεν δήλωσε συμμετοχή. Τώρα, αυτή τη στιγμή είναι 6 ομάδες. Βέβαια, από το ΓΑΠ δεν προβλέπεται αυτό.
1: Ναι.
0: Προβλέπεται, είπαμε, μόνο των ομάδων που ανέβηκαν κατηγορία.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Υπάρχει εδώ και ένα θέμα. Ναι, πάνω στο ΚΑΠ δεν το αναφέρει. Αλλά νομίζω ότι την Τρίτη έχει εκτελεστική επιτροπή η ΕΠΟ και θα αποφασίσει. Εντάξει, θα πάρθουν αποφάσεις για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Εδώ ο Καμπανιακός, βέβαια, ενώ έχει δηλώσει. Ο Καμπανιακός έχει δηλώσει συμμετοχή και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το έκανε γιατί θα έλεγε η προθεσμία και θα έχανε την προθεσμία.
1: Α.
0: Και δήλωσε και στην Α1. Η οποία η προθεσμία έλεγε την Παρασκευή.
1: Σου λέει
0: ώστε να είναι μέσα στην προθεσμία.
1: Δύο,
0: τη Δευτέρα.
1: Παρωμένος.
0: Κανονικά παίζει, είναι ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Ναι.
0: Τη Δευτέρα, τώρα πριν τρεις μέρες έβγαλε διοίκηση, η οποία θα συγκροτείται σε σώμα τη Δευτέρα. Και μετά αμέσως θα αποφασίσει.
1: Την Τετάρτη θα ξέρουμε την απάντηση. Οπωσδήποτε.
0: Όχι, τη Δευτέρα άμεσα η νέα διοίκηση θα αποφασίσει αν θα παίξει ο Καμπανιακός, ναι, στη ΓΑΜΑ Εθνική ή στην Α1.
1: Άρα την Τετάρτη σίγουρα θα έχει πάρθει η απόφαση, γιατί την Τετάρτη είναι καταληκτική ημερομηνία. Έτσι δεν είναι?
0: Γιατί πράγμα καταληκτική ημερομηνία? Όχι.
1: Για το ποια κατηγορία θα παίξει. Ή δεν παίζει ρόλο.
0: Έχει δηλώσει συμμετοχή, είναι μέσα. Κάπου δεν δηλώσει. Ας πούμε, άμα έχει δηλώσει τη ΓΑΜΑ Εθνική και δεν παίξει, θα χάσει το παράβολο.
1: Ναι, Okay.
0: Στην Α1 δεν θα το χάσει, θα το εντάξει.
1: Okay.
0: Αλλά στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Αλλά θα ξέρουμε εμείς που θα παίξει.
0: Ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, θα αποφασίσει η διοίκηση του Καμπανιακού σε ποια κατηγορία. Να πω την αλήθεια. Εντάξει, στη ΓΑΜΑ εννοείται ότι τα έξοδα γι' αυτό δεν θέλουν ομάδες. Είναι και στο χιλιάρικο, είναι το κόστος κάθε εντός έδρας αγώνα.
1: Χιλιάρικο.
0: Ναι. Βέβαια. Εντάξει, 800 ευρώ μπορεί να είναι, τουλάχιστον 800 με 1000 ευρώ.
1: Είναι αρκετά. Εντάξει.
0: Ναι. Τώρα βέβαια και στην Α1 να παίξει. Εντάξει, έχει μικρός ο Καμπανιακός. Και στην Α1 να παίξει, και εκεί δεν θα είναι τελικά τα έξοδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να παίξει Α1 και τον χρόνο να προσπαθήσει να κάνει πρωταθλητισμό, αφού είσαι εκεί και εμάς θα πέφτουν μόνο τρεις ομάδες από τη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Που λένε λεφτά υπάρχουν.
1: Αυτό ναι, είναι. Υπάρχουν.
0: Αλλά καλό θα ήταν να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική από τη στιγμή που πέφτουν.
1: Βέβαια.
0: Αν δεν βγαίνουν τα αυτά. Τι να πω. Γιατί μετά δεν
1: κάνει προσπάθεια. Οικονομικά είναι μεγάλη η ιστορία.
0: Τώρα,
1: για κάθε
0: γιατί
1: ομάδα.
0: Μετά είναι ομάδα η Χαλάστρα που δεν είναι. Που έχει το. Που ήταν τόσο και στο Περιλίδιο και παλαιότερα κτλ. Mm. Δεν είναι καμία τυχαία ομάδα. Μπορεί να σταθεί
1: φυσικά,
0: εκεί.
1: Φυσικά.
0: Τώρα βέβαια αυτοί θα τα βάλουν κάτω. Τι θα κάνουν. Εντάξει, αν υπήρξε στην Α1, στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα το δούμε. Πούμε ότι η ένταξη της προετοιμασίας του Μακεδονικού είναι στις 3 Αυγούστου και νωρίτερα θα γίνουν απαραίτητες εξετάσεις για τους ποδοσφαιριστές. Προπονητής φυσικής κατάστασης του Μακεδονικού ανέλαβε ο Ζήσης Γκίμας. Είπαμε στην ΚΑΠΑ 17 της Super League 2 δήλωσε, έχει το δικαίωμα να παίξει ο Μακεδονικός στην ΚΑΠΑ 17, στο ποτάμι της ΚΑΠΑ 17 Super League 2. Δοκιμαστικά θα γίνουν στην Ακαδημία του Μακεδονικού τον Αύγουστο, ενώ θα δημιουργήσει Ακαδημία Κοριτσιών. Να πούμε ότι η ενημερωτική συγκέντρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 6 στο Πολιτιστικό Κέντρο Χρήστος Τσακίρης στη Σταυρούπολη, από την Εψιμή, για τις μεταγραφές, το Μητρό και τους προπονητές. Πρέπει να. Εντάξει, να μην το αφήσουν οι ομάδες τελευταία στιγμή για το Μητρό, υπάρχει ένα θέμα. Πρέπει άμεσα να προχωρήσουν, είναι και καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες για να γραφτούν στο Μητρό. Κάθε χρόνο γίνεται. Ναι, αλλά μην τα αφήνουν. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, το δικαίωμα του καθένα. Καλό θα ήταν. Γιατί μετά και μέσα στο καλοκαίρι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσο μπορούν πιο γρήγορα να το πράξουν. Να κάνουν την επανεγγραφή του στο Μητρό. Γιατί γίνεται κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Στου προπονητέ, ότι είναι στην Α1 και στην Α είναι ο ΕΦΑΒΙΤΑ, εννοείται και άνω και στην Εψιμή. Και στη Β' και Γ' κατηγορία, οι προπονητές με δίπλωμα ΟΕΦΑΣΕ, εννοείται και άνω.
1: Ναι.
0: Ναι, στο κύπελλο είπαμε ότι είναι ένας παίχτης υποχρεωτικά. Είναι στο κύπελλο της Εψιμή ένας παίχτης μόνο για τις ομάδες Α1. Υποχρεωτικά, γεννηθέντας το 2008 ή και το 2009 και νεότερος. Έτσι, μόνο οι ομάδες Α1 λοιπόν θα έχουν ένα μικρό.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτές. Τώρα την επόμενη χρονιά θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα μιλάμε για φέτος.
1: Πάνε δύο.
0: ότι

0: Οι ποδοσφαιριστές και διαιτητές μπορεί να είναι, μπορεί κάποιος να είναι και ποδοσφαιριστής και διαιτητής πριν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του. Αχα. Όταν φτάσει στα 24 θα αποφασίσει άμα θα συνεχίσει ως ποδοσφαιριστής ή ως διαιτητής.
1: Okay.
0: Ότι το 150 ευρώ είναι, καλό θα ήταν να γραφτούν οι ομάδες στο πρόγραμμα ορθοπαιδικών επεμβάσεων, το οποίο είναι κόστος 150 ευρώ. Άμα είναι με 150 ευρώ, καλύπτονται τυχόν τραυματισμοί, εγχειρήσεις που θα χρειαστούν.
1: Φυσικά. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι το καλύτερο για να μπορέσουν οι ομάδες να έχουν.
0: 150 ευρώ. Αν δεν είσαι γραμμένο στο το πρόγραμμα, θα χρειάζεσαι κανένα χιλιάρικο κτλ. Και μετά θα ψάχνεις.
1: Τα έχουμε πει. Πληρώνεις λίγα για να έχεις πολλά.
0: Ναι,
1: θα είναι. Δεν πληρώνεις.
0: 150 ευρώ.
1: Θα πληρώσεις πολλά.
0: Γιατί μετά θα σε προκύψει και θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις.
1: Έτσι.
0: Συνεχίζει στο μακεδονικό. Να συνεχίσω.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεχίζει πρόεδρος του μακεδονικού ολυτής ο Χρήστος Χατζιαντωνίου. Υπεύθυνος στην Ακαδημία της ΑΕ Βόσμου ανέλαβε ο Χρήστος Ιωαννίδης, ο οποίος ήταν πέρσι προπονητής στην Νικόπολη. Ο Χρυσόστομος Μαρόπουλος ανέλαβε υπεύθυνος στην Ακαδημία του Αγροτικού Αστέρα και προπονητής της Β' ομάδας. Να πούμε τώρα εδώ κάτι που υπάρχει ένα θέμα εκεί γενικά. Ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άγνωστοι παραβίασαν την περίφραξη του Δημοτικού Σταδίου Καλοχωρίου και αφαίρεσαν ηλεκτρολογικό
1: ρεύμα.
0: Αυτό συμβαίνει. Εξοπλισμό από τους πυλώνες φωτισμού, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε περίπου 5.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο. Και δεν έχει, ας πούμε, φως, φωτισμό το γήπεδο.
1: Άστα, δεν πρόκειται να.
0: Συμβαίνει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει να γίνει κάτι σε αυτό.
1: Ή
0: άλλοι πέρσι μπαίναμε. Τώρα, επειδή ας πούμε, τα γήπεδα είναι λίγο έτσι. Μπαίνουν και με τα μηχανάκια μέσα στο γήπεδο, πραγματικά. Δηλαδή, δεν σέβονται κάποιοι
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δημιουργούν θέματα. Είπαμε ότι με Πάρη Ζουμπούλη θα είναι προπονητής ο Εθνικός Αριδέας στο πρωτάθλημα της Πέλας και ο Τυριακίδης στον Αλμοπό Αριδέας. Okay. Ο Δημήτρης Κεσίσης αναλαμβάνει προπονητής στο Διγενή Κρυονερίου. Ο Γιώργος Δημητριάδης στο Σμερναϊκό Βαθυλάκου. Ο Δημήτρης Φλόρος στο Τριάδι και ο Χάρης Γκόγκος στους Κύρους.
1: Να χαρώ.
0: Και. Οι μεταγραφές τελειώνουν μέχρι 25 Ιανουαρίου.
1: 25 Ιανουαρίου.
0: Ναι, είναι συνεχόμενα. Όμως, ένας παίχτης μπορεί να κάνει τρεις μετακινήσεις, αλλά να παίξει σε δύο ομάδες.
1: Σε δύο ομάδες, ναι.
0: Δεν μπορεί να παίξει σε 100.
1: Σωστά, λίμωνα. Τρεις μετακινήσεις, δύο ομάδες.
0: Okay. Δεν μπορεί να παίξει τρεις.
1: Σωστά.
0: Και ότι είπαμε δηλώσεις συμμετοχής. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει εκεί και με τον Καμπανιακό. Άμα παίξει τελικά στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Καμπανιακός, αδειάζει μια θέση στην Α1, θα δούμε τι θα γίνει. Και την απόφαση καταρχήν αύριο της διοίκησης του Καμπανιακού. Η δηλώση συμμετοχής στην Α κατηγορία είναι μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στη Β' κατηγορία μέχρι 31 Ιουλίου, στη ΓΑΜΑ κατηγορία μέχρι 7 Αυγούστου και το Κύπελλο μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Ωραίος.
0: Και μόνο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Μόνο βλέπουμε τον Φίνικα Πολύχνης, ο οποίος κινείται με τα γραφικά δραστή. Έχει αναδεχθεί
1: πρωταθλητής
0: μεταγραφών.
1: Μια χαρά κάνει. Μια χαρά.
0: Οι υπόλοιπες ομάδες, εντάξει, είναι πιο, σε ένα επίπεδο πιο κάτω στην ενίσχυσή τους αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Έτσι,
0: έχουμε μέλλον. Θέλει ο Φίνικας Πολύχνης να βγει, θα δείξει. Γιατί τώρα από 5 ομίλου είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή είναι 120 ομάδες. Εντάξει, μπορεί να είναι, άμα είναι 114, δεν έχει σημασία. Θα ανεβούν από 60 ομάδες, θα ανεβούν 2. Έτσι θα πάει. Δηλαδή, να είσαι
1: πανικός.
0: Και αυτή τη στιγμή θα δείξει.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Όποιος αντέξει.
0: Ποιος θα πρωτοβγεί, έχει είναι η πρώτη φάση, μετά έχει η δεύτερη φάση. Για τους 10 ομίλους θα ανεβούν 4. Οι 2 από τους 5 ομίλους του Βορρά, ας πούμε.
1: Άστο, όταν έρθει η ώρα το
0: ναι,
1: συζητάμε. Άστο, έχουμε ακόμα.
0: Αλλά έγινε μεγάλη δυσκολία.
1: Βέβαια.
0: Για την Εθνική.
1: Ας προσπαθήσουν οι ομάδες που μπορούν και έχουν και το οικονομικό πίσω και την ποιότητα βέβαια να τα καταφέρουν. Ευχαριστώ.
0: Την Τετάρτη μόνο που είναι, το ξαναλέω, ότι που είναι η προκήρυξη της Super League 2.
1: Σωστά. Μεσημεριάτικα. Μάλλον μεσημέρι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από Χρήστο Λιάπη. Φίλε Γιώργο, τα είπα για τα χθεσινά. Δίκαια ο Άγγλος, δίκαια και ο Αργεντίνος. Και τώρα Αγγλία-Αργεντινή, ένα μάτσο που περιμέναμε πολύ. Πάρα πολύ. Να δούμε Αγγλία-Αργεντινή. Βέβαια. Να δούμε κανένα χέρι του Θεού. Βέβαια, χέρι του Θεού τώρα δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί υπάρχουν και το VAR. Άρα το χέρι του Θεού, γεια σας. Άντε να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρεις χωρίς το χέρι του Θεού. Αλλά και ποιος θα φάει και λίγο σπρόξιμο, γιατί και εδώ είναι το θέμα. Πάω στον καθηγητή μου, εγώ τον Αθανάση Κωνσταντινίδη. Αθανάση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου, καλέ. Καλησπέρα, Σοκράτες. Όμορφη Κυριακή.
1: Πώς είδες τα δύο χθεσινά παιχνίδια? Βέβαια, την Αργεντινή δεν το είδες.
2: Την Αργεντινή δεν την είδα. Όχι, ναι. Πήγε η ώρα 4.
1: Ναι.
2: Κοίταξε, στο επόμενο θα μπορούσα να κερδίσει και η μια ομάδα και η άλλη. Βέβαια, η διατησία δεν ήταν 50 ρίσκια. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι.
1: Σε ποιο μάτς?
2: Στο Αγγλία-Νορβηγία.
1: Πού βρήκες λάθος?
2: Κοίταξε, εάν ήσουν εσύ εγώ και μας έσπρωχνε έτσι ο Χάλαντ, θα πέφταμε. Εντάξει, το θεωρώ θεατρινίστικο. Έχουν μπει εκατομμύρια τέτοια τέρματα, έχουν κατοκυρωθεί. Έτσι πήρε το πρωτάθλημα η Arsenal. Το θεωρώ δηλαδή πολύ ελαφρύ σμπρόξιμο που πάντα συμβαίνει στα κόρνερ για να γίνει αυτή η βουτιά.
1: Μάλιστα.
2: Το γκολ το θεωρώ έγκυρο. Δεν ξέρω αν τίθεται θέμα offside μετά, αλλά για offside δεν ελέγχθηκε.
1: Ελέγχθηκε πρωτίστως το φάουλ και τελείωσε
2: εκεί.
1: Μετά
2: το δοκάρι ο παίκτης της Νορβηγίας πήγε να σκοράρει με κεφαλιά. Είναι συζητήσιμη. Αλλά γενικότερα αυτές οι δύο φάσεις πιστεύω ότι σημάδεψαν τον αγώνα. Από την Νορβηγία κάτι έλειπε. Αξιόμαχη ομάδα, συγχαρητήρια, κάτι έλειπε. Η Αγγλία είναι πολύ καλή φέτος. Κατά διαστήματα βέβαια, έτσι. Ναι. Εγώ παραμένω και δίνω ως φαβορί. Εσύ βέβαια δίνεις τη Γαλλία, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι η ομάδα που εντυπωσίαζε μέχρι στιγμής. Για τις αδυναμίες της Ισπανίας τα είπαμε, πρόσκυμε φιλικά στην Αργεντινή, αυτή υποστηρίζω.
1: Ναι.
2: Και θα δούμε τώρα, πιστεύω, δύο πολύ όμορφους αγώνες, είναι ισχυρότατες ομάδες, θα γίνει αίμα και άμμος.
1: Φοβερή ημιτελική, Τρίτη και Τετάρτη στις 10 η ώρα οι δύο ημιτελικοί, φοβερά παιχνίδια και τα δύο.
2: Όντως φοβερά παιχνίδια και εντάξει, σε ένα Μουντιάλ το οποίο δεν εντυπωσίασε. Οι ρυθμοί στο μεγαλύτερο μέρος των αγώνων είναι πολύ αργοί, ανάπτυξης, ατέλειωτες πάσες. Η Αγγλία είχε 2-3 παίχτες που μπορούσαν να φέρουν, να κάνουν μια ατομική ενέργεια για να διασπάσουν,
1: ναι,
2: από πλάγια.
1: Ναι.
2: Η Νορβηγία δεν είχε.
1: Ναι.
2: Και βασίστηκε στο Χάλαντ. Δεν μπορείς να βασίζεσαι πάντα σε ένα παίχτη, γιατί αυτός ο παίχτης δεν είναι ούτε ο Πελέ, ούτε ο Μαραντόνα, ούτε ο Μέση.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
1: Σωστά. Πάμε λίγο στα δικά μας. Νέα παρτίδα αρχείων για τα UFO δημοσιεύτηκε εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα δίπατο διαστημόπλιο μέχρι να βρεθεί το τρίπατο.
2: Κοίταξε, αυτή η ιστορία είναι παλιά, δεν είναι σημερινή. Αυτή η εικόνα, την οποία και εγώ είδα ενερτημένη,
1: ναι,
2: δείχνει ένα ασπρόμαυρο καρέ από υπέρυθρο αισθητήρα και από μόνο το ένα καρέ, Μιχάλη, δεν μπορεί να,
1: σωστά,
2: δώσει ένα ασφαλές συμπέρασμα, σωστά, για το τι πρόκειται. Η ασυνήθιστη μορφή του μπορεί να οφείλεται σε ένα πλήθος από παράγοντες. Γωνία λήψης, χαμηλή ανάλυση αισθητήρα,
1: ναι,
2: υπέρυθρη απεικόνηση όπου οι θερμές επιφάνειες προκαλούν παραμόρφωση γεωμετρική του σχήματος, συμπίεση του βίντεο, συνδυασμό δύο αντικειμένων στην ίδια οπτική γραμμή. Θα μπορούσα να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί. Βέβαια, ο J.D. Vance έχει λύσει το μυστήριο εδώ και ένα μήνα περίπου. Είπε ότι δεν πρόκειται για εξωγήινες οντότητες, είναι δαίμονες. Το δήλωσε αυτό σε επίσημη στο Ben Show. Βέβαια, εντάξει, άλλες εποχές θα είχαν στείλει να τον πάρουν.
1: Δεν τον είχαν βάλει μέσα και όλα σε αυτό πήγαν.
2: Προσαγωγή σε ψυχιατρίο. Αυτός ο άνθρωπος είναι αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, είναι φοβερά πράγματα αυτά.
2: Μίλησε για οντότητες του κακού, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και το ακούσαμε και αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Επομένως,
1: μένει μόνο να βγει ο
2: Τραμπ τώρα. Θα πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Το ότι το υλικό προέρχεται από τον Πεντάγωνο, την NASA ή άλλες υπηρεσίες, Μιχάλη μου, δεν σημαίνει de facto ότι πρόκειται για εξωγήινο σκάφος. Εξάλλου έχουμε πει κατά επανάληψη ότι μιλάμε για μη ταυτοποιημένα υπτάμενα αντικείμενα, αυτό δεν συνεπάγεται
1: εξωγήινη φύση.
2: Χαρακτηριστικά παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά ως υποθέσεις, το Kimball, το GoFast, το FL1 R1, αρχικά παρουσιάστηκαν ως ανεξήγητες ενδεχομένως καταστάσεις, αλλά στη συνέχεια οι αναλύσεις έδειξαν ότι πολλές από τις φαινομενικά παράξενες κινήσεις μπορούσαν να εξηγηθούν,
1: ναι, τα ανεξήγητα...
2: από τη γεωμετρία λήψης, την κίνηση του ίδιου του αντικειμένου, τον τρόπο λειτουργίας για το σύστημα στόχευσης, η απλοποίηση των πάντων στο βωμό του σοκ και του δέους. Αυτό βέβαια από την άλλη δεν σημαίνει ότι οι υποθέσεις έχουν επιληθεί. Η ειρωνία μου προέρχεται κυρίως για τον J.D. Vance. Αυτό λέγεται θρησκευτική ιδεολειψία. Δεν είναι, πρέπει να το ψάξει ο άνθρωπος.
1: Αυτός δεν μπορεί να το ψάξει, άλλοι πρέπει να το ψάξουν.
2: Από μόνο του είναι ένας δημοσιογραφικός χαρακτηρισμός, όχι τεχνικός. Από την εικόνα δεν προκύπτει ότι βλέπουμε αντικείμενο εξωγήινης προέλευσης ή τεχνολογία που αψηφάει την φυσική.
1: Κάτσε να πάω να δω λίγο εγώ την εικόνα, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε, καθηγητά μου.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πάμε στα γρήγορα, στα γρήγορα. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
17: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
16: Προσλαμβάνεστε.
18: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέως στις 6. 6 με 7 θα είμαστε με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη εδώ. Καθηγητά μου, για να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα των UFO. Έχουν βγει πάντως το τελευταίο διάστημα αρκετά στελέχη NASA και όχι μόνο που λένε ναι, έχουμε documents, ναι, έχουμε δει, ναι, υπάρχουν ηχεία, ηχητικά, βίντεο. Πώς εξηγείται αυτή έτσι?
2: Κοίταξε, θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο, ένα άλλο ενδεχόμενο, μια πολύ σοβαρή πτυχή αυτών των γεγονότων, αν πρόκειται τελικά στην πραγματικότητα για προηγμένα μη επανδρομένα συστήματα ή τεχνολογίες ηλεκτρονικού πολέμου προηγμένων κρατών όπως είναι της Κίνας ή της Ρωσίας. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι στρατηγικά πολύ πιο σημαντικό ερώτημα από ότι αν πρόκειται για εξωγήινα σκάφη. Δυστυχώς όμως μόνο μέσω YouTube και μέσω οπτικής μέσω εποπτείας να μπορεί να φαίνομαι όταν μιλώ και να γράφω. Θα πρέπει να κάνει ο σταθμός μια εκπομπή όπου μπορούμε να εξηγήσουμε χωρίς προηγμένα μαθηματικά την πιθανότητα να υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί. Τα μαθηματικά έχουν προσεγγίσει πιθανωτικά και αυτό το σενάριο μέσω σχετικού μοντέλου και εξισώσεων. Αλλά μου φαίνονται πολύ πιο ενδιαφέρον και πολύ πιο αληθοφανές και αν θες πολύ πιο αγωνιώδες το ερώτημα της κβαντικής αθανασίας, δηλαδή το αν δεν γεννιόμαστε ποτέ ή αν δεν πεθαίνουμε ποτέ, δηλαδή στα παράλληλα σύμπαντα. Άρα λοιπόν εσύ όταν πεθάνεις και σου εύχομαι να πεθάνεις μετά τα 150, μπορεί να επιστρέψεις σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν όπου θα έχεις πάρα πολύ χαρτί, θα είσαι ένας πολύ γοητευτικός άνδρας. Ωραία. Αυτά βέβαια όλα αποτελούν μοντέλα μαθηματικής σκέψης μέσα από εξισώσεις οι οποίες δεν είναι αναλυτικές, δεν αποδεικνύονται, αλλά προσεγγίζουν ένα ορθολογικό μοντέλο, γιατί εξισώσεις της συμπορατικής αθανασίας δεν είναι στη φαντασία μας, υπάρχουν αντικειμενικά. Αυτό δεν ξέρω αν έρχεται σε σύγκρουση με τη θρησκεία, αλλά από άποψη μαθηματικού ενδιαφέροντος είναι πολύ σημαντικό. Για να επανέλθω στο θέμα και να κλείσω, να πω το εξής, ότι υπάρχει μια εξίσωση η οποία θα μπορούσε να αντικατοπτρίσει την πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινων πολιτισμών, και όταν μιλάμε για ζωή μιλάμε για προηγμένη ζωή, για εφυή όντα, έτσι, όχι για μικροοργανισμούς ή για την ύπαρξη κρυστάλλων. Αλλά αυτό απαιτεί την κατανόηση κάποιων εξώσεων, είναι ζήτημα μαθηματικών. Δυστυχώς ή ευτυχώς, Μιχάλη μου, στη ζωή εκτός από τον έρωτα όλα τα άλλα είναι μαθηματικά.
1: Ναι.
2: Τη μητρότητα φυσικά και την πατρότητα.
1: Ναι.
2: Και
1: το έχεις αναφέρει και άλλη
2: όλα
1: φορά.
2: Τα άλλα, ακόμα και αν θες να κάνεις απόβαση άνηση, και εκεί μπαίνει η θεωρία των πιθανότητων. Επομένως, ας κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα και να μην παρασυρώμαστε από δημοσιογραφικούς πηχαίους τίτλους. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία δημόσια επιβεβαιωμένη απόδειξη εξωγήινης τεχνολογίας. Έτσι, αν θέλουμε να το δούμε επιστημονικά το θέμα, αν θέλουμε να το δούμε μεταφυσικά ή να σκορπίσουμε δέος, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όταν συζητάς με τον κόσμο, θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός και καταρχήν θα πρέπει να είσαι σοβαρός. Να μην παρασύρεσαι από εικόνες παραμορφωμένες, από τίτλους έτσι, τεράστιους και από το δέος ή τον προβληματισμό που μπορεί να σου γεννήσει ένα γεγονός το οποίο ερμηνεύεται βάσει φυσικής.
1: Ναι.
2: Αυτά έχω να πω.
1: Okay.
2: Δεν είχα ποτέ επαφή τρίτου τύπου, πιστεύω ούτε και εσύ.
1: Δύσκολα.
2: Λοιπόν,
1: αλλιώς θα το ξέρω, πιστεύω.
2: Ναι, άρα λοιπόν τότε θα το γνωρίζαμε.
1: Πες μου λίγο.
2: Πες
1: μου λίγο, να τα αφήσουμε αυτό γιατί και ο χρόνος μας δεν είναι πολύ σήμερα. Ναι. Πες μου λίγο για τους Τούρκους που ορισμένοι δείχνουν ενθουσιασμένοι σε ό,τι αφορά στα F-35 και τους κινητήρες του ΚΑΝ και πάει λέγοντας, γιατί δύο παρτίδες έχουμε εκεί, δύο στρατόπεδα μάλλον. Κάποιοι ενθουσιασμένοι, κάποιοι άλλοι όχι. Τελικά τι ισχύει εκεί στην Τουρκία?
2: Είναι στη μέση τα πράγματα.
1: Α, είναι
2: στη μέση. Υπάρχει ένα κλίμα αρχικά θετικό Για τους κινητήρες F-110 για το εθνικό μαχητικό της Τουρκίας, ο ενθουσιασμός αυτός που επικρατεί είναι συγκρατημένος παρά τη σημασία της αμερικανικής έγκρισης, διότι οι κινητήρες αυτοί, οι F-110, είναι μεν σημαντικοί, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα του καν. Δεν πρόκειται δηλαδή για τον τελικό εθνικό κινητήρα. Το πραγματικά ζητούμενο για την Άγκυρα, Μιχάλη μου, είναι τα F-35. Αυτό μάλιστα, το οποίο άλλωστε προέκυψε και από την επίσκεψη του ΤΑΠ στην Τουρκία.
1: Ναι.
2: Και εκεί τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Τουρκία είναι τεράστια. Θα έλεγα δε ότι οι F-110 κινητήρες είναι κινητήρες παροχημένης τεχνολογίας. Δεν είναι σύγχρονοι. Αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μπήκαν σε υπηρεσία τη δεκαετία του 80.
1: Του 70?
2: Του 70, ναι.
1: Οιτε.
2: Εκεί αναπτύχθηκαν. Μάλιστα. Έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολλές φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αναξιόπιστοι. Εξοπλίζουν ακόμα και σήμερα τα F-16 Block 70-72, αρκετά F-15 είναι αξιόπιστοι ως κινητήρες, αλλά είναι παλιοί, με την έννοια όχι ότι είναι ξεπερασμένοι, αλλά υστερούν απέναντι στους κινητήρες νεότερης γενιάς, ας πούμε, όπως είναι ο κινητήρας του F-35. Mm. Σε μεγαλύτερη όση, καλύτερη κατανάλωση καυσίμου, χαμηλότερο υπέρυθρο ίχνος, δυνατότητα υποστήριξης πολύ ισχυρότερων ηλεκτρονικών συστημάτων κλπ. Ποια είναι η συνολική εικόνα στην ερώτηση που υπέβαλες? Η χρήση του F-110 δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το ΚΑΝ θα είναι ένα κακό αεροσκάφος. Εξαιρετικά μαχητικά σήμερα χρησιμοποιούν κινητήρες προηγούμενων γενιών που έχουν εξελιχθεί με διαδοχικές αναβαθμίσεις. Αλλά το μεγάλο παιχνίδι για την Τουρκία είναι το ζήτημα των F-35. Εκεί οι αντιδράσεις του Ισραήλ είναι λυσαλέες, οι αντιδράσεις της Ελλάδας ομοίως. Δηλαδή επρόκειτο για μια θετική μεν προοπτική, αλλά όχι μια ευτυχισμένη κατάληξη. Ο Τραμπ δήλωσε υπομορφή ευχής άριστων κυρώσεων για τα F-35, αλλά το τι πρέπει να ακολουθήσει για να αρθεί αυτή η απαγόρευση είναι ιστορία, ας πούμε, πάρα πολύ σύνθετη και χρονοβόρα.
1: Πάντως
2: είναι
1: ο
2: το Κογκρέσο, είναι η σχετική νομοθεσία, είναι το ζήτημα των S-400.
1: Εδώ να σου πω ότι ο Υπουργός μας Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί, ότι δεν υπάρχει, λέει, καμία δέσμευση των ΗΠΑ προς την Τουρκία για τα F-35. Καμία δέσμευση, είπε.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Διότι... Αλλά δεν λέει και κάτι, έτσι, γιατί μπορεί να αλλάξει το.
2: Όχι, αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητάμε.
1: Αχα.
2: Σε περίπτωση δε που υλοποιηθεί η σκέψη τουρκική για πώληση των S-400 στο Κατάρ, εκεί εμπλέκεται και η Ρωσία και θα πρέπει να ξέρουμε τη μορφή της συμβάσεως η οποία υπεγράφει ανάμεσα σε Τουρκία και Ρωσία.
1: Αχα.
2: Εάν επιτρέπεται η μεταπώληση σε ξένη χώρα, το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό. Ακόμα και αν κανείς δεν λάβει υπόψη του το ότι στο Ισραήλ θα γίνει επανάσταση, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για αντιδράσεις λυσαλές του Ισραήλ.
1: Okay.
2: Άρα λοιπόν η Τουρκία κέρδισε ένα πολιτικό κεφάλαιο και θα έλεγα ότι πάει να ανοίξει μια σημαντική πόρτα, αλλά δεν απέσπασε ακόμη αποφάσεις τις οποίες επιδιώκει. Δηλαδή για την περίπτωση των F-35 οι αντιδράσεις αναμένονται σφοδρές. Ήδη υπάρχουν 18 νομοθέτες στο Κογκρέσο οι οποίοι ζήτησαν ρητά την απαγόρευση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια οι 18 αυτοί νομοθέτες αντιπροσωπεύουν το 3,4% του συνόλου των μελών του Κογκρέσου, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Διότι αυτοί οι συγκεκριμένοι βουλευτές συμμετέχουν σε κρίσιμες επιτροπές, έχουν στενή συνεργασία με Ισραηλινά μπλοκς, μπορούν να επηρεάσουν συναδέλφους και έχουν τη δυνατότητα να καθυστερήσουν, να δυσκολέψουν διαδικασίες.
1: Ναι.
2: Άρα το 18 δεν είναι ένας απόλυτος αριθμός, είναι σχετικός αριθμός.
1: Ναι.
2: Όλα ξεκινάν από, το, από τους S400. Αλλά αν η Τουρκία θέλει να παραχωρήσει τις S400, θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω την έκφραση λαϊκιστή, θα μείνει ξεβράκωτη από, από άποψη αεράμινας.
1: Ναι, κατανοητό.
2: Δηλαδή
1: κατανοητό.
2: Το πρόβλημα είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή για την Τουρκία, διότι το να εκτεθεί όλη η δυτική Τουρκία στο Βελινέκη της ελληνικής αεροπορίας χωρίς τους S400,
1: ναι,
2: σημαίνει ότι με τα λοκαρίσματα από την Εύβοια και από τη Λάρισα και την Αδραβίδα κινδυνεύει τις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων να υποστεί τέτοιο πλήγμα στην αεροπορία της που θα είναι το σύγχρονο Βατερλό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πες μου κάτι για να κλείσουμε. Βγήκε από το Ισραήλ χθες το βράδυ ότι πέφτει στο τραπέζι ακόμα και η στρατιωτική σύγκρουση με την Τουρκία. Αυτό βγαίνει από το Ισραήλ. Τώρα κατά πόσο αληθεύει, είναι γαύγισμα και από εκεί όπως γαυγίζει και ο Ερντογάν από εδώ?
2: Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Τουρκία είναι το λάφυρο. Δηλαδή η Τουρκία πάντοτε ήταν ο σύνδεσμος ανάμεσα στο Ισλάμ και στη Δύση.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτός ο τίτλος ο οποίος ανεβήθη στο φως της επιφάνειας δεν αρκεί για να εξαγάγουμε βεβαιότητα για το ενδεχόμενο ότι επίκειται πόλεμος ανάμεσα στα δύο κράτη. Στην περίπτωση Ισραήλ-Τουρκίας είναι γνωστό ότι υπάρχουν σοβαρότατες εντάσεις για τη Γάζα, τη Συρία και γενικότερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Ο τίτλος αυτός βασίζεται σε δηλώσεις Ισραηλινού Υπουργού Υποθέσεων Διασποράς του Αμιχάιλ Σίκλι σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Κάνιους.
1: Ναι.
2: Η ουσία των δηλώσεων του, όπως προκύπτει, είναι ότι θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με την Τουρκία στο μεσοπρόθεσμο μέλλον και ότι η Άγκυρα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζεται πλέον ως δυνητική απειλή ασφάλειας για το Ισραήλ.
1: Άρα είναι προειδοποίηση εμέσως πλην σαφώς.
2: Σαφέστατα πρόκειται για ένα μήνυμα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και πάλι εδώ αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα των F-35, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει ουδε μία επίσημη ανακοίνωση για επανένταξη Τουρκίας στο ελόγω πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Και αυτό αποτελεί μια επιτυχία για το Ισραήλ. Εδώ πρέπει να γίνει διάκριση, για να μην σε καθυστερώ, ανάμεσα σε ρητορική και σε πραγματική εκτιμητική κινδύνου. Η φράση «είναι στο τραπέζι το ενδεχόμενο» απέχει πολύ από το «είναι απολύτως πιθανό».
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
2: Έτσι, δεν φυσικά. Έχει ληφθεί απόφαση για πόλεμο, ούτε οι δύο χώρες βρίσκονται στο κατόφλι της άμεσης σύγκρουσης, αλλά μια τεταμένη ρητορική έφεγε εκείθεν.
1: Αλλά μόνο και μόνο που βγαίνει αυτό στον αέρα, αυτή η ατάκα, σου λέει πρόσχε Τούρκοι, γιατί εντάξει.
2: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία καταλαβαίνει ότι προβληματίζεται σε επίπεδο επιτελείων. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το Ισραήλ με την Ελλάδα μαζί. Είναι αυτοκτονία.
1: Βέβαια, γιατί είναι και η Αμερική από πίσω.
2: Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι σε επίπεδο ρητορική.
1: Ναι.
2: Σε επίπεδο δηλώσεων παύλα προειδοποιήσεων,
1: ναι,
2: και η συμμαχία την οποία έχουμε κάνει με το Ισραήλ είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και αυτό αναλύω στο άρθρο μου «Η τριλογία του Ισραηλινού τείχους για την Ελλάδα», όπου εκεί εξηγώ αναλυτικά όλες τις παραμέτρους ενός δικτυοκεντρικού πνεύματος, ναι, για την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Είπαμε και οφείλουμε να το ομολογήσουμε ότι στον τομέα της άμυνας η νυν κυβέρνηση βαθμολογείται με ένα βαθμό κοντά στο άριστα.
1: Ναι.
2: Σε άλλους τομείς με ένα βαθμό κοντά στη μονάδα ή στο μηδέν.
1: Ναι, κατανοητό, κατανοητό.
2: Αλλά αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και όχι φανατικοί, πρέπει να είμαστε δίκαιοι.
1: Μάλιστα. Αθανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ, παλικάρι μου, καλή Κυριακή στο ακροατές.
1: Σε όλους μας, να είσαι καλά, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ και για τα σχόλια. Αθανάσης Κωνσταντινίδης, ο καθηγητής μας, έβαλε και κάποια πράγματα στη θέση του. Να στείλω την καλησπέρα μου στον Τάσο Τζιάφκο, ο οποίος λέει την καλησπέρα μου, Μιχάλη Τάσος από Γιάννηνα, από την πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννα. Πιστεύω ότι στα ημιτελικά του Μουντιάλ πέρασαν κατά τεκμήριο οι ομάδες που δείξαν καλύτερα δείγματα ποδοσφαίρου. Εγώ θα ήθελα και την Βραζιλία ως λάτρης της χώρας αυτής. Πιστεύω η Γαλλία δικαιούται να το πάρει, αλλά μπάλα είναι είδομεν. Έτσι ακριβώς συνετάς όπως τα λες. Μπάλα είναι είδομεν. Πιστεύω να μην γίνει κανένα στραβό και χάσουμε εμείς σε αυτό το Μουντιάλ Γάλλοι. Γιατί εγώ είμαι Βραζιλιάνος, δεν τυχαίο άλλωστε αυτό που με έχουν προσάψει εδώ και χρόνια. Μάνος Χατζάκης στον αέρα της πόλης. Μάνο, καλησπέρα.
20: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Είδες τους ημιτελικούς?
20: Τον
1: δεύτερο δύσκολα, ε. Ναι,
20: ναι, δεν.
1: Ροχαλίζαμε όλοι του καλού καιρού τέτοια ώρα.
20: Και εμείς και αρκετοί ακόμα νομίζω.
1: Ναι,
20: δηλαδή,
1: ναι.
20: Όχι, εντάξει, για σένα δεν λέω, το εμείς πάει εννοώ.
1: Όχι, όλοι μας. Είχε και παράταση πάνω, οπότε.
20: Συνομοταξία, ναι, εντάξει, κάναμε μια υπέρβαση και εμείς με τα γραφική τηλεοπτική, αλλά
1: ναι,
20: μετά.
1: Ναι.
20: Εντάξει, επικρατεί λίγο η λογική.
1: Σωστά.
20: Μέχρι εκεί. Σωστά. Αλλά και η Νορβηγία, εντάξει, υγιώς σκεπτόμενοι φαντάζομαι ότι θα θέλανε κάτι, αλλά. Οι Άγγλοι είναι Άγγλοι, είναι μια χώρα που με το ποδόσφαιρο έχει πολύ άμεση σχέση, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, γενικότερα εγώ πιστεύω ότι δίκαια πέρασαν οι Άγγλοι και εγώ.
20: Ίσως, ναι, ίσως να έχει ένα κλικ μεγαλύτερης ας πούμε ιδέας δικαιοσύνης.
1: Κοίτα, και αυτή τη φάση που λένε για το Χάλαν και το σπρώξιμο είναι και ένας νέος κανονισμός που εφαρμόζεται πλέον από το Μουντιάλ. Είναι κανονισμός που αφορά στα screen, δηλαδή. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε παίχτης εκτελέσεις, corner, foul κτλ. Να εμποδίζει αμυντικούς μέσα στην περιοχή πριν καν γίνει η εκτέλεση.
20: Ναι, πριν
1: γίνει. Μπράβο. Εκτέλεση, ναι. Και γι' αυτό δόθηκε corner πάλι σε αυτή τη φάση υπέρ της Νορβηγίας και δεν δόθηκε foul. Γιατί ο Χάλαντ έσπρωξε, ήταν φανερό αυτό και ήταν foul. Ωστόσο, χωρίς την εκτέλεση, η μπάλα αρχίζει και πάλι από εκεί που ήταν. Γιατί δεν είχε εκτελεστεί την ώρα που είχε σφυρίξει ο διαιτητής. Ήτανε φάουλ, καθαρό, πέρασε και αυτή είναι και η δική μου γνώμη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι ένας νέος κανονισμός. Η παράβαση διαπιστώθηκε όταν έγινε πριν μπει η μπάλα στο παιχνίδι. Οπότε γι' αυτό και θεωρήθηκε ότι η φάση δεν ξεκίνησε. Οπότε γι' αυτό και δόθηκε κόρνερ πάλι για τους Νορβηγούς.
20: Μάλλον. Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι. Και τα δύο ήταν ωραία παιχνίδια. Και αν ο Μπούφος ο Εμπολό δεν έκανε εκείνη τη φάση, ας πούμε, τη δεύτερη
20: ήταν,
1: κίτρινη,
20: ναι,
1: τη βουτιά.
20: Εκεί θα τραβάει τα μαλλιά του για αρκετά χρόνια.
1: Τι κάνεις ρε φίλε, και με βάρ και όλα και κάνεις τέτοιο πράγμα. Εντάξει, ο Καραγκούνης είναι... τώρα και αυτοί το είχαν κάνει, αλλά δεν είχε βάρ τότε. Τα παίρνω
20: το σκεφτόμουν αυτό κάποιες μέρες, δηλαδή που όταν βλέπεις και ξέρεις ότι υπάρχει ακόμα στο μυαλό κάποιων ποδοσφαιριστών,
1: ναι,
20: ότι θα τσιμπήσω τον άλλον, θα
1: δαγκώσω,
20: ξέρω εγώ, με τη δάχτυλα, έτσι, Βελό Σουάρες. Και δεν θα. Μα δεν υπάρχει κάτι, ρε παιδιά. Είναι δεδομένο ότι θα σε βρούνε, δηλαδή.
1: Μα ξέρεις, εγώ.
20: Να ξεγελάσεις ποιον.
1: Εγώ δεν δέχομαι ακόμη και το ότι. Άντε, βγάλ το βαρ. Αλλά ακόμα και να βγάλεις το βαρ, πλέον υπάρχει εικόνα εδώ και χρόνια αδιάψευστος μάστριας. Γιατί πας και το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Πες ότι δεν υπάρχει το βαρ. Αλλά μετά θα ήταν ντροπή να κέρδιζες εσύ την κίτρινη κάρτα του αντιπάλου με αυτόν τον τρόπο. Πάλι θα ήταν ντροπή. Δηλαδή, μπορεί να το καταλάβω ρισμένη
20: παίκτη. Εκεί πηγαίνει μια λέξη επιμόρφωση.
1: Ναι, ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση.
20: Αυτό.
1: Είναι νομίζω και στο ότι... χαρακτήρα βέβαια του καθενός.
20: Ναι, ότι... αλλά θέλω να πω ότι μέχρι εκεί που σε παίρνει ως ομοσπονδία ή ως ομάδα ή ως λίγκα, οτιδήποτε και αν αφορά, κάνεις κάποιες κινήσεις για να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Ότι εμείς έχουμε κάνει, παίρνεις και ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης και μετά φυσικά είσαι μεγάλο παιδί, είσαι ενήλικας και αποφασίζεις υπεύθυνος των πράξεων σου.
1: Σωστά.
20: Αλλά θα έχει και τις συνέπειες των πράξεων σου.
1: Πάμε στον Άρη. Δεν έχουμε και πολλές αλλαγές από χθες. Έτσι μια περίληψη να τα βάλουμε στη σειρά.
20: Κοίταξε, η περίληψη είναι ότι τώρα μετράει επί της ουσίας ώρες για να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
20: Επίσης από την Τολεμαϊδα. Μετράει επίσης ώρες, θέλω να πιστεύω, για να τελειώνει με την ιστορία του κεντρικού αμυντικού. Είναι δύο ιστορίες. Είναι ένας με αριστερό πόδι, το καλό, και άλλος είναι η δεύτερη ιστορία με το δεξί. Ας τελειώσει την πρώτη, που πιστεύω, ξαναλέω, ότι είναι θέμα κάποιων ημερών, διότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει μια φάση χωρίς αριστερό πόδαρο στόπερ, εννοώ έτοιμο, ψημένο, φουλ επαγγελματία που θα τον υπολογίζει. Είναι με Φαμπιάνο και Κάμψη, και τον Ματάρε Τιάμ, και τα υπόλοιπα είναι στην δικαιοδοσία των ανθρώπων του Άρη, το τι ακριβώς θα κάνουν και πώς θα το κάνουν.
1: Ναι.
20: Όταν τελειώσει με τον αριστεροπόδαρο στόπερ θα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Πρέπει να πάρει όμως και αριστερό μπακ και δεξιό μπακ.
1: Ναι.
20: Αυτό είναι το θέμα, ότι η άμυνα στον Άρη στο πρώτο στάδιο, ας πούμε, ήταν πρώτο στάδιο. Χτίζει φυσική κατάσταση, κάνεις την προσπάθειά σου να ανεβάσεις τις ανάσες σου και τα χιλιόμετρά σου. Οκ. Okay. Αλλά στο δεύτερο στάδιο πρέπει κάτι να έχει λυθεί από αυτή την ιστορία. Ναι. Τις μεταγραφές, των μεταγραφών στην άμυνα εννοώ.
1: Ναι. Ναι.
20: Λοιπόν, και θα αρχίσει μετά σταδιακά κάποιες προπονήσεις σε Θεσσαλονίκη, προφανώς, και μετά Μπρέσια 21 με 31 Ιουλίου, ένα φιλικό εκεί, ένα κλεισμένο φιλικό ήδη με την Μόντσα στις 30 Ιουλίου, 31 είπαμε επιστροφή, 5 Αυγούστου Άρης Πανσεραϊκός, 12 Αυγούστου όλα δείχνουν Νάπολη Άρης στην Ιταλία.
1: Ωραίο.
20: Εκεί που προετοιμάζεται η Νάπολη.
1: Σε προπονητικό κέντρο, όχι σε γήπεδο μάλλον.
20: Έτσι, σε προπονητικό ναι. κέντρο, ναι. ακριβώς. Και ένα εκρεμές φιλικό, εκρεμένα φιλικό, η οριστικοποίησή του με την Αταλάντα. Γενικώς πολύ ιταλοποίηση στο φετινό, που μένα μου αρέσει δηλαδή αυτό το, ναι. το σκεπτικό των ιταλικών ομάδων όταν παίζουν με ελληνικές, ακόμα και σε επίπεδο φιλικών αγώνων. Το προτιμώ από ολλανδικές ή βελγικές ή χωριά εκεί τριγύρω που γενικά προετοιμάζονται οι ομάδες. Οπότε έχουμε να πούμε πράγματα αγωνιστικά, αλλά όχι ακόμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην επικαιρότητα, καλός ή κακός, σέρνεται στην επικαιρότητα ο αριστεροπόδαρος στόπερ. Υπάρχει το θέμα του Μάγνουσον, παραμένει. Μέχρι χθες προχθές λέγαμε ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες ο Μάγνουσον. Παρ' όλα αυτά μπαινοβγαίνει. Έχω την αίσθηση, έχω και την πεποίθηση ότι εάν δεν βιαστεί και δώσει κάποιο περιθώριο στον εαυτό του Άρης, θα πάει να κλείσει κάποιον καλύτερο, σε καλύτερη ηλικία, με καλύτερο ίσως τελευταίων ετών βιογραφικό και σίγουρα πιο υγιή. Εάν περιμένει, μπορεί να έχει την ευκαιρία να βρει κάτι τέτοιο. Εάν δεν περιμένει και πάει να κλείσει για να κλείσει, μπορεί να τελειώνει με τον Μάγκνουσον, ένας παίκτης ο οποίος έκανε μια καλή σεζόν στον Λεβαδιακό και αν γυρίσει το χρόνο πίσω περίπου διετία, στον Παναθηναϊκό ήταν μόνο με τραυματισμούς.
1: Ναι.
20: Πολύ καλός παίκτης, αλλά στο όριο του ποδοσφαιριστή που έχει 1-2 χρόνια μπροστά του ακόμα καλά, είναι κάτι το οποίο είναι υποαίρεση.
1: Ναι.
20: Έτσι έχουν τα πράγματα στον Άρη μεταγραφικά. Εκκρεμεί επίσης και η μεταγραφή του Μπασίρου. Υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Μπασίρου. Δεν έχει αλλάξει στην ενημέρωση της ΠΑΕ κάτι σε αυτό. Και πριν μερικές μέρες, πριν από 8 μέρες, είχαμε πει ότι θα έρθει ο ποδοσφαιριστής. Η τελευταία εξέλιξη, μέσα στη βδομάδα εννοώ τελευταία, ήταν ότι η ΠΑΕ ζήτησε κάποια παραπάνω έγγραφα που να αφορούν το ιατρικό του ιστορικό από την ομάδα που έχει τα δικαιώματά του ακόμα, τη Watford. Γιατί αν δεις το ιστορικό του παίκτη είναι κόκκινο.
1: Μάλιστα.
20: Σε τραυματισμούς. Όχι πέρσι, από το πριν το πέρσι και μετά.
1: Ναι.
20: Μία. Την περασμένη χρονιά δηλαδή.
1: Ναι.
20: Στην Τουρκία με την Κετσλέρ. Λοιπόν, κάπου εκεί τώρα φαίνεται ότι το πράγμα έχει κολλήσει. Δεν προκύπτει μέχρι τώρα ότι η μεταγραφή χαλάει.
1: Μάλιστα.
20: Δεν μπορώ έτσι όπως το έχω την όλη ιδέα της υπόθεσης, δεν μπορώ να αποκλείσω τον παραμικρό. Ειδικά, δεν του δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά του δίνω. Ειδικά όμως θα βάλω στην κουβέντα, εάν μείνει, που θα μείνει, ο Σιώπης, ο Μανώλης Σιώπης, από τον Παναθηναϊκό, ελεύθερος.
1: Ναι.
20: Εκεί, επειδή είναι και μια επιλογή Γρηγορίου, και επειδή ο Γρηγορίου θα τον ήθελε στον Άρη, έχουν καλές σχέσεις από Πανιόνιο κτλ. Κτλ. Προσπαθεί με τον τρόπο του να πιέσει μια κατάσταση. Για τον Σιώπη όμως ενδιαφέρονται και ομάδες από Τουρκία, που τα ποσά εκεί ξεφεύγουν.
1: Και τον γνωρίζουν εκεί.
20: Και τον γνωρίζουν εκεί, γιατί έχει αφήσει καλό όνομα.
1: Ναι. Ναι.
20: Εάν θέλει ο Σιώπης να πλησιάσει το εκατομμύριο που έχει να παίρνει στον Παναθηναϊκό, προφανώς και η επιλογή της Τουρκίας είναι πιο... ή και της Αγγλίας που ακούω, αλλά νομίζω η Τουρκία έχει ένα σχετικά ένα ελαφρύ προβάδισμα στο μυαλό του σήμερα που μιλάμε, αλλά για τον Άρη που είναι θετικό στο να έρθει στον Άρη, ξεκάθαρα είναι θετικό ο Σιώπης να έρθει στον Άρη, αρκεί να υπάρξει και το ανάλογο αντίτιμο. Τώρα, μεταξύ Μπασίρου και Σιώπη, ο Θεός βοηθός.
1: Ναι.
20: Εάν τελειώσει την Μπασίρου, θα δούμε αν χωράει και υπό ποιες συνθήκες χωράει, οικονομικές.
1: Γιατί δεν είναι και φτηνός παίκτης.
20: Ακριβώς. Και έχει σημασία επίσης, το είχαμε αναφέρει και πριν περίπου ένα τριβδόμαδο, ότι από τον Παναθηναϊκό πόσα θα πάρει ο Σιώπης για να μείνει ελεύθερος.
1: Ναι.
20: Γιατί θα πάρει ένα ποσό, αν τσοντάρει ας πούμε και ο Άρης, αλλά κάποια 200, 250, 300,
1: ναι,
20: μπορεί να φτάσει κοντά στα χρήματα που έπαιρνε θα έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως είναι κάτι θεωρητικό. Είναι τελείως.
1: Είναι δύσκολο γιατί ένα παίκτη σαν και αυτό με το ιστορικό του θα έχει από άλλες ομάδες κρούσεις.
20: Φυσικά θα έχει. Και, ναι. Και χθες έπαιξε για παράδειγμα ένα 17 λεπτό με την Grasshopper. Αλλά δεν λέει κάτι. Θέλω να πω ότι έχει μια εικόνα καλή ο Νέστρουπ για εκείνον, αλλά δεν είναι τόσο καλή ώστε να τον κρατήσει, γιατί και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα βρει χρόνο στο φετινό Παναθηναϊκό. Ο Άρης είναι τριγύρω. Είναι, ακούγεται. Είναι αυτό που λέμε, περιμένει στη γωνία. Αυτό το κλασικό. Οπότε έχει ακόμα εκκρεμίσει υποθέσεις και σε επίπεδο φιλικών αγώνων οριστικοποίησης, εννοείται μεταγραφών, εννοείται αποδεσμεύσεων, που δεν βλέπω και μεγάλη κινητικότητα στο κομμάτι αυτό, και κάπως έτσι κυλάει καθημερινότητα στον Άρη. Περιμένουμε την επιστροφή από την Τολεμαϊδα και στις επόμενες λίγες ημέρες, μονοψήφιος αριθμός ημερών, πιστεύω ότι θα τελειώσει το θέμα τουλάχιστον του ενός κεντρικού αμυντικού.
1: Ναι. Μάνο, ευχαριστώ, ρε Γιγαντά.
20: Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, παιδιά.
0: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
21: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
22: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
23: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
25: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
26: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
28: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
27: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
28: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
29: Σιγά την κομισιόν.
27: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
28: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
27: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
30: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
31: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
32: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
31: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
32: Και?
31: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
32: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
31: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
33: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
34: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, Μωρόν Τολιόπουλο, Νουάσιαο. Στην τεχνική ηγεσία. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και Αχίλιο Έξαρχο. Ναι. Από ό,τι διαβάζω, έχει κλειδώσει και η άφηξη του Ξανθούλη, του Γαλανομάτη, του Τάχαμ, να είχαμε να λέγαμε άλλη, του Σουηδού Εξτρέμ της Μάλμε, ο οποίος δεν ήταν καν σήμερα στο γήπεδο, δεν πήγε καν με την αποστολή. Και από ό,τι μας ενημερώνουν τα παιδιά στο metrosport.gr, βράδυ, αύριο, έρχεται ο 28χρονος Ξανθούλης Γαλανομάτης. Αύριο βράδυ, μέσω Κοπενχάγης, κατά τις 10 το βράδυ, κατά πάσα πιθανότητα, αν όλα πάνε καλά, θα είναι εδώ. Και να σας πω για τον φίλο τον Ηλία, τα 3 παιχνίδια από την Σουηδία, τελικά και τα 3, Βαστέρας Ντέγκερφορς 2-0, Μάλμε Γκέτεμπορκ 4-0, Χάμαρμπι Καλμάρ 2-0. Οπότε και τα 3 αυτά είναι τελικά. Σε λιγάκι θα έχουμε Έξαρχο, τον Αχίλιο τον Έξαρχο, έχει να μας παρουσιάσει αρκετά θεματάκια, όπως πάντα ο Αχίλιος. Περιμένω κι εγώ να τον ακούσω για να ενημερωθώ και από την πλευρά μου για την Νορβηγία. Το παιχνίδι που άρχισε στις 3.30, Κφούμ Όσλο Μπόντογκλιμπτ, ήδη είμαστε στο 0-2, μόλις πέτυχε και δεύτερο γκόλ η Μπόντογκλιμπτ με τον Αντρέα Χέλμερσεν, στο 77ο λεπτό είμαστε. Άρχισε και το παιχνίδι στην Βραζιλία πολύ νωρίς. Γκολ για την Οπεράριο για τους γηπεδούχους. Άντε τώρα να πάμε να τους σοφαρίσουμε εμείς. Σωθήκαμε. Οπεράριο Φεροβιάριο Νοβοριζοντίνο 1-0. Έχουμε και φιλικό παιχνίδι. The Graftsap. ΑΕΚ. Με ένα πρόβλεπτο για την τελευταία στιγμή για την ΑΕΚ. Δεν θα παίξει ο Ζήνη, ο άλλος ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης. Είχε ένα μικρό σφίξιμο στη γάμπα. Μένει εκτός. Τη θέση του στην ενδεκάδα παίρνει ο Βάργα. Παιχνίδι The Graftsap ΑΕΚ, όπου να είναι σε λίγο θα αρχίσει.

0: Να λοιπόν και ο Αχίλιος. Καλησπέρα Γίγαντα, τι που κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη και σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Από ό,τι έμαθα έχεις ζουμερά πραγματάκια σήμερα πάλι.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν ακούω και καλά, να σου πω την αλήθεια.
0: Έχεις ωραία θεματάκια, ζουμερά, ζουμερά λέω.
1: Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Ναι, πάμε να τα δούμε λίγο.
0: Πάμε, πάμε.
1: Γιατί είχαμε πολιτικές εξελίξεις πάλι μέσα στην εβδομάδα.
0: Αλίμονο.
1: Να ξεκινήσω λίγο από την, κάτι πιο πρόσφατο, την συνέντευξη του τύπου, τη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στον Θανάση Λάλα.
0: Φοβερή συνέντευξη. Φοβερή συνέντευξη.
1: Αναφέρθηκε, ναι, αναφέρθηκε σε πάρα πολλά θέματα. Ο Γρηγόρης
0: με ωραίες ατάκες, παρακαλώ.
1: Ναι, με ωραίες ατάκες. Υπήρξαν αναφορές και στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι ήταν που ξεχώρισε η αναφορά στον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο οποίος, μάλιστα, αυτό που ξεχώρισε και έκανε έτσι ντόρο στα social media ήταν μια ατάκα του: «Δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός. Είμαι, λέει, χριστιανός, αλλά δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός για να γυρίσω και το άλλο μάγουλο», αναφερόμενο στην επίθεση που δέχτηκε από τον.
0: Πώς θα φαινόμουν, λέει, στο γιο μου, στη σύζυγό μου, κάποιος με χτυπούσε και εγώ καθόμουν και.
1: Ναι,
0: και δίκιο,
1: ναι,
0: τώρα και εδώ που τα λέμε.
1: Και αυτό, ναι, τόνισε ότι προκλήθηκε, ότι 100% λέει προκλήθηκα, είπε,
0: ναι,
1: χαρακτηριστικά, απέδωσε στην κόντρα, την μεγάλη κόντρα που υπάρχει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο γεγονός ότι, όπως είπε, την περίοδο που βρισκόταν στην κυβέρνηση ως το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε πει όχι σε αιτήματα που, όπως τόνισε, δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν, όχι τα οποία δεν ήταν προσωπικές επιλογές αλλά εξέφραζαν την κυβερνητική γραμμή, δείχνοντας ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τονίζοντας ότι εκεί είναι το κύριο, ο κύριος λόγος για τον οποίο ο Βαγγέλης Μαρινάκης τα έχει βάλει μαζί του προσωπικά και όχι τόσο το κομμάτι των υποκλοπών. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, νομίζω ότι ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν όσα είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, διότι είπε διάφορους θετικούς χαρακτηρισμούς, απέδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό. Ναι, μεν τον χαρακτήρισε κακό Πρωθυπουργό, ναι, κατά μέσο όρο, αποδίδοντάς του και πολιτικό αμοραλισμό. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπήρξαν θετικές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, όπως η ρύθμιση των 100 δόσεων, και επίσης τόνισε ότι δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τη νέα πολιτική στρατηγική που επιχειρεί να παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δείχνει εδώ με δεδομένο ότι μπορεί να είναι εκτός κυβέρνησης, ωστόσο διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποτυπώνει έτσι αυτός ο χαρακτηρισμός, αυτή η ατάκα του Γρηγόρη Δημητριάδη και πώς αντιμετωπίζει, θεωρώ, σύσσωμη η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και ερμηνεύω ότι εκεί οφείλεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό το γεγονός ότι βλέπουμε έτσι μπαράζ πολιτικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες, από, ναι, τη μέρα δηλαδή που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο νέο κόμμα εις βάρος του.
0: Ναι.
1: Από εκεί που μέχρι πρότινος η κυβέρνηση είχε θέσει ως κύριο στόχο στα βέλη της κατά της αντιπολίτευσης τον Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλέπουμε τώρα ότι έχει μετατοπιστεί, έτσι, ας πούμε, αυτό το κέντρο βάρους προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Είναι σαφές ότι θεωρεί τον πρώην Πρωθυπουργό ως τον βασικό πολιτικό του αντίπαλο, τον πολιτικό της αντίπαλο η κυβέρνηση εν ώψη των εκλογών που έρχονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστήριξε ότι έχει προσωπική μονή μαζί του και επανέλαβε για ακόμη μια φορά πως επιδιώκει την δικαστική του δίωξη, ενώ παράλληλα εκτίμησε πως το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ρητά υπογραμμίσει πως δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας μετεκλογικής με τη Νέα Δημοκρατία θα του στοιχήσει εκλογικά αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι κάθε φορά που το λέει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης πέφτει και το ποσοστό του στις εκλογικά αυτό,
0: ναι,
1: το πράγμα. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι κάθε φορά που το λέει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης πέφτει και το ποσοστό του στις

0: ότι παρόλα αυτά θεωρεί ότι πολλές φορές κάποιες σοσιαλιστικές επιλογές μπορούν να αποτελέσουν λύση σε προβλήματα της κοινωνίας και αυτό το οποίο τέλος πάντων έχει σημασία για έναν πολιτικό, ναι, έναν πολιτικό είναι να δίνονται λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας και μην, να μην υπάρχει έτσι μια ιδεολογική περιχαράκωση. Να μην έχουν οι πολιτικοί ιδεολειψίες τέλος πάντων, θα μπορούσαμε ναι. να το πούμε εμείς μέσα στις άκρες. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι υπουργοί μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που δείχνουν έτσι με όσα λένε ότι έχουν έτσι πάσχουν από κάποιες ιδεολειψίες. Η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εντάξει, τη δώσαμε λίγο μέσα στις άκρες έτσι και πολύ συνοπτικά όσα τόνισε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Όσοι έχουν τη δυνατότητα, νομίζω ότι στο διαδίκτυο μπορούν να την παρακολουθήσουν. Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, διότι δεν τον έχουμε δει και πολλές φορές το άλλο το δεξί χέρι του Κυριάκου Μητσοτάκη να μιλά δημόσια. Έχω την εντύπωση από το 2022 που παραιτήθηκε, πρέπει να είναι η πρώτη του εκτενής συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Του
1: και αν δεν υπήρχε και το πλάκωμα με τον Μαρινάκη, μάλλον δεν θα τον είχαμε πάρει.
0: Νομίζω ότι αυτό ήταν η μεγαλύτερη αφορμή. Έτσι, μεγαλύτερη αφορμή αυτή η συμπλοκή. Έτσι, πιάστηκαν στα χέρια οι δύο άντρες εκεί στο Telecom Center. Είμαι Ολυμπιακός και Νέα Δημοκρατία ταυτόχρονα,
1: ναι.
0: είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ναι. Και θυμώ τη φανέλα, είμαι ο Παδός.
1: Ναι.
0: Χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία είναι ενταγμένος από μικρό παιδί, την αντιμετωπίζει σαν όπως αντιμετώπιζε κάποιος ο Παδός στην ομάδα του. Έτσι, και αυτό έτσι, πολύ ναι. χαρακτηριστικό έτσι, και πολύ ενδιαφέρον. Αυτά σχετικά με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Λέγαμε για τις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα αυτή την αντιπαράθεση, τη σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Φωστά.
0: Με αφορμή κατηγορίες πολύ σοβαρές του Υπουργού Υγείας για τον πρώην Πρωθυπουργό σχετικά με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που σημειώθηκαν λίγο πριν τις εκλογές του 2019 που οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης
1: και το είπε, δεν πρόκειται να μου κάνει μήνυση, είπε.
0: Ναι, δεν πρόκειται να μου κάνει μήνυση. Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε, βέβαια, εντάξει, τώρα σε αυτό που είπες δεν πρόκειται να μου κάνει μήνυση. Νομίζω ότι εδώ θεωρώ ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν αυτός που κανονικά θα έπρεπε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Έτσι,
1: φυσικά.
0: Εξ απολύτης κατηγορίας. Πρέπει και εσύ είσαι αυτός που πρέπει να τις αποδείξεις και όχι ο φερόμενος ως κατηγορούμενος να αποδείξει την αθωότητά του. Στο δικαστικό μας σύστημα ο κατήγορος είναι αυτός που οφείλει να αποδείξει ότι ευσταθούν οι κατηγορίες που διατυπώνει παρά ο κατηγορούμενος να αποδείξει την αθωότητά του. Καθότι αν συνέβαινε το αντίθετο νομίζω θα ήμασταν όλοι εκτεθειμένοι σε συκοφάντιες έτσι προφανώς.
1: Και η ατάκα του Τσίπρα ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός και αυτή η μεγάλη ατάκα.
0: Ναι, και αυτό, ναι. και αυτό. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι το απαξιωτικό του σχόλιο σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη ήταν χαρακτηριστικό του πώς αντιμετωπίζει την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Για όσους δεν έτυχε να δουν, να ακούσουν, χρησιμοποίησε μια παλιά τάκα του Γεωργίου Παπανδρέου, του Γέρου της Δημοκρατίας στη Βουλή, όταν τον διέκοπτε κατά τη διάρκεια ομιλίας του βουλευτής της αντιπολίτευσης που του είχε πει εσείς τα λέτε αυτά, τότε δεν έχει καμία σημασία. Έκανε αυτόν τον παραλληλισμό ο Αλέξης Τσίπρας για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι από τη στιγμή που ο Άδωνης είναι αυτός που εξαπολύει αυτές τις κατηγορίες δεν έχει καμία πολιτική σημασία. Ισχύει αυτό το οποίο είπες ότι υπάρχει αυτή η συμπεριφορά του αδωνισμού, όπως είπε, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα όσα είπε στη συγκεκριμένη απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας, διότι απέδωσε αυτή την πολιτική πρακτική του αδωνισμού, όπως είπε, σύσσωμα στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έθεσε ευθέως ως τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπεύθυνο για αυτή την συμπεριφορά. Μην επιλέγοντας όπως είπαμε και πριν να απαντήσει και το μήνυμα που εξέπεμψε αφενός μεν είναι σχετικά αφρότο με τον αδωνισμό είναι ότι δεν στέκεται σε πρόσωπα αλλά ουσιαστικά θεωρεί ότι η επίθεση του Άδωνη προέρχεται ευθέως από τα κεντρικά στο πούμε έτσι του Μαξίμου. Από την άλλη πλευρά θεωρεί μάλλον ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ότι τον βολεύει όλη αυτή η κουβέντα, μάλλον ότι δεν τον βολεύει να γίνεται ιδιαίτερα. Ότι βολεύει την κυβέρνηση, μάλλον.
1: Μπράβο.
0: Βολεύει την κυβέρνηση να γίνεται κουβέντα για το παρελθόν. Θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι εάν το πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης παραμείνει εντός των συμβαινόντων αυτή την περίοδο και των προβλημάτων της καθημερινότητας, ότι έτσι

0: το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα μπορέσει να κερδίσει περισσότερο στις δημοσκοπήσεις από ότι αν γίνει κάποια, αν γίνεται κουβέντα για το παρελθόν. Εντάξει, είναι λογικό αυτό και γεγονός αυτό ότι πάντα η αντιπολίτευση έχει αυτό το πλεονέκτημα. Γνωρίζει πολύ καλά ότι η κουβέντα επί των θεμάτων της καθημερινότητας πάντα πλήττει την κυβέρνηση και προκαλεί φθορά.
1: Και βέβαια και του Γεωργιάδη ατάκα στον Τσίπρα κάνει στον Κινέζο, ενώ σε είπα κλέφτην όλα τα λεφτά, βέβαια. Δηλαδή...
0: Ναι, εντάξει. Okay, ναι, είναι ο γνωστός Αδωνισμός.
1: Ο γνωστός Αδωνισμός, ναι, ναι.
0: Που μας έχει συνηθίσει. Είναι με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στον πολιτικό διάλογο, δίνει έτσι τροφή για σχόλια και ανεβάζει.
1: Δεν μου λες τον αποκάλεσε όντως ως πιο διεφθαρμένο πολιτικό της μεταπολίτευσης, όντως. Το άκουσες αυτό.
0: Τον αποκάλεσε όχι ως τον πιο διεφθαρμένο, δεν νομίζω να είπε ο πιο διεφθαρμένος, αλλά είναι διεφθαρμένος. Είναι διεφθαρμένος, απάντησε στους ισχυρισμούς που προσπαθεί μάλλον σε όσα ισχυρίζεται η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ότι υπήρξε έντιμος πρωθυπουργός. Και ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν έντιμο πρωθυπουργό, με την έννοια ότι δεν υπήρξαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του σκάνδαλα κακοδιαχείρισης ή οικονομικά σκάνδαλα.
1: Μάλιστα.
0: Και βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, χρησιμοποίησε αυτή την υπόθεση αρχικά με τα μαύρα ταμεία που τον κατηγορεί ο Στέφανος Κασελάκης, για τα οποία βρήκε στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, όπως είπε, και αφετέρου είπε και αυτή την υπόθεση την οποία ανέσυρε για τον ποινικό κώδικα, ότι θεωρώ ότι χρηματίστηκε, είπε, ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και αφορμής δοθείς από αυτές τις δύο υποθέσεις το χαρακτήρισε ότι κάθε άλλο παρά έντιμος είναι, αλλά διεφθαρμένος πρωθυπουργός.
1: Ναι, okay.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο. Υπήρξαν μες την εβδομάδα και σενάρια που κυκλοφόρησαν έντονα για προώρες εκλογές. Κυκλοφόρησε αυτή η ημερομηνία της 27ης Σεπτεμβρίου. Υπήρξε μάλιστα ρητή αναφορά στο Μέγκα συγκεκριμένα, Μιχάλη, για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η αλήθεια είναι ότι αν και η τετραετία ολοκληρώνεται τον Ιούλιο, θα γίνουν εκλογές νωρίτερα, είναι δεδομένο αυτό, το είχε παραδεχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς όπως είπε πρέπει να υπάρξει συνοπή λαϊκή εντολή πριν την 1η Ιουλίου που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σενάρια έλεγαν για εκλογές την Άνοιξη, αλλά βλέπουμε τώρα τελευταία ότι κυκλοφορούν σενάρια και για πολύ νωρίτερα εκλογές. Το Σεπτέμβριο υπήρξε αυτή η αναφορά και αυτό το συγκεκριμένο σενάριο για τις 27 Σεπτεμβρίου. Φυσικά τίποτα δεν είναι δεδομένο, δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Okay. Ενδεχομένως να είναι και προσπάθεια από πλευράς Μαξίμου ή κυβερνητικών στελεχών να αλλιεύσουν κάποιες αντιδράσεις. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι εκλογές, οι πρόορες εκλογές συνήθως δεν προαναγγέλλονται, απλά εξαγγέλλονται μία και έξω.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Αχίλη.
0: Σε πολιτικό επίπεδο, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Υγεία να έχουμε, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και τη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Θα σας δώσω λίγο αργότερα, τα στοιχεία. Πάμε λίγο τώρα στον ένα και μοναδικό Δημήτρη Καλαϊτζή.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
1: Τον αγώνα της Αργεντίνης δεν τον είδες?
2: Τον είδαμε.
1: Άντε,
2: στο ίδιο έργο θεατές πάλι. Σβρόξιμο πάλι. Είδα, τι να κάνω.
1: Τον τρελό, ρε. Πιο κοντά. Εγώ? Α, μάλιστα, οκ. Okay. Για πες μου λίγο τότε, πρώτα για το Νορβηγία-Αγγλία.
2: Εντάξει, για μένα είναι άδικο για τους Νορβηγούς. Παλέψανε και κρίμα για τον τερματοφύλακα, τον Ντίλαν. Που στο προηγούμενο μάτς με τη Βραζιλία ήταν ο ήρωας και έκανε το μοιραίο λάθος.
1: Τι λάθος ήταν αυτό, ρε.
2: Εντάξει, συμβαίνουν πολλά χρόνια.
1: Ναι, δεν λέω. Στην αγκαλιά σου,
2: ξέρεις τι μου θύμισε, ποιο μάτς? Τότε τον πρώτο μουντιάλ που είδα. Βραζιλία-Γερμανία τελικό το 2002. Που ο Καν πήγε μόνος του τη Γερμανία τελικό.
1: Ρονάλντο,
2: και στο τελικό ήταν ο μοιραίος. Γιατί πάει να μπλοκάρει Ριβάλντο την μπάλα,
1: ναι, ναι, ναι,
2: και του φεύγει. Ρονάλντο, ήταν ακριβώς η ίδια φάση.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο.
2: Απλώς τώρα ξέρεις τι θα θυμούνται όλοι.
1: Γιατί ήταν άδικο όμως για την Νορβηγία?
2: Γιατί προηγήθηκε, προσπάθησε, ακυρώθηκε γκολ. Το γκολ του Μπέλιχαμ, μπάλα βρίσκει πάνω και συνεχίζει τη φάση.
1: Ακυρώθηκε γκολ, ήταν όμως δίκαιο, ρε φίλε.
2: Ωραία, μετά έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Μπέλιχαμ. Η μπάλα δεν βρήκε πάνω. Το ταβάνι εκεί πέρα που βρήκε.
1: Έλα ρε τώρα, αφού βγήκε η FIFA και είπε ότι ήταν ανεπαίσθητη η επαφή, δεν μπορεί τώρα αυτό να επηρεάσει.
2: Εντάξει, μπορεί να επηρεάσει κάποιον παίκτη εκεί πέρα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, οκ.
2: Αλλά εντάξει, σαν το σπρώξιμο για την Αργεντινή δεν υπάρχει.
3: Τι έγινε πάλι με την Αργεντινή?
2: Το Εμπολό είναι η δεύτερη κίτρινη. Άντε, η δεύτερη την παίρνει σωστά για θέατρο. Η πρώτη δεν είναι κίτρινη για μένα.
3: Δεν την είδα αυτή.
2: Δεν στη φάση. Για μένα, ειλικρινά στο λέω.
3: Okay, δεν την
2: μπορεί να με λες ότι βγάζω κόμπλο και σκατά της Αργεντινής.
3: Όχι, δεν έχει τέτοια,
2: αλλά
3: ξέρω.
2: Για μένα η Αργεντινή φέτος έχει πάρα μα πάρα πολύ σμπρόξιμο.
3: Ναι. Πάντως ότι περνάει διαπυρώσκη σιδήρου από όλα τα παιχνίδια.
2: Ναι, να σου πω λίγο. Παίζει με πράσινο ακροτήρι, ναι. Στο παρά ένα προκρίνεται στην παράταση. Παίζει με την Αίγυπτο, με το σμπρόξιμο περνάει 3-2 από 0-2 στο 70. Κερδίζει με τα χίλια ζώα για την Ελβετία, που η Ελβετία.
3: Λόγω του,
2: αν δεν έτρωγε την κόκκινη.
3: Ναι, λόγω του εμπολόγια.
2: Θα το έπαιρνε η Ελβετό.
3: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ.
2: Η Αργεντινή, χωρίς να παίζει μπάλα, έχει την πιο ευνοϊκή κλήρωση από ομίλους μέχρι τώρα.
3: Σωστό.
2: Και έχει καταφέρει με τη σφυρίχθρα. Για μένα να είναι στεμιτελικά. Τελείωσε.
3: Εντάξει, okay. Δέχομαι την άποψή σου, αλλά δεν είναι και τόσο.
2: Και ο Μέση, είδες πώς μιλούσε ο διαιτητή.
3: Το χεράκι του, το δαχτυλάκι.
2: Κάρτα δεν είναι.
3: Το δαχτυλάκι, κύριε διαιτητά. Οφείλετε να με σεβαστείτε όπως σας σέβομαι.
2: Γιατί να το σεβαστεί, αυτό το σέβεται τον διαιτητή που σε κάθε αγώνα γκρινιάζει. Όχι, εντάξει.
3: Έλα, ρε.
2: Μην ακουμπήσουμε το Μέση.
3: Τον οποίο τον έχουν πλακώσει στις κλωτσιές, μπουνιές.
2: Αν θέλαν όλοι να πάρει Μουντιάλ το 22, τώρα κάνουν όλοι τα πάντα να πάρει και το 26 για να ξεπεράσει το Μαραντόνα και να γράψει ιστορία.
3: Εγώ είμαι κόντρα σε αυτό, δεν το συζητάω και θα αποκλειστεί. Τώρα με τον
2: Άγγλο. Ο Άγγλος δεν έπαιξε καλά με τους Νορβηγούς.
3: Ούτε τώρα.
2: Ο Τούχελ έχει δίκιο. Έπαιξε πολύ χαλιά η Αγγλία. Δεν έπαιξε μπάλα.
3: Συμφωνώ. Ήταν καλή η Νορβηγία.
2: Εννοείται.
3: Δεν ήταν η Αγγλία.
2: Ποιο περίμενε ο Νορβηγός θα φτάσει μέχρι 8.
3: Και πώ. Και δοκάρι είχε, ναι. Και δοκάρι είχε ο Νορβηγός. Βέβαια. Τη λείπει κάτι τη Νορβηγία. Δεν ξέρω αν είναι η φανέλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά ο Άγγλος φαινόταν ότι παρά το ότι είχε κάποιες τελικές παραπάνω Νορβηγός, λίγο κατοχή κτλ.
2: Φέτος η Αγγλία έχει την ουσία. Στηρίζεται σε Μπέλιγχαμ και Κέιν.
3: Ναι, έχει 3-4 παίκτες μπροστά και κάτι σκυλιά χώρο, στον χώρο του κέντρου που δεν είναι εύκολο να την νικήσει.
2: Έχει καλό τερματοφύλακα, ο Πίκφορντ.
3: Πολύ καλό.
2: Όποτε χρειαστεί είναι εκεί.
3: Περίεργο για μένα να είναι τόσο καλό.
2: Ναι, καλό είναι. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει ο τερματοφύλακα. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Έχουν διάλ με Πίκφορντ τερματοφύλακα.
2: Το κακό σε σιό είναι ότι το Ισπανία-Γαλλία είναι ημιτελικό και δεν θα είναι τελικό.
3: Έλατε. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι ωραίο να δει το Ισπανία-Γαλλία. Άσχετα που δεν είναι τελικό, αλλά να δει και το Αργεντινή-Αγγλία. Εγώ το περιμένω πώ και πώ θα
2: φτάσει. Λε να πάρουν εκδίκηση οι Άγγλοι.
3: Εγώ πιστεύω θα πάρουν. Γιατί είναι και, σου είπα και την προηγούμενη φορά, είναι γυρασμένη ομάδα τη Αργεντινή και κουρασμένη, ξέχωρα από γυρασμένη. Από παράταση σε παράταση. Και πολύ κούραση, ρε φίλε, και πολύ ένταση ψυχολογική, ψυχολογικό αυτός ο, αυτή, πώς το λένε, η φθορά ψυχολογική είναι μεγάλη, ρε εσύ.
2: Είναι μεγάλη,
3: αλλά... άλλη, λες, είναι μεγάλη ομάδα, θα καταφέρνει, αλλά μία, δύο,
2: μεγάλη
3: τρεις...
2: ομάδα είναι, μεγάλη φανέλα έχει, αλλά τέτοιο σμπρόξιμο για ποιο λόγο.
3: Δεν έχει και ποιότητα.
2: Είναι κρίμα για τις άλλες χώρες που είναι πιο υποδέστερες σε φανέλα που έχει η Αργεντινή, να μην αφήνουν να ψηφίσουν στο θαύμα, να μην γραφτεί η ιστορία. Ήταν κακό να περάσει η Αίγυπτος. Για ποιο λόγο. Είναι το αίσθημα να περάσει η Αργεντινή.
3: Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να περάσει ούτως ή άλλως. Ήταν πολύ καλή η Αίγυπτος και μπράβο της, αλλά μέχρι εκεί.
2: Μέχρι εκεί
3: και
2: εντάξει.
3: Η Νορβηγία ήταν πολύ καλή, αλλά μέχρι εκεί, γιατί και με τη Βραζιλία ήταν τυχερή. Οπότε πολύ καλά που έφτασε εκεί. 30-40 χρόνια έχει να φτάσει εκεί η Νορβηγία. Ξαναφτάσει
2: πάλι. Όχι, ως 8, όχι.
3: Οπότε καλά ήταν μέχρι εκεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες που έφτασαν έως εδώ είναι αυτές που έπρεπε να φτάσουν.
2: Για την Αργεντινή διαφωνώ.
3: Ναι. Ο φίλος είναι απίστευτος.
2: Okay. Δεν σου λέω ότι έχω δίκιο. Με τα δικά μου κριτήρια και τα δικά μου γυαλιά.
3: Αντιληπτό. Ποια άλλη ομάδα θα μπορούσε να είναι εκεί?
2: Σου λέω μία από τις μικρές ομάδες που απέκλεισε η Αργεντινή. Που θα μπορούσε να κάνει το θαύμα.
3: Η Νορβηγία δηλαδή.
2: Ναι, για ποιο λόγο.
3: Εντάξει, okay.
2: Για μένα δεν παίζει μπάλα η Αργεντινή.
3: Όχι, δεν παίζει.
2: Έχει το σμπρόξιμο. Είναι πολύ προκλητικό αυτό το σμπρόξιμο.
3: Μόνο έχει το Μέση. Δηλαδή ο Μέση.
2: Εντάξει, ο Μέση είναι μια κατηγορία μόνος του.
3: Είναι ο Τσογλάνος φοβερός.
2: Αλλά από τις τέσσερις ομάδες που είναι τώρα στα ημιτελικά, για μένα αυτή που δεν αξίζει καθόλου να το πάρει είναι η Αργεντινή. Και άσε με αρέσει τον κόσμο.
3: Ναι, ούτε και η Αγγλία πιστεύω. Είναι η Γαλλία, η Ισπανία καθαρά αυτή.
2: Εγώ τώρα όπως φτάσανε οι ομάδες να το πάρει η Γαλλία. Αλλά θέλω Γαλλία-Αργεντινή τελικό. Θέλω να πάρει εκδίκηση η Γαλλία για το 22.
3: Να πάρει Αγγλία εκδίκηση.
2: Αν πάει η Γαλλία. Η Γαλλία να πάρει εκδίκηση, άμα πάει η Γαλλία Αργεντινή τελικό.
3: Α, λες, εγώ νόμιζα, είπες για να πάρει εκδίκηση η Αγγλία.
2: Εγώ θέλω να έχουμε repeat του τελικού του 22 και να κάνει χατρίκο Εμπαπέ.
3: Γιατί το χέρι μου έχει κάτσει άσχημα.
2: Εγώ πιστεύω ότι αν πάει η Γαλλία Αργεντινή τελικό, γράψω και ας εκτεθώ στον κόσμο, δεν με πειράζει καθόλου. Πιστεύω εύκολα. 3-1 από τώρα στο δίνω κιόλας.
3: Ο Γάλλος.
2: Εύκολα.
3: 3-0,
2: 4-1. 4 δεν ξέρω. 3 γκολ θα φάει.
3: Αν ο Αργεντινός πάει να παίξει μπάλα, θα φάει τη ζημιά.
2: Εγώ έχω δει με μικρές ομάδες Αργεντινή λίγο πίεση τρώει. Πιέζεται για 10 λεπτά και τρώει γκολ. Σε δύο τελικές τρώει γκολ.
3: Ναι, δεν διαφωνώ. Τώρα τους Γάλλους.
2: Αν θυμάσαι καλά, στο 22 η Αργεντινή, πέρα από το ματς που είπαν όλοι το θαύμα του αιώνα, η Σαουδική Αραβία, για εγώ γελάω. Δεν ήταν το θαύμα, τέλος πάντων. Εντάξει. Μετά είδες πόσο καλή άμυνα έπαιξε και ο Μαρτίνες κατέβαζε ρολά μέχρι τον τελικό.
3: Φυσικά, δεν λέω. Και δεν μπορεί απέναντι στους Γάλλους να μην τους κάνουν οι Γάλλοι καμιά 7-8 φάση.
2: Οι Γάλλοι θα έχουν κατοχή, θα είναι πολύ δυνατοί.
3: Ούτε συζήτηση. Εντάξει, ωραία φάση είναι.
2: Εγώ θέλω Γαλλία-Αργεντινή, το πάρει Γαλλία.
3: Γαλλία-Αργεντινή θες.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω την άλλη Κυριακή 10 η ώρα να δω εκδίκηση Μπαπέ να το παίρνει εύκολα.
3: Εγώ θέλω Γαλλία-Αγγλία γιατί πρέπει η Αγγλία να πάρει εκδίκηση για το χέρι του Θεού, ρε φίλε.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε, το χέρι του Θεού.
3: Τι να κάνουμε, φίλε, ολόκληρο μουντιάλ πήρανε. Δηλαδή. Λέει το βάρε εκεί, βρε.
2: Να σου πω λίγο. Λέμε όλοι για το χέρι του Θεού. Με το Περού που στήριχε το Περού και φέρε τα 6 γκολ. Έτσι πέρασε η Αργεντινή.
3: Α, εκεί ήμουνα. Ξέρω πολύ καλά τι έγινε.
2: Να λέμε πώ θα παίρνουν γιατί για άλλε χώρε αφήνουν μόφε κάποιοι.
3: Ούτε συζήτηση γι' αυτό. Ούτε συζήτηση.
2: Μπορεί να μην είναι ούτε ιδέα τότε χρονολογικά, αλλά εντάξει, διαβάσαμε ιστορία. Πώ πέρασε η Αργεντινή.
3: Το Μουντιάλ θα πρέπει να το πάρει η Γαλλία. Τι. Τζάμπα μιλάμε τώρα. Δε. Πάει η Γερμανία, πάει η Ολλανδία, πάει η Ιταλία.
2: Η Ιταλία εντάξει, τρίτη σερή διοργάνωση είναι εκτό και είναι κρίμα.
3: Η Γαλλία και μετά η Ισπανία. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε.
2: Γαλλία, Αργεντινή και να το πάρει ο Γάλλο. Και να φύγει μάγκο στον Τεσάν.
3: Ωραίο, ρε φίλε. Ωραίος. Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
3: Να σε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολής!
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
7: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Η Αργεντινή πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Μουντιάλ για τρίτη φορά στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις. Και παράλληλα έγραψε ιστορία, αφού είναι πλέον η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει δύο και περισσότερα γκολ σε 12 διαδοχικούς αγώνες. Στο μεταξύ τη Γαλλία θεωρούν πρώτο φαβορή με 31-34% οι αναλυτές της Opta και του Football Match Data. Η Ισπανία ακολουθεί με περίπου 25% πιθανότητες για τον τίτλο, η Αγγλία με 22% και η Αργεντινή με 21%. Για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, οι τέσσερις πρώτες ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης FIFA κατάφεραν να προκριθούν όλες μαζί στα ημιτελικά. Μάλιστα, για τρίτη φορά στην ιστορία, οι τέσσερις εθνικές ομάδες που προκρίθηκαν στα ημιτελικά έχουν ήδη κερδίσει τη διοργάνωση τουλάχιστον μία φορά. Η Αγγλία το 1966, η Ισπανία το 2010, η Γαλλία το 1998 και το 2018 και η Αργεντινή το 1978, το 1986 και το 2022. Καλό σας απόγευμα!
8: Καλά, πώς θα ρω γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετρόπολης!
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
13: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Πεινάω. Για πού είμαι? Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
17: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν σπίνς.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ιδέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
25: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
25: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
25: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5.30.
28: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
29: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θα ξαναγκάζουμε να διακόψω αυτή την, τη φωνή, τη φωνάρα μάλλον. Θα έχουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Άρης ό,τι αφορά στην καλαθόσφαιρα. ΠΑΟΚ δεν μπορέσαμε να έχουμε στο ποδόσφαιρο σήμερα, ούτε χθες, οκ. Okay. Αλλά εντάξει, δώστε λίγο σημασία σε αυτά που θα υποθούν τώρα στην καλαθόσφαιρα, γιατί ΠΑΟΚ και Άρης θα μπουν δυναμικά στη χρονιά. Θα έχουμε πολλά να πούμε εδώ και με τον Πάρη τον Τρικαλιώτη και τον Απόστολο τον Σιρανίδη, προτού μπούμε στην ώρα με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη στην επόμενη. Απλά εγώ να πω εδώ για τα παιδιά ότι το Κφούμ Όσλο Μπόντογκλιμτ στην Νορβηγία τελείωσε 0-2, είναι και τελικό, ενώ στην Βραζιλία μου ο Περάριο Νόβο Οριζοντίνο είμαστε στο 1-1. Το 1-0 που έγινε νωρίς από τον Περάριο ακυρώθηκε τότε το γκολ. Προηγήθηκε ο Περάριο ωστόσο στο 28 λεπτό, αλλά εμείς τα παιδιά της Νοβοριζοντίνου σοφαρίσαμε. Είμαστε στο 1-1, 38 λεπτό. Πάρη Τρικαλιώτη στον αέρα της πόλης. Πάρη, τι μου κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Εγώ είμαι μια χαρά με τα όλα όσα γίνονται τελευταία στην πόλη μας με τις μεταγραφές και αυτά, γιατί προβλέπουμε ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Πολύ ωραίο του χρόνου.
1: Ζούμε ωραίες εποχές στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Και θα είναι ακόμα καλύτερο, πιστεύω, τον άλλο χρόνο. Δηλαδή το μεθεπόμενο χρόνο, εκεί που θα γίνουν ακόμα καλύτερα, πιστεύω.
1: Μακάρι, μακάρι. Ας δείσουμε το ταξίδι, θα πω εγώ.
0: Έτσι.
1: Και
0: μπράβο.
1: Οι δύο πλευρές. Μακάρι και ο Ηρακλής να καταφέρει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο, γιατί ήδη ότι είχε ανέβει και στην Α1 και ο Ηρακλής από πέρσι και έκανε μια πολύ καλή χρονιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι και αυτό πολύ ενθαρρυντικό. Περιμένουμε και τις τρεις ομάδες να. Μακάρι να μπορέσουν να πρωταγωνιστήσουν στον βαθμό που μπορούν τη νέα χρονιά.
0: Σωστά. Τι έχουμε, για δώσε τίποτα τι τρέχει τώρα στην επικαιρότητά μας.
1: Έχουμε Στέφαν Γιώβιτς. Αυτό είναι το όνομα που, όχι από απασχολεί, που έχει προχωρήσει ο Άρης σε βαθμό συμφωνίας. Τον έχει σχεδόν κλείσει. Είναι ένας παίκτης ακόμα επίπεδου EuroLeague που έχετε να κουμπώσει, δηλαδή δίπλα στον Δημητρίεβιτς, τον Μόργαν και τον Κέμπιτς. Ένας τέταρτος παίκτης επίπεδου EuroLeague έπαιζε στην Bayern Μονάχου μαζί με τον Δημητρίεβιτς, μάλιστα, και αυτό είναι σημαντικό για τη δημιουργία χημίας και καλύτερης επαφής στα γκάρ του Άρη. Ο Γιώβιτς είναι ένα διαφορετικό playmaker από αυτά που έχει ο Άρης. Έχει μέγεθος, είναι στο 1,98, τύπου Παπαλουκάς δηλαδή, έτσι, για να καταλάβουν κάποιοι. Με δημιουργία, με οργάνωση, μπορεί να φέρει ηρεμία στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που πρώτα θα δει την οργάνωση και το πώς θα καταφέρει να δημιουργήσει παιχνίδι μέσα από το δικό του τρόπο παιχνιδιού, παρά να σκοράρει.
0: Ναι.
1: Και έρχεται να συμπληρώσει έτσι τη γραμμή των point guard του Άρη και γενικότερα της περιφέρειας. Προχώρησε το θέμα τις τελευταίες ημέρες, το έχουμε σημειώσει και μέσα από το Μετρόπολης 95,5, ότι ο Άρης κινείται για να αποκτήσει ακόμα έναν guard. Μπορεί να και από την ελληνική αγορά, μπορεί να και από την ξένη. Τελικώς κινήθηκε ο Βασίλης Πανούς για να αποκτήσει έναν point guard και να βοηθάει και τον Δημητρίεβιτς και τον Μίτουλονγκ, τον Μπουγιανίτη. Οπότε με την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς, 36 ετών, με σημαντική εμπειρία από την Ευρωλίγκα, όπως προείπα, με Μπάγερν Μονάχου, με Κίμκι, με Παναθηναϊκό πριν από 4 χρόνια, με Ερυθρό Αστέρα ασφαλώς, έχει καταγράψει 173 αγώνες στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στην περιφέρειά του, στη γραμμή του point guard.
0: Ναι.
1: Αν εφόσον ολοκληρωθεί και αυτή η περίπτωση, γιατί περιμένουμε, η αλήθεια είναι, μέσα στην εβδομάδα να υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς Άρη, τότε είναι πολύ πιθανό η περιφέρεια του Άρη να ολοκληρωθεί με ένα ερωτηματικό, θα πω εγώ, το τι συμβαίνει με την περίπτωση του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Αν τον αφήσει δηλαδή ελεύθερο Ολυμπιακός, μπορεί και εκεί ο Άρης να κινηθεί να τον αποκτήσει, γιατί έχει στάσει σε μεγάλο βαθμό σε συμφωνία και με τον Έλληνα διεθνή γκάρντ. Αν αποκτηθεί και ο Λαρετζάκη, δεν αποκλείεται να υπάρξει περαιτέρω μια αποσυμφόρηση στην περιφέρεια του Άρη. Δηλαδή,
0: κάποιος να φύγει.
1: Ναι,
0: δανεικός,
1: ναι, να φύγει δανεικός, να λυθεί το συμβόλαιό του.
0: Ναι.
1: Θα φανεί αυτό στην πορεία, γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Άρης βιώνει μια κατάσταση έτσι παζλ, αλυσίδας. Δηλαδή, ποιον θα πάρουμε, ποιος θα έρθει, ποιος μπορεί να φύγει. Και ακόμα υπάρχει όλο αυτό το σενάριο, είναι η αλήθεια. Όπως είναι με την περίπτωση του Αμινουά. 15 Ιουλίου λύγει το EuroLeague Out. Μένει να φανεί τι θα συμβεί και με αυτή την περίπτωση. Το αν ο Γάλλος θα προθυμοποιηθεί να παραμείνει στην ομάδα ή να αποχωρήσει. Ο Άρης είναι ξεκάθαρος απέναντί του ότι θα θέλαμε να σε κρατήσουμε, αλλά αν βρεις ομάδα και φύγεις, οκ, okay, εμείς σου αφήνουμε το ελεύθερο να φύγεις, αρκεί να έχει αποζημίωση προφανώς. Και ο Άρης είναι μια περίεργη κατάσταση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον Αμίνου και τον Άρη. Με τις περισσότερες πιθανότητες, θα πω εδώ εγώ, είναι να πηγαίνουν να οδηγηθεί προς την έξοδο ο Γάλλος Γκάρτ. Αλλά Μιχάλη, ξέρεις τώρα, αυτές οι περιπτώσεις αλλάζουν μέρα με τη μέρα.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, μπορεί να πει ο Σπανούλης και ο Ζούς και να του πούνε, αλλάξαμε γνώμη, μπορεί να πει και ο Νουά, θέλω να μείνω, μου αρέσει εδώ η Θεσσαλονίκη και θέλω να παραμείνω. Οπότε παίζουν ακόμα αυτά τα θέματα.
0: Δεν μου λες ο Γιώβιτς τον θεωρείς βασικό?
1: Όχι, θα έρχεται από τον πάγκο. Η λογική αυτό λέει, έτσι, με αποδείξεις του εναντίου.
0: Γιατί είναι και ο Ελάιζα Μητρουλόγκ εκεί.
1: Ναι, βασικοί προορίζονται στο δικό μου μυαλό και αυτό το είναι το προφανές, να είναι ο Δημητρίεβιτς. Ο Μόργαν στο 2.
0: Ναι, είναι και ο Μόργαν μέσα.
1: Ναι, ναι. Και ο Μοκόκα στο 3. Δηλαδή να είναι αυτή. Ο Μοκόκα δεν έχει ανακοινωθεί, υπάρχει συμφωνία δεδομένη ούτως ή άλλως. Αλλά αυτή να είναι οι τρεις της περιφέρειας του Άρη. Ο Γιώβιτς θα έρχεται από πίσω στον Άσο. Ο Άρης από πίσω έχει γενικότερα τα γκάρντ, όπως είπες, τον Μίτουλονγκ, τον Μπουγιανίτη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Ποχωρίδης που παίζει το 2-3. Υπάρχουν ακόμα παίκτες και περιμένουμε το Λαρετζάκι, αν θα εξελιχθεί κάτι και με αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Και μην ξεχνάμε και τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έλ στη θέση των ψηλών, που και αυτός είναι μια υπόθεση την οποία έχει προχωρήσει πάρα πολύ ο Άρης. Έχει συμφωνήσει ουσιαστικά μαζί του όσον αφορά την Ευρώπη και περιμένει να δει και ο παίκτης και ο Άρης αν θα βρει ο Ρόμπινσον Έλ συμβόλαιο στο NBA, εγγυημένο όμως συμβόλαιο στο NBA, έχει σημασία αυτό για να είναι οικονομικά εξασφαλισμένος.
0: Βέβαια, κλειδωμένα πράγματα αυτά.
1: Ναι. Και ούτε την προηγούμενη σεζόν το είχε βρει, είναι η αλήθεια. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι πιθανότητες γέρουν υπέρ του Άρη και σε αυτή την περίπτωση, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή στον πρόλογο, είναι μια λυσίδα, ένα ντόμινο εξελίξεων που περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί για κάθε τέτοια περίπτωση ξεχωριστή, για να δούμε αν θα ολοκληρώσει ο Άρης με τους παίκτες που λέμε ή αν θα υπάρξει ακόμα κάποια εναλλακτική λύση.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ Πάρη.
1: Να
0: είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λίγο να δω για τον φίλο τον Γιώργο το φιλικό της ΣΑΕΚ, ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι γιατί υπάρχουν ιστοσελίδες που δεν αναφέρονται καν στο φιλικό. Σύραξη. Ουχ. Δυνατό μαρκάρισμα ενός Ολλανδού παίκτη πάνω στο μάνταλο. Έχουμε νεύρα, απειλείται σύραξη. Τι λέρε φίλε. Και από ό,τι βλέπω εδώ δεν υπάρχει και γκολ ακόμα. Είμαστε στο 0-0 και είναι κοντά στο μισάωρο το παιχνίδι. Και δεν έχει βγάλει μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ. Οκ. 0-0 βλέπω εδώ στο μισάωρο. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε λίγο αργότερα. Φιλικά τώρα παιδιά είναι για να βλέπεις τους παίκτες πως παίζουν περισσότερο για τον προπονητή και πάει λέγοντας. Δεύτερη κατηγορία είναι η The Grafts, αν θυμάμαι καλά φίλε Κωνσταντίνε. Μου φαίνεται δεύτερη κατηγορία και μάλιστα είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες η The Grafts. Βλέπω εδώ η δεύτερη από λάθος του Μπρινιόλι. Μάλιστα. Έχει πολύ πράγμα ακόμα. Λοιπόν, σε λιγάκι θα έχω και Απόστολο Ιωαννίδη να ενημερωθούμε. Γιατί διάβασα και ένα άρθρο του Χρήσανθου Δοβλέτου λίγο πριν, αλλά θα το αφήσω να το σχολιάσει ο Απόστολος να μας το περάσει και μάλλον τον έχω στη γραμμή τώρα τον Απόστολο, οπότε σιγά σιγά θα πάμε στον Απόστολο Σιρανίδη. Απόστολε, καλησπέρα φίλε μου.
2: Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Πώς πάμε?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Ήταν ιδανικό να συνδυάσουμε αυτό, θα σου πούμε μια θάλασσα, αλλά δεν βόλεψε.
0: Πολλά θες μωρέ, και εσύ Ιούλιο είσαι, κάτσε ακόμα, έχεις ακόμα καιρό, δεν πειράζει. Πού είσαι ακόμα δηλαδή. Αλλά πώς θα πας τώρα όταν βγαίνει ο κύριος, πώς τον είπαμε.
2: Αυτό θα έλεγα κι εγώ.
0: Ο Ματέο Αντριάνη και βγάζει μια άλλη εκδοχή τώρα τελευταία. Και ήθελα, περίμενα εσένα να το βγάλεις στον αέρα. Metrosport.gr μας το έβγαλε ο Χρήστος του Δοβλέτογλου, αλλά κάτσε λίγο να περιμένουμε τον Απόστολο να μας τα πει.
2: Για τον Τολιόπουλο λέει.
0: Ναι, για τον Τολιόπουλο.
2: Εντάξει, δεν είναι τελειωμένο.
0: Ναι.
2: Γιατί έχω δει αρκετούς να λένε ότι είναι τελειωμένο, όχι σε site και τέτοια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι προχωρημένο, τελειωμένο δεν είναι. Αλλά όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, υποθέτω. Ναι. Νομίζω ότι η εξέλιξη είτε είναι αυτή θετική είτε αρνητική, γιατί η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή και στον παίχτη και στον Παναθηναϊκό.
0: Προτίθεται λέει να πληρώσει το buyout και να δώσει 5 εκατομμύρια στον Τολιόπουλο.
2: Για τρία χρόνια. 1,7 περίπου.
0: Ναι.
2: Εντάξει, νομίζω...
0: Τώρα άμα έσυνα Τολιόπουλο εσύ τι θα έκανε ρε φίλε, και πληρώνα και το buyout σου.
2: Τώρα μου βάζει... Εντάξει, εγώ... Προφανώς το 1,7 είναι πάρα πολλά χρήματα.
0: Και δεν είναι 1,7, είναι 1,7 επί 3.
2: Ναι, Όταν βλέπεις 1,7 ετησίως και μιλάμε για μια ομάδα που πριν 2 μέρες πήρε και τον Όσμα.
0: Βέβαια.
2: Βλέπεις ότι κάτι καλό γίνεται εκεί.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι τυχαία η μεταγραφή του Όσμαν.
0: Σωστά.
2: Δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι ο Πάοκ έχει τον Τρινκέρι από το Φεβρουάριο.
0: Βέβαια και οι προηγούμενες μεταγραφές βέβαια ήταν μεγάλες, αλλά αυτή το Όσμαν ήταν.
2: Και νομίζω ότι τώρα Πάοκ και Άρης θέλουν πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για τον Γιούρο καθ' να το κατακτήσουν.
0: Έλατε.
2: Βέβαια.
0: Γιατί όποιος το κατακτήσει πάει κατευθείαν η Euroleague, έτσι είναι.
2: Όχι όποιος το κατακτήσει, και οι δύο που θα είναι στον τελικό λόγω της επέκτασης.
0: Α!
2: Ναι.
0: Α! Αυτό δεν το ξέρω εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι και
2: μπασκετή. Ναι, γιατί του χρόνου θα γίνει επέκταση.
0: Α, αλλά και οι δύο που θα φτάσουν στον τελικό πάνε Euroleague.
2: Απευθείας, ό,τι και να γίνει στον
0: τελικό. Τι λέει ρε φίλε, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολύ καλές ομάδες στη διοργάνωση. Δεν είναι μόνο πάνω.
0: Δεν μασάμε, να τις φάμε όλες μία-μία.
2: Είναι η Μπαχτσεσεχήρ, είναι η Χάπουελ.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει το σκεπτικό ότι Πάοκ και Άρης παίζουν μόνοι τους.
0: Άσε. Εγώ θα έλεγα να πάμε εκεί στους υπεύθυνους και να τους πούμε, παιδιά, κάντε το στο ΆΚΑ, τον τελικό.
2: Είναι και μεγάλο το γήπεδο.
0: Α, μπράβο. Να πάμε μια εκδρομή καλή όλοι μαζί εκεί να το χαρούμε. Ελευθέρη. Μπράβο, έτσι μπράβο. Και ο Ελευθέρης και εγώ θα πάμε, να ξέρεις. Μαζί με τον Απόστολο, τον Πάρο.
2: Άμα γινόταν αυτό, όντως, άμα τυχόν γινόταν. Ο τελικός του EuroCup δεν είναι όπως στην Ευρωλίγκα, είναι σειρά αγώνων.
0: Ναι.
2: Αλλά άμα ήταν μονό παιχνίδι στο ΆΚΑ, όλη η Θεσσαλονίκη.
0: Έλατε. Τι ωραία φάση, ε.
2: Βέβαια, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε αυτό από άποψη οπαδή ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει τώρα, δεν μασάμε. Ας πάμε εμείς τελικό. Δεν έχουμε τέτοια. Θα τα περάσουμε όλα. Όλα και οι 5 τελικοί στο. Αν φτάσει στους 5, όλοι και οι 5 τελικοί στο ΆΚΑ. Γιατί όχι.
2: Όντως.
0: Ποβερό, ε.
2: Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι οι εξελίξεις, άμα δεν είναι τις επόμενες. Δεν θα πω ώρες, αλλά αναμένεται τις επόμενες μέρες, υποθέτω.
0: Ναι.
2: Για τον Τολιόπουλο, εντάξει, για τον Όσμαν δείχνει ότι δεν γυρνάει το πράγμα. Όλοι το παρουσιάζουμε στελειωμένο. Αλλά εντάξει, περιμένουμε να γίνει και οριστική ανακοίνωση.
0: Αφού το παρουσίασε και ο Γιαννακόπουλος τελειωμένο, φαντάσου.
2: Ναι, ας περιμένουμε την οριστική ανακοίνωση.
0: Σωστό, για την υπογραφή, έτσι.
2: Εντάξει, νομίζω ειδικά η μεταγραφή του Όσμαν ήταν. Έπαιξε παντού, σε όλη την Ευρώπη.
0: Βέβαια.
2: Και ειδικά στην Τουρκία, γιατί είναι ο αρχηγός της εθνικής της ομάδας. Δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης για αυτούς.
0: Σωστά.
2: Και θα παίξει και ο Πάοκ με τουρκική ομάδα στο EuroCup.
0: Ναι.
2: Που είναι και στα φαβορή επίσης για την κατάκτηση.
0: Ναι.
2: Επομένως, έχουν ένα παραπάνω λόγο να το αναπαράγουν.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν έπαιξε μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Έπαιξε σε όλες τις χώρες που ασχολούνται ενεργά με τον μπάσκετ.
0: Ωραία φάση, ρε φίλε. Δεν μου λες τώρα, πες ότι κλείνει, δεν κλείνει ο Τολιόπουλος. Έχει κλείσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ ή μπορεί να παρουσιαστεί μια ευκαιρία, ας πούμε, μετά από 10 μέρες και να μην πει όχι ο ΠΑΟΚ.
2: Άμα παρουσιαστεί ευκαιρία, δεν πρέπει να πει όχι ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα δηλαδή το καλοκαίρι,
2: Έχει, είναι και Ιούλιος, η προετοιμασία αρχίζει σε ένα μήνα.
0: Σωστά.
2: Δεν ξέρει τι θα προκύψει σε αυτό το διάστημα, ούτως ή άλλως και ο Τσιάρας θα πάει στο Las Vegas, όχι θα πάει, έχει πάει ήδη. Ο οποίος Τσιάρας είχε και πολύ σημαντικό ρόλο στη μεταγραφή του Όσμαν, για να το πούμε και αυτό.
0: Ναι. Ο Λευτέρης μου λέει ότι έγινε κίνηση και για Ντόρσεϊ και Walk-up, αλλά σε λίγο θα μαζέψουμε εκεί τους Αθηναίους και θα τους φέρουμε όλους εδώ κάτω. Εδώ πάνω δεν λέει, φιλέτζε, είναι πάρει.
2: Οι δύο παίκτες αυτοί είναι πολύ δύσκολες υποθέσεις. Δηλαδή, όχι ότι ο Όσμαν και ο Τολιόπουλος ήταν εύκολες. Ειδικά για τον Όσμαν είδαμε τα οικονομικά δεδομένα.
0: Ναι. Και είναι και Euroleague ο τύπος, δεν μπορεί να τον φέρεις έτσι.
2: Εντάξει, το πρόβλημα του Πάμπ δεν είναι το οικονομικό. Δεν υπάρχει όσα χρήματα και να χρειαστούν τα δίνει, αλλά Το πρόβλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελε να χάσει τον Ντόρσεϊ, ας πούμε.
0: Λες να υπογράψεις τον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ, γιατί από Αθήνα μου λένε δύσκολο να υπογράψεις τελικά.
2: Ναι, πολλά βγαίνουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι άμα τυχόν φύγει ο Γουόκαπ, γιατί εχθές διέρευσε το ποσό που θα ζητήσει ο Ολυμπιακός για να τον παραχωρήσει.
0: Α.
2: 3 εκατομμύρια buyout για τον Γουόκαπ. Αυτό διέρευσε χθες. Ότι άμα τυχόν φύγει ο Γουόκαπ, τότε θα κινηθεί για την ανανέωση του Ντόρση. Δεν είναι κάποια πληροφορία προφανώς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα μπορούσα να το ξέρω.
0: Ναι.
2: Αλλά πιστεύω ότι μετά από αυτή τη σεζόν που έκανε ο Ντόρση και δεδομένου ότι τα ελληνικά διαβατήρια δεν είναι περιορισμένα, τότε θα κινηθεί για να τον κρατήσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Κάτι άλλο έχουμε?
2: Κάτι άλλο δεν έχουμε προς το παρόν, αλλά πιστεύω τις επόμενες μέρες θα έχουμε για το Λιόπουλο κάτι.
0: Υγεία.
2: Είτε αυτό είναι
0: θετικό. Να έχουμε και τα αυτιά μας να ακούνε καλά για αυτά που θα σκάσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γίγαντα.
2: Τα λέμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω για το φίλο τον Ηλία. Ο Τάχαμ, Νάχαμ, να λέγαμε άλλοι. Έρχεται αύριο το βράδυ στην Θεσσαλονίκη ο 28χρονος διεθνής Ξανθομάλης Γουρομάλης Γαλανομάτης, ο εξτρέμ της Μάλμε και της Εθνικής Σουηδίας. Αύριο το βράδυ. Προγραμματισμένη άφηξή του στις 10. Και θα έχουμε τις ιατρικές εξετάσεις φυσικά και το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Και είχα ένα ερώτημα φίλο ενός πριν στο Facebook. Φίλε, τα χαρακτηριστικά του παίχτη είναι σαφώς πάρα πολύ καλά σε τεχνικό επίπεδο βέβαια. Πρέπει να δούμε, γιατί η ομάδα που έχει και υψηλούς στόχους, ο παίκτης δεν φτάνει να έχει μια πολύ ωραία τρίπλα, μια ταχύτητα, πρέπει να μπαίνει και στα καλούπια της ομάδος γενικότερα. Οπότε θα δούμε πώς θα τον βάλει ο Λύση και τι λύση θα δώσει ο Λύση για αυτόν. Έχει πάντως πολύ καλά στοιχεία, αλίμονο, και γι' αυτό έφτασε και στην Εθνική Σουηδία, μην τρελαθούμε κιόλας. Να δω αν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Πάλι πάμε στο έλεος του πολέμου, λέει, τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα. Επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ιράν. Αυτό ξανά μάνα από την αρχή. Αυτοί αγκαλιάζονται και μόλις αφήνουν την αγκαλιά πλακώνουν τις μπουνιές. Δεν καταλάβω τι γίνεται. Δηλαδή η διπλωματική οδός δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται πλέον εδώ και καιρό. Τέλος πάντων, Γκράφτσαπ ΑΕΚ 0-1 στο φιλικό στο Απελερντον. Και το 0-1 πότε έγινε, δεν ξέρω πότε έγινε, αλλά κάποια στιγμή θα έγινε, καθότι είμαστε στο 41ο λεπτό. Και προσπαθώ να δω από την Αθήνα το πότε έγινε, θα το δω που θα πάει, αλλά μου το κρύβουνε. Οι αθηναϊκές ιστοσελίδες. Πού θα πάει όμως, θα το βρούμε. Μπορεί να σημειώθηκε και τώρα στα τελευταία λεπτά. Θα σας ενημερώσω σε πολύ λίγο, βέβαια. Φιλικό είναι, επαναλαμβάνω. Πρέπει να είναι ο Βάργα με κεφαλιά. Ναι. Εκτέλεση φάουλ από πλευράς Μάνταλου. Ο Βάργα με κεφαλιά. Ανοίγει το σκορ 0-1 η ΑΕΚΑ απέναντι στην Τεγκράφτσαπ.

0: Αχ, αχ, αχ, απίστευτα πράγματα γίνονται σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, χτες σας έδωσε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας ο Γιώργος Καρβελάκης από το πανέμορφο Ελσίνκι, ότι ένας άντρας, λέει, που έμοιαζε πολύ με τον Ρονάλντο, κοιμήθηκε με πάνω από 1040 άντρες. Άκουσα, άντρες. Μιλάμε τώρα για... Και ο Ιρανός ουσίας του Μέση προσποιήθηκε ότι ήταν ο Αργεντίνος Άσος για να κοιμηθεί με 23 γυναίκες. Αυτός ήταν πιο έξυπνος τουλάχιστον. Τον τύπο, ρε. Γεια σου Γιώργη Σκαρβελάτη, τα φιλιά μου, καλησπέρα και στον Κώστα από τα Κάστρα. Γεια σου Κωνσταντίνε, να χαρώ εγώ. Δεν έχω κάτι άλλο έτσι ιδιαίτερα σημαντικό να σας αναφέρω. Ημίχρονο στη Βραζιλία, ο Περάριο, ο Βοριζοντίνο 1-1 στη δεύτερη κατηγορία. Αργότερα στις 9 και 10 θα έχουμε πολλά παιχνίδια και πάλι για την δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Τι διάλειμμα? Όλο ξεχνάω. Θα κλείσουμε την εκπομπή X-Files για να περάσουμε στην επιστροφή με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη, ο οποίος ήδη κατέφτασε εδώ. Μαύρος, πρέπει να ήταν στη Χαλκιδική εκεί σε κάποια. Ε? Αποφεύγεις τα λαγόψαρα, τα τέτοια.
1: Πήγα να φέρω το γιο μου από το κάμπι.
0: Α, νόμιζα πήγες να φέρεις το Σάντα Μαρία, ρε φίλε.
1: Α, λες.
0: Έπρεπε να πω. Ίδια περίπου τώρα, δεν έρχεται αυτός.
1: Τώρα, ναι, θα βγάλουμε Εμμανουηλίδη, θα βγει να μας.
0: Ναι, να χαρώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα λοιπόν. Κλείνει εκπομπή X-Files. Σε πολύ λίγο Κυριάκος Σκεντερίδης εδώ στον αέρα της πόλης, παιδιά. Πάμε.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Στις 27 Ιουνίου του 2010, στο Bloemfontein, Γερμανία και Αγγλία διασταυρώνουν ταξίφι τους με έπαθλο μία θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Νότιας Αφρικής. Είναι το 31ο λεπτό και τα Πάντσερ προηγούνταν με 2-1 όταν ο Λάμπαρτ πιάνει ένα εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι, περνά καθαρά τη γραμμή του τέρματος του Νόιερ και επιστρέφει εντός των τεσσάρων γραμμών. Όλοι στο γήπεδο βλέπουν τον γκολ εκτός από τον διαιτή Λαριόντα και τον βοηθό του που αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η Γερμανία φτάνει τελικά στη νίκη με 4-1, όμως η φάση του Λάμπαρτ προκαλεί παγκόσμιο σάλο. Το κραυγαλαίο διαιτητικό σφάλμα ανοίγει τη συζήτηση για την εισαγωγή της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο, η οποία θα γίνει πράξη λίγα χρόνια αργότερα με την είσοδο του VAR και της Goal Line Technology.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
14: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
14: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
17: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Κυριακή, και όπως κάθε Κυριακή είμαστε εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο για την εκπομπή, τουλάχιστον να τον έχω μία ώρα παρέα μου.
1: Τι έγινε ψηλέ?
0: Καλά είμαι. Έτσι, επιστρέφοντας με το Μετρόπολης, Κυριάκος Κεντερίδης, Μιχάλης Βραζιλιάνος την πρώτη ώρα. Τον ακούτε βέβαια και από τα X-Files, τον άκουσα και καθώς ερχόμουν από το κάμπινγκ που πήγα να μαζέψω το γιο μου.
1: Άντε πάλι. Γιατί δεν τον άφησε εκεί, μια χαρά κάθε το παιδί.
0: Καλά ήταν, τις δύο τελευταίες μέρες λέει έβρεχε και πήρε βροχή λέει σκηνή και έγιναν μουσικά και δεν μπορούσε να κοιμηθεί και είχαμε κρίμα να τον κακομύρι.
1: Και από αύριο αρχίζουν 36 λέει και τέτοια.
0: Ναι, ξέρω. Να ευχαριστήσουμε και τον Κώστα Χατζηγεωργίου που είναι στο production, τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που είναι στην κονσόλα του ήχου, τον ηχολήπτη μας, και την Ειρήνη και την Ελένη Παπά στη γραμματεία για την υποστήριξη. Μπαίνουμε τώρα σε ένα τετράωρο δυνατό. Λοιπόν, Μιχάλη,
1: ορίστε.
0: Δύο πράγματα θέλω να συζητήσουμε μαζί.
1: Μόνο δύο?
0: Δύο.
1: Α, okay.
0: Ένα είναι, πώς βλέπεις τη διατησία του Μουντιάλ, ρε φίλε?
1: Με αυτούς τους νέους κανόνες που έχουν μπει πλέον και μπήκαν σε πρώτη φάση στο Μουντιάλ, πολλοί κόσμος έχει απειβδίσει, γιατί περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Αλλά γενικά η διαιτησία σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι καλή με τη βοήθεια του ΒΑΡ, αλλά είναι κάποιες αποφάσεις άστα να πάνε.
0: Το λέω γιατί βλέπω ότι αρκετές, ειδικά δηλαδή τώρα προχωρούσε και πήγαινε προς τα ημιτελικά, προημιτελικά κτλ. Έβλεπα κάποια μπροξηματάκια σε κάποιες ομάδες που ας περιπτώσει.
1: Εσύ, μπροξηματάκια.
0: Ναι, τώρα δηλαδή το γκολ που ακυρώνει στην Νορβηγία, χωρίς να λέω ότι η Νορβηγία ήταν καλύτερη.
1: Πεντακάθαρο φάουλ του Χάλαντ.
0: Άλλες φορές τα δίνουν, άλλες φορές δεν τα δίνουν. Είναι δηλαδή κατά το δοκούν. Ή θα αποφασίσετε πότε θα το δίνετε και πότε δεν τα δίνετε.
1: Εντάξει, αυτός ο τύπος
0: το πέναλτι που αφήνει από την άλλη πάλι που δεν το δίνει, έτσι. Για μένα μπορούσε να το δώσει άνετα. Το ότι κάρφωσε τα πόδια του που λέμε ή όχι στην Ελλάδα, έτσι και κάναν πως δεν το δίναν αυτό το πέναλτι.
1: Καλά, θα γινόταν πανικός. Αλλά έχει πανικός βάση. Και εγώ όταν το είδα από ότι ανακαλεί την απόφασή του, λέω τι λέει τώρα ο τύπος. Αλλά η εξήγηση μετά που δόθηκε είναι ότι δεν έγινε από ενέργεια του αμυντικού η παράβαση. Ναι, το
0: ισχύει,
1: το αναφέραμε λίγο πριν.
0: Ωραία.
1: Δεν έγινε από παρέμβαση του αμυντικού η ανατροπή του επιθετικού. Δηλαδή έγινε προτροπή του επιθετικού, αναγκαζόταν ο αμυντικός να, δεν μπορούσε να σταματήσει ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Βάζει το πόδι του επιθετικός.
0: Α, μπροστά και πέφτει.
1: Μπράβο. Και σου λέει άρα κύριε δεν είναι πέναλτι. Τρέχα γύρω τώρα.
0: Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί πράγματι όντως δεν ήταν πέναλτι. Και πράγματι όντως ήταν μια πολύ σωστή απόφαση. Και πράγματι όντως έχουν δοθεί σωστές αποφάσεις που εμείς εδώ στην Ελλάδα έτσι και πάμε να τις συζητήσουμε. Μόνο αν τις συζητήσουμε θα ακούσουμε τα εξαμάξεις ότι είναι δυνατόν να μην είναι αυτό πέναλτι, είναι δυνατόν να μην είναι αυτό, ξέρω εγώ, φάουλ ή κόκκινη κάρτα ή κίτρινη κάρτα κτλ. Μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο αυτοί οι διαιτητές, ρε παιδί μου, κάθονται και βλέπουν και αντιλαμβάνονται αν ο άλλος κάνει θέατρο και κάνει βουτιά ή όχι, ενώ οι δικοί μας ας φύγω εγώ από τη δύσκολη, αφού τον βρίσκει, τον ακουμπάει, να το δώσω μπέναλ να τελειώνουμε?
1: Γιατί είναι το θέμα ποιος διαιτητής είσαι, τι προσωπικότητα είσαι και σε ποιο πρωτάθλημα σφυρίζεις. Και από ποιους δέχεσαι bullying ή όχι. Πολλά είναι.
0: Αυτό όμως είναι ένας σημαντικός παράγοντας και για εμάς, γιατί δεν γίνεται να έχουμε κάθε χρόνο ομάδες να διαμαρτύρονται για τους Έλληνες διαιτητές και από την άλλη όντως Έλληνες διαιτητές να συμπεριφέρονται σε ομάδες απέναντι στο Big Five, να το πω έτσι, έτσι, να τις σφάζουν. Εγώ το λέω.
1: Ναι.
0: Να παίρνουν τα σφυρίγματα, ρε παιδί μου. Ή θα το κάνεις σωστά και θα κάνεις το πρωτάθλημα σωστό για όλους.
1: Στην Ελλάδα τώρα αναφέρεις να το κάνεις
0: στην Ελλάδα, ναι. Γελάς, ε.
1: Σκέψου να μην έμπαινε το ΒΑΡ, Κυριάκο.
0: Τι ήπιες πριν έρθει?
1: Έλατε.
0: Κάτι ήπιες εσύ, δεν μπορεί.
1: Κοίτα, πάλι καλά μπήκε το ΒΑΡ. Είδες όταν μπήκε το ΒΑΡ, τι ωραία πάει το πρωτάθλημα. Μια Ολυμπιακό, μια ΠΑΟΚ, μια ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός το παλεύει, θα το πάρει κάποια στιγμή του χρόνου, παραχρόνου.
0: Και να σου πω,
1: είδες τι ωραία.
0: Και μακάρι να βάλουν και όχι το ημιαυτόματο offside, το αυτόματο offside.
1: Ναι, μαζί σου είμαι.
0: Ούτε γραμμές ούτε τίποτα, με την έννοια να μην λέει να την μπήκε τη γραμμή. Μπράβο. Ήταν δικός του, ήταν του αλουνού.
1: Και πρέπει να αλλάξουν την απόφαση σε ό,τι αφορά στο offside. Να γίνει ακριβώς το αντίθετο. Όχι να υπάρχει μια επαφή τρίχα, να υπάρχει ολόκληρο το σώμα και να απομένει μια τρίχα για να δώσει offside. Τελειώσαμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και δηλαδή, ελπίζω του χρόνου θα γίνει αυτό. Δηλαδή δεν, μπορεί να πάει άλλο.
0: Και το ball line technology να γίνει.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι την επόμενη δεκαετία θα φοράνε και ειδική αμφίεση οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Όπου θα μετράει και την πίεση σε VAR, ναι, για να δουν αν ήταν σμπρόξιμο που όντως μπορούσε να πέσει, ναι, ή όχι.
1: Ναι.
0: Θα το φτάσουν, εντάξει, μέχρι εκεί, το πιστεύω.
1: Εντάξει, αυτό χθες θα το πάνε, θα το ξεφτυλίσουν. Είναι ξεκάθαρο, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι που είσαι βόδι, ρε φίλε. Πας και βαράς με δύναμη των άλλων, τον έστειλε 3 μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο διαιτής να μην σφυρίξει τέτοιο πράγμα. Είσαι που είναι και νέος κανονισμός.
0: Είσαι που είσαι τάγκ, όχι βόδι.
1: Ότι πριν από την εκτέλεση στην περιοχή foul corner, μόλις γίνεται τέτοια, σταματάμε, γεια σας και τελειώσαμε. Και προσέχετε στην επόμενη κίτρινη και εισιχτήρια, ας πούμε. Δεν λέει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Γινόταν πολύ αυτό. Δηλαδή, σμπροξιές, αγωνιές, κλωτσιές. Φτάνει.
0: Υπήρξε φάση όμως με διώξιμο κεφαλιάς που τον κατεβάζει τον Νορβηγό, ούτε καν το είδαν. Που εκεί μπορούσες να το δεις, γιατί έχει δοθεί τέτοιου είδους πέναλτι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο Champions League.
1: Μα γι' αυτό σου λέω ότι είναι έτσι. Μερικοί διαιτητές είναι σε πλήρη αντίθεση με τις αποφάσεις άλλων διαιτητών για παρόμοιες φάσεις. Αυτό δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, okay, να υπάρχει μια γραμμή, ρε φίλε, και φτάνει επιτέλους. Ακολουθήστε αυτή τη γραμμή. Όχι μια έτσι, μια γιουβέτσα ανάλογα με την ομάδα που συμπαθεί ο καθένας. Δηλαδή, δεν λέει.
0: Επίσης να πούμε ότι θα ακούσουμε και πάλι την Ιντερ Σαλόνικα που θα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους αναταχτά χρονικά διαστήματα. Επίσης υπάρχει στο πρόγραμμα, εκτός από τον συνεργάτη μου τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη, έχω και μία συνέντευξη έκπληξη.
1: Ωραίος. Μετά.
0: Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δικιά του πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ωραίος.
0: Και επίσης και ένα θέμα το οποίο θέλω να το συζητήσω σοβαρά μετά. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δικιά του πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ωραίος.
0: Και επίσης και ένα θέμα το οποίο θέλω να το συζητήσω.

0: Να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Τεντόγλου είναι εξωγήινος, ρε φίλε.
1: Είναι όπως είναι ο άλλος στο επικοντό.
0: Τι
1: είναι,
0: κάνει αυτό.
1: Ξεφεύγουν. 862 ήταν.
0: 861.
1: Και εσύ, πριν από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες το πολύ, έκανε μια εξωφρενική δήλωση.
0: Ναι.
1: Θα πάω να πάρω το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Πώς το λέει αυτό.
0: Αυτός.
1: Μόνο αυτός. Ναι, μα αυτό είναι ο τύπος. Άσε που τα λέει.
0: Τα λέει και τα πιστεύει και τα κάνει.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ναι, το πολύ
1: λέει
0: το
1: αυτό πιστεύει.
0: Πάρα πολύ τον
1: πάει. Δεν πάει διπλωματικά. Έκανε δήλωση και λέει: θα πάω να πάρω το ευρωπαϊκό. Τελείως.
0: Είναι από τους ανθρώπους που ό,τι να πει θα στο πει.
1: Ναι, ναι, δεν μας
0: κολλάει.
1: Δεν μας έπει
0: πουθενά. Ούτε...
1: Και μου προκάλεσε εντύπωση. Λέω: για κοίτα ρε το Τσογλάνι. Το λέει και δεν μας έπει τίποτα. Και μπράβο του.
0: Πολλά συγχαρητήρια τα οποία τα έχει φυσικά.
1: Και μετά μια εβδομάδα φέρνει το 861.
0: Ακριβώς. Και να σου πω και το άλλο όμως. Όταν την προηγούμενη χρονιά προέρχονταν από τραυματισμό και είχε πολλά προβλήματα και πολλοί θέλησαν να πούνε και τη χαζομάρα τους, όχι λίγοι έτσι, όχι πολύ, λίγοι. Παρ' όλα αυτά μας δείχνει ότι
1: είναι αυτός.
0: Δηλαδή σου λέει εγώ ήξερα ποιος είμαι, ήξερα ότι είχα έναν τραυματισμό που με πήγε πίσω. Την κατάλληλη ώρα και την κατάλληλη στιγμή θα είμαι έτοιμος και θα σηκώσω και ευρωπαϊκό και θα σηκώσω ξανά παγκόσμιο και θα με δείτε και στους Ολυμπιακούς ξανά. Και το άλλο το κουφό που κάνει, δηλαδή μακάρι να μπορούσα να το έχω σκεφτεί να ψάξω να κάνουμε μια συνέντευξη. Θέλω να κάνουμε μια συνέντευξη. Θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Όχι τόσο για το άθλημά του, γιατί το άθλημά του το βλέπουμε, το κάνουμε, αλλά γενικότερα για την ψυχολογία ενός αθλητή όταν βρίσκεται στα πιτς που λένε και ξέρει τον εαυτό του ποιος είναι και δέχεται την πίεση και σε εισαγωγικά τη λάσπη ξεχνώντας το τι έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή για το κράτος του, για τη χώρα του, έτσι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, γιατί είναι εντάξει, το έχει φέρει 2-3 παγκόσμια κλειστού, ανοιχτού στίβου.
1: Είναι σαν τον Ντουμπλάντη.
0: Άλλος εξωγήινος.
1: Αυτός είναι εξωγήινος, στην κυριολεξία δεν έχει αντίπαλο.
0: Δεν έχει.
1: Πάει να πλησιάσει λίγο ο Μανώλης τώρα, αλλά.
0: Καλά, και ο Μανώλης είναι εξωγήινος, μην νομίζεις. 6-17.
1: Δεν είναι Ντουμπλάντης όμως.
0: Δεν είναι, αλλά 6-17.
1: Άμα επιδείξει ο Μανώλης 6-40,
0: καλά,
1: θα πάει ο τύπος, θα το βάλει 6-41 και δεν θέλει να το βάλει 6-42.
0: Ίσως είναι και ήταν αυτό που λέγαμε κάποτε για. Όχι που λέγαμε κάποτε, που λέμε ότι αυτή η γενιά η δική μας είδε ταυτόχρονα το Ρονάλντο με το Μέση.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ταυτόχρονα. Και οι δύο ο καθένας.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ήταν top class.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει. Είναι το ίδιο έχει πάθει και ο Μανόλο. Δηλαδή βρέθηκε ταυτόχρονα με τον Ντουμπλάτζη. Έτσι. Και Πελέ και Μαραντόνα. Ναι, και εγώ
1: έχω δει. Και Μέση και Ρονάλντο. Δηλαδή. Και Ρονάλντο Βραζιλιάνο έχω δει.
0: Ναι, ναι. Το φαινόμενο.
1: Τυχεροί είμαστε.
0: Έχουμε δει αρκετούς παιχταράδες.
1: Και βλέπεις τώρα ακολουθούν Εμπαπέ, Χάλαντ και πάει λέγοντας. Κωνσταντέλιας.
0: Κωνσταντέλιας είναι για μένα αναλόγως βέβαια και της κατάστασης και το πώς θα εξελιχθεί. Αν και το βλέπω ότι είναι πολύ συνετός και πολύ καρφωμένος αυτό που θέλει να κάνει, προσγειωμένος. Νομίζω ότι πραγματικά θα αποτελέσει έναν από τους καλύτερους παίχτες όλων των εποχών, όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και γενικά.
1: Το έχω πει. Και θέλω να το πω και στον αέρα, στον Κωνσταντέλια, να μην σηκωθεί να φύγει από την Τούμπα ποτέ, να γίνει σημαία.
0: Ο ίδιος πάντως από όσο ξέρω 15
1: χρόνια. Και πιστεύω ότι δεν θα, αφού του δίνει και ο ΠΑΟΚ, και ο κόσμος, και ο πρόεδρος, και ο μεγάλο μέτωπος.
0: Από όσο ξέρω αυτό θέλει.
1: Του τα δίνουν, πού να πας ρε φίλε τώρα.
0: Ξέρεις τι, το μόνο που στενοργέμαι. Θέλω να το δω να περάσει ο ΠΑΟΚ Champions League, ρε φίλε. Να το δω Champions League.
1: Θα το δεις και αυτό, κοντά είναι.
0: Να τον δω Champions League.
1: Δύο φορές.
0: Μακάρι. Λοιπόν, έτσι που λες, ο Ντουμπλάτζη δηλαδή βγήκε ρε παιδί μου τώρα πάνω στο Μανόλο. Δηλαδή, γιατί ο Μανόλο τώρα το 6-17.
1: Έτσι είναι.
0: Το 6-17 είναι απίστευτο νούμερο.
1: Ναι, αλλά βγήκε και ο Τεντόγλου πάνω στου άλλου. Δηλαδή, μια δική σου, μια δικιά μου, ρε φίλε.
0: Καλά, τον Τεντόγλου ξεστημάρεζε. Φίλε, εκείνο που είπε την τελευταία προσπάθεια, πέρασε και πήρε το Ολυμπιακό και είπε. Λέει, στεναχωρέθηκα ρε.
1: Ναι.
0: Ήτανε μπροστά, λέει ο άλλος. Εγώ λέει στην τελευταία προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, απίστευτη δήλωση.
1: Ναι, αδικία. Μα σου λέει ο τύπος είναι φοβερός στις ατάκες. Δεν μασάει. Δεν μασάει τίποτα. Είναι φοβερός στις ατάκες.
0: Και πόσες
1: φορές. Ό,τι αισθάνεται, παπ' το πετάει.
0: Και πόσες φορές τελευταία προσπάθεια. Τελευταία προσπάθεια, γεια σας.
1: Ναι.
0: Όλοι χτυπιούνται. Φου! Να μην την είχε.
1: Ωραία φάση.
0: Ωραία φάση και πολύ ωραίος άνθρωπος. Επίσης, πάρα πολύ καλός αθλητής. Πάρα πολύ καλός αθλητής και πολύ καλό παιδί είναι ο Στέφανος.

0: Τούσκος, φίλε.
1: Μπα, δεν το ξέρω.
0: Είναι πολύ καλό. Από τα Γιάννενα,
1: δεν
0: το Κοπηλασία.
1: Δεν μπορώ να το
0: Ολυμπιονίκης και τα λοιπά. Έχω ακούσει ότι είναι εκπληκτικό παιδί και εκπληκτικός χαρακτήρας και έχει, ας το πούμε, έχει ρίξει πολλά κιλά. Θα μου πεις, αυτό το άθλημα και γενικά όλοι οι αθλητές δίνουν πολλά κιλά υδρότα.
1: Και γενικά οι Ολυμπιονίκες, οι αυτοί που είναι σε πρώτο επίπεδο αθλητές, πάντα είναι σχεδόν καλά άτομα, οι πάντες. Σπάνια θα βρεις κανένα μπλάκα.
0: Ναι. Είναι και μορφωμένα παιδιά.
1: Αλλά θέλω να σου πω τώρα το εξής. Δηλαδή πάει ο Μέση ή ο Ρονάλντο ή ο Εμπαπέ και παίρνουν εξωφρενικά ποσά, ρε φίλε. Και πάει τώρα ο Ντουμπλάντης ή ο Τεντόγλου που είναι στο επίπεδο αυτό οι πρώτοι και τι παίρνουν.
0: Αν δεν είχε για το Diamond League.
1: Και πάλι δεν είναι.
0: Αν σου λέω, σκέψου να μην είχε και το Diamond League.
1: Ναι.
0: Πόσο πιο κάτω θα ήταν.
1: Ναι, δηλαδή είναι αδικία αυτό το πράγμα. Για να μην πάω στους γιατρούς τώρα.
0: Όχι, εγώ να σου το πω αλλιώς. Άντε, οι Σουηδοί, οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί, όλους αυτούς τους αθλητές τους δίνουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχουν και τις χορηγίες τους, ναι, σε μεγάλες, ναι, εταιρείες προϊόντων κτλ. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Εδώ δεν δίνουν τίποτα.
0: Δεν έχουν γήπεδα να αθληθούν.
1: Όχι, δεν του δώσουν. Ω αθλητή αυτό.
0: Ακριβώς. Δηλαδή είναι απίστευτα τα πράγματα.
1: Δυστυχώς.
0: Και όμως έχουμε παιδιά τα οποία διαπρέπουν, μας κάνουν υπερήφανους.
1: Ναι.
0: Γιατί κακά τα ψέματα, όταν βλέπεις τη σημαία να κυματίζει πρώτος και να ακούς τον εθνικό ύμνο.
1: Ανατριχιάζεις
0: και λες, δηλαδή τον βλέπεις και λες, παλικάρι μου, από μέσα, από την καρδιά σου βγαίνει.
1: Δεν μπορώ να δεχθώ όμως ότι υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά στην αμοιβή τραγουδιστών, ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, με ηθοποιών, με όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Δηλαδή ένας γιατρός παίρνει Νόμπελ, ρε φίλε, ένας φυσικός παίρνει Νόμπελ και τα λοιπά, δεν παίρνει τίποτα.
0: Κακός, έπρεπε να παίξει μπάλα. Γιατί
1: να
0: παίξει.
1: Έλατε. Δηλαδή, μπορώ να πω εγώ στον μπαμπά ενός παιδιού, μην τον στέλνεις, ας πούμε, να μάθει γράμματα, να στείλει το να παίξει ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή που ξέρεις, μπορεί να σου έρθει ένα συμβόλαιο από εδώ και από εκεί.
0: Εγώ πάντως συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο
1: τελευταίο,
0: να, ναι, ακριβώς, να ήταν ισορροπημένα τα πράγματα.
1: Μπράβο, πλαφόν.
0: Γιατί και ειδικά αν μιλήσουμε για κάποια παιδάκια που από τη μια μέρα στην άλλη εξασφαλίζουν όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τα δυσέγγονά τους,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Έτσι, βλέπε Γιαμάλ.
1: Σωστά.
0: Και όχι μόνο.
1: Σωστά.
0: Οπότε λες, είναι μια μικρή, ας το πούμε, λες μια αδικία, ρε παιδί μου, αυτό που γίνεται.
1: Όχι μικρή.
0: Και ξέρεις ποιον ξεχάσαμε, που είπα πάλι για εξωγήινους, ποιον ξεχάσαμε, τον έναν. Το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο.
1: Τον Μπελέ.
0: Τον Πετρούνια. Τι έχει
1: σωστό
0: κάνει αυτό.
1: Προσπαθούσα πριν να σου πω όταν είπες για Τεντόγλου εξωγήινους τον Πετρούνια και καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Και δεν θυμόμαι το όνομά του, ρε φίλε.
0: Τι. Δηλαδή μιλάω. Όχι ο γίγαντας, όχι ο γκοτ, τον Γκρίκο.
1: Πάλι
0: όχι,
1: και πάλι την προηγούμενη μήνα πάλι.
0: Ναι.
1: Μετάλλιο πήρε.
0: Ναι. Δηλαδή. Τι να πεις για αυτόν τον αθλητή.
1: Σωστά.
0: Τι να πεις για αυτόν τον αθλητή.
1: Σωστά.
0: Τι
1: Σωστά.
0: έχει προσφέρει στην Ελλάδα και τι έχει προσφέρει γενικότερα.
1: Σωστά.
0: Και στον ελληνικό αθλητισμό με το, την γυμναστική που έχει προπονεί παιδιά κτλ. Δηλαδή, κι όμως ο Πετρούνιας, ας πούμε, άμα κάτσεις και δεις. Εντάξει τώρα για το λογαριασμό του κτλ. Ναι, μπορεί κάποιοι δικοί μας αθλητές να έχουν βρει χορηγούς στην PET, ας πούμε, στοιχηματικές. Δεν θέλω να πω τα ονόματα.
1: Εντάξει,
0: αλλά είναι ελάχιστο, απειροελάχιστο σε αυτό
1: είναι
0: που έχουν προσφέρει.
1: Έτσι. Και πάλι,
0: θα έπρεπε να πάρουν.
1: Παίρουνε.
0: Ναι, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Βέβαια.
0: Για να μην επεκταθούμε και σε άλλα αθλήματα που δεν τα ξέρει τη μάνα τους και όμως διαπρέπουν
1: σωστά
0: παιδιά Έλληνες και από μικρή ηλικία. Δηλαδή άλλοι πρωταθλήτρια στο σκάκι, ας πούμε.
1: Σωστά, σωστά.
0: 16 χρονών.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το πιάσα αυτό γιατί είδα τον Τεντόγλου, ας πούμε,
1: ναι,
0: ερχόμενος ένα βιντεάκι έπεσε στο κινητό μου και λέω, αμάν, ο Μίλτος, τι
1: ναι
0: είναι αυτός, ας
1: πούμε. Ναι, ναι. 0-2 η ΑΕΚ, το δεύτερο τέρμα το πέτυχε ο Ζουμπκοφ, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ. Είμαστε στο 0-2. Και άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Απέναντι στα παιδιά της Ντεγκράφτσα, βέβαια, που δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, αλλά οκ. Okay.
0: 2 η ώρα πάντως που ήμουνα στο δρόμο και γύρισα από Αρναία από πάνω, το θερμόμετρο έδειχνε 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, ναι, κάτσε, είσαι ακόμα. Και αυτή η εβδομάδα που μπαίνει θα είναι
0: στο έτσι, βουνό,
1: τέτοια επίπεδα.
0: Την Αρναία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, το κατέβασμα, λέω, τι θα συναντήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είσαι μέσα Ιούλη. Okay. Mm-hmm. Έχει 1,5-2 μήνες ακόμα, κάτσε καλά.
0: Θα πας πουθενά?
1: Δεν πιστεύω. Ίσως μεσοβδόμαδα έτσι κάνα σκαπουλάρισμα 2-3 μέρες.
0: Μήπως έχεις κανονίσει κάτι να πας να ράξεις με την οικογένεια?
1: Α, όχι, δεν πάει εκείνη η εποχή. Πάει. Τώρα 2-3 μέρες, ξανά 2-3 μέρες αλλού, 2-3 μέρες αλλού και πάει λέγοντας.
0: Εγώ περιμένω να έρθει το
1: Δεν μ' αρέσει και θάλασσα, ας πούμε.
0: Περιμένω να έρθει το Σεπτέμβριο ο κ. Μητσοτάκης να μου πει πού να πάω διακοπές.
1: Α! Τώρα κάτσε να τον πάρουμε τηλέφωνο να έρθει Αύγουστο.
0: Γιατί κάθε
1: Γιατί
0: φορά...
1: Σεπτέμβριο.
0: Μα το Σεπτέμβριο δηλώνουν.
1: Πάμε δηλώνουν. Λίγο πιο πριν, ρε φίλε, να το φέρουμε.
0: Μήπως να πάρουμε τον Άδωνη.
1: Όχι, φίλε.
0: Να τον πω, εγώ δεν έχω το φάληρο που
1: Όχι,
0: να πάω.
1: Όχι, γιατί τώρα είναι με τον Αλέξη Τσίπρα στα μαχαίρια. Μπορεί να ναι. δεν έχει καλή διάθεση, οπότε μπορεί να στη φέρει. Άσε.
0: Λέω, μήπως να τον πάρω, παιδί, γιατί εκεί με το φάληρο. Άντε, στην όχι, Αθήνα, όχι, Αττική όχι. έχει το φάληρο.
1: Όχι.
0: Έχουν εκεί κερατέα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάντα με το χαμόγελο. Έχεις δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη χωρίς χαμόγελο?
0: Όχι.
1: Έτσι. Οπότε, μα τέτοιους τύπους να ψάχνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα τι πας με τον Άδωνη τώρα, δηλαδή. Άσε, ρε φίλε. Και άμα αρχίσει να μιλάει και δεν σταματάει, και την έβαψε. Κυριάκος. Χαμόγελο. Πήγε στην
0: και
1: Τουρκία.
0: Και το όνομά μας είχε συνονόματα.
1: Πάλι χαμόγελο
0: είχε συνονόματα.
1: Α, μπράβο. Έτσι.
0: Αλλά πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να έρθει ο Σεπτέμβρης για να μας πει πράγματα που μπορεί να γίνουν και πριν
1: Ότε
0: το Σεπτέμβρη.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τον πριν το Σεπτέμβρη δεν μπορεί να γίνει.
1: Τον Αύγουστο είναι. Γεια σας. Όλοι έξω είναι. Όχι. Δεν υπάρχει κανένας μες στην πόλη. Πότε να στο πει.
0: Τον Οκτώβρη. Τον Μάρτιο δεν μπορεί να μας πει ότι ξέρει ότι κόβουμε αυτό, θα δώσουμε εκείνο. Πρέπει να έρθει ο Σεπτέμβρη.
1: Και εσύ τώρα. Λεπτομέρειες.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Σεπτέμβρης, μπορεί να είναι ο μήνας του, ξέρω εγώ.
0: Ο μήνας
1: του. Να κολλάει το Σεπτέμβρη να λέει τα ωραία. Και άλλα τους άλλους μήνες να σου λέει τα άσχημα.
0: Τι ζούμε σε αυτούς τους καιρούς.
1: Και πού είσαι ακόμα.
0: Και τι έχουμε να ζήσουμε όντως ακόμα.
1: Και πού είσαι ακόμα.
0: Και το πρωτάθλημα που μας έρχεται θα είναι, πιστεύω, συνταρακτικό από όλες τις απόψεις. Γιατί όλες οι ομάδες.
1: Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
0: Ποδόσφαιρο. Και μπάσκετ, εννοείται. Και μπάσκετ. Μπάσκετ θα είναι ακόμα. Ακόμα γιατί το μπάσκετ ήμασταν ξεχασμένοι από το Θεό.
1: Νιώθεις
0: τώρα...
1: από μπάσκετ?
0: Ορίστε.
1: Νιώθεις από μπάσκετ? Ασχολείσαι ή.
0: Πολύ λίγο.
1: Α, σαν και εμένα.
0: Πολύ λίγο. Ντουγάν. Τα είχαμε πει την άλλη φορά σου το πικερό, δεν ήξερα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμένα μου αρέσει. Εγώ θυμάμαι τον μπάσκετ την ηλικία που ήμασταν και βλέπαμε το ΠΑΟ Κάρης.
1: Ναι.
0: Που είχε ένα σκηνή στη μέση. Όταν ήταν γηπεδούχος ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ, ήταν το πέταλο του ΠΑΟΚ, είχε το σκηνή. Όταν γηπεδούχος ο Άρης, το πέταλο ήταν του Άρη, είχε ένα σκηνάκι και μια δημιουργία.
1: Ομορφιά το παλέ.
0: Και τα συνθήματα ο ένας από τον άλλον πήγαινε και ερχότανε.
1: Ναι.
0: Είχαμε και το χαβαλέ. Και δεν είχαμε μόνο το χαβαλέ, είχαμε και όλη την Ελλάδα να μας βλέπει.
1: Δυστυχώς και την τσιγάρα.
0: Όλη την Ελλάδα να μας βλέπει.
1: Έτσι.
0: Όλοι ήταν στημένοι για να δουν αυτό το παιχνίδι.
1: Έτσι.
0: Ωραίες. Εμείς ζήσαμε ωραία πράγματα. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Έζησες ευρωπαϊκούς τίτλους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Έζησες στο ποδόσφαιρο ευρωπαϊκό τίτλο από την εθνική σου. Έζησες ευρωπαϊκό τίτλο από τον Ολυμπιακό. Γιατί ελληνική ομάδα είναι.
1: Πρωταθλήματα.
0: Πρωταθλήματα από την ομάδα σου.
1: Τη Μόνικα Μπελούτσι στα χάι της.
0: Τη Μόνικα Μπελούτσι. Αυτό που το πας. Αυτό που
1: πρώτο,
0: το πας.
1: Πρώτο είναι, φίλε. Να βλέπεις τη Μόνικα πριν από 15-20 χρόνια σε ταινίες και να λες τι γίνεται.
0: Να λες.
1: Κρίμα που ήρθε εδώ στα 60 της, ρε φίλε. Πρέπει να στα 35.
0: Όλοι προς τη Δύση έρχονται. Κάτι ροκ ναι, συγκροτήματα, δυστυχώς, κάτι. Όλοι μας θυμούνται όταν είναι να αρπάξουν κάτι.
1: Ναι. Πώς το λέγανε το Βραζιλιάνο, τον επιθετικό ρε φίλε, το Ντουγάνι που είχατε φέρει και πήγαινε για σερφ. Τον Αμορόζο. Αμορόζο, ξέρεις, πάει να πει αγαπητικός, να ξέρεις. Από το Αμόρε, από το ναι, με ο Αμόρ. Το Ντουγάνι τότε.
0: Είχαν φέρει.
1: Και
0: ο Πάο και ο Άρης είχαν φέρει.
1: Όλοι δηλαδή. Όχι μόνο. Και Αθήνα φέρει κάτι κουρσούμια.
0: Είχαμε τον Μίκη Κουίν. Έπαιξε ένα παιχνίδι.
1: Ένα γκολ έβαλε με τον Ηρακλή.
0: Και τον Άρη, ποιον θυμάμαι που είναι και φέρει. Που δεν έπαιξε. Και ο Πάο και φέρει. Νομίζω να. Ο Άρης είχε φέρει τον Ελκαμιόν.
1: Τον Ελκαμιόν. Το θυμάμαι.
0: Ούτε ένα παιχνίδι δεν έπαιξε.
1: Ο Ελκαμινιό, ναι, και τον είχε πληρώσει και
0: κάτι. Ούτε ένα παιχνίδι δεν έπαιξε.
1: Τον Μπάουκ ήταν ο τύπος που. Βέιμπερ
0: τον λέγανε, πώς το λέγανε αυτό.
1: Ένας Γάλλος, ο οποίος πάντα ήταν τραυματίας. Έπαιξε ένα παιχνίδι στο
0: Λεβρέκ.
1: Λεβέκ.
0: Αυτό ο Ντεμέκ.
1: Τι ωραίο τύπος.
0: Ο Ντεμέκ.
1: Πήρε λεφτά και δεν. Σ' όλη τη ζωή έπαιρνε λεφτά και δεν έπαιζε μπάλα. Είναι το μοναδικό φαινόμενο. Φοβερό.
0: Τι να.
1: Ωραίο γραφείο είχε.
0: Μιλάμε απίστευτος, έτσι. Λοιπόν, και 30 πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, έτσι, και τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επετειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Επανήλθαμε από το διάλειμμα των 8.30. Τι λέω ρε, των 6.30. Ό,τι να είναι. Είδα το 18 και δεν είδα το 1.
1: Εντάξει,
0: είδα
1: μόνο το 8. Πιέσμα, ρε. Όπου να είναι, θα σκάσει ναι, και 8.30.
0: Μήπως θέλω να είναι 8.30. Με βολεύει.
1: Όχι. Λοιπόν, ξέρω ότι δεν σε βολεύει.
0: Μιχάλη,
1: παρακαλώ.
0: Πάμε, γιατί άλλη μισή ώρα θα σε έχω, ούτε μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις τι έχεις δει. Πώς είδες την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μιας και τέλειωσε, τι είδες στα φιλικά, τι βλέπεις για τη συνέχεια, πώς νομίζω ότι θα κυλήσει το πράγμα, είσαι ικανοποιημένος, είσαι δυσαρεστημένος, είσαι ευτυχισμένος, έχεις υπομονή, δεν έχεις, θέλω να τα ακούσω όλα.
1: Κοίταξε Κυριάκο, οφείλω να σου πω ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από αρκετές που είδα την ομάδα να παίζει με πιο όρεξη και καλύτερα σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Τους έβλεπα λίγο πιο μαγκωμένους, λίγο πιο διστακτικούς να μπαίνουν στις φάσεις κτλ. Το δεύτερο που κρατάω είναι ότι είδα πολλά παιδιά με πολύ καλή προοπτική. Πολλά παιδιά νεαρά. Δηλαδή ο Μπαταούλας δεν έχει καμιά σχέση με τον Μπαταούλα τον περσινό. Είναι πολύ καλύτερος ο φετινός Μπαταούλας.
0: Έχει και πολλά περισσότερα παιχνίδια στην Β' ομάδα στα
1: πάντα. Ναι, ένα χρόνο παραπάνω βέβαια, αλλά και η προσωπικότητα που έβγαλε στο γήπεδο σε αυτά τα παιχνίδια μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Μπέρδος μου άρεσε πάρα πολύ, αν και τον είδα λίγο. Δεν μου άρεσε ή μάλλον θα ήθελα να δω καλύτερα τον Μπάλντε. Περίμενα περισσότερα,
0: μέσα,
1: εν πάση περιπτώσει.
0: Μέσα, απλά τον θα σου πω για τον Μπάλντε, ναι.
1: Ελουστόντο δεν έχω άποψη ακόμα. Αλλά είναι ένα παίκτη που έχει παίξει 300 τόσα παιχνίδια στην.
0: Άστο, ναι.
1: Οπότε άστο να θα φτάσει εκεί.
0: Δεν ξέρω, δεν άκουσα τι έγινε με τον τραυματισμό, δεν ξέρω αν
1: είναι. Δεν είναι κάτι το είναι ιδιαίτερο. Κάτι, οπότε είναι μια χαρά. Ενημέρωση, οπότε ναι, είμαστε ωραία, καλά από εκεί. Μου άρεσε πολύ η είσοδο του Γερεμέγεφ. Μου άρεσε πάρα πολύ του Κωνσταντέλια η διάθεση και του Τάισον η διάθεση. Κένι δεν το συζητάω αυτό το παιδί, μακάρι να είναι εδώ τα επόμενα 5-6 χρόνια.
0: Καμαρά. Πλάκα.
1: Καμαρά μου άρεσε πάρα πολύ. Άλλος και καμαρά, η διάθεσή είδες του, χωρίς να φοβάται να βάλει το πόδι στη μέσα, και μου άρεσε πολύ και μπροστά ο Καμαρά.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχει πολλά να δώσει.
0: Είναι καλός παίκτης, ρε φίλο.
1: Ναι, είναι.
0: Ξεκάθαρα είναι καλός.
1: Και μιλάμε, είναι και τάγκ.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Μιχαήλ, είναι μια χαρά.
0: Εγώ για να σου πω λίγο αυτά που περιγράφεις, να στα πω λίγο διαφορετικά. Mm. Είναι ακριβώς αυτό, με την προοπτική ότι έχεις ένα λύση που παίζει διαφορετικά, γι' αυτό και βλέπεις μια διαφοροποίηση στα μαρκαρίσματα.
1: Ναι.
0: Κάνει ψηλά πίεση με όλη την ομάδα, όχι μόνο με το Center Four και τον Κωνσταντέλια και άντε αν τραβήξει ένα half. Ναι. Όλη η ομάδα, δηλαδή έβλεπες τα stopper. Βγαίνανε μπροστά, βγαίνανε μέχρι το κέντρο για να πάρουν μπάλα.
1: Το είχε αυτό στην Ισπανία ο Λύση, το ξέραμε. Απλά το βλέπουμε.
0: Πιέζει πάρα πολύ δυνατά. Στα πρώτα παιχνίδια το βλέπαμε. Στο τελευταίο παιχνίδι, που ενδεχομένως κάποιοι να είδαν και να ακούστηκαν διάφορα ότι η άμυνά μας τον Ατάλο δεν πήγαμε, δεν κάναμε. Παιδιά, είναι τέλος προετοιμασίας. Έχουν φάει την πίεση του αιώνα, να το πω έτσι χήμα. Τα πόδια είναι πολύ σφιχτά. Οι εκρήξεις δεν είναι οι ίδιες και γενικότερα η ομάδα δεν μπορεί να είναι η ίδια.
1: Εννοείται.
0: Η ομάδα θα αρχίσει να τη στρώνει, πρώτα ο Θεός να είμαστε υγιείς βέβαια, γιατί με αυτά που είδαμε στην προετοιμασία σκιαχτήκαμε όλοι. Λοιπόν, η ομάδα θα αρχίσει να τη στρώνει σιγά σιγά, να την προγραμματίζει έτσι ώστε να είναι πιο ανάλαφρη στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε δεν μπορείς να βλέπεις την ομάδα να πετάει μετά από 10 μέρες ας πούμε εντάσεων και πίεσης και έτσι, ούτε και την άμυνα, και για την άμυνα για την οποία ακούστηκαν διάφορα ότι εν πάση περιπτώσει η άμυνά μας ας πούμε είναι προβληματική. Είναι πολύ λογικό η άμυνα ως προβληματική.
1: Εγώ δεν είδα καθόλου όταν, προβληματική
0: να το πω διαφορετικά για να το καταλάβω, όταν επί 7 χρόνια έπαιζε ζώνη και τώρα σου λέει παίξε man to man. Και όχι απλά παίξε man to man, παίξε man to man με 2, 3, 4 αλλαγές στην άμυνα. Ανά μισή ώρα. Ανά μισή ώρα. Βγες εσύ, μπες εσύ, βγες εσύ, μπες εσύ. Γεια σας και χαίρετε.
1: Χάνει τη συνοχή, ομοιογένεια.
0: Ακριβώς. Κάποια πράγματα οι προπονητές θέλουν να τα δουν και τα βλέπουν, Μιχάλη, μέσα σε αυτά τα παιχνίδια. Γιατί αυτά τα παιχνίδια τους δίνουν το δικαίωμα να κάνουν και τη βλακεία τους, να κάνουν και τη σαχλαμάρα τους.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί δεν παίζονται βαθμοί, δεν παίζονται προκρίσεις, δεν παίζεται τίποτα. Αν δεν κάνει δηλαδή ο προπονητής τα τεστ του, τα εισαγωγικά για τη χαζομάρα τους, αυτά τα φιλικά για να δει τι βγαίνει και τι δεν βγαίνει, πού θα τα κάνει. Θα έρθει να τα κάνει στο πρώτο μάτς π.χ. με το Λεβαδιακό να γίνει κανένα 0-2 και να κλαίει όλη η τούμπα για να τον πάρουν στο ψηλό. Όχι, φίλε.
1: Να σου πω ότι τσατίστηκα, αυτό οφείλω να το καταθέσω, με την πολύ καλή κυκλοφορία της Τβέντε. Βέβαια, η Τβέντε δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα. Πάμε λίγο στην Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε στην Θεσσαλονίκη, τον περιμένουμε. Καλησπέρα, κύριε Γρηγορούδη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ναι, όσον αφορά την επιστροφή, υπάρχει αρκετή επιστροφή. Από νωρίς το μεσημέρι παρατηρείται, κυρίως στους δρόμους από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, που είναι ο κύριος όγκος των εκδρομέων που επιστρέφει. Έχουμε σχεδόν σε όλο το δίκτυο πολλά οχήματα που επιστρέφουν, κυρίως από Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη, και τα μποτιλιαρίσματα ξεκινάνε και πέφτουν αισθητά οι ταχύτητες από το ύψος της Καλλικράτειας, σχεδόν μέχρι τη Θέρμη θα λέγαμε. Έχει σημεία που λίγο αυξάνονται και άλλα σημεία που πυκνώνει ταχύτητα και πέφτουν αισθητά, όπως και η κατηφόρα Καρδίας που είναι με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και από δεύτερο πόδι, όσοι επιστρέφουν από Γερακινή Πολύγυρο, υπάρχει και από εκεί επιστροφή. Κίνηση ιδιαίτερη έχουμε κυρίως στα φανάρια Βασιλικών και Ρεδεστού, όχι κάτι ιδιαίτερο στο υπόλοιπο δίκτυο, ενώ πηγαίνοντας προς τα Σπροβάλτα μεριά, αρκετή η κίνηση για όσους γυρίζουν από Ιερισσό, Ολυμπιάδα, στο Σταυρό μέσα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, μέχρι και το φανάρι του Σταυρού για να πιάσουμε Γερεντίνα μετά. Από Εγνατία Οδό, καλές οι ταχύτητες, ομαλή επιστροφή, όπως και από Εθνική Οδό για όσους γυρίζουν από Πιερία μεριά.
0: Μάλιστα, δηλαδή βλέπουμε από την προηγούμενη Κυριακή ότι σε αυτή την Κυριακή η κυκλοφορία ξεκίνησε αρκετά πιο νωρίς. Άρα έχουμε και μεγαλύτερο όγκο προφανώς εκδρομέων, να το πω έτσι.
2: Σωστά.
0: Γιατί
2: είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ξεκινήσαν οι άδειες, παρόλα αυτά βλέπουμε μεγάλη επιστροφή να υπάρχει.
0: Εκεί στην Ποτίδια, Καλλιθέα, η κίνηση κατά εκεί για προς τα δω, επειδή είναι λίγο
2: ζόρικο. Στο καινούριο κομμάτι από Κασανδρία προς Μουδανιά, που είναι οι δύο λωρίδες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία καθυστέρηση, αλλά σε όλο το δικό δίκτυο πιο κάτω, από Παλιούρι, Πευκοχώρη, Χανιώτη μέχρι Καλλιθέα που είναι και τα φανάρια, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες.
0: Λογικό.
2: Αρκετά οχήματα.
0: Λογικό. Εντάξει, θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γρηγορούδη.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να είστε.

0: Επιστρέφοντας λοιπόν, είπαμε, βλέπουμε η κίνηση αυξάνεται ραγδαία από την προηγούμενη Κυριακή σε αυτή την Κυριακή. Ήμασταν στην κουβέντα εδώ με τον Μιχάλη για την προετοιμασία και για το πώς την είδε, τέλος πάντων, από την δικιά του πλευρά. Ανέφερα και εγώ ότι μια προετοιμασία πρέπει να... ένας προπονητής να είναι έτοιμος να δει πράγματα και καταστάσεις τις οποίες θέλει να δουλέψει, γιατί μόνο στην προετοιμασία μπορεί να δουλέψει και στα φιλικά γενικότερα παιχνίδια. Δεν μπορεί να πει ότι θα κάνω δοκιμές ενώ έχουμε πρωτάθλημα να... σε εξέλιξη και κυνηγάμε βαθμούς.
1: Όσο μάλλον δε όταν δεν ξέρει τους παίκτες καλά-καλά. Τώρα ήρθε, πρέπει να αρχίσει να σημειώνει τα χαρακτηριστικά του καθενός, τι θέλει από τον καθένα, τι μπορεί ο καθένας κατά τη γνώμη του και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Τα δίδυμα, κέντρο άμυνας, πλάγια, κέντρο, επίθεση, πολλά είναι.
0: Εντάξει, έχει και σύστημα, έχει πάρα πολλά να δει. Έχει πάρα πολλά να δει και θα έχει και στη συνέχεια. Να ενημερώσω εδώ τον κόσμο που μας ακούει και είναι και πολλοίς, πάρα πολλοίς, γιατί είμαστε και το καλύτερο ραδιοφωνό. Να ευλογήσουμε για τα γένια μας. Που λένε ότι υπάρχει ήδη ανάρτηση της εκπομπής στο Μετρόπολης 95 και 5. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα ευχαριστώ, τα όχι ευχαριστώ για τις μουσικές που βάζουμε. Γιατί είναι επιλογή του Μιχάλη μουσική, έτσι τα αφήνω εγώ. Δεν έχω θέμα, μ' αρέσουν.
1: Ό,τι θες,
0: όχι, όχι, μ' αρέσουν, μ' αρέσουν ούτως ή άλλως. Ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε σχετικά με την επιστροφή που ενδεχομένως να είστε στο δρόμο και έχετε παρατηρήσει κάτι ή οτιδήποτε και είναι άξιο αναφοράς. Και φυσικά ερωτήματα για γενικά για, για το ποδόσφαιρο, για την κοινωνικά, οτιδήποτε. Είμαστε εδώ, σας ακούμε. Και τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, όντως, νομίζω ότι έχουμε λιγότερο από 14 τώρα, 13 μέρες για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: 23 είναι. 11 μέρες.
0: 11 μέρες, είδες. Φύγαν οι μέρες. Φύγαν οι μέρες και φύγαν και πάρα πολύ γρήγορα. Εύχομαι τουλάχιστον κάποια θέματα με τα γραφικά, εκτός από τον Σαντάνα που περιμένουμε να έρθει. Είμαστε και υπατμό να ακούσουμε και τον Χάρη Μανουλίδη από το αεροδρόμιο να μας δώσει τα δεδομένα. Εκτός λοιπόν από το Σαντάνα, περιμένουμε ενδεχομένως και τον Τάχα Άλλη.
1: Ναι, τον Τάχαμε να λέγαμε.
0: Τον οποίο τον έχουμε κάνει ένα πλήρη χαρτογράφημα στα live που κάναμε κάθε βράδυ από Ολλανδία με τον Γιώργο τον Ζαΐρη, τον Κώστα τον Πετρωτό, τον Γιώργο τον Καστάνη και την αφεντομουτσουνάρα μου κάποιες φορές όταν έπρεπε να δώσω κάποια πληροφορία όσον αφορά με τους νέους ποδοσφαιριστές που θα αποκτήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού, ανάπτυξης κτλ. Μπορείτε να τα βρείτε, να βρείτε και τον τρόπο που παίζει ο Τάχα Άλλη και ποιος είναι ο Τάχα Άλλη και ποιος είναι και ο Μαρία Σαντάνα.
1: Ο Σάντα Μαρία.
0: Ο Σάντα Μαρία.
1: Η Αγία Μαρία.
0: Τα έχουμε και εκεί. Μακάρι να έρθουν, μακάρι να ενσωματωθούν στην ομάδα. Η ομάδα χρειάζεται εμπειρία, χρειάζεται παίκτες. Και ο Χατζηδιάκος που ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ κοντά, ενδεχομένως έχει συμφωνήσει με την ομάδα, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει το τελικό ok προφανώς από την ομάδα του Κοπενχάγη. Το ίδιο γίνεται και με τον Γιαννούλη που και εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς και πού θα οδηγηθεί η κατάσταση. Αν έχει στυλώσει τα πόδια της η γερμανική ομάδα και δεν κάνει βήμα πίσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εκτός και αν δούμε το κλασικό, αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, 27 Αυγούστου, 25, 26, δεν βρίσκει τίποτα άλλο η Augsburg και πει πάρτε τον, ας πούμε. Έτσι.
1: Αφού έχει βρει αριστερό μπακ, οπότε όπου να είναι τώρα θα σκάσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί έχει βρει, τι απληρώνει δύο άτομα.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα, αλλά θα δούμε τώρα γιατί κάποια δημοσιεύματα λέγανε ότι δεν κουνιέται φίλο εντάξει. Από τη στάση της.
1: Φαίνεται αυτό.
0: Έτσι, λέει, έτσι λένε. Δεν ξέρω.
1: Θα κουνηθεί κάποια στιγμή.
0: Ναι. Επίσης, ο Άρης είναι σε ρηχά νερά. Έτσι, ο ποδοσφαιρικός Άρης. Δεν υπάρχει κάποια ανηνεμία. Βλέπουμε κάποιους πιτσιρικάδες Αφρικανούς που κακά τα ψέματα έχει βρει κάποια λαβράκια ο κύριος Καρυπίδης από εκεί. Συχνά πυκνά που φέρνει κάτι D&D, κάτι...
1: Συχνά πυκνά,
0: φέρνει από εκεί, φέρνει. Του βγαίνουνε. Γενικά ψάχνεται με τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Μακάρι να του βγούνε, έτσι. Πάντα οι ομάδες Εγώ το λέω, εδώ στην πόλη μας οι ομάδες μπορούν να διεκδικούν τίτλους, να είναι πρώτο-δεύτερο στο πρωτάθλημα. Θα ήταν ευχής έργων για όλους.
1: Φίλε, άμα δεν έχεις μεγάλους επενδυτές, ισχυρούς επενδυτές,
0: okay. Λογικό.
1: Η δουλειά τελειώνει κάπου εκεί.
0: Και το βλέπαμε αυτό εδώ και τόσα χρόνια και στον ΠΑΟΚ.
1: Μα βέβαια. Έτσι. Το χρήμα κινεί τα πάντα.
0: Δηλαδή υπήρχαν δεκαετίες.
1: Αν το αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, ακόμα καλύτερα.
0: Υπήρχαν περιόδους που ο Ηρακλής έπαιζε όχι απλά ποδόσφαιρο, έπαιζε μαγικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Με Χατζηπαναγή, Παπαϊωάννη, Κοφίδη, Καραΐσκο. Είχε μια υπερομάδα τότε. Αλλά δυστυχώς κατάφερε να πάρει ένα κύπελο.
1: Ναι.
0: Με το ζόρι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και ο Άρης με όλο Εσκόμπ, Βένο, Φυρό, Μόκαλη, Μπαλή, παικταράδες ας πούμε. Γιατί εμείς τους ζήσαμε όλους αυτούς τους παίκτες.
1: Ναι, εσύ τους ζήσεις. Μας βάζεις το ίδιο.
0: Λοιπόν, αλλά και αυτοί δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι.
1: Σωστό.
0: Έτσι, ένα μπαράζ στο Βόλο ήταν.
1: Κατεστημένο ήταν, τότε, φίλε.
0: Ναι.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Και ο ΠΑΟΚ επίσης που είχε καμιά. Αν θυμάμαι καλά τώρα, γιατί είχα χάσει και το νούμερο 17 τελικούς κυπέλου και είχε ναι. πάρει 2.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. 16-17 ήταν, λέει, ο πρώτος στους τελικούς.
1: Όλοι στην Αθήνα.
0: Όλοι στην Αθήνα.
1: Και
0: όλοι σε σφαγή εκεί οδηγούσαν.
1: Έμα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έμα.
0: Αν δεν έχεις. Είπαμε τρία πράγματα θέλει. Και κάθαρα τώρα. Θέλει. Μεγάλη ομάδα που λέμε μεγάλη ομάδα, τι είναι ο κόσμος. Κάθαρα.
1: Χρήματα, καλή διοίκηση, κόσμος και τελειώσαμε.
0: Θέλει κόσμο. Καλή ομάδα για να διεκδικείς, αλλά αν δεν έχεις τον boss, ρε δεν πάει να έχεις τα άλλα δύο, δεν πρόκειται.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν θα σε αφήσουν, δεν υπάρχει
1: τίποτα. Έτσι είναι.
0: Έτσι, ξεκάθαρα. Και αυτό έγινε και με τον Πάοκ, τα λέμε, δηλαδή αν δεν υπήρχε τον boss, τη γάμη μας αφήνανε να πάρουν, εδώ έκανε δύο, μη σου πω, 2,5 εντεκάδες στο ΑΕΤ το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει να το πάρει 2,5 εντεκάδες. Και το πήρε αίτητος.
1: Πάλι κινδύνευσες.
0: Ναι, γιατί. Με αίτητο, έτσι.
1: Γιατί είχε Ολυμπιακό από πίσω να ακολουθά και να περιμένει.
0: Και το 18 είδες πώς σου το πήρε.
1: Βέβαια.
0: Το κλέμεν.
1: Έτσι
0: είναι αυτά τα πράγματα.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Που ήσουν και δυνατός, αλλά μία το χαρτί ρολό του Αλέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Μία δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, ο Ποντίκης.
0: Ο Ποντίκης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος πήγαινε, ερχόταν και αυτό τα λαντίζονταν.
1: Πήγαινε, ερχόταν, έδειξε σέντρα. Και αυτός και ο άλλος.
0: Και μία το ότι. Το εξής εξωπραγματικό. Δηλαδή, όπου και να το πεις αυτό, δηλαδή, άμα βγεις στην. Πες, πού θες να πας, στην Ουγκάντα, ναι. όπου και να πας και πεις ότι αυτό το match ναι. έγινε αυτό, αυτό και αυτό,
1: ναι.
0: και ο διαιτητής δεν μπήκε στο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, θα σε πούνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρω όταν πού, μην το πεις.
0: Πώς ήταν αυτός.
1: Ναι, μην το πεις.
0: Ένας που βλέπαν που γελούσε. Που γελούσε ένας. Τον είχα κάνει. Έτσι. Ο κλόουν. Η κλόουν τη κατάσταση είναι η
1: Ελλάδα. Και έχασε, πάλευε μια ομάδα ολόκληρη, ένας λαός ολόκληρος, να πάρει ένα πρωτάθλημα, το πήρε και το πήραν.
0: Είχε ξεκινήσει και με μείον.
1: Φυσικά.
0: Μείον 6, μείον 3, δεν θυμάμαι.
1: 3.
0: Έτσι. 3. Φαντάσου τώρα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αλλά εντάξει, οκ.
1: Και βγαίνει ο άλλος από την Αθήνα και λέει, καλά τώρα, πάντα αυτό θα θυμάστε. Όχι ρε φίλε, δεν το θυμάμαι, ας το κλέψουν σε εσένα και σου πω ότι θα θυμάσαι.
0: Εδώ Μποτιά έκλαιγε, θα αποδυτήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι τον Μποτιά.
1: Το Μαρινάκης το είπε άλλο.
0: Τρελαθού.
1: Ο Μποτιά κλαίγε στα αποδυτήρια.
0: Ναι, το σφάξαμε το παιδί.
1: Το ηχητικό εγώ αυτό.
0: Ρε φίλε, τι έχουμε ακούσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ρε Μιχάλη. Τι άλλο θα ακούσουμε. Έλεος.
1: Δυστυχώς.
0: Έλεος. Τέλος πάντων. Και ο μόνος που τήρησε. Δεδομένα και καταστάσεις αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα από τιμωρίες, να τα λέμε, τον Σαββίδης. Τιμωρήθηκε, δεν μπήκε ποτέ. Και τον παρακαλούσαν και στο κύπελο τον είχε πει τότε ο Μελισανίδης, μπες ρε, δεν βαριέσαι, μπες στο τελικό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Αυτά όμως πρέπει να ακούγονται. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Ελάς το μεγαλείο σου. Δυστυχώς, κάναμε βέβαια, εντάξει, για να μην είμαστε και πολύ. Έτσι, μηδενιστές, από εκείνες τις εποχές που συζητήσαμε πριν έχουν αλλάξει πολλάκι στα πράγματα
1: ναι.
0: και βλέπουμε ένα πρωτάθλημα τουλάχιστον με το VAR να είναι
1: ναι.
0: πιο διαφορετικό
1: και με ξένους διαιτές
0: και να βλέπεις τα τελευταία χρόνια να αλλάζει συνέχεια ο πρωταθλητής, να μην είναι μόνιμος κάποιος.
1: Έτσι.
0: Οι ξένοι διαιτές όπως το είπαμε, οι οποίοι πιστεύω ότι πρέπει να βάλουν ακόμα και στο τάβλι, γιατί με αυτά που βλέπεις από τους Έλληνες γελάει ο κόσμος, δηλαδή φοβούνται, έχουν ένα φόβο, μη δώσουν φάουλ, μπέναλτι κατά του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, να σου το πω έτσι. Λοιπόν, να μην τους αδικήσουμε, όχι ρε φίλε, Θα παίξει σωστά. Πρέπει να παίξει σωστά.
1: Βγαίνει ο Λανουά τώρα λέει και να αποφασίσουν οι ομάδες να βάλουμε Έλληνες διαιτητές πάλι. Βρε, ούστα από εδώ.
0: Τι να βάλει Έλληνες.
1: Όχι, να μην βάλει Έλληνες. Κανένας. Α πάνε οι Έλληνες να σφυρίζουν Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία κτλ. Και φέρνει εσύ όλους ξένους. Σε όλο το πρωτάθλημα. Να γίνει έτσι μια τράμπα με 5 χώρες 6. Ο καθένας να στέλνει διαιτητές στα άλλα κράτη ή να παίρνει διαιτητές από τα άλλα κράτη. Δεν κατάλαβα.
0: Ξέρεις πια ποιο
1: είναι το θέμα. Για σπληρώνουν οι ομάδες τα έξοδα μετακίνησης.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις πως όταν έρχονται κάτι Μέρτ, κάτι Φίσερ, κάτι πως το λέγανε τον άλλο τον Ολλανδό.
1: Εντάξει.
0: Κάτι Elite και δεν πέφτει κουνούπι στα ντέρμπι και τα σφυράνε και δεν μιλάει κανένας. Πως γίνεται αυτό και ο Έλληνας δεν μπορεί να το κάνει, ρε φίλε. Δηλαδή τι παραπάνω κάνει.
1: Γιατί μπορεί να το κάνει εύκολα bullying το Έλληνα. Μόλις βγει το όνομά του, είναι μέσα. Όλοι γνωστοί είμαστε εδώ στη χώρα.
0: Πρόσεξε κύριε Διαδετά, κύριε Διαδετά, πρόσεξε.
1: Δεν μπορείς να πας όμως στον Ολλανδό ή στον Γερμανό ή στον Ιταλό.
0: Έχουμε και το άλλο πρόβλημα που κλείνουν οι κάμερες. Τα αποδυτήρια.
1: Κατά λάθος γίνονται αυτά. Συντοματικά δεν υπάρχουν κάμερες τότε που είχε σπάσει πόρτα στο Καραϊσκάκι.
0: Κλείνουν οι κάμερες τα αποδυτήρια.
1: Και μου έλεγε ο φίλος μου.
0: Μπαίνει να δώσει να κεράσει ένα γλυκό
1: Ηλιόπουλο. Μου έλεγε τι γίνεται εδώ. Δεν υπάρχουν κάμερες ξαφνικά. Του λέω άσερε μάτους τώρα. Άσερε λέω.
0: Δεν γίνεται.
1: Χρόνια που να δεις την κοινότητα πριν.
0: Πώς
1: έτρωγαν ξύλο Τερζανίδης, Κούδα, Σαράφης, Παρίδης όταν κατέβαιναν κάτω.
0: Το εφαγωνίζεστε η Ευγένεια του κύριου Ηλιόπουλου να κεράσει. Τον κύριο Λουτσέσκου γλυκά στα αποδυτήρια,
1: ναι,
0: πήγε να κεράσει τώρα. Γλυκά, λουκούμια.
1: Δεν πήγε να φωνάξει.
0: Δεν πήγε, όχι. Ούτε πήγε με μπράβους.
1: Έτσι.
0: Δεν παρακαλώ τώρα. Ανεξάρτητα το τι έγινε και τι δεν έγινε και τα λάθη που γίνανε. Ναι.
1: Και την πλήρωσε ο Λουτσέσκου με τρεις μήνες.
0: Ναι. Την πλήρωσε ο Λουτσέσκου με τρεις μήνες. Και στο τέλος την πλήρωσε ο ΠΑΟΚ που δεν είχε προπονητή στο πάγκο και χάσαμε τα πάντα.
1: Έπιασε τον άλλον κατά λαιμό τον αστυνομικό μέσα στο γήπεδο. Και δεν είχαμε τίποτα.
0: Είδες κάτι τέτοιο. Το ήξερε το παιδί, ρε. Ήξερε ρε, το παιδί ότι ο άλλος είναι αστυνομικός.
1: Και τι έγινε.
0: Έπρεπε να του κάνεις και μήνυση, ρε.
1: Σκέψου να μην
0: ήταν. Όχι, έπρεπε να κάνει μήνυση ο Αλμέδα.
1: Ο Αλμέδα στον
0: φίλε, είσαι αστυνομικός και δεν μου το πες. Είσαι σοβαρός τώρα. Και μπαίνεις στο γήπεδο. Ορίστε. Α, μάλιστα, ναι, ναι. Το Χάρη. Έλα, Χάρη.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Χάρη.
2: Και στο Μιχάλη. Πάω να δώσω μια είδηση που μόλις συνέβη στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγο. Έφτασε ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, το δεύτερο κατά σειρά για αυτή την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Ο 31χρονο ΚΑΠ προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναμένεται να αποτελέσει το συμπληρωτικό απόκτημα την επόμενη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ, αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ενισχύσει το σύνολο του Αλέσιο Λίστου. Για τα επόμενα δύο χρόνια με συμβόλαιο που όπως γνωρίζουμε θα είναι με τη μορφή του ενός συνενός, δηλαδή την προοπτική ανανέωση μετά την πρώτη παρουσία στην ομάδα του Δικεφάλου.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Πριν από λίγη ώρα έφτασε, την έχουν ήδη παραλάβει άνθρωποι του Δικεφάλου, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες και βίντεο στο metro.gr εκεί όπου ο κόσμος μπορεί να δει τον 31χρονο υψηλόσωμο ΧΑΦ, ο οποίος αναμένεται μετά και τη σήμερα ξεκούραση που θα έχουν υπέρ του κεφάλου να ενταχθεί στις προπονήσεις του Αλέσιο Λύση και στη συνέχεια να μπορέσει και αυτός να προσφέρει τις υπηρεσίες του με την εμπειρία του, με τα όσα έχει στο δισάκι. Το άλλο είναι ένα παίκτη ο οποίος έχει σειρά μεγάλων παρουσιών σε πρωταθλήματα όπως το γαλλικό, το γερμανικό, τελευταίο το ισπανικό. Ένα παίκτη με την εμπειρία του, με πλούσιες παραστάσεις και με ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να δώσουν στοιχεία που λύνουν αυτή τη στιγμή από τη μεσαία γραμμή του Δικεφάλου.
0: Ποιος από την ΠΑΕΠΑΟΚ, ποιος τον υποδέχτηκε, γνωρίζουμε, είδαμε.
2: Ναι, ήταν ο κύριος Κουβεντίδης από το γραφείο του. Ναι, δεν έκανε δηλώσεις. Ναι. Το πέμπτος βέβαια δεν θάλασσε και κατήριζε κάποιους φίλους του Δικεφάλου έτσι σε νεαρούς ηλικία που έσπευσαν μια μπλούζα να προσπάθουν ένα αυτογραφό του. Δεν τους κάλασε γατήρι και επέγραψε και όλα αυτά τα μπλουζάκια τα οποία του είχαν φέρει. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο metrosport.gr. Μπορεί να μπει ο κόσμος να δει με εικόνα τόσο εμείς περιγράφουμε με εικόνα.
0: Στο metrosport.gr, στην
1: ενότητα ΠΑΟΚ.
0: Στην ενότητα ΠΑΟΚ όμως, γιατί για να μην ξεχαστεί ο κόσμος, πρέπει να πατήσει το ΠΑΟΚ για να το δει. Θα ανέβει και στο κεντρικό προφανώς. Ναι,
2: ακριβώς. Έλεγα δευτερόλεπτα θα είναι και στο κεντρικό
0: ωραία,
2: θέμα.
0: Ωραία. Άρα ήρθε λοιπόν, έτσι. Ήρθε. Καλώς.
2: Έχει φτάσει ήδη τα φανάρια του αεροδρομίου.
0: Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστούμε.
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Just a dream, just a dream, just a dream. Ήρθε λοιπόν και ο Σάντα Μαρία, μόλις αφήχθη, έχει φτάσει όπως μας είπε και ο Χάρης στα Πανάρια. Ξέρεις, είναι ένας παίχτης ο οποίος, Μιχάλη, με βάση τα στοιχεία που έχω συλλέξει, είναι πολύ vision τύπος. Δηλαδή βλέπει γήπεδο από πίσω με τρομερή αντίληψη. Μπορεί να μην είναι ο γρήγορος, αλλά είναι αυτό που λέμε, ξέρω που θα πάει η μπάλα και πότε πρέπει να πάω.
1: Κοίτα, στη Γαλλία ανδρώθηκε, στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, στη Ρέν αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: και Ρέν. Ναι.
1: Εκεί η, πώς να σου το πω τώρα, η οργάνωση, η τακτική είναι στην πρώτη γραμμή. Οπότε ένας παίκτης παίζει τόσα παιχνίδια εκεί, δεν μπορεί να είναι...
0: Και όταν παίρνει μεταγραφή 14 εκατομμύρια ευρώ...
1: Μα εντάξει, μην είναι...
0: Εντάξει, εντάξει, καμιά ομάδα δεν δίνει 14 εκατομμύρια ευρώ για πλάκα. Ειδικά
1: η ξένη. Πολύ καλή ηλικία, ειδικά και πάει λέγοντας. Οπότε είμαστε, ναι, μια έτσι, χαρά. Έτσι.
0: Είναι ένας παιδί, πολύ καλός παίχτης, υγιής να είναι. Και από ό,τι έχουμε δει, δεν είχε και τίποτα στην καριέρα του, έτσι κάτι σοβαρό. Ούτε αυτός, ούτε και ο Τάχαμου που λέμε, ο Ταχάλη. Μακάρι να έρθει και αυτός, γιατί έχει ανάγκη.
1: Αύριο το βράδυ 10 ώρα εδώ θα είναι.
0: Μακάρι. Μακάρι. Από το στόμα σου που λένε και στο Θεού ταυτή.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσει και ο Λύση, τουλάχιστον στην Ελλάδα,
1: να έχει,
0: να έχει και μία και δύο λύσεις παραπάνω. 7 η ώρα, πάμε σε διάλειμμα, αποχωρεί ο...
1: Τα φιλιά μου,
0: ο
1: στο Λευτέρη,
0: Μιχάλης
1: στον
0: μας.
1: Κώστα, σε εσένα, σε όλο τον κόσμο.
0: Να πας το καλό, Μιχάλη, εύχομαι καλή συνέχεια.
3: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σίγα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε από το διάλειμμα, είμαστε εδώ, Αθλητικό Μετρόπολος 95 και 5, είναι η εκπομπή επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 10. Το μικρόφωνο είναι ο Κυριάκος ο Ισκεντερίδης, εμού του ιδίου που λέμε. Στην κονσόλα του ήχου έχουμε τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, τον ένα και μοναδικό. Στο production ο κύριος Κώστας Χατζηγεωργίου και στη γραμματεία μας την κυρία Ελένη Παπά.

0: Λοιπόν, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής για τα θέματα, ήθελα λίγο, βρέθηκα τέλος πάντων ως κατά τύχη σε ένα καφέ και μπήκα σε μια συζήτηση με την κυρία που έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την κυρία Κωνσταντίνα Κουρουκλίδου. Καλησπέρα, κυρία Κουρουκλίδου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Όπου στην κουβέντα επάνω ανακάλυψα ότι είναι η μητέρα αθλήτριας του Ηρακλή, την Μαριέτα Σκαθαρούδη, η οποία είναι αθλήτρια των καταδύσεων και μάλιστα είναι πανελλήνια πρωταθλήτρια. Στα 5 μέτρα έχει πάρει το χρυσό στις καταδύσεις, στα 3 μέτρα πάλι το χρυσό και στο 1 μέτρο έχει πάρει ασημένιο μετάλλιο. Και φέτος, ως διαμαγείας από την κουβέντα, δεν μπόρεσε να λάβει μέρος, κυρίες και κύριοι, γιατί υπήρχε έλλειψη χώρου προπονήσεων στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε τώρα, το Εθνικό Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης είναι closed, έχει ξαναακουστεί ότι είναι κλειστό, αλλά όταν όμως έρχεσαι face to face με ανθρώπους που έχουν δώσει χρόνια σε κάποιο άθλημα, έχουν πρωταγωνιστήσει και τελικά τους το κόβεις ως διαμαγείας, γιατί δεν ξέρω γιατί κι εγώ, και θα ήθελα έτσι να μου δώσει λίγο τα φώτα της τι ακριβώς γίνεται και για ποιο λόγο τα παιδιά αυτά δεν βρίσκουν χώρο να προπονηθούν. Για πείτε μας λίγο τι ακριβώς γίνεται σε αυτό το πράγμα, πού έχει μπλέξει η διαδικασία.
1: Αρχικά καλησπέρα σας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δίνετε, καθώς επίσης και το βήμα του Μετρόπολης. Είμαστε εδώ και 1,5 χρόνο με κλειστό καταδυτήριο, το οποίο έχει βέβαια ως αποτέλεσμα ότι τα παιδιά μας δεν έχουν χώρο προπόνησης. Πέρσι από το Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο πηγαίναμε τα παιδιά μας, κάθε Παρασκευή φεύγαμε και πηγαίναμε στο Βόλο για προπόνηση. Καθόμασταν μέχρι το Σάββατο και ξαναεπιστρέφαμε. Φυσικά όλα με έξοδα των γονέων, σαφέστατα.
0: Δηλαδή φεύγατε από εδώ να πάτε στο Βόλο να κάνετε προπόνηση.
1: Πολύ σωστά, κάθε Παρασκευή. Εγώ τουλάχιστον ήμουν από τους γονείς που κάθε Παρασκευή έφευγα, διανυκτέρευα εκεί και ξαναεπέστρεφα το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο. Και μάλιστα τα παιδιά μας προς τιμήν τους, τα παιδιά της Θεσσαλονίκης, με όλες αυτές τις ελλείψεις, κατάφεραν και πήγαν στο Πανελλήνιο και σχεδόν όλα πήραν διακρίσεις. Γύρισαν πίσω στην πόλη μας με διακρίσεις. Παρ' όλα αυτά, είχαμε την ελπίδα από ό,τι μας έλεγαν κιόλας ότι κάντε λίγο υπομονή, το πρόβλημα θα λυθεί. Κάντε λίγο υπομονή. Και έχουμε φτάσει εδώ τώρα πλέον, 1,5 χρόνο μετά, όπου είμαστε στο ίδιο σημείο. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να στηρίξουμε άλλο τα δρομολόγια. Με αποτέλεσμα, τα παιδιά μας δεν μπορούν πλέον να προπονηθούν.
0: Πού απευθυνθήκατε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ποιος πρέπει, τι γίνεται?
1: Εγώ προσωπικά έχω στείλει 2 φορές mail στον κύριο Υφυπουργό, στον κύριο Βρούτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν λαμβάνουμε καμία απάντηση. Η μοναδική απάντηση που έχουμε λάβει και από εδώ πέρα από τα ΕΑΚ είναι ότι ήταν ακατάλληλο, θα προτιμούσατε να έχει γίνει κάποιο ατύχημα, σαφέστατα και όχι. Και εφόσον κρίθηκε ακατάλληλο, πολύ καλώς και έκλεισε. Αλλά προτού προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, δεν υπάρχει μια εναλλακτική λύση.
0: Μα να σας πω κάτι τώρα.
1: Μια λύση για αυτά τα παιδιά. Πού θα προπονηθούν?
0: Δεν ακούγεστε λίγο
1: καλώς ή κακώς, που
0: μικροφωνίζει λίγο το τηλέφωνο σας.
1: Είναι δηλαδή πολύ, πολύ λύση του προσφωνή. Το κολυμβητικό και τα υπόλοιπα αθλήματα του υγρού συστηματικού κάπου να προβλέπουμε. Έρχονται αυτή τη μία ώρα. Οι καταδύσεις δεν έχουν πουθενά. Χρειάζεται πισίνα η οποία να έχει βάθος 5 μέτρα.
0: Βρες λίγο καλύτερο σήμα αν είναι εύκολο, γιατί ψιλοχάνεσαι. Κάνεις διακοπές.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λέω ότι το μοναδικό άθλημα του υγρού στίβου που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί είναι καταδύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάζεται πισίνα 5 μέτρων. Δεν υπάρχει κάποια άλλη στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να ρωτήσω, εννοείται ότι είναι όλοι οι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης με πρόβλημα, έτσι, δεν είναι μόνο του Ηρακλή. Δηλαδή όλοι οι σύλλογοι που έχουν τμήμα καταδύσεων αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν το άθλημά τους, έτσι. Δηλαδή αν είχαμε, και δεν ξέρω, μπορεί να το γνωρίζετε γιατί δεν το ξέρω εγώ το άθλημα, έτσι, αλλά αν είχαμε κάποιον ο οποίος είναι στην Εθνική Ελλάδος από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη μας, τι θα έκανε αυτό το παιδί?
1: Θα θα έπρεπε να μετακομίσει στην Αθήνα. Είναι πολύ ξεκάθαρη η απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή... Αυτή είναι η απάντηση. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, επειδή πριν μιλούσαμε για φορείς και για γενικώς για το δημόσιο, θα ήθελα λίγο να πω ότι από το μοναδικό άνθρωπο ο οποίος κινητοποιήθηκε και μας βοήθησε και προσπάθησε για μας, και να πω δημόσια και να ευχαριστώ, είναι ο κύριος Αγγελούδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ο άνθρωπος προσπάθησε να μας βρει έστω
0: ένα χώρο
1: για να μπορούμε να μετακινούμαστε στο Βόλο. Δηλαδή, ούτε και αυτό δεν κάνανε. Το έκλεισες, οκ. Okay. Δεν θα έπρεπε να έχεις έστω να βάλεις ένα λεωφορείο, να μπορούν τα παιδιά μας για όσο διάστημα είναι κλειστό να πηγαίνουν, έρχονται με έξοδα του κράτους έστω μέχρι το Βόλο.
0: Θα έπρεπε να δοθεί καταρχήν μια λύση, εννοείται, γιατί είπαμε ότι όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, με αθλητισμό και τα φτάνει στο σημείο να του κόβεις εσύ δηλαδή τα φτερά και, τον ενθουσιασμό τους και τη χαρά τους, εσύ με δικιά σου υπετιότητα, δηλαδή δεν φταίνε σε τίποτα τα παιδιά, ούτε φταίνε οι γονείς, θα έπρεπε από τη στιγμή που είσαι πολιτεία και έχεις πρόβλημα να φροντίσεις πριν κόψεις τα φτερά τους να τα πας κάπου αλλού ή να κάνεις κάτι, τέλος πάντων να κάνεις μια άλλη πισίνα ή να δώσεις μια λύση τέτοια ώστε να μην υπάρχει αυτή η ανισορροπία στο πρόγραμμά τους, έτσι, γιατί μπορεί κάποιο από τα παιδιά να έχει και μπορεί και όλα, τέλος πάντων, να έχει μέσα του στο όνειρό του να πάρει ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, ένα ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο, και εσύ το μόνο που καταφέρνεις είναι να του κόψεις το όνειρο. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Αν είναι δυνατόν σε μια πόλη που έχει πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους, στη Θεσσαλονίκη,
1: την συμπρωτεύουσα
0: που της κολλήσανε και αυτό το προσωνύμιο, την όμορφη την Θεσσαλονίκη μας, την ερωτιάρα Θεσσαλονίκη μας και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα τα χαζά τα ακούμε, να μην έχει κολυμβητήρια να κολυμβήσει ο κόσμος δωρεάν, δημόσια, και να μην υπάρχουν πισίνες ώστε να γίνει το άθλημα της κατάδυσης, και όχι μόνο, γιατί νομίζω ότι δεν είναι μόνο το άθλημα της κατάδυσης.
1: Όχι, δεν είναι, και το πολιτικό αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιδιά, είναι συσσωρευμένα το ένα πάνω στο άλλο σε αυτές τις δύο πισίνες που υπάρχουν. Είναι συγχρονισμένοι, είναι το Πόλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ακριβώς, γιατί και εμένα ο γιος μου ήταν στο Πόλο και ο γιος μου ήταν στο Πόλο του Ηρακλή κάποτε, και έβλεπα τι αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι ομάδες, οι μεγάλες που λέμε θεωρητικά Ηρακλής, αλλά υπάρχουν και σύλλογοι πολύ πιο μικροί που δεν τις ξέρουμε και έχουν όμως επιτυχίες, που αντιμετωπίζονταν σαν να μην υπάρχουν, δεν τους έβλεπε κανείς, και τρέχαν δεξιά και αριστερά να βρουν κολυμβητήρια και να πάμε στη Νεάπολη να κάνουν προπόνηση χειμώνα καιρό, με βροχή,

0: αντιμετωπίζουμε στην πόλη μας, που είναι μια πόλη, θα έλεγα εγώ, ξεχασμένη από το Θεό σε υποδομές, παντού δεν υπάρχει ούτε ένα σύγχρονο γήπεδο. Άμα κάτσεις και σκεφτείς, κυρία Κωνσταντίνα, δεν, πείτε μου, μπορείς να μου πεις, να μου πείτε ένα καινούριο γήπεδο?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχουν, και εγώ θα πω και το άλλο, ότι μα δεν με ρίμνησαν ούτε καν στο λες ότι σου κλείνω, ας πούμε, σου παίρνω τον υγρό, τον στίβο από τα χέρια. Δεν με ρίμνησαν καν να μας φτιάξουν έστω και ένα σωστό γυμναστήριο που να πεις ότι, ρε παιδί μου, τα παιδιά μας, έστω με την ξηρή προπόνηση, θα μπορούν να κρατηθούν σε μία φόρμα, αν μη τι άλλον. Να υπάρχει όμως και ένα πλάνο. Δώσε μας, πότε θα ανοίξεις το κάτι καινούριο θα κάνεις? Θα συντηρήσεις αυτό που ήδη έχεις? Δώσε μας ένα πλάνο, δώσε μας κάτι. Κυρία... Εδώ το μοναδικό πράγμα που κάνουν είναι ότι βγαίνουν και το πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή από το κάντε υπομονή 2 μήνες, κάντε 5, κάντε 10, το κλείνω εντελώς.
0: Η υπομονή έχει τα όρια της, κυρία Κουρουκλίδου. Και τώρα το Σεπτέμβριο θα έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ να μας ανακοινώσει πράγματα πάλι. Πράγματα τρομερά και φοβερά. Αλλά βλέπουμε μια πόλη η οποία είναι αφημένη στο έλεος της, στην κυριολεξία όσον αφορά τις υποδομές. Στο έλεος της. Και καλά που είπατε για τον κύριο Αγγελούδη, ο οποίος όντως προσπαθεί, αλλά οι Δήμοι, όσο και να προσπαθούν, αν δεν έχουν και τα κατάλληλα κονδύλια, δυστυχώς δεν θα δούμε πράξεις.
1: Και πάλι ο άνθρωπος δείχνει άπειρο ενδιαφέρον και κάθε φορά συνέχεια να ρωτήσει και ό,τι μπορεί να κάνει. Δεν το συζητώ. Είναι συγχαρητήρια. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να βρεθεί λύση. Εδώ είμαστε και πάλι να το θίξουμε το θέμα. Να είστε καλά και εύχομαι τα καλύτερα για το παιδί σας, την κόρη σας, που είναι, να το πω ξανά, είναι πανελλήνια πρωταθλήτρια, έτσι. Δηλαδή έχει 2 χρυσά και 1 σημαίνει.
1: Πεσίνη, βέβαια, χρονιά.
0: Δεν έχει σημασία. Φέτος δεν μπόρεσε να πάει. Ούτως ή άλλως δεν προπονήθηκε. Πώς να πάει? Έλεος. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστώ και πάλι και εσάς και το Δήμο της Μετρόπολης. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Είμαστε λοιπόν εν έτη 2026 στην πριγκιπέσα του Βορρά, την ωραία μας τη Θεσσαλονίκη, την Σαλονικάρα μας, που την μνημονεύουν όλοι από την Νότια Ελλάδα ότι είναι η πιο ερωτική πόλη, η πιο χάρμα ιδιέστε πόλη, η πιο όμορφη, η πιο καλή, η πιο έτσι, η πιο γιουβέτσι, και δεν υπάρχει ούτε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο για να προπονηθεί ο νέος σήμερα, η νεολαία μας, και τρέχουν οι γονείς με δικά τους έξοδα να υποστηρίξουν τα όνειρα των παιδιών τους, είτε είναι κολύμβηση, είτε είναι τζούντο, είτε είναι ποδηλασία, είτε είναι οτιδήποτε άθλημα το οποίο δεν έχει και την πρέπουσα, ας πούμε, εντάξει, okay, προβολή, και ο στίβος γενικότερα. Λοιπόν, λέγαμε πριν και με τον Μιχάλη για το τι καταφέρουν οι αθλητές μας με την υποστήριξη που είναι στο μηδέν στην Ελλάδα και όμως φέρνουν διακρίσεις. Δυστυχώς ζούμε απίστευτες καταστάσεις, και αν θυμάστε καλά και η Κορακάκη και πάρει χρυσό Ολυμπιακό, είχε κάνει όλη την Ελλάδα να παραμιλάει, και όταν είδαμε το σκοπευτήριο στο οποίο προπονούτανε, γελούσε και το παρδαλό κατσίκι. Αυτή είναι η χώρα μας. Λοιπόν, έχω στη γραμμή όμως τον φίλο συνεργάτη, τον Θοδωρή τον Ιορδανίδη. Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλησπέρα Κυριάκο, καλησπέρα και στους φίλους της Μετρόπολης.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες τα τραγικά πράγματα που είπε η κυρία Κωνσταντίνα Κουρουκλίδου πριν, που μουσικώθηκε τρίχα. Να έχω τώρα εγώ το παιδί μου να έχει κάνει θυσίες, να έχει πάρει 2 χρυσά σημαίνια, να ονειρεύεται ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κτλ. Και να έρχεται η πολιτεία και λέει: στο κλείνω και δεν ξέρω και πού θα πας. Και άμα θέλεις, να σου βρει λύση ο Δήμος και να τρέχω εγώ στο Βόλο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
2: Μπείτε στην κατάσταση του γονείου, έτσι. Να έχεις ένα παιδί πρωταθλητή. Φανταστείτε, παιδιά, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, έτσι. Είναι το κοριτσάκι να στο στίβο, νομίζω, στον υγρό, στις καταδύσεις. Και να μην μπορείς έναν άνθρωπο που φέρνει χρυσό μετάλλιο να μην μπορείς να του δώσεις να λάβει μέρος στην επόμενη χρονιά.

0: δεν μπορεί να προπονηθεί. Είναι, μιλάμε τραγικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μιλάμε για κάποιο παιδί που πάει για χόμπι, ας πούμε, που και αυτό ακόμα θα ήταν κατακριτέο, αλλά για ένα άριστο παιδί, ένα παιδί το οποίο έχει διάκριση, τον καλύτερο, γιατί ο Χρυσός στο Πανελλήνιο, μιλάμε για τον καλύτερο αθλητή, έτσι. Οπότε τον καλύτερο αθλητή της Ελλάδας του κόβει στο μέλλον, γιατί εσύ απλά κλείνει το καταδυτήριο. Φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο οι καταδύσεις. Πολλά αθλήματα του υγρού στίβου έχουν τεράστιο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Τεράστιο πρόβλημα.
0: Κυριακό, δεν θα μπορούσαν έτσι πως σας άκουγα, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, δικιά μου πρόταση. Τρία λεωφορεία, δηλαδή, να μπαίνουν του Δήμου, δεν ξέρω οποιοδήποτε, αφού αποφάσισε η πολιτεία να το κλείσει. Πιλωτικά, ας πούμε, να πηγαίνουν μέχρι τον Βόλο. Γιατί να πηγαίνουν οι γονείς, να πηγαίνει το λεωφορείο του Δήμου, να βγάλει ένα κονδύλιο το κράτος, να πει, ας πούμε, να φτιάξω το κονδυλιτήριό μου, το καταδυτήριό μου, οτιδήποτε. Τα παιδιά αυτά τουλάχιστον να μην χάσουν τον αθλητισμό τους. Εκεί πρέπει να υπάρξει η πολιτεία για να δώσει ισονομία σε όλους τους αθλητές, έτσι. Τι να πεις.
1: Κοίταξε, δεν είναι. Κοίταξε, Θοδωρή. Όταν ένα από αυτά τα παιδιά θα πάει να πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο κατά την επιστροφή, θα δει στρατό από βουλευτές και υπουργούς να σφίγγουν χέρια.
0: Φωτογραφίες, κακό.
1: Αλλά κανένας από αυτούς δεν έχει πει, έλα δω ρε παλικάρι μου, έλα δω ρε κορίτσι μου. Ευχαριστούμε. Πώς τα κατάφερες, δηλαδή, πραγματικά πώς τα κατάφερες με τη βλακώδη αντιμετώπιση που σου έχουμε, με το μηδέν, μηδέν από μηδέν μηδέν σε εγκαταστάσεις και βοήθεια. Δηλαδή, είμαστε, τι να πω, δηλαδή, δεν μπορώ
0: και όχι
1: να...
0: όχι μόνο αυτό, την Κοκκάκη, επειδή μου έδωσες καλή παρασάγουγα προηγουμένως, όταν δείξαν οι κάμερες που έκανε προπόνηση, δεν ξέρω να θυμάσαι, μετά από 2-3 μέρες στείλαν την πολτώση και τον κρεμίσαν, τον καταδαφίσαν κιόλα.
1: Ναι, μια χαρά, για να μην το ξαναδείξουν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, για να καταλάβεις τώρα σε τι πολιτεία ζούμε. Είμαστε γενικά στη Βόρεια Ελλάδα πολίτες τρίτης κατηγορίας. Είναι παντός ασύλληπτο το πώς με τέτοια αντιμετώπιση καταφέρνουμε και βγάζουμε τόσο καλούς και πολλούς αθλητές. Πραγματικά, εγώ είναι απορίας άξιο. Δηλαδή, βλέποντας το εξωτερικό που ζω και το γνωρίζεις, το τι υποδομές υπάρχουν, το. Πηγαίνεις και στο πιο μικρό σύλλογο, έχει το φυσιοθεραπευτή του, τον γιατρό του, τον μάνατζερ του κτλ. Πώς εμείς μπορούμε και ανταγωνιζόμαστε, μιλάμε με περιχρά, με υποτυπώδη πράγματα, όλους αυτούς εδώ. Είναι άθλος. Φαίνεται και το ταλέντο το ελληνικό, έτσι, το δαιμόνιο, τι να πω.
1: Και ο Τεντόγλου από τα Γρεβενά είναι το παιδί, ο Ντούσκος που είπα κοπηλάζει ένα από τα Ιωάννινα, και ο ίδιος και ο ένας και ο άλλος έχουν αναφερθεί για το ότι ζουν τραγικές καταστάσεις στο να προπονηθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε, ελάς το μεγαλείο σου, αλλά είναι απαράδεκτο μόνο που λες ότι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, η πρωτεύουσα, να το πω έτσι, του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν έχει ένα για δείγμα, ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, είτε να είναι γυμναστικής είτε να είναι ποδοσφαίρου, ένα κάτι να έχουν κάνει, ένα πράγμα δεν υπάρχει, είναι απίστευτο και όμως
0: εδώ
1: αληθινό.
0: Όταν σπούδαζα ως καθηγητής φυσικής αγωγής στα ΤΕΦΑΑ, τα ένδοξα της Θεσσαλονίκης, γιατί και εγώ από εδώ αποφύτησα, ξεκινούσαν στη Θέρμη και φτιάχνανε τότε, ας πούμε, στις δικές μας εποχές, εκεί κάναμε μόνο, είχαμε κάποια εργαστήρια εργοφυσιολογίας και μας λέγανε ότι άντε εσείς το προλαβαίνετε, δεν το προλαβαίνετε, σε 4-5 χρόνια θα είναι ολοκληρωμένο και θα είναι με κολυμπητήρια και τα λοιπά, με στίβους, με όλα τα αθλήματα, γιατί εμείς ήμασταν, να το ξέρεις ο κόσμος, εγώ σαν καθηγητής φυσικής αγωγής, βόλεϊ πήγαινα στη Σταυρούπολη, έπαιρνα μετά 3 λεωφορεία, άλλαζα γιατί είχα κολύμβηση στο Ποσειδόνιο, και ποδόσφαιρο έπαιρνα άλλα λεωφορεία και πήγαινα σε κάποιο πανεπιστημιακό, μπάσκετ πηγαίναμε στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας, δηλαδή μιλάμε τώρα για ήσουν όλη μέρα πίσω από ένα λεωφορείο. Για να πας να κάνεις το μάθημά σου να εκπαιδευτείς σαν γυμναστής, έτσι.
1: Μα ναι, έπρεπε να. Κοίταξε, εσύ είσαι και ο τυχερός. Τώρα, διαμαρτύρεσαι τζάμπα. Από τη στιγμή που είσαι φυσική αγωγή, πρέπει να σε τρέχουν. Πώς τα μάθεις, αλλιώς. Δεν πρέπει να τρέχεις από εδώ και από εκεί για να αποκτήσεις αντοχές. Τι, έτσι. Τι νόμιζες εσύ, έτσι. Εύκολο είναι. Τι.
0: Πάντως, νομίζω ότι ούτε η κόρη μου θα το πετύχει, ούτε τα παιδιά μας, κυρία που το πετύχουν έτοιμο τα ΤΕΦΑ, ας πούμε, στη Θέρμη. Ολοκληρωμένο το συγκρότημα. Έτσι, για να δούμε πόσο βραδύπους είμαστε σε τέτοια θέματα.
1: Έχει
0: η Βόρεια Ελλάδα.
1: Σήμερα θα βάλουμε μία πέτρα, μετά από 5 χρόνια άλλη μία, μετά από 5 χρόνια θα έρθει και το σκυρόδεμα, μετά από 5 χρόνια θα έρθουν και τα σίδερα. Και δεν βαριέσαι, έχει ο Θεός. Δυστυχώς.
0: Αυτό είναι δυστυχώς. Είναι η γενική αντιμετώπιση, όχι μόνο στον αθλητισμό, παντού, οπουδήποτε. Δηλαδή, πας σε ένα δημόσιο φορέα κάπου, δεν σου δίνει μια σαφή απάντηση. Τους αρέσει, έχουν μάθει στο ψέμα. Πήγαινε, ας πούμε, εδώ πέρα και λέω: ρε παιδιά, εμείς μένουμε στην Αγία Παρασκευή, στο Δήμο των Αγαράδων. Πότε θα μας συνδέσετε, έχουν περάσει εδώ πέρα, είμαστε όλοι, συγγνώμη, εγώ είμαι βότους, έτσι δεν είμαστε στο αποχαιρετικό. Πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, ενώ έχουν περάσει όλοι οι σωληνώσεις. Και ο καθένας σου λέει: του χρόνου. Είμαστε στη διαβούλευση για του χρόνου. Του χρόνου, ξέρεις, πηγαίνει, σου λέει: δεν τον αφήνω να διαμαρτυρηθεί, αλλά δεν τον αφήνω και να μου επιτεθεί, ας πούμε. Μόλις σου λέει όλος του χρόνου, σου λέει: το έχουμε βάλει, κύριε, του χρόνου θα είναι έτοιμο. Μόλις πάρεις την επόμενη χρονιά τηλέφωνο, έγινε ένα τεχνικό πρόβλημα, πάμε πάλι του χρόνου. Και έτσι με ψέματα παίρνουν συνέχεια παρατάσεις. Έτσι γίνεται και παντού, έτσι, στον αθλητισμό, σε οτιδήποτε. Έλα μου, του χρόνου θα είναι έτοιμο. Εδώ, του θα είναι έτοιμο.
1: Να σου πω ότι έχει συμβεί σε μένα, να γελάς. Προφανώς έχει συμβεί κι άλλους. Εγώ τη δικιά μου την επιχείρηση την έκανα μετακόμιση. Έτσι, έφυγα από εκεί που είμαι, από ένα μαγαζί, τέλος πάντων, μια περιοχή, πήγα σε ένα άλλο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έκανα κλασικά να έρθουν να μου συνδέσουν το ρεύμα, ρε παιδί μου. Έτσι. Στο όνομά μου. Το όνομα της επιχείρησης. Η σύνδεση λέει ότι ενεργοποιήθηκε στις 24 του Ιουνίου.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Έρχεται το πρώτο ραβασάκι από την εταιρεία, δεν παίζει ρόλο ποια εταιρεία, η οποία μου λέει από τις 20 Ιουνίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου έχεις κάψει 781 κιλοβατόρες. Και λέω, πώς ρε παιδιά έχω κάψει εγώ από τις 20 αφού μου το ενεργοποίησες στις 24, 781 κιλοβατόρες, τι είχα μέσα, τι είχα βάλει, δηλαδή τάγκς είχα βάλει, τι είχα βάλει, τους Σκόρπιους να παίζουν για 5 μέρες, τι είχα βάλει εγώ και έκαψα 780 κιλοβατόρες. Αλλά τι κάνουν οι πονηροί. Ο προηγούμενος που προφανώς έκανε ρευματοκλοπή, ήρθε, του τόκοψε, το σήκωνε, του τόκοψε, το σήκωνε. Σηκώθηκε, έφυγε, πλάκος και μία πτώχευση. Και τι κάνουν τώρα, δεν θα έρθει το επόμενο κορόιδο. Θα έρθει.
0: Του μετακινούμε το κόστος.
1: Του μετακινούμε το κόστος. Αντί να έρθει η ΔΕΗ να σημειώσει ή τέλος πάντων την εταιρεία που πας να σου ζητήσει να γράψεις το ρολόι όταν πας εσύ να το σημειώσει και όλο το προηγούμενο, αν είναι ρευματοκλοπή, να κυνηγάει τον προηγούμενο ή τέλος πάντων τον ιδιοκτήτη, έρχεται και στο φοράει σε σένα. Και εγώ θα πρέπει τώρα να παίξω μπουνιές με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για να το αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας και ότι πρέπει να τα χρεωθεί αυτός. Κατάλαβες. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που γίνονται γενικότερα. Ο κόσμος διαρκώς να τρέχει. Διαρκώς στο τρέξιμο και στην πίεση. Πραγματικά.
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Ενώ η δημοκρατία, η βάση της είναι ο κόσμος και από εκεί εκλέγονται. Λένε ότι προτάσσονται ότι όλα είναι για το λαό, αλλά τελικά δεν είναι τίποτα για το λαό. Είναι μόνο η κοροϊδία. Είναι το μόνο που μένει. Τι να πεις εσύ, Κυριάκο, φοβερά πράγματα. Παντός, παρόλα αυτά, καταφέρνουμε και βγάζουμε αθλητές. Βγάζουμε καλούς ανθρώπους, καταφέρουν και πρωταγωνιστούν στην κοινωνία, τα βγάζει πέρα ο κόσμος. Έχουμε από τους πιο ζεστούς και στο υπογράφω αυτό και τους πιο καλούς ανθρώπους εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γνωρίζοντας από όλη τη Βόρεια Ευρώπη κόσμο. Έτσι, μπορώ να σου πω ότι εδώ πέρα την αντιμετώπιση που έχουν.
1: Αυτά λες όμως, αυτά λες φίλε μου, και σου λέει ο άλλος, μα αφού τα καταφέρνεις ρε φιλαράκι, γιατί με πρίζεις. Δηλαδή προσέξεις τώρα. Δηλαδή ναι. Και στο πίσω μέρος, δηλαδή εμείς τους λέμε κι όμως είμαστε οι καλύτεροι και βγάζουμε και σου λέει αφού βγαίνεις ρε φίλε γιατί κλαις. Δηλαδή τέτοιου είδους η αντιμετώπιση να σε τρελαίνουν. Δηλαδή αυτό που είπες ακριβώς, ναι βγάζουμε, ναι συμφωνώ, το παραδέχομαι. Αλλά είναι σαν να τους λέμε μη μασάτε, εμείς δεν πάει να μας βάλετε να γυμναζόμαστε ας πούμε και σε χωράφι οργωμένο, θα βγούμε. Αφού μπορεί σου λέει κι ο άλλος. Τι διαμαρτύρεσαι ρε, είναι το καθαρό όχα αδερφέ από όλους τις που κρατάνε τη διοίκηση και τα κονδύλια. Λοιπόν, Θοδωρή, θα πάμε σε διάλειμμα, μη κλείσεις, έτσι,
0: όχι.
1: Θα ξαναεπανέλθουμε, έγινε.
0: Έτσι, επανερχόμαστε, εδώ είμαστε.
1: Τσάου, τσάου.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετροπολής!
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επανήλθαμε λοιπόν από το διάλειμμα που είχαμε στις 7.30. Να επαναλάβω ότι ακούτε πάντα 95 και 5 ράδιο Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Στα μικρόφωνα είναι ο Κυριάκος ο Ισκεντερίδης. Εγώ δηλαδή ο Μέγας και ο Τράνος, να ευλογήσουμε τα γένια μας. Στο production πλέον έχουμε τον κύριο Λευτέρη, συγγνώμη, το Γιάννη Λελίδη, ναι, τον κύριο Λελίδη, μπερδεύτηκα. Στην κονσόλα έχουμε το Λευτέρη Χατζιπαντελίδη. Και στη γραμμή έχουμε τον Ιορδανίδη που μας τον έβγαλε η Ελένη Παπά. Για να πούμε ξανά μανά γεια σου Θοδωρή.
1: Ξανά μανά γεια σου, να πούμε γεια σου και στον κόσμο γιατί επιστρέφουμε από Χαλκιδική, έτσι. Να πούμε λίγο γιατί έχουμε τόσα μηνύματα στους φίλους. Από τη Χανιώτη στο Γιωργάρα εκεί που μας ακούει φανατικά και έχει φοβερό μπουζούκι το γιο του, ξέρεις, μας βάζει κάτι παινιές στα social και μας μερακλώνει. Να πούμε στο Γιάννη τον Τζιντσάρη και τη γυναίκα του που έρχονται τώρα και μας βλέπουν από εδώ, η Ευγενία, ένα κορίτσι, ένα καταπληκτικό, ένα όμορφο, άμα τη δεις, ήταν για μοντέλο, αλλά της έκοψε ο άντρας της, τέλος πάντων, η χώρα.
0: Να μην άντε, ναι.
1: Βέβαια. Ναι, λοιπόν, να τους δώσουμε τα λίγο χαιρετίσματά μας. Και γενικά και σε όλους τους φίλους, το χρόνο από Αγγλία, σε όλους όσους ακούν Μετρόπολης και περιμένουν να μας ακούσουν. Να εντάξει, το γεια ήρεμα, θα πούμε και για τους αγώνες, θα πούμε και για το Μουντιάλ και για το ΠΑΟ και όλα.
0: Εγώ...
1: Έτσι έχουμε, να πούμε πολλά.
0: Ναι, εδώ θα μας ακούνε και το Γιώργο το Μαυρόπετρο, το φίλο μου τον γιατρό. Εγώ έχω αρκετούς φίλους γιατρούς. Έτσι. Καλός γιατρός, δυνατός γιατρός. Είναι στο τομέα της υγείας, είναι στην Τόμη, εκεί στην Νικόπολη, ο Γιώργος.
1: Ναι. Τα θερμά μας χαιρετίσματα.
0: Ναι, και επίσης έχουμε και το Στέλιο το Λαμπρόπουλο, το γιατρό μας, το γιατρό μου κιόλας, έτσι, ο Στέλιος, ο οποίος είναι ο διευθυντής καρδιολογικής στην κλινική, καρδιολογική κλινική στο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας. Εξαίρετος άνθρωπος, εξαίρετος γιατρός με πολύ μεγάλο έργο.
1: Την αγάπη μας και ναι, έχει πολύ καλό όνομα και ειδικά σε εμάς τους παοξίδες που μας έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια καρδιακούς. Το χρειαζόμαστε, την αγάπη.
0: Εντάξει τώρα, είναι βέβαια μια κλινική που λες δεν θέλω να πατήσω ποτέ το πόδι μου, καρδιολογική, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Δεν το συζητάμε, απλά επειδή εγώ έχω ένα θεματάκι, έχει κάνει μια κλινική, λες τι φλανάχει το δημόσιο, το ιδιωτικό. Είναι απίστευτο αυτό που έχει κάνει εκεί. Και μπράβο του και συγχαρητήρια. Λοιπόν, Θοδωρή, να πάμε λίγο στην προετοιμασία και πώς είδες την προετοιμασία που ολοκληρώθηκε του ΠΑΟΚ. Γενικότερα τι έχεις κρατήσει, τι έχεις δει από το Λύση, τι πιστεύεις ότι θα δούμε στη συνέχεια?
1: Φυσικά, ναι, βέβαια. Κυριάκο, πρώτα απ' όλα βλέπω ότι ο άνθρωπος προσπαθεί, είναι λίγο το χρονικό διάστημα, δεν θέλει να χαλάσει τη φιλοσοφία της ομάδας. Δεν μπορεί να πάρεις μια ομάδα, την είχε ο Λουτσέσκου 7 χρόνια έτσι και εσύ ξαφνικά να περιμένεις να αλλάξει γενικά τα πάντα και να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το συνεχίζει με 4-2-3-1, αλλά αλλάζει τις αρχές του πρες. Βλέπω τους παίκτες ότι έχουν μεγαλύτερο κέφι, τους έχει δώσει άλλους ρόλους. Βλέπω ότι και φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ότι θα στήσει την ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια. Το βλέπεις αυτό το πράγμα.
0: Έτσι,
1: τον έκανε αρχηγό.
0: Ακριβώς.
1: Το βάζει, εκτελεί τα κόρνερ, τα λέγει και την προηγούμενη φορά. Βλέπεις πώς βγαίνουν οι άλλοι από πίσω του και πιέζουν. Δηλαδή πλέον ο Ζαφίρης και ο Καμαρά καταλάβουν ότι αυτοί θα είναι οι βασικοί χάφοι, οι τρεχαλατζίδες. Και τους λέει, παιδιά, πλέον κάθετα όπου βρεθείτε και όπου υπάρχετε στο χώρο, δεν υπάρχει παίρνω μπάλα και πλάγια, πάσα, πλάγια, πλάγια πίσω. Υπάρχει τρέχω, τους πιέζω πίσω από τον Κωνσταντέλια, τους δαγκάω και μόλις πάρω την μπάλα, έχω μπροστά μου τον Κωνσταντέλια ή αλλιώς βγαίνω εγώ στον ελεύθερο χώρο και τους κάνω ένα κάτω. Αυτό βλέπω και αυτό αρχίζει και μου αρέσει πάρα πολύ, όπως Κυριάκο μου αρέσουν πάρα πολύ και οι μικροί. Δηλαδή, ενώ σε κάθε προετοιμασία θα μου πεις όλες οι ομάδες παίρνουν κάποιους μικρούς για να συμπληρώσουν το ρόστερ, εγώ ας πούμε τον Τζοπούρογλου δεν τον είδα παίχτη απλά που συμπληρώνει το ρόστερ, τον Παταούλα. Δεν τον είδα ένα παίχτη που απλά είναι για να υπάρχει και ώστε να φέρουμε κάποιο άλλο στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Μου δείξαν τα παιδιά αυτά ότι είναι έτοιμοι παίχτες. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδες. Θέλω και εσένα τη γνώμη σου.
0: Κοίταξε, σίγουρα αυτό που έχουμε πει ότι αυτή η αλλαγή που έχει γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τις β' ομάδες να αγωνίζονται στη β' εθνική κατηγορία αυτή τη στιγμή και να παίρνουν παιχνίδια κάποια παιδιά, τους έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ ώστε να αποκτήσουν και την εμπειρία και τον τρόπο να αντιπαρέρχονται σε μεγαλύτερους και δυνατότερους και πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, δηλαδή να τρώνε και την κλωτσιά τους που λέει ο λόγος, και το σκούντιμα και το βρυσίδι που ακούνε, γιατί όταν παίζει ποδόσφαιρο, όποιος παίζει καταλαβαίνει τι λέω, έτσι, από το να είσαι στην ΚΑΠΑ 19 και να έχεις τον απέναντι ΚΑΠΑ 19, να παίζεις β' εθνική με ομάδες οι οποίες θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, θέλουν να ανέβουν με μεγάλους ηλικία, με έμπειρους κτλ. Ψήνεται που λέει ο λόγος ο παίχτης. Άρα λοιπόν έχουν τεράστια διαφορά στην νοοτροπία τους. Μπαίνουν και πατάνε με πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση το χορτάρι. Φυσικά βοηθάει πάρα πολύ και ο προπονητής με τον τρόπο με τον οποίο τους μεταχειρίζει και τους μιλάει. Νομίζω ότι αρκετά παιδιά θα τα δούμε στην σεζόν που έρχεται να παίρνουν χρόνο συμμετοχής και εύχομαι να τα δούμε, όχι γιατί δεν υπάρχει λύση από τον λύση, αλλά γιατί ναι μεν υπάρχει λύση, αλλά θέλει και να κάνει ένα καλό rotation, να είναι φρέσκια η ομάδα του, αλλά και να τους προετοιμάσει για το επόμενο βήμα, για τα επόμενα, ας το πούμε, πρωταθλήματα και χρονιές που θα έρθουν έως βασικούς αθλητές στη βασική εντεκάδα. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Συμφωνώ σε όλα όσα έχεις πει για το τι είδαμε, και επίσης το μόνο για μένα μεμπτό είναι ότι θα έπρεπε να έχει ο προπονητής τουλάχιστον 2-3 λύσεις που ζητούσε από την αρχή και όχι στο τέλος.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα, το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Άλλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, άλλο να μου φέρεις ένα παίχτη τέλη Ιουλίου ή μέσα Αυγούστου και να μου πεις πάρτονα αφού μου το ζήτησες, πάρτον τώρα. Ενώ έχω δουλέψει όλη την ομάδα, τα συστήματα, την τεχνική μου, την τακτική μου, τα πάντα, να έρθεις να μου τον φέρεις ας πούμε 15 Αυγούστου μετά το 15 Αυγούστου. Εντάξει, δεν είναι και το πιο καλό, αλλά φυσικά κανένας δεν θα πει όχι όταν έχει ελλείψεις και σου φέρνουν παίχτη. Έτσι, ας πούμε ότι δεν λέει όχι.
1: Έτσι είναι, Κυριάκο, και φυσικά και εγώ σαν προπονητής, λες, έχω την ομάδα μου στο φιλικό που δεν με στοιχίζει τίποτα, το έχουμε ξαναπεί. Θέλω να δοκιμάσω πράγματα. Δηλαδή, εχθές, ας πούμε, γιατί το συζητούσαμε και μαζί, τα άκουγα από φίλους μου, λέγανε άρε, εσύ δεν κέρδισε. Ρε, παιδιά, ξεκολλάτε, λέω. Δεν είναι τα φιλικά να πας να ρίξεις τάλιρα. Τα φιλικά είναι να δεις, χάνει η ομάδα μου, ή ξέρω εγώ θέλω να πάω να παίξω από δεξιά αυτόν, από αριστερά τον άλλον. Mm-hmm. Μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Λέω, ας πούμε, το Χαφ Καμαρά, μην ντουμπλάρεις δεξιά όπως εχθές. Να δω λίγο η δεξιά γραμμή. Παραδείγματος χάρη παίζω με 10 Κυριάκου. Και δεν μπορεί, δεν υπάρχει ντουμπλάρισμα γιατί έχω λιγότερο παίκτη, έτσι. Τι γίνεται, τη βγάζει καθαρή από εκεί στο 2 εναντίον ενός ο παίκτης μου. Άμα δεν το δω αυτό, δεν το δω πώς αντιδράει στο φιλικό που δεν θα μου στοιχίσει τίποτα, πού θα το δω, Κυριάκου Σκεντερίδη, όταν εγώ θα πω ότι βάζω με καλά πόδια και θέλω να γίνονται σέντρες, γιατί βάζω ψηλό σέντερφορ, δηλαδή όπως εχθές στο Γερεμέγερ, και θέλω να δω ότι πάω να το φορτώσω. Θέλω δηλαδή να δω, θα μου βγάλει τα κάστανα τη φωτιά. Θα πηδήξει τα πρώτα δοκάρια να μου κάνει γκολ, μου το κάνω 5 φορτώματα, πάρε βάλε κεφαλιές. Το βλέπω. Άρα μπορώ να το εξελίξω αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς. Παρόμοια πράγματα είπα και εγώ σε κουβέντα που κάναμε και με τον Μιχάλη. Και επίσης ένα επιπλέον σε αυτά που λες, για παράδειγμα στο τελευταίο φιλικό είδαμε τον Τέιλορ να παίζει εξάρι. Το Σκοτσέζο.
1: Γιατί και είναι διτό αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολλοί είπανε, και θα σου πω τώρα, λόγω έλλειψης εξαριού, ναι, ισχύει εν μέρει αυτό.
0: Άμπρα.
1: Το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Από σένα θέλω να το ακούσω.
1: Ναι, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, παιδιά, το έχει κάνει η Bayern φέτος κατά κόρο. Δηλαδή, ποιος είναι Bayern ή Paris Saint-Germain, θα δείτε ότι ο δεξής ή ο αριστερός, ο μπακ, ερχόταν και έκανε υπεροπλία στα χαφ. Γινόταν χαφ και έβγαινε ο χαφ πιο μπροστά. Μη σας κάνει εντύπωση, άμα το δείτε σε όλη τη χρονιά, όχι έλλειψη χαφ, αλλά για να ενισχύσει τη μεσαία σου γραμμή και να κάνει υπεροπλία από εκεί που δεν το περιμένει ο αντίπαλος. Δεν το δείτε δηλαδή, και μη σας κάνει εντύπωση να το δείτε σαν τακτική, ότι πηγαίνει ο προπονητής να στήσει μια ομάδα, να έρχεται ο μπακ να γίνεται, να συγκλίνει προς τα χαφ και να γίνεται το εξάρι των δύο οχταριών, ας πούμε. Και ξαφνικά το 4-2-3-1 να γίνεται 3-1 ή 3-3-4, ας πούμε. Έχει δηλαδή τέτοια τρίκ τα οποία ο προπονητής δεν μπορεί να τα βάλει την πρώτη μέρα, Κυριάκο.
0: Και μάλιστα ήταν και πολύ καλός και έδωσε και πολύ καλό ρυθμό.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Ο Τέιλορ. Γιατί μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, στο ημίχρονο το οποίο ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ από το πρώτο, έτσι. Έτσι. Μπήκαν και τα γκολ, να τα βλέπουμε όλα.
1: Και να βλέπουμε ότι ο Τέιλορ, όταν ξέρει ότι έτσι τον είδα εγώ, όταν καταλαβαίνετε από πίσω ότι έχει αμυντικούς, ότι δεν είναι δηλαδή μέφυγε στον ασβέστη και τι κάνω, είχε πιο καθαρό μυαλό και έχει και τον αέρα του. Έχω την κοντινή πάσα, αλλά έχω και τη μακρινή, έχω και την τρίπλα. Τον είδα δηλαδή και σε αυτό το ρόλο πάρα πολύ καλό. Δεν τον είδα ένα παίκτη που πάλι αγαδρομούσε. Και ειδικά σε αυτό το επίπεδο της προετοιμασίας. Και με μια Twente, η οποία παιδιά είναι η Ολλανδική ομάδα και είναι εκνευριστικά καλή στο position game. Δηλαδή όλη η Ολλανδία 4-3-3 και η κοντινή πάσα, το κοντρόλ της μπάλας είναι ασύλληπτο, έτσι. Παρ' όλα αυτά πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Πήγαμε καλά και
1: στα ατομικά.
0: Ναι, και στα δεδομένα ότι ήταν προς το τέλος της προετοιμασίας και όσο να είναι το σώμα, οι εκρήξεις δεν είναι οι ίδιες.
1: Έτσι
0: ακριβώς. Τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, μην μπερδεύουμε το αποτέλεσμα με την εικόνα της ομάδας. Εδώ εμείς θέλαμε να δούμε τι θέλει να δουλέψει ο προπονητής να δει. Δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
0: Η ομάδα όπως το έχουμε πει και στο Sport Expert, έχουμε κάνει κουβέντα για την προετοιμασία, η ομάδα θα πρέπει να είναι ελαφρώς πιο ανάλαφρη ή και μεσαίως πιο ανάλαφρη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται, να μην σφιγμένη τότε. Καλύτερα να σφιγμένη τώρα που λέει ο λόγος, για να το καταλάβουμε λίγο πιο, να γίνει πιο κατανοητό στον κόσμο. Να ξέρετε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας εδώ για να κουβεντιάσουμε γενικότερα και γύρω από το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα ό,τι αγαπάτε και ό,τι θέλετε, 2-31-0-90-90-90, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Έχω το Θοδωρή πάντα στην άλλη άκρη της γραμμής και το συζητάμε και το κουβεντιάζουμε μαζί. 2-31-0 λοιπόν 90-90-90 για οτιδήποτε θέλετε και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, για τον Ολυμπιακό, για οποιαδήποτε ομάδα θέλετε να κουβεντιάσουμε, συστήματα, παίχτες και γενικότερα ό,τι σας απασχολεί, είμαστε στη διάθεσή σας. Να δώσω και πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Τάσο, τον Καρλίτο, που δεν χάνει ποτέ μέρα που να έχω εκπομπή και να μην μου στέλνει καλή εκπομπή, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, φίλε Τάσο. Θα χαρώ να σε ακούσω αν θέλεις και εσύ και έχεις κάποιο δεδομένο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Θοδωρή.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Πολλά συγχαρητήρια για την ενημέρωση που μας δίνετε σε καθημερινή βάση σε όλα τα αθλητικά πράγματα. Εκείνο που υπερέχει αυτή τη στιγμή είναι η ευτυχία πολλών φιλάθλων που έφυγε ο Ρουμάνος.
0: Εντάξει τώρα...
2: Διότι άλλη αναπνοή θα έχει αυτή τη στιγμή όλη η ομάδα που βάζει νέα παιδιά. Ο Ρουμάνος δεν ήθελε μόνο σαν ένα 101 και εμένα να με παίρνει να με κάνει ποδοσφαιριστή. Αυτά έχω να σας πω. Γλίτωσε ο ΠΑΟΚ. Γλίτωσε ο κύριος Σταβίδης, ο ήρωας.
0: Κοιτάξτε,
2: ο ήρωας.
0: Κοιτάξτε, τώρα θα βγει άλλος από πίσω και θα σε πει. Ναι, θα αρχίσει να σε λέει άλλα. Έτσι είναι.
2: Ας μου λέει, οτιδήποτε μου λέει. Η αλήθεια ποια είναι. Αλλά να ξέρετε κάτι, την αλήθεια κανένας δεν τη δέχεται.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του και εμένα δεν μ' αρέσει να μηδενίζω πράγματα όμως. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν δηλαδή, είπα να μηδενίζετε. Εγώ θα σας πω, αν δεν ήταν ο Σαβίδης, ούτε με τη μέντ, ούτε με την Καλαμαριά δεν θα τον πέραν από πονητή.
0: Εντάξει, νομίζω τραβηγμένο. Πάμε στην επόμενη. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Επειδή είσαι παραπονιάρης, Γιώργος από Χανιώτη.
1: Καλώς τον Γιώργο.
3: Είναι και ο Ντεμέκ προπονητής, ο κύριος Θοδωρής, ακούει?
1: Ακούω.
0: Ο Ντεμέκ προπονητής.
1: Τώρα θα έρθει.
3: Λοιπόν,
1: θα
3: γίνει, δεν ήρθε ο Θωμάς. Ο Θωμάς δεν ήρθε. Ήταν άλλος.
0: Δεν έχεις καλό σήμα. Ή μετακινήσου κάπου να σ' ακούμε ή δεν ξέρω, δεν σ' ακούω καλά. Εμένα μικροφωνίζει τα αυτιά.
3: Μισό. Καλύτερα είμαι τώρα.
0: Να δούμε. Καλά είσαι, εντάξει. Μίλα να δούμε. Ναι.
3: Λοιπόν, ο Θωμάς δεν ήρθε. Θοδωρή δεν ήρθε ο Θωμάς. Δυστυχώς θα είχα αφιέρωση, θα τραβούσα φωτογραφίες, βίντεο και θα σε έστελνα.
1: Ο Τόμας Μούρκες, το οποίο σε έχω εκθέσει, ότι έχει και φανέλα του, έτσι, και περιμένεις να γίνει συλλεκτική για να πάρει δύο σπίτια το παιδί σου. Εγώ το ξέρω. Σε βγάζω στον τάκο, να ξέρει.
3: Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει, την έχω στην άκρη, στη γωνία. Εννοείται.
0: Κοίταξε. Εννοείται. Μακάρι να μπορούσα να έχω μία χρονιά σαν τον Τόμας Μουρκ στον ΠΑΟΚ. Όχι τις τέσσερις που έχει. Μία.
1: Πραγματικά.
0: Το ένα του συμβόλαιο, ρε παιδιά. Ένα συμβολιάκι μπορούσα να είχα.
3: Ακριβώς.
0: Και τι άλλο ήθελα. Και ας με έβαζε και με την τρίτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα.
3: Και μετά τη εικόνα έπαιζα μία ή άλλη. Ναι. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Μ' άρεσε όσο λίγο είδα λόγω της δουλειάς τα φιλικά. Είδα ταχύτητα, είδα πίεση, είδα κάτι άλλο από όλη την ομάδα. Σίγουρα η ομάδα θέλει ενισχύσεις, θέλει άτομα.
0: Θέλει.
3: Ναι. Αλλά κλασικά ως συνήθως το έχω γράψει κιόλας, είναι τα ζώα μου αργά. 32 Αυγούστου. Τέλος πάντων. Ευελπιστώ σε κάτι καλύτερο.
0: Έγινε.
3: Είμαι αισιόδοξος. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ εγώ για αυτά που μαθαίνω από εσάς από το διαδίκτυο. Να είστε καλά και οι δύο.
1: Να είστε καλά,
3: καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, επόμενη γραμμή. Ο επόμενος.
4: Πολύ.
0: Να περάσει ο επόμενος.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Σας ακούμε, μορφωνόμαστε και σας γουστάρουμε. Σας έχουμε διαπασόν στην περιοχή της συνεργασία μου και όσοι πελάτες έρχονται, άμα ακούτε το μεγαλύτερο ραδιομέγαρο Μετρόπολης και εκεί που τα λέμε και όλα, άμα με λέει εσύ είναι χαρακτηριστική πολύ σωστή η γρήπη, αμέ η γρήπη, είμαστε και γουστάρουμε Μετρόπολης. Και στον τάφο μας από πάνω θα σας έχουμε, ρε φίλε, ναι. Καψούρα τρώμε, πειράζει.
0: Όχι, τι να πειράξει.
4: Α, είπα μήπως, αγαπητάκια, σας απολαμβάνουμε. Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
4: Είστε η ζωή μου, την κυρολεξία.
1: Ευχαριστούμε για την ενέργειά σου, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Πιάντα έτσι, ρε Καρδάσια.
0: Να είσαι καλά.
4: Πιάντα έτσι, σας ακούω.
0: Να είσαι καλά.
4: Όχι χρόνια, έτσι λέω και στα φλαράκια. Τι χρόνια, ρε. Έτσι, ρε, ραδιομέγαρο.
0: Ευχαριστούμε.
4: 55 και 5, Κωστή Παλαμά, 6 γάμα. Άντε, φυλάκια.
0: Μας τιμά ιδιαίτερα γενικώς όταν ακούμε έτσι ανθρώπους οι οποίοι είναι δεμένοι με τον Όμιλο, με το Μετρομίδια. Πραγματικά είναι συγκινητικό να το ακούς αυτό.
1: Όχι μόνο, ρε, σε Κυριακό. Τι ωραία ενέργεια ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπεις,
0: ναι,
1: θετική ενέργεια. Άνθρωποι,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο,
0: ναι.
1: Τι ωραίος άνθρωπος. Τι ωραία, ναι, ενέργεια. Μπράβο. Ναι.
0: Σωστά. Μπράβο. Παρακαλώ, στην επόμενη. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
5: Ναι. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
5: Ερώτηση στον Ιορδανίδη.
1: Παρακαλώ.
5: Υπάρχουν ευρωπαϊκές ομάδες ή ομάδες που να παίζουν με ψευτολίμπερο?
1: Σε 3-4-3-3-5-2 λες, ο ένας να είναι...
5: εγώ δεν με νοιάζει ο σχηματισμός, να παίζει με ψευτολίμπερο.
1: Ναι, ναι. Την τριάδα την έχουν. Και μάλιστα οι ιταλικές ομάδες, θυμάστε με τον Κενίνη, ας πούμε, συγγνώμη για τη φωνή, που στα πίσω σε τρίτο στόπερ, ο οποίος έδινε βάθος, αυτό που λες το ψευτολίμπερο. Δεν έπαιζε ακριβώς σε τριάδα σε ευθεία, αλλά άφηνε και ένα-δύο μέτρα, έδινε βάθος στην πρώτη ευκαιρία. Φυσικά
5: αυτό μπορείς, να το μεταλλευτείς σε διαφορετικούς αγώνες που θέλεις να πάρεις στο αποτέλεσμα.
1: Φυσικά, και να σου πω και την καλύτερη ομάδα που είδα εγώ πριν από δύο χρόνια, την Club Breeze, η οποία πήγε στο Champions League με τον Τζόλι, έγινε μάγκας, έγινε ο Βανάκεν ο πιο αργός χαφ, ας πούμε, τον έβαζε σε 3-5-2 εκεί στο κέντρο, φαινόταν βράχος και ο Τζόλις μπροστά σε ελεύθερο ρόλο, τους έκανε ανακάτω στο σύμπαν. Έτσι και πήρε μεταγραφή 40 εκατομμύρια ευρώ.
5: Με
1: ένα 3-5-2 με στο λίμπερο.
5: Με το υπάρχον υλικό, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν από το ρόλο στην ομάδα μας.
1: Σίγουρα. Και το έχω δείξει. Και το έχουμε δείξει μαζί με τον Κυριάκο. Άμα βάλει την πρώτη ή τη δεύτερη εκπομπή Κυριάκο, το είχαμε δείξει και σε παράδειγμα το πώς μπορεί ακριβώς ο Sport Expert να παίξει 3-5-2 ΠΑΟΚ. Και μάλιστα με σχηματισμό και τα λοιπά. Μπορείτε να το δείτε ακριβώς στην εκπομπή. Το δείχνουμε οπτικά πλέον, όχι μόνο να το λέμε δηλαδή. Το δείχνουμε ακριβώς στο πώς θα να κινούνται οι παίκτες. Γιατί
0: και με ονόματα ποδοσφαιριστών. Και να σου πω και ακριβώς κάτι άλλο, να πω κάτι άλλο το φίλο. Συγγνώμη λίγο. Υπήρξε προπονητής του ΠΑΟΚ σχετικά πρόσφατα, ο οποίος έπαιξε 3-5-2. Μπορείς να θυμηθείς ποιος ήταν.
5: Εγώ με τους σχηματισμούς δεν τα πάω καλά.
0: Αυτό που λες έπαιξε. Αυτό με το, το ψευτολίμπερο έπαιξε.
5: Δεν έχω τόσο πολύ γνώση. Δεν έχω τόσο πολύ
0: γνώση. Ήταν ο Αμπέλ Φερέιρα. Ήταν ο Αμπέλ Φερέιρα που γύρισε την ομάδα το 3-5-2. Όχι, σου λέω. Δεν έγινε. Σας είπα, κάνατε μια ερώτηση και θέλησα καλό να σας πω ότι και στον ΠΑΟΚ ο Αμπέλ Φερέιρα αυτό που ρωτήσατε το έπαιξε. Μετά
1: το έπαιξε και ο Γκαρσία, να σας το πω, στον τελικό.
0: Έτσι.
1: Με τον Βιερίνια να είναι μέσα στο στόπερ. Τον πήρε από μπακ και τον έκανε τρίτο στόπερ μέσα.
5: Την οποία ροή του αγώνα την είδε ο Σνάουτερ. Όπως την αλλαγή στη ροή του αγώνα την είδε πάλι ο Σνάουτερ με τον χώρο.
0: Εντάξει, ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
5: Πάμε τώρα.
1: Γι' αυτό πάμε
5: να εκμεταλλευτώ την καλοσύνη σας.
1: Ναι, βέβαια.
5: Υπάρχει δίκτυο συνεργασιών των ακαδημιών του ΠΑΟΚ με άλλες ακαδημίες σε μεγάλη κλίμακα, σε όλη την Ευρώπη, σε αφρικανικές χώρες. Το γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
5: Μπορεί αυτή τη συνεργασία να τη εκμεταλλευτεί και ο ΠΑΟΚ σαν σκάουτινγκ.
0: Μα αυτό κάνει, σε άλλους αυτό κάνει.
5: Αυτό κάνει ήδη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι το κάνει και φαίνεται.
0: Δηλαδή, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι γεμάτες από ταλέντο από αυτές τις υπόλοιπες που προέρχονται.
5: Απλώς ήθελα για να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου. Χαιρετώ, κύριε Ιωαννίδη.
1: Να είστε καλά.
5: Γεια σας, κύριε Ιωαννίδη.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, είπαμε, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές για τον οποιοδήποτε θέλει να επικοινωνήσει εδώ με το σταθμό μας. 2-31-090-90-90. Βέβαια τώρα θα πάμε και προς το... Ναι, σε τρία λεπτά, δηλαδή έχουμε τρία λεπτάκια για να πάμε στις 8. Εν πάση περιπτώσει, Θοδωρή, όντως θα δούμε παίχτες. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε παίχτες με το λύση τη νέα σεζόν να παίρνουν χρόνο.
1: Και βλέπω εδώ γιατί έχουν ωραία, έχουμε πολύ ωραίους ακροατές, δηλαδή βάζουν ωραία δυνατά ερωτήματα. Όπως είπε ο προηγούμενος με το 3-5-2 κτλ. Ο σχηματισμός και το πώς είναι μέσα στο γήπεδο, δηλαδή με έναν παίκτη, γιατί είναι χαμηλαίων τα συστήματα λίγο ας πούμε, όταν ανεβαίνει ένας μπακ, το έχω ξαναπεί ψηλά, πίσω μένουν τρεις, πάλι 3-4-3-3-5-2 παίζεις. Συγκεκαλυμμένο ναι μεν, γιατί όταν μένει ψηλά ο παίκτης, έτσι είναι, με τρεις αμήνες, δεν αμήνεσαι με τέσσερις. Μπορεί όμως ο προπονητής αναλόγως του που έχει δύναμη να εκμεταλλευτεί τη δύναμή του, να πει αυτούς τους παίκτες θέλω να τους έχω πιο φρέσκους, πιο ξεκούραστους και να βάλω, τώρα να μην ακουστεί άσχημα αυτό που έλεγε ο Ντοστογεύσκη, ο χρήσιμος ηλίθιος, να βάλω δηλαδή και κάποιους που μπορούν να πω ότι αυτόν εδώ μπορώ να τον έχω να τρέξει και 10-12 χιλιόμετρα και να τον αλλάξω, δεν με πειράζει. Δεν πρέπει δηλαδή όλοι οι παίκτες να έχουν μια μπάλα στα πόδια τους και να κάνουν το ίδιο πράγμα. Κάποιοι είναι μόνο για να...
0: Τα έχεις δείξει, δείξει και τα έχουμε πει με τον Γκοϊτά στην ΑΕΚ. Στο ρόμβο που έπαιζε η ΑΕΚ με τον Μάνταλο στην βάση.
1: Ακριβώς.
0: Και όντως υπάρχουν παίχτες και ουσιαστικά και στον ΠΑΟΚ έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που είπες στον Ηλίθιο, πώς το είπες ακριβώς για ξανά πες το
1: λέω. Ο χρήσιμος Ηλίθιος.
0: Ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης. Ήταν ο χρήσιμος Ηλίθιος. Είχε τον Μεϊτέ να περπατάει. Και είχε τον χρήσιμο ηλίθιο να τρέχει πάνω κάτω σαν παλαβό και να ακούει και τον Πινελίκη. Ότι δεν μας κάνει, έτσι.
1: Και αύριο, για να δεσμευτούμε, θα κλείσουμε με αύριο, θα δείξουμε και το πώς έπαιξε το. Γιατί δείξαμε τον Ρόμβο, να δείξουμε και πώς έπαιξε το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Πάλι με σχέδια, με τακτικές κτλ. Οπτικό ερεύνημα, να το βλέπει ο κόσμος πλέον. Δεν είναι αυτά που λέγαμε, θα τα δείχνουμε κιόλας. Πώς ακριβώς ήταν η τακτική της ΑΕΚ και πώς ήταν οι δύο κρίσιμοι ηλίθιοι πλαϊνίδες, οι οποίοι τελικά ήταν εσωτερική μέση. Σε 4-2.
0: Και εισαγωγικά, μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Δεν εννοούμε ότι είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Έτσι, το λέμε με τη μεταφορά του Ντοστογεύσκη που είπες. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς. Είναι όπως έλεγαν κάποτε οι αρχαίοι Ρωμαίοι όταν είχαν τους μονομάχους. Δεν ήταν όλοι οι μονομάχοι καλοί. Και έλεγε αυτός που πουλούσε τους μονομάχους που είχε τέλος πάντων, γιατί υπήρχαν και σχολές τότε και κάθε μία ήταν δικούς της. Άλλοι είναι καλοί για να μονομαχούν και άλλοι για να πεθάνουν. Δεν μπορεί να κερδίζουν όλοι. Κάποιοι να πεθαίνουν κιόλα. Έτσι εισαγωγικά, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Έτσι είναι και οι παίκτες. Κάποιοι δηλαδή θα πρέπει, ας πούμε, ο Κάτσε που είχαμε κάποτε, δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος θα βγαίνει μπροστά, θα έκανε γκολ, ασίστ κτλ. Ήταν ο παίκτης κόψε δώσε. Αυτό ήταν ο ρόλος του Βιτόλο. Δεν μπορούσε να κάνει το ρόλο του Γκαρσία, ας πούμε.
0: Ο ένας κινούταν περιμετρικά. Ο Γκαρσία πήγαινε από άκρη σε άκρη σαν ένα μισοφέγγαρο. Ακριβώς. Και ο άλλος πήγαινε.
1: Όπου υπάρχει γη.
0: Ναι, σαν. πώς είναι το γρανάζι κρακ-κρακ πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Έτσι ακριβώς πήγαινε.
1: Έτσι είναι λοιπόν. Μια ομάδα, πριν γυρίσουμε και ο προπονητής, αυτή είναι η μαγιά του προπονητή, να δει τα χαρακτηριστικά των παικτών και να τα προσαρμόσει πάνω στην ομάδα του.
0: Πριν πάμε σε διάλειμμα πάλι, να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Καζούκα, ο οποίος συχνά πυκνά και μας ακούει και μου στέλνει διάφορα πράγματα, μέχρι και παίχτες μου στέλνει, δες αυτόν, δες εκείνον, θα ήταν καλός για την ομάδα κτλ. Να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, Θοδωρή, να κάτσουμε λίγο ακόμα και να σε αποδεσμεύσω και σένα, γιατί εσύ ήρθες για διακοπές και σε έχω αγκαζάρει εγώ και δεν σε αφήνω.
1: Όχι, όλα καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πεινάω. Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο.
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
15: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
15: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον BetBuilder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και ορίσματος. Ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επανήλθαμε. Ακούτε 95 και 5 Ράδιο Μετρόπολης, εδώ Όμιλος Μετρομίντια. Έχουμε και παραμένει και ο κύριος Ιορδανίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, που δεν είναι στη Γερμανία τώρα, όμως είναι στην Ελλάδα.
1: Όχι, βέβαια, έτσι.
0: Καλά, κοντά, πιο δίπλα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Αναπνέουμε εδώ πλέον, ελληνικό αέρα.
0: Λοιπόν, την Δευτέρα δεν ξεχνιέσαι, έχουμε Sport Expert.
1: Όχι, βέβαια.
0: Η Σκεντερίδης, η Ορδανίδης, οι δύο πόντιοι εν δράση. Πράκτορ 0-0, Θουβού 7, αυτά τα πάντα όλα θα τα βγάλουμε, θα τα πούμε, δεν θα αφήσουμε τίποτα.
1: Τα πάντα όλα το ένα τ' άλλο, που είναι και ο μεγάλος, και όχι μόνο. Ναι. Εκτός από ΑΕΚ, θα μπούμε και λίγο
0: και πού σε κομμάτια άμυνας. Ετοιμάσου, όταν ξεκινήσει η σεζόν, θα βγαίνουμε live. Πριν τα μάτς, live, το ξαναλέω, πριν τα μάτς, θα λέμε τι είναι να πούμε και μετά τα μάτς ή θα πάμε στον κουβά ή θα δικαιωνόμαστε.
1: Κοίταξε, το να δείχνουμε το πώς θα παίξει η άλλη ομάδα, πώς θα μας προσεγγίσει, πώς θα παίξει επιθετικά, αμυντικά, τι θα κάνει, είναι και το πάτημα να πούμε μετά το παιχνίδι. Εμείς όταν το βλέπω ο Σκεντερίδης, το βλέπω ο Ιορδανίδης και στο έδειξε ότι το βλέπω έτσι, εμπράκτος, όχι τα λέγαμε νάγκηδες αυτοί. Αν δεν βιάσω θα βγει χ, αλλά το βλέπω για διπλό. Θα πούμε ακριβώς. Όταν το βλέπαμε και στο δείχναμε, εσύ γιατί δεν το είδες. Εσύ κάνεις κριτική στον προπονητή κατευθείαν. Του λες φιλαράκι, εσύ παίρνεις τα λεφτά, δεν τα παίρνω εγώ. Αν το βλέπω εγώ που κάνω στην ουσία το χόμπι μου, έτσι, εσύ που είναι η δουλειά σου, πρέπει να το βλέπεις καλύτερα ή πιο καθαρά από μένα. Ή αν το είδες αλλιώς, εξήγησέ μας γιατί δεν το έκανες. Θα του βάζουμε δύσκολα πλέον, Κυριάκο.
0: Δεν θα το εξηγούνε βέβαια, ξέρεις ότι όλοι είναι στρίβιν δια του αραβόνος που λέμε. Κάτι θα πρέπει να πούνε.
1: Ναι, αφήνει τα push, dominate, ναι, ξέρω αυτό, εγώ έτσι, αλλιώς.
0: Ναι, αυτό, τώρα, the balance και...
1: The balance, ναι, και wasn't moved, the balance.
0: Και, ναι, αυτό. Και το crash, και το crash, και το mentality, και όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και mentality παίκτες μου και του λες, ωραία, βάλε τρίτο half και τρέξε παραπάνω και μην βάλεις τον να περπατάει και άσχε τώρα τα mentality και mentality. Δηλαδή, και όλοι είμαστε, είπαμε, δεν είμαστε όλοι αδαείς, αλλά... Είπαμε, φτάσαμε στην φάση ότι απαγορεύεται να κάνουμε κριτική τον οποιοδήποτε γιατί είσαι αντί. Απαγορεύεται δηλαδή αυτό που βλέπεις να το λες.
0: Μα πώς το είπα στο Sportex, μα τον Ανάση, ρε φίλε. Θυμάσαι.
1: Ναι, τον Ανάση.
0: Ένα μπέχτηκες να πιάσεις. Έναν, βρε, έναν. Έλεος. Έναν είχες.
1: Έναν,
0: δηλαδή να τρελαίνεσαι. Όταν βλέπω ομάδες οι οποίες. Ξέρουν ότι ο αντίπαλος είτε είναι λέγεται Νανάς, είτε λέγεται Μανάς, είτε είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και δεν τον πιάνουν, τρελαίνομαι ρε φίλε. Έναν έχεις, δεν έχεις 15.
1: Δεν θα τρελαίνεις.
0: Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να έχεις διαφορά ποιότητας, δηλαδή να παίζεις ξέρω εγώ ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα, ποιο να πρωτοπιάσεις. Μιλάμε ότι παίζεις με αντιπάλους, μην σου πω ότι είναι και κατώτεροι από σένα και ξέρεις ότι είναι ένα τάχα μου δίθεν και ένας από πίσω. Τους μάγκωσα, τελειώσαμε.
1: Είμαστε πάνω από την 2 εκεί και το βλέπουμε και βλέπεις ένα ξανθομπούμπουρα σαν τη μέλισσα και γυρνούσε στο γήπεδο και λέτε ρε παιδιά, αυτός εδώ όλη η μπάλα πάνω του πάει, σαν τη μέλισσα και με το μέλι. Ένας γιατί δεν πάει να το μαρκάρει να μην πάρει μπάλα αυτός, θα πάρουν οι υπόλοιποι ρε παιδιά να κάνουν παιχνίδι. Αυτός θα μην πάρει μπάλα, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Είχαμε και άλλον ζεμόδο, μας πήρε το παιχνίδι, τι να πει.
0: Μα τι σε έκανε ο Παναθηναϊκός. Πήρε τον Σιώπη, του λέει του Σιώπη, εσύ θα είσαι σκιά του μου Κωνσταντέλια. Σκιά! Όπου πάει και σε κατούριμα να πάει έξω το κήπεδο θα πας.
1: Ακριβώς. 10 εμείς, 10 αυτοί.
0: Ναι.
1: Και ενώ εσύ το βλέπεις και το ξέρεις ότι θα το κάνει αυτό, το έλεγε όλη η Αθήνα, το έλεγε όλη η Θεσσαλονίκη ότι έτσι θα παίξει, που σημαίνει ότι αυτομάτως, επειδή ο Κωνσταντέλιας παίζει μπροστά, αυτός τρώει ένα χαφ από τους δύο, γιατί έπαιζε με δύο χαφ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Σου τρώει το ένα χαφ, τον φυγάζει από το κέντρο, τράβα τον Κωνσταντέλια ρε άνθρωπε στην άκρη, να κάνει τη σφαγή της Αριάδνης, να τραβήξει το χαφ και άστο να παίξει ένα με δύο. Να βγαίνει εσύ δύο χαφ, κάθεται με έναν. Τι θα κάνει η Ριβέγια, θα μαρκάρει δύο χαφ. Ρε Σικυρία, θα τρελαθώ, ρε ρε φίλε.
0: Και άμα, φίλε, και άμα το έκανε αυτό. Ναι, άμα το έκανε αυτό στο 62, πώς θα έκανε αλλαγή χαφ. Αφού στο 62 πρέπει να κάνει αλλαγή χαφ.
1: Έτσι, είναι προγραμματισμένη αλλαγή.
0: Πώς, για.
1: Θα τα λέμε και στην εκπομπή. Βάζανε το μεταξύ αυτό το γελίο μαζί με τον άλλο τον Κωνσταρένια, πώς το λένε τέλος πάντων. Ρουμάνοι και οι δύο και βάζουν και τα χέρια τους επειδή μπροστά να μην τους δει η κάμερα. Τι να δούμε ρε παιδιά, ρουμάνικα μιλάτε.
0: Τι να καταλάβουμε.
1: Τι να καταλάβουμε, δηλαδή. Κι άμα εδώ θα καταλάβω και θα αποδικοποιήσω το σύστημα.
0: Ναι, άντε... και παίχτες ξένοι που μιλάνε έτσι. Θα μου πεις, είναι νόμος τώρα, λέει, της FIFA πλέον, άμα φαίνεται και δεν βάζεις το, άμα βάζεις το χέρι, τρως κάρτα.
1: Ναι, τρως κάρτα.
0: Το κάναν, το αλλάξαν τώρα. Ναι.
1: Αυτό υποτίθεται το κάνουν εκεί, ξέρω εγώ, για να μην τις πιάσει η κάμερα και το σφυρίξουν, ας πούμε, στον απέναντι πάγκο. Α, ξέρεις, θα βάλει αυτό, θα το γυρίσει σε 3-5-2, κάπως έτσι, ρε παιδί. Ρε παιδί, αφού εσύ θα βγάλεις φορ, θα βάλεις φορ. Θα βγάλεις εξτρέμ, θα βάλεις. Τι δηλαδή, τι φοβάσαι να μην δεν καταλάβουν οι άλλοι, ας πούμε, και βάζουν τα χέρια μπροστά. Να πω ότι θα κάνετε κάποια τρομερή τακτική, δεν είδαμε και κάτι τέτοιο, να πεις ότι το κλείδωσε τον προπονητή.
0: Συμφωνώ, μα έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Καλώς ή κακώς, έτσι είναι τα πράγματα. Όπως και για κάθε ομάδα που βλέπανε οι φίλαθλοι τις ομάδες τους και τους προπονητές τους και τους κάνανε κριτική σε κάποια κολλήματα, γιατί δεν υπάρχει προπονητής χωρίς κόλλημα. Ξεκάθαρο πρόβλημα. Δηλαδή, όλοι οι προπονητές το προβληματάκι τους το έχουν. Εντάξει, δεν είναι. Είναι γεγονός αυτό, ας πούμε. Έτσι. Οπότε. Εντάξει, καλό θα είναι να έχουμε και λίγο, να είμαστε και λίγο open mind.
1: Ναι, παιδιά. Και να σου πω, εσύ Κυριάκο, δεν είναι, δηλαδή λέγαμε, το Λουτσέσκου μην τον κάνεις κριτική, ξέρω εγώ, αυτός πήρε κύπελα πρωταθλήματα. Ναι, ρε παιδιά, δεν τον κάνω κριτική για αυτά που πήρε. Τον κάνω κριτική όταν χάνει για αυτά που χάνει. Δηλαδή, συγγνώμη, τι θα λέω, θα εσαΐ, επειδή πήρε πρωτάθλημα, δεν θα του ξανακάνω κριτική, θα τον αφήσουμε 10 χρόνια χωρίς κριτική και ας κάνει λάθη.
0: Εδώ με τη Λίμπαρ το ευρωπαϊκό τους πήρε και τον έχουν σφάξει. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν είναι...
1: Δηλαδή, εδώ οι Manchester City, ας πούμε, κράζαν τον Γκουαρδιόλα και φυσικά τον κράζαν, γιατί και τον Χάλαντ και τον έβγαζε, το λέει: εσύ δεν θα βγει στην περιοχή, θα βγει έξω να σπάσει την μπάλα. Τι λες, ρε φίλε, σου λέει ο Χάλαντ. Έχει το τάξη εκεί το θορυκτό, σου κάνει 30 γκολ να πούμε στην Premier League και θα με βγάλει έξω την περιοχή να κάνω το χαφ. Κατάλαβε, επειδή το θέλει. Δεν πάνε να πει ότι πάντα αυτό που θέλουν οι προπονητές είναι το σωστό. Έτσι. Μα... Για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Και, και να σου πω και κάτι, και το οξύμορο είναι ότι αυτό που θες να κάνεις με το φόρ σου, διάλεξε άλλο, ρε φίλε. Δεν είναι αυτό το φόρ για να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: έτσι.
0: Όταν σε είπανε θα σου φέρουμε το Χάλαντ, γιατί είπες φέρτον, αφού δεν σου κάνει τη δουλειά.
1: Μπράβο.
0: Γιατί έτσι, τον πήρες. Πάρε κάποιον που σου κάνει τη δουλειά. Αλλά τέλος πάντων, όχι μόνο και στα χαφ. Αλλά από το σου λέει για να μην. Για την Ελλάδα τώρα εντάξει, το συζητάμε, να μην πάρει και κανέναν. Φέρε όποιον έχει. Όποιον βρει, φέρτονα. Το σύστημα είναι συγκεκριμένο. Φέρε μου ό,τι μπορεί να μου φέρει, για να μπορέσω κι εγώ να δω τι μπορώ να κάνω. Αλλά δυστυχώ δεν πάει έτσι το έργο. Δυστυχώ δεν πάει έτσι το έργο. Και
1: ακριβώς,
0: το βλέπουμε στη συνέχεια. Έτσι.
1: Επειδή το βλέπω από άλλη οπτική, βλέπω του προπονητέ και λέω. Όταν λοιπόν εσύ μου λες ότι δεν έχεις, ωραία. Άμυνα όμως μπορεί να παίξει οποιοδήποτε. Για άμυνα δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Δηλαδή την ομάδα σου για να την έχεις να τρέχει και να πιέζει, δεν χρειάζεται ταλέντο. Ταλέντο χρειάζεται για να παίζει το 1-2, να τρέχει την μπάλα, έτσι να είσαι κοσταντέλια. Εκεί ναι, το συμφωνώ. Εσένα η ομάδα σου αφού είναι ατάλλαντη, για ποιο λόγο εσύ δεν την έχεις να πιέζει, να τρέχει, να έχω τρεις βγάλε έξω, ας πούμε. Για ποιο λόγο δεν έχεις 6 χαφ. Να τρέχουν σαν τρελή πάνω κάτω να κόβουν. Δεν έχουν ταλέντο, το συμφωνώ μαζί σου. Τι κάνεις εσύ για να εκμεταλλευτείς την απουσία του ταλέντου σου. Πώς την έχεις στήσει την ομάδα σου. Εκεί είναι η κριτική. Όχι η κριτική στο ότι δεν έχεις ταλέντο στην ομάδα σου. Δεν το ρίχνεις πάντως στους παίκτες. Κάνεις αυτό που πρέπει σαν προπονητής, να μου το εξηγείς, να μου πεις να ρε φίλε, δεν έχω ταλέντο, τι μπορώ όμως, μπορώ να τρέξω, να πιέσω, να κάνω.
0: Εντάξει
1: μου σπάσανε οι άλλοι την παγίδα, με βάλαν, δεν μπόρεσα να βάλω. Βγήκα 2-4 και τάχασε. Τι να κάνω. Σπαθιά κατά ποιο, να σε καταλάβω. Όχι κρέμομαι πίσω από τα δοκάρια 11 παίκτες.
0: Έχουμε γραμμή Θοδωρή να την ακούσουμε λίγο τον κύριο. Παρακαλώ.
2: Πάμε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Σοφία Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Κύριο, παρακαλώ.
2: Πάμε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Σοφία Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.

0: οι οποίοι δεν έχουν το ok από το Medilibar. Νομίζω ότι, φέτος θα είναι πολύ καλύτερος αυτή τη χρονιά, αυτή τη σεζόν, αλλά πάντα είπαμε παίζει ρόλο πώς θα μπορέσει να γίνει η προσαρμογή των ποδοσφαιριστών στο ελληνικό πρωτάθλημα πρώτα, έτσι, και το ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, προβλήματα από τα οποία έρχονται κάποιοι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές εδώ, και δεύτερον κατά πόσο θα προσαρμοστεί και στις συνθήκες.
1: Θα προσαρμοστεί ο καινούργιος παίκτης.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός και πέρσι είχε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν προσαρμόστηκαν όλοι.
1: Δεν μπορούσε.
2: Αν με επιτρέπετε και εμένα για τον Ολυμπιακό, γιατί φέτος εγώ νομίζω θα είναι πολύ πολύ πιο δυνατός. Ήρθε, καταρχήν πήρε πολύ καλό τον Γκάρμο, έτσι. Πήρε κολόνα πίσω, θηρίο, ψηλός, πολύ δυνατός και ψηλά και χαμηλά. Πήρε
1: ο Γκάρμο.
2: Ναι, ναι, ο Κάρμου φυσικά. Είναι πολύ καλός center back. Πάρα πάρα πολύ καλός. 27 χρονών, τέλεια ηλικία. Τον πήρε από το αγγλικό πρωτάθλημα πάλι πίσω από την Νότιγχαμ. Άσχετα που ήταν ομάδα του Μαρινάκη, ο παίκτης είναι παιχταράσον. Έχετε πίσω ο Φορτούνης. Πήρε το Ζώτα Σίλβα. Επιστρέφει ο Καμπελά. Επιστρέφει ο Γιάρεμτσοκ. Επιστρέφει ο Μπεντακόρ, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σαν
1: δεύτερο
2: χώρο.
0: Θα δούμε όμως στο Δωρή πόσοι θα μείνουν από αυτούς που επιστρέφουν, έτσι.
2: Ναι, δεν ξέρω, απλά σου λέω. Βλέπω δηλαδή ότι είναι γεμάτο.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται ότι θα έχει και αλλαγές.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια, ναι. Μέχρι και ο Μασούρας επιστρέφει. Δηλαδή έχει πολύ πλήρες ρόστερ πλέον ο Ολυμπιακός. Πιο πλήρες από ό,τι πέρσι.
0: Okay.
2: Με αυτούς που επιστρέφουν.
0: Θα το δούμε πάντως. Να είστε καλά. Πάμε και στην επόμενη. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
3: Ένα Τέο. Γεια σου ρε Τέο Γίγαντα.
2: Ω, τα χαμάτα ο φίλος μας.
3: Γεια σου Κυριάκο.
0: Γεια σου ρε Άρχοντα.
3: Πρώην οπαδός του ΠΑΟΚ, τώρα μακεδονικός.
0: Μπράβο, για... μακεδονικάρα. Κάργα.
3: Ναι, μακεδονικός. Γιατί οι προηγούμενοι ήταν μια ζωή παραθηναϊκός και τώρα μας βγαίνει σαν Ολυμπιακός η κυρία Κουκουρούκου.
0: Εντάξει, δεν κάνει.
3: Να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
3: Όλα καλά ρε Τέο.
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που σ' ακούω. Είσαι...
3: Επίσης και εγώ. Χαθήκαμε από το προηγούμενο.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Εδώ όμως συναντηθήκαμε με τον Κυριάκο, θα τα λέμε δύναμη.
3: Μια χαρά είναι ο Κυριάκος. Πάω και είναι έτσι, πάω κλίδικα.
2: Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Τα λέμε όλα
3: έτσι,
2: για όλους.
3: Όπως πάντα, δυναμικός είσαι, έχεις γνώση από ποδόσφαιρο και τα λες μια χαρά.
0: Και εσύ πάντως είσαι πάντα εύστοχος. Πάντα. Αυτά, όταν βγαίνεις και σ' ακούω τα χαμάτα, γιατί και εγώ ήμουνα στο προηγούμενο ένα φεγγάρι, που αν θυμάσαι. Σωστά.
3: Σωστός.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, όταν βγαίνεις, δεν βγαίνεις όποτε να είναι και για ό,τι να είναι. Βγαίνεις για να επισημάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Καλά, δεν τα λέω.
3: Μια χαρά θα λες. Πέρασε να σου δώσω το μεροκάματος. Ο φίλος μας ο Λαζά παίζει χαρτιά ο Λαζά.
2: Τι πράγμα είναι ρε, τι παιδί είσαι.
3: Υπομονή θα κάνουμε να στηρίξουμε τον κύριο προπονητή και όλα θα πάνε καλά, δεν θέλουμε γκρίνιες μούρμες και όλα θα πάνε καλά. Όσο για το μπάσκετ πάμε πολύ καλά, καλές κινήσεις. Ο Ιστούντος δεν έχει πολύ πρόβλημα, έτσι, σοβαρό.
0: Όχι, όχι. Από όσο ενημερωθήκαμε, είναι μυϊκό το πρόβλημα.
3: Αυτό ήθελα
0: να
3: ακούσω. Ναι. Και όλα καλά και όλη στήριγμα στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ και στον Εραστέχνη σε όλους.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι.
3: Ο νέος είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ένας είναι ο ΠΑΟΚ, σωστά τα λες, πολύ σωστά τα λες.
3: Να πάμε όλοι για διαρκείας. Μπορείτε, παιδιά, να πάτε όλοι οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και να σταματήσουμε τις γκρίνιες και τις μούρμες. Πας γήπεδο, βλέπεις το τόπι από το χορτάρι και κριτικάρεις. Όχι μετά από το παιχνίδι να κάνουμε τους έξυπνους.
0: Εντάξει, okay.
3: Okay.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ά, παρακαλώ, στην επόμενη. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Μ' ακούσε.
0: Τ' ακούμε.
4: Εγώ θα αναφερθώ στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Να αναφερθείς.
2: Ναι.
4: Εάν αυτό νομίζω ότι είναι ποδόσφαιρο, καλά χέρια, καλά πόδια, όπου θέλω κάνω φάουλ, όπου θέλω το δίνω, φαντασία καμία,

0: Τι να πω για την Αργεντινή. Μόλις έκανε την μπάλα το τσάκι πάνω κάτω. Σταματάμε τον παιχνίδι. Πάω να δώσω εγώ αυτά τα λεφτά. Να δω ποιον αναδώ, ρε. Να δω ποιον αναδώ.
1: Νομίζω ότι είναι, το έχουμε δει όλοι, φίλε μου, το όνομά σου δεν μας είπες. Νομίζω ότι είναι πρόβλημα που πήραν οι διαιτητές γενικά γραμμή να μην δίνουν κάρτες. Δεν γίνεται. Δηλαδή μέσα μπορεί να γίνει μάχη μια ομάδα ή να πέφτει ή να κάνει άλλο και βλέπει δεν βγαίνουν κάρτες. Γίνεται λίγο διακομόδηση. Συμφωνώ μαζί σου πάντως. Αυτό...
2: Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι το θέμα της κάρτας. Το θέμα είναι ότι προωθούν και τις μεγάλες ομάδες.
0: Εγώ όταν καταλαβαίνω ότι... Ναι, θα έρθω σε λίγο έξω. Περίμενε. Εγώ όταν βλέπω αυτό το ποδόσφαιρο που πάει ο άλλος, έχει φάουλ και πάει να προχωρήσει μπροστά και το φρενάρει με το σώμα. Κάτσε ρε φίλε, άμα θες να παίξουμε τα βρωμαχία, να παίξουμε. Είδες εσύ τίποτα φαντασία, εκτός από λίγο που είχε η Γαλλία, λίγο.
2: Η Γαλλία δεν παίζεται μπροστά.
1: Είναι πίσω. Μπροστά με Ντεμπελέ,
2: μπροστά και πίσω, δεν παίζεται.
1: Μπαπέ, Ολίσε, καταπληκτική.
2: Και έρχονται και από τον πάγκο, άστο, είναι άλλο. Αδιαστημική, λοιπόν.
0: Το πιστεύεις ότι είναι τόσο κουραστικό. Με κούρασε. Πάρα πολύ με κούρασε.
2: Εντάξει, γιατί προφανώς είσαι μαθεμένος εσύ με Ζήκο, με Φαλκάο, με τέτοιους παίκτες, με Αρντίλες, με άλλα πράγματα, με Σόκρατες.
0: Εσύ τώρα, τζάμπα να με πεις να πάω, εγώ δεν πάω να το δω
2: κατά.
0: Ούτε στην τηλεόραση δεν τα είδα τα
2: μάτια. Καταλάβαμε, σε έπιασα εγώ, μη τα χωρίζεις. Σε έπιασα, λέω, σε κατάλαβα.
0: Συγγνώμη,
2: λοιπόν, σας κόβω, έτσι. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Πάμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Κυριάκο.
2: Γεια σου,
1: Αρχίδη. Καλησπέρα, Αρχίδης, έτσι.
3: Όχι, ο Μιχάλης είμαι.
1: Μιχάλης, Ποντοϊράκλια. Μπράβο, έτσι.
3: Πήρα να πω μια καλησπέρα.
2: Να είσαι καλά, ρε Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχαλάρα.
3: Θοδωρή.
1: Ορίστε.
3: Μαζί μιλήσαμε.
1: Φυσικά.
3: Ο Ολυμπιακός, γιατί δεν το λες ότι κάνει το τρίγωνο των Βερμούδων.
1: Ναι, κοίταξε, πήρε τρεις ομάδες, έχει ο Μαρινάκης πλέον τα μαναζερικά, τα βλέπουμε μπροστά μας, έτσι. Από Νότιχαμ Φόρεστ, από την τέτοια, από την Πορτογαλία και κάνει το τριεθνές. Μπορεί να παίζει μπάλα τους παίκτες, έχει μπει σε άλλα γραφεία, φαίνεται αυτό. Φαίνεται και τον τρόπο που πουλάει παίκτες. Έφτιασε το 40 εκατομμύρια ας πούμε, που πούλησε, όχι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά και 40 εκατομμύρια έτσι ένα πρωταγωνιζόμενο παίκτη δεν το πουλάς εύκολα.
2: Τον Κοστούλα λες.
1: Τον Κοστούλα, ναι. Δεν τον πουλάς εύκολα, Κυριακό, όπως και να έχει.
2: 30 νομίζω, δεν ήταν 40, 30.
1: 40
2: ήταν. Εντάξει, ο Μαρινάκης ξεκάθαρα έχει επενδύσει και στο ποδόσφαιρο με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, έτσι, έχει επενδύσει στο ποδόσφαιρο για να πάρει λεφτά από το ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
3: Και παίρνει, παιδιά, αυτά. Δεν μπορούμε να τους φτάσουμε αυτούς. Τελείως.
1: Κοίταξε, Μιχάλη, δεν μπορούμε να τους φτάσουμε στα λεφτά. Γι' αυτό και τους φτάσαμε και τους περάσαμε στις ακαδημίες. Δηλαδή, στις ακαδημίες έχουμε χρυσάφι, έχουμε μαζέψει τους καλύτερους παίκτες από όλη την Ελλάδα. Από 10 χρονών μέχρι 17. Και εκεί μπορούμε τουλάχιστον και φαίνεται αυτό. Έτσι. Στην εθνική ομάδα βλέπεις είναι 10 παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Και εκεί τουλάχιστον λες ότι έχω μια ελπίδα ότι μπορώ κάθε χρόνο 2-3 φιντάνια να έχω από πίσω. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός.
3: Μόνο έτσι.
1: Έτσι. Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν.
3: Άντε, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε. Καλή να είσαι καλά.
3: Καλή εκπομπή.
2: Να είσαι καλά.
1: Και επίσης μας στην Ποδοδάκλια.
2: Παρακαλώ στην επόμενη. Δεν έχουμε. Πέσαν όλοι. Ξανά μανά άμα θέλετε, 2-31-0-90-90-90 και τον οποιοδήποτε φίλο ακροατή.
1: Ναι. Να πούμε για το μπάσκετ που έχουμε κάνει, τώρα μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα, έτσι. Εγώ πιστεύω από ό,τι έχω ψυχολογήσει τον Τέλειο Μιστακίδη, πάει φιλαράκι βουρ για να πάρει το EuroCup. Δηλαδή νομίζω έτσι πως βλέπω αυτή την ομάδα, με τον τρικέρι προπονητή, με συγκεκριμένα πράγματα στοχοποιημένους τους παίκτες, έχουμε κάνει ένα ρόστερ, αδερφέ, που το βλέπεις και γλύφεις τα δάχτυλά σου. Λες, πέρυσι είχαμε έναν Ταερή και με έναν Ταερή πήγες να πάρεις κούπα. Σκέψου φέτος που ο Ταερή θα είναι δεύτερο και τρίτο βιολί. Δηλαδή, τι έχει έρθει, έτσι.
2: Έχει έρθει πολύ πράγμα και θα νομίζω ότι πρέπει να έχει κλείσει και, αν δεν έχει ανακοινωθεί ήδη, και ο Τολιόπουλος. Γιατί ναι, από όσο και στο metrosport.gr είχαμε και πρώτο θέμα για την. Για τον Τολιόπουλο και τις δηλώσεις που έκανε ο μάνατζερ του, για το buyout που είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό που θα πάρει ο Διεθνής Γκάρτ και το buyout το οποίο πληρώνει ο Τέλης Μιστακίδης. 2 εκατομμύρια ευρώ είναι το buyout.
1: Φοβερό.
2: Α, δύο γραμμές λέω κι εγώ. Εδώ έχω, ξέρεις, έχω το σούπερ, έτσι, δεν το συζητάμε. Ο Ευκολύπτης μας είναι νούμερο ένα. Δεν παίζεται. Δεν παίζεται ο κύριος Χατζηπαντελίδης. Παρακαλώ. Η γραμμή.
0: Νίκα.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Νικόλας Πειρατής. Γεια σου, Ιωραδανίδη, φίλε.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Ο Κάρα. Καλά που έφυγες από εκεί, γιατί δεν ξέρω. Για το επόμενο ραδιόφωνο έπεσε πολύ κουτά, φίλε. Με αποκλείσαν γιατί κατηγορούσα. Έκανα παράπονα για τη διοίκηση και για τον πρόεδρο. Που κάνουν όλα λάθη και με αποκλείσαν γιατί εκεί πέρα δεν θέλω να ακούνε τέτοια. Θέλω να ακούνε ωραία λόγια.
1: Εγώ βασικά δεν παίρνουμε γραμμή, το ξέρεις. Εμείς από τη στιγμή που δεν βρίζει κάποιος, δεν αστρολογεί κτλ.
0: Δεν έβριζα, ρε φίλε. Με μπλοκάρανε γιατί μιλούσα να πούμε ότι με αυτόν τον πρόεδρο, με αυτή την οτροπία και αυτό το σωματείο, με αυτή τη διοίκηση δεν πάει πουθενά να πούμε. Ειδικά με τον Λουτσέσκου. Το θεωρώ προδότη ακόμα, άσχετα τι έκανε.
2: Ναι. Να μην χαρακτηρίζεις μόνο, παλικάρε, μην χαρακτηρίζεις. Πες ό,τι θες.
0: Δεν το χωνεύω, πώς θα γίνει. Αυτό δεν είναι κακή κουβέντα. Εντάξει,
2: δεν το χωνεύεις σε άλλο. Το προδότης όμως δεν είναι.
0: Μια ερώτηση μπορώ να κάνω, μια ερώτηση.
2: Όσο θες. Ναι, βεβαίως.
0: Μήπως έχετε νέα για το τραυματισμό του οθοφιλικού που έγινε από τον παίκτη μας.
2: Από όσο... Ναι, μέσα από το... Ναι, μέσα από το ρεπορτάζ που... έχει δοθεί προς στιγμήν, ναι. Και περιμένουν, νομίζω θα κάνει μαγνητική, περιμένουν να δούμε και τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα.
0: Α,
2: φαίνεται να είναι μυϊκό το πρόβλημα, να μην είναι κάτι σοβαρό.
0: Μήπως είναι στο γόνατο, ρε παιδιά, εκεί που
2: όχι,
0: είναι
2: όχι, μυϊκό, μυϊκό, μυϊκό. Στο
0: α, μυϊκό, δηλαδή έχουμε ελπίδες να επανέλθει το
2: πρόβλημα. Ναι, όχι, ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό, αυτό δείχνει, αυτό μας έχουν μεταφέρει. Αυτό σας λέμε, ότι δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό.
0: Και για να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, θέλω να μου κάνετε μια χάρη, γιατί με τα τηλέφωνα από τη δουλειά που κάνω είναι δύσκολη και βαριά να πούμε και ξενυχτάω. Θέλω πολλά φυλάκια στο Γιαννάκη, το χιλιτήρι, το κοδικάρι μου που κρατάει τραγουδάκια και το Πασχαλάρα, τον Καμόρα, να δώσει από τον Νικόλα τον πειρατή.
2: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και άλλες γραμμές να κλείσουμε, θα φτάσουμε στον 1,5 λεπτό καθένας. Παρακαλώ, στην επόμενη.
4: Γεια σου, παιδιά.
2: Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Φοδωρά.
1: Ο Λαζάρ.
4: Ο Λαζάρ είμαι, ρε φίλε.
2: Ναι, εντάξει, γεια σου, ρε Λαζάρ.
4: Ξεχάσαμε, ρε Θεό.
1: Εδώ τώρα όμως θα με βρείτε με τον Κυριάκο, δύναμη.
4: Ωραία. Εγώ πάντως, φίλε, να σας πω κάτι, παιδιά. Εγώ αυτά τα λεφτά, τα ποσά που ακούγονται για τον Ολυμπιακό, για τους παίκτες, δεν τα πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν ολόκληρο Τζόλης να παίζει να μπει στο Βέλγιο και η Άρσεναλ να το δίνει, δηλαδή 40 εκατομμύρια όσο φεύγει και ο Κοστούλας. Που έχει κάνει δηλαδή τρία παιχνίδια και ο Τζόλης με φοβερές χρονιές σε Champions League, σε πρωτάθλημα Βελγίου και να φεύγει μόνο 40.
1: Δεν υπάρχει τα μαζερικά γραφεία, Λαζάρ, αυτά έχουν.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Και τα μαζερικά γραφεία και η ηλικία. Άλλη ηλικία ο ένας, άλλη ηλικία ο άλλος.
4: Μια αμερικανική ομάδα 19,5 εκατομμύρια για ένα παίχτη που δεν έχει παίξει καθόλου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δηλαδή όσο και τα μαζερικά να σβρώξουν. Όταν ένας παίκτης δεν έχει δείξει, δεν τον ξέρει άλλο, δεν παίζει για να τον ξέρει. Πώς θα δώσει άλλη ομάδα 20 εκατομμύρια ευρώ.
2: Εντάξει, είναι λογικές είναι τα ερωτήματά σου.
4: Και εγώ η αλήθεια, αυτό που είπε ο Πειρατής προηγουμένως, ήθελα να ρωτήσω για τον Ελιστόντο, αν είναι σοβαρό ή όχι.
2: Όχι, δεν είναι. Μυϊκό είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μακάρι. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Πιάσαμε 8.30, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ένα λεπτό τον τελευταίο για να μην τον αφήσουμε παραπονεμένο. Παρακαλώ.
1: Α, από τον παράθυρο.
5: Καλησπέρα, το παράθυρο.
2: Ναι.
5: Τι κάνετε.
2: Καλά.
1: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, εγώ θα δω σε ξέρω, σε άκουγα και πιο πριν και μου άρεσε γιατί ό,τι είπες σήμερα τα έλεγες και μετά από νίκες και μετά από ήττες και πάντα ποδοσφαιρικά έλεγες τα πάντα με το δίκιο σου. Πολύ ωραία, πολύ καθαρά. Βέβαια, όταν τα λέγαμε εμείς, κάποιοι μας έκλειναν, κάποιοι μας λέγανε κομπλεξικούς, κάποιοι μας λέγανε άμπαλους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μας λέγανε. Εμείς, εγώ αυτό που βλέπω για να το πω εντάχει να κλείσουμε, αυτό που πρέπει να κάνουμε στον Πόκ είναι να απολυτουσκοποιηθούμε. Πρέπει να φύγουμε από τα στεγανά και αυτές τις παροπίδες. Βλέπεις τον νέο προπονητή, ξέρει πως δεν έχει παίχτες και σου λέει τι θα κάνω. Θα κάνω half δικό μου. Θα βρω ποιος παίζει μου κάνει τη δουλειά στο κέντρο και θα κάνω τον τέλειο κέντρο. Θα το πάρω στο κέντρο. και ας μην είναι χαφ. Θα πάρω το ρίσκο. Αυτό δείχνει και υπευθυνότητα και λύση στο αδιέξοδο. Έχω να με ητέ στη Λαμία, στη Λάρισα, στα Τρίκλα, στην Καρίτσα, τώρα και στην πόλη σας. Θα το βάλω και πέρα να τον ξεπατώσω και τώρα θα πάει το ισχύο και δεν μπορεί να παίξει. Αυτά, εγώ σε εκτιμώ πάρα πολύ, να ξέρεις τώρα. Κλείνω λόγω
1: καλά,
5: του
1: ραδιοφωνικού
5: χρόνου και να είστε καλά. Ο Κάρλος είμαι.
2: Γεια σου Κάρλο, γεια σου Κάρλο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τσαο, τσαο. Πάμε διαφημίσεις.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Autovision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
12: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
18: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Hey, ChatGPT.
23: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
22: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
23: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
22: Γυαλιά ηλίου?
23: Το ίδιο.
22: Φακούς επαφής?
23: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
22: Τι είπες?
23: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
22: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
24: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
22: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε από το διάλειμμα. 95 και 5 εκπομπή επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Κυριάκος και Δέδη στο μικρόφωνο. Στην γραμμή έχουμε τον Θοδωρή, τον Ιορδανή. Δεν ξέρω μέχρι ποια ώρα μπορώ να τον έχω. Αγκαρία, αγκαζέ.
1: Θα κάτσουμε λίγο ακόμα. Ο κόσμος ζητάει. Εμείς είμαστε πιστοί.
0: Εντάξει.
1: Του κόσμου, έτσι.
0: Λοιπόν, okay. Θοδωρή, βλέπεις τα ερωτήματα, η ανησυχία και για τους παίχτες και γενικότερα για το τι θα δούμε στην επόμενη μέρα είναι αυτό που προσπαθεί ο κόσμος να αποκωδικοποιήσει δηλαδή, αλλά...
1: Γιώργο, το βλέπω και εγώ έτσι, βλέπω μια προσπάθεια, προσπαθούν άλλοι συγκεκριμένα, άλλοι να σφίξουν την κορδιά τους, να πούνε φτάνει ρε παιδί μου, πρέπει να φύγουμε λίγο από το Λουτσέσκου, έτσι ο Λουτσέσκου αλλιώς τελείωσε, είναι παρελθόν. Πρέπει να απολουτσεσκουποιηθούμε, καλά το είπε ένας προηγούμενος φίλος. Δηλαδή ήρθε η ώρα η ομάδα να κοιτάξει μια σελίδα μπροστά. Και το είχαμε πει και πιο παλιά Κυριάκο μεταξύ μας, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δηλαδή κάποτε η ομάδα είχε ανάγκη τον Άγγελο Αναστασιάδη, έφτασε όμως η ώρα που τον ξεπέρασε. Ήθελε το Σάντος, ήθελε το μισό μηδέν. Ήθελε τον Λουτσέσκου για να αλλάξει την νοοτροπία, να μην χάνουμε κάτω από τα τέμπη, να γίνει γενικά να αποκτήσει μέταλλο ομάδα. Τώρα το ξεπέρασε τον Λουτσέσκου. Δεν πρέπει να μένουμε δηλαδή στα παλιά και να είμαστε παλαιολάγνοι. Πρέπει να κοιτάμε την εξέλιξη μπροστά.
0: Πάντα.
1: Χωρίς να σημαίνει ότι ο άλλος δεν κάνει οτιδήποτε, αλλά παιδιά τον ξεπέρασε η ομάδα. Τι κάνει.
0: Και οι μεγαλύτεροι προπονητές στις ομάδες, κάποια στιγμή έρχεται το τέλος. Έρχεται η φθορά, ο κορεσμός, η κούραση. Έρχονται διάφορα. Έτσι, δεν είναι έτσι. Πάντα όλα αγγελικά πλασμένα. Έτσι. Και στους καλύτερους, όπως και ο Γκουαρδιόλα που είπες, βλέπεις, έφυγε ο Γκουαρδιόλα. Δεν είναι όπως ήταν πριν. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Και πολλοί άλλοι προπονητές. Εδώ ο πλέον προπονητής προφανώς της Εθνικής Γερμανίας, πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, που είχε κάνει πράγματα και θάματα.
1: Ο Κλοπ,
0: ναι. Βλέπεις, είπε από την πίεση, από το δεν μπορώ άλλο, φεύγω. Δηλαδή, και το είπε και το εννοούσε, έτσι. Δεν πήγε σε άλλη ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς. Όχι,
0: ναι, έπρεπε να...
1: Μα είδε ότι και τις ιδέες, ας πούμε, τις ξεπέρασε κάποια στιγμή η ομάδα, ήρθε και κόλλησε, κράσε το σύστημα. Φυσιολογικό είναι, παιδιά, δεν μπορείς πάντα να πας με 100. Κάποια στιγμή σε ξεπερνάει η ομάδα, έρχονται φρέσκες ιδέες, έρχονται άλλοι προπονητές. Θες και εσύ το να κάτσεις πίσω να δεις τα λάθη σου, δεν είναι εύκολο πάντα όταν έχεις μάθει ένα συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς, πρέπει και εσύ να εξελίσσεσαι.
0: Ωραία.
1: Και πολλές φορές το να αλλάξεις την ομάδα σε βοηθάει. Πάμε.
0: Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θόδωρε.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, Ρενάτο Λονδίνο.
0: Γεια σου, Ρενάτο.
2: Λοιπόν, καλησπέρα Κυριάκο. Κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει εγώ, παρατήρησα στον καινούριο προπονητή. Είναι η πρώτη φορά βασικά που ακούω και σας παίρνω. Καλή σεζόν να ευχηθώ
1: για
2: την καλύτερη εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, στον καινούριο προπονητή στο Λύση ότι επιτέλους, ρε φίλε, μετά από 3 χρόνια ο ΠΑΟΚ θα παίξει ξανά άμυνα man to man και όχι ζώνη στις τιμένες φάσεις. Δηλαδή...
1: Ρενάτο, αυτό ούτως ή άλλως όταν έρχεσαι καινούργιος σε μια ομάδα πάντα ξεκινάς να βάζεις man to man για να δεις πώς μπορούν, ποιοι παίκτες είναι καλοί και ποιοι όχι, έτσι, δηλαδή κάνεις και τα τεστ. Και μετά λες, ας πούμε, ότι αυτοί οι 5-6 ή μπορεί και όλη η ομάδα σου να είναι καλή στο μάτι μου. Αυτό το βλέπει ο προπονητής. Και λες, ή παίζουμε με όλους μάτι μου, ή ας πούμε οι 3 που είναι αλλού τους βάζεις, αλλού βρίσκονται με ένα σπρόξιμο, τους βάζω ζώνη, τους βάζω στο πρώτο δοκάρι, κατάλαβες, κάνεις 3. Αλλά όντως το γύρισε σε μάτι μου, έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, έπαιζε με μάτι μου, ούτως ή άλλως ο Λύση. Δεν είναι, δηλαδή. Αυτό είναι ο τρόπος. Και πολύ πίεση και πολύ pressing μπροστά με όλη την ομάδα, όχι με 2 παίχτες. Θα βγάλουμε, δηλαδή, θα βγάλουμε τον Κωνσταντέλια να του βγει η γλώσσα και του Γιακουμάκη μέχρι τον Αφαλό. Έτσι.
2: Ακούσατε τις δηλώσεις που έκανε τώρα τις τελευταίες μετά από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας. Έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι, ΠΑΕ.
1: Για βοήθεια μας.
2: Δεν έκατσα να το δω όλο. Mm-hmm. Είδα πολύ λίγο, γιατί σήμερα ήμουν δουλειά, τώρα φεύγω από τη δουλειά. Θα κάτσω να το δω όλο. Αλλά κάτι που με είπε και ο Χρόνης, αυτός πρέπει να γεννήθηκε ΠΑΟΚ.
0: Λες, ε.
2: Και το κρατάω. Ναι. Το κρατάω, γιατί θέλω να κάτσω να τις δω όλες τις δηλώσεις. Ναι. Για αυτόν τον λόγο.
0: Οκ. Okay.
2: Έτσι. Και κάτι από Μουντιάλ. Εγώ υποστήριζα εδώ και πολλά χρόνια Αργεντινή. Λόγω του πατέρα μου. Δεν μπορώ να
0: αποχωριστώ.
2: Ό,τι και να γίνει. Mm. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Είναι ότι αυτός ο παιχταράς, δε φίλε, το αξίζει. Αξίζει άλλο ένα.
0: Και εγώ υπό αυτή την έννοια, ναι, συμφωνώ. Και εγώ μόνο και μόνο για το Μέση θα ήθελα να πάρει ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελο, γιατί το αξίζει. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι χωρίς το Μέση δεν υπάρχει Αργεντινή. Δηλαδή, ναι, ό,τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα είναι δικό του δημιούργημα.
1: Θα σας στεναχωρήσω, εγώ θα πάω με τη Γαλλία, γιατί είναι, νομίζω, αυτή η Γαλλία.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα. Δηλαδή.
0: Απλά ρε Θοδωρή έχει και τα επόμενη τετραετία και την επόμενη, δεν θα χαθούν αυτοί. Είναι δυναμίτες, ας πούμε. Ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Θοδωρή, θα σας στεναχωρήσω κι εγώ λίγο όμως εδώ.
1: Έλα.
2: Ξέρεις πως νιώθω για όποιον πάει με τη Γαλλία. Ξέρεις πως νιώθω σαν κάτι φίλους μου που δεν ξέραν τι να υποστηρίξουν και υποστηρίζανε Ολυμπιακό επειδή έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Για να νικάς συνέχεια.
1: Ντροπή.
2: Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, Ρενάτο.
2: Και ό,τι καλύτερο.
0: Εδώ είμαστε και σε σεζόν που έρχεται και στο YouTube, στο Sport Expert, αλλά όχι μόνο. Θα μας ακούσει, εδώ είμαστε. Έχουμε να πούμε πολλά αυτή τη σεζόν. Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, με πολλή ανάλυση εις βάθος, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, Θοδωρή, με το Ρενάτο αυτή τη στιγμή οι γραμμές πέσανε.
1: Εδώ να πω, Κυριάκο, ότι μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα ο Ρενάτο Χρόνης αυτή είναι από Αγγλία τα παιδιά.
0: Φαίνεται.
1: Τη μεγάλη συντροφιά είναι το Μετρόπολης, τι παρέα είναι. Εσείς στο εξωτερικό, επειδή ζω και εγώ στο εξωτερικό. Και η στιγμή που ξεφεύγεις και αισθάνεσαι ότι είσαι πάλι στη χώρα σου είναι αυτή η μαγική στιγμή που ανοίγεις το ραδιόφωνο. Ανοίγεις το app και είσαι σαν να είσαι Ελλάδα. Απλά βρίσκεσαι σε άλλη χώρα. Ναι. Δεν φεύγει δηλαδή αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση το ραδιόφωνο. Είναι μεγάλη ελευθερία και μεγάλη αγάπη. Μας δένει όλους πάλι.
0: Το ραδιόφωνο είναι. Ναι, είναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Χαρίζει αμέτρητες. Συγκινήσεις, συναισθήματα, νομίζω ότι μπορείς να ακούσεις, δηλαδή εδώ έχει βγει άνθρωπος, ας πούμε, μέσα από δεξαμενόπλιο με δορυφορικό, Έλληνας, στη μέση του Ατλαντικού, δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι.
1: Καταπληκτικό.
0: Οπότε, ναι, κρατάς συντροφιά όπως είπες, εσύ το ξέρεις ακόμα καλύτερα γιατί ζεις στο εξωτερικό, βιώνεις την ξενιτιά που λέμε. Και έχεις βιώσει και τον τρόπο αντιμετώπισης των ξένων, των Γερμανών, σε επιτοπλίσουν για τη Γερμανία έσουνα μετά το πρόβλημα που μπήκαμε στο Δούνου του και κατευθείαν αλλάξανε και βάλανε πινακίδες διαφορετικές, ενώ μέχρι χθες ήσασταν, που λέει λόγος, οι καλύτεροι εκεί πέρα πάνω και το καλύτερο μαγαζί και ξαφνικά τα ρομποτάκια της Γερμανίας αλλάξανε την πλάκα, ας πούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ό,τι πει, build.
0: Έτσι είναι. Τι να κάνεις.
1: Λοιπόν. Ευχαριστώ παντός και τα παιδιά όλα. Γιατί μας ευχαριστούν όλοι από το εξωτερικό. Τι να πω, το ευχαριστώ είναι μόνο λίγο. Δεν ξέρω, διψούσαν γενικά για μια εκπομπή τέτοια από αυτή που κάνουμε. Νομίζω τους ανταποκρινόμαστε καλά. Ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια.
0: Πού να ξεκινήσει, είπαμε, η σεζόν που να έχουμε και τα μάτς και τις αναλύσεις.
1: Ναι.
0: Και να μπορέσει ο κόσμος να έχει και τα ερωτήματά του και τις απορίες του να λύνουμε όσο μπορούμε και εμείς, βέβαια. Έτσι δεν είμαστε και μάγοι. Αλλά ούτε μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του κάθε προπονητή. Αλλά τις νόρμες που λέμε, γιατί υπάρχουν νόρμες στο ποδόσφαιρο, όταν τις γνωρίζεις λες αυτό δεν μπορεί να γίνει ρε φίλε, γιατί δεν γίνεται, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε εδώ θα είμαστε. Αύριο εννοείται ότι θα έχουμε και το επόμενο Expert. Επεισόδιο του Sport Expert που θα αναλύσουμε και θα τελειώσουμε το θέμα ΑΕΚ. Περσινή ΑΕΚ, έτσι.
1: Περσινή ΑΕΚ ακριβώς. Και θα δείξουμε και κάνα δύο αρχές, δηλαδή θα ξεκινήσουμε από άμενη να δείξουμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, εγώ αυτό θέλω και μου αρέσει. Όταν την επόμενη φορά θα το δουν στο γήπεδο να μου πούνε εσύ όντως αυτό εδώ το πράγμα έτσι γίνεται, είχες δίκιο. Το βλέπω αλλά δεν το καταλάβαινα, τώρα το βλέπω και το αναγνωρίζω ότι
0: ναι.
1: Ποιος είναι ο διευθυντής της άμυνας, ποιος είναι ο παίκτης που φωνάζει βγαίνουμε και βγαίνουν όλοι στο τεχνικό offside, ποιος είναι ο παίκτης η μαδούρα που βάζουμε όταν εκτελεί το corner ας πούμε και μετά από αυτό το παίκτη τρέχουν όλοι από πίσω τυφλά για να κλείσουν το, για να τους βγάλουν offside. Τα κόλπα δηλαδή, αυτό θα δείξουμε χωρίς να κουράζουμε όπως πάντα.
0: Okay.
1: Με ωραία δουλειά.
0: Έχουμε και μία ακόμα γραμμή.
1: Πάμε να την πάρουμε.
0: Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το ράδιο σου κλείσε, φίλε. Φίλε μου, κλείσε λίγο το ράδιο, σε παρακαλώ.
3: Το κλείσε.
0: Για πες μου ποιο αποτέλεσμα θέλεις να δούμε αν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.
3: Συγγνώμη λίγο. Μάλμε Γκέτεμπορτ, εχθές 3 ώρα το μεσημέρι.
0: Μάλμε Γκέτεμπορτ.
3: Μάλμε Γκέτεμπορτ.
0: Τέσσερα μηδέν η Μάλμε.
3: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, Θοδωρή...
1: Από τη Μάλμε παίρνουμε και τον Αλή, έτσι.
0: Αλή και Τρισαλή.
1: Σκέψου Κυριάκο τώρα, έτσι, αριστερά θα έχει μπροστά τον Αλή και πίσω τον Μπάμπα. Δηλαδή, θα φωνάζει Αλή, Μπαμπά, Αλή, Μπαμπά. Πώς πήγε, τι θα δούμε, τι θα ζήσουμε.
0: Αλή, Μπάμπα, Αλή, Μπάμπα. Καλό έγραψε το έγραψε. Κοιτάξτε, μακάρι να τον πάρουμε και τα είπαμε και προχθές και στο live που κάναμε με τον Γιώργο τον Ζαέρη και τον Κώστα τον Πετρωτό όταν ανακοινώθηκε όταν είχαμε την πληροφορία τέλος πάντων ότι είναι πολύ κοντά και ότι τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά, αλλά ακόμα δεν τον έχουμε δει βέβαια. Είπαμε για τον τρόπο που παίζει και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και. Να δούμε όμως, γιατί εμείς βιαστήκαμε, τα είπαμε. Να δούμε, έτσι, μακάρι εντάξει. Να τον πάρουμε. Είναι ένας παίκτης man-to-man, έτσι. Δώσ' του το ένας μέναν και πάρ' του την ψυχή, αυτό.
1: Για να σου δώσω να καταλάβεις, επειδή τον είδα, τον έχω τον παίκτη, τον είδα αρκετά, το μελέτησα. Είναι όπως ήταν ο Γκάι Ροντρίγκες που είχαμε.
0: Έτσι. Ναι.
1: Που άλλε.
0: Έτσι ναι.
1: Ένας παίκτης γρήγορος, δεν τον πιάνεις με λάσος, ένας εναντίον ενός. Στο τελείωμα λίγο τα πατσούλη.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές. Έχει το ένα εναντίον ενός.
0: Και κάνει πολλές φορές το κάτι παραπάνω. Κάποιες φορές που.
1: Ναι, μετά εκεί κοίταξε είναι και με τι παίκτες έχεις. Το έχω ξαναπεί. Άμα έχεις 10 τσουρουκάδες, κοιτάς να παίξεις τον εαυτό σου. Και ο Μπαπέ τι έκανε στις προηγούμενες ομάδες, τι κάνει στη Ρεάλ, τι κάνει και φέτος με τη Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Πώς συνεργάζεται, πώς κλείνει το χώρο με τον Ολίση και τον Τεμπελέ.
0: Αλλά αυτό είναι σημαντικό που λες, γιατί θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι παίκτες ποιότητας. Όταν παίζουν με ένα σύνολο που είναι κάτω του μετρίου, ό,τι και να κάνουν, παθιά να καταπιούν, δεν μπορούν να δείξουν και αυτοί αυτά που θέλουν, έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή μπορεί κάποιος να τον βλέπει μέσα ότι είναι σαν τη μήχαμε στο γάλα, αλλά θα πει εντάξει, μωρέ τώρα για να είναι εδώ, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για αρκετούς ποδοσφαιριστές.
1: Όταν θα φύγει τον παίκτη από τη γραμμή και θα δει το ντουμπλάρισμα και δεξιά του θα έχει τον Κωνσταντέλια, εκεί φίλε θα πασάρει. Κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά άμα δεξιά σου έχει τον Αυγούστο, ας πούμε, θες να του δώσω την μπάλα, τι την κάνει ο Αυγούστο που είχαμε κάποτε στη θέση του Κωνσταντίνα για να καταλάβει ο κόσμος. Το πολύ μπορεί να τη σουτάρει στο Θεό, να τη γυρίσει πίσω. Οπότε του βρούκε ό,τι γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Βαράτε βιολιτζίδες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά αν μου επιτρέπεις, Κυριάκο.
0: Πρέπει να την κάνεις εσύ, σε κρατήσα μαγκαζέρ και τι ωραία.
1: Εγώ.
0: Εντάξει,
1: ήταν πάλι ωραία εκπομπή σήμερα. Ελπίζω να την απόλαυσε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε για την αγάπη του και ευχαριστούμε και τον Μητρόπολη για το βήμα που μας δίνει.
0: Καλά,
1: εδώ
0: εντάξει,
1: είμαστε παιδιά και
0: αυτό είναι.
1: Αύριο στο Sports Expert θα τους έχουμε και πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Αύριο το Sport Expert έρχεται δυναμικά, όπως κάθε Δευτέρα, μέχρι και τις 8-9, το πολύ 10 η ώρα θα είναι στον αέρα, για να δείξουμε και αρκετά πραγματάκια γύρω από την ΑΕΚ, για τους φίλους του ΑΕΚ δηλαδή. Να κλείσουμε το κεφάλαιο ΑΕΚ.
1: Να κλείσουμε το κεφάλαιο ΑΕΚ και να πάμε στο παρακάτω.
0: Και κεφάλαιο ΑΕΚ ουσιαστικά Νίκολιτς πέρσι, έτσι. Το τι έκανε, τι είδε, τι έβλεπε και πώς δεν το είδαν όλοι οι υπόλοιποι και τους πήρε το πρωτάθλημα μέσα από τη. Δηλαδή, τους το πήρε κάτω από τη μασχάλη. Πώς να το κλέψε, ρε παιδί μου, μια έννοια.
1: Και έτσι θα μπορούμε και του χρόνου να έχουμε ήδη τη βάση μας και να λέμε μετά όταν βάζει πινελιές. Να μπορούμε να βλέπουμε και την εξέλιξή του ή την οπισθοδρόμησή του, έτσι, γιατί μπορεί να πάει και χειρότερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μόνο καλύτερα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, Θοδωρή μου. Λοιπόν, τα αποδεσμεύω. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Τα λέω.

0: Ωραία, έχουμε και την Ίντερ Σαλόνικα με τον κύριο Γρηγορούδη και πάλι. Καλησπέρα κύριε Γρηγορούδη.
1: Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Συνεχίζεται η επιστροφή κυρίως από Χαλκιδική. Εντάχει να πούμε να αναφέρουμε τα σημεία που έχουν αρκετό μποτιλιάρισμα. Είναι ο άξονας από Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη. Κυρίως από το ύψος του Αγίου Παύλου μέχρι τη Θέρμη έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και μάλιστα υπάρχουν σημεία από μεσημέρι μέχρι Ρίσιο, κατηφόρα Καρδίας, που σταματάνε κιόλας και έχουμε αυτό το σταμάτα ξεκίνα. Για όσους έρχονται από δεύτερο πόδι μέσω πολυγύρου, αρκετή καθυστέρηση που δημιουργούν τα φανάρια στα Βασιλικά και τις Ρεδεστού. Νύχτωσε τώρα, έχει φύγει και η τροχέα που υπήρχε νωρίτερα στο σημείο, οπότε υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα και εκεί. Από την άλλη πλευρά της Χαλκιδικής, περιοχή Ολυμπιάδος, όσοι γυρίζουν από εκεί μέσω Σταυρού, και εκεί έχουμε αρκετό μποτιλιάρισμα, από Ολυμπιάδα μέχρι να περάσουν το Σταυρό, ένα μποτιλιάρισμα που είναι εδώ και από το απόγευμα θα λέγαμε, συνεχίζει το ίδιο, ενώ για όσοι επιστρέφουν από παραλίες σας Προβάλτας μέσω Εγνατίας Οδού ή από Πιερία από Εθνική Οδό δεν έχουν να συναντήσουν κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Είναι, είπαμε, το ζόρι πλέον. Είναι και 9 η ώρα.
1: Και τώρα, ναι, που βραδιάζει και αρκετή επιστροφή από κοντινές παραλίες, από Περαία, Μηχανιώνα, Επανομή. Οπότε και εδώ στα φανάρια Ρησίου, σε εμάς μπροστά στην Θεσσαλονίκη και αεροδρομίου, έχουμε και εδώ μποτιλιάρισμα αρκετό.
0: Και στην είσοδο μπαίνοντας στην Εθνική Αντιστάσεως, προφανώς, θα αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα, λογικά.
1: Ναι, υπάρχει και εκεί κάποιο μικρό πρόβλημα. Το τελευταίο είναι με τα μπέμπτα στην πόλη. Θέλει λίγο υπομονή να επιστρέψουν όλοι ομαλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γρηγορούδη για την πολύτιμη, για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δίνετε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Είναι λοιπόν 9 παρά 5. Όπως ακούσαμε, πολύ φόρτο κατά την επιστροφή. Να προσέχετε, έτσι, σιγά, όμορφα, ωραία, εδώ, συντροφιά, ακούτε και εμάς. Να σας πιπιλάμε λίγο το μυαλό με διάφορα θέματα. Πιάσαμε ποδόσφαιρο, πιάσαμε υγρό στίβο, πιάσαμε τριπλούν, πιάσαμε τα πάντα όλα. Δεν έχουμε αφήσει κάτι εκτός. Είχαμε και την κουβέντα με το Θοδωρή για συστήματα, για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε και τον Χάρη Μανουηλίδη για το welcome του Σάντα Μαρία που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι πρώτες φωτογραφίες, δηλώσεις δεν έκανε, οπότε έχουμε μια πλήρη ενημέρωση όπως πάντα εδώ από το ράδιο Μέγαρο του Μετρόπολης, τον Όμιλος Μετρομίντια, 95 και 5, κάθε μέρα, όλη μέρα μαζί σας, παντού, κοντά σε όλα τα θέματα, είτε είναι αθλητικά είτε είναι κοινωνικά.

Την επόμενη ώρα θα έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει το δικό του στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συνεχίζει να το δίνει. Ευελπιστούμε ότι θα τον έχουμε, γιατί εγώ μπορεί να το προλογίζω, αλλά εύχομαι να μην ακυρωθεί η μίνι συνέντευξη που έχουμε συνεννοηθεί. Συνέντευξη. Εντάξει, οκ. Okay. Η κουβέντα που θέλω να κάνουμε και αφορά το ποδόσφαιρο, για το πώς το βλέπει και πώς έχει φτάσει να είναι ένας από τους πιο περιζήτητους στο χώρο. Περισσότερο όμως μετά το διάλειμμα που θα έχουμε τον 9, για να δώσουμε στοιχεία κυρίως που αφορούν την Β' Εθνική, να το πω, και το τι γίνεται γενικότερα σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, όχι μόνο σε αυτήν, αλλά κυρίως σε αυτήν.

Θα ήθελα, γιατί ξέρω ότι θα μου φύγεις μετά τις 9 και θα πας στο production και θα έρθει ο κύριος Λελίδης μπροστά, θα ήθελα, αν μπορείς, να μου ετοιμάσεις ή να έχουμε μια λίστα με ελληνικά. Παίξε ελληνικά αλλά αφρολαϊκά να έχει ο Λελίδης. Ναι, Αναστασία, Αμαστασία, όλα αυτά εδώ τα καλά, ξέρεις, λίγο να το χαλαρώσουμε. Λοιπόν, να πάμε διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα, το αναγκαίο όπως πάντα. Ράδιο Μετρόπολης 95 και 5, και με αλλαγή εδώ στην κονσόλα του ήχου πλέον ήρθε ο κύριος Γιάννης Λελίδης και το production ο κύριος Λευτέρης Χατζηπαντελίδης που μας υποστηρίζουν για την παραγωγή που βγαίνει και ακούτε στα αυτιά σας. Λοιπόν, όπως σας προλόγησα, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τη δικιά του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ξεκινήσει από τα τμήματα του Ολυμπιακού Βόλου, είναι Βολιώτης. Είναι γεννημένος το 26 Φεβρουαρίου του 1984 και έχει παίξει επαγγελματικά και στον Ολυμπιακό Βόλου και στον Ακράτητο και στην Προοδευτική και στον Αστέρα Τρίπολης και στην Παναχαϊκή και στον Ιωνικό, Χανιά, Τρίκαλα, σε πάρα πολλές ομάδες έχει συνεισφέρει, αλλά μετά από κάποιο διάστημα και αφού σταμάτησε από τα γήπεδα ως ποδοσφαιριστής ασχολήθηκε και με το management, αλλά και πλέον είναι παράγοντας διευθυντικός στέλεχος σε πάρα πολλές ομάδες. Προφανώς έχετε καταλάβει, μιλάω για τον Ευρυπίδη τον Τζιμπανάκο. Καλησπέρα Ευρυπίδη.
1: Καλησπέρα Κυριάκο, σας και στους αγροτές σας.
0: Νομίζω ότι τα είπα καλά, έτσι, από τις ομάδες. Έτσι, δεν ξέχασα καμία.
1: Εντάξει, όχι, όλα καλά.
0: Ξέρω όμως ότι είσαι και φαν και του Ολυμπιακού Βόλου, έτσι.
1: Εντάξει, Βόλος τώρα, τι να κάνω. Είναι η ομάδα που ξεκίνησα, που ανδρώθηκα, που μέσα σε αυτή τη διαδικασία και μετά από το ποδόσφαιρο και παραγωγικά μου έδωσε το ένοδο για να μπω σε μια άλλη κατάσταση. Μέσα από το ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν μπορούμε να το παραλείψουμε. Φυσικά και είναι η αγάπη του μεγάλη Ολυμπιακού Βόλου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και σύντομα να είναι στις επαγγελματικές κατηγορίες, γιατί ταλανίζεις στις χαμηλές κατηγορίες.
0: Το έχει ανάγκη πάντως το Βόλο.
1: Είναι μια μεγάλη ομάδα Ολυμπιακός Βόλου. Φυσικά και οι άλλες ομάδες που προσωπούν την πόλη, το Βόλο, η Νίκη Βόλου και ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος. Θεωρώ ότι είναι καλό για τις πόλεις να υπάρχουν ομάδες που να είναι σε υψηλό επίπεδο, γιατί είναι πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, Κυριάκο, είναι και θέμα οικονομίας, της πόλης, έρχονται κόσμος, τουρισμός, καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, Ευρυπίδη, να πούμε λίγο κάποια πράγματα για να δω. Τεχνικός διευθυντής άνοδος το 2014 στη Νίκη Βόλου στη Super League. Πανελευσυνιακός, τεχνικός διευθυντής άνοδος στη Super League 2 το 2015. ΑΟ Τρίκαλα, τεχνικός διευθυντής με πορεία πρωταθλητισμού. Ολυμπιακός Βόλου, μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος, άνοδος στη Super League το 2021. Πανσεραϊκός, ειδικός σύμβουλος και γενικός διευθυντής, άνοδος στη Super League 2023. ΑΕΛ το 2024 με πολύ καλή πορεία και άνοδο. Και τώρα, από όσο ξέρω, και η Καλαμάτα την προηγούμενη σεζόν. Σωστά τα λέω?
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία. Έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας, τι γίνεται?
1: Όχι, δεν έχω το κοκαλάκι. Καταρχήν είναι θέμα συλλογικό. Είναι θέμα συλλογικό όταν μπορεί να δέσει σε μια ομάδα, να το πω έτσι όλα για να καταλάβει και ο κόσμος, να ταιριάξει το παζλ με αυτούς που θα δουλεύει, με τον προπονητή, με τους ποδοσφαιριστές, που αυτοί είναι φυσικά και οι πρωταγωνιστές, οι ποδοσφαιριστές, με τους ειδικούς συνεργάτες που τρέχουν μια κατάσταση στην καθημερινότητα. Αν δεν υπάρχει όλο αυτό, κανείς μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Όλοι μαζί, αν είναι όμως μια ομάδα στελεχωμένη τόσο καλά, με αγάπη, με δουλειά πάνω απ' όλα, γιατί χωρίς δουλειά δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα, τότε τα αποτελέσματα θεωρώ ότι με τη δουλειά και με την υπομονή και την επιμονή πιστεύω ότι όλα γίνονται.
0: Ευρυπίδη, πότε ξεκίνησες το ταξίδι σου έτσι στο ποδόσφαιρο, πώς ξεκίνησε να πεις ότι θα κατάλαβες ότι η θέση σου πλέον ήταν στις τέσσερις γραμμές, έξω από τις τέσσερις γραμμές, αλλά στα γραφεία? Πότε, ας πούμε, σου γεννήθηκε?
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν εγώ υπήρχε και ποδοσφαιριστής και στα τελευταία μου δουλειά στον Αστέρα Τρίπολης, εκεί που βασικά εγώ σταμάτησα νεαρός, 28 χρονών, γιατί είχα τρεις τραυματισμούς σε 2 χρόνια ισχυαστούς και καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο δύσκολο να επανέλθω σε υψηλό επίπεδο. Μετά, εντάξει, έπαιζα γάμα εθνική και έτσι και σταμάτησα στην προοδευτική, στη γάμα εθνική, γιατί ήμουν και στην αθλητική στην προοδευτική. Ήμουν και σταμάτησα την καριέρα μου στην προοδευτική, στη γάμα εθνική. Ήθελα να κλείσω και την καριέρα μου, τέλος πάντων, γιατί ήταν μια ομάδα που με συμπάθησε και με βοήθησε και στα επαγγελματικά μου βήματα. Διότι ήμουν 19 στα 20 τότε που πήγα στην προοδευτική. Μετά λοιπόν δεν μου άρεσε καταρχήν καθόλου το να μπω και να στελεχωθώ και να είμαι προπονητής παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν μπήκα καν στη διαδικασία αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ να ξεκινήσω με το management που έτσι ξεκίνησα σαν manager ποδοσφαιριστών. Mm. Και σιγά σιγά μπήκα σε μια διαδικασία αυτή ώστε να μπορώ να έχω επαφή με τους ποδοσφαιριστές, με τους παράγοντες, να είμαι μέσα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν και εγώ το ταξίδι αυτό. Μετά εντάξει στην πορεία, βήμα-βήμα, πέρασα από όλες τις κλίμακες και διοικητικά και ιδιοκτήτης.
0: Έχω κάποιες ερωτήσεις που θέλω έτσι, έχω κοιμήσει κάποιες ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις πόσες μεταγραφές χαλάνε κυριολεκτικά την τελευταία ώρα.
1: Αρκετές, να μην πω πάρα πολλές. Εγώ, να ξέρετε, είμαι στη φιλοσοφία ότι ο ποδοσφαιριστής, εφόσον δεν υπογράψει, δεν μπορεί να μιλήσει στη γυναίκα μου, που λέει ο λόγος. Να σου το πω έτσι καλύτερα. Είμαι πολύ προληπτικός στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Θέλω πρώτα να τελειώνει η δουλειά και μετά να ανακοινώνεται. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά έχουν χαθεί πάρα πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές έχουν χαλάσει, πάρα πολλές μεταγραφές τις τελευταίες στιγμές.
0: Πόσο ρόλο παίζουν οι μάνατζερ και πόσο οι πρόεδροι γενικότερα?
1: Κοιτάξτε λίγο, είναι σημαντικό ένας ατζέντης να μπορεί να συνεργαστεί με τον εκάστοτε παράγοντα, με τον εκάστοτε πρόεδρο, με τον εκάστοτε τεχνικό διευθυντή, τον εκάστοτε προπονητή, ώστε να μπορεί να πείσει ένα ποδοσφαιριστή να τον εντάξει στη δύναμή του. Όλα θέλουν μία διαχείριση, να το πω έτσι, γιατί ειδικά οι ξένοι ποδοσφαιριστές που έρχονται ειδικά από Λατινική Αμερική θέλουν ένα ειδικό χειρισμό. Γιατί εντάξει, οι Έλληνες, εδώ μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε την ίδια κουλτούρα, μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία. Ενώ οι άλλοι που είναι εκτός πάρα πολλά, μάλλον χιλιόμετρα μακριά, Λατινική, μιλάω για Αργεντίνος, Κολομβιανός, Περβουανός κτλ. Το έχω συνεργαστεί πάρα πολύ στο παρελθόν. Θέλω μια ειδική μεταχείριση. Και αν δεν μπει στο DNA τους και στην φιλοσοφία τους, είναι λίγο δύσκολο να, ακόμα και να τους πάρεις, να μην αποδώσουν αυτό που πρέπει και μπορούν να έχουν σαν στοιχεία. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός, να μην μπορεί όμως να τα απεξέλθει, διότι να μην κολλάει στη χημεία της ομάδας, μπορεί να μην κολλάει στην ιδιοκρασία του προέδρου, του προπονητή.
0: Ναι, κατάλαβα. Θα σε ρωτήσω κάτι έτσι. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις. Έχεις πει ποτέ ψέματα σε ποδοσφαιριστή για να ολοκληρωθεί μια συμφωνία? Δηλαδή με την έννοια ότι όχι ψέμα χοντρό, ξέρεις, κατάλαβες?
1: Όχι. Έχω μιλήσει. Συνήθως δεν είναι θέμα ψέματος να πεις σε ένα ποδοσφαιριστή να το πεις, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, θα το δει μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Προσπαθείς όσο πιο δυνατόν γίνεται να το πεις με κάποια επιχειρήματα που έχεις, ώστε να τον φέρεις κοντά σου. Αν δεν μπορείς δηλαδή αν υπάρχει σε μια ομάδα και του πεις ότι θα πληρωθείς 30 μηνός και δεν πληρώνεσαι και πληρώσεις μετά από 2 μέρες, είναι ψέμα. Αυτό είναι ψέμα, φυσικά ψέμα, και δεν θα είσαι και αναξιόπιστος μετά στον ποδοσφαιριστή. Άρα καλό είναι να του λες την αλήθεια πριν έρθει να συνεργαστείς με την δικά σου ομάδα, ώστε να καταλάβεις και τι γίνεται.
0: Έχω ετοιμάσει άπειρες ερωτήσεις, δεν ξέρω αν έχουμε και το πολύ χρόνο, γιατί δεν βγαίνεις και εύκολα, δεν σε ακούμε και εύκολα.
1: Δεν είμαι και...
0: Δεν σε πολυβάει και σε ευχαριστώ που βγήκες να το πούμε
1: και αυτό. Και εμένα τιμή μου είναι που βγήκα στην εκπομπή και στο Μητρόπολη φυσικά.
0: Μία άλλη ερώτηση τώρα που έχω ετοιμάσει εδώ. Πόσα χρήματα αλλάζουν πρακτικά χέρια σε μια μεγάλη μεταγραφή?
1: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
0: Πραγματικά χέρια σε μια.
1: Μπορεί να αλλάξουν και 3 και 4. Για να δεις ένα ποδοσφαιριστή που παρουσιάζεται και να υπάρχουν και άλλοι 3 άνθρωποι από πίσω, και να βλέπεις μια μεταγραφή με τον ατζέντη και να υπάρχουν και άλλοι 3 από πίσω. Άλλοι άνθρωποι, δηλαδή ατζέντες, που μπορεί να υπάρχουν σε άλλες χώρες.
0: Τη μία την ερώτηση, πόσο δύσκολο να πεις σε ένα ποδοσφαιριστή να έρθει στην Ελλάδα, την απάντησες πριν. Δεν είναι και τόσο εύκολο, το είπες. Τι ζητούν οι περισσότεροι Έλληνες πρόεδροι από τον Ευρυπίδη? Τι είναι αυτό που σου ζητάνε περισσότερο? Τι ζητούν γενικότερα οι Έλληνες πρόεδροι που έχεις?
1: Εντάξει, όλοι ξέρουν πώς δουλεύει μια ομάδα. Καταρχήν να πω εγώ τι ζητάω πρώτα, γιατί αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό. Εγώ αυτό που ζητάω είναι να μου δίνει ο άλλος το χώρο να δουλέψω. Να δουλέψω στον χώρο. Αυτό που έχω στο μυαλό μου, δηλαδή πώς θέλω να κινηθεί μια ομάδα, πώς θα οργανώσουμε την ομάδα με τον προπονητή, τη συνεργασία, όλα αυτά. Το τελευταίο είναι για μένα π.χ. το οικονομικό που θα βάλω στην πράξη. Πρώτα όμως θέλω να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπορώ να δουλέψω. Αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν μπαίνω και στη διαδικασία αυτή να συνεργαστώ με κάποιον που ξέρω ότι δεν θα με ακριμερέσει.
0: Έχεις...
1: Θέλω να νιώθω σημαντικός εκεί που δουλεύω. Αν δεν νιώθω σημαντικός...
0: Έχεις απολύσει ποτέ προπονητή ενώ πίστευες ότι έπρεπε να μείνει?
1: Όχι, δεν έχει συμβεί αυτό. Έχει συμβεί κάτι παρόμοιο όμως, ότι ήθελε ο πρόεδρος πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να τον διώξει και εγώ τον κράτησα, παράδειγμα. Αλλά μετά από 4 αγωνιστικές έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Εντελώς διαφορετικό από αυτό που μου λέτε. Δεν έχει γίνει, όχι, δεν έχει γίνει. Αν εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον, το δείχνω εξάλλου. Και πάω και του λέω στα ίσια, π.χ. δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, καλό είναι να χωρίσουμε φιλικά και ωραία και όλα καλά. Γιατί αυτό μετά θα είναι και κακό για την ομάδα. Θα αντανακλέσει την ομάδα.
0: Θεωρείς κάποιον, έτσι, ποιον θεωρείς τώρα, θα πεις τώρα, δεν μπορείς να πεις ποιος είναι καλύτερος προπονητής που έχει συνεργαστεί, αλλά είναι δύσκολο.
1: Έχω συνεργαστεί με αρκετούς καλούς προπονητές και στη Super League 1 και στη Super League 2. Έχω να σας πω περιπτικά κάποιους ανθρώπους που πραγματικά έχω ταιριάξει. Δεν σημαίνει όμως ότι ανέρω όλους τους άλλους προπονητές. Όλους τους προπονητές τους σέβομαι και τους εκτιμώ, γιατί είναι κύκλος στη δουλειά αυτή που κάνουμε και μπορώ να συνεργαστώ με τον οποιονδήποτε. Είμαι άνθρωπος που μπορώ να συνεργαστώ. Έχω τα δικά μου θέλω φυσικά. Αλλά σέβομαι και τα δικά του θέλω του καθενός προπονητή και προσπαθώ να τα υλοποιώ αυτά που μου ζητάει. Εντάξει, προπονητές που με έχουν σημαντέψει είναι.
0: Επειδή
1: για μου μέχρι τώρα έχω δουλέψει με αρκετούς. Με τον Γιάννη Πετράκη. Τον είχα και προπονητή. Και με τον Άρη Κοντοβοσνέα που έχουμε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια και στην Εκυβόλη τα προηγούμενα χρόνια. Με τον Παύλο τον Γκαρσία που είχα μια πάρα πολύ καλή σχέση και χημεία. Με πολλούς προπονητές. Να μην πω κάποιον που.
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι και δύσκολη ερώτηση. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Δεν θέλω να αδικήσω κάποιον. Καταλαβαίνω τι λέω.
0: Πόσο καθαρό είναι σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο σε σχέση με πριν από 15 χρόνια?
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, σίγουρα είναι σε καλύτερη μέρα από τα προηγούμενα χρόνια. Καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάστε τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και τα βλέπετε και τα τελευταία, ειδικά 3 χρόνια, 2-3 χρόνια, βλέπετε ότι υπάρχει μια ισορροπία. Βλέπετε ότι είναι συναρπαστικό το πρόγραμμα Super League 1. Υπάρχει ειδικά πολύ μεγάλο κίνητρο και από τις ομάδες και αυτές που μπαίνουν στο play out, είδατε και φέτος τι έγινε και στα play off. Που ήταν η έκπληξη ΑΕΚ, παράδειγμα, θα της πήρε το αποτέλεσμα, αλλά ήταν πραγματικά έπαιξε και την καλύτερη μπάλα η ΑΕΚ και δίκαια το πήρε. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο προς το καλύτερο.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου σήμερα που μιλάμε? Αν μπορούσε να αλλάξει κάτι, τι θα άλλαζες?
1: Στο Super League 1 θεωρώ ότι τα πράγματα είναι.
0: Ελληνικού ποδοσφαίρου σήμερα που μιλάμε. Αν μπορούσε να αλλάξει κάτι, τι θα άλλαζε?
1: Στο Super League 1 θεωρώ ότι τα πράγματα είναι

0: Δύσκολη.
1: Σαν ποδοσφαιριστής, δεν είσαι παράγοντας.
0: Και στα δύο.
1: Σαν ποδοσφαιριστής ένας ήταν, ναι. Ήταν δύσκολος και εύκολος. Αλλά ήταν ειλικρινής και ντόμπρος. Ο Μάκης Ψωμιάδης ήταν ποδοσφαιριστής. Θεωρώ μεγάλος αυτός. Ο Γιάννης ο Καράς επίσης και αυτός. Στην προοδευτική που τον είχα. Και σαν παράγοντας, εντάξει, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς.
0: Ο πιο δίκαιος προπονητής στην καριέρα σου σαν ποδοσφαιριστής.
1: Ο Γιάννης ο Πετράκης. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, κυρίως και μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. Κάτι έτσι, γιατί σήμερα, δηλαδή τι είναι αυτό που σήμερα δεν μπορούμε να δούμε εύκολα Έλληνες ποδοσφαιριστές να εξελίσσονται. Τι νομίζεις ότι, εντάξει, αν εξαιρέσουμε ας πούμε τις μεγάλες ομάδες που έχουν τα ταλέντα, που έχουν ακαδημίες, ναι. Τι γίνεται με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί δεν παράγουμε πλέον και άλλο Τσιμπανάκο και άλλον Δημόπουλο και άλλον...
1: Κοιτάξτε να δείτε ότι είναι σημαντικό οι ομάδες, εντάξει, και ειδικά οι μεγάλες, να δίνουν το έναυμα στα νέα παιδιά. Το ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, που για μένα ήταν η καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα και είναι θεωρώ τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Το έκανε ο Ολυμπιακός μετά που έβαλε και νέα παιδιά και βλέπω και ότι οι υπόλοιπες ομάδες και ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τώρα ξεκινάνε και δουλεύουν πάνω σε αυτό. Αστέρας Τρίπολης, μια ομάδα που δεν είναι από τον Big Four, θεωρώ. Αλλά βλέπετε όμως ότι δουλεύει σωστά. Θεωρώ ότι είναι, πρέπει και οι πρόεδροι και γενικά οι άνθρωποι που δουλεύουν για τις ομάδες, ας τελέγει, να εμπιστεύονται τον Έλληνα προσφερειστή, τον Έλληνα προπονητή. Εγώ είμαι υπέρ και στον Έλληνα προπονητή και στον Έλληνα προσφερειστή, στον προϊόν το δικό του. Και στους ξένους ποδοσφαιριστές, όταν θα παίρνεις ένα ξένο, η φιλοσοφία η δικιά μου βασικά είναι ότι όταν πρέπει να παίρνεις ένα ξένο ποδοσφαιριστή, πρέπει να κάνει και τη διαφορά.
0: Ευελπίδη, αν μπορούσε να αποκαλύψεις μια ιστορία από τα ποδητήρια ή μια μεταγραφή που δεν έμαθε ποτέ ο κόσμος, ποια θα ήταν?
1: Εντάξει, έχουν γίνει πολλά στα ποδητήρια. Δεν μπορώ να φροντίσω πάρα πολλές ιστορίες με προπονητές.
0: Φαντάζομαι, δηλαδή, χαμός.
1: Ναι, χαμός. Αλλά εντάξει, αλλά μέσα από αυτό όπως λένε εσύ κιόλας, και από τις καλές φάσεις και μπορεί να έχεις περάσει και από τις κακές, εντάξει. Είναι σημαντικό όμως ότι όταν μια ομάδα υπάρχει δύναμη, θάρρος, πάθος σε μια ομάδα, σημαίνει και ότι υπάρχει και κάτι καλό πίσω κρύβεται μάλλον από όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Η πιο δύσκολη διαπραγμάτευση της καριέρας σου ποια ήταν? Να φέρεις ένα παίχτη. Ποιος ήταν η πιο δύσκολη διαπραγμάτευση?
1: Έτσι να δείτε, έχουμε πάει και αρκετά νέα παιδιά σε ομάδες από Super League 1, από ακαδημίες που μπορεί να... Το πρόβλημα πιο πολλές φορές να ξέρετε είναι οι γονείς των ποδοσφαιριστών, των μικρών ποδοσφαιριστών, που ξαφνικά χωρίς να έχουν εκλοτσίσει νομίζουν ότι ο κάθε γονιός έχει βγάλει τη Μαραντόνα. Εκεί είναι η πιο μεγαλύτερη διαδικασία να πείσεις έναν γονέα, να το πω έτσι, ότι θέλει βήμα-βήμα το παιδί να μπει σε μια σειρά ώστε να μπορεί να φτάσει στο α, ότι πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι θέμα τόσο παραγωγικό. Παραγωγικό κάνει πάρα πολλές μεταγραφές και μεγάλες και μικρές. Θεωρώ όμως ότι το πιο δύσκολο είναι να πεις ένα γονέα πλέον για το παιδί του και να του δώσει να καταλάβει ότι θέλει step by step ένα παιδί για να οριμάσει ποδοσφαιρικά ώστε να μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο όπως βλέπετε τώρα παίχτες νεαρούς και από τον ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια και να μιλώ ονόματα και τον Τζολάκη από τον Ολυμπιακό. Παιδιά βλέπεις ότι ξεκινήσαν από τις ακαδημίες και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Το Μουζακίτη, να μην πω και άλλα παιδιά.
0: Ποιο θεωρείς τώρα σήμερα καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή σήμερα?
1: Για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος Έλληνας κατά τη γνώμη μου είναι ο Κωνσταντέλιας. Προσωπική μου άποψη.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι και πολλοί θα συγκλίνουν σε αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα παιδιά.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος Έλληνας για εμένα προσωπικά είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Μάλιστα. Έχεις δεχθεί απειλές ή εκβιασμούς στον χώρο γενικότερα?
1: Έχω και σαν ποδοσφαιριστής έχει συμβεί αυτό. Γενικά, εντάξει, και σαν παράγοντας μπορεί να έχει συμβεί, αλλά εντάξει. Αυτοί που με ξέρουν, ξέρουν.
0: Νομίζω πάντως ότι απολαμβάνεις την κουβέντα μας, γιατί εννοώ δεν έχεις πολύ χρόνο.
1: Εντάξει, σε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι ναι, συμβαίνει αυτό, αλλά εντάξει, εκεί είναι εκεί που ξέρουν.

0: Δηλαδή και πώς θα μιλήσεις σε έναν άνθρωπο και μπορείς πότε να του βάλεις φρένο.
1: Και επειδή εντάξει, έχεις, είπαμε, έχεις αυτή την τεράστια εμπειρία τόσα χρόνια και σαν ποδοσφαιριστής και σαν παράγοντας, τη δικιά σου άποψη, ποιος πιστεύεις, ποιος ποδοσφαιριστής θα έκανε τεράστια καριέρα αλλά χάθηκε από αυτά που θυμάσαι εσύ?
0: Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που χαθήκανε και δεν παίξαν και σε υψηλό επίπεδο και από παλιά δηλαδή. Δηλαδή 20 χωρέμενες που είχε, να σας πω ένα παράδειγμα, ο Παρασκευάς ο Άντζας. Τι καριέρα θα μπορούσε να έχει κάνει, που εγώ τον θυμάμαι παράδειγμα. Τεράστια καριέρα, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Χάθηκε. Δηλαδή χάθηκε τι, δεν πήγε στο εξωτερικό να παίξει σε μεγάλη ομάδα και γύρισε, αν θυμάσαι, τον Ολυμπιακό, πήγε στην Δράμα. Και έπαιξε β' εθνική. Είναι θέμα, εντάξει, δεν μιλάμε για τα νέα παιδιά που χάνονται, για από λάθος επιλογές. Από λάθος μερικές φορές επιλογές μπορεί να σου στοιχεί στην καριέρα. Εντάξει, άρα δεν πρέπει να έχεις πολύ focus και να έχεις το μυαλό σου να δουλεύεις κάθε μέρα για τους νέους ποδοσφαιριστές φυσικά. Και όλα θα έρθουν. Αυτή είναι η άποψή μου για τα νέα παιδιά ειδικά. Δεν μιλάμε για σκουτασμένους ποδοσφαιριστές.
1: Υπάρχουν πρόεδροι που αλλάζουν άποψη μέσα σε μια ώρα?
0: Σε δευτερόλεπτο, σε μια ώρα.
1: Τι λες τώρα, ε?
0: Τι λέω τώρα, ακριβώς. Μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό.
1: Κλείνεις το τηλέφωνο και σε παίρνεις το δευτερόλεπτο, σε λέει άστο, άκυρο.
0: Ναι, μετά δεν απαντάω. Τον αφήνω λίγο για να το ξεχάσει και να ξαναπάμε πάλι στην κανονική πραγματικότητα.
1: Ελληνικό ποδόσφαιρο φοβερό.
0: Ελληνικό ποδόσφαιρο, ακριβώς. Ελληνικό ποδόσφαιρο φοβερό. Αν δεν ήταν και αυτό, δεν μας έφταγαν και τις ψυχές μας έτσι να το ζούμε και να το αγαπάμε.
1: Και προφανώς πρέπει να επηρεάζουν οι φίλοι τις αποφάσεις των πρόεδρων. Ναι, νομίζω.
0: Σε μερικές ομάδες επηρεάζουν.
1: Έχει συμβεί.
0: Ειδικά σε νέους παράγοντες και νεόκουπους παράγοντες που δεν ξέρουν.
1: Έχεις μετανιώσει για κάποια μεταγραφή?
0: Εντάξει, λάθη μπορεί να κάνουμε, εννοείται. Σίγουρα μπορεί να κάνουμε λάθη. Αλλά να μετανιώσεις, όχι. Απλά λέω ότι έκανα λάθος, δεν πρέπει να το ξανακάνω, πρέπει να το σκέφτομαι καλά. Να το βλέπω λίγο πιο τετραγωνισμένα το θέμα, να μην το βλέπω, ξέρεις, λίγο περίεργα, να το κοιτάω, να το ψάχνω. Πλέον είμαι πιο safe, να το πω έτσι.
1: Κατάλαβα. Έχεις και την τεχνολογία παραπάνω από ό,τι είχες κάποτε?
0: Πλέον ναι, εντάξει, το συζητάμε. Έχει αλλάξει και έχει γίνει και εξέλιξη. Και κοιτάω και εγώ μέσα από τη διαδικασία αυτή να μαθαίνω.
1: Από όσο ξέρω, έχεις πάρει και πτυχίο στην Κολονία κάπου.
0: Ναι. Και πάλι και ασχολούμαι και φέτος. Έχω μπει στην διαδικασία για να κάνω ένα άλλο σεμινάριο και αυτά, να μάθω και μια άλλη γλώσσα ακόμα. Εντάξει, είναι, προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνεις πλέον, είναι καλό να το κάνεις, γιατί βοηθάς τον εαυτό σου και την εξέλιξή σου.
1: Σήμερα, Βρυπίδη, πού σε βρίσκω, πού δίνεις τις υπηρεσίες σου, με ποια ομάδα? Νομίζω πέρσι ήσουν στην Καλαμάτα,
0: φέτος στον Πανσεραϊκό. Φέτος είμαι στον Πανσεραϊκό, ναι. Πανσεραϊκό. Μια μεγάλη και ιστορική ομάδα, επαρχιακή ομάδα, που γύρισα σε ένα χώρο που πραγματικά, αν δείτε και την ανακοίνωση που έκανε ο για μένα, γύρισε σπίτι σου. Εκεί ένιωσα τόσο καλά, ένιωσα τόσο οικεία. Ο κόσμος είναι ζεστός, αγαπάει την ομάδα της πόλης. Με τη διοίκηση έχω ξανασυνεργαστεί το 22 που πήραμε το πρωτάθλημα και κάθισε και 3 μήνες στην Άλλη Δραυνική. Μετά γιατί έφυγα για την Καλαμάτα. Εντάξει, πήγα σε ένα περιβάλλον γνώριμο που...
1: Άρα προφανώς πάτε για πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι,
1: για να πάει ο Τσιμπανάκος να τον πάρει ο Πασεραϊκός, πάει να πει ότι πάμε να σχεδιάσουμε ξανά την άνοδο. Μονόδρομος.
0: Το πρωτάθλημα είναι μονόδρομος. Ναι, και ο Τσιμπανάκος να μην είναι τον Πανσεραϊκό, πάλι θα ήταν μονόδρομος ή άνοδος.
1: Θα βλέπεις να γίνεται μεγάλη κόντρα? Ποιες ομάδες βλέπεις φέτος?
0: Θα είναι ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Κοιτάξτε να δείτε. Όλες οι ομάδες είναι. Και η Νίκη Βόλου έχει ενισχυθεί, και το Μαρκό έχει ενισχυθεί. Και η Λάρισα τώρα με τη νέα, πιστεύω ότι η Λάρισα, ό,τι και να λέμε, είναι η Λάρισα, η φανέλα, έχει ειδικό βάρος και αυτή θα ενισχυθεί, θεωρώ. Θα είναι μια σημαντική ομάδα στην σωμάτη που θα διεκδικήσουν. Εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι ομάδες που όλες, η Καλυθέα θα είναι και αυτή, μια ομάδα που έχει χρόνια και αυτή στις κατηγορίες. Θα είναι 5-6 ομάδες σε ένα γκρουπ, θεωρώ, πάρα πολύ δυνατό.
1: Έχεις κάποιον άνθρωπο έτσι που τον θεωρείς έτσι μέντορα, κάποιον που σε έβαλε, σε βοήθησε στα πρώτα σου βήματα, σε προώθησε?
0: Εννοείται. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε από τι που ξεκινάμε. Ένας άνθρωπος που με βοήθησε πάρα πολύ είναι ένας από την οικογένεια Δημόπουλου, όταν ξεκινήσαμε τα πρώτα μας βήματα.
1: Πέστε,
0: ο Φούκος ο Δημόπουλος.
1: Ο Φούκος.
0: Ο
1: Σπύρος. Φίκος, Φούκος, γιατί. Ναι, το παρατσούκλι του.
0: Για το παρατσούκλι, ναι.
1: Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, η αλήθεια αυτή είναι.
0: Εμένα με βοήθησε. Εμένα με βοήθησε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε από εκεί που ξεκινάμε. Με βοήθησε όμως τα πρώτα μου βήματα, ναι. Και τον ευχαριστώ κιόλας και δημόσια. Το έχω ξανακάνει επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα.
1: Το είναι καλό, τα ξετοιμάει το. Και έτσι πρέπει είναι, όλοι, έτσι.
0: Μα έτσι πρέπει να σεβόμαστε από εκεί που ξεκινάμε και στους ανθρώπους που μας βοηθάνε.
1: Ναι. Που προφανώς και εγώ τώρα τα τελευταία βλέπω ότι κάποιοι δεν είναι πολύ. Πώς να το πω. Βλέπω μια αχαριστία σε πολλά πράγματα.
0: Κοιτάξτε λίγο. Το εύκολο είναι να φτάσεις ψηλά. Το θέμα είναι να κρατηθείς.
1: Και
0: εύκολα, εκεί αυτό είναι, πρέπει να έχεις ισορροπία στο μυαλό σου και μερικές φορές τα συναισθήματά σου όταν είσαι έτσι άνθρωπος με συναισθήματα έντονα πρέπει να τα ελέγχεις λίγο, διότι οι καιροί αλλάζουν, οι ανθρώποι αλλάζουν, εντάξει, εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που είμαστε. Mm-hmm. Από εκεί και τώρα ο καθένας κρίνεται στην πορεία.
1: Ωραία, νομίζω ότι εξαντλήσαμε τα περισσότερα και μου απάντησες γενικά και σε όλα και σε ευχαριστώ, γιατί εντάξει, κάποιες ερωτήσεις δεν ήταν και εύκολες νομίζω. Αλλά
0: ίσως εντάξει.
1: Ορίστε.
0: Εξάλλου είμαστε για τα δύσκολα.
1: Για τα δύσκολα.
0: Όλα εύκολα.
1: Πες μου, θυμάσαι έτσι ένα γκολ στην καριέρα σου που το θυμάσαι και το έχεις, ας πούμε.
0: Το πρώτο μου γκολ, Ολυμπιακός Βόλου από όλων Αθηνών.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ήμουν 17 χρονών τότε. Ναι.
1: 17 χρονών.
0: Ναι, δεν έβαλα και πολλά. Εντάξει, εγώ ήμουν αμυντικός.
1: Καλά, αμυντικός, ναι, το ξέρω.
0: Ναι, αλλά ήξερα μπάλα, δεν ήμουν σαν αυτός που τους σημερινούς. Λοιπόν, χαριντολογώντας.
1: Έπαιζες και με μυαλό εσύ. Σε ξέρω. Είχες vision που λέμε, έβλεπες από πίσω.
0: Αλλά. Ναι, το πρώτο γκολ που σημάδες ήταν αυτό, ναι.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα
0: εγώ,
1: πολύ
0: ευχαριστώ,
1: για όλα όσα μας είπες. Να είσαι καλά, εύχομαι το καλύτερο στην. Τον Πασεραϊκό είναι στο επόμενο σου σπίτι,
0: είστε
1: δηλαδή.
0: Καλά.
1: Και θα τα πούμε στη διάρκεια της σεζόν.
0: Εντάξει, Θεσσαλονίκη θα είμαστε, κοντά θα είμαστε, θα τα πούμε.
1: Κερνάμε και καφέ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Ciao, ciao.

τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι, κύριε Ελελίδη. Μ' αρέσει. Φοβερό. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Ευρυπίδης ο Τσιμπανάκος. Μίλησε για τα πάντα. Νομίζω ότι μέσα στο χρονικό περιθώριο που είχα, του έκανα όσο περισσότερες ερωτήσεις μπορούσα και γύρω από το ποδόσφαιρο και γύρω από την καριέρα τη δική του και το τι βλέπουμε γενικά στο χώρο της, και της Β' κατηγορίας αλλά και της Α. Είμαστε 9:30, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και από το τελευταίο διάλειμμα για τη δικιά μου την ώρα. Ένα μισάωρο ακόμα, 25 λεπτά μέχρι και τις 10 θα είμαι κοντά σας. Είναι η εκπομπή επιστρέφοντας. Βέβαια αυτή τη στιγμή προφανώς και το μποτιλιάρισμα θα είναι αρκετά μεγάλο, μιας και την τελευταία επικοινωνία που είχαμε με την Θεσσαλονίκα μας είπε ότι τα πράγματα ήταν ζόρικα και στη Μουδανίων και από την άλλη πλευρά στην Ασπροβάλτα και κατά την είσοδο της πόλης και από την Περαία. Θέλει υπομονή, θέλει relax, θέλει χαλάρωμα, γιατί καλός ή κακός πάω, λέει, αργά για να φτάσω. Για να φτάσω γρήγορα. Αυτή είναι η σωστή ρίση και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Ακούσαμε τον κύριο Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, ο οποίος έχει χαράξει τη δικιά του πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως και σαν παράγοντας σε ομάδες, κυρίως της β' κατηγορίας, όπου έχει καταφέρει να χτίσει ομάδες και να ανέβουν στο, να κάνουν το επόμενο σκαλί και να ανέβουν στην Α, τις αναφέραμε πριν. Βέβαια δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα της β' κατηγορίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να συνυπολογίσει κανείς, πέραν του ότι τα έσοδα για τη συγκεκριμένη κατηγορία όχι απλά είναι ελάχιστα, είναι μηδαμινά. Δηλαδή ο κάθε πρόεδρος που θα θέλει να εμπλακεί μπαίνοντας σε αυτή την κατηγορία σε μία ομάδα, και από τη δικιά μου την εμπειρία και στην πράξη, τα 2 εκατομμύρια δεν του φτάνουν. Αν θέλει να έχει μία ισορροπημένη κατάσταση στην ομάδα του, να έχει ποδοσφαιριστές με αξιοπρεπή παρουσία στο χώρο, εντάξει, αν είναι να μπει και να έχουμε παίκτες οι οποίοι πάση περιπτώσει είναι για χαμηλότερες κατηγορίες, αλλά λόγω των χρημάτων δεν μπορούμε και θα πάρουμε 4-5 και όλοι οι υπόλοιποι θα είναι είτε πιτσιρικάδες είτε για να συμπληρώνουν το ρόστερ, εντάξει, εκεί μπορεί να πεις ότι κατεβαίνω και με 1,5-2 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο γιατί είναι και μετακινήσεις, είναι οι εφορίες, είναι οι μισθοί, άιτε, πάει στο καλό, τη βγάζουμε την άκρη. Αλλά εάν θέλουμε να έχουμε μια σωστή πορεία, αξιοπρεπή πορεία, θα πρέπει να ξυλωθούμε. Γιατί τα λεφτά τα οποία παίρνουν είναι για γέλια. Την κυριολεξία είναι για γέλια, διότι τα 150 και τα 200.000 όταν τα παίρνουν και αν τα πάρουν, γιατί ξέρετε υπάρχουν και οι τιμωρίες. Δηλαδή έπεσε ένα σπόρι, έπεσε κάτι, πάρε 3.000, πάρε 5.000 ευρώ τιμωρία. Δηλαδή ό,τι σε δίνουν στο παίρνουν πίσω, έτσι. Και κάθαρα. Οπότε δεν είναι εύκολο σπορ. Είναι σπορ για λίγους. Και όσοι έχουν εμπλακεί, τις περισσότερες φορές, γιατί και τα πράγματα δεν είναι και αγγελικά πλασμένα όπως είπαμε, τις περισσότερες φορές, αν φτάσουν στο σημείο της καταστροφής ή ένα βήμα πριν από την καταστροφή, μπορεί να πάρουν χαμπάρι και να φύγουν, γιατί αυτό γίνεται. Έχουμε δει πολλές φορές ομάδες να ξεκινάνε και να σταματάνε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και να δημιουργείται το έλα να δεις μετά, για το ότι το πρωτάθλημα δεν είναι αξιόπιστο, μιας και κάποιες ομάδες παίξανε με την συγκεκριμένη και μπορεί να χάσαν και βαθμούς και κάποιες άλλες παίρνουν τους βαθμούς άνευ αγώνα. Δηλαδή είναι αυτά τα τραγελαφικά πράγματα στο ελληνικό γίγνεσθε. Αυτά τα αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο. Για να μην μιλήσω για τη γάμα κατηγορία, κάποτε τη γάμα εθνική με 2 ομίλους, όπου και εκεί γινόταν το έλα να δεις. Δυστυχώς όμως, αν δεν μπει η πολιτεία από πάνω και κυρίως η ΕΠΟ να πει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη δομή και να φροντίσουμε να υπάρχουν έσοδα, τότε τα πράγματα δεν είναι δεν θα είναι ποτέ κανονικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γρηγορούδη και πάλι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και πάλι.
0: Πώς είμαστε?
1: Σχεδόν συνεχίζει η κατάσταση, η επιστροφή με τα ίδια προβλήματα που είχαμε από νωρίς το απόγευμα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει εκτονωθεί ακόμα. Αρκετός όγκος οχημάτων επιστρέφει στην πόλη. Για όσους ξεκινάνε από Μουδανιά, από Χαλκιδική, πρώτο πόδι, μέχρι το ύψος της Καλλικράτειας έχουμε καλές ταχύτητες. Από εκεί και μετά πέφτουν αισθητά, όπου από το Λάκωμα και μέχρι τη Θέρμη σχεδόν θα λέγαμε, έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες και σε αρκετά σημεία σταμάτα ξεκίνα που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά τα οχήματα και όσοι γυρνάνε από δεύτερο πόδι μέσω πολυγύρου. Καθυστερήσεις στα φανάρια Βασιλικών και Νέας Ρεδεστού. Ενώ από Πιερία είναι η Εθνική Οδός, δεν συναντάνε κάποιο πρόβλημα. Μικρή καθυστέρηση στα διόδια Μαλγάρων. Από Ασπροβάλτα στα διόδια του Προφήτη μόνο ένα μποτιλιάρισμα. Θα χρειαστεί λίγο υπομονή να το περάσουν. Ενώ παραμένει το πρόβλημα ακόμα και 10 η ώρα που είναι σχεδόν το βράδυ στις παραλίες Σταυρού, Ολυμπιάδα Σταυρού. Μεγάλο μποτιλιάρισμα και εκεί ακόμα.
0: Μάλιστα. Είναι δηλαδή σε υπομονή οι οδηγοί. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν πρέπει να κρατήσουν την υπομονή τους. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Όταν φεύγει πολύ μεγάλος όγκος οχημάτων και επανέρχεται.
1: Και γυρνούν ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Βέβαια.
0: Εντάξει. Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο στους δρόμους, αλλά είπαμε, θα δείξει.
1: Πρέπει να προσαρμοστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συνδρομή σας, κύριε Γρηγορούδη. Ευχαριστούμε την Θεσσαλονίκη, που κάθε Κυριακή είναι εδώ κοντά μας και μας ενημερώνει για όλα όσα συμβαίνουν στους δρόμους κατά την επιστροφή των πολιτών από την θαυμάσια πόλη της Θεσσαλονίκης, την πόλη με τις ομορφιές για τις οποίες συζητάνε όλοι της Νοτίου Ελλάδος, που όμως την έχουν ξεχασμένη από μεγάλα έργα υποδομής στο χώρο του αθλητισμού. Δεν υπάρχει ούτε ένα σύγχρονο στάδιο, ούτε κάτι το οποίο να λέει ότι είμαστε εδώ σαν πολιτεία, ορίστε σας κάναμε ένα γήπεδο μπάσκετ. Είμαστε εδώ, ορίστε, σας έχουμε ένα στάδιο στίβου, εξυγχρονισμένο, ποδοσφαίρου κτλ. Είμαστε, ας το πούμε, τα φτωχά παιδιά, οι παρακατιανοί. Αυτή είναι η αντιμετώπιση και φυσικά, εντάξει, για να μην το λέω μόνο για Θεσσαλονίκη, δεν μας ακούει μόνο η Θεσσαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα, γενικά όλη η επαρχία έχουν βιώσει μηδενικά τα ποσά που παίρνουν και οι περιφέρειες και οι δήμοι για να μπορέσουν να βοηθήσουν λίγο τους κατοίκους με κάποιες υποδομές που τους λείπουν πέραν και του αθλητικού. Για το δε αθλητικό είναι 0 από 0, 0. Δεν υπάρχει κάτι που να μας δείχνει ότι μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα μπορέσει εύκολα ένας νεαρός αθλητής να ακολουθήσει τον στίβο ή να ακολουθήσει την κολύμβηση ή να ακολουθήσει τη σκοποβολή ή οτιδήποτε άλλο θέλει και να έχει τις κατάλληλες συνθήκες γι' αυτό. Δυστυχώς. Είπαμε ότι όλοι οι αθλητές μας και αυτά που καταφέρνουν είναι διπλή και τριπλή και τετραπλή επιτυχία, γιατί ο τρόπος με τον οποίο το έχουν καταφέρει ήταν ξεκάθαρα δικές τους θυσίες.

Ήρθε λοιπόν ο Σαν Νταμαρία, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής που απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Ένας καλός ποδοσφαιριστής, ένα αρκετά καλό βιογραφικό, γεμάτο από ομάδες με τις οποίες δεν έρχεται, δηλαδή από κάποιο πρωτάθλημα το οποίο το θεωρείς χαμηλού επίπεδου, έτσι. Δεν είναι ούτε το γαλλικό ούτε το ισπανικό πρωτάθλημα χαμηλού επίπεδου και χαμηλής κλίμακας. Ο Σάντα Μαρία λοιπόν είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί κάποιος να τον θεωρήσει υπέργυρο ή μεγάλο, έτσι. Είναι καλή ηλικία του, μπορεί να βοηθήσει, σίγουρα θα βοηθήσει, έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ στο κέντρο από ποδοσφαιριστές να γεμίσει το κέντρο του, γιατί πέραν του Καμαρά και του Ζαφίρι δεν υπάρχει κάτι άλλο σαν επιλογή. Είναι πολύ λίγοι οι παίχτες, βέβαια υπάρχουν νεαροί και υπάρχει ο ΜΕΙΤΕ που δεν ξέρουμε πότε και αν θα επανέλθει και πώς θα είναι κατά την επάνωδό του. Ωστόσο όμως ο Σαντάνα είναι μια, νομίζω, μια πάρα πολύ καλή λύση στα χέρια του, λύση για να του λύσει τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει στη σεζόν, το κέντρο δηλαδή. Είναι καθαρός κόφτης, είναι νούμερο 6, να το ξέρετε. Δεν, δηλαδή σε όλη του την καριέρα σπάνια θα τον δείτε να παίζει σαν οχτάρι, αλλά κυρίως είναι μπροστά από τα στόπερ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καθαρίζει ό,τι περνάει, σκουπίζει ό,τι περνάει. Έχει πάρα πολύ καλό vision, δηλαδή βλέπει, έχει πάρα πολύ καλή αντίληψη χώρου. Πηγαίνει στις φάσεις πριν γίνουν. Αυτό είναι και το μεγάλο του προσόν. Έχει 22, 29 και 22 συμμετοχές στη Ρέντς. Δεν είναι μικρή ομάδα η Ρέντς. Στη Νις επίσης, στη Βαλένθια 22 συμμετοχές. Τα νούμερά του είναι καλά. Μπορείς να πεις ότι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής με αυτά τα χαρακτηριστικά από αυτά τα πρωταθλήματα, εγώ πιστεύω ότι θα είναι, θα παίξει πολύ πολύ πολύ άνετα στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι σε σχέση με τις ταχύτητες της Γαλλίας και της Ισπανίας δύο ταχύτητες κάτω, σίγουρα είναι δύο ταχύτητες κάτω. Όπως έχω πει, έχει πολύ καλό vision. Το παιχνίδι του βασίζεται περισσότερο στη σωστή τοποθέτηση και την αντίληψη παρά στην ταχύτητα. Τα είπαμε και στην αρχή, θα τα ξαναπούμε. Όταν δέχεται έντονη πίεση με πλάτη στο παιχνίδι, προτιμά την άμεση και ασφαλή μεταβίβαση αντί να επιχειρήσει να κρατήσει την κατοχή, να κάνει δηλαδή τρίπλα ή προσωπική ενέργεια, κάτι το οποίο το έκανε ο ΜΕΙΤΕ με επιτυχία. Ο συγκεκριμένος δεν θα το κάνει. Ο συγκεκριμένος θα δώσει γρήγορα την μπάλα για να μην υποπέσει ούτε σε λάθη και ούτε να φέρει σε δύσκολη θέση την αμυντική διάταξη της ομάδος. Σωστό, καλά κάνει. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να, και δεν έχει ασφάλεια, δεν νιώθει ασφάλεια ο ίδιος του, πάρα πολύ καλά κάνει. Έτσι πρέπει να αντιλαμβάνεται ένας ποδοσφαιριστής το τι μπορεί να κάνει και το τι δεν μπορεί να κάνει. Γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δυστυχώς, όπως ας πούμε ο Τάχα Άλλη που είναι να έρθει και αυτός, ενώ είναι φοβερός το ένας με έναν, ενώ είναι να σε τριπλάρει σε τηλεφωνικό θάλαμο, υπερβαίνει αυτό και στο τέλος ρίχνει ας πούμε μια κλωτσιά στην καρδάρα και τα χύνει όλα. Δηλαδή κάνει πάντα την έξτρα ενέργεια και γι' αυτό έχει δημιουργήσει μια εικόνα στην Σουηδία. Άλλωστε το έχουν γράψει αρκετοί, ότι ενώ είναι πάρα πολύ καλός, δεν έχει ούτε τα γκολ που θα έπρεπε να έχει για τις προσπάθειες που έχει κάνει και ούτε και τις ασίστ που θα έπρεπε να έχει για τις προσπάθειες και τα παιχνίδια που έχει κάνει. Αυτό φυσικά, εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ή να είναι χρήσιμος
στον ΠΑΟ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί όπως είπαμε, παίζουν ρόλο και οι παίχτες με τους οποίους είναι, ο τρόπος ανάπτυξης της ομάδος σου, η φιλοσοφία. Πάρα πολλοί παράγοντες ενεργούν στο να δείξεις ένα καλύτερο πρόσωπο από αυτό που έδειχνες πριν. Υπήρξαν στο παρελθόν ποδοσφαιριστές οι οποίοι, ενώ ήταν σε μία μέτριο προς το καλό κατάσταση τα πρωταθλήματα τα οποία ήταν, κυρίως δυτικοευρωπαϊκού μπλοκ, έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν μαγικά. Δηλαδή τους βλέπεις και λες, μα αυτός ο παίκτης είχε μόνο 10 συμμετοχές εκεί που ήταν ή 12. Φυσικά υπάρχουν και, υπάρχει και το ανάποδο. Έρχονται ποδοσφαιριστές με αρκετά μεγάλα και βαριά βιογραφικά, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στον ελληνικό τρόπο εκγύμνασης, παρένθεση, ούτε στο ελληνικό κατεστημένο, στο πώς προπονούμαστε στην Ελλάδα, και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε και στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ομάδα στην οποία έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Δεν είναι πολλές δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει και δεν το έχουν καταφέρει, αλλά υπάρχουν. Ελάχιστοι, αλλά υπάρχουν.

0: Έχω δει αρκετές φορές τον κόσμο να επεφημεί ποδοσφαιριστή για λάθος πάσα. Ναι, για λάθος πάσα. Γιατί? Γιατί τον έχει δει να τα δίνει όλα μέσα στο αγωνιστικό χώρο και τον χειροκροτάει και του λέει μπράβο και δεν πειράζει. Και έχω δει και ποδοσφαιριστή τον οποίο με το που ακουμπούσε την μπάλα άκουγε γιούχα. Και όχι γιατί δεν ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά γιατί ο κόσμος ένιωθε ότι δεν έδινε αυτό που θα έπρεπε στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ενώ παλαιότερα τον βλέπαν να τρώει σίδερα που λέει ο λόγος, τώρα δεν. Οπότε ανεξάρτητα αν έχει ή δεν έχει ποιότητα, το κριτήριο του κόσμου είναι συγκεκριμένο και αυτό που θέλει να βλέπει είναι διάθεση, πείσμα και να τα δίνει όλα για να καταφέρει να κερδίσει πρώτα απ' όλα η ομάδα του και κατά δεύτερο λόγο να δείξει ότι δεν είναι ούτε τουρίστας, ούτε απλά ήρθα να κάνω ένα 2ωρο 90 λεπτά και για να μην τραυματιστώ προστατεύω και τον εαυτό μου και θα παίξω αυτό που θέλω εγώ και όχι αυτό που μπορώ. Και δεν είναι ελάχιστες αυτές οι στιγμές. Ο καθένας που θα ανατρέξει τώρα στο μυαλό του θα δει ότι θα πιάσει και τον ίδιο τον εαυτό και ένα γιουχάρι ποδοσφαιριστή και ένα επεφημί ποδοσφαιριστή ενώ έχει κάνει λάθος πάσα ή ακόμα έχει χάσει και μία ευκαιρία από αυτές που λέμε ότι δεν χάνονται. Και ο λόγος είπαμε είναι η διάθεση που βλέπει ο κόσμος, η χημεία που αναπτύσσει ο κάθε ποδοσφαιριστής με την κερκίδα, με τον τρόπο που αγωνίζεται και με τον τρόπο που δείχνει ότι δεν ήρθα να κοροϊδέψω. Ήρθα για να τιμήσω τα χρήματα που μου δίνουνε, να τιμήσω την φανέλα που φοράω και να δείξω σε όλους ότι δεν είμαι, ας το πούμε, ένας ποδοσφαιριστής που καπηλεύομαι κυρίως το παλιό μου όνομα, το μεγάλο που είχα και ήρθα εδώ να κοροϊδέψω, να κάνω τα τελευταία μου ένσημα όπως πολλοί έχουν κάνει τελευταία ένσημα και διαλέγαν την Ελλάδα σε μεγάλες ηλικίες, κυρίως όταν η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα και τη διάθεση να μπει σε ανταγωνισμό μεγάλων ονομάτων, γιατί ποτέ το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε αυτή τη δυναμική. Ανεξάρτητα αν μπορεί να υπήρχαν πρόεδροι και υπάρχουν ακόμα πρόεδροι που έχουν την οικονομική άνεση, δεν μπορούσε να προσελκύσει ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας σε καλές ηλικίες. Και όταν λέω καλές ηλικίες, οι καλές ηλικίες είναι κάτω των 30. Νομίζω ότι ελάχιστες φορές έχουν έρθει αθλητές σε υψηλό επίπεδο top class στην Ελλάδα που ήταν κάτω των 30 ετών και αν δεν με απατάει η μνήμη μου ή εκεί στα 30 τέλος πάντων, ήταν ο Τζιμπρίλ Σισέ του Παναθηναϊκού που ήρθε σε μια ηλικία που δύσκολα θα ερχόταν κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής για να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και δεν θυμάμαι αν και ο Τζοβάνι του Ολυμπιακού ήταν εκεί στα 30. Δηλαδή σε μια πολύ πολύ καλή ηλικία για να συνεχίσει να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, είτε στη Λα Λίγκα, είτε στο Σαμπιονά, είτε στο Καμπιονάτο, έτσι στα μεγάλα μεγάλα πρωταθλήματα, Bundesliga και Premier League. Τα αυτά λοιπόν που βλέπουμε όλοι εμείς όταν ξεκινάει η σεζόν και θαυμάζουμε ποδοσφαιριστές, θαυμάζουμε ομάδες, θαυμάζουμε προπονητές, θαυμάζουμε γεμάτα γήπεδα, φουλ και φυσικά το πίσω μέρος του μυαλού μας μπορεί να λέμε πότε εμείς θα δούμε και γεμάτα γήπεδα και σύγχρονα γήπεδα θα δούμε και τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές να φοράνε η φανέλα της ομάδος μας και την ομάδα μας να πρωταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Να μπορεί να διακρίνεται τους 8 του Champions League για παράδειγμα. Κοιτάμε πολλά βέβαια, έτσι, για να μην πω για 4, που κάποιες παλιές γενιές όπως και τη δικιά μου έχουν ζήσει τον Παναθηναϊκό στους 4. Έτσι. Υπήρξε και μια ομάδα. Φυσικά θα μου πεις ο Παναθηναϊκός έπαιξε και τελικό με τον Άγιαξ. Πολύ πολύ πολύ πολύ παλιά. Αλλά επειδή μιλάμε για φρέσκα κάστανα και για τωρινά δεδομένα, θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, να δούμε ομάδα να πρωταγωνιστεί στο Champions League στους 8 ή στους 4. Θα μου πεις ποτέ δεν είναι ακατόρθωτο. Η Εθνική Ελλάδος το 2004, από εκεί που δεν την περίμενε, με μια στοιχηματική το 100 ή στο 150, δεν θυμάμαι κιόλας πόσο τη δίνανε, σήκωσε το κύπελο, γιατί είχε μέταλλο, είχε μια ομάδα η οποία ήταν συγκεκριμένη σε αυτό που έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχε και έναν προπονητή που ήξερε ακριβώς τι θέλει να πάρει από τους ποδοσφαιριστές του και τους έφτιαξε μια γροθιά, ένα συμπαγές σύνολο, το οποίο στηρίζονταν κυρίως την αμυντική προσήλωση και στο πώς και εισαγωγικά θα εκμεταλλευτεί και τη μισή, την 1/10 της ευκαιρίας για να σκοράρει και να πάρει το παιχνίδι. Και ποτέ κανείς δεν είπε, ποτέ όμως, ανεξάρτητα αν το παιχνίδι που έπαιζε η Εθνική Ελλάδος δεν ήταν το φανταζή παιχνίδι, δεν ήταν το παιχνίδι που ξεσηκώνει τα πλήθη, κανένας, ακόμα και η διοργανώτρια τότε Πορτογαλία και ο συγχωρεμένος ο Εουσέμπιο που έδωσε μια συνέντευξη σε εμένα, τελευταία συνέντευξη που έδωσε στην Ελλάδα, το ραδιόφωνο, θυμάμαι τότε, ακόμα και αυτός δεν είπε ότι η Εθνική δεν άξιζε να πάρει το Euro και δεν ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο, γιατί και το να παίζεις άμυνα και να παίζεις το σύστημα που έπαιζε η Εθνική, έτσι, με τους ποδοσφαιριστές που είχε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόασή σας για μία ακόμα Κυριακή, επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Λελίδη που είναι στην κονσόλα του ήχου, τον κύριο Χατζηπαντελίδη που είναι στο production και που αντίθετα ήταν, τον είχα και 2-3 ώρες και αυτόν στην κονσόλα και τον κύριο Λελίδη τον είχα στο production. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματεία. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας κάνατε συντροφιά, είτε με τα τηλέφωνα σας είτε με τα μηνύματά σας. Επανερχόμαστε την άλλη Κυριακή εδώ στο ραδιομέγαρο Μέτρο Μίντια, στο ράδιο Μετρόπολης 95.5, Πασχάλης Καμόρα, για την επόμενη, για το επόμενο 2ωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Πες καλησπέρα στον
1: λοιπόν,
0: κόσμο.
1: Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα.
2: Λοιπόν, να σας καλησπερίσω καταρχήν.
3: Τα φερινήρα δεξιά.
4: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
5: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω εγώ οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο.
3: Και πήγε η χώρα αριστερά.
6: Πρώτη φορά αριστερά.
7: Ο κόσμος απελπίστηκε, δεν το καταλαβαίνει. Από πού να πληρώσουμε όλα αυτά που μας κοπανάει. Πού θα σας δώσω τούτο, πού θα σας δώσω. Μόνο στις γεροντοκόρες γαμπρό δεν είχε τάξει. Όλα τα άλλα τα έταξε.
3: Αν βοηθήσει Παναγιά.
8: Παναγιά μου, βοήθησέ με.
3: Και έρθουν τα πράγματα δεξιά.
9: Όλους μέσα, όλους.
10: Θα το κοπιούρε, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
3: Ίσως γλιτώσει αριστερά και πάρει πόδι δεξιά. Προτού το πάρει αριστερά.
11: Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη έσπηραν ανέμους.
13: Κοντεύει να γίνει ο μεγαλύτερος πολιτικός νεκροθάντης των Ελλήνων αγροτών.
4: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
5: Και

0: δεξιά.
1: Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
0: Αλλά αν υπήρχε η δεξιά, θα ερχόταν η αριστερά.
2: Όμως φίλες και φίλοι, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
3: Τι να πω, δεν ξέρω. Τα έχω παίξει και εγώ.
0: Προτού να έρθει δεξιά, που ντύθηκε αριστερά, για να μας πάει δεξιά.
3: Για πες.
1: Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας.
3: Ορίστε.
4: Σε αυτήν την χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας.
5: Ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
3: Δεν πού να είσαι, όρθιος και μάθει.
6: Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος.
7: Εγώ δεν πίνω τσίπρο. Και βαρία, δεν είμαι πότε.
0: Αρίστερα, να και δεξιά.
3: Πώς σας ρε. Πόσα βραδιάτικα!
0: Τε αριστερό δεξιά!
8: Όλοι φοπλιστές είμαστε!
9: Μια στροφή
0: επαριστερά!
10: Όπου μια στροφάρα, ένα Γιώργη!
9: Και μια επιδεξιά!
10: Παναγία μας κοντοστούν!
0: Κι όλα στη χώρα μας σωστά! Στροφά και επιδεξιά!
11: Τον είδαμε, τον φάγαμε στη μάπα! Να είναι καλά εκεί που είναι!
0: Μια στροφή επαριστερά!
12: Με αγάπη!
0: Και μία επιδεξιά.
13: Τελοπών κι όλα στη χώρα μας σωστά.
14: Ω παραγία μου.
0: Σοφά και επιδεξιά.
15: Άντε παιδιά όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία.
0: Αριστερά και δεξιά. Και αριστερό δεξιά.
16: Κάτω οι κλέφτες.
17: Δυο λεπτά, να το οργανωθούμε εδώ.
16: Κάτω οι λοποδίου.
17: Κρίντζι.
18: Κλέψατε τα λεφτά του ΠΚΠ και των Ελλήνων αγροτών.
17: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
18: Ωραία.
0: Μία στροφή επαριστερά.
19: Κουκουέ, δαγκωτό.
0: Και μία επιδεξιά.
20: Πιο κοντά αισθάνομαι καμιά φορά τους αριστερούς κομμουνιστές. Αυτό που είχα πει σε ένα συνάδελφο, αν στο σφυροτρέπανο έβαζε και ένα σταυρό από πάνω, την άλλη μέρα θα έρθω να γραφώ στο κουκουέ.
21: Σου κύριε, φυλακίν το στόματί μου.

0: σας και μόνος μου. Σας έχω. Και μία
1: επιδεξιά. Τι μπουρδέλα κυβερνήσει είναι αυτές, ρε.
2: Κι όλα στη χώρα μας σωστά. Σοφά και επιδεξιά.
3: Τώρα φταίω εγώ να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
4: Τι υπόνοιες αφήνετε? Τι έρχεστε και λέτε ακριβώς? Τι υπονοείτε?
5: Τουρλουμπούκι δικιά μου.

0: Καλημέρα σας, μηνύτες, κυρία αγαπητή φίλη του Μετρόπολης, 95,5. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Με τον ένα, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, εμένα. Την
0: ακριβώς,
1: αγάπησα.
0: Ακριβώς. Εξ απεναντίας, η ντροπή και η σύψη της οικοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης. Για το τίποτα.
1: Αυτός μας έλειπε τώρα.
0: Έλατε. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο τρίωρο της ζωής. Σήμερα ξεκινάμε, αύριο θα τελειώσουμε, πρώτο ο Θεός, αν τελειώσουμε. Εδώ με τα διάφορα ντεσού τα οποία υπάρχουν και θα τα πούμε όλα χωρίς καμία αποστροφή. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamora@gmail.com. Λοιπόν, είδαμε ξανά αυτά που βλέπουμε. Τελικά το Μουντιάλ αρχίζει και θα μας κάνουν να μην το βλέπουμε κιόλας. Έχω την εντύπωση, τουλάχιστον εμείς που είμαστε λίγο παραδοσιακοί, σόφρονες φίλαθλοι του ποδοσφαίρου. Μετά και το χθεσινό φιάσκο με την Αγγλία. Δεν και καλά η Αγγλία πρέπει να προκριθεί. Εντάξει, προκριθεί ρε παιδιά, να είναι.
2: Πολλά τα λεφτά, ρε.
0: Παίζει ρόλο τώρα. Αν πεις άμα έχει πέρα 50.000 Άγγλους και 5.000 Νορβηγούς, θα προτιμήσουν τους 50.000 Άγγλους. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Τώρα, Αγγλία, Αμερική, συμμαχία είναι αυτά. Ένα είναι νομίζω δεδομένα.
2: Αλλά πώς τώρα. Εσύ, ξέρεις, είναι μεγάλε.
0: Με συγχωρείς, φίλε. Αυτό είναι. Όταν βλέπεις την μπάλα να χτυπάει πάνω στην κάμερα, να πηγαίνει σε πόδια ποδοσφαιριστών, ας πούμε, να έχει, υπάρχει αλλίωση του λακτίσματος. Προσέχετε, έτσι, προσέχετε.
3: Πρέπει λοιπόν, το γύρο διάλογο, μη σου πω κανένα κουβέντα.
0: Αλλά δεν μπορεί ξαφνικά, ας πούμε, να είναι. Εντάξει, okay, να βγάζει ανακοίνωση η FIFA και να λέει δεν υπάρχει τίποτα, όλα είναι μια φαντασίωση, μια ψευδέστηση, μια αυταπάτη όλων όσο τον είδαν και το σημείωσαν. Γιατί φαίνεται καθαρά ότι η μπάλα βρίσκει και αλλάζει πορεία. Αλλά λέει ο αισθητήρας, ποιος αισθητήρας ρε τώρα. Είπαμε, το ποδόσφαιρο και με τη χρήση του VAR, οι 9,5 στις 10 περιπτώσεις είναι να ευνοηθεί ο μεγάλος. Όπως ευνοείται και η Αργεντινή, όπως έτσι ευνοείται και η Αγγλία. Τώρα βέβαια, μία από τις δύο, να δούμε ποια είναι πιο δυνατή στη FIFA, είναι η Αργεντινή ή είναι η Αγγλία. Για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ έχω την εντύπωση ότι πιο δυνατή είναι η Αργεντινή στη FIFA και φυσικά λόγω Λίο Μέση.
4: Άντεγια!
0: Γιατί στο άλλο το ζευγαράκι, έτσι, ξεκινάμε αθλητικός, να σας προειδοποιήσω, θα πούμε 5 πραγματάκια και μετά θα πάμε στα hot. Λοιπόν, στο άλλο το ζευγάρι που θα έπρεπε να είναι ζευγάρι τελικού κατ' εμέ, έτσι, Γαλλία-Ισπανία, εκεί θα φανούν και τα γράδα των δύο σχολών των τελευταίων που υπάρχουν. Περισσότερο σχολή είναι της Ισπανίας, η άλλη είναι. Πώς να πω ρε παιδί μου, σαν Μπελιζέ, δηλαδή ο πιο ακριβός δρόμος στην Ευρώπη, έτσι, είναι τα ηλίσια παιδεία. Και εκεί βλέπεις τα πάντα. Έτσι ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή η Εθνική Γαλλίας. Βλέπεις τα πάντα, έχει την καλύτερη μεσοεπιθετική γραμμή, πίσω λίγο δεν είναι και πολύ κακή, αλλά δεν είναι και πολύ καλή, άρα υπάρχουν ελπίδες και για τους Ισπανούς, οι οποίοι παίζουν το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο και αυτό το οποίο μας αρέσει κιόλας οι περισσότεροι να παρακολουθούμε. Άρα θα δούμε έτσι τρίτη και τετάρτη παιχνίδια, για να ξέρετε, τα οποία και στις 10 ώρα το βράδυ και τα δύο, για να ξεκαθαρίσει η ήρα το στάρι και να δούμε τελικά ποιος ή ποια ομάδα από τις 4, ποιο είναι το ζευγάρι του τελικού. Έτσι, εγώ θα τολμήσω το περισσότερο μου κάθεται να ξαναγίνει ο τελικός, αλλά θα προτιμούσα να είναι Αργεντινή-Ισπανία 1-0. Έτσι, κάπως έτσι το προτιμούσα. Τώρα το Αργεντινή-Γαλλία δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν η Αργεντινή μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις δύο ομάδες. Έτσι, γιατί όλες αυτές οι ομάδες που είχε ήταν βατές. Και η Αγγλία είναι βατή. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο η Αγγλία. Έτσι, δηλαδή το σμπρόξιμο που τρώει είναι δεδομένο. Θεωρώ όμως εγώ κατά κάποιο τρόπο ότι η Αργεντινή έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι με την Αργεντινή, με την Αγγλία, άσχετα την εικόνα της αυτή η οποία υπάρχει. Αυτό όσον αφορά το θέμα των Μουντιάλ. Όμως, από εκεί και πέρα, Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να επισημάνουμε και κάποια πράγματα. Γίνονται πραγματάκια εδώ και βλέπω ότι έχει πικραθεί πολλοί κόσμος από τα χτες. Ακούστηκε ότι ο Οσμάν έρχεται στον ΠΑΟΚ, έτσι, με μια κίνηση εντυπωσιακή, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς, πολύ ωραία, η οποία τάραξε τα νερά της δημοσιότητας πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Τώρα βέβαια έπεται και συνέχεια από ό,τι λένε οι πληροφορίες, γιατί εμείς και εμείς τα μαθαίνουμε στο τέλος, γιατί υπάρχει αυτό το διπλό χτύπημα, τώρα δεν ξέρω αν είναι διπλό, ενδεχομένως να γίνει και τριπλό, δηλαδή τα τρία ονόματα τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, στον αέρα είναι ο Ντόρσεϊ, ο Τολιόπουλος, περισσότερο ο Τολιόπουλος παρά ο Ντόρσεϊ, και ο Βαλαντσιούνας. Είναι αυτό το center forward που ήταν στο Denver Nuggets, που ήθελε να τον πάρει πέρυσι ο Παναθηναϊκός και πήγε τελικά στους Nuggets, αλλά τελικά έμεινε ελεύθερος, τον έφυγε από εκεί πέρα. Παίζουν αυτά τα τρία ονόματα, άρα ετοιμαστείτε, κυρίες και κύριοι, για αυτό το πράγμα από εδώ και στο εξής. Και φυσικά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε εκπλαγεί. Κακά τα ψέματα, τόσα εκατομμύρια κάνει στο μπάτζετ μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και φυσικά έχετε εκπλαγεί. Κακά τα ψέματα, τόσα εκατομμύρια κάνει στο μπάτζετ μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και φυσικά.

υπάρχει κίνητρο. Και όταν δίνεις τα τριπλάσια λεφτά σε έναν παίκτη που, έπαιζε στο, που ήταν στον πάγκο και του δίνεις το κίνητρο, ξέρεις, έλα να παίξεις και θα πάρεις τα τριπλάσια λεφτά από ό,τι έπαιρνες, είναι ένα κίνητρο για να το σκεφτεί. Πόσο μάλλον να πει ότι θέλω να φύγω κιόλας και να πάω να οικονομήσω όμορφα και ωραία. Τώρα βέβαια, εμείς οι περισσότεροι εξ ημών, το βλέπουμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Η έλευση Μιστακίδη από πέρσι το καλοκαίρι δημιούργησε μια μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά όμως. Την έλευση Ζαφίρη, τότε για να αλλάξουμε οι συσχετισμοί. Φέτος το καλοκαίρι προφανώς περίμενε να έρθει ο Ιούλιος, ο Μίστερ δεν πληρώνω το λογαριασμό, για πώς το λέει Λιόλιου, φέρτε μου το λογαριασμό, δεν ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Όλα αυτά εδώ πέρα τα οποία βγαίνουν μέσα από τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο Μιστακίδης θεωρείται ξένο σώμα στον ΠΑΟΚ. Γιατί, εντάξει τώρα δεν θα μπούμε σε μια τέτοια ανάλυση, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Και το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Πρέπει να είσαι πολύ κουτός για να μην στροφάρεις κάποια πράγματα. Τώρα βέβαια εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή την πώς το λένε, συζήτηση για τον απλούστατο λόγο το ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε μερικές φορές κάποια πράγματα. Ότι αυτό μόνο καλό είναι. Έτσι και από τη στιγμή που είναι μόνο καλό θα πρέπει να δείχνουμε στον κόσμο αυτό που πραγματικά πρέπει να υπάρχει στις ομάδες. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Και ο ανταγωνισμός είναι πάντοτε θετικός. Δεν είναι ανταγωνισμός να πάει να καταστρέψει κάτι, έτσι, για να πάει να φτιάξει κάτι. Και πάω, βλέπετε, έχει φτιάξει μια ομάδα με αυτές τις μεταγραφές, τουλάχιστον στο μπάσκετ, που θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Και αυτό για μας είναι το θετικό. Να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε για να μάθουμε κάτι καινούργιο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει σελίδα. Και ο Μιστακίδης το κάνει πράξη. Με αυτές τις μεταγραφές δεν έχουν γίνει ποτέ στον ΠΑΟΚ. Έτσι, ούτε επί το... Μα, λίγο θα μας θυμίσει την περίπτωση Βεζερτζή και τα χρόνια. Τα χρυσά χρόνια του ΠΑΟΚ, έτσι. Με Κλιφ Λέβιξον και ό,τι μπορείτε να φανταστεί ο καθένας από εμάς. Με ό,τι καλύτερο να κυκλοφορεί. Θα έρθουν όμως αυτές τις στιγμές στον ΠΑΟΚ. Βλέπετε ότι υπάρχει διάθεση να ετοιμάζονται όλοι. Έτσι, θα πάθετε σοκ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω κάτι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όταν γίνονται τέτοιου είδους κινήσεις, δηλαδή από το πουθενά σκάει μύτη, σκεφτείτε τι ντόμινο εξελίξεων μπορεί να υπάρξει και το τι μπορεί να συνεπάγονται τέτοιου είδους κινήσεις. Γιατί δεν είναι εύκολο να χτυπάς παίχτη του Παναθηναϊκού. Να χτυπάς και δεύτερο παίχτη του Παναθηναϊκού, όχι στο τζαμπατζιλέ ή επειδή είναι φίλος μου ο Φουμαντσού. Σε πληρώνω για να τον πάρω. Κάνει μεταγραφή. Παίζει ρόλο. Αυτό παίζουν ρόλο. Όπως και το χτύπημα στον Ντόρσεϊ. Παίζει ρόλο. Μακάρι να το κάνει και το ποδόσφαιρο. Να χτυπούσες παίχτης του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, αν ήταν καλύτεροι από αυτούς που είχες. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή εξαναγκάζεται σε εισαγωγικά να πάρει παίκτες, να χτίσει ρόστερ, να δημιουργήσει μια μαγιά για να μπορέσει αύριο να ανταποκριθεί, μεθαύριο να ανταποκριθεί εκεί που πρέπει να ανταποκριθεί. Λυπάμαι όμως που κάποιοι το έχετε πάρει στραβά, επειδή δεν είναι ο Σαββίδης και είναι ο Μιστακίδης. Επειδή ακόμα προφανώς μπορεί να έχετε, ξέρω εγώ, τσίμπλα ακόμα στον εγκέφαλό σας, θα πρέπει αυτά να αφήσετε. Να αφήσετε τις προσωπολατρίες και τις προσωπολαγνίες και να εύχεστε και ο Σαββίδης να είναι σαν το Μιστακίδη. Να μπορεί να κάνει μια μεταγραφή. Και όχι να γίνεται να τελειώνει εχθές ο αγώνας και να μην ακούμε ούτε μια συνέντευξη, έτσι, ούτε μια συνέντευξη του προπονητή, ούτε μια ερώτηση των δημοσιογράφων στον προπονητή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Λύση, τι γίνεται με τις μεταγραφές. Δεν λέμε τίποτα, αλλά σήμερα ξαφνικά όλες οι μεταγραφές θα γίνουν. Έρχεται ο Σανταμάριες, που ελεύθερος, δεν έχει σημασία. Έρχεται ο Τάλι, και αυτό συμφώνησε. Όλοι αυτοί συμφωνήσαν σήμερα. Σήμερα παρουσιάζονται τουλάχιστον. Δηλαδή, εχθές δεν μπορούσαμε να μάθουμε κάτι γιατί προφανώς ήταν επτασφράγιστο μυστικό για να μπορεί να κάνει όλο αυτό το πέρα το κόνσεπτ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και απάντηση από τον Σαββίδη μετά τα χτυπήματα του Οσμάν και σκεφτείτε να χτυπήσει και το Λιόπουλο και Ντόρσε και Βαλαντσιούνας. Εγώ το βάζω τώρα, το φτιάχνω, το πλέκω λίγο παραπάνω για να έχει λίγο ενδιαφέρον, παιδί μου, και να κινηθεί και ο Σαββίδης. Γιατί το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη, κακά τα ψέματα. Αν δεν ερχόταν πέρσι ο Μιστακίδης και έλεγε: ξέρω εγώ, θέλω να κάνω το γήπεδο 250 εκατομμύρια, θα ερχόταν το ελικόπτερο, θα ερχόταν ο Ζαφύρης. Αυτό να παρακαλάτε εσείς. Τα ελικόπτερα να πηγαίνουν έρχονται, οι Ζαφύριδες να πηγαίνουν έρχονται, να γίνονται μεταγραφές, να υπάρχουν λεφτά, να πέφτει χρήμα, κίνητρο, να μπορείς να πηγαίνεις στο γήπεδο, φίλε, και να μην βγάζεις γκάγκρινα όταν θα πας στο γήπεδο. Και να είσαι στη μύρλα και στην κρίνια. Να πας και να το ευχαριστήσεις, να το γουστάρεις, όπως κάνουν αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ. Βλέπετε κανένα από εκεί να γκρινιάζουν, όλοι τους βλέπετε χαμόγελα, τέτοια ιστορίες, αυτά εδώ. Όλα αυτά
συνθέτουν μια νέα ανθρωπογεωγραφία στη Θεσσαλονίκη. Πόσο μάλλον αν πάρει και το παλατάκι και το φτιάξει και το κάνει και προδιαγραφώνει έτσι.

0: πως πρέπει να είναι. Απάρχει κανένα τρόπαιο. Οχ. Δεν τα ξέρεις από πού σου έρχεται. Αυτά είναι, αυτά ζητάς ρε φίλε. Ένας φύλαφρος ας πούμε, ο οποίος θέλει να πάει να κάνει, να ράνει κάτι ρε παιδί μου, τι θέλει, παρακαλάει να, η ομάδα του να είναι ανταγωνιστική και να τους χορεύσει το ταψί. Και τι έγινε, ποιος κινείται, αυτός, φέρ τον εδώ. Ποιος εσύ, πόσα λεφτά, έλα εδώ ρε εσύ, που θα πας τώρα. Θα θυμίσει Φλωρεντίνο Πέρεθ ο Μιστακίδης. Έτσι αν συνεχίσει δηλαδή. Θα μου πεις τώρα, εντάξει έχει γεμίσει το ρόστερ τώρα, θες ένα πεντάρι. Θα μπορούσα να πω Βεληνικούς έτσι. Ο Βαλαντσιώνης είναι μια πολύ ωραία περίπτωση πάντως, να πούμε τα αλήθεια. Εντάξει, μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Και θες και ένα τεσάρι που να σκοράρει. Έτσι. Τώρα, ένα τριαροτεσάρι που θυμάμαι που μ' άρεσε να το βλέπω επειδή μου να χορεύει, ήταν ο Καρνισόβας. Εσύ τώρα που να τα γνωρίζετε αυτά. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τον Ντομάσεβιτς. Είχαν τον Τζαρτσαρί, για να σας καταλάβετε να πιάνει τα τεσάρια, γιατί σας αφήσουν ελεύθερος, δεν βρίσκεται ούτε το φανάρι στα τρία μέτρα. Λοιπόν. Όσον αφορά τον μπάσκετ. Όχι ότι στο ποδόσφαιρο είστε καλύτεροι, αλλά τέλος πάντων. Ιδίως εσείς που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, τώρα έχετε μια πικρία με αυτά τα οποία συμβαίνουν και ακούγονται ξαφνικά. Μπαφ! 11 εκατομμύρια τώρα στο μπάσκετ. Οσμάν. Ποιος? Οσμάν, ο οποίος δεν πήγε στον Γιασικεβίτσιο για να έρθει στον ΠΑΟ. Σε πιάνει και μια τρέλα. Δηλαδή, δεν σε βαράει και λίγο και λες τώρα, ρε φίλε, εκεί που ήμουνα, ξέρω εγώ, να διαβάζω ανακοινώσεις της νέας διοίκησης του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Που αυτοί δεν θα έπρεπε ούτε απ' έξω να περνάνε με αυτά που κάνουν. Ξαφνικά να βλέπεις ότι η πρώην διοίκηση, η οποία έκανε αγωγές κατά να μιλάει για ενότητα σήμερα, έτσι ο κύριος Χατζόπουλος, ο κύριος Τσαλόπουλος, ο κύριος Τριλυράκης, έτσι αγωγές δεν κάνανε και εξώδικα και ιστορίες και αυτά και μιλάνε σήμερα για ενότητα γιατί θέλουν να αναλάβουν τον ΑΣΥΓΜΑ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, παιδιά, στον ΠΑΟΚ. Ζεις για να περνάς όμορφα. Έτσι, μακριά από τον ΠΑΟΚ μπορεί να πάθεις κατάθλιψη, μέχρι και επιλόχια κατάθλιψη μπορεί να πάθουν. Γιατί, ξέρεις, είναι ο τρόπος ο οποίος σκέφτεσαι και αγαπάς μια ομάδα. Να αγαπάς την ομάδα για τα λεφτά της. Να αγαπάς για την ιδέα της. Ο κόσμος που πληρώνει είναι αυτός ο οποίος είναι ο πιο πονεμένος από όλη την ιστορία. Γιατί οι παίκτες, οι παραγόντες αυτοί, παιδιά, μακροημερεύουν εκεί και όχι μόνο, βγάζουν και λεφτά. Και από τη στιγμή που βγάζουν λεφτά, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνεται κάτι άλλο. Αν μιλήσεις, ας πούμε. Για τον μπάσκετ είσαι εχθρός του ποδοσφαίρου. Αν μιλήσεις για το ποδόσφαιρο, είσαι εχθρός του μπάσκετ. Αυτά εδώ. Έτσι, εγώ δεν θα πω ότι θα τα ζηλεύει κανένας, αλλά μακριά από εμάς θα έπρεπε να το σκεφτείτε λίγο καλύτερα. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή, αυτοί που είναι στο ποδόσφαιρο είναι οι καλοί και αυτοί που είναι στο μπάσκετ είναι οι κακοί, ή το αντίστροφο. Ή στον Παναθηναϊκό ακόμα. Με τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος πετάει τα λεφτά, ρε φίλε, σαν πως πετάς εσύ τη γόπα στο δρόμο. Είναι εχθρός ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου με τον Παναθηναϊκό του Γιαννακόπουλου. Είναι άλλος Παναθηναϊκός ο ένας, άλλος Παναθηναϊκός ο άλλος. Βάλτε τα λίγο σε ένα ζύγι, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα και βγάλτε λίγο την τσίπλα σας, ρε παιδί μου, με τα πρόσωπα. Αυτή η προσωπολαγνία που έχετε, αντί να μακροημερεύεις σαν σύλλογος και να είσαι ανταγωνιστικός και να κοιτάζεις να είσαι ανταγωνιστικός, εσύ κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Δημιουργείς θέμα από το πουθενά. Τι έφερε τον Οσμάν, τι θέλει να φέρει κι άλλον. Ωραία, να φέρεις, φίλε, φέρε ό,τι καλύτερο μπορείς να φέρεις. Έτσι πιστώνεσαι και την αλλαγή, έτσι πιστώνεσαι και στον κόσμο. Έτσι σε γνωρίζουν όλοι. Έτσι ξεκίνησε και ο Σαββίδης. Ό,τι περνούσε, όποιος περνούσε, τον έφερνε. Έτσι πήρε και τη δημοσιότητά του, έτσι και λίγο με την πολιτική και λίγο με αυτά εδώ, μετά ξέρω εγώ, ό,τι μπορούσες να κάνεις τότε, το έκανε. Τον έμαθε ο κόσμος, έχουν περάσει 15 χρόνια σχεδόν. Όλα από κάπου ξεκινάνε. Και αντί να είσαι αρρωγός όλων αυτών των πραγμάτων, κάθεσαι και αντιστέκεσαι πραγματικά αν δεις κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις. Αντί να μπεις στη διαδικασία της αντιγραφής, δηλαδή τι, πας να ξεφύγεις εσύ. Όχι φίλε, θα ξεφύγω κι εγώ. Δεν μπορείς εσύ να ακούγεις. Δηλαδή ο θεμητός ανταγωνισμός είναι αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να ακούγεις εσύ και να μην ακούγουμε εγώ. Ή να ακούγουμε από τη μία πλευρά ο ένας για κάποιο συγκεκριμένο λόγο και από την άλλη μεριά ο άλλος. Αυτό το πράγμα ενοχλεί. Εντάξει, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Δεν έχω και λόγο να πω κάτι παραπάνω. Αλλά το να φτάσετε σε σημείο να λέτε ότι ξέρεις ότι αυτό είναι του μπάσκετ, αυτό είναι του ποδοσφαίρου, αντί να είναι και τα δύο, έτσι, και το θεωρώ φυσιολογικό, και τα δύο είναι ΠΑΟΚ. Εκτός αν δεν είναι ΠΑΟΚ και το έχω χάσει εγώ ρε παιδί μου λίγο, δηλαδή το όλο κόνσεπτ αυτό το πράγμα. Έτσι, και αυτό το πράγμα συμβαίνει από τα χτες. Και άμα δείτε δηλαδή το payroll τους, τους επαγγελματίες οπαδούς που εκτελούν χρέη φερεφόρων και δεν συμμαζεύεται όλος αυτός εδώ, βγάζουν μια πικρία, έχουν μια στεναχώρια και ξαφνικά θα δείτε και μερικούς να κάνουν αυτό το κλασικό μπιφτέκι, ας πούμε, να αγαπάνε ξαφνικά το μπάσκετ. Να σας δίνουν και να σας γράφουν και ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται και για άλλους παίκτες. Κάτι μυρίζεται, κάτι ακούγεται, ξέρετε, και μπορεί να μην ξέρουν και τίποτα επί της ουσίας. Αλλά το καταλαβαίνετε βέβαια. Μια κεραιότητα ενός ανθρώπου ο οποίος θέλει να σας παρουσιάσει κάτι ξαφνικά ή να υπερασπίζεται ή να περαμείνεται όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, δεν βοήθησαν ποτέ κανέναν σύλλογο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ περισσότερο δεν γίνεται σε άλλες ομάδες. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτω στην Αθήνα. Έτσι, εμένα δεν με ενδιαφέρει κιόλας άμα γίνεται. Αλλά βλέπετε ότι ξέρεις, η Αθήνα είναι πάντοτε ένας παρονομαστής. Όχι γιατί είναι πρωτεύουσα. Γιατί ίσως το μυαλό τους είναι πιο ανεπτυγμένο σε σύγκριση με εμάς. Εμείς έχουμε λίγο μια συνεχόμενη στάθμευση. Εμείς κυκλοφορούμε με αλάρμ. Που άμα ρωτήσεις όλους αυτούς που έχουν αυτοκίνητα, και εσένα ακόμα Λελίδη, ποιος είναι ο λόγος που ανάβεις αλάρμ, δεν ξέρει κανένας. Ακριβώς τον ΚΟΚ. Ο ΚΟΚ γράφει πότε χρησιμοποιείς το αλάρμ. Οι περισσότεροι εμείς που περπατάμε στον δρόμο είμαστε με αλάρμ, να καταλάβετε. Για να κάνουμε εντύπωση, όχι γιατί θα κάνουμε κάτι. Αντί να χαρείς ρε φίλε που έρχεται έτσι ο αλλιώς, να βγάζεις ας πούμε μια κακία, μια έτσι γιατί το κάνει αυτός, μια ζηλοφθονία, θα τη θεωρούσα και λίγο φυσιολογική, γιατί ο φθόνος προέρχεται από την ανικανότητα να ανταπεξέλθει σε κάτι, έτσι. Ενώ η ζήλια είναι θεμητή. Μακάρι να ζηλέψει και ο Σαββίδης και να πάει να πάρει και αυτό τον δικό του Οσμάν. Φέρε εδώ. Όχι τώρα αυτά που ακούμε. Φέρε ένα παιχταρά, ρε φίλε, φέρε ένα. Στα 100 χρόνια δεν έπρεπε να έχει έρθει από πέρσι, παιδί μου, ένας παιχταράς που να είναι δακτυλοδεικτούμενος. Το δώρο που λέμε, ρε φίλε. Πάντοτε είχε ένα δώρο. Οποιαδήποτε μεταγραφική περίοδο είχε δώρο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Του χρόνου. Έτσι. Τώρα, για τον Τολιόπουλο και για τον φίλο τον Ηλία, ακούγεται λέει και για τον Άρη. Τι εννοείται, τι ακούγεται, δηλαδή θα κάνει κόντρα ρελάνς, θα δώσει δηλαδή πάνω από 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια και θα δώσει και λεφτά, ας πούμε, για να τον πάρει από τον Παναθηναϊκό. Με τι λεφτά, από πού, ποιανού λεφτά είναι αυτά. Γιατί εμείς ξέρουμε τώρα τα λεφτά ποιανού είναι. Έτσι, εμείς ξέρουμε ποιανού είναι, τα δικά σας δεν ξέρετε ποιανού είναι. Φίλε μου Ηλία, δηλαδή. Ο Άρης έχει τόσα πολλά λεφτά. Ο Σιάο Μάο, πώς το λένε αυτόν εδώ. Ο Τσίχα ο Σιάο. Ή ο Αντετοκούμπο είναι από πίσω. Τώρα που έκανε και μεταγραφή στο Μαϊάμι. Ξέρουμε όλοι ποιος είναι από πίσω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά σαν πρώτη δόση. Κομψώ και να επιστρέψουμε.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε. Τρόποι επικοινωνίας 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι, κατά τα ψέματα θα πρέπει και εσείς να καταλάβετε και να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας όσον αφορά τις εκτιμήσεις που γίνονται με τον τρόπο που γίνονται ενδεχομένως και μπορεί να σας ενοχλεί, αλλά μην ξεχνάς τώρα, δηλαδή ξαφνικά βλέπεις τον ΠΑΟΚ. Άκου λίγο τώρα, να κάνουμε λίγο, να τα πούμε και λίγο πιο σοβαρά. Να βλέπεις ξαφνικά τον ΠΑΟΚ να χτυπάει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό παίκτες. Και πόσο μάλλον, δηλαδή, άμα κάτσει καμιά στραβή, ας πούμε, με Ντόρσεϊ, θα έχεις πάρει δύο από τους πιο διαδραστικούς παίκτες των κορυφαίων ομάδων της Ευρωλίγκα και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ή όπως αλλιώς θέλετε, πείτε τους. Εσείς τι λέτε τώρα, δηλαδή, το φαντάζεστε αυτό το πράγμα? Μιλάμε τώρα για ομάδες, για σούπερ ομάδες, έτσι. Ο ένας έχει. Πώς έχει ο 7-4, 8-4, έχουμε χάσει και τα αστέρια αυτή. 4 οι άλλοι, 7 ο ένας, 4 ο άλλος, τέλος πάντων κτλ. Και πας και χτυπάς και πας και παίρνεις παίκτη. Ετοιμάζεσαι να πας κι άλλον να πάρεις. Και θες να πάρεις και τον άλλον. Πού να τα κάνεις εσύ αυτά εδώ? Μπορείς να τα κάνεις? Όχι. Δεν μπορείς να τα κάνεις. Ποδοσφαιρικά δεν μπορείς να το κάνεις γιατί είναι η κατάσταση διαφορετική. Και αντί να χαρείς, ρε φίλε, με μεμσημυρείς. Τώρα αυτή είναι δύσκολη λέξη για αυτούς που δεν νιώθουν κιόλας. Με μεμσημυρείς, για ποιο λόγο, ρε φίλε? Ο ίδιος φίλαθλος που φεύγει από το ποδόσφαιρο πηγαίνει στο μπάσκετ. Και αυτός φεύγει από το μπάσκετ, πάει στο ποδόσφαιρο. Για ποιο λόγο δηλαδή τάσεστε υπέρ των προσώπων? Πού σας οδηγούν αυτά τα πράγματα, πού σας πάνε? Δηλαδή κάπου να καταλαβαινόμαστε, πρέπει να καταλαβαινόμαστε, για να γινόμαστε και καλύτεροι, ρε παιδί μου, και σαν άνθρωποι και σαν φίλαθλοι και σαν ομάδες. Δηλαδή αυτός που ρίχνει τα λεφτά του, γιατί τα ρίχνει τα λεφτά του, μόνο για τη διαφήμιση? Γιατί θέλει πρώτα απ' όλα να ακουστεί. Έτσι, αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Δεύτερον, θα πηγαίνεις στο παλατάκι, φίλε, και θα αισθάνεσαι ότι είσαι άνθρωπος ο οποίος πάει να διασκεδάσει, να δει την ομάδα του κτλ. Κτλ. Έτσι, να φύγουμε λίγο από τον ουγγανισμό τον οποίο μας διακρίνει. Γιατί έχουμε εμείς μάθει, λόγω της υποτέλειάς μας και όλας από τη φύση μας, να συμπεριφερόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει και δοθεί σε ευκαιρία. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία αυτή, την οποία δίνει ο Μιστακίδης, να φέρει τώρα παίκτες οι οποίοι δεν φανταζόσουν καν πριν την έλευσή του. Δείτε όλους τους παίκτες που έχει πάρει. Καλάθης, Χάτζινς, πώς το λένε τον άλλον, αρέ, ο Γκρέι της ΑΕΚ, μείνει και ο δικός μας ο Μουρούγι, πρέπει να έχει και ρολίστες. Ο Μήτρου Λόγκ, τον άλλο, δεν θυμάμαι το όνομά του, το Διαρροτριάρο. Το Διαρροτριάρο. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει ένας οργασμός και αντί να τον επικροτήσεις και να τον επιφημίσεις, αδιαφορείς. Γιατί προφανώς σε πληγώνει. Γιατί να σε πληγώσει, φίλε? Να έχεις απέτηση ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο να γίνει και στο μπάσκετ. Θυμάστε, δεν φωνάζαμε? Σαββίδη, πάρε και τον μπάσκετ, πάρε και τον μπάσκετ. Τελικά πήρε τον μπάσκετ και αλλάξαν τα καρεκλάκια. Δεν είναι το θέμα μας εμάς τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να είσαι ανταγωνιστικός. Δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός. Οκ, το δεχόμαστε, όμορφα, ωραία κτλ. Κτλ. Σήμερα έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και αντί να το κάνει και ο Πάκο, ο ποδοσφαιρικός. Να κάνει. Εμείς τώρα εκεί στο ποδόσφαιρο ψάχνουμε να βρούμε καμιά ευκαιρία, κανέναν ελεύθερο κτλ. Κτλ. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, πρέπει να κάνεις μεταγραφή. Φίλε, έναν καλό παίχτη. Ένα παίχτη που τον θέλουν και η ομάδα του και οι ομάδες άλλες, θα κυνηγήσουν τις μεταγραφές. Έτσι γίνεται. Τον ελεύθερο παίχτη, παιδιά, δεν τον θέλει κανένας. Δεν τον θέλει κανένας. Όταν τον αφήνουν ελεύθερο, σημαίνει ότι δεν τους ικανοποιεί για τον Α ή Β λόγο. Και εσύ προσπαθείς να τον παρουσιάσουμε σε μια μεταγραφάρα, θεωρώ λίγο ότι πρέπει να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας σε κάποια τέτοια πράγματα. Επειδή ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές ή δεν μπορούν να δοθούν λεφτά σε άλλες ομάδες κτλ. Έχω την εντύπωση ότι εγώ διαφωνώ βασικά με αυτό το πράγμα, γιατί θεωρώ ότι ένα κίνητρο για έναν ποδοσφαιριστή είναι να υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, έχω 5 προσφορές, θα διαλέξω μία από τις 5. Κάποτε γινόταν αυτό, τώρα δεν γίνεται. Έτσι και υπάρχει μια πλειοδοσία σε αυτό το πράγμα, όχι μειοδοσία. Εμείς τώρα εδώ πέρα έχουμε χωριστεί σε 2 στρατόπεδα. Η μεν και η δε. Εντάξει. Περαστικά σας. Και για τους με και για τους δε. Δυστυχώς. Φώστερ, ευχαριστώ πολύ. Είναι και ο Φώστερ. Άμα ρωτήσει τώρα σήμερα, Ιερώνυμε, 10 ανθρώπους, Ποιους παίκτες έχει πάρει στον μπάσκετ το ΠΑΟΚ, δεν ξέρουν κανέναν. Τον Οσμάν θα ξέρουν μόνο. Και αν θυμηθούν τον Καλάθι. Ούτε τους άλλους καθόλου. Γιατί υπήρξε μια απαξίωση γενικώς στο μπάσκετ, λόγω της κατάστασης, λόγω των χρεών, τάχα μου δείχνει τις ευκαιρίες, ξέρω εγώ, το βρίσκανε κάποιοι, ας πούμε, εκεί πέρα και κάναν τους μπελούγκες, τους μάγκες. Δηλαδή. Όμορφα, ωραία. Ήρθε η ώρα να αλλάξει σελίδα. Και αντί να το χειροκροτήσεις, μπήκε στη διαδικασία του πολέμου. Του οπαδικού πολέμου, ότι δεν είναι δικό μου αυτό, αυτό εκεί και τελικά. Χαζομάρες, χαζομάρες. Κοιτάξτε να αγαπήσετε αυτό που έχετε, γιατί σας είπα, οι ίδιοι άνθρωποι θα πηγαίνετε και θα αισθάνεστε και λίγο άκομψα θα πηγαίνοντας στο παλατάκι και εκεί που έβλεπες τη Σκύλα και τη Χάρευδη να παίζουν μπάσκετ στον ΠΑΟΚ, ξαφνικά θα βλέπεις κάτι καλύτερο. Έτσι, κάτι καλύτερο. Είναι δεδομένο ότι θα είναι κάτι καλύτερο. Τώρα, αν θα έχει επιτυχία ή όχι, αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Αλλά σου δίνει τις προδιαγραφές, σου λέει φίλε τι θέλεις, αυτό στο φέρνω. Τι θες αυτό, στο φέρνω. Τι θες, μακάρι σας λέω, έχω την εντύπωση, να σας το πω έτσι και να το κλείσω, ότι αν ο ΠΑΟΚ πάρει και τον Ετολιόπουλο, χτυπήσει κανένα Βαλαντσιούνας, κανένα Ντόρσεϊ, εντάξει λέμε και καμία υπερβολή εδώ που τα λέμε, έχω την εντύπωση ότι οι μισοί ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα είναι παρεξηγημένοι. Θα παρεξηγηθείτε που γίνονται αυτά τα πράγματα. Να το κοιτάξετε λίγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Και μακάρι, μακάρι, μεγάλη λέξη αυτή, και ο Άρης να είναι ανταγωνιστικός. Να θέλει να πάρει τον Βαλατσιούνας ο Άρης ή πώς το λέτε, τον Τολιόπουλο, να κοντραριστούμε, φίλε. Να δούμε τα γράδα του καθενός. Έτσι γίνεται, φίλε. Αυτό σας είπα, το αγώ ξυπνάει τον αγωγιάτη. Εσείς τώρα θέλετε να είστε. Επειδή ήταν κοιμόμενος γίγαντας, ο ΠΑΟΚ τώρα ξύπνησε. Και ο Άρης θα ξυπνήσει. Δεν είναι της δυναμικής όμως ΠΑΟΚ. Όχι από άποψη κόσμου, από άποψη χρημάτων. Και το βλέπετε φαντάζομαι και με το παραπάνω. Γιατί βγαίνει τώρα, από την ώρα που ακούστηκε αυτό, υπάρχει ένα μούδιασμα. Πώς είναι το μούδιασμα στα δόντια όταν πηγαίνει στον οδοντίατρο και σε κάνει... Τοπική, ξυλοκαίνη, πως σε κάνει και μουδιάζει. Ένα τέτοιο πράγμα έχει ο Αριανός, αλλά το έχει εδώ και 24 ώρες από την ώρα που ακούστηκε ο Οσμάν. Έτσι έχει πάθει ένα κοκομπλόκο γενικώς. Έχει βγάλει αλάρμ στον εγκέφαλο. Και σου λέει τώρα παίξουμε κι εμείς με το Λιόπουλο. Να παίξει, μακάρι. Μακάρι να μπει σε μια διαδικασία και να δούμε. Και στο τέλος να κάνεις και ένα πίσω εσύ και πάει να δώσει 10 εκατομμύρια να πάρει τον Λιόπουλο. Τέλος πάντων. Αυτά έτσι θα τα διακομωδήσουμε λίγο, να έχει λίγο ενδιαφέρον γιατί έχω την εντύπωση ότι. Το μπασκετικό Άρης ΠΑΟΚ ήταν πιο επιπέδου από το ποδοσφαιρικό. Το ποδοσφαιρικό, ξέρετε, είναι λίγο κάπως too much, ενώ στο μπασκετικό υπάρχει άλλο επίπεδο, έτσι καταλαβαίνόμαστε τώρα. Όχι ότι δεν υπάρχει καφρό επίπεδο, παντού υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου, εντάξει, εκεί πηγαίνεις και με το κουστούμι σου, ας πούμε. Έτσι. Γιατί στο παλέ, ο νορμάλ, όχι, η νορμάλ, ας πούμε. Πηγαίνεις, ας πούμε, είσαι στην αγορά, πηγαίνεις στο μπάσκετ. Δεν πας με τα ίδια ρούχα, αυτό θέλω να σου πω. Το ποδόσφαιρο. Έτσι, στο ποδόσφαιρο βάζεις στολή εκστρατείας. Κατά μαύρα όλα. Ενώ μπορεί να πας και διαφορετικά, θα μου πεις παίζει ρόλο, βέβαια παίζει ρόλο. Πώς δεν παίζει ρόλο. Θα μου πεις τώρα από φτωχός και μοίρα του, σιγά τώρα. Τέλος πάντων. Αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε ό,τι σας άρεσε, αλλά να. Λέγεται στην Αθήνα ότι ο κύριος Μιστακίδης έχει δώσει εντολή να ειδοποιηθεί ο μάνατζερ του Βαλαντσιούνας για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και να του πει πόσα θέλει για να τον φέρουν κιόλας. Εντάξει. Τι να λέω εγώ τώρα, δεν έχω να πω κάτι. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάτι, κυρίες και κύριοι, σήμερα το βράδυ ή αργά το πρωί, καμιά ανακοίνωση πάλι. Θα μας μουδιάσει και θα μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ μας. Κάπως έτσι. Αυτά είναι τα ευχάριστα. Μακάρι, σας είπα, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα σε όλα τα επίπεδα για να περνάει και ο κόσμος καλά, να περνάμε και εμείς καλά, να περνάτε και εσείς καλά. Να περνάμε όλοι. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, για το μπάσκετ. Τώρα, αυτά που γράφετε και αυτά εδώ πέρα, δεν θα απαντήσω. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι είστε στεναχωρημένοι που ήρθε ο Ζουμάνος στον ΠΑΟΚ. Ή γενικά για τα ανοίγματα που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα. Μπορεί για εσάς να μην είναι σημαντικά, μπορεί 1002, αλλά υπάρχει κόσμος που το, όχι μόνο το αποδέχεται, ακόμα και αυτό το πράγμα το να καταφερθείτε ή να καταφέρεστε κατά άλλον, έχω την εντύπωση ότι είναι εντελώς κενό. Είσαι σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά εσείς προφανώς ζείτε μέσα από αυτό το επίπεδο. Και ξαφνικά φαντάζεστε άλλα πράγματα εκτός από την πραγματικότητα. Δεν πειράζει. Σαν την υγεία δεν έχει, να ξέρετε. Λοιπόν, προχωράμε εμείς. Αυτά όσον αφορά το ποδοσφαιρικό, για το γίγνεσθε, το μπασκετικό. Μακάρι να έρθουν και άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ πάντως κλείνοντας θα σας πω ότι επειδή τα επόμενα 24 ώρα όλο και κάτι θα ακούσουμε παραπάνω, να πιείτε καφέ. Ο Φραπές έχει πεθάνει, ξέρετε, έτσι. Όχι ο Φραπές της Κρήτης, έτσι. Ο Φραπές, ένας καφέ Φραπέ, παιδί μου, έχει πεθάνει λέγοντας ότι κάποτε όλοι πήρανε νες, έτσι, σήμερα δεν πίνει κανένας. Έτσι. Εγώ, ας πούμε, όταν θέλω να κάνω ένα ταξίδι, εσύ του Γαλλικού, τι είσαι, μωρή αρρώστια, Φραπέ είσαι, παλιωμοδίτης είσαι εσύ. Λοιπόν, εγώ όταν θέλω να κάνω ένα ταξίδι, τώρα είναι ραδιόφωνο, δεν μπορώ να πω ότι κάτι που μένει εξάγρυπνος, αλλά θα σας πω με τον καφέ. Δηλαδή, εγώ τώρα το τελευταίο διάστημα πίνω, ας πούμε, εσπρέσο. Έτσι. Φρέντο. Λοιπόν, υπάρχουν κάτι, μια τετραπλή δόση, αν θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι και θέλετε να είστε ξάγρυπνοι. Όχι να μην κλείνει το μάτι, να μην κλείνει τίποτα. Να δουλεύουν όλα στα κόκκινα. Να είστε ντούροι στην καθημιλουμένη, καταλαβαίνετε. Να χτυπήσετε μια τετραπλή δόση, αλλά σε συγκεκριμένες ποικιλίες, όπως είναι το Σιρόκο, το Κολόμπια, το Χουίλα, το Λας Φλόρες, σκέτο χωρίς ζάχαρη, προσέξτε λίγο. Τετραπλή δόση. Επειδή θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθεις και αυτό που πίνεις, έτσι. Δηλαδή, περισσότεροι εξημώνουν δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, ούτε από τον Φραπές, ας πούμε, τι ήταν. Τι λέει ο άλλος, καφέ. Χημική κατάσταση ήταν. Μόνο καφές δεν ήταν αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Να ξέρετε λοιπόν ότι στον εσπρέσο ο κανονικός φρέντο είναι διπλή δόση. Στην Ελλάδα μόνο το κάναμε έτσι για να οικονομάμε περισσότερο. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται 20 γραμμάρια αλεσμένου καφέ, τα οποία εκχυλίζονται, καταλαβαίνετε εκεί πέρα βάζει το μηχάνημα κλακ-κλακ, και σου δίνουν περίπου 40 γραμμάρια υγρού εσπρέσο. Ο τετραπλός που σας λέω περιέχει τουλάχιστον τη διπλάσια δόση, 40 γραμμάρια, τα οποία σου δίνουν 80 γραμμάρια υγρού εσπρέσο. Μόλις θα πιείς αυτά τα 80 γραμμάρια, σας το λέω τώρα πρόσφατα που πήγα στην Αθήνα και έπρεπε να ταξιδέψω όλο το βράδυ, μετά την εκπομπή κατέβηκα κατευθείαν. Λοιπόν, χτύπησα λοιπόν ένα τέτοιο Γιαννάκι μου καφέ. Μετά από περίπου μισή ώρα αρχίζεις και ανεβαίνεις στην κορυφή του Everest, Γιάννη μου. Χωρίς σέρπας, ξέρεις τι είναι τα σέρπας. Δεν ξέρεις, τέλος πάντων. Χωρίς σκοινιά, μπουκάλες, αέρα, χωρίς να σταματήσεις καν, φίλε, σε σταθμούς βάσης που έχουν για να φτάσεις στο Everest. Ανεβαίνεις μονοκοπανιά, φίλε, δεν βλέπεις κανέναν. Και την κορυφή δεν βλέπεις, βέβαια, κάποια στιγμή θα τη συναντήσεις. Έτσι. Είναι σαν να υπάρχει μια εγκεφαλική διεργασία. Πώς είναι ο Χάμιλτον που τρέχει, ας πούμε, με τη Φεράρι, ξέρω εγώ, κτλ. Που είναι στην τσίτα, κάπως έτσι είσαι. Όχι να οδηγάς έτσι, γιατί άμα έχεις κάνει ένα αυτοκινητάκι της σειράς, εντάξει, και δεν είναι τους λόγους αυτής. Απλά για να ξέρετε, όταν θέλετε κάτι να κάνετε, γιατί εγώ βρήκα την άκρη, απλά λησμονούσα τόσο καιρό να σας τα πω. Ιδίως στο κομμάτι του φραπέ, έτσι, γιατί κάποτε πέραμε φραπέ, σκέτο, ρίχναμε και κοκακόλα μέσα, να γίνει τούμπανο αυτό το πράγμα και έμενες ξάγρυπνος. Τώρα εγώ σας είπα ότι να πάρετε αυτό εδώ για να είστε και στην τσίτα. Γιατί μπορεί να μην πιάνει σε μερικούς, αυτό να το ξέρετε. Σε μερικούς μπορεί να μην πιάνει. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να κάνεις ένα ταξίδι τέτοιο και θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Μην κοιτάτε που εμείς είμαστε ο χαδερφιστές αυτό. Και ο Ταϊρή έμεινε, εντάξει, αυτό το είπαμε, εντάξει, okay. Σε μερικούς δεν αράσει, μην το παρεξηγείς, λέει, σε μερικούς δεν αρέσει να αλλάξουν επίπεδο. Γιατί δεν είχαν ποτέ και εκεί που βρισκόνταν. Γλιστράνε εύκολα προς τα κάτω. Ο νό νοήτο, πώς γράφεται το μεμψιμυρίς. Πού να ξέρεις εσύ πώς γράφεται. Τι να κάνουμε, ότι ας είναι, υπάρχουν και κάτι μεγάλα. Υπάρχουν και μικρά, υπάρχουν και μεγάλα. Τέλος πάντων, για να δούμε. οψόμεθα. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Είχαμε εδώ έναν άνθρωπο, το δικό μας τον Πασκάλ, το θυμάστε, που ήταν από το Κονγκό. Ήτανε, τέλος πάντων, εκεί ο άνθρωπος γεννήθηκε, εδώ είναι τώρα, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, υπάρχει επιδημία έμπολα στον Κονγκό, όπου έχουμε 650 θανάτους, επί συνόλου 1.800, ένας στους τρεις. Μιλάμε για επιβεβαιωμένα κρούσματα, έτσι. Ο ένας στους τρεις φεύγει. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε κιόλας για να μάθουμε και καμιά λεπτομέρεια. Γιατί ξαφνικά τώρα ο έμπολα εκεί, ο οποίος είχε κατά κάποιο τρόπο, την είχε κάνει, ρε παιδί μου, αλλά βλέπω ότι ξανά επανέρχεται το όλο κόνσεπτ το συγκεκριμένο. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια. Έχουμε θέμα και με το ρώσικο χρηματιστήριο, έχουμε θέμα και με αυτούς που πιάσανε, που υποτίθεται ότι έχουν κάψει τη Μαρφίν, ξέρω εγώ κτλ. Αυτά έχουν και παλιό είναι αυτό. Έχω και κάτι να σας πω για την Αμερική, για να καταλάβετε και το κόστος ζωής που στην Αμερική. Μίλησα σήμερα με έναν φίλο μου στο Σαν Φρανσίσκο και ψιλοτρόμαξα, γιατί αλλιώς τα είχα αφήσει εγώ, αλλιώς τα βρίσκω τώρα εκεί αυτοί. Εγώ δεν πρόκειται να ξαναπάω ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Θα πάμε μάλλον στο πιο σημαντικό για μένα. Είναι αυτό το οποίο οι βρικόλακες της Ευρώπης, όπου βρικόλακες οι κυβερνήσεις μας, επιβάλλουν τους δικούς τους νόμους και οι κλόουν της δημοσιογραφίας δεν παθαίνουν τίποτα, δεν εξοργίζονται. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με νόμο θα παρακολουθούν τις συνομιλίες ιδιωτών με πρόσχημα το κυνήγι της παιδεραστίας, που απεχθάνονται αυτοί οι πεντακάθαροι νομοθέτες, έτσι, οι φίλοι του Έπστιν κτλ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την επαναφορά του προσωρινού κανονισμού chat control, επιτρέποντας ως το 2028 την σάρωση ιδιωτικών μη κρυπτογραφημένων επικοινωνιών από ορισμένους παρόχους, με στόχο τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης των ανηλίκων. Δηλαδή θα βλέπουν τα πάντα ό,τι ώρα θέλουν, και επειδή θα έχουν έναν αλγόριθμο με τις λέξεις, θα παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα. Παρότι η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία τάχθηκε κατά της πρότασης, δηλαδή κατά, ακούστε λίγο τώρα, κατά ήταν 314, 276 υπέρ και 17 αποχές, η απόρριψή της δεν συγκέντρωσε όμως την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία των 361, ήθελε άλλους 50, τους οποίους δεν τους βρήκανε. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο κανονισμός εγκρίθηκε και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το 28, έως ότου υιοθετηθεί ένα νέο νόμιμο νομοθετικό πλαίσιο. Και ρωτάει κάποιος τώρα, εφόσον το κάνατε σε αυτή την ψηφοφορία, γιατί δεν ξανακάνετε μέχρι να κάνει 360 τέτοιο? Και να δούμε. Και μετά να το κάνετε, να το εφαρμόσετε. Το εφαρμόζουν από στιγμή που δεν έχει πλειοψηφία, άρα υφίσταται. Γιατί υπήρχε και σου λέει το επαναφέρουμε τώρα. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την διάρκεια της διαδικασίας, η οποία εγκρίθηκε κατά κάποιο τρόπο μία εφαρμογή για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες από άκρο σε άκρο, υπάρχει αυτή του WhatsApp, οι οποίες στην πράξη δεν ελέγχονται ήδη από τους παρόχους. Έτσι, αυτό μάλλον πάει για συμβολική εξαίρεση, έτσι το λένε αυτοί. Τώρα κατά πόσο, μην βάζετε και το χέρι σας, όταν θα σε ελέγχουν στα πάντα και στους πάντες. Έτσι, αυτή είναι η δημοκρατία που επιλέξαμε, αυτή είναι η παγκόσμια διακυβέρνηση. Έτσι, θυμάστε μια ταινία, όχι μόνο με αυτά εδώ, τον παγκόσμιο στρατιώτη. Όλα από κάπου ξεκινάνε. Όπως είναι οι δομές, εκεί θα δείτε και τις δομές, θα δείτε τα πάντα, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και τα οποία τα βρίσκουμε και σήμερα. Και εμείς θα νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια δημοκρατία, μάλλον σε ένα δημοκρατικό χώρο, αγαπητοί ακροατές, είναι αυτό που λέμε ελεύθερη περιολοκυμένη. Ακριβώς έτσι θα είμαστε. Και έτσι λοιπόν, με αυτή την επαναφορά του προσωρινού πλαισίου, αμερικάνικες πλατφόρμες όπως το Instagram, το Discord, το Snapchat, το Skype, το Xbox, καθώς και υπηρεσίες όπως το Gmail, το iCloud, θα μπορούν εκ νέου να πραγματοποιούν προαιρετική σάρωση μη κρυπτογραφημένων ιδιωτικών μηνυμάτων. Ποιος θα τους πιστέψει? Ποιος δεν πιστεύει σήμερα ότι δεν παρακολουθούνται τα mail? Ανά πάσα στιγμή. Εδώ κοτσαμάν κυβέρνηση, είτε λέει ανώνυμο email. Και δεν ξέρουν από πού ήρθε το ανώνυμο email. Που βλέπουν, τα πάντα βλέπουν. Πού απευθύνονται? Το πόπολό τους, στη δεξαμενή τους. Ανώνυμο email, μάλιστα. Δεν έχει στοιχεία το ανώνυμο email. Θα ήταν από μαύρο ίντερνετ που δεν έχει, έτσι, που έχει κρυπτογράψει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντίθετα, οι δημόσιες αναρτήσεις τις οποίες θα κάνουμε και το περιεχόμενο που φιλοξενείται σε υπηρεσίες cloud, δεν ξέρω να το ξέρω, το σύννεφο που λέμε, θα υπάρχουν στοχευμένες παρακολουθήσεις με δικαστική εντολή, παρακαλώ. Και θα έχουν ειδικό νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, την έκατσε στη βάρκα. Αν κάνεις κάτι, θα μου πεις τώρα, εντάξει, άμα κάνεις κάτι. Εντάξει, το να κρύβεσαι πίσω από μια ανωνυμία, την καταλαβαίνω. Okay. Όταν προσβάλλεις και κάνεις και ράνεις, και αυτό επίσης το καταλαβαίνω. Όταν όμως υπάρχει περιορισμός και δεν υπάρχει έλεγχος, άλλο έλεγχος, άλλο περιορισμός. Εδώ, επειδή δεν θέλουν να ελέγξουν, γιατί δεν θέλουν να ελέγξουν? Γι' αυτό υπάρχει περιορισμός. Γιατί θέλουν να σε περιορίσουν. Αλλιώς θα σε ελέγχανε. Όταν δεν υπάρχει έλεγχος, τι κάνει? Σου λέει, μην κάνεις αυτό. Τώρα, φυσικά, θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα υποστηρίζουν ότι αυτό είναι αποτελεσματικό και είναι, ή είναι, δεν είναι. Και φυσικά θα υπάρχουν στοιχεία για τα οποία το ποσοστό το οποίο θα υπάρχει, δηλαδή ποιος θα ξέρει τι, πώς και τι γίνεται από πίσω. Κανένας δεν θα το ξέρει. Έτσι, και ιδίως σε περιπτώσεις κακοποίησης. Τους είδαμε πώς τρελάθηκαν να καθαρίσουν την μπουγάδα με την παιδεραστία. Έτσι, βλέπουμε τι νόμους έχουν κάνει και αν τους έχουν αλλάξει. Έτσι, να τα λέμε όλα. Όπου μου θυμίζει λίγο το νόμο του Κατρούγκαλου, που τον έκανε ο Κατρούγκαλος επί ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε ο Μητσοτάκης και μας είπε ότι τον καταργεί το 2018 και τώρα έχουμε 2026 και τώρα αρχίζουν και θυμούνται τον νόμο Κατρούγκαλου μετά από 7 χρόνια. Και 7 χρόνια τι κάνανε? Τα ξύνατε? Τα ξύνανε. Γιατί δεν θέλουν να το αλλάξουν. Αυτό το πράγμα είναι, αυτό είναι το παράδειγμα. Όταν θες κάτι να το αλλάξεις, το αλλάζεις εχθές. Έτσι, φέρουν όποτε θέλουν, φέρουν νόμο νύχτα. Χαμπάρι δεν παίρνεις. Σε αυτό φέρανε? Όχι, μα γιατί, γι' αυτό σε ελέγχουν έτσι. Σε έχουν προσκυνημένο, αφού σε είπαμε, δεν πρέπει να είσαι γονατισμένος. Λοιπόν, κλείνοντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει, λέει, παρουσιάσει αποδείξεις ότι αυτή η μαζική σάρωση των ιδιωτικών επικοινωνιών έχει οδηγήσει σε περισσότερες καταδίκες, γιατί θα έπρεπε να ψηθεί και ο άλλος για πάνω να τους ψηφίσει. Ή ότι έχουν σωθεί περισσότερα παιδιά, γεγονός που διατηρεί βέβαια εντώνει τη συζήτηση για την προστασία των ανηλίκων. Έχει μια καταχώρηση ενός θύματος του Λιγνάδη, ενός 17χρονου, που τον βίασε ο Λιγνάδης, και είναι θέμα συζήτησης. Εγώ δεν είναι θέμα συζήτησης, θα σας πω γιατί το λέω αυτό τώρα. Έχουμε δεδομένα. Έτσι δεν είναι? Πήγε το παιδί, είπε ότι ξέρεις, εμένα, από τότε έχω προβλήματα και ξέρω εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί προφανώς δεν θα έγινε μια φορά, έτσι θα έγινε αρκετές φορές. Και λέω, θυμήθηκα, ρε παιδί μου, εκείνη την ψυχούλα, ρε, την Μπεκατόρου, ρε, με το Διαδεσόπουλο, έτσι, μόνο στην αναφορά ότι πριν από 20 χρόνια με είχε βιάσει, ενώ πήγα και ο θελός στο δωμάτιό του, έτσι, είχε ξεκινήσει όλη αυτή η κομπανία του MeToo. Τώρα εδώ και τους παιδεραστές, γιατί δεν υπάρχει MeToo, ρε φίλε? Καταλάβετε τι θα πει έλεγχος? Μάλλον όχι. Κομψό, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω? Δεν θα προλάβω? Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Μαμά!
3: έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: I give you my heart. Θα έλεγα κάτι άλλο εγώ τώρα, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ώρα για καμόρα @gmail.com. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα σγραφάς. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τον τρόπο. Το ζήτησε φίλος ακροατής και εγώ δεν μπορώ να το αρνηθώ. Τον τρόπο που ο Μιστακίδης επενδύει στο μπάσκετ και όχι μόνο.
1: Δεν μου λες συνολικά έτσι όπως το βλέπω το μαγαζί πόσο κοστίζει?
2: Καμιά 20-25 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, δίνω τώρα αμέσως 30 για να το αγοράσω. Τώρα αμέσως.
2: Τι να το κάνεις, Μάκη μου? Να το δουλέψεις?
1: Όχι ρε, άκου να το δουλέψω. Θα το σπάσω τε.
0: Εσύ που καλά θα κάνουν να μην προκαλούν οι Αριανοί, γιατί θα αγοράσει το Αλεξάνδριο ο Τέλης και θα τους στείλουμε να παίζουν στο κλειστό του Ευόσμου, λέει ο κύριος Γιάννης. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αρχίσαμε. Ελικόπτερεν καπούτεν, μόνο ο Μιστακίδης μιλάει με έργα, μπράβο. Εντάξει τώρα κύριε Γιάννη, εντάξει, τι μόνο ο Μιστακίδης, γιατί πάω, τι κάνει, δεν κάνει τίποτα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θοδωρή και στον Πέτρο και στον Αντρέα. Έρχονται μέρες μπάνε κόρφα. Τους χαιρετισμού μου από το μαρτυρικό πανόραμα. Γεια σου ρε Αντρέα, έχεις και φωτογραφία, το συγχωρημένο τον Παπαγιώργο ρε φίλε. Βλέπω τη φωτογραφία και ο Αλής του Μνήμης. Αλής του Μνήμης. Καλησπέρα στο Σάκη. If they have, they wanna... καλά, αυτά τώρα είναι για άλλη ώρα. Καλησπέρα στον Γιώργο, ο μάνατζερ του Ντόρσεϊ, κάτσε εδώ παιδιά. Είναι στο Las Vegas και αύριο συναντιέται με ανθρώπους στον Αγγελόπουλου για νέο συμβόλαιο. Απαιτήσεις είναι 1-2 εκατομμύρια ευρώ. Άμα μου δώσει τα διπλά, ο Τέλης πού θα πάει ο Ντόρσεϊ? Δεν πιστεύω θα πάει. 1,7 στον Παναθηναϊκό, 5,3 στον Τολιόπουλο δίνει ο Μιστακίδης. Ο Άρης 600.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό, 3,6 στον Τολιόπουλο για 3 χρόνια σύμφωνα με ρεπορτάζ από Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό τώρα. Άρα δίνει 1 εκατομμύριο παραπάνω στον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ και δίνει και 1,7 σχεδόν 2 εκατομμύρια παραπάνω στον Τολιόπουλο. Στον ΠΑΟΚ θα πάει. Και τώρα οι δημοσιογράφοι που έβγαζαν μένος για τους συναδέλφους τους που εκδιώχθηκαν από την Τούμπα, αυτοί παίρνουν τηλέφωνα κάποιους και πληροφορίες στον μπάσκετ, αλλά βρίσκουν πόρτα. Γυρνάει ο τροχός στη ζωή. Το μεροκάματο φτάνει, φαίνεται στο τέλος. Εντάξει, μωρέ, μην δει σημασία. Εδώ δεν μπορούν να διαχειριστούν τις ειδήσεις, να διαχειριστούν αυτά τα πράγματα. Το site της Ευρωλίγκα κράτησε τη μεταγραφή Οσμάν 7 ώρες στις πρώτες 2 ειδήσεις. Τα αθηναϊκά site ολόκληρη μέρα. Μάλιστα, τι θα κάνουμε. Κάποιο συγκεκριμένο λέει ούτε ώρα. Εντάξει, αφού ξέρουμε τώρα τι γίνεται. Δεν είναι μόνο η μεταγραφή, είναι ότι ευνηδιάστηκαν όλοι. Τα τρόλ που μπυρλώνονταν βγήκαν για να πούνε πόσο γρήγορα κάνει το βοηθητικό, πόσο γρήγορα βγήκαν οι άδειες. Ο Μητσοτάκης είναι από πίσω και πολλές άλλες μπούρδες που κάποια χάπατα συνεχίζουν να πιστεύουν. Καλά κάνουν, ρε φίλε. Εντάξει, αφού είναι. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τι θα κάνει. Καλησπέρα στον Ρότζερ. Μπρο, καλησπέρα τελικά. Έχει σωσία στη Λάρισα. Αυτό είναι ένα φίλο μου. Ναι, έχω, ναι. Έχω. Έχω σωσία, παντού έχω σωσίες ρε φίλε, όπου και αν πάω σωσίες βρίσκω να μπει. Τι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Βλάκα μας κάνει.
0: Έλατε, βλάκα μας κάνει τώρα, είναι δυνατόν και αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ας είναι καλά ο κόσμος και ας είναι και σωσίες. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο στα μηνυματάκια. Καλά, καλά κρασά. Καλά κρασά. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω ανακαλύψει τον τροχό. Στη Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή θα σας πω πώς εξελίχθηκαν όλα αυτά εδώ πέρα και έχουν γίνει τα τελευταία 15 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα τα πω και θα σας τα πω και δημόσια, όχι κρυφά. Έτσι, το πόσο ΠΑΟΚ άλλαξε χέρια, το γιατί πουλήθηκε η ΣΕΚΑΠ, η έλευση Σαββίδη κτλ. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Απλά δεν τις παρούσες. Λοιπόν, ρώσικο χρηματιστήριο. 50% κάτω. Σε μονάδες. Τον Οκτώβριο του 2021, για να σας δώσω να καταλάβετε, πριν την προετοιμασία δηλαδή της... Όσο κάνει, 4-5 μήνες πριν μπουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, είχαν 4.250 μονάδες. Όταν μπήκανε μια μέρα πριν μπουν, το Φεβρουάριο του 2022, είχαν χάσει ήδη 1000 μονάδες. 10 μήνες μετά, συγγνώμη, 8 μήνες μετά την εισβολή, τον Οκτώβριο του 2022, είχαν 1917 μονάδες. Τον Απρίλιο του 2026, πριν τη μαζική επίθεση τώρα των Ουκρανών, είχαν ανέβει 800 μονάδες. Είχαν πάει από τα 1900 στα 2700. 10 Ιουλίου, από τα προχτές δηλαδή, 2100 μονάδες. Έχασαν 600-700 μονάδες σχεδόν, που είναι οι τελευταίες συνεδρίες της Παρασκευής. Γιατί όμως? Θα σας πω κάτι. Το τελευταίο διάστημα οι Ουκρανοί χτυπάνε όλα τις πηγές ενέργειας. Έτσι. Αν δεν σταματήσουν οι καθημερινές επιθέσεις των Ουκρανών τις ενεργειακές εγκαταστάσεις μέσα στη Ρωσία και στα δεξαμενόπλια στη Μαύρη Θάλασσα, τότε μέσα στις συνεδριάσεις του Ιούλη, δηλαδή άλλες 15 μέρες, το χρηματιστήριο θα φτάσει σε χειρότερα επίπεδα από τις 1900 μονάδες που είχαν σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2022. Κάτω βέβαια από ορισμένες συνθήκες, ίσως το χρηματιστήριο πέσει και παραπάνω από ό,τι φανταζόμαστε εμείς, αν οι Ρώσοι δεν βρουν τρόπο ή τρόπους να σταματήσουν τις μαζικές επιθέσεις των Ουκρανών, είτε με πυράβλους, drones που έχουν ξεκινήσει πριν από 2 μήνες. Φαντάζομαι το γνωρίζετε, το ξέρετε και με το παραπάνω. Απλά σας δίνω και μια ενημέρωση, γιατί σας είπα ότι ο πόλεμος είναι υβριδικός. Δεν είναι μόνο το να κάνεις αυτό εδώ, είναι και το χρηματιστήριο που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ήδη και η έλλειψη καυσίμων στην Ρωσία είναι πλέον εμφανής. Τώρα πάμε μισό λεπτό σας γραμμάς. Τώρα πάμε λίγο σε ένα θεματάκι και θέλω να σας θυμίσω, όταν διάβασα ότι Μαρφίν βρέθηκαν όλα τα πάντα αστικά και αυτά, σκέφτηκα κάποια στιγμή, Γιάννη. Σκέφτηκα και εγώ να στείλω ένα ανώνυμο email. Να πεις, γιατί να στείλω? Πώς εξηχνιάστηκε τώρα ξαφνικά, δηλαδή βρήκανε ένα mail και θυμάστε περιπεκτικά που σας είπε την Παρασκευή με ποιον τρόπο. Έτσι, εκεί που καθόταν στο παγκάκι, ξαφνικά απλώνω το χέρι μου, αφήσω τα τσιγάρα και πιάνω κάτι. Και τι ήταν αυτό που έπιασα? Ένα USB. Το USB το πήρα. Και κάποιος το τάφησε, το ξέχασε. Είδα δεξιά-αριστερά, δεν ήταν κανένας. Ξαφνικά έφυγα. Και πήρα και το USB μαζί μου όμως. Προσέξτε λίγο. Δεν το άφησα εκεί που το βρήκα. Το πήρα μαζί μου. Γιατί ψηλιάστηκα ότι κάτι θα είχε. Και ξαφνικά ανακαλύψαν ότι ήταν μέσα υπόθεση Μαρφίν. Μάλιστα. Λοιπόν, και σκέφτηκα κι εγώ το ελληνικό, το FBI, αφού τα παίρνει έτσι τις μετρητές, ρε παιδί μου, να στείλω κι εγώ ένα. Έτσι, που να γράφω και τον Καραμαλή, ας πούμε. Γιατί τον θεωρώ εγώ, ας πούμε. Εγώ τον θεωρώ υπεύθυνο. Το Μητσοτάκη τον θεωρώ υπεύθυνο για αυτά που έγιναν στα Τέμπη. Τα μπαζώματα και αυτά εδώ. Το Δημητριάδη τον ανιψιό, όπου μίλησε, λάλησε στο Λάλαγο, σας είπα, αυτοί μαρτυράνε. Χωρίς να τους κάνεις τίποτα, για τον απλούστατο λόγο, αισθάνονται ότι είναι κυρίαρχοι στην καθημερινότητα. Ούτε δικαιοσύνες λογαριάζουν ούτε τίποτα, γιατί τους ελέγχουν από πάνω μέχρι κάτω. Για τις παράνομες παρακολουθήσεις και όχι μόνο. Ή ας πούμε, θεωρώ ότι κάτι μεμπτό για αυτούς που κυνηγήσανε την Τυχεροπούλα, ας πούμε, και για την υπόθεση Ποκεπέ και την Παπανδρέου. Έτσι, δηλαδή, αύριο, ας πούμε, αν το στείλω σήμερα, αύριο το πρωί θα ξεκινήσει ο Χρυσοχοίδης να κάνει συλλήψεις. Δηλαδή, το βρήκαμε την Πέμπτη, την Παρασκευή ξεκινήσαμε συλλήψεις και κατευθείαν τους βρήκαμε όλους. Απλά έτσι το βάζω. Θα σας πω όμως κάπου, θα ανατρέξουμε σε κάποιες περιπτώσεις όπου η εξουσία δουλεύει εντελώς διαφορετικά. Το 2017, δεν ξέρω αν θυμάστε, ήταν μια υπόθεση με μια κοπέλα, η Ριάννα, Πυρήνης Φωτιάς. Καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 13 χρόνια. Όταν βρέθηκε DNA της σε θαμμένο οπλισμό. Προσέξτε, βρέθηκε DNA τότε σε θαμμένο οπλισμό και λένε αυτή είναι. Τη συλλαμβάνουν. Μετά όμως από 17 μήνες, από 1,5 χρόνο, κηρύχθηκε αθώα. Έχασε 1,5 χρόνο από τη ζωή της. Το 2023, δύο αδέρφια προφυλακίζονται και μένουν φυλακοί για τη δολοφονία του Καραϊβάζ που έγινε 2 χρόνια πριν. Δηλαδή έγινε το 2021. Βρέθηκε μετά από 15 μήνες, από 1 χρόνο και 3 μήνες, αθώθηκαν κι αυτοί. Στην κοινή γνώμη όμως πέρασαν άλλα πράγματα. Το 2025 είναι η δημόσια Ρουμανού. Βρέθηκε και αυτός DNA σε σακούλα στην έκρηξη του Αμπελόκηπου, αν θυμάστε. Και εκεί 17 μήνες προφυλάκηση. Αθώθηκε. Πρόσφατα αθώθηκε. 2026 λοιπόν, 16 χρόνια μετά, βρίσκονται οι υπεύθυνοι του εμπρησμού στη Μαρφίν. Τώρα, ποιος θα ασχοληθεί με τις πιθανές αθώσεις τους μετά από 1-2 χρόνια από αυτούς εδώ? Η ιστορία γράφει, ιδίως σε αυτό το κλιματολογικό το οποίο υπάρχει, ότι βρέθηκε DNA, είναι αυτή εδώ, σκιαγράφηση και ξέρω εγώ κτλ. Έτσι. Θα μείνουν όμως οι τωρινές εντυπώσεις. Θα έχουν περάσει εκλογές, κατά πάσα πιθανότητα, και φυσικά αυτοί που προείστανται του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα βρίσκονται στα ζήτητα, αλλά τη δουλειά τους θα την έχουν κάνει. Και λέω και τον Χρυσοχοίδη, τον οποίο εξύμνησε κατά έναν απροσδόκητο τρόπο ο Αθερίδης. Ο Αθερίδης, ο ηθοποιός. Για καταλάβετε δηλαδή η γλιτσιά ενός ηθοποιού, μιας προσωπικότητας. Γι' αυτό έχουμε πει και άλλες φορές ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα, παιδιά, τα οποία να εμπνέουν πλέον στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν προσωπικότητες. Δεν υπάρχει και αξιοπρέπεια. Ένας από αυτούς που έχει χαμένη ταυτότητα, δεν ξέρω τι κάψιμο έχουν στο μυαλό τους, είναι και ο Αθερίδης. Θέλω να ακούσετε λίγο πώς αποθέωσε το Χρυσοχοίδη την ώρα της παράστασης, η οποία δεν είναι παράσταση, στο τελείωμα.
3: Να σας πω, Υπουργέ μου, ότι και όποτε και όπου ακόμα μας χρειαστείτε, θα είμαστε χαρόντες, γιατί έχει χαθεί μπάλα λίγο και νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, δεν το ξέρω, αλλά αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια.

0: πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό, δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά δεν το λέω τώρα αυτή τη στιγμή επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής χώρας. Και έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εγώ γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI. Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Όλα πίσω τα παίρνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Τώρα, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω. Ο άνθρωπος έτσι ήθελε να εκφραστεί, γνωρίζονται κιόλας. Ήθελε να αποθεώσει, ας πούμε, την ελληνική αστυνομία, το ελληνικό FBI. Οι κρίσεις οι δικές σας. Εγώ έχω πάρα πολύ άσχημες κρίσεις για αυτούς. Θυμάστε, κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια κουβέντα για αυτούς που ήταν επί Χούντας, που ήταν ήδη οι πρωταγωνιστές πριν τη Χούντα, κατά τη διάρκεια και μετά τη Χούντα. Απλά αλλιώς τους μιλούσες τότε πριν τη Χούντα, αλλιώς τους μιλούσες την εποχή της Χούντας και αλλιώς μετά γίνανε ήρωες οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν επί Χούντας και συνεργαζόταν με τη Χούντα μετά τη Χούντα. Έτσι, νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο. Οι μεγαλύτερες φωνές που περάσαν τα τελευταία χρόνια μέσα στη μεταπολίτευση ήταν συνεργάτες με τη Χούντα. Τι θα πει συνεργάτης? Είναι κάτι σαν τον Αθερίδη. Συνεργάτης ήταν. Ήταν φίλοι αυτοί. Ίσο η φιλία είναι αυτή, δηλαδή έχεις έναν φίλο και τον ειρωνεύεσαι με το FBI. Έτσι, δηλαδή τώρα ξαφνικά έγινες υπουργός μιας άλλης χώρας, όχι της δικιάς μας χώρας, ας πούμε. Μάλιστα. Και ξαφνικά έχεις μια ευαισθησία για το θέμα της Μαρφίν. Για άλλα Αθερίδη δεν έχεις ευαισθησία. Για μπαζώματα δεν έχεις ευαισθησία. Για 57 ψυχές δεν έχεις ευαισθησία. Για το που σε κλέβουνε δεν έχεις ευαισθησία. Που δεν έχεις μαντήλι να κλάψεις δεν έχεις ευαισθησία. Όχι εσύ που σε έπιασε ξαφνικά καημός μετά από 16 χρόνια. Σε έβλεπα κάθε μέρα, έβγαινε στα κανάλια να λες τι γίνεται με τη Μαρφίν, τι γίνεται με τη Μαρφίν. Και δεν είναι απαραίτητα να υπάρχει ένας ηλίθιος. Υπάρχουν και οι πανηλήθιοι που χειροκροτάνε από κάτω. Και σας πειράζει μετά που σας τα λέω. Τα ζείτε όμως. Απλά δεν τα παραδέχεστε. Και εντάξει, εσείς, ώρα μπορεί να μην είστε ηλίθιοι. Κάποιοι άλλοι είναι όμως. Κοντά στο ξερό και το χλωρό, τα ξέρετε αυτά. Όταν στριμώχνεται η εξουσία και ανώνυμο email θα διαβαστεί και το DNA σου μπορεί να ταυτοποιηθεί παντού και να κατηγορηθείς για οτιδήποτε. Άσε που θα βγουν από το κάδρο η εικόνα του 20χρονου που πυροβολήθηκε πισόπλατα με δεκάδες σφαίρες αστυνομικών, καταγγελίες για βιασμούς, θανάτους σε αστυνομικά τμήματα. Ποιος να ασχοληθεί με αυτά? Στην υπόθεση Greek Mafia, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχουν 35 δολοφονίες μελών σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ασχολήθηκε τα κυκλώματα, ασχολήθηκε η αστυνομία, ναρκωτικά, εκβιασμοί, προστασία, όπλα, λαθερμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, σωματομορία. Πού είναι ρε υπουργάρα, ρε? Δεν είναι και ο Χαρικλίν, εδώ το κάνουμε, αλλά Χαρικλίν. Πού είσαι, μωρή υπουργάρα? Βρέθηκε κανένας από αυτούς? Μπήκε κανένας φυλακή, τα μάθατε? Μην ψάχνετε κανένας. Διαπιστωμένα εμπλέκονται και αστυνομικοί στα κυκλώματα και όλα. Μπήκε κανείς μέσα? Όχι. Μόνο φήμες, ρεπορτάζ μέχρι εκεί. Βέβαια, αν ψάξει κάποιος πραγματικά ποιοι προείστανται και διαπλέκονται με την εξουσία, υπάρχει κανείς από εσάς που πιστεύει πως δεν τους ξέρουν? Ποιοι προστατεύουν ποιους? Ρητορικό το ερώτημα. Καλή δουλειά του υπουργού. Βγάλε μόνο την ταμπέλα αυτή που έχετε για προστασία του πολίτη. Γιατί έχει καταντήσει αστείο, νομίζω. Και ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Δυστυχώς, το κομμωδινί είναι ένα χρώμα ντεμοντέ. Θυμίζει έντονα εποχές σημίτη. Και δεν ξέρω τελικά αν μας έχει μπει τίποτα μέσα στη μύτη και δεν μπορούμε να μυρίσουμε αυτό το οποίο γίνεται. Και θα συνεχίσει να γίνεται, να ξέρετε. Τόσο απλά και κατανοητά. Απλά για την ιστορία να επινέσουμε και εμείς τον υπουργό για την μεγάλη του επιτυχία και όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Λοιπόν, αυτά. Να μην το κουράζουμε άλλο. Να πάμε στον κόσμο τσούκου τσούκου. Έτσι, να πάμε στον πρώτο φίλο. Να δούμε τι θα μας πει, κυρίες και κύριοι. Πάμε, παρακαλώ.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου, χαιρετώ το όπλο πολυβόλο του Ράδιο Μετρόπολη.
1: Το Μπράουνινγκ, Μπράουνινγκ.
0: Έτσι, λεβέντη μου. Δημήτρης από Λιτόχωρο.
1: Ναι, κύριε
0: Δημήτρη. Το δροσερό Λιτόχωρο. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ζούμε σε ένα παράξενο και αλλοπρόσαλο κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Λοιπόν, όλα μετριώνται με το κέρδος και το τι θα αποκομίσει ο καθένας. Βλέπεις και στην Ουκρανία εδώ 4 χρόνια χαμός το ίσιωμα. Από 50 εκατομμύρια, 10-15 εκατομμύρια έχουν περιπέσει στη δυστυχία. Και εδώ πέρα έχω πετύχει πόσους Ουκρανούς, οι οποίοι, λοιπόν, τους λέω που τον βρήκατε αυτόν τον Ζελένσκι, ξέρουν λίγα ελληνικά και φτύνουν οι άνθρωποι. Ακούνε Ζελένσκι και φτύνουνε. Λοιπόν, ακούγοντας κάτι άλλο, αγαπητέ Πασχαλή, για τους, για Ιγνατιάδη, Λιγνιάδη, παιδεραστίες και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, ήμουν πριν από λίγες μέρες στο καφενείο και όπως συζητούσαμε κάτι παρόμοιο θέμα, λέω υπάρχει λύση. Λέει ο άλλος, όχι λύση, λέει θάνατος στο παιδεραστή και λοιπά. Όχι βρε αδελφέ, λέω, όχι θάνατος, είναι φυλακή. Δεν συμφέρει φυλακή, τους πληρώνουμε εμείς. Ο θάνατος, όχι. Υπάρχει μια άλλη λύση. Ποια λύση λέει? Υπάρχει το χειρουργικό κρεβάτι. Τον πας στο νοσοκομείο, του τραβάς ένα κόψιμο, λοιπόν, να κάνει μόνο τα τσίσα του και ας τον εξαμόλυσε τον στην κοινωνία έξω.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει τώρα, εμείς μην μπαίνουμε... Εμείς είμαστε άνθρωποι της δικαιοσύνης όμως, κύριε Δημήτρη. Δεν είμαστε άνθρωποι... Το να πάμε να σκοτώσουμε τον έναν ή να κάνουμε γιατί η φύση του.
0: Δεν το σκοτώνεις.
1: Εντάξει, η φύση του όμως. Άκουσε λίγο, άκουσε κύριε Δημήτρη. Ένα τέτοιο πράγμα για να πάρεις. Ναι. Είναι πολύ εύκολο να κατηγορήσεις ή να δράσεις με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι πρέπει και εσύ να αντιληφθείς, σαν άνθρωπος, όχι εσύ προσωπικά, γενικά, αυτός που το κρίνει, ότι είναι μια φύση και αυτός ο άνθρωπος, άσχετα που για μας είναι παραφύση. Ο οποίος πιστεύει σε άλλα πράγματα, σε άλλους δογματισμούς κτλ. Είναι ένα είδος το οποίο πολλαπλασιάζεται χωρίς να αναπαράγεται. Το έχεις παρατηρήσει αυτό?
0: Συγγνώμη, αγαπητέ. Έχει χορτάσει όλα και θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο.
1: Δεν είναι πάντα το ίδιο αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να γίνουν κατηγοροποιήσεις αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος είναι ομοφυλόφιλος, κύριε Δημήτρη, δεν απαραίτητο ότι είναι και παιδεραστής. Εδώ μιλάμε για κάτι στοχευμένο. Η παιδεραστία έρχεται και από έναν φυσιολογικό άνθρωπο, κύριε Δημήτρη. Να ξέρεις.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί τόσο εύκολα από έναν φυσιολογικό.
1: Όταν υπάρχει κορεσμός στο είδος, σε πληροφορώ ότι εκεί έγκυται και η παιδεραστία. Ενδεχομένως και αν είσαι και λίγο κάπως, ας πούμε, πνευματικά, δεν θα φύγεις και πολύ μακριά από αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη. Να είσαι καλά.
0: Δεν είναι δικαιολογίες. Απλά δεν συμφωνώ μαζί σου. Οι άλλοι εκεί στο καφενείο, πέντε ήταν, συμφωνήσαν κάθετα. Ναι, λέει, σωστό αυτό.
1: Ναι, να πάει στο χειρουργείο να πάνε. Να πάνε στο χειρουργείο.
0: Ένα τελευταίο. Στο μόνο που έχεις πέσει έτσι, αγαπητό Μπράουνι, μια μικρή αστοχία έκανες. Είπες τελικό Μεξικό-Πορτογαλία.
1: Έχασα, ναι, έχασα. Έχασα. Τι να κάνω. Όλα θα κερδίζω. Ας χάσω και καμιά φορά. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη. Γεια χαρά. Καλησπέρα, Πασχάλη. Λέει ο Μάνος. Ο Αθερίδης ο Τίποτας είπε για τον που υπέγραφε και δεν διάβαζε και με τη 17 Νοέμβρη τα άκουγε από τους Αμερικανούς. Δεν έχει μέλλον η χώρα. Αυτόν επιθυμούσα. Ακριβώς αυτό που είπες. Το Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν. Αυτός δεν είπε ότι δεν διάβασα τα μνημόνια και υπέγραφε. Αυτός δεν ήταν και ψήφισε. Μπράβο. Γιατί άκουσε όλες τις συνομιλίες από τους Αμερικάνους. Και αυτό είναι επιτυχημένος υπουργός. Γιατί ό,τι του λένε κάνει. Δεν θέλουμε εμείς να μας πεις εσύ την άποψή σου. Σε επιλέξαμε γιατί υπογράφεις. Δεν θέλουμε να ακούμε τίποτα από τους στοματάξους και αυτό και δεν ακούτε και τίποτα. Απλά αποθεώνεται όμως από όλο το σύστημα γιατί πρέπει να υπάρχει αυτός εκεί. Κάποιος τέλος πάντων και αυτόν. Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε, κύριε.
2: Γιάννης Μελισσοκόμος.
1: Σας καταλάβαμε, κύριε.
2: Ναι. Καλά, πήρα τηλέφωνο γιατί είχα καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι.
2: Και εξασιάστηκα με τα ροδέζικά σου.
1: Oh, yeah.
2: Δηλαδή αυτό το I give you my heart.
1: I give you my heart.
2: Να το...
1: Όχι, okay, I give.
2: Ναι, έλα τώρα.
1: I δεν give you my heart.
2: I give you, ναι. Προσπαθείς να τα αλλάξεις τώρα.
1: Όχι, εντάξει, ρε φίλε.
2: Όπως το πες. I give you my heart. Δηλαδή, ρε φίλε, πας τώρα, ας πούμε, εσύ, με τον καφέ, πώς αν είπες εκείνο το Μπραζιλέρο,
1: Κολόμπια. Αν πιες Κολόμπια, φίλε, θα κάνει τρεις μήνες να κοιμηθείς.
2: Με τρέλανε. Εμείς με φραπεδάκι μεγαλώσαμε, με φραπεδάκι αγαπήσαμε, με φραπεδάκι κεράσαμε και κάναμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, θα σου πω ένα γρήγορο story και τα πολιτικά θα τα αφήνω πάνω σου, γιατί μου αρέσει όλο αυτό που λες και δεν θα ασχοληθώ εγώ, γιατί πολύ απλά δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Είχα γνωρίσει ένα κρατικό νησί που δούλευα, έναν από την Καρδίτσα, ο οποίος, ο Θωμάς, φοβερό παιδί, ήταν στρατιωτικός. Τέλος πάντων, στις αρχές του 90 είχε πάει κάπου εκεί πέρα στο Κόσοβο και ήταν μαζί με κάτι Βέλγους σε ένα σχολείο. Αυτός μου είχε πει τότε ότι ήμασταν εμείς, πηγαίναμε τροφές, κάτι χαζά τέτοια. Τέλος πάντων, έβλεπαν οι Βέλγοι τους δικούς μας με το φραπέ που ήταν όλη μέρα με το, ξέρεις, το μίξερ εκείνο εκεί και το ποτήρι. Και κάποια στιγμή, να το πω έτσι και στην λονδρέζικη διάλεκτό σου, πάει ο Βέλγος και του λέει «What is this, Tom?» και γυρνάει ο Tom και του λέει «Greek φράπα». Λέω «Ω». Λοιπόν, τον έκανε ένα φραπέ. Περίμενε από... Πάει ο Βέλγος να πούμε... Πάει ο Παρθένος από το φραπέ Βέλγος φαντάρος, ρουφάει δυο τζούρες και ξαφνικά τρέχει πανικόβλητος. Τον έπιασε κόψη ο
1: Βέλγος. Τσιρλιπιπί κατευθείαν.
2: Ναι, ναι, ναι. Greek φράπα, φίλε. Κάποια στιγμή το έμαθε και αυτός και έλεγε στους άλλους «Oh, Tom, Greek φράπα is the best, is the best». Έτσι με την προφορά τη λογική σου. Λοιπόν, την αγάπη μου.
1: Να σε καλά, Αντώνη μου. Να σε καλά.
2: Καλή Κυριακή. Εξασιάστηκα. Θέλω πάρα πολύ έτσι, να συνομιλήσουμε αγγλικά μια μέρα. Αυτό.
1: Όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία, συνοήθηκα μετά από μια εβδομάδα. Όχι, μπορούσα να συνοηθώ γιατί δεν καταλάβαινα τι λέγανε. Δεν ξέρω αν έχει τίποτα.
2: Τα δικά μου τα αγγλικά να δεις είναι τα καμακίστικα.
1: Όχι, παιδί μου, άκουγα τους Άγγλους. Όχι, δεν μιλάω τώρα για εμάς, ας πούμε, που ήμασταν χωριό. Σου μιλάω, δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέγανε. Λέω τώρα, είμαι στο Λονδίνο, αφού ρωτούσα και τον άλλον. Λέω στο Λονδίνο, είμαστε. Λέω και γιατί, μου λέει έτσι είναι αυτή. Τόσο άρθρο, εκεί πέρα ήταν 20 χρόνια τώρα, έτσι. Σχεδόν
2: λοιπόν,
1: μιλούσε τα ίδια με αυτή.
2: Στην Αγγλία, δεν ξέρω, έχω γνωρίσει μέσω δουλειά.
1: Δυσκολεύτηκα, ρε παιδί μου, σου είπα όταν πρωτοπήγα. Τώρα μετά.
2: Βρετανού, αν ακούσει Κέλτε να μιλάνε τα Κέλτικα, δεν καταλαβαίνει τι λένε.
1: Εντάξει, είναι σαν τα χωριά κατά δικά μα. Ήσια με ορτικό
2: καμία σχέση με τα αγγλικά. Είναι τα ντόπια τα
1: είσαι, παλιά. Γεια σας κύριε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πού να ακούσεις Μίλτες μπρο.
1: Γεια σας. Παρακαλώ. Κομψώ.
3: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας πλέον με τον τέταρτο διάβλο να έχει ανοίξει και έχουμε και λέμε 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα papakitgmail.com 23.10.90.90.90 στη διακριτική σας ευχέρεια πλέον για να επικοινωνήσετε. Αυτά σαν πρώτη δόση. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, κύριε Βαγγέλη.
1: Ο Βαγγέλης είμαι.
0: Το καταλάβαμε, κύριε Βαγγέλη.
1: Το 7.27-9 η ώρα έγινε αυτό, άρχισε.
0: Το βράδυ.
1: Ρέικιαβικ.
0: 9 το πρωί ή το βράδυ? Έχει το πρωί, μην γελάς. Έχει Αυστραλία το πρωί, Νέα Ζηλανδία.
1: Βράδυ.
0: Έτσι πες. Τι, ποιο μάτς θες?
1: 9 η ώρα.
0: 7. Ποιο είπες?
1: 7.27.
0: Το 727, Φραμ Ρέικιαβικ, Θόρ Ακουρεγύρη, 6-1.
1: Ωπω, ωραίο μάθη άδειξα.
0: Βέβαια.
1: Και ένα βραζιλιάνικο εγώ, αλλά αυτό τελειώνει 12 η ώρα, 7.31. Αβάι με την, πώς λένε αυτή, νοτιονοτικό...
0: Ναούτικο, ναούτικο, είναι 1-0 μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα είναι 1-0.
1: Άσο είναι 1-0 τώρα, ε.
0: Άσο.
1: Ναι. Καλά.
0: Εντάξει και Βαγγελή, μια σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να καλό βράδυ.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Ένα αποτέλεσμα cricket Ινδίας μπορούμε να...
0: Όχι. Τι πήγες, βρήκες cricket Ινδίας? Θεούλης είσαι, Θεούλης. Μπράβο.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Δεν θέλω να σου πω το όνομά μου τώρα, γιατί θα αναφερθώ σε κάποια πράγματα λίγο πιο σοβαρά τώρα.
0: Για πες.
2: Σοβαρά. Λοιπόν, με πείραξε πάρα πολύ το γεγονός αυτό που άκουσα και για το Λιγνάδη και για τους άλλους, γιατί εγώ προσωπικά... πέρυσι τον Αύγουστο πήγα να περάσω τα σύνορα με Νταλίκα από Πάτρα για να περάσω Ιταλία.
0: Ναι.
2: Και επειδή ένας είχε πιαστεί από κάτω από τον ντεπόζιτο χωρίς να του πάρω χαμπάρι καν,
0: ναι,
2: εγώ έκανα 5 μήνες φυλακή, φίλε.
0: Σώπα, ρε.
2: Την Ιγρήτα. Ναι. Ήμουνα προφυλακιστέως. Μέχρι να γίνει η δίκη μου. Και πρόσεξε να δεις. Πιάστηκα 17 Αυγούστου και ενώ πήγα προφυλακιστέως, με βγήκε η δίκη για 17 Απριλίου το 2027. Δηλαδή για του χρόνου.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έπρεπε να κάτσω να περιμένω εγώ, να περιμένω μέχρι 1,5 χρόνο, μέχρι να αθωωθώ, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Έβαλα δικηγόρο, πλήρωσα όμως πάρα πολλά λεφτά, ώστε η δίκη μου να γίνει το Μάιο που μας πέρασε. Οπότε απλά... περίμενα μέσα 6 μήνες. Πέρυσι είναι 6 μήνες το Πασχάλη. Μέσα.
0: Μέσα, Όπου ρε φίλε, ούτε
2: Νιχρήτα και Διαβατά. Για πες μου λίγο, ξέρεις τι είναι?
0: Ξέρω τι είναι, έχω πάει.
2: Κανείς δεν ξέρει. Όχι.
0: Μέσα να κάτσω δεν έχω πάει. Έχω πάει επισκεπτήριο. Ξέρω πως είναι και όλη η διαδικασία.
2: Αδερφέ, αυτό θέλω να σου πω. Ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Με τη δικαιοσύνη μας κάτι πρέπει να κάνουμε. Είχαμε μία ελπίδα αυτή την... δεν ξέρω. Εσύ συνεχίζει την Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Είχα την ελπίδα, δεν ξέρω. Κάπως την έχω χάσει τώρα για αυτή. Για αυτή την έχω χάσει επειδή είμαι... Ε, αμφιταλαντεύεται, δεν ξέρει πού και τι, κάπου δεν πατάει καλά. Αντί να είναι σταθερή, ας πούμε, στα πιστεύω, στα λέγει.
0: Στο θέμα της δικαιοσύνης δεν έχει αλλάξει στάση. Σε άλλα θέματα τώρα, εντάξει, προκύπτουν τώρα αυτά, τώρα βγαίνουν δηλαδή.
2: Πασχάλη, εγώ θα ψήφιζα Καλυθιανού. Να σου πω κάτι,
0: ναι.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τελευταίο που θα σου πω και θέλω να μου απαντήσει αυτό και άμα, για να μην καταχράζουμε και τον χρόνο. Λοιπόν, εγώ περίμενα όταν άρχισε η Καλυθιανού να βγαίνει στην πολιτική σκηνή, εγώ περίμενα ότι θα πει ότι προσέξτε να δείτε, εγώ είμαι μάνα, ας πούμε, της Μάρφης, η οποία, ξέρω, η κόρη μου κάηκε σε αυτό. Εγώ περιμένω, επειδή δεν βρήκα την άκρη να ούτε μέσω Ευρώπης ούτε μέσω δικαστηρίων ελληνικών, περιμένω να βγω στην κυβέρνηση ώστε να αλλάξω κάποιους νόμους, να τους μεταλλάξω λίγο ώστε να γίνει η δικαιοσύνη σωστή, έτσι όπως πρέπει να είναι.
0: Κατάλαβα.
2: Ναι. Δεν το άκουσα ποτέ από αυτή την κυρία. Και ίσως αυτό τώρα με έχει επηρεάσει και πλέον το βλέπω, μήπως το βλέπει καθαρά πολιτικά πλέον. Δηλαδή καθαρά, δεν ξέρω, λίγο Πασχάλη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό να το σχολιάσουμε.
0: Τώρα κάτσε να γυρίσουν όλοι από τις διακοπές και θα δούμε τι μέλη γενέστε. Γιατί μάλλον τέλη Σεπτέμβρη με Οκτώβρη θα έχουμε εκλογές.
2: Έχεις κάποιο σχόλιο κατά αυτό? Εσύ δεν περίμενες δηλαδή να πει η Καλυθιανού και να πει ότι, ξέρετε τι, επειδή εντάξει δεν τα βρήκα στα ευρωπαϊκά έδρανα, κατεβαίνω στην πολιτική μόνο και μόνο για να αλλάξω ένα νόμο για να δικαιώσω την κόρη μου.
0: Εντάξει.
2: Αυτό λέω.
0: Αυτό είναι ο βασικός της παρονομαστής. Δεν έχει αλλάξει κάτι γι' αυτό. Απλά εσύ βλέπεις τώρα και τις πολιτικές της θέσεις, ελέο του κόμματος που ηγείται κτλ. Το βασικό της και κυρίαρχο θέμα είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Ολωνών, έτσι. Δεν είναι, έχει να κάνει μόνο με την Καλυθιανού, είναι και οι υπόλοιπες οικογένειες και όλα αυτά εδώ είναι ένα μείγμα. Αλλά απλά τώρα υπάρχει αυτή η σύγχυση στον κόσμο γιατί, ας πούμε, πολιτικοποιήθηκε και δεν έπρεπε να πολιτικοποιηθεί, ενώ οι άλλοι επιτρέπονται, αυτοί δεν επιτρέπεται, ας πούμε. Έχουμε δηλαδή κάτι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, χαζοδιχογνωμίες. Απλά για να ξεγελάσουμε το πόπολο. Για να μην πάρει ψήφους η Καλυθιανού. Όλο το κόνσεπτ γίνεται και αυτό το πράγμα. Τι βρίζουν,
2: ναι,
0: τι κράζουν.
2: Πασχάλη,
0: αλλά δεν έχει όφελο. Εγώ, άμα θέλω να ψηφίσω κάτι, είναι γιατί και αυτό που πιστεύω. Ούτε τις πολιτικές θέσεις της Καλυθιανού θα κάτσω να τις ακούσω, γιατί οποιαδήποτε πολιτική θέση υπάρχει δεν εφαρμόζεται. Αυτοί εκτελούν όλοι τους τα συμβόλαια που έχουν με τους. Πώς το λέμε, τους δανειστές, και από εκεί και πέρα εμείς είμαστε θασιώτες μιας κατάστασης η οποία είναι εδώ και χρόνια. Γιατί έχει κάνει κανένα κόμμα αυτά που είπε πραγματικότητα?
2: Όχι, Πασχάλη.
0: Γιατί μας πειράζει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και δεν μας πειράζει αυτό που έχουμε? Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Όχι, άλλο σου λέω. Ότι
0: αυτό λες.
2: Είπαμε,
0: απλά δεν θες να το δεχτείς.
2: Λατρέψαμε μία Μαρία κάτι.
0: Ναι, παιδί μου, άλλο την λάτρεψε όταν δεν ήταν αρχηγός.
2: Κοιτάξτε,
0: μην το πλατιάζουμε και το χάνουμε και λέμε τα ίδια πράγματα. Τη λατρέψαμε και τη λατρεύει ο κόσμος για αυτό που είναι. Όχι για αυτό που θέλουμε εμείς να είναι. Εκείνη η σύγκρουση τώρα που υπάρχει.
2: Δεν το ξεκαθάρισε, δε φίλε. Εγώ,
0: τι να ξεκαθαρίσει, ρε αγόρι, μας πει μόνο ότι κατεβαίνω και αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Α, θα το πούμε οι δυο μας. Να πούμε ότι κατεβαίνουμε. Να πούμε ότι κατεβαίνουμε να πάμε να αλλάξουμε ένα νόμο. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα, ρε. Δεν γίνεται έτσι.
2: Εντάξει, φίλε.
0: Θέλει τρόπο και εμείς κάνουμε κόπο. Εμείς ακούμε τον έναν, ακούμε τον άλλον, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δεν μας αρέσει το ένα, δεν μας αρέσει, ας πούμε, που κατεβαίνει στην πολιτική, ενώ μας άρεσε σαν μάνα που ηγούταν μια κατάσταση. Αυτή δεν το καταλάβαινε αυτό το πράγμα.
2: Όχι, Πασχάλη, μην παραφράζεις λίγο τα λόγια μου.
0: Δεν είπα για σένα, βρε. Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα. Εγώ σου μιλάω γενικά. Την αρέσει, εγώ μιλάω σε πρώτο πληθυντικό. Σε μιλάω πληθυντικό γενικώ. Και σου λέω ότι εμείς που την κάναμε έτσι, τώρα δεν την ανεχόμαστε γιατί πολιτικοποιείται. Ενώ πριν τη βλέπαν σαν μάνα. Τώρα δεν τη βλέπει σαν μάνα. Σε βάλαν στο τρυπάκι. Μάνα είναι πάλι. Δηλαδή τώρα που θα κατέβει στην πολιτική, δεν είναι χαμένο το παιδί της. Θα επιστρέψει. Αυτό σου λέει όμως η κυβέρνηση. Γιατί φοβάται. Φοβάται η κυβέρνηση. Φοβάται και για τον Βελόπουλο και για τους ακροδεξιούς που έχει η Βόρεια Ελλάδα. Μην πάνε οι ψήφοι στην Καριστιανού. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Πασχάλη, μία τελευταία και απλή ερώτηση. 10 δευτερολέπτων.
0: Άντε, γρήγορα, ναι.
2: Γιατί αυτή η γυναίκα. Αυτή που μας εκφράζει όλους, γιατί να μην πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπορεί να μην γνωρίζω από πολιτικά, μπορεί να μην έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, ούτε οικονομικά ούτε χιλιαδιό, αλλά το μόνο που ξέρω να οι άλλοι δεν θα είναι χειρότεροι από μένα, ωραία, θα το σεβαστούμε, απλά να πει ότι κατεβαίνω για να αλλάξουμε το άρθρο 86.
0: Το έχει πει, ρε φίλε. Το έχει πει. Τι πρέπει να στο λέει κάθε μέρα το
2: λέει. Δεν το έχει πει.
0: Δεν το άκουσες και δεν το διάβασες. Να κάνουμε τώρα. Ψάξε το να το δεις. Ψάξε να το βρεις. Το κύριο μέλημά της είναι δικαιοσύνη. Όλα τα άλλα είναι συμπληρώματα, να ξέρεις.
2: Αυτό ήθελα να ακούσω από μήπως δεν τ' άκουσα.
0: Μάλλον δεν θα τ' άκουσες. Θα σε κάνω. Ξέρω εγώ. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε. Και εμείς μιλάμε αγγλικά.
0: Οπα, για πες.
3: Hello.
0: What?
3: Hello.
0: Τι λέει ρε φίλε, δεν ακούω.
3: Hello.
0: Δεν το πιέσα. Για ξαναπες το λίγο ρε Σοφία.
3: Hello.
0: Μην το λες, πες το, είναι μία λέξη ή δύο λέξεις.
3: Μία λέξη είναι.
0: Hello, τι είναι.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Α, μπράβο.
0: Πάλι
3: μου ζητήκα. What's your name?
0: What's your name, είπες.
3: Αυτό το κατάλαβες.
0: Κάπως. Από τα συμφραζόμενα.
3: Α, μπράβο. Βλέπεις, και εμείς μιλάμε αγγλικά.
0: Καλά. Αν το καταλαβαίνει, αν μιλάει κάποιος τα ίδια αγγλικά με σένα, θα σε καταλάβει.
3: Καλά, το ίδιο είναι.
0: Περίπου.
3: Be sincere.
0: Γιάννη, κάνε λίγο translate.
3: This
0: λοιπόν, τώρα δεν είναι το θέμα μας αυτό. Άλλο έχεις κάτι να πεις, να τα αφήσεις τα αγγλικά κατά μέρος.
3: Α, να πω κάτι άλλο.
0: Έχεις να πεις.
3: Δεν μου λες. Έχεις μάθει ότι ο Ντόρσεϊ θα φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Έρχεται στον ΠΑΟΚ.
3: Που θα έρθει.
0: Στον ΠΑΟΚ.
3: Σε καλό φίλο
0: και γελάω. Γελάει καλύτερα από ποιος γελάει τελευταίος.
3: Ναι, ξέρεις τα μούσκια σου πρώτα.
0: Καλά.
3: Τα μούσκια σου τα ξέρεις εσύ τα έχεις ακόμα.
0: Καλά. Θα δούμε ποιος θα ξυρίσει και τι θα ξυρίσει.
3: Και να το μούσκο παραξυρίσουμε.
0: Καλά.
3: Και να φύγει από τον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν τα αραβικά εμιράτα, ξέρεις, που ενδιαφέρονται για τον Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ έχει στα χέρια του προσφορά ακριβώς την διπλάσια από ό,τι του δίνει ο Ολυμπιακός, για να ξέρεις.
3: Από τον ΠΑΟ.
0: Ναι.
3: Και εγώ σου λέω ότι μπορεί να πάει στα αραβικά.
0: Δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Δεν με νοιάζει τι λες εσύ. Εγώ σου λέω τι υπάρχει.
3: Γιατί εκεί δεν κάνω απλά.
0: Δεν με νοιάζει τι λέει ο καθένας. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν του δίνεις μία δραχμή, ο άλλος του δίνει δύο. Και όχι με 6 μηδενικά από πίσω. Το κατάλαβες. Αν δεν το κατάλαβες, έτσι έφυγε και ο Σμάν από τον Παναθηναϊκό.
3: Έφυγε ακόμα με τον Ντόρσεϊ.
0: Έφυγε και ο Σμάν από τον Παναθηναϊκό και έρθει στον ΠΑΟ. Με 11 χαρτιά. Ξύπνα, Σοφία, ξύπνα. Ξύπνα, Σοφία, ξύπνα. Κοιμάσαι όρθια, πληρώνεις ξενοδοχείο. Γεια. Παρακαλώ.

0: Πασκάλ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παναγιώτης από Κουφάλια.
1: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
0: Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Έχω καιρό να σε πάρω. Έλα. Τώρα βρήκα την ευκαιρία, γιατί είμαι καθοδόν για κεντρική Ελλάδα. Ναι. Με θέα κάτι κεραυνίδια που πέφτουν.
1: Ρίχνει πράγμα ή καμία μπόρο θα ρίξει?
0: Όχι, όχι. Βλέπω κεραυνούς από μακριά μόνο.
1: Κατάλαβα.
0: Πασκάλη, ναι, βάσει τη συζήτηση όσον αφορά τη δικαιοσύνη, λέμε ότι βελτιώθηκε λιγάκι το ποδόσφαιρο φέρνοντας ξένους διαιτητές. Φέρτε ξένους δικαστές, ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά θα δικάσουν με το ελληνικό δίκαιο. Δικάζουν με το τέτοιο. Οι ξένοι διαιτητές.
0: Καλά, δεν θα το σχολιάσω.
1: Πώς
0: είμαστε όλοι. Τι διακρίνω εγώ στα 47 μου? Διακρίνω ότι η κοινωνία είναι βαθιά κατατεθλιμένη. Βαθιά κιόλας. Και κάθονται και περιμένουν την καρπαζιά. Ενώ τη δύναμη και την ισχύ αλλαγής ενός τέτοιου συστήματος την έχουν μία φορά κάθε πόσα χρόνια θα ορίσουν αυτοί. Σε λίγους μήνες.
1: Παναγιώτη, πιστεύεις, συγγνώμη σε διακόπτω, πιστεύει κανείς μας πραγματικά, και εσύ ακόμα και εγώ, ότι θα αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα? Έτσι όπως συμπεριφερόμαστε εμείς και τα...
0: Έχω ελπίδες.
1: Αλλά ελπίδα πεθαίνει σαν τελευταία, αρκεί να μην επιθεράσουν τώρα. Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Σαν μεσήλικας, ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα με πείσει κάποιος, ας πούμε,
1: ναι,
0: εκφράζοντας ή αν πράξει το 10% από αυτά που υπόσχεται, θεωρώ ότι θα επανέλθει η χώρα μας.
1: Μισό λεπτό τώρα. Σου δώσω παράδειγμα. 2018.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο Πρωθυπουργός ο σημερινός και λέει πριν τις εκλογές του 19, ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται.
0: Μέγα ψέμα.
1: Εγώ πώς μπορώ να τον εγκαλέσω που με κοροϊδεύσες?
0: Με κατάργηση της ασυλίας και αν υπάρξει και ποινικό.
1: Δεν μπορώ.
0: Στο πολιτικό
1: δεν
0: ψέβδος.
1: Μπορώ. Ελέγχεται η δικαιοσύνη.
0: Πολιτικό ψεύδος.
1: Ελέγχεται η δικαιοσύνη, ελέγχεται η αστυνομία.
0: Ξεκινάμε με το γεγονός ότι έχει ασυλία. Τι θα πει ασυλία? Τι θα πει ασυλία?
1: Να κάνει ό,τι θέλει, αυτό θα πει εσύ.
0: Σοβαρά, σκοτώνω και άνθρωπο. Αν είναι και επειδή είμαι πολιτικός, έχω ασυλία.
1: Ακριβώς, αυτό δεν γίνεται.
0: Τι θα πει ασυλία? Γιατί ασυλία, πολιτικό ψεύδος. Μετά γυρνάνε και σου λένε λαϊκίζεις. Λαϊκίζεις, αλλά σε μένα που λαϊκίζω έρχεσαι και ζητάς τον λαϊκισμένο ψήφο μου.
1: Ωραία. Και ο λαϊκισμένος ψηφοφόρος τον ψηφίζει. Γιατί λέει δεν είχα άλλη λύση. Άκου τώρα, δεν είχα άλλη λύση.
0: Λύσεις, δεκάδες υπάρχουνε. Θες να σου πω την πιο πιθανή λύση? Αν θες και δεν πιστεύεις σε κάποιον, ακύρωσέ το, ρίχτω άκυρο. Στο σύνταγμά μας το γράφει. Μπορεί να πάει να ψηφίσει το 50% άκυρο. Γνωρίζεις το νόμο? Τι συμβαίνει μετά?
1: Δεν ξέρω, θα αλλάξει κάτι αυτό?
0: Υπηρεσιακή κυβέρνηση και όλοι αυτοί θα ψάχνουν ελικόπτερα.
1: Την είδαμε την υπηρεσιακή. Άστα, άστα αυτά. Αυτό είναι ο μύθος. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση είχαμε και με Παπαδήμα. Θυμάσαι τι όργια έχουν γίνει με Παπαδήμα?
0: Παναγιά μου, άστο.
1: Μπράβο.
0: Τα θυμάμαι
1: λοιπόν,
0: πολύ καλά.
1: Όταν βγήκε ο τότε πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, πώς τον Προβόπουλο, όχι Προβόπουλο, κάπως έτσι ένα τέτοιο όνομα, και έλεγε ότι εμείς ήμασταν έτοιμοι, λέει, να κλείσουμε τις τράπεζες. Που ήταν, δεν είχε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
0: Η χώρα.
1: Δεν είχε ακόμα ΣΥΡΙΖΑ η χώρα. Που κλείσαν τάχα μου οι τράπεζες. Είχαν προετοιμαστεί στη Νέα Δημοκρατία να κλείσουν τις τράπεζες, γιατί αυτό ήταν το ενδεχόμενο τότε με τα μνημόνια.
0: Η Ιρλανδία δεν τις έκλεισε, έπαθε τίποτα.
1: Καλά, εδώ στην Ελλάδα.
0: Η Ισλανδία δεν τις έκλεισε, έπαθε
1: είσαι
0: τίποτα.
1: Στην Ελλάδα όμως, Παναγιώτη μου, δεν είσαι στην Ελλάδα. Βλέπεις ότι εκεί είναι άλλη νόμη. Εκεί είναι άλλη νόμη. Αλλά σήμερα ο Πρωθυπουργός ή εχθές, νομίζω εχθές, γύρισε σε ένα φόρουμ πάλι και γύρισε και είπε για την πολυπολιτισμικότητα και αυτό που επιχειρείται στην Ελλάδα. Υπάρχουν, λέει, Σουδανοί εργάτες, δεν έχουμε, λέει, κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, δουλεύουν τα πάντα. Ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Είναι επαγγελματίας ψεύτης. Αυτό πουλάει.
0: Εντάξει, το
1: και αυτό αγοράζει ο άλλος. Αυτό.
0: Το γνωρίζουμε. Τι να πω, την ισχύ και τη δύναμη την έχουμε μία μέρα. Ας πράξουμε αναλόγως.
1: Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι ούτε εκείνη την ημέρα την έχεις. Νομίζεις ότι την έχεις, αλλά επί της ουσίας δεν την έχεις κιόλας. Γιατί σου είπα δεν μπορείς να τον εγκαλέσεις. Τόσο απλά.
0: Σίγουρα. Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλό δρόμο. Πρόσεχε στον δρόμο.
0: Να είσαι καλά, Πασκάλη.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Παρακαλώ. Παρακαλώ, έλα, μην τον, αφού το ακούς, τι χρειάζεται να σε πω εγώ, παρακαλώ.
2: Έλα, φίλε Πασχάλη.
1: Καλώ τον πειράτη.
2: Αυτή η Σοφία, φίλε, μπορεί άνετα να κάνει, είναι ψήφωνη. Μπορεί άνετα να κάνει καριέρα στη λυρική σκηνή τη Ιταλία, χωρί υπερβολή δίπλα στον Παβαρότη.
1: Στο έξω. Στο, πού, στο μνημείο του Παβαρότη.
2: Όχι, όχι, όχι. Στον πραγματικό Παβαρότη.
1: Αποκλείεται, δεν το πιστεύω.
2: Καλά, ρε φίλε Πασχάλη, υπάρχουν άνθρωποι, που Έλληνες, που έχουν την απέτηση να αλλάξει η νοοτροπία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Ρε. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι από τη σύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα με τώρα. Έχει τη δικιά της νοοτροπία. Δεν είναι απλά τυφλή, είναι αόματη. Mm. Δηλαδή πιο εύκολα θα αλλάξει τα χρώματα του ουράνιου τόξου παρά τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Ποια καρισιά νούμερο να αλλάξει τη δικαιοσύνη. Η γυναίκα είπε ότι αν εκλεγώ θα προσπαθήσουν να αλλάξουν κάποιο άρθρο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ οι συνταξιούχοι δικαιωθήκανε στο Συμβούλιο της Επικράτειας για την περικοπή των συντάξεων και τα λεφτά τους δεν τα έχουν πάρει ακόμα
1: πίσω. Ούτε πρόκειται να τα πάρουν.
2: Και ούτε πρόκειται να τα πάρουν. Ξέρεις πότε θα πάρουν αυξήσεις στις συντάξεις ηλικιωμένοι, φίλε. Ένας τρόπος μόνο υπάρχει. Να μειωθούν οι μέρες του μήνα, ρε φίλε. Σε κάθε άλλη περίπτωση, φίλε Πασχάλη, συνταξιούχοι θα ψάχνονται και δεν θα βρίσκονται πουθενά. Και ξέρεις γιατί. Γιατί ο Έλληνας, ρε φίλε, είναι δίκαιος και ολιγαρχής. Για να ζει άνετα, ξέρεις τι θέλει, φίλε, ο Έλληνας. Τα νοσοκομεία της Γερμανίας, τα σχολεία της Φιλανδίας, τα πυροσβεστικά της Γαλλίας, τα εκχιονιστικά του Καναδά, το στρατό της Αμερικής, την οργάνωση της Ιαπωνίας, τα οικονομικά προϊόντα της Κίνας, τις τράπεζες της Ελβετίας, το αφορολόγητο, φίλε Πασχάλη, του Ντουμπάι, τα λεφτά του Bill Gates, γκόμενα τη Ματσούκα και κυβέρνηση αυτό που θα βουλέψει στο δημόσιο τον άχρηστο γιο του, ρε. Και όλα αυτά πουλώντας μυαλό όλοι αυτοί από την ξαπλώστρα στην παραλία, ρε φίλε. Ζητάνε πολλά, ρε Πασχάλη, Έλληνες.
1: Όχι βέβαια.
2: Άντε, γιατί όμως δεν τους γίνονται, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, κάτι φταίει.
2: Έχεις καμιά συνταγή έτσι να τους τη δώσεις, μπας και δούμε καμιά σπριμέρα.
1: Δεν το βλέπω να έχω τέτοια.
2: Και να δεις, ρε Πασχάλη, αφού το έχουμε πει, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι, ψηφοφόροι. Αυτοί που ψηφίζουν σαν πελάτες και όχι σαν πολίτες και αυτοί που περιμένουν τη σειρά τους μόλις τακτοποιηθούν οι προηγούμενοι, ρε. Και ψάχνει ο κόσμος τώρα να βρει δικαίωση, λέει, σε κάποια κυβέρνηση που θα έρθει να φτιάξει τον τόπο. Ποιος να φτιάξει τον τόπο, ρε. Αφού και ο επόμενος τα ίδια θετικά δεν έχει, ρε φίλε Πασχάλη.
1: Μην το κάνει και χειρότερα ο επόμενος.
2: Α, μπράβο. Όταν όλοι τους, οι επόμενοι και οι μεθεπόμενοι, έχουν τα ίδια θετικά, τι να προσμένει ο πολίτης. Γεια σου, ρε Πασχάλη, και χαιρετίσματα στο φίλο του στο κυματάτσι.
1: Ναι, θα τον ακούσουμε μετά. Να σε καλά.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Πασχάλη.
1: Για χαρά.
3: Να, όταν υπογράφουμε μια σύμβαση, ένα δάνειο παράδειγμα, δεν υπάρχουν αυτά τα ψηλά γράμματα που λένε.
1: Βέβαια.
3: Στην τράπεζα ή σε άλλα συμβόλαια, τέτοια. Έτσι, όταν αγοράζουμε τα όπλα από την Αμερική ή οπουδήποτε αλλού, λέει κάτω με ψηλά γράμματα η σύμβαση, δεν το λένε αυτό το πράγμα. Πρόκειται να δείχνει να πω ότι τα όπλα αυτά, παράδειγμα, λέω εγώ και το F-35 παράδειγμα, ότι το όπλο αυτό δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε απέναντι σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Επειδή δεν το αγοράζουμε. Η Τουρκία... Να δεις πώς μας κοροδεύουν, ρε φίλε, φορά παρτίδα, μας κοροδεύουν ψηλό γαζί. Δίνουμε δισεκατομμύρια, ματώνουμε να πάρουμε ένα όπλο το οποίο δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Το υπογράφουμε. Τι του παίρνουμε.
1: Αλήθεια λες, αλλά ποιος το ακούει.
3: Εδώ μιλάμε, εγώ έχει αρχίσει η τρέλα. Εντάξει, ρε φίλε. Και αυτό λέμε ευχαριστούμε το Μετρόπολης που μας δίνει την άδεια το Δήμα να πούμε έτσι και μια κουβέντα, να πούμε κάτι το οποίο θα ακουστεί και είναι σωστό, είναι αληθές. Να δεις πόσο χαζός είναι ο κόσμος, Πασχάλη.
1: Έλα μαρτώ, είναι και χαζός.
3: Ναι ρε φίλε, θα πάνε να πληρώσουν δισεκατομμύρια για ένα όπλο το οποίο δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Τέτοια, δεν με κουροδεύεις να πούμε φορά παρτίδα. Εγώ έτσι νιώθω απέναντι στο δοχείο. Άλλοι μπορεί να νιώθω, να νιώθω. Εντάξει. Εγώ έτσι νιώθω. Πώς θα το κάνουμε, αφού αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κάποιοι δεν τη θέλουν την πραγματικότητα γιατί πιστεύουν κάποια άλλη πραγματικότητα.
3: Ναι, ναι, κουρουδία πάει σύννεφο. Πάει σύννεφο. Γεια σου Πασχάλη.
1: Μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Μάλιστα. Καλησπέρα στον τον Πέτρο. Πέτρο, θα μ' άρεσε να μπαίναμε σε μια διαδικασία πληστηριασμού με τον, με τον Άρη για την υπόθεση το Λιόπουλο, οποιαδήποτε άλλη, ας πούμε, να δούμε τι γράδα έχουν αυτοί και τι γράδα έχει και ο Μιστακίδης. Λέω εγώ τώρα με το δικό μου το σκεπτικό, έτσι. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον, θα έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Καλησπέρα στο Βασίλειο από το Λονδίνο. Λέει, Πασχάλη, έτσι μου έρχεται να αφήσω το Λονδίνο και να την κάνω για Μόσχα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κατέχω γρή από Ρώσικα και το κλίμα είναι βαρύ. Τόσο καλά, τόσο καλά. Καλησπέρα στον Κώστα. Το είδαμε. Παράβαση του κόκκι και κάτι τα γύφτηκα τώρα. Καλησπέρα στον Μακίνιο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 27 Δεκάτου έχει εκλογές στο Ισραήλ, δύσκολα, άρα δύσκολα θα γίνουν σε μας νωριτέρως, λέει ο Διονύσης, γιατί θεωρεί ότι πρώτα θα γίνουν του Ισραήλ και μετά θα γίνουν οι δικές μας. Μάλιστα. Άρα θα φύγουμε από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τα λοιπά και τα λοιπά. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε κομψό. Ναι, θα πάμε σε ένα ελαφρύ κόμψο τέχνημα και με την επιστροφή μας συνεχίζουμε κανονικά.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Πέστε μου εσείς ότι δεν χορέψατε ποτέ αυτά στα κλαμπ, έτσι, αυτά τα τραγούδια. Ας βρεθεί ένας και να πει ότι ξέρεις, τα άκουσα, αλλά δεν... Στα κλουμπ, όπως θες, κλαμπ, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 κενό το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραγιαγαμώρα@gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευχαίρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Τώρα, θα απαντήσω σε ένα φίλο σε ένα μήνυμα. Μιλάς για τη ρωσική προπαγάνδα. Λέγεσαι Παύλος Νικολαίδης. Προφανώς είσαι Πόντιος. Τώρα, το γιατί οι Πόντιοι στη συντηρητική τους πλειονότητα είναι Μουτζαχεντίν των Ρώσων, μόνο εντελώς ανιστόρητος ή άσχετος ή εντελώς κολλημένος δεν μπορεί να το καταλάβει. Επειδή όμως εγώ μιλάω πάντα με στοιχεία, ενώ εσύ έγραψες μια σειρά, οφείλω να σε απαντήσω, δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά θα σου πω, αν είναι αντιρώσικη προπαγάνδα το χρηματιστήριο της Ρωσίας, έλα πες μας εσύ ότι λέμε ψέματα. Πράβδα, πράβδα. Ύστερα μετά σας λέω να μην τρώτε τον πινελίκι που σας ρίχνω. Μόρα και λίγα σας λέω. Αλλά γι' αυτό και δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα. Γι' αυτό δεν πειράζει. Παίρνω έξω από το χρηματιστήριο. Παρακαλώ. Πάμε στο πρώτο φίλο. Ορίστε.
1: Καλημέρα
0: σας. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Θα μιλάτε λίγο πιο δυνατά, κύριε Καμόρα.
0: Εσύ δεν σας ακούμε, κύριε. Πιο κοντά στο μικρόφωνο, αλλιώς θα κλείσουμε, κύριε. Βγάλ το hands free. Θόδωρε, βγάλ το hands free. Δεν ακούγεις.
1: Δεν έχω hands free με το
0: ό,τι έχεις. Ανοιχτή ακρόαση έχεις. Κάτι έχεις. Δεν ακούγεσαι καθόλου καλά.
1: Τι πράγμα είσαι. Δεν είσαι δηλαδή. Η ηλικία σου έχει ξεπεράσει
0: πάντα. Εμένα η ηλικία μου. Εγώ πέρα με 32 χρονών, 33. Εσύ που είσαι 80 χρονών
2: από. Τι είσαι.
0: Τώρα γιατί ακούγεσαι καλά.
2: Γιατί έβαλα το τηλέφωνο, ρε φίλε.
0: Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Λέγε, άντε παίξε μπάλα τώρα.
2: Δεν μου λες να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Θέλεις
2: να μπούμε στον πληστηριασμό για τον Τολιόπουλο.
0: Ο Άρης εξεδήλωσε ενδιαφέρον μετά από 24 ώρες. Ό,τι ενδιαφέρεται, κατέθεσε προσφορά.
2: Ο Άρης, κοίταξε να δεις.
0: Άκου λίγο, Θοδωρή, μπορεί να μην ξέρεις. Άκου λίγο, Θοδωρή. Ναι. 600 χιλιάρικα στον Παναθηναϊκό. Και...
2: Ο Τολιόπουλος δεν έπαιρνε ποτέ 600 χιλιάρικα στον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιο του είναι 500 χιλιάρικα για 3
0: ετών. 600 χιλιάρικα ελληνικά δεν θες να ακούσεις. Άντε, μίλα μόνο σου.
2: Γιατί να μιλήσω μόνο.
0: Για αφού τα ξέρεις. Εγώ σου είπα ότι δίνει 600 χιλιάρικα στον Τολιόπουλο. Εγώ σου είπα ότι δίνει 600 χιλιάρικα στον Τολιόπουλο. Ο Άρης δίνει στον Παναθηναϊκό για την αποδέσμευση 600.000 ευρώ. Και εσύ κάποιος και μου λες, δεν έπαιρνε ποτέ. Μα δεν σου λέω τι έπαιρνε. Εγώ σου λέω τι δίνει ο Άρης για να μπεμπλακεί ο Παναθηναϊκός από την υπόθεση του Τολιόπουλου.
2: Λοιπόν, ο Άρης αν θέλει να πάρει τον Τολιόπουλο, μπορεί να τον πάρει και τζάμπα.
0: Και δεν τον παίρνει γιατί. Γιατί τον παίρνει
2: λόγος Φανούλη. Λόγος Φανούλη μπορεί να τον πάρει και τζάμπα. Αυτή τη στιγμή ψάχνει κάτι καλύτερο από τον Τολιόπουλο. Και δεν θα πει λόγος καμιά διαδικασία.
0: Να σε πω κάτι, μήπως είσαι μυρωδιάς, ρε. Ποιος Σπανούλης, ρε.
2: Εγώ να είμαι μυρωδιάς.
0: Ναι, ο Σπανούλης θα τον πάρει τζάμπα λόγω εθνικής.
2: Ξέρεις ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος έχει μέντορα τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Και.
2: Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα,
0: δηλαδή. Θα του δώσει δηλαδή τα λεφτά που του δίνει ο Πάκος Σπανούλης. Που είναι
2: όχι, μπορεί του. Ο Σπανούλης να τον πείσει να έρθει ακόμα και με λιγότερο από ό,τι του δίνει ο Πάκος στον Άρη.
0: 1,5 εκατομμύριο το δίνει. Πόσα τον δίνει ο Άρης, ρε φίλε, μισό λεπτό. Πόσα τον δίνει ο Άρης. Ένα εκατομμύριο λένε. Άιτε, καλά. Τώρα έρχεται η ΦΑΠΑ, γι' αυτό τώρα δεν τη δράσει, έτσι, αλλά καταλαβαίνω.
2: Ρε φίλε, μπορεί να λέγονται ότι ο Άρης μπορεί να θέλει να δώσει ένα εκατομμύριο. Μπορεί να λέγονται αυτά. Επίσημα η ΚΑΕ έκανε πρόταση στον παίχτη.
0: Τώρα αυτά από πού απορρέουν, από το δρόμο?
2: Μπορεί να απορρέουν από τον οποιοδήποτε.
0: Αφού σου λέω τα επίσημα λεφτά για τον Παναθηναϊκό από τον Άρη είναι 600 χιλιάρικα.
2: Ωραία, εντάξει, και μπορεί να τον δίνει 1 εκατομμύριο ο Άρης και να τον δίνει ο Μιστακίδης 1,5.
0: Αυτά είναι τα νούμερα, αυτά που είπες είναι.
2: Ναι, και εγώ σου λέω ότι αν καθίσουμε στο τραπέζι και ο άλλος τον πλησιάσει, μπορεί με 1 εκατομμύριο να έρθει να παίξει τον Άρη και να μην θέλει να πάρει τον Άρη.
0: Άρα εσύ λες τώρα ότι στη δική σου περίπτωση ότι εσύ είσαι ο Τολιόπουλος, εσύ στα 3 χρόνια θα χάσεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ γιατί είσαι μέντορας του Τολιόπουλου.
2: Ναι, φίλε. Μάλιστα. Μπορεί να το χάσω γιατί στον Άρη έχω διαφορετικό.
0: Ευτυχώς θα λες εμένα και δεν σε παρεξηγώ.
2: Άκου λίγο. Στον Άρη μπορεί να διαπρέψω όπως διέπρεψα και έγινα και αρχηγός της ομάδας στο Άρη, ενώ στον ΠΑΟΚ μπορεί να μην διαπρέψω. Που έφυγα κακήν κακός, για θυμίζουν την ιστορία του Τολιόπουλου στον ΠΑΟΚ. Αυτά γιατί δεν τα λες στον κόσμο, ρε εσύ.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
2: Πώς δεν έχει σχέση,
0: Εκείνος ο ΠΑΟΚ του Τολιόπουλου, όταν ήταν ο Τολιόπουλος, δεν είναι καμία σχέση με το σημερινό.
2: Ναι, ΠΑΟΚ. Όταν ένα περιβάλλον είναι τοξικό, εσύ θα πας ένα τοξικό περιβάλλον να πάρεις ένα εκατομμύριο.
0: Μην μιλάτε εσύ για τοξικότητα, ρε.
2: Έλα, βρε τώρα.
0: Μην μιλάς τώρα εσύ, βρε τώρα.
2: Καταρχάς,
0: αποθεώνεται αυτόν που βρίζατε τη μάνα του και το σπίτι του, τώρα άσε τώρα.
2: Όχι τώρα.
0: Άσε τώρα, σηκώνεστε και όρθιοι να το χειροκροτήσετε, βρε πρόβατο τώρα.
2: Τώρα τα αδέρφιατε το κούμπο τώρα στον εθνικό.
0: Πιάσατε το κούμπο, βρε τώρα, βρε. Πιάσατε το κούμπο, βρε
2: τώρα.
0: Μάθατε και το κούμπο τώρα.
2: Άκου λίγο τώρα, άκου λίγο τώρα. Θα πείτε την αλήθεια στον κόσμο σας. Ότι το αφεντικούλι σας αυτός ο λεφτάς και καλά με τις τράπεζες, ο πολύ λεφτάς που αγοράζει κόπεδα και όλα τα κατασχεμένα της Αλφα Μπανκ, ότι χρωστάει στον Αλφα Σίγμα, ακόμα δεν το πλήρωσε, και 2 εκατομμύρια που του έκανε το άδειασμα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι δεν τα έχει πληρώσει σε τρίτους. Να τα λέτε όλα σε κύριο
0: Μητρόπολη. Φέρε επίσημα όλα αυτά. Να κάνουμε αγωγές, άκου λίγο, επειδή δεν θα λες αυτά που θέλεις. Θα ακούς κιόλας. Θα ακούς κιόλας. Θα ακούς κιόλας. Όχι, θα ακούς τώρα εμένα. Εάν πιστεύεις ότι υπάρχουν αυτά, να πάει η ΠΑΕ να κάνει μήνυση στον Μιστακίδη, γιατί έχει γίνει το δικαστήριο, απλά εσύ δεν το λες. Και να πάνε όλοι αυτοί που υποστηρίζουν την ενότητα τάχα μου δίθεν του σωματείου με αγωγές και τα λοιπά και τα λοιπά για τα λεφτά τους οποίους τους χρωστάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε. Καλό βράδυ. Συμπορεύσω εκεί με τον Αντετοκούμπο, με τον Σιάο Πινκ, πώς το λέτε αυτό να πούμε, και περιμένετε να έρθει ο Τολιόπουλος τζάμπα στον Άρη. Ωραία, δηλαδή μεγάλωσες και μυαλό δεν έβαλες. Παρακαλώ, επόμενος.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Πασχάλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, επειδή ακούμε διάφορα και να έχουμε μια σωστή ενημέρωση είναι λίγο δύσκολο, να πω δύο θέματα που ναι. βάλαν οι φίλοι μας. Ένα είναι αυτό με το αν ψηφίσουν κάτω από το 50% ότι ναι. δεν θα ισχύσει.
0: Την ακυρότητα, τα άκυρα ψηφοδέλτια προφανώς.
3: Ναι, δεν ισχύει. Αυτό το οποίο ισχύει και στους παρακμηνεύουν είναι ότι αν γίνει δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα απαιτείται συμμετοχή 40%. Οπωσδήποτε.
0: Καλά, είδαμε ενώ και το δημοψήφισμα θέλουμε... το τελευταίο που έγινε, που άλλα ψήφισε ο κόσμος και άλλα έγιναν. Άρα και αυτό δεν το βλέπουμε.
3: Πρέπει να τεθεί. Κατάλαβες. Άλλο τι κάνουν. Αν τεθεί επίσης.
0: Το πρόβλημα είναι τι κάνω. Τι κάνω όμως.
3: Ναι, ναι. Σωστό. Αυτό ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο με τα αεροπλάνα, τα F-35 και τα λοιπά ναι, ναι. που λέγονται. Ναι. Πράγματι το Πεντάγωνο έχει αρνηθεί. Αλλά τι συμβαίνει. Εάν κόψουν οι Αμερικάνοι από τις κρίσιμες βάσεις δεδομένων, δηλαδή να μπαίνουν τα αεροπλάνα, χάνει πολύ μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής ικανότητας. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Και για το φίλο μας τον Άρη, τώρα που να ανεβούν και στο ποδόσφαιρο αυτοί, θα μας τρελάνουν να πούμε.
0: Τίποτα δεν έχω.
3: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, γεια χαρά, γεια χαρά. Ζάμπας πέθανε, δεν το έχουν μάθει στον Άρη ακόμα. Παρακαλώ.
4: Πασχάλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Περί δικαιοσύνης
0: ναι.
4: είναι από τα χειρότερα ποτήρια είναι της αδικίας. Το ότι να έχουμε παρανομήσει, να κάνουμε κάτι λάθος και να υπέρθυνε έμεση συνόμου τα διάτα, είναι σωστό και δίκαιο προσωπική άποψη. Αλλά το να είναι κάποιος εντάξει σε ένα θέμα κάπου και να λιδωρηθεί, να καταδικαστεί αδίκως, εκείνο το ποτήρι της αδικίας είναι πολύ πικρό, το καταλαβαίνουν μόνο τόσοι, το έχουν περάσει. Για τον
0: λες τώρα για τον Παναγιώτη, για το παλικάρι που πήγε προφυλακίστηκε 6 μήνες.
4: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι το χειρότερο, ξέρεις, το χειρότερο.
4: Και μπορεί και κάποιοι στην προσωπική του ζωή να μην έχουν βγει, αλλά είναι γνωστό. Αυτό είναι από τα χειρότερα πράγματα στη ζωή ενός ανθρώπου, για μένα προσωπικά. Για τον Πειραιώτη, αυτό που βγήκε και τα είπε για τον Νεοέλληνα, πραγματικά χρήζει, ήταν ποίημα, χρήζει για σποτάκι, δεν ξέρω. Και ένα κομματάκι, γιατί ας πούμε για μένα ελευθερία είναι όταν κολυμπάω στη θάλασσα μέσα βαθιά, και η μουσική. Αν μπορούμε ένα κομματάκι, δίσκο.
0: Ποιο?
4: Αν επιτρέπετε.
0: Ποιο?
4: Από Silent Circle, το Touch in the Night.
0: Dust in the Night.
4: Με δίσκο, κύριος Λελίδης.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το ξέρω τώρα, ο Λελίδης δεν μπορεί να το θυμηθεί. Σκέψου τώρα ο Λελίδης, ο οποίος είναι η επιτομή της δίσκου, έτσι.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, πριν πει το τραγούδι, το έχει πει, το έχει βρει, ας πούμε. Τώρα κάπως του ήρθε κάπως. Το βρήκε κιόλας, τι θα το βρει. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, ευχές ευλογίες και τον κύριο Μητσακάκη, τα σέβη μου. Γιατί είναι ωραίο.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Θα τον ακούσουμε σε λίγο.
4: Ευχαριστώ, την καλημέρα μου.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Καλησπέρα. Ο Βασίλης συνεχίζει. Θα το δω, θα το δω. Το έχω δει αυτό, το έχω δει. Καλησπέρα στον Αβραμ. Χαιρετίσματα στον ξάδερφο. Σιγά, μην πάθεις τίποτα. Ροχαλίζει τώρα ο ξάδερφος. Σιγά, μην πάθεις τίποτα. Νέα διόδια, για να ξέρετε, νέα διόδια 64 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε, στο νησέλι η Μαθία, στα διόδια, έτσι, εκεί βγήκε ο Γιουτίκας να πει ότι θα καταργήσουν τα διόδια των Μαλγάρων και τώρα γίνονται στο νησέλι καινούργια, ανά 10 χιλιόμετρα, και μετά εσείς λέτε ότι δεν θα σας κλειδώσουν μέσα στα σπίτια πάλι. Με, εντάξει, παιδιά, εντάξει. Δεν θα μπορείς να πηγαίνεις πουθενά, φίλε. Έτσι, δεν θα μπορεί μόνο μέσα από τα χωράφια. Γι' αυτό πάρτε ένα τζιποτράκτερο. Έτσι, να μπορεί να πηγαίνει μέσα στα χωράφια, γιατί από την Εθνική Οδό τη βλέπω λίγο δύσκολο να πηγαίνει. Δηλαδή, δεν είχαν τι να κάνουν και βρήκανε να κάνουν αυτό το πράγμα. Για τον νόμο Κατρούγκαλο θα μου πει τώρα άσχετο, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί τίποτα. Κιχ. Κιχ. Για να καλησπέρισουμε, μάλλον να καλημερίσουμε τον κύριο Μιλτσακάκη, έτσι κοντά μα, όπω είδεστε κάθε Κυριακή βράδυ. What the fuck. Τι γίνεται, ρε. Έπεσε το πίνακα ανακοινώσεων. Η βόμβα που λέγαμε.
5: Μόλις είπες το όνομά μου, έγινε αυτά.
0: Ε, φίλε, ναι, μόλις λέω αυτό το πράγμα. Έπεσε το πίνακα. Τρόμαξε και ο Γιάννης. Ήταν να δεις.
5: Γίνεται.
0: Ό,τι γίνεται, ακούγεται. Εσύ τι κάνεις.
5: Γιορτάσαμε τον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Κανονικά δύο ταμεία. Να τα πούμε γρήγορα. Να τελειώνουμε τα ταμεία. Για να παίρνει ο κόσμος αυτά. Δουλειά μας. Κανονικά δύο ταμεία, να τα πούμε γρήγορα, να τελειώνουμε τα ταμεία, για να παίρνει ο κόσμος σωστά. Yeah.

0: Είπα ότι φοβάμαι. 1-1. Άσο χ 1,5. 7,70 ήταν η απόδοση. Όπω έπαιξε Σαββατοκύριακο πληρώθηκε. Όπω έπαιξε το 5,70 τις 4 που θα πάνε ημιτελικό, που θα περάσουν στις 4 μάλλον, πληρώθηκε. Και από τώρα λέω τελικό Γαλλία-Αγγλία. 3 απόδοση.
1: Για πες τώρα εσύ, πώς έλεξε ο Παναθηναϊκός χθες?
0: 3-0.
1: 3-0, εκεί έμεινε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τι βλέπεις για Αγγλία-Ισπανία, για Ισπανία-Γαλλία?
0: Γαλλία. Και στο άλλο βλέπω Αγγλία.
1: Αγγλία-Γαλλία ο τελικός?
0: Ναι.
1: Πρέπει να σκεφτείς κανένα Αργεντινή-Ισπανία. Και θα λες άλλα μετά.
0: Η εκδίκηση για το χέρι του Θεού θα γίνει.
1: Η εκδίκηση για το χέρι του Θεού. Το Αγγλία-Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Το Αγγλία-Αργεντινή πιστεύω ότι οι Άγγλοι δεν τους έχουν τους Αργεντινούς.
0: Αν και με τσατίσαν υπερβολικά με το αυτό που κάναμε στην Νορβηγία, ήμουν έτοιμος να κλείσω τηλεόραση πραγματικά, που κρατούσαν την μπάλα στο κέντρο και οι δύο, γύρισαν την μπάλα στον τερματοφύλακα 85 φορές και οι δύο. Με τσατίσαν υπερβολικά με αυτό που κάνανε, αλλά πιστεύω η Αγγλία θα περάσει την Αργεντινή. Μέχρι τότε δυστυχώς ο Μέση που τον αγαπάμε υπερβολικά. Και τελικό βλέπω αυτό που σου είπα, 3 απόδοση. Εγώ το περιμένω κιόλας, το έχω περιμένω 11 απόδοση. Να πάνε αυτοί οι δύο να περάσουν τελικό.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ακριβώς ακριβώς τα αντίθετα, ότι εγώ θα περάσει Αργεντινή, Ισπανία βλέπω.
0: Εσύ βλέπεις αντίθετα, έτσι.
1: Αν και σου είπα, στην αρχή είπα ότι την επανάληψη του τελικού του Κατάρ, έτσι. Δηλαδή Αργεντινή-Γαλλία. Ναι, θεωρώ ότι προσωπική άποψη, αν δεν κάτσει αυτό θα είναι με την Ισπανία. Και θα το πάρει ο Μέση πάλι.
0: Εγώ λέω θα το πάρει η Αγγλία και θα μαζέψουν όλα τα λεφτά. Έτσι λέω εγώ.
1: Θα δούμε την Τετάρτη το βράδυ.
0: Τετάρτη κοντή γιορτή. Για το ποιο θα πάνε τελικό, έτσι.
1: Ναι ρε παιδί.
0: Τετάρτη. Μετά γιατί, βλέπουμε. Άπρα θα δώσουμε ένα bet builder για το μάτι της Τρίτης.
1: Ναι.
0: Αλλά από τώρα και πέρα λέω εγώ τελικός είναι... Και στοιχηματικά και εταιρείες το δίνουν. Παραξενεύτηκα, πήγα πριν και δίνουν φαβορί τη Γαλλία και την Αγγλία. Και με παραξένευσε.
1: Δίνουν φαβορί, τι δίνουν φαβορί?
0: Τελικό Γαλλία-Αγγλία. Δηλαδή δίνει να πάει τελικό τη Γαλλία 1,67, την Αγγλία 1,78, την Αργεντινή 2,02 και την Ισπανία 2,15. Δεν το περίμενα. Εγώ το έχω παίξει από πριν, έτσι. Πριν 10 μέρες. Αλλά βλέπω τώρα δίνουν την Αγγλία δεύτερη. Καλά, να πεις τώρα δεν έχουν σημασία αυτά. Το αποτέλεσμα μετράει. Το τι θα γίνει. Αλλά αυτό πιστεύω εγώ.
1: Α δούμε. Ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος.
0: Εγώ την γιορτή. Όσο για τον φίλο μου τον Θόδωρο, απλώς τον ενημερώνω ότι παίχτη από τον Παναθηναϊκό
1: και
0: αυτή τη στιγμή δεν θα πάρει ποτέ ο Άρης. Όποιος παίκτης φύγει από τον Παναθηναϊκό θα πάει στον ΠΑΟΚ για άλλους λόγους, φίλε Θόδωρε. Όταν μάθεις τι σχέση έχει ο Μιστακίδης με τον Τούρκο που είναι δίπλα στο Γιαννακόπουλο, που δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, θα καταλάβεις. Δεν θα πάει παίκτης στον Παναθηναϊκό στον Άρη ποτέ, φέτος τουλάχιστον.
1: Άρα μπορεί να πάει του χρόνου.
0: Όταν γίνει η δουλειά που ετοιμάζουν, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, να μην τους νοιάζει και πολύ. Η συνεργασία που έχουν.
1: Καλά, αυτή τη σχέση δεν επηρεάζει τόσο πολύ αυτό, μην νομίζεις.
0: Αλλά θα δεις και άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού στον ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί.
0: Το μόνο σίγουρο. Μπορεί. Ας το ψάξει λίγο βαθύτερα το θέμα. Και μην
1: δεν
0: το
1: είναι,
0: πάει.
1: Δεν είναι αυτό δεν είναι παρονομαστικό.
0: Το πάει με το Σπανούλι τώρα. Ότι το
1: Σπανούλι και... τώρα.
0: Είναι αυτά πρόκειο. Είναι. Εντάξει.
1: Εντάξει. Τα συμφέροντα είναι άλλα γιατί υπάρχουν και άλλες συνεργασίες στην Ελλάδα.
0: Α,
1: αλλά δεν αγοράζει ο ένας από τον άλλον. Μπερδεύεσαι. Υπάρχουν πιο χοντρές συνεργασίες με δάνεια κτλ. Τα οποία δεν παίρνει ο ένας παίκτη από τον άλλον. Τώρα μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση γιατί δεν είναι παρονομαστής αυτό που είπες. Αυτό τώρα που είπες είναι.
0: Εγώ σου λέω δεν θα πάει στον Άρη κανένα.
1: Άλλο το δεν θα πάει στον Άρη δεν θα πάει γιατί μπορεί να αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά. Όχι γιατί είναι. Φίλος του φίλου του φίλου μου.
0: Όχι, γιατί η πόρτα του Παναθηναϊκού είναι για τον ΠΑΟΚ ανοιχτή. Ξεκάθαρα το λέω.
1: Όταν πληρώνεις είναι. Όταν πληρώνεις τον buy out δεν μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός όχι. Μπερδεύεσαι εδώ τώρα. Buy out πληρώνει. Δεν πληρώνει γιατί έρχεται σε διαπραγμάτευση. Όταν πληρώνεις τον buy out, φίλε, Είναι, πώς το λένε, κλειδωμένο τιμόνι είναι αυτό, τελείωσε.
0: Και στην όλη συζήτηση, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος εγώ,

0: στην όλη συζήτηση βάζω και τη λέξη λιμάνι εγώ. Που κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να το ξανασυζητήσουμε, έτσι. Αυτό το θέμα.
1: Λες πράγματα τα οποία ξέρει όλος ο κόσμος, ρε φίλε.
0: Οπότε,
1: πες κάτι καινούργιο, πες. Αυτά τα ξέρουμε.
0: Τι είναι.
1: Ποιο είναι το λιμάνι. Ποιο λιμάνι. Τη Αραβισσού το λιμάνι. Ποιο λιμάνι.
0: Να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ δίνω τα ποδοσφαιρικά, δίνω τα στοιχηματάκια μου.
1: Κάθισε και τα λες όμως.
0: Στο Θόδωρο απάντησα.
1: Ποιο Θόδωρο να θέλει. Πού ξέρει ο Θόδωρος από αυτά. Θόδωρος ξέρει να πούμε χθεσινές ειδήσεις. Το λες, ας πούμε, τι θα γίνει. Το λες ότι υπάρχει πρόταση για τον Τολιόπουλο και σου λέει όχι, δεν υπάρχει. Αλλά ήξερε τα ποσά.
0: Ναι.
1: Πώς για.
0: Και θα πάει στον αυτό επειδή είναι ο Σπανούλης. Έβγαλε συμπέρασμα.
1: Ναι, αυτό και τζάπα θα πάει κιόλας.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι μέντορας του.
0: Ναι.
1: Πάει καλά.
0: Καθώς είναι ο Τολιόπουλος. Τέλος πάντων. Όσο για αυτό που είπες, ήταν παρόν ο Χρυσογοήδης, έτσι, για την ημέρα. Μπροστά του ήταν.
1: Δεν είναι. Μπροστά του.
0: Παρόν δεν ήταν.
1: Εκεί μπροστά στην πρώτη θέση ήταν και.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ξεφτύλα.
0: Ναι. Καλά, αυτά τώρα με τα email πραγματικά είναι απίστευτα και διάβασα και αυτό που έγραψε στο άρθρο. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται με ένα mail να γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Τι να συζητήσει, δεν ξέρω.
1: Πες εσύ τώρα. Δηλαδή τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα για πες μου.
0: Και πού είναι τα άλλα, τα 8 ονόματα λέει έγραφε. Πού είναι τα άλλα.
1: Τώρα,
0: πού είναι οι άλλοι.
1: Δεν αποκρυπτογραφήθηκαν ακόμα.
0: Και γιατί στάλθηκε το mail μόλις παραγράφηκαν πόσα δικήματα. Πάλι τυχαίο αυτό, έτσι.
1: Και εσύ τώρα ψάχνεις τώρα. Τι ψάχνεις τώρα και εσύ τώρα.
0: 15 ετία, έτσι, μόλις πέρασε.
1: Έλα ρε.
0: Όλα τυχαία γίνονται στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα είσαι ρε φίλε, αφού τα ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε ένα φίλο που πήρε, παρακαλώ.
2: Κύριε Πασχάλη.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, άστα κυριά και τα λιβάνια, καλό βράδυ. Έτσι. Παιδιά, θα αφήσετε χώρο για κόσμο που θέλει να πάρει τηλέφωνο. Εσείς που παίρνετε 37 φορές την ημέρα, εδώ δεν θα παίρνετε. Σας το έχω πει 150 φορές, να μην παρεξηγηθούμε γιατί θέλω να αγαπηθούμε να πούμε, αλλά θα κάνετε αυτό που πρέπει. Και αυτό που πρέπει είναι να δίνετε χώρο. Δεν μπορεί να έχετε άποψη για όλα. Έτσι. Και δεν μπορείτε να βγαίνετε σε όλες τις εκπομπές. Αν δεν θέλετε να το καταλάβετε, η πόρτα θα είναι κλειστή εδώ. Λυπάμαι, γιατί κάποιος πρέπει να σας κλείνει και καμιά πόρτα. Εσείς δηλαδή είστε σε θέση να υποκαταστήσετε και αυτούς που βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα. Για το Θεό. Νίκο, τα πράγματα είναι πολύ πιο περίεργα από ό,τι φαντάζεσαι.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Παντού.
1: Έτσι. Και ιδίως όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο και κάνει όλα αυτά που κάνει. Και στον αθλητισμό είναι. Ας το να πάει.
0: Και να σου πω κάτι ρε Πασχάλη, έχουν καταφέρει της Ελλάδος τα παιδιά να είναι δυστυχισμένα, το 90% είναι δυστυχισμένα τα παιδιά στην Ελλάδα. Με αυτά που ζουν, με αυτά που βλέπουν, με αυτά που ακούνε, με τον τρόπο που μεγαλώνουν.
1: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες.
0: Είναι δυστυχισμένα πάρα πολλά παιδιά. Αυτό φαίνεται στα social, να ξέρεις.
1: Άστα. Εγώ θα σου πω κάτι εξής. Έχεις πάει καθόλου, έχεις παρακολουθήσει μάλλον ποτέ κουβέντα μεταξύ αυτών των ηλικιών, τις ευαίσθητες ηλικίες, δηλαδή 15-25. Είναι στο δικό τους φάσμα. Δεν έχουν να κάνουν με το δικό μας.
0: Γιατί είναι στο δικό τους. Εκεί τους πήγανε.
1: Αυτός είναι ο κόσμος τους.
0: Εκεί τους πήγανε.
1: Δεν τους πήγανε, πάνε μόνοι τους.
0: Το πιστεύεις ότι είδα μια μέρα μια εκπομπή και δεν καταλάβαινα τι λέγανε.
1: Είναι ο κόσμος τους που δεν θες να το πιστέψεις εσύ.
0: Όχι, κατάλαβες τι είπα. Δεν καταλάβαινα.
1: Εγώ κατάλαβα τι είπα. Εσύ δεν καταλαβαίνεις
0: τι λέγανε. Δεν καταλάβαινα τι λέγανε.
1: Σου είπα είναι ο κόσμος τους που δεν είναι ο δικός σου κόσμος.
0: Ναι,
1: όπως δεν καταλαβαίνουν και τον δικό σου κόσμο.
0: Μα δεν μιλάνε ελληνικά καταρχήν.
1: Νίκο, άσε τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Σου είπα κάτι. Το περικλίνουμε όλο μέσα. Μην μπαίνεις στην ανάλυση τώρα τι κάνουν. Σου είπα το εξής. Δεν ξέρουν τον κόσμο σου, δεν θα τον μάθουν ποτέ γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν δικό τους τρόπο επικοινωνίας, δικό τους κωδικό, τα πάντα. Για σένα μπορεί να φέρνουν τα λαμπουρνέζικα και για μένα. Αυτός είναι όμως ο κόσμος τους. Και είναι ευτυχισμένοι με αυτό που ζουν.
0: Δεν είναι ευτυχισμένοι, ρε Πασχάλη. Όταν ένα παιδί κάθεται και στεναχωριέται γιατί τον έκανε unfollow, δεν τον πάτησε like, γιατί εκείνος δεν τον έχει φίλο.
1: Δεν είναι προτεραιότητες της ζωής τους αυτά.
0: Αυτά είναι
1: διασκέδαση.
0: Δεν μιλάς πολύ με παιδιά μου, φαίνεται.
1: Κοίταξε, δεν θα μιλήσω ποτέ με ένα παιδί που θα μου μιλήσει για αυτό που λες εσύ αυτή τη στιγμή και το βάζεις και παρονομαστεί. Για το unfollow. Δεν πρέπει να είμαι σοβαρός εγώ για να κάτσω να ασχοληθώ μαζί του. Εσύ είσαι σοβαρός και το ασχολείσαι.
0: Όμως το θεωρώ είναι σοβαρό τα παιδιά.
1: Δεν είναι σοβαρό. Κάνεις λάθος.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι σοβαρό.
1: Εσύ το είπες τώρα προηγουμένως. Τι κάνεις τώρα, πιστεύει, κάνεις τώρα προηγουμένως. Δεν είπες ότι τα παιδιά είναι δυστυχισμένα γιατί τους έκανε κάποιος unfollow και like, ξέρω εγώ.
0: Εσύ δηλαδή τα βλέπεις να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά στην Ελλάδα.
1: Τα παιδιά σου είπα είναι στο δικό τους κόσμο. Η δικιά τους ευτυχία δεν είναι απαραίτητο ενδεικτικό της δικής μου προσέγγισης το πώς πρέπει να είναι. Επειδή εγώ έζησα μια αλφα περίοδο. Αυτά τα παιδιά ζουν τη δική τους περίοδο και αυτό που ζουνε αύριο μεθαύριο στη δικιά μας την ηλικία, όταν θα φτάσουν, θα λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πώς ζουν οι επόμενες γενιές. Μα πώς εμείς ζούσαμε καλύτερα από αυτούς. Οι γονείς μας ενδεχομένως καλύτερα. Γιατί ο κάθε ένας από εμάς είχε μια διαφορετική, ένα διαφορετικό κόσμο. Αυτό σου λέω.
0: Και αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν άλλα θέματα στην επικαιρότητα για συγκεκριμένους λόγους, και ήδη ξέρουμε πώς έχει ανέβει βία στους ανήλικους, έτσι. Το τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ βία υπάρχει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν άλλα θέματα να θέλουν να αναδείξουν για τους συγκεκριμένους λόγους. Και θα έρθει η ώρα που θα πάμε και σε εκείνα τα θέματα. Αυτή τη στιγμή πάλι γίνονται, τα προσπερνάνε. Αλλά αυτό που γίνεται με την νεολαία είναι απίστευτο. Με τους νέους, με τις συμμορίες, με τα παιδιά, αυτά που κάνουν. Απίστευτα πράγματα.
1: Δεν είναι ο κόσμος τους. Ο κόσμος τους είναι, φίλε. Έχεις δει να είναι επικριτική με τον κόσμο τους. Όχι, φίλε. Όχι. Σου λέει, μάλλον αυτός είναι ο κόσμος τον οποίο θα διαχειριστούμε αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, τους βλέπεις. Παρεούλες, ξέρουν τι κάνουν, πού κάνουν, πώς το κάνουν κτλ. Ενώ κάποτε στα χρόνια τα δικά σου ήταν δακτυλοδεικτούμενοι αυτοί. Τώρα είναι η καθημερινότητά τους. Ναι. Γι' αυτό σου λέει είναι ο κόσμος τους.
0: Δεν τους ήθελε κανένας.
1: Κάτσε να καλημερίσουμε τον κόσμο σιγά σιγά. Ναι. Παρακαλώ.
2: Ατιμίζες.
1: Παρακαλώ, επόμενος.
3: Πασκάλη.
1: Ναι.
3: Μ' ακούς?
1: Ναι, σε ακούω.
3: Από Χαλκιδική παίρνω, από τον χώρο Νίκος είμαι.
1: Γεια σου Νίκο.
3: Σ' ακούω πολύ συχνά, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο.
1: Δεν πειράζει.
3: Άκου τώρα, σήμερα είμαι στη στάση στο Λεωφόρο και ήταν ένα κουρτσούδι 10-12 χωρών, το ξέρω ποιο είναι, και μιλούσε με τη Φιλινάδα της.
1: Ναι.
3: Κάθε 3-4 λέξεις έλεγε μαλάκα.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να το λέμε στο ραδιόφωνο.
3: Και λέω αυτά τα παιδάκια είναι βαμμένα, δηλαδή 10-12 χρόνων, κάτι 3-4 λέξεις.
1: Σε πληροφορώ ότι αυτό ήταν ανέκαθεν. Ξέρεις τι, όταν βγαίνανε παλιά έξω, επειδή τους παρακολουθούσαν, δεν ήταν όπως είναι σήμερα η κοινωνία που είναι όλο μπερδεμένα. Ήξερες ποιος μένει πού, τι, πώς, τι καπνό φουμάρι κτλ. Όταν απομονώταν τα παιδιά, συμπεριφέρονταν εντελώς διαφορετικά όταν ήταν σε μια κανονική παρέα. Βριζόντουσαν, κάνανε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα ξεδιάντροπα. Γιατί σε παραξενεύει, η ηλικία σε παρεξένευσε. Αφού μεγαλώνουν με αυτά τα πράγματα, μεγαλώνουν. Άρα τι θα κάνουν.
3: Τι θα κάνει, ποιο άλλο.
1: Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι αυτό, τι σε παραξενεύει, που είναι στο χωριό. Γιατί στο χωριό τι είναι, αλλά παιδιά είναι.
3: Τώρα στο χωριό, 10 λεπτά στο τηλέφωνο και κάτι το
1: έχει τέσσερι φορέ. Θα βρει, γιατί έτσι το έχουν μάθει το παιδί. Η κοινωνία, το Facebook, το διαδίκτυο γενικά. Έτσι μιλάει, έτσι κάτι θα μιλήσουμε και εμείς. Πώς θα γίνει.
3: Αυτό φαίνεται.
1: Αυτό φαίνεται. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Για χαρά, για χαρά. Άκουσες τώρα, Νίκο.
0: Ναι.
1: Βλέπεις λοιπόν ότι αυτή είναι η κοινωνία του, φίλε. Ναι. Στα 12, γιατί στα 12 εσύ δεν έβριζες.
0: Εγώ όταν ακούω δύο κορίτσια να το λένε αυτό που είπε, πραγματικά είναι.
1: Χειρότερα δεν έχεις ακούσει.
0: Έχω ακούσει
1: χειρότερα. Πότε άρχισες να καπνίζεις.
0: Εγώ. Αν και έπαιζα μπάλα από 15.
1: Βράσε μας τώρα που έπαιζε και μπάλα τώρα. Τι έκανες, την μπάλα?
0: Από 10 έπαιζα μπάλα. Από 8 έπαιζα μπάλα. Ρε.
1: Σιγά πέκε μπάω, ρε, σιγά. Περίμενε. Άλλο θέλω να σε πω. Περίμενε, άλλο θέλω να σε πω. Πόσο, 10 χρονών να καπνίζεις.
0: 15 είπα, ρε. Από 9 έπαιζα μπάλα.
1: Α, έπαιζε μπάλα. Συγγνώμη, οκ. Στα 15.
0: Ναι.
1: Σήμερα τα παιδιά από τα 12 αρχίζουν και κάνουν αυτό το ηλεκτρονικό.
0: Ναι.
1: Το οποίο θεωρούν ότι είναι ανώδυνο.
0: Θεωρούν, ναι.
1: Θεωρούν. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά τα 2 χρόνια. Βλέπεις ότι είναι θυσμένα και αυτά σε αυτό το πράγμα. Η κοινωνία είναι αυτή όμως που αυτή τη δημιουργούν, Νίκο. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να τον υποδείξεις, θα τον πεις στο μέτρο του δυνατού και άμα θα σε ακούσει. Ξέρεις, μόλις θα γυρίσεις την πλάτη σας, πει άντε δεν κάνε μας τη χάρη από το κοινωνία, για να μην σου πω αγαμιού ας πούμε στα γαλλικά. Κατάλαβες, αυτό θα σου πει. Πήλε η ζωή μου είναι ότι θέλω κάνω. Καλά κάνεις.
0: Αυτό θα σου πει, ναι.
1: Άρα γι' αυτό σου είπα ότι αν κάτσεις και ακούσεις, όχι να μιλήσεις μαζί τους, γιατί. Αν κάτω, εγώ σήμερα κάπου πήγα. Περίμενα να έρθει ο μεγάλος μου γιος, ξέρω εγώ, για να γυρίσουμε πίσω και καθόμουν σε μια παρέα. Εγώ καθόμουν απέναντι, αυτά καθόταν, ήταν 7-8. Ήταν τρία κορίτσια τα οποία πάφα, πούφα, πάφα, πούφα. Οι άλλοι δύο-τρεις κάνανε γύρα, γυροβολιά, μια πίτα με γύρο, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Έτσι, λοιπόν, οι λέξεις οι οποίες ακουγότανε ήταν φίλοι απαγορευτικές για το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο τρόπος που το επικοινωνούσαν μεταξύ τους ήταν τόσο αδιάφορος και για αυτούς που το θεωρούσαν φίλε φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό.
1: Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι στον κόσμο τους και εσύ άμα πάνε τους πεις καλά ρε παιδιά, γιατί μιλάτε έτσι. Σπίτσι σε 9 εσένα. Δηλαδή δεν έχουν και τρόπους. Γιατί τους τρόπους τους μαθαίνεις από το σπίτι. Και επειδή τα παιδιά σου όταν βγαίνουν στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο, την ευθύνη την έχεις εσύ. Εσύ έχεις κάνει τη διαπαιδαγώγηση, είναι αυτό που λέμε. Ο κακός ο ψηφοφόρος θα φτιάξει κακό κράτος.
0: Από γιατί... το σπίτι ξεκινάνε όλα.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Εμένα και εγώ σηκωνόμουν στο αστικό για κάποιον.
1: Ποιος σηκώθηκε τώρα. Με τα ακουστικά τώρα.
0: Δεν άκουσα.
1: Στα ακουστικά λέω τώρα τι ψάχνει.
0: Τι ακουστικά, τι είπες.
1: Στο λεωφορείο μέσα τώρα φοράνε ακουστικά. Κάνουν πως δεν ακούνε και δεν βλέπουν. Τώρα,
0: ναι, τα δικά μου σηκώνονται. Και πάλι.
1: Καλά, εντάξει, γιατί μαζί τους πηγαίνεις.
0: Εσύ, το ξέρω ότι σηκώνονται.
1: Τους παρακολουθείς με κάμερα, έχεις drone.
0: Ελά, δεν ξέρω τα παιδιά μου. Όπως ξέρω
1: τα παιδιά σου, μπορεί να τα ξέρεις, ρε φίλε. Εγώ δεν είπα ότι δεν τα ξέρεις. Εγώ απλά λέω τα παρακολουθείς.
0: Όποιος δεν ξέρει τι κάνουν τα παιδιά του, έχει χάσει το παιχνίδι. Πρέπει να έχεις καλές σχέσεις με τα παιδιά σου, να μιλάς μαζί τους και να είστε φίλοι. Και σήμερα, απόψε, βγήκε και ο γιος μου σήμερα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι, σήμερα το πρωί.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Τώρα ταλαιπωρία.
1: Τώρα είναι αποθεραπεία, τελείωσε.
0: Δύο μήνες, άστο. Δεν μου λες, έχεις άποψη για τον Manafort.
1: Τώρα?
0: Για τον Manafort.
1: Τι είναι αυτός?
0: Έχεις διαβάσει τίποτα?
1: Όχι, τι είναι αυτό, ρε.
0: Τον πήρε Μητσοτάκης αυτό ένα σύμβουλο.
1: Ένα σύμβουλο έχει τον Green. Πώς λέγεται, Greenberg, κάπως έτσι. Έχει έναν Εβραίο.
0: Για τον Manafort. Έχει πάρει τον Manafort.
1: Για τον Manafort, τώρα αυτό το λες. Έτσι λέγεται αυτός, Manafort.
0: Ναι. Πότε. Αυτός έχει κάνει σε πώς δικτάτορες. Στον Μάρκο στις Φιλιππίνες, στο Ζαΐρε, Κόκο λέγει στο Σέκο.
1: Πολ Manafort.
0: Σομαλία. Στην Αγγόλα έχει κάνει, στον Ουκρανό έχει κάνει.
1: Ήτανε, άκου να δεις τώρα, για να, ρε φίλε, πουλάει την ψυχή του στο διάβολο. Αυτός ήταν παλιά, ρε, ο σύμβουλος του Τραμπ ήταν.
0: Καταδικάστηκε κιόλας.
1: Χαίρο πολύ. Αυτόν πήρε, τι νομίζεις.
0: Τον πήρε τελικά.
1: Έτσι, εντάξει, θα φανεί.
0: Εάν τον πήρε, ας μας απαντήσουν πώς είναι ένα χρεοκοπημένο κόμμα, γιατί ξέρεις τι λες τα πένα τους, θα τον πληρώσει αυτόν, έτσι, ή από ποιο τζάκι. Ποιος ολιγάρχης θα τον πληρώσει, γιατί κάποιος θα τον πληρώσει αυτόν. Ζάμπα δεν έρχεται, δεν κάνει δουλειές αυτός. Και παίρνει και πολλά λεφτά. Εάν τον πήρε, έτσι, δίπλα
1: του. Ναι, λέμε ρε παιδί, εντάξει. Δεν προκύπτει από πουθενά τώρα από ό,τι βλέπω, δεν προκύπτει πουθενά, αλλά άσχετο από αυτό, έχει έναν πολύ κακό πολιτικό κύκλο και κάνει, λέει, και ειδικές παρεμβάσεις μέσω του Τραμπ προφανώς, για να αλλάξει λίγο κάποιες από τις κατηγορίες, οι οποίες θέλει να τις διαγράψει, ρε παιδί μου. Για να μην φαίνονται στο παλμαρέ του. Τέλος πάντων, όταν σου είπα, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί να πάει να. Θέλει να πάει να κάνει τον καλούτσικο στον Τραμπ, αυτό είναι, για να παραμείνει στην εξουσία.
0: Άμα φτάσει σε αυτό το σημείο και πάρει και αυτόν δίπλα του, εντάξει.
1: Γιατί να μην φτάσει.
0: Απλώς θα βάλει τη σφραγίδα στο τι γνώμη έχουμε για αυτή την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και προχτές ήθελα να πω για τον Γιαγκούλα ότι πρωθυπουργός στην Ελλάδα
1: δεν μας ενδιαφέρει ο Γιαγκούλας τώρα. Περίμενε λίγο να καλημερίσω.
0: Δεν είναι Μητσοτάκης, θέλω να πω.
1: Εντάξει. Έλα, ρε, θα πεις το Μητσοτάκη τώρα με τον Γιαγκούλα τώρα.
0: Δεν έκανε δήλωση να πούμε στη Σύνοδο και έκανε και ο Ισραηλινός. Ο Ισραηλινός είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτό ήθελα να πω και το βράδυ.
1: Για ποιο πράγμα, ρε παιδί μου, για ποιο πράγμα έκανε τέτοιο δήλωση.
0: Έκανε δήλωση για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ο δικός μας δεν είπε τίποτα.
1: Ο Ισραηλινός τι είπε. Ο Ισραηλινός τι είπε.
0: Για την Ελλάδα και την Κύπρο, δεν είπε τίποτα.
1: Τι είπε, ρε παιδί μου, αυτό σε λέω, σε ρωτάω, γιατί δεν το είδα αυτό εγώ.
0: Τα θέματα με την Τουρκία.
1: Τι πράγμα, ότι.
0: Τα προβλήματα με την Τουρκία που έχει η Ελλάδα και η Κύπρος.
1: Εντάξει.
0: Ο δικός μας θα ανέφερε.
1: Το είπε, ρε παιδί μου. Στην,
0: είναι ο μόνος που δεν χαίρεται ο Τραμπ.
1: Στο διάδρομο το είπε.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν μπορεί να πάει να πει στη Σύνοδο, κοιτάξτε, μάγκες, εδώ που μια και μαζευτήκαμε όλοι μαζί, ξέρετε, τι θα γίνει με το Κάσους Μπέλι, τι θα γίνει με το Αιγαίο. Τι θα πει, αφού τα έχουν συζητήσει, ρε Νίκο μου, αυτά. Τι να πει, περιμένεις εσύ τώρα να σου πει.
0: Ξέρεις, είναι αποφασισμένα.
1: Βλέπεις λοιπόν, γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Καλώ τον κύριο Δημήτρη. Τι γίνεται, κύριε Δημήτρη.
4: Δημήτρης.
1: Ναι, κύριε Δημήτρη, αυτό λέμε.
4: Λοιπόν, αγαπητέ Πασχάλη, συμφωνώ με την πρόβλεψή σου όσον αφορά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα ήθελα να παρατηρήσω για αυτή την αγγλική ομάδα και τους Γερμανούς και τους Άγγλους, εκτός που δεν τους πάω, είναι, επιτρέψτε μου, η φράση δεν είναι σκληρή, είναι και λίγο τυχερές ομάδες, έχουν λίγο σούφρα να πούμε που λέμε.
1: Ναι, σούφρα.
4: Αυτή η Αγγλία και αυτή η Γερμανία,
1: σούφρα, ναι.
4: Τους παρακολουθώ σαν εθνική, είναι και πολύ τυχεροί. Αλλά δεν θα γλιτώσουμε. Όσον αφορά για την νεολαία, συμφωνώ πάλι μαζί, όπως και με τον συνομιλητή, ότι παίζει ρόλο η διαπαιδαγώγηση από την οικογένεια βασικά και μετά το σχολείο. Και σήμερα η νεολαία γενικά, έχω μια να παρατηρήσω, ότι σε σύγκριση με εμάς είναι πάρα πολύ απαιτητική. Είναι, θα έλεγα, μόνο για δικαιώματα μιλάει πρώτα. Και εγώ τους λέω πολλές φορές, έχω ανέψει, τους λέω να μιλάτε και για υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις πάνε μαζί.
1: Ναι.
4: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Κύριε Δημήτρη, γιατί ακούσα ακόμα, με 9 και ανέφερε στο σχολείο, δεν υπάρχει σχολείο, κύριε Δημήτρη. Έπρεπε να υπήρχε μάθημα για τα social εδώ και 15 χρόνια στα σχολεία. Να ξέρουν τα παιδιά τι σημαίνουν αυτά εδώ, αυτά που μπαίνουν πλατφόρμες. Έπρεπε να ξέρουν τα παιδιά, τίποτα, δεν ξέρει κανένας. Τους μίλησε ποτέ κανένας σοβαρά. Σε σχολείο. Σχολείο.
1: Δεν υπάρχει εξυγχρονισμός.
0: Τίποτα. Πληροφόρηση μηδέν. Να ξέρουν τι είναι αυτά που μπαίνουνε. Τι διαβάζουνε. Εάν είναι αληθινά, αν είναι ψεύτικα, αν είναι fake. Εάν είναι παράνομα, αν είναι νόμιμα. Τίποτα στα σχολεία. Ενημερώνει κανένα τα παιδιά. Μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά κάτι. Τίποτα. Ό,τι μάθουν από μόνο τους και από τους φίλους. Και τι θα μάθουν, τα χειρότερα.
1: Προφανώς. Δεν ασχολείται κανένας σοβαρά με την παιδεία.
0: Κανένας.
1: Έτσι. Σου είπα κάτι. Δεν φταίνε αυτοί που βρίσκονται εκεί. Φταίνε αυτοί που τους πηγαίνουν εκεί.
0: Ναι, εννοείται. Πάλι.
1: Κόσμος
0: από ψηλά. Το κεφάλι. Έτσι θέλουν τα παιδιά μας. Και το καταφέρουν προς το παρόν, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Για αυτά τα παιδιά πάνε να ψηφίσουν, για αυτά τα παιδιά ασχολούνται όλη μέρα με αυτά.
1: Ποιο είναι το κίνητρό του να πάνε να ψηφίσουν?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πες μου, να πεις ένα παιδί, να ψήσεις ένα παιδί σήμερα. Έτσι, να κάνεις αυτό το πράγμα. Τον πεις, πάνε ρε εσύ. Δεν πει για ποιο λόγο να πάω. Τι να κάνω. Παλιά ενδιαφερόντουσαν κιόλας. Τώρα δεν ενδιαφέρεται κανένας.
0: Όταν ένα παιδί είναι σε ένα σπίτι, ρε Πασκάλη, και ακούω όλη μέρα τον πατέρα και τη μάνα να μιλάει για τη βενζίνα πόσο πήγε και πόσο πήγε το ενίκιο. Τι ψυχολογία να έχει αυτό το παιδί. Τι μέλλον, τι μέλλον να σκεφτεί γι' αυτό το παιδί, γι' αυτόν. Τι να σκεφτεί.
1: Το παιδί θα σκεφτεί όταν θα βγει στην κοινωνία, θα σκεφτεί και θα λειτουργήσει όπως πρέπει. Λοιπόν, πάμε σε φίλο. Παρακαλώ.
5: Ναι. Γεια σου, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, φίλο.
5: Γεια χαρά. Πολύ φοβερός είναι ο Δίπλα και εσύ, κύριε Πασχάλη, πάρα πολύ καλός. Τα λέτε σωστά. Δίπλα μου, έχω την κόρη μου 14 χρονών, ο γιος μου 17.
1: Μάλιστα. Να τους χαίρεσαι.
5: Εγώ είμαι 50 και ο μεγάλος μου γιος είναι στην Κέρκυρα, που είναι 22.
1: Μάλιστα. Να τα χαίρεσαι.
5: Ευχαριστώ. Ευτυχώς που έφυγα νωρίς από την Γκρίχελαν που λένε.
1: Ναι. Είσαι εξωτερικό.
5: Εντάξει.
1: Έφυγες και γλίτωσες.
5: Δεν την γλίτωσα. Απλώς περνάμε και καλά καλύτερα. Έχουμε και σε νόρα ανάγκη τουλάχιστον από θέματα.
0: Πού είσαι, σε ποιο μέρος, φίλε μου?
5: Στο Ρέγκεσμπουργκ.
0: Ρέγκεσμπουργκ.
5: Κοντά μου, Μόναχο, είναι βέβαια.
0: Γερμανία, ναι, ναι.
1: Και τα παιδιά σίγουρα θα είναι καλύτερα αύριο μεθαύριο. Δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουν πίσω, αλλά τουλάχιστον θα είναι καλύτερα. Και ποιότητα ζωής και όλα.
5: Τίποτα, ούτε ποιότητα ζωής έχεις και εδώ πέρα. Τίποτα, είσαι δουλειά σπίτι και εντάξει.
1: Αρμπάιτ.
5: Α, μπορεί να το κάνεις έτσι για να βγεις για εργασίαση, βγαίνεις και μόνος.
1: Ναι.
5: Δεν είναι μη, απλώς έχεις τα λεφτά, πάνω σαν να πας στις διακοπές σου 3 φορές, 4 το χρόνο.
1: Ναι.
5: Άμα θέλεις να τα μαζεύεις, τι θα τα μαζεύεις, γιατί όνει.
1: Τα παιδιά πόσο χρόνο είχαν φύγει από εδώ, νωρίς ή εκεί γεννήθηκαν?
5: Ο πρώτος ήταν 10, ο δεύτερος ήταν 7 και η μικρή ήταν 2,5.
1: Μάλιστα. Και η μικρή, εντάξει. Σε ελληνικά σχολεία το πήγες ή στα αυτά τα μεικτά που λέμε?
5: Όχι, δυστυχώς. Έγινε και αυτό. Στο Ρέκες μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 160.000 πρέπει να είναι. Όπως είναι η Κέρκυρα, που ναι, και εγώ Κερκυρός είμαι. Η Κέρκυρα μπορεί να έχει 60, το καλοκαίρι να γίνεται, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο. Ως και εκεί λεφτά χάσαμε πάλι. Όλοι, από τον τουρισμό. Το ξεχάσαμε. Όλοι οι δρόμοι, τα σκουπίδια, εκεί γίνεται κακομοίρας. Και πότε το βρίσκουν αυτό να το ανεβάσουν σε όλα τα site?
1: Έλατε.
5: Το καλοκαίρι που έχουμε και τουρισμό. Αυτό είναι ντροπή. Διαφήμιση, δηλαδή, καλή. Μπ.
1: Αρχίζω
5: να ρωτήσετε, να ξεκινήσουμε πάλι για τα... Και εγώ Παναθηναϊκός είμαι, πιστεύω ότι για να τελειώνω, γιατί εδώ θα έρθει κι άλλος, ξέρω εγώ, να μην σας κρατώ το χρόνο.
1: Ναι.
5: Γι' αυτό το παίζω γρήγορα.
1: Ναι.
5: Για τον Τελειόπουλο είπατε κάτι.
1: Ναι.
5: Πού θα πάει?
1: Ναι, φήμες λένε ότι πάει στον ΠΑΟΚ.
5: Όχι φήμες, είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, μην τα λες έτσι, γιατί θα παρεξηγηθούν οι Αργιανοί τώρα.
5: Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς οι Αργιανοί δώκανε 6 εκατοστάρικα.
1: 600 χιλιάρικα, δεν είναι ο άλλος, έδινε 1,5 εκατομμύριο.
5: Ενώ ο κύριος αυτός ο καινούριος έδωκε και 2.
1: Ναι. Είπαμε. Άρα... Για να δούμε, περιμένουμε τα επίσημα.
5: Για τι θα γίνει, ώρα τι θα γίνει το χειμώρα. Μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο. Θα έχει ενδιαφέρον.
5: Και θα ψήνουμε και καμιά, ξέρω εγώ, καμιά κύχλα, καμιά μπεκάτσα, αλλά τρόμπε.
1: Να σε καλά, Κερκυρέ, να σε καλά. Να σε καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
6: Αφιάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλημέρα.
6: How are you?
1: Very well.
6: Oh, are you speaking English tonight?
1: A little
6: bit, I guess. Σοφία.
1: Yes, yes, yes. Η Σοφία, που είναι η Σοφία, να κάνει την ερμηνεία. <την διερμηνία. laughs>
6: Σε ποιο σχολείο έχει πάει η Σοφία? Στο Χάιμπουρ.
1: Στο Χάιμπουρ πήγε.
6: Εγώ δεν κατάλαβα κουβέντα από τι είπε.
1: Γιατί εσύ τι νομίζεις, εμείς κάναμε λίγο, να, από εδώ λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια μου, τι νομίζεις.
6: Λέω, έπαθε και τα Σοφία αγγλικά τόσο γρήγορα, δεν παίζεται.
1: Βέβαια.
6: Εδώ σε ένα μέρος που είμαι, παίζανε ποδοσφαιράκι στην παρακολήσια για αγόρια. Άμα ακούσεις τι λένε, αυτό το M το έχουμε στο στόμα του κάθε λεπτό.
1: Ναι.
6: Γορίτσα και αγόρια.
1: Ναι, δεν, τίποτα.
6: Στη μάνα της, στη μάνα της, είπε M.
1: Ξέρεις τι μου θυμίσεις τώρα? Κάποτε όταν πρωτοέβγαινε ο κύριος Γιαγκούλας, ένας ακροατής μας τέλος πάντων, δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει ποτέ. Όταν πρωτοέβγαινε όμως το 2014, τώρα μιλάμε για 2015, έλεγε ας πούμε ότι ήταν από την από το Κιλκής, πώς το λέγανε, από την Πόντο Ηράκλεια. Λοιπόν, στην Πόντο Ηράκλεια, εντάξει, με παίρνει κάποια στιγμή ένας φίλος τηλέφωνο που μένει από εκεί, που έμενε εκεί. Λέει, κοίταξε. Καμόρα λέει, κοίταξε να δεις, εδώ πέρα λέει, εμείς είμαστε λίγο κάπως περίεργοι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, εγώ έχω εντοπίσει, λέει, ποιο είναι το σπίτι του. Λέω, εντάξει, λέω, δεν πιστεύω να κάνετε καμία χαζομάρα. Όχι, λέει, δεν θα κάνουμε κάτι. Αλλά θέλω να σε πω, λέει, κάτι. Λέει, τι? Λέει, έχει ένα δίκιο λίγο, λέει, για τους πόντους. Γιατί είχαμε κάποια στιγμή μιλήσει για το χωριό, ας πούμε, και λέει, έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Λέω, πες μου μία. Λέει, το γήπεδο, λέει, που έχουμε δεν έχει, λέει, περίφραξη. Λέω, και τι σημαίνει αυτό? Λέει, μπορεί να μπει οποιοδήποτε ό,τι ώρα θέλει. Με αυτοκίνητο, με τρακτέρ, με ποδήλατο, την ώρα του αγώνα. Αλλά λέει, αυτό δεν είναι τόσο μεμπτό. Το μεμπτό είναι ότι παίζανε, λέει, προχθές τα ξαδέρφια μου. Είναι, λέει, 3 αδέρφια μαζί. Είναι 3 αδέρφια. Και κάποια στιγμή παίζανε και οι 3. Και άρχισε ο ένας να βρίζει τη μάνα του αλουνού την ώρα του αγώνα. Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει? Τώρα τι θα σας πω εγώ παραπάνω? Μας πειράζει μετά τα παιδιά. Όταν τα αδέρφια λέει ο ένας τη μάνα σου, και καλά, η μάνα του δεν είναι η μάνα σου? Τραχανοπλαγιά. Τι να σε πω τώρα?
6: Τώρα μου είπα μια φορά που είπε η Αγκούρα ότι είναι πάνω στα κεραμίδια.
1: Ναι.
6: Βλέπουν οι γειτόνιοι.
1: Ναι. Τότε ήταν ερωτευμένος, τότε. Ναι. Πήγες και θυμήθηκες, ρε.
6: Βλέπω την γειτόνισσα, λέει.
1: Ναι.
6: Εγώ που λέει στα Πασχάρι, πάω στα Αμερική κάθε χρόνο.
1: Α, ναι.
6: Πρέπει να κάνουν κάποια φορολογία.
1: Που, α, ναι. Γιατί έχω ένα φίλο, ο οποίος έχει σταματήσει τα πηγενέλα και τα κάνει από εδώ τώρα.
6: Θα γίνεται, απλά πας στο προξενείο όμως.
1: Πάνε και εσύ να τελειώνεις με αυτό, εκτός άμα θες να πηγαίνεις.
6: Είναι εντάξει, ταξίδι, είναι μακρινό ταξίδι βέβαια.
1: Αυτό πάει Σαν Φραντζίσκο, πήγαινε Σαν Φραντζίσκο, πήγαινε αυτό.
6: Που λες, παίζει, πάω πάντα διαμέσου Τουρκίας. Έχουν ένα φοβερό αεροδρόμιο αυτή.
1: Ναι, έχουν από τα πιο σύγχρονα στον κόσμο.
6: Αλλά ξέρεις ποιο ήταν το ωραίο. Ήταν να πάω στην τουαλέτα και εγώ όπως τα γράφανε εκεί στα τουρκικά, δεν κατάλαβα τι ήταν. Και μπήκα σε ένα δωμάτιο και ήταν 10 βρύσες και πλέναν τα πόδια του, είχαν κάτι χαλιά, κάνω και κάνω προσοχή.
1: Ναι, ναι, αυτοί είναι, έχουν άλλα τέτοια. Ναι, ρε, ναι.
6: Δεν το ήξερα αυτή ήταν.
1: Βέβαια, βέβαια. Οι μουσουλμάνοι γάρ.
6: Πλέναν τα πόδια του πρώτα.
1: Βέβαια.
6: Και μετά κάνουν τις μετάγες.
1: Γιατί παλιά όταν έμπαινε στα σπίτια, στα χωριά, δεν έβγαζε έξω τα παπούτσια και έμπαινε μέσα με τις κάλτσες.
6: Ναι, ναι, ναι. Και ακόμα γίνεται αυτό. Ναι. Στην Αμερική.
1: Εκτός άμα είναι τρύπε οι κάλτσες, εκεί δεν βγάζει τα παπούτσια.
6: Το ωραίο που άκουσα μια μέρα προχτές, το πώς το λένε το αυτό από την Αμερική που σου λέγε.
1: Ο Ανδρέας.
6: Ναι. Αυτό δεν έχει ιδέα καθόλου. Τίποτα. Εγώ ήμουν 47 χρόνια στην Αμερική και δούλευα για εταιρεία και ήμουν σούπερ μάρκετ. Ξέρεις τι το
1: σούπερ μάρκετ. Ναι, ξέρω, ναι, ναι.
6: Και ήμουν στο γήνιο. Άμα θέλει η εταιρεία να σε διώξει, να σε διώξει και ας είσαι όπου θέλεις, να το ξέρεις.
1: Έτσι ακριβώς.
6: Το λέω εγώ. Ας έτσι λέει, no union, no job. Δεν έχουν όλοι union εκεί πέρα.
1: Αυτός έχει, παρότι είναι πολλά χρόνια Αντρέας εκεί, έχει ακόμα την ελληνική νοοτροπία, ας πούμε, όπως είναι εδώ πέρα με τα Union, κατάλαβες γι' αυτό.
6: Ναι. Εγώ που λες ήρθα εδώ πέρα στην Αμερική μετά από 47 χρόνια και εδώ στο χωριό που είμαι, πρέπει να το ξέρεις, θα τους ακούσεις το παράλληλο άστρος, είναι φοβερό.
1: Πού, ποιο μέρος?
6: Παράλληλο άστρος, κοινουρίας.
1: Κάτω, βέβαια, έχω πάει, βέβαια.
6: Πολύ ωραίο.
1: Βέβαια.
6: Χθες Πασχάλη εμβούλιαξε εδώ πέρα.
1: Ναι.
6: Εμβούλιαξε. Παρασκευή Σαββάτου. Σ' άλλες μέρες μην νομίζω ότι. Δύο μέρες.
1: Εσύ μένεις επάνω στο χωριό ή κάτω στην παραλία?
6: Στην παραλία.
1: Παραλίες.
6: Στην παραλία.
1: Πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραίο είναι.
6: Όταν πάω στην πήρα μια φορά. Εγγύρισα νομίζω ή πήγαινα στην Αμερική. Και πήραμε την Turkish Airlines. Και ένας πήγε στην τουαλέτα, στην πίσω τουαλέτα. Ένας ήταν από αυτούς και έκανε προσευχή και λέω, λέει, μέσα στο αεροπλάνο.
1: Ενάμα δεν ξέρεις έτσι την πατάς.
6: Καλόταν στον άνθρωπο και έκανε προσευχή, είχε βάλει κάτι, ήταν η ώρα της προσευχής μέσα στο αεροπλάνο. Αυτοί οι Turkish Airlines είναι φοβεροί στην ώρα της και όλα.
1: Ναι, τι είναι, σαν και εμάς είναι.
6: Έχει φοβερά αεροπλάνα στην ώρα της και ώρα και ωραίο σέρβις μέσα. Και ό,τι θέλετε.
1: Κοίταξε, είναι το σταυροδρόμι Ανατολής Δύσης.
0: Και το πάει έγιναν αυτοί.
6: Αλλά το ωραίο θυμάμαι, όταν με πήγε ένας, αν μην τρέχω εγώ, είναι μεγάλο, και πρέπει να ψάξεις, να τρέχεις, να βρεις το γκέι.
1: Ναι.
6: Ένας του σαν δεκάρικο να με πάει με το αυτό, και λέω άλλο λαμό για αυτός. Που λέει κάτσε περίμενε, μόλις θα μπούμε στο ασθενέλο που το δώσεις, για να το πιάσει και άμερα εδώ.
0: Δεν το πήρε. Σε κανένα κυλικείο πήγε Πασχάλη Ρόδοντον, για τις τιμές. Σε κανένα κυλικείο πήγε.
1: Α, για πες, από τιμές πήγε σε κανένα κυλικείο εκεί.
6: Τι είναι το κυλικείο?
1: Κυλικείο, να πάρεις κανένα καφέ, κανένα σάντουιτς, χαίρομαι και τέτοια.
6: Εκεί πληρώνεις, μια καραμέλα παίρνεις και παίρνεις απόδειξη εκεί.
1: Ναι, από τιμές.
6: Έχει ακριβήνει εκεί. Ο Τραμπ όταν ήμουν το χειμώνα, το βενζίνη ήταν 2,34. Τώρα είναι γύρω στα 6-7 ευρώ δολάρια.
1: Μάλιστα.
6: Ο κόσμος φωνάζει εκεί πέρα.
1: Καλά, τι θα κάνει, θα φωνάζει.
6: Έτσι σε σηκωθεί, μην νομίζεις.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Okay,
1: να σε καλά, καλό ξημέρωμα.
7: Ήμουν εκεί κύριε Καμόρα και συγκινήθηκε γιατί είδα ένα πραγματικό πρίγκιπα να περιφέρεται στα λασπόνερα, στις λάσπες παντού, να πηγαίνει στο κάθε αντίστοιχο που υπήρχε μικρό παιδάκι. Ο παππούς τους προσέφερε τα πάντα την ψυχή του και όλοι έκλαιγαν από συγκίνηση γιατί πρώτη φορά στη ζωή τους είδαν ένα τόσο μεγάλο ηγέτη να γίνεται ένα με τις λάσπες.
1: Να τα ακούτε αυτά. Γελάς.
7: Και αν θυμάστε τώρα επί μεγαλοπρεπίσαμε, αν θυμάστε τι γινόταν με τα στενοφόρα. Ήτανε στις πλατείες τα ραδιασμένα, χτυπούσανε τις πόρτες και λέγανε θέλετε να σας μεταφέρουμε τι πρόβλημα έχετε, τι δεν έχετε. Το κάθε νοσοκομείο είχε 10 στενοφόρα, αλλά πού τα αυτά χάθηκαν όλα κύριε Καμόρα, δυστυχώς.
1: Είδες, τι γινόταν τότε.
0: Πότε γινόταν αυτά.
1: 2014-2015.
0: Ναι.
1: Θα είναι από τότε τα αρχητικά τώρα. Θα βρει και ο Γιάννης τώρα και θα μας χορέψει τώρα. Δεν μας χορεύει, γιατί λέει πρέπει να σας διώξω και τους δυο. Να πάμε να καλημερίσουμε τον τελευταίο φίλο και να φύγουμε. Λοιπόν, παρακαλώ.
8: Καμωρέ.
1: Έλα, Σοφία.
8: Sorry που δευτερολογώ.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ τελείωσα το σκόλο του.
1: Έλα.
8: Μ' ακούς.
1: Τώρα σε ακούμε. Προηγουμένως δεν σε ακούσαμε. Για ξαναπέστο.
8: Εγώ λέω τελείωσα το σκόλο του Βαρδαρίου.
1: Μάλιστα.
8: Που είπε προηγούμενο σκέλο από Αμερική, τη σχολή τελείωσα.
1: Εντάξει, δεν πει καλύτερο.
8: Εσύ
1: επειδή μιλούσε αγγλικά, γι' αυτό βρε, για πλάκα στο πέπρα. Μα
8: το ξέρω, βρε. Εγώ στα αγγλικά, ούτε που να είσαι ιταλικά δεν μιλάω.
1: Για, ιταλικά, για πε. Για πε.
8: Μπουτζόρνο.
1: Μπουτζόρνο.
8: Μπουτζόρνο.
1: Μπουτζόρνο. Άλλο. Άμα σε βαστάει, λέει.
8: Εσύ κάτσε και περίμενε τον Τόρσα για να σε βαστάει.
1: Θα τον
8: πάρω.
1: Θα τον πάρουμε και θα κλε.
0: Ωραία τα λέει. Μετάει. Μιλάει ωραία ιταλικά.
8: Θα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, γίνατε φίλοι. Τώρα με τον Μιλτσακάκη γίνατε φίλοι, εντάξει.
0: Είμαστε
8: γιατί. Θα τον Τόρσεϊ.
1: Ναι.
8: Καλά.
1: Εδώ είμαστε.
8: Κάτσε, ντε.
1: Καθιστώ σε.
8: Όπως πήρες και τον Γιαννούνι, να πάρεις και τον Τόρσεϊ.
1: Καλά, θα δεις. Γέλα, γέλα, εγώ σου είπα. Στο τέλος θα γελάσουμε.
8: Στο τέλος είπαμε, στο τέλος σας εξουρίζω κιόλας.
1: Γεια σας. Καλό βράδυ. Κλείσε. Bye, bye.
0: Σήμερα πολύ έχει γίνει ξενόγλωστη εκπομπή.
1: Είδες.
0: Πάει, πάει, κομεστάει, αγγλικά.
1: Πάει και δεν γυρίζει. Λοιπόν, κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ. Να επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Στείνονται νέα διόδια στο Νησέλη Ημαθίας. Ετοιμαστείτε να πληρώνετε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό βράδυ. Λέει δέχομαι ο Βασίλης από το Λονδίνο να φιλοξενήσει το φίλο μας το Μελιτσακάκι και να πιούμε όλα τα ουίσκι που διαθέτουν εδώ και να δώσουμε παραγγελία για δεύτερη παρτίδα. Φίλε μας Νίκο να έρθει διψασμένος για να χωρέσουμε όλο το πιωτή και μετά να ποντάρουμε στον William Hill για μεγάλα πράγματα. Σας βλέπω φυλακή και τους δυο. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Το πλοίο έφυγε, μα εγώ ακόμα σε περιμένω στο λιμάνι. Πρώτη ξαπλώστρα στη θάλασσα και εσύ πέρασες σαν καλοκαίρι.

Μόνο εσύ, εγώ και δύο καφέδες στο χέρι. Το βραχιόλι σου έμεινε στο χέρι μου.

στο ίδιο περίπτερο. Μήπως σε ξαναβρω. Δεν είχαμε τίποτα έτοιμο, μόνο μια πετσέτα στην άμμο και μια μέρα που δεν ήθελε να τελειώσει.

Μα ναι. Απόψε πάλι θα αργήσω. Μη με περιμένεις στο παράθυρο.

μάνα. Δεν άργησα απ' αδιαφορία. Άργησα. Γιατί παλεύω.

Σφραγίδες πολλές, μα κανένα αεροδρόμιο δεν έγινε σπίτι μου.

Στο Λωθίνο βρέχει πάλι, μα εμένα δεν με βρέχει ο καιρός, με βρέχει η νοσταλγία.

όταν βρέχει. Μα μέσα μου η Ελλάδα δεν στεγνώνει ποτέ. Δεν έφυγα γιατί δεν σε αγαπούσα. Έφυγα γιατί η ζωή δεν μου άφησε άλλο δρόμο.

με έσπρωξε η ζωή. Τα χέρια μου κουράστηκαν, μα δεν σταματάω, γιατί κάπου μακριά η μάνα μου περιμένει.

0: μη σβήσεις το φως. Έρχομαι κάποια μέρα.
1: Θα γυρίσω. Όχι όταν μαζέψω λεφτά. Όταν αντέξει η καρδιά μου να ξαναδεί όσα άφησα πίσω.

0: Θα γυρίσω όταν δεν φοβάμαι πια να κλάψω στην πόρτα μου.
1: Μάνα, δεν έφυγα γιατί ήθελα. Έφυγα γιατί δεν άντεχα άλλο.

Γεια σας φίλοι, ο Ζήκος εδώ. Ανοίγουμε νέο μπακάλικο. Όλα ελληνικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Ελάτε να δείτε, μην το χάσετε. Εδώ, στον Ζήκο.

0: Για να μάθεις να πιστεύεις άλλη φορά. Όχι την γροφιά ανοιγμένη.
1: Go for Salonica.